0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Κυρίες και κύριοι, ακούμε την εκπομπή με αυτά τα τραγούδια μεγάλους. Στη μουσικογραφική επιμέλεια είναι ο Στέφανος Χίος και στη μουσική επιμέλεια Αντώνης Αρκούλης. Απόψε η εκπομπή είναι αφιερωμένη σε ένα μεγάλο στιχουργό, καλλιτέχνη, δημιουργό και ποιητή, στο Σπύρο Γιατρά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών το 2021.
3: Τι εμπειρίες γενικά έχετε από αυτούς τους καλλιτέχνες?
4: Ο καλλιτέχνης είναι ένας άνθρωπος και κάτι. Όλοι είναι ιδιαιτερόφωνοι και καλήφωνοι αυτοί με τους οποίους συνεργάστηκα εγώ. Ξέχασα βεβαίως, και θέλω να το τονίσω ιδιαίτερο, τον Μίτσο. Ο Μίτσος λοιπόν είναι ο Μητροπάνος. Ο Δημήτρης ο Μητροπάνος, ο αγαπημένος μου, ήταν και αυτός ένας από αυτούς τους καλλιτέχνες τους μεγάλους, ο οποίος ήταν και καλύφωνος και ιδιαιτερόφωνος, αλλά το σημαντικότερο από όλα και σαν άνθρωπος. Όπως και σαν άνθρωπος αποκαλύπτομαι μπροστά στην ανθρωπιά και στην αγάπη που έχω στο Βοσκόπουλο και όπως σας είπα, προείπα, το Γιάννη Τουμπάρια, που είναι, τον θεωρώ, κορυφή των κορυφών.
3: Έχετε πει ότι αυτό που κάνετε το λέτε μέσα με τραγούδια σας. Για πέστε μου πώς πέστε.
4: Ναι, κοιτάξτε, πιστεύω ότι όπως ο έρωτας είναι και μια πολιτική πράξη, έτσι και το τραγούδι είναι μια πολιτική πράξη. Επειδή η ολόκληρη μεταπολεμική Ελλάδα είναι μια συνεχής διάψευση οραμάτων, θέλω να πω το εξής. Ποτέ μου επίστεψα ότι υπάρχει έντεχνο, άτεχνο, λαϊκό, ελαφρολαϊκό. Αυτά δεν τα επίστεψα ποτέ. Πιστεύω γενικά ότι υπάρχει καλό και κακό τραγούδι. Αυτή είναι η άποψή μου. Και η άποψή μου είναι τεκμηριωμένη. Μπορείς να ακούσεις ένα τραγούδι το οποίο θεωρείς εσύ βλάχικο, και εμένα να με ενθουσιάσει να γίνει μεγάλες επιτυχίες, να γίνει μεγάλη επιτυχία. Επομένως το τραγούδι δεν έχει χρώμα. Μπορεί να ακούσεις κάτω στα λεμονάδικα και μπορεί να ακούσεις τέλα σε αγαπάνε. Σημασία έχει να είναι καλό το τραγούδι και το σημαντικότερο απ' όλα να δονεί την ψυχή ενός έθνους. Τότε είναι η επιτυχία.
3: Κύριε Γιατρά, έχετε πει ότι όσοι δεν κάνουν τέχνη, κάνουν κριτική.
4: Ναι, όσοι δεν μπορούν να κάνουν τέχνη, κάνουν κριτική. Ξέρετε, οι περισσότεροι άνθρωποι θέλουν να φαίνονται. Και επειδή τίποτα δεν κάνει τον άνθρωπο πιο γελίο, όσο η επιθυμία να φαίνεται σπουδαίος, κάνουν το δίθεν και το περίπου. Ότι ξέρετε, εγώ που ξέρω και που κάνω. Και ύστερα αρχίζει συνήθως ο άνθρωπος που έχει μάθει να προσποιείται. Προσποιείται στους άλλους και στο τέλος αρχίζει και προσποιείται και στον εαυτό του, ώσπου να βγάλει τη μάσκα. Γιατί είναι καλύτερα να κοιμηθεί κανείς με ένα παράπονο παρά να ξυπνήσει με μια τύψη.
3: Μάλιστα. Δηλαδή, ας πούμε κάποιοι άνθρωποι εννοείται ότι στην τέχνη δεν πρέπει να γίνεται κριτική. Από κάποιους ανθρώπους, όταν λέω κριτική, καταλαβαίνετε τι εννοώ.
4: Όλα γίνονται. Εάν δεν είστε τίποτα, εάν δεν κάνετε τίποτα, εάν δεν λέτε τίποτα, τότε δεν σας κάνει κανείς κριτική.
3: Ότι δεν είναι σωστό.
4: Αν κάνετε κάτι, το οποίο και μάλιστα το τραγούδι, το οποίο είναι τραγούδι στην Ελλάδα, είναι και σε μεγάλο βαθμό σκέψεις πολλών ανθρώπων και στο στόμα του, γιατί το έχουμε εμείς οι Έλληνες, το έχουμε, μας αρέσει το τραγούδι, όλοι θα υποστούμε μια κριτική. Τώρα πολλές φορές οι άνθρωποι θυμώνουν όταν η κριτική δεν είναι υπέρ τους, είναι κατά τους. Αυτό δεν είναι έξυπνο. Όταν δέχεσαι,
3: βάλα λέμε για την καλοπιά, γιατί υπάρχει και η κακοπιά.
4: Προτιμώ να με γιουχάρουν για έναν καλό μου στίχο, παρά να με χειροκροτήσουν για ένα κακό μου στίχο. Έχω ορισμένες αντιλήψεις, γιατί η τέχνη είναι η συνειδητοποίηση της μοναξίας. Και έτσι ο καλλιτέχνης πρέπει πρώτα να μάθει να είναι ελεύθερος, να σκέφτεται και να δίνει. Εάν δεν μπορεί να τα κάνει αυτά, καλύτερα να περιοριστεί στον εαυτό του και να αγαπήσει τον εαυτό του. Να μην έχει χώρο στην ψυχή του και στην καρδιά του να αγαπήσει τίποτα άλλο παρά μόνο το είδωλό του. Γιατί αυτό που βλέπουμε στον καθένα δεν είμαστε εμείς, το είδωλό μας είναι. Επομένως, άμα σου αρέσει ο εαυτό σου, φιλαρέσκεια, φιλαυτία, φιλοτομαρισμός, να κάνει το ό,τι θέλεις. Δικό σου είναι ο σταυρός, δικό σου και όμως.
3: Σίγουρα. Καλή χρονιά, άνθρωπο. Δηλαδή, ας πούμε κάποιος δεν τραγουδάει, δεν ξέρει τραγουδάει, δεν ξέρει. Αν πει ότι αυτός ο τραγουδιστής δεν μ' αρέσει ή αυτό το τραγούδι δεν μ' αρέσει.
4: Κολοκυθόπιτα.
3: Με αυτή την έννοια που λέω κριτική.
4: Υπάρχαμε.
3: Όχι κριτική να κάνει ότι επειδή δεν μ' αρέσει εμένα δεν είναι καλό ή επειδή μ' αρέσει εμένα είναι καλό, άσχετο το ένα.
4: Έχουμε προτιμήσεις. Υπάρχουν διάδρομοι, υπάρχουν λεωφόροι, υπάρχουν οδοί, υπάρχουν καντούνια, υπάρχουν σοκάτια, υπάρχουν χίλια δυο κανάλια που ο καθένας διαλέγει αυτό που του αρέσει. Όποιος όμως φοράει την ηθική για κυριακάτικο κουστούμι, είναι καλύτερα να βγει στον δρόμο γυμνός. Είναι πιο ωραίο να βγει γυμνός παρά να πουλάει με ένα ηθική, ότι είμαι ηθικολόγος εγώ. Όπως πιστεύω ότι ο Θεός δεν είναι μοντέλο εξουσίας. Αν δεν πιστεύεις, δεν έχεις πίστη και προσπαθείς αυτό που πιστεύεις να το μεταφράσεις με τον τρόπο που θέλεις εσύ, υπάρχουν κανόνες.
3: Σωστό.
4: Τους κανόνες κανείς πρέπει να τους ακολουθεί. Όποιος θέλει να είναι άναρχος, δικαίωμά του είναι. Σας το είπα. Μπορεί να διαλέξεις. Ο Σαββόπουλος λέει κάτι πολύ έξω. Έρχεται η στιγμή λέει, που θα αποφασίσεις με ποιους θα πας και ποιους θα αφήσεις. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.

0: Επίσης είχατε πει ότι για να γίνει κάποιος μεγάλος καλλιτέχνης, δεν την δυστυχία.
1: Όχι, με ρωτήσανε κάποτε για να γίνει κανείς μεγάλος τι πρέπει να είναι. Και είπα πρέπει να είναι μην πρώην δυστυχισμένος. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει πονέσει, δεν έχει κλάψει, δεν έχει χτυπήσει, δεν έχει πέσει, δεν έχει γονατίσει. Τι μπορεί να καταλάβει από τον ανθρώπινο πόνο. Δεν μπορεί, τα βλέπει με το δικό του τρόπο. Γι' αυτό λένε ότι η δεύτερη ή η τρίτη γενιά ανθρώπων οι οποίοι δεν ταλαιπωρήθηκαν στη ζωή τους, δεν πόνεσαν, δεν αγωνίστηκαν. Εγώ είμαι αγωνιστής. Εγώ εξακολουθώ και παλεύω. Δεν είναι κακό να πέσεις, κακό είναι να μην θες να σηκωθείς.
0: Δεν έχετε βγάλει κάποια χρήματα καλά από το τραγούδι, από το στίχο.
1: Κοιτάξτε, εμείς ανήκουμε στη γενιά μερική στοιχουργή, γιατί τα μεγάλα ρεπερτόρια είναι πολύ λίγα. Δεν αναφέρω ονόματα, γιατί δεν θα ήταν σωστό να δικήσω άλλους. Εγώ ανήκω στην κατηγορία των μεγάλων ρεπερτοριών. Εμείς κάνουμε μεγάλες δουλειές, με τίτλους δίσκων, πλατινένιους, χρυσούς και πάρα πολύ μεγάλες επιτυχίες. Πετύχαμε και οικονομικά ωφέλη, γιατί η εποχή εκείνη τα ευνοούσε. Τώρα όμως η συλλογική διαχείριση, ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης στην Ελλάδα επί δύο χρόνια δεν λειτουργεί. Αυτό δεν ξέρω ποιον είναι κατόρθωμα, ίσως επειδή κάποια στιγμή η ΑΕΠ διαλύθηκε και δικαίως διαλύθηκε, γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι τη διοικούσαν δεν τη διοικούσαν με τρόπο ο οποίος ήταν σωστός και αυτό βρέθηκε, δεν κρατήκαν τρύπες από άλλους και την κατήργησαν. Αυτή τη στιγμή έχουν αγωνιστεί σε δύο στρατόπεδα. Αυτοί οι οποίοι εξυπηρετούν το κρατικό ρεπερτόριο και η αυτοδιαχείριση. Εμείς τα μεγάλα ρεπερτόρια και οι ξένοι ανήκουμε στην αυτοδιαχείριση. Δεν κάνουμε διαφήμιση, γιατί καταφέραμε εναντίον του κρατικού φορέα, γιατί δεν ενδιαφέρει άλλωστε. Γιατί εγώ πιστεύω ότι οι αξίες, άμα έχεις αξία, θα πει στον δρόμο σου. Άμα δεν έχεις αξία, δεν υπάρχει λόγο να το συζητάμε γι' αυτό. Γιατί ο άνθρωπος είναι δύο άνθρωποι. Ο ένας είναι αποκοιμισμένος στο φως και ο άλλος είναι ξυπνητός στο σκοτάδι. Εγώ είμαι ξυπνητός στο σκοτάδι. Και ό,τι έκανα πήγα καλά. Πήγε καλά η ζωή μου και ευχαριστώ τον Θεό που μου έδωσε περισσότερα από όσα άξιζα και πιο πολλά από όσα χρειαζόμουν στον άνθρωπο.
0: Ποιους ανθρώπους συναναστρέφεστε περισσότερο, κύριε Γιατρά?
1: Φίλιξε ένας άνθρωπος που μπορείς και πρέπει μπροστά του να είσαι εαυτός σου. Έχω τη δύναμη σαν άνθρωπος και με την εμπειρία που έχω, γιατί δεν είμαι πια μικρός, κουβαλάω κάποια χρόνια στην πλάτη μου, να μπορώ να ξεχωρίσω, να δω έναν άνθρωπο και να του κάνω ακτινογραφία. Δεν κρίνω αυστηρά, γιατί και εγώ έχω ελαττώματα, που δεν τραβάει σιδηρόδρομος. Δεν είμαι άνθρωπος τελείως, ούτε τελειομανής. Προσπαθώ να βελτιωθώ. Η ελληνική λέξη για το κόμπλεξ είναι σύμπλεγμα. Οι περισσότεροι άνθρωποι είναι συμπλεγματικοί. Εάν μπορέσουν και διδικήσουν τον εαυτό τους με τρόπο που να βγάλουν στην επιφάνεια το σύμπλεγμα τους και να το πολεμήσουν, θα νικήσουν. Η μεγαλύτερη νίκη που μπορεί να κάνει αυτό που θα νικήσει τον εαυτό του. Αν νικήσει τον εαυτό του, δεν φοβάται τίποτα. Αλλά είναι πολύ δύσκολο. Ας φαίνεται εύκολο. Θέλω επίσης να πω για το ότι αμερικώς αποκτούνται και αμερικώς συμπεριφέρονται, χωρίς ντροπή. Βλέπεις ορισμένους ανθρώπους που ξεκινήσαν από τον ίδιο και καλλιτέχνες. Και όταν κάποια στιγμή φτάσανε σε κάποιο επίπεδο οικονομικό, αρχίσαν και δείξαν ένα άλλο πρόσωπο, έναν άλλον εαυτό. Γι' αυτό το κάνει τον άνθρωπο και μην χρησιμοποιήσω την έκφραση. Υπάνθρωπο.
0: Διάβασα δύο ωραία που έχετε γράψει. Το ένα είπατε ότι ο χαλασμένος τροχός κάνει θόρυβο.
1: Ναι, είναι. Βέβαια, και ο χαλασμένος τροχός είναι αυτός που κάνει το περισσότερο θόρυβο. Χτυπάει. Ενώ ο καλός τροχός είναι αέρας. Είναι αλήθεια αυτό.
0: Θα παρομοιάσετε με κάτι, ότι μάλλον θόρυβο κάνει ότι κάποιος είναι εκείνος που δεν είναι.
1: Ναι,
0: αν δεν κάνω λάθος, έτσι.
1: Ναι, ασφαλώς έτσι είναι. Γιατί υπάρχει για άλλο, το αντίθετο είναι μη θες να φτάσεις λίγο στις κορφές τη μοναξία αν φοβάσαι, γιατί όσο πιο ψηλά ανεβείς, τόσο πιο μόνος θα είσαι.

0: Και ένα άλλο που διάβασα πολύ ωραίο που γράψα, ότι τα λατώματά μας είναι σαν τα φώτα προβολής.
1: Έτσι,
0: και τα άλλα μας τυφλώνουν όταν τα δικά μας μας αρέσουν.
1: Ναι, μας εξυπηρετούν.
0: Ναι, μας
1: εξυπηρετούν. Ενώ τον άλλο τα λατώματα μας τυφλώνουν, δεν μας αφήνουν να δούμε καθαρά, δίθεν.
0: Ναι.
1: Τα δικά μας όμως μας εξυπηρετούν, μας βολεύουν.
0: Τώρα θέλω να μας μιλήσετε λίγο για την αγάπη σας, για την Ελλάδα, διαβάσαμε ότι έχετε πολύ μεγάλη αγάπη, και για το ζωγράφο την περιοχή που είσαι κάτοικος χρόνια τώρα εκεί.
1: Είμαι ερωτευμένη για την Ελλάδα. Νομίζω ότι είναι το κράτος, είναι το πιο ωραίο μέρος της πλάσης. Έχω ταξιδέψει πολύ στη ζωή μου. Το ωραίτερο μέρος του κόσμου. Είναι η πατρίδα των πατρίδων. Στην Ελλάδα αναπτύχθηκε η μουσική, η αστρονομία, η γεωγραφία, η αριθμητική, ο χορός, το θέατρο. Και παρόλα αυτά, αυτός ο λαός δεν πάει καλά. Γιατί δεν πάει καλά, δεν θα το κρίνω εγώ. Δεν είμαι κριτής των πάντων. Ναι, αλλά δεν πάμε καλά, δυστυχώς. Ο Μέγας Ροήδης είπε στην Πάπησα Ιωάννα ότι όλοι οι τόποι έχουν τις πληγές τους και η Ελλάδα έχει τους Έλληνες πολιτικούς. Η ταγή αυτού του τόπου, για να πάρω την ιστορία, να αρχίσω. Το Κολοκοτρώνη τον φυλάκισαν.
0: Το Καποδίστρια.
1: Το Καποδίστρια το σκοτώσαν. Το Καραϊσκάκι το σκοτώσαν από πίσω. Τον Οδυσσέα Γκρούτσο τον πετάξανε την Ακρόπολη. Μην αρχίσω και λέω για τις ιστορίες. Τις γούρες της ελληνικής ιστορίας. Είναι κάτι που πρέπει να το προσέξουμε πάρα πολύ και να μελετήσουμε. Επειδή η ιστορία είναι η ζωή, η μελέτη της ζωής και των πράξεων των ανθρώπων που έζησαν πριν από εμάς, πρέπει να έχουμε γνώση της ιστορίας, γιατί πιστεύω ότι το μέλλον είναι το παρελθόν που βγαίνει από άλλη πόρτα. Και αυτό πρέπει να το κατανοήσουμε. Και να γίνουμε πιο άνθρωποι, να γίνουμε πιο συναισθηματικοί, να αγαπήσουμε αυτόν τον τόπο, αυτή την πατρίδα που είναι πραγματικά όμορφη, έχει την πιο μεγάλη ιστορία, τον πιο μεγάλο πολιτισμό, και μην ξεχνάμε ότι η γλυπτική και δηλαδή ότι είναι όμορφο στην τέχνη ξεκίνησε από αυτόν τον τόπο. Και αυτό πρέπει να το τιμήσουμε εμείς. Ύστερα, πρώτα το νομίζουμε και ύστερα γινόμαστε δυστυχισμένοι. Πρέπει να νομίσουμε, να πιστέψουμε την δύναμη της φυλής μας. Ο Μέγας Παλαμάς, θα σας πω για ένα περιστατικό, είπε ότι ο λαός αυτός είναι ο πιο δυνατός λαός που υπάρχει στον κόσμο. Βεβαίως εγώ είμαι καβάφικός. Και όταν ρώτησαν τον Καβάφη ποιος είναι ο μεγαλύτερος Έλληνας ποιητής στη διαμάχη που είχε με τον Παλαμά, ο Κωνσταντίνος Καβάφης, ο Αλεξανδρινός, ο μεγαλύτερος ποιητής του κόσμου, είπε πάντως ο Παλαμάς είναι δεύτερος. Έτσι τους είπε. Όταν τον ρώτησα ποιος είναι πρώτος, λέει ο Παλαμάς είναι δεύτερος.
0: Ποια συναισθήματα σας κάνουν και γράφετε τραγούδια?
1: Νομίζω ότι όλα τα συναισθήματα των ανθρώπων, το πεντάγραμμα των αισθήσεων και η διέστηση, γιατί έχω και ένα περιστατικό, κάποια ασήμαντη τραγουδίστρια κάποτε μπήκε στον χώρο μου και μου είπε ότι έχω την έκτη αίσθηση. Τη είπα ναι, αλλά σου λείπουν οι άλλες πέντε. Πιστεύω λοιπόν ότι εκείνο που οθεί ένα καλλιτέχνη να γράψει είναι η ψυχή του, η καρδιά του και το μυαλό του. Αν και εγώ πιστεύω ότι όλα γίνονται από το μυαλό, έτσι. Καρδιά είναι ένας μίσκο αίμα. Το μυαλό είναι, τα πάντα είναι θέμα μυαλού. Με το μυαλό ερωτευόμαστε, με το μυαλό βλέπουμε τα πράγματα με τον τρόπο που θέλουμε να τα δούμε ή που έχουμε τη δύναμη να τα δούμε, γιατί οι άνθρωποι δεν είναι παντογνώστες. Και ο καθένας έχει ένα βεληνικές σκέψεις. Σαν τα κανόνια, άλλο κανόνι πάει 5, άλλο 10, άλλο 300 χιλιόμετρα και οι πύραυλοι. Αυτό λοιπόν το μυαλό του ανθρώπου είναι αυτό που καθορίζει τα πάντα. Και όπως σας είπα, οι άνθρωποι πρέπει να σκέφτονται πρώτα, προτού μιλήσουν. Γιατί άμα μιλάνε χωρίς να σκέφτεται, είναι σε αυτό που πυροβολεί χωρίς να σκοπεύει. Αυτό κάνει.
0: Πώς νιώθετε όταν, και παλιότερα περισσότερο, κάποιοι λέγανε το τραγούδι αυτό είναι, ξέρω, του Πάριου. Ο Πάριος, ας πούμε, το τραγούδι μόνο το ερμήνευε. Και έλεγαν ούτε το συνθέτη, ούτε το στιχουργό. Και νομίζαν το τραγούδι του τάδε.
1: Εγώ επειδή είμαι ευνοημένος των μεγάλων εταιριών και είμαι και άνθρωπος με τον οποίο συνεργάστηκα, τους μεγάλους συνθέτες, και πρέπει να μιλήσω για τους μεγάλους, έχω υποχρέωση να μιλήσω για τους μεγάλους παραγωγούς, γιατί εγώ έκανα με πολύ μεγάλους παραγωγούς, με τον Αχιλλέα τον Θεοφύλου, με τον Ηλία τον Μπενέτο, με τον Γιώργο τον Μακράκη, και με τον Φίλιππο τον Παπαθεοδόρο. Αυτή ήταν η μεγάλη δημιουργή που ήταν πίσω από όλους τους δημιουργούς των τραγουδιών. Εγώ είχα την ευτυχία και την τύχη να γνωρίσω αυτούς τους ανθρώπους και από αυτούς τους ανθρώπους έμαθα πάρα πολλά πράγματα. Αυτοί οι άνθρωποι είναι οι κορονίδες, αυτοί είναι, θα μπορούσα να πω, οι προμετωποί, δηλαδή οι μετόποι δηλαδή, των ελληνικών τραγουδιών. Αν κοιτάξατε, αυτοί ήταν σε όλους τους μεγάλους τραγουδιστές, αυτοί διάλεγαν τα τραγούδια τους. Εμείς είχαμε την τύχη όταν πηγαίναμε μερικά τραγούδια μας, πηγαίναμε 10, παίρναμε τα 9. Άλλοι πηγαίναμε 200 και παίρναμε 2. Εμείς είχαμε επιτυχία σε αυτό. Σε αυτούς τους παραγωγούς που ανέφερα, που τους θεωρώ και κλειδιά της πόρτας που οδηγεί στην επιτυχία.

0: νομίζω ότι πρέπει να είχατε συνεργαστεί και με τον Φέβο Παύλου Καμπή, τον Νότης Φαγιανάκη.
1: Ο Νότης Φαγιανάκης είναι ένας πολύ μεγάλος τραγουδιστής. Εμείς το κάναμε τα μεγαλύτερα του τραγούδια. Ο Αετός πεθαίνει στον αέρα, σώμα μου, πως είμαι τρελός. Παράλληλα, οι σκιές δεν αγαπώ, γιατί δεν έχουν ψυχή, σε ένα πιστόλι. Επάσχοντας τα μεγάλα τραγούδια του Φαγιανάκη, τα γράψαμε εμείς. Ο Νότης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τις δικές του απόψεις. Κάθε σοφός και θεωρία, κάθε δύο-τρεις και μια θρησκεία. Εγώ δεν ασπάζομαι αυτά που πιστεύει ο Νότης. Αλλά σαν καλλιτέχνης είναι ωραίσιμο. Έχει τη δύναμη να περνάει αυτό που λέει, έχει το μεγαλύτερο φαν τραγουδιστών στην Ελλάδα και είναι αναγνωρισμένος. Τώρα από εκεί πέρα, όποιος θέλει να λέει εναντίον του Νότη, πολιτικά δεν με ενδιαφέρει.
0: Όχι, εντάξει, μιλάμε σαν τραγουδιστή.
1: Τρέχει το μήνυμα. Σαν τραγουδιστής είναι μεγάλος.
0: Τα ενδιαφέρουν.
1: Να είναι πετυχημένο σε γαλόνι, δεν μπορεί να το καθηγεί. Δεν μπορεί ό,τι και να πει για αυτόν, τι να πει. Δηλαδή, ναι, αφού είναι.
0: Ναι, εγώ απλώς πιστεύω ότι και οι καλλιτέχνες και όλοι ας πούμε, οι οποίοι είναι φτασμένοι, έτσι, δεν υπάρχει λόγο να δημιουργούν θέμα με την πολιτική μου και αν εντάξει, αφού έχει τα λόγια.
1: Ναι, αλλά όμως πάει να ακούσει. Τραγούδια δεν πάει να ακούσει πολιτική καθοδήγηση.
0: Αυτό
1: θέλετε να πείτε. Δεν είναι σωστό. Δεν μπορεί να καθοδηγήσει έναν άνθρωπο ούτε να τον θετήσει, γιατί ένα άνθρωπο συνήθω λέμε δεν αλλάζει πολιτική τοποθέτηση και ομάδα. Δύσκολα να δείξω, αλλά δύσκολα. Είναι δύσκολο πάλι να είναι ο Ολυμπιακό.
0: Μα πολιτική ερώτηση, αυτό θα είναι η κυβέρνηση. Αν δεν αλλάζανε κάποιοι, θα είναι μια κυβέρνηση μόνιμα.
1: Εγώ πιστεύω ότι η πολιτική είναι. Δεν θέλω να το προχωρήσω πολύ. Πιστεύω ότι είναι κατά συνθήκη ψεύδος. Γιατί δεν αποδείχθηκε σε αυτόν τον τόπο ότι η ταγή πολιτική μας δεν ήταν άξιοι της εμπιστοσύνης του λαού μας. Κάνανε τραγικά λάθη. Είμαι και βενιζελικός εγώ, γιατί πιστεύω ότι αυτός ήταν ο μεγάλος ηγέτης, ο πιο μεγάλος πολιτικός που πέρασε από την πατρίδα μας.
0: Ήταν ο Αγγέλης Βενιζέλος.
1: Όχι, δεν έχω καμία σχέση. Για τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Ο Αγγέλης Βενιζέλος είναι, δεν ξέρω, δεν αφορά το θέμα Βενιζέλου, Ευαγγέλη, δεν με αφορά.
0: Εντάξει, ακούω στο λόγο του νεότερου.
1: Ναι, το ξέρω, οι νεότεροι, εντάξει, μπορεί να διαχωρίσουμε. Ο καθένας μπορεί να διαλέξει ό,τι θέλει. Εγώ οι βάσεις μου, σαν άνθρωπος και σαν προσωπικότητα, αριστερίζω. Πιστεύω δηλαδή ότι κεφάλαιο είναι απλήρωτη ισορρομένη εργασία. Αλλά ο Βενιζέλος ήταν ένας άνθρωπος που τον παρακολούθησα πολιτικά. Και πραγματικά έκανε καλό στον τόπο. Οραματίστηκε την Ελλάδα των πέντε θαλασσών και των δύο υπήρων. Και την εποχή που έπρεπε όλοι να γίνουν μια γροθιά, όλοι οι Έλληνες, υπήρχε ο διχασμός. Όπως και μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, όταν οι άλλοι λέει φτιάξαν αστικές δημοκρατίες, εμείς χωριστήκαμε και παλεύαμε και σκοτωνόμαστε δεξί και αριστερή. Φεδρά πράγματα, δηλαδή αστεία πράγματα. Πράγματα τα οποία δυσκολεύω και ακόμη υπάρχει αυτό. Δυσκολεύω να πιστεύω.
0: Λοιπόν υπάρχει σήμερα.
1: Εντάξει.
0: Είναι η εποχή τέτοια που δεν εξυπηρετεί προφανώς.
1: Μακάρι.
0: Και κάποιος είχε πει, λέει, ότι σήμερα δεν υπάρχουν, λέει, δεξιοί ή αριστεροί. Υπάρχουν δεξιοί και αδέξιλοι.
1: Αυτό είναι σωστό. Αλλά όπως το βλέπω, επειδή ζω εγώ, είμαι μέσα στον κόσμο, ακόμη μέσα.
0: Σίγουρα.
1: Αφού βγάζω τα χνότα του κόσμου, βλέπω ακόμη ότι υπάρχει μια ειδοποιώς διαφορά μεταξύ ανθρώπων οι οποίοι σκέφτονται και ανθρώπων οι οποίοι δεν σκέφτονται. Γιατί δεν μπορείς να διδάξεις. Συνείδηση δεν μπορείς να διδάξεις. Γιατί περισσότεροι άνθρωποι τη συνείδησή τους την έχουν δολοφονήσει.
0: Δημόσια σχέση μπορείτε να διδάξετε, ας πούμε.
1: Κοιτάξτε, δεν κάνω το δάσκαλο και δεν κάνω.
0: Όχι, εννοώ ο καθένας να διδάξει. Δεν εννοώ, ας πούμε. Γιατί κάποτε ρωτήσαμε τον Αβραμόπουλο που ήταν δήμαρχος τότε και είπε ότι δεν είναι δουλειά με καρονάδα από τη συνταγή.
1: Επειδή έχω γνώσεις και επειδή τους έζησα από κοντά, τους περισσότερους πολιτικούς και έχω και τον συγκεκριμένο άνθρωπο, το φίλο και μια εξυπηρέτηση την οποία μεγάλη μου έκανε προσωπικά όταν πρόκειται να, όταν ήταν υπουργός υγείας, αλλά και σαν άνθρωπος, επειδή είχαμε μια παρέα εμείς μεγάλη και πηγαίναμε στις κατασκηνώσεις και παίζαμε ποδόσφαιρο εκεί του Άγιο Ανδρέα της κατασκηνώσεις του Δήμου Αθηνίων, του Δήμου Αθηνίων, όχι αξιωματικών, είχα πάει με ένα στρατηγό φίλο μου. Πηγαίναμε εκεί και ήταν τότε δήμαρχος αυτός και μας έδινε την άδεια. Δεν θέλω να κρίνω τους ανθρώπους διαφορετικά από ότι
0: Όχι από τη λέξη που είπε, λέμε, ας πούμε, τυχαία δεν ήταν σωστή αυτή, γιατί δεν διδάσκεται ξαναπεί αυτό. Αν δεν το έχει άλλος μέσα του, δεν διδάσκεται.
1: Οι συνειδήσεις των ανθρώπων δεν διδάσκονται στα θερμία, ούτε διδάσκονται από άλλους. Εγώ νομίζω ότι η κακή ανατροφή είναι ανυπολόγιστη κοινωνική ζημιά. Το σπίτι, η οικογένεια είναι πολύ σημαντικά πράγματα. Καθένας να έχει όπως το πουλί, έχει τη φωλιά του. Έτσι και ο άνθρωπος πρέπει να έχει το σπίτι του και την οικογένειά του. Νομίζω ότι αυτός ο δεσμός πρέπει, το ξέρετε ότι στην Δανία και στις άλλες χώρες τα παιδιά εκτός γάμου είναι περισσότερα από 60-70%. Το τραγικό αυτό. Παιδιά εκτός γάμου στις προηγμένες χώρες. Τέλος πάντων.

0: με ποιους μεγάλους Έλληνες συνθέτες έχετε συνεργαστεί?
1: Εγώ είχα την τύχη να συνεργαστώ σαν συνθέτη πρώτα με τον Μητσιλάδη τον Βαγγέλη, μετά με τον Αλέκο τον Χρυσοβέργη, μετά με τον Πάνο τον Καπύρη, σε μερικά τραγούδια με τον Βαρδί, τον Αντώνη, τον μεγάλο συνθέτη, μερικά τραγούδια με τον Μπάρη που έκανε σαν συνθέτης και εγώ σαν τσιχουργός, και μερικά τραγούδια με τον Αντίπα σαν συνθέτης και εγώ σαν τσιχουργός. Όπως λέει και ο Μάτσας, εγώ ήμουν απεριζήτητος από τη δουλειά μου, όχι από την εμφάνισή μου. Και πολλές φορές μου πρότειναν, αλλά ήμουν ένας άνθρωπος που δεν έχει για τις εικόνες για να κρατάω τη στάχτη τους. Ήμουν προσεκτικός και δεν ήθελα τις αλλαγές. Πήγα πολύ καλά. Είμαι από τα μεγάλα ρεπερτόρια.
0: Ποιοι πιστεύω ότι έχουν γράψει ιστορία στο ελληνικό τραγούδι? Και από ερμηνευτές και συνθέτες.
1: Κοιτάξτε, εδώ υπήρχε μια διαμάχη μεταξύ των λαϊκών συνθετών. Ο μεγαλύτερος συνθέτης όλων των εποχών στον ελληνικό χώρο είναι ο Τσιτσάνης, ο Βασίλης ο Τσιτσάνης. Μετά είναι Θεοδωράκης, Φατιδάκης, Ξαρχάκος, αυτοί με τη σειρά αυτή, και οι άλλοι, ο Λεοντήσι, οι συνθέτες
0: μου. Ο
1: Πλέσσας, ο Μούτσης και
0: ο Τσιτσάνης.
1: Όχι, ο Γιώργος είναι και φίλος μου προσωπικός. Και αυτός με αγαπάει πολύ και μάλιστα πιστεύω ότι υπάρχουν και άλλοι τους οποίους δεν αναφέρω. Γιατί τους ξεχνάω, δεν είναι της παρούσας. Τους μεγάλους όμως τους ξέρουμε όλοι. Υπάρχει ένας μηνιά, λίγο ευστραφής. Ξέρετε ποιος είναι? Τραγουδάει τώρα και ένα τραγούδι. Πολύ μόδα, τώρα έχει ένα τραγούδι.
0: Εσείς?
1: Όχι, εγώ δεν τραγουδάω. Εγώ μόνο μιλάω, δεν τραγουδάω. Είμαι παράφωνος. Θα μου πείτε καλύτερα παράφωνος παρά βουβός και άφωνος.
0: Ποιο διάβασε την παρέμβαση μου τώρα?
1: Συνεργαζόταν με πολλά. Έχουν κάνει πολλά. Έχουν κάνει το Κυκλοφορώ και Που το Φορώ. Έχουν κάνει πολλά μεγάλα τραγούδια. Κρονάκης.
0: Κρονάκης.
1: Μεγάλος συνθέτης. Και αξιόλογος. Εγώ κρίνω, ξέρετε, οι άνθρωποι κρίνουν με τα μέτρα τα δικά τους και αυτό που νομίζουν ότι θα μπορούσαν να κάνουν. Εγώ κρίνω τους ανθρώπους από αυτό που έχουν κάνει. Αυτή είναι η διαφορά μου. Ως αφορά τη δουλειά μου, έτσι, τον κλάδο μου. Δεν είναι κάνω το πυρτί όλων των καταστάσεων και όλων των ανθρώπων. Τις δυνατότητες που έχω σαν άνθρωπος. Που πιστεύω ότι προσπαθώ να βελτιώσω τον εαυτό.
0: Κάποιος είχε πει ότι οι άνθρωποι, λέει, μιλάνε με τις πράξεις τους. Με τα λόγια, μάλλον με τις πράξεις δείχνει, λέει, ποιος είναι. Με τα λόγια, ποιος θα ήθελε να είναι.
1: Αυτό δεν είπα. Τα κηρύγματα πρέπει να γίνουν με τις πράξεις, όχι με τα λόγια. Γιατί με τα λόγια μπορεί να λες αυτό που θα μπορούσες να κάνεις κατά τη φαντασία σου. Οι άλλοι σε κρίνουν από αυτό που έχεις κάνει όμως. Τι έχεις κάνει, σου λένε, για το ποιο είναι το έργο σου. Έτσι δεν είναι?
0: Πώς βλέπετε σήμερα το ελληνικό τραγούδι, κύριε Δράου?
1: Αυτή τη στιγμή βάλετε το ελληνικό τραγούδι από χίλιες πλευρές. Το αγγλοσαξονικό τραγούδι προσπαθεί να επιβληθεί και να σβήσει το ελληνικό τραγούδι. Αυτό δεν το έχουν αντιληφθεί περισσότεροι και ο πόλεμος που γίνεται είναι συγκρουσιακό σε απόλυτο σημείο. Βεβαίως, όπως είπε και ο Ρώτος, πατήρ πάντων ο πόλεμος, αλλά δεν εννοούσε το τραγούδι, εννοούσε αλλού. Το τραγούδι το ελληνικό είναι οι ρίζες για το λαϊκό και το δημοτικό και το όλο οτιδήποτε και το κλασικό ακόμη τραγούδι το ελληνικό. Υπάρχουν άνθρωποι που γράψαν μεγάλα κλασικά έργα και πιστεύω ότι ό,τι και να κάνει το τραγούδι θα παραμείνει γιατί το έχει ο Έλληνας αυτό. Είναι μέσα του, γεννιέται μέσα του. Και το εκφράζουμε χίλιους δύο τρόπους.
0: Ποια είναι η άποψή σας για την κρίση στη χώρα μας και για την κρίση στο ελληνικό τραγούδι?
1: Το ελληνικό τραγούδι από τη στιγμή που καταργήθηκαν οι εταιρείες οι μεγάλες και βγήκε η τηλεόραση και άρχισαν ύστερα τα παρελειπόμενα και τα μεθεπόμενα και αυτά τα οποία μπορούσε να κάνει, το κατέστρεψε το ελληνικό τραγούδι. Γιατί έπαψε να πουλιέται, οι δημιουργοί δεν παίρνανε λεφτά. Ως εκ τούτου, ας πούμε, περισχύει το παρατήσανε, Αμερική σου λέει τώρα τι να ασχοληθώ με ένα πράγμα που δεν μου αποδίδει και μείνανε μόνοι εκείνοι οι οποίοι ήταν ερωτευμένοι με το ελληνικό τραγούδι, σαν και εμάς που το πολεμάμε ακόμα, δεν θέλουμε να σβήσει και θα έρθει πάλι η στιγμή που θα νικήσουμε. Γιατί...
0: Μακάρι. Το εύχομαι.
1: Δεν δεν πρέπει να πολεμάς πριν πιστέψεις ότι θα νικήσεις.
0: Σίγουρα. Δεν μπορεί να πει κάνεις μια μάχη αλλά είσαι αποχαμένος.
1: Πρώτα νικάς και μετά πολεμάς. Να το ξέρετε, είναι πολύ. Τα λέω λίγο αντίθετα.
0: Όχι, δεν είναι σημασία.
1: Είμαι από τη φύση μου επαναστάτης.
0: Εσείς οι δικές σας απόψεις, αυτό σας καλέσαμε. Ήταν να μιλάγαμε μόνοι μας. Δεν μιλάγαμε μόνοι μας, δεν καλούσαμε.

0: απέναντι στις επιτυχίες σας, ποιες κατά την άποψή σας είναι οι μεγαλύτερες, πιστεύετε?
1: Της γυναίκας.
0: Ποιες τα παιδιά σας τα θεωρείτε?
1: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άδεισος, Στράτος Γεννησίου. Το τραγούδι που είναι και αφιερωμένο στη γυναίκα μου, αν δεν είχα και σαν τι θα είμαι στη γη. Μπορεί αλήτης να ήμουν καταστραφή Γέννης Πάριος. Και όλα σε αγαπάνε. Ο πεντατονικός ιερέας των κόκκινων στιγμών στα μάτια της γονίδης. Αυτά είναι τα μεγάλα τραγούδια. Είναι πολλά τα μεγάλα
0: τραγούδια. Ο αετός που θέλει στον αέρα.
1: Ο αετός που θέλει στον αέρα είναι αυτό το τραγούδι που σημάδεψε. Πάψα τελευταίο γιατί ήθελα να σας πω ότι γράφηκε σε τάφους ανθρώπων που σκοτώθηκαν για την πατρίδα. Είναι ο εθνικός ύμνος της Πολύς Ικάρων και όλων των Βαλκανίων. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο τραγούδι που έχει και την όμορφότερη εικόνα. Πεθαίνει στον αέρα ελεύθερος και δυνατός.
0: Και πιστεύω ότι αυτό, γιατί γράφει αυτό το τραγούδι, θα το ξέρουν πολύ ελάχιστοι. Και ένας από αυτούς που δεν το ήξερε ήμουν εγώ.
1: Δεν πειράζει.
0: Όχι, ναι, γιατί όχι, αυτό που λέτε είναι συγκινητικό. Γιατί κανένα φορά που ένα τραγούδι, πάρουν το νου μας, λέμε έτσι, χωρίς να ξέρουμε τι μας γίνεται, χωρίς να ρωτάμε, λέμε α, γι' αυτό ξέρω εγώ. Ενώ είναι πολύ πιο σημαντικό από αυτό που
1: ξέρει. Με ενδιαφέρει να σας πω ότι συνθέτης αυτού του τραγουδίου ήταν ο Αλέκος Χρυσοβέργης, με τον οποίο έχω κάνει και τον κύριο όγκο της δουλειάς μου, ένας χαρισματικός συνθέτης.
0: Με τόσες μεγάλες επιτυχίες που κάνατε και συνεργασίες με τους μεγαλύτερους Έλληνες ερμηνευτές, συνθέτες κλπ. Πώς και συνεχίσατε να δουλεύετε σαν οπτικός?
1: Αυτό είναι το επάγγελμα που αγάπησα και ήταν και μια καθοδήγηση της συζύγου μου, η οποία μου λέγε μπορείς να κάνεις και τα δύο, δεν χρειάζεται να κάνεις μόνο το ένα. Μου αρέσει κιόλας άλλωστε γιατί με αυτό έρχομαι σε επαφή με τον κόσμο και είμαι διπλωματούχος οπτικός, δεν το κάνω έτσι επειδή δεν ξέρω ή επειδή ξέρω. Μου αρέσει αυτό που κάνω, είμαι ερωτευμένος με αυτό. Έχω μια γωνιά, μια φωλιά, ένα στέκι που έρχονται πολλοί άνθρωποι και με βλέπουν. Λειτουργεί και σαν γραφείο μου. Και τη μισή μέρα, τις περισσότερες μέρες της εβδομάδας, είναι η γυναίκα μου εκεί, η οποία είναι δικηγόρος η γυναίκα μου. Και με βοηθάει, με ξεκουράζει.
0: Αυτό δείχνει ότι δεν πήραν τα μυαλά σέρα.
1: Όχι. Τα λέγεται το άρρωστο, όπως και τα μυαλά, έχουν άσχημη προσγείωση, πέφτουν. Δεν μένουν πολύ στον αέρα. Όσο πιο ψηλά πετάς, τόσο χειρότερη είναι η πτώση ύστερα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί ο άνθρωπος πρέπει να είναι χαμηλόντονο.
0: Είναι κάτι σαν τη σύνταξη. Όσο πιο ψηλά ήταν και έπεσε πολύ χαμηλά, ή το μισθό, ή... Όπως δηλαδή αυτή την εποχή πρέπει, ας πούμε, οι καλλιτέχνες, οι τραγουδιστές, οι ερμηνευτές να πέσαν από πολύ ψηλά, πολύ χαμηλά και εννοώ στο οικονομικό, έτσι, ναι.
1: Αλλά τότε υπήρχαν και πράγματα τα οποία ήταν άδικα, πέρανε πολλά χρήματα, πάρα πολλοί άνθρωποι. Αλλά βλέπετε αυτό είναι ένα ρίσκο. Ξέρετε πόσο χιλιάδες άνθρωποι πήγαν να πάρουν, να γίνονται μεγάλα ονόματα και καταστράφηκαν.
0: Αυτό, ναι.
1: Πολλοί γυναίκες, άντρες, και βλέπω ακόμη. Έρχονται άνθρωποι που είναι ατάλλαντοι και νομίζουν ότι θα κυριαρχήσουν στον χώρο αυτό. Αυτός ο χώρος είναι ανθρωποφάγος.
0: Ήταν και αυτό ένα, αυτό νομίζω της φυλής μας, ας πούμε, ότι να κάνουμε άλματα χωρίς να έχουμε κάνει προπόνηση, να δούμε αν μπορούμε να κάνουμε τα άλματα.
1: Σε μία περίπτωση ο άνθρωπος είναι ευχαριστημένος να έρχεται δεύτερος, όταν στην πρώτη θέση είναι το παιδί του.
2: Σωστό.
1: Ξέρετε ποιος το είπε αυτό?
2: Yes.
1: Ο Όμηρος. Ο οποίος είναι αυτός είναι ο μεγαλύτερος ποιητής που υπήρξε ποτέ στον πλανήτη μας.
0: Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία θέλετε να κάνετε και τελικά δεν πραγματοποιήσετε?
1: Τα όνειρα που κάνει κανείς πρέπει να είναι μεγάλα. Αλλά αλλάζουν και το πρωί γίνονται άλλα. Χάνονται τα όνειρα. Τα ξεθοριάζει η αυγή, τα σβήνει η αυγή. Τα όνειρα που έκανα εγώ στη ζωή μου σχεδόν όλα πραγματοποιήθηκαν. Γιατί ήταν όνειρα προσιτά, ήταν όνειρα που θα μπορούσα να τα επιτύχω σύμφωνα με τις δυνατότητες που έχω. Υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που είναι ονειροβατούν. Εντάξει, άμα ήθελε ένας άνθρωπος να γίνει, ξέρω εγώ, στρατιωτικός διοικητής της Ευρώπης και δεν έγινε, δεν του φταίω εγώ.
0: Άρα δεν ισχύει για εσάς αυτό που λέει ο φίλος μας, ο τέλος Χόμπλης, τραγουδάει, μάλλον τα όνειρα κοστίζουν ακριβά, τα πιο πολλά παραχαμένα.
1: Πεθαίνουμε σαν άνθρωποι από την αρχή, από τη ζωή και την γυμέρα. Αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Όταν δεν θα κάνεις όνειρο, δεν κάνεις όνειρο να πας μια βάρκα. Δεν θα κάνεις μια πεζινάκατο. Δεν σου λέω να πάρεις ένα πλοίο, αλλά δεν το άλλο να είναι σωστά.
0: Πρέπει να είναι μέσα στις δυνατότητες οικονομικές σου, οπουδήποτε αυτό τις έχει άνθρωπος να κάνει.
1: Στις βυζαντινές εικόνες, αν παρατηρήσετε στη γωνία, γράφει άκρα ταπείνωσης. Ο άνθρωπος πρέπει να είναι ταπεινός. Πρέπει να είναι low profile, χαμηλών τόνων. Μην είναι έπαρση, γιατί η έπαρση είναι η αιτία της πτώσης των αγγέλων. Είναι το 10ο τάγμα του Εσφόρου, που λέει γιατί αυτός και όχι εγώ το έχουμε εμείς οι Έλληνες. Γιατί η ζήλια έχει μεγαλύτερη αδιαλαξία και από το μίσος. Φθονούμε εμείς τους άλλους. Αρχίζει από την εποχή που είπε ο Μέγας Θεμιστοκλής, ο οποίος νίκησε κατόπιν στη Σαλαμίνα, όταν ο Μιλτιάδης νίκησε στο Μαραθώνα. Ούκαν να καθέβει το Μιλτιάδου τρόπαιο. Ζήλεψε τη νίκη του Μιλτιάδη που είχε σώσει την Ελλάδα, την Αθήνα, τον τότε γνωστό κόσμο. Γι' αυτό ο άνθρωπος δεν πρέπει να ζηλεύει, πρέπει να θαυμάσει. Υπάρχει ζήλια με την καλή έννοια.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά δεν είναι αυτή.
0: Και προσπαθεί κάποιος να μεταφέρει να
1: σου αρέσει κάτι και σου λέει ένα ανταγωνισμός. Σε σημείο όμως να είναι καθαρός έτσι.

0: Νίκος ο Αγγελόπουλος, που είχε την αυτή ξενοδοχεία με Αλτεμάρ, ευθέως χωρισμό του σκηνοθέτη, πλούς είχε ξενοδοχείο και στην Ολυμπία και στην Κρήτη. Μου λέει το εξής, η κριτική μου λέει, όταν βλέπουν κάποιον να χτίζει κάτι καλό, προσπαθούν να το μιμηθούν και να φτιάξουν και αυτοί κάτι καλό ή κάτι καλύτερο. Ενώ μου λέει στην Πελοπόννησο, κοιτάνε πώς να γκρεμίσουν αυτό που φτιάχνει κάποιος, μου λέει. Όχι πώς να φτιάξουν αυτοί.
1: Εγώ δεν χωρίζω τους ανθρώπους σε τόπους.
0: Ναι.
1: Χωρίζω σε χαρακτήρες. Ο χαρακτήρας του ανθρώπου είναι το παρόν, το μέλλον και το παρελθόν του. Νομίζω ότι ένας άνθρωπος που έχει χαρακτήρα θα πετύχει. Θα το παλέψει. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει χαρακτήρα δεν μπορώ να συζητήσω πάνω στο θέμα αυτό. Ούτε τον κρίνω άλλωστε.
0: Σήμερα υπάρχουν έτσι καλά τραγούδια, γράφονται καλά τραγούδια.
1: Πάντοτε γράφουν καλά και άσχημα τραγούδια. Νομίζω ότι ο κάθε άνθρωπος θα διαλέξει αυτό που του πάει. Αν υπάρχουν καλοί ακόμη, υπάρχουν πάρα πολλοί και καινούργιοι άνθρωποι και καινούργιοι στιχουργοί και καινούργιοι συνθέτες, οι οποίοι σιγά σιγά θα φτιάξουν αυτό το καινούργιο οικοδόμημα. Θα ξεφύγουν από τους παλιούς. Με περισσότερες γνώσεις, με μεγαλύτερη τεχνολογία, με πιο μεγάλο ταλέντο. Γι' αυτό ο άνθρωπος δεν πρέπει, γιατί υπάρχουν μερικοί παλιοί συνθέτες και παλιοί στιχουργοί που πιστεύουν ότι δεν υπάρχει τίποτα άλλο καλύτερο εκτός από αυτούς. Αυτό πιστεύουν αυτοί. Εγώ δεν το πιστεύω. Αυτό υπάρχει τέλος. Κάθε μέρα πίσω από τα σύννεφα είναι πάντα ο ίδιος.
0: Τι σχέδια έχετε από εδώ και πέρα, κύριε γιατρά?
1: Σχέδια έχω να δω την πατρίδα μου να καλυτερεύει, να ξεφύγουμε από αυτό το σφιχτικό κλειό, τον οικονομικό κλειό που μας έχουν επιβάλει, να βγουν καινούργιοι άνθρωποι, να παλέψουμε για να γίνει αυτό, να αγαπηθούμε μεταξύ μας, να είμαστε μοιασμένοι και όλοι μαζί να φτιάξουμε την πατρίδα μας πιο μεγάλη, πιο τρανή, πιο δυνατή.
0: Κύριε Γιατρέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την μήνυμα μας κάνατε. Ευχόμαστε υγεία και κάθε καλό σε εσάς, στους σκοπούς σας και στους στόχους σας.
1: Εγώ σας εύχομαι με τη δύναμη που έχω σαν άνθρωπος υγεία, αγάπη, τύχη και χαρά.
0: Ευχαριστώ.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ο γιατράς έβγαλε την Πάολα. Στο ξεκίνημά της ο συνθέτης αναφέρει ο ίδιος: «Εγώ και ο Αλέκος ο Χρυσοβέργης, με τον οποίο συνεργάζομαι και συνεργάστηκα για πολλά χρόνια, έγραψα και με τον Λαβράνο και με τον μεγάλο Αντώνη Βαρδί, που αγαπηθήκαμε και γράψαμε. Και γράψαμε μαζί το μεγάλο δίσκο του Πάρη, Όταν Βραδιάζει. Και έγραψα επίσης και με τον υπέροχο, τον ανεξάντλητο, τον αιώνιο, τον Δημήτρη Μητροπάνο, έναν ολόκληρο δίσκο. Ένας καινούργιος άνθρωπος, στον οποίο είναι όλα τραγούδια δικά μας. Ο Γιάννης Πάριος, στο τραγούδι «Σε σκέφτομαι», και ένας καινούργιος άνθρωπος του Δημήτρη Μητροπάνου, είναι η συνέχεια της εκπομπής μας.

Στη συνέντευξη που εγώ τουλάχιστον διερευνώντας και ψάχνοντας και στο ελληνικό διαδίκτυο και στις μουσικές εκπομπές βρήκα μόνο δύο, ο Σπύρος Γιατράς είχε αναφέρει. Θέλω κάποτε να πω και άλλα που αφορούν την ελληνική δισκογραφία, γιατί εγώ ήμουν κάτω από τις στερούγες ενός πολύ μεγάλου ανθρώπου, του μεγαλύτερου δισκάνθρωπου που γέννησε ποτέ η ελληνική δισκογραφία, του Μάκη Μάτσα. Αναφέρομαι και στο βιβλίο μου που έβγαλα τώρα τελευταία. Εδώ, κυρίες και κύριοι, θα μας επιτρέψετε, μόνο το σεβασμό που έχουμε στη μνήμη της Σπύρου Γιατρά, να αναφέρουμε ότι μεγάλος δισκάνθρωπος της εποχής δεν ήταν μόνο ο Μάτσας. Ήταν και άλλοι πολλοί, οι οποίοι δεν έπρεπε να είναι απαραίτητα Έλληνο-Ισραηλινοί για να μπορούν να μοιράζονται τέτοια σπουδαία αξιώματα. Οι πρώτοι ιδιοκτήτες, η πρώτη μουσική παραγωγή στην Κολούμπια, στην παλιά Κολούμπια, η πρώτη μουσική παραγωγή στις παλιές δισκογραφικές εταιρείες, νομίζω ότι και αυτοί θα έπρεπε κάποτε να αναφερθούν. Και υποσχόμαστε εδώ ότι εκτός από τον κύριο Μάτσα, ο οποίος βεβαίως είναι εν ζωή και ο οποίος εξακολουθεί να δημιουργεί και με το γιο του, τον πρώην σύζυγο της Υπουργού Τουρισμού της κυρίας Όλγας Κεφαλογιάννη, έχουν τις δικές τους αρετές. Όμως, δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε το τεράστιο δικαίωμα αναφοράς μεγάλων ιδιοκτητών γνωστών δισκογραφικών εταιρείων. Ένας από αυτούς ήταν και ο Λαμπρόπουλος, ο αξέχαστος Λαμπρόπουλος της Κολούμπια. Ο Σπύρος Γιατράς αναφέρει ότι πρέπει να τονίσω και στις μεγάλες επιτυχίες του Καρά. Εμείς, αναφέρει στον δημοσιογράφο, φτιάξαμε μια σειρά από ολόκληρους δίσκους με τους οποίους ανέβηκε και αυτός εκεί που είναι, στα ύψη, και εμείς τραγουδηθήκαμε από αυτό το μεγάλο καλλιτέχνη. Η τραγική ειρωνία, κυρίες και κύριοι, είναι ότι ούτε ο Βασίλης Καράς, ούτε ο Σπύρος Γιατράς βρίσκονται εν ζωή. Το άλοθη του Βασίλη Καρά ήταν επίσης μια μεγάλη σαλονικιώτικη επιτυχία. Το δεν πάω πουθενά, ένα ακόμα μεγάλο τραγούδι.

Με λίγα λόγια, πρέπει να πω αναφέρει ο γιατράς για το μεγάλο Αδαμαντίν, ο οποίος έχει μια εκπληκτική φωνή. Έχει όμως αντίπαλο τον ίδιο τον εαυτό του. Γράψαμε και γι' αυτό μεγάλα τραγούδια, τρεις δίσκους και έχουμε αφήσει και εκεί τη σφράγιδα μας. Ένα επίσης μεγάλο τραγούδι το οποίο τραγουδήθηκε και από τον Κοντολάζο, από τον Τζαλίκη και από τη Γωγό Τσαμπά, το οποίο έχει σχεδόν 3 εκατομμύρια χτυπήματα στο ίντερνετ. Νομίζω ότι μετά από 5 χρόνια μετά από το θάνατο του Σπύρου Γιατρά, πιθανότατα έχει και 6 εκατομμύρια στο ίντερνετ. Είναι ο δίσκος «Δεν σου κάνω τον Άγιο». Και αυτό το τραγούδι που έγινε επίσης ένα μεγάλο σουξέ. Ο Αλέκος Χρυσοβέργης με τον Σπύρο Γιατρά έδωσαν στη Γωγό Τσαμπά το τραγούδι «Δεν σου κάνω τον Άγιο». Το τραγούδι σε δεύτερη εκτέλεση εκτελέστηκε, αλλά ερμηνεύτηκε, δεν θανατώθηκε, από τον Δημήτρη Κοντολάζο. Τέλος, σπουδαία ήταν η συνεργασία με τον Νίκο Μακρόπουλο, όπου άρχισε και αυτού η απογείωση με το «Είμαι σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης» και όλα τα τραγούδια που αναφέρονται στο μεγάλο δίσκο, οι μεγάλες επιτυχίες του συγκεκριμένου καλλιτέχνη. Ο Νίκος Μακρόπουλος στην κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και ο Δημήτρης Κοντολάζος «Πόσα θύματα αγάπη παρασέρνεις» είναι τα επόμενα μεγάλα σου ξένα.

έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, και σήμερα εδώ μαζί Μάχη στα Σπορ, Μάχη 99,8 στα FM. Θα είμαστε μέχρι τις 9 με όλη την επικαιρότητα που υπάρχει, με όλη την ειδησιογραφία, και μπορεί να μην έχουμε πλέον αγωνιστική δράση σε Super Link. Έχουμε όμως μεγάλη δραστηριότητα. Είναι περίοδος που οι ομάδες σιγά σιγά αρχίζουν να κάνουν τις μεταγραφές τους. Παίχτες φεύγουν, παίχτες έρχονται. Διάφορες εκκρεμότητες μπαίνουν πλέον επιτάπητος, όπως το που θα γίνουν οι προετοιμασίες, φιλικά και όλα αυτά. Στο μπάσκετ φυσικά έχουμε τον απόϊχο της κατάκτησης του Ολυμπιακού από την Eurolink, και φυσικά μπαίνουμε πλέον στη διαδικασία των play-off του ελληνικού μπάσκετ, με τον Παναθηναϊκό να αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ, τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει την ΑΕΚ. Έχουμε και από εδώ αρκετά να σας μεταφέρουμε, και φυσικά να ξεκινήσουμε στο ποδόσφαιρο με φρέσκα κουλούρια που λέμε, που οι ειδήσεις έρχονται, ήρθε μάλλον η μεγαλύτερη είδηση σήμερα από τον Παναθηναϊκό, καθώς ανακοινώθηκε με κάθε επισημότητα η πρόσληψη του Γιάκοπ Νίστρουπ, όπως τελικά θα τον αποκαλούμε, ο Δανός τεχνικός, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διετές με την ομάδα του Παναθηναϊκού. Ο 38χρονος, το μειώσαμε την ηλικία, Δανός τεχνικός, θα είναι στον πάγκο της ομάδας μέχρι το 2028, και ο πρώην τεχνικός πλέον της Κοπενχάγης, και φυσικά όσοι είναι πλέον μέσα στον Παναθηναϊκό, θα ξεκινήσουν να κάνουν το σχεδιασμό για την επόμενη σεζόν. Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός τον παρουσίασε, και μάλιστα έχει και ένα αναλυτικό βιογραφικό του, να το διαβάσουμε και εμείς πάνω κάτω για να καταλάβουμε ποιος είναι ο Γιάκοπ Νίστρουπ, ο οποίος γεννήθηκε το 88 στην Κοπενχάγη της Δανίας. Ξεκίνησε ως ποδοσφαιριστής της Κοπενχάγης, σταμάτησε όμως νωρίς εξαιτίας ενός τραυματισμού. Ακολούθησε η καριέρα του στην Ισλανδία, και εκεί όμως οι τραυματισμοί δεν τον άφησαν και πολλά περιθώρια, και ολοκλήρωσε την καριέρα του στην Φρέντμαντ, μια ομάδα τέταρτης κατηγορίας της Δανίας. Όλα αυτά έγιναν μέχρι τα 23 του χρόνια, όταν και πλέον σταμάτησε το ποδόσφαιρο και ξεκίνησε την προπονητική. Την προπονητική την ξεκίνησε ο Νίστρουπ από την πρώτη του ομάδα, την Κοπενχάγη. Εκεί βρέθηκε στην ΚΑΠΑ 17. 6 χρόνια αργότερα, και αφού έκανε και εκεί, παρουσίασε έργο, βρέθηκε προπονητής στη Βίμπορκ, μια ομάδα δεύτερης κατηγορίας της Δανίας. Έμεινε σχεδόν 2 χρόνια, και στη συνέχεια η Κοπενχάγη τον ξαναπήρε πίσω, αλλά αυτή τη φορά ήταν βοηθός του προπονητή, του τότε προπονητή, του Θόρουπ. Αυτά όλα γίναν το 2019-20 περίπου. Το Σεπτέμβριο του 2022 η Κοπενχάγη πλέον του έδωσε τα ηνία της ομάδας, και μάλιστα ο Νίστρουπ εκεί την οδήγησε σε 2 τίτλους, και μάλιστα 4, 2 πρωταθλήματα, 2 κύπελα και μία πρόκριση στους ομίλους το 2023-24, όπου έφτασε και μέχρι τα νοκάουτ, προσπερνώντας Manchester United, Galatasaray στον όμιλο, και έμεινε πίσω, μάλλον της έφραξε το δρόμο θα έλεγα καλύτερα, η Bayer, η οποία διαχρονικά είναι από τις ομάδες που διαπρέπουν στο Champions League. Το Μάρτιο ολοκλήρωσε τη συνεργασία του, και από εκεί και μετά κατέληξε να έρθει στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Τώρα θα πρέπει να δούμε σιγά σιγά και ποιος είναι ο Νίστρουπ, θα τα πούμε λίγο αργότερα όλα αυτά, καθώς έχουμε σήμερα και άλλες, έτσι να ξεκινήσουμε από τις εξελίξεις και από την δράση που υπάρχει, και θα πάμε στις ειδήσεις δηλαδή, και μετά θα πάμε και στα υπόλοιπα θέματα. Είχαμε σήμερα τελικό πρωταθλήματος στο handball γυναικών, και ο ΠΑΟΚ ήταν αυτός ο οποίος επικράτησε τη ΣΑΕΚ με 29-10, κατέκτησε το double, και γενικά ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο έγινε ένας μεγάλος χαμός, καθώς υπήρχε και πολλής κόσμος στο γήπεδο. Έτσι λοιπόν ο ΠΑΟΚ στέφθηκε και πρωταθλητής Ελλάδος στο handball γυναικών, κάνοντας το double. Σε εξέλιξη βρίσκεται ο αγώνας στο πόλο ντέρμπι αιωνίων, έχουμε εδώ με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό. Είναι το παιχνίδι αρκετά ενδιαφέρον, έτσι όπως τουλάχιστον το περιμένουμε.
Ένα παιχνίδι στο οποίο πολλά μπορεί να κρυθούν αναφορικά με την συνέχεια. Ο Ολυμπιακός πάντως στην τρίτη, στο τρίτο οκτάλεπτο, 4 και 42 πριν να ολοκληρωθεί, προηγείται με 7-5 και δείχνει να είναι και το φαβορί της αναμέτρησης. Λοιπόν, να συνεχίσουμε, να πούμε ότι χθες η ΑΕΚ έκανε τη δεύτερη της νίκη απέναντι στον Άρη και με αυτά και με αυτά κατάφερε να βρεθεί στον ημιτελικό του πρωταθλήματος, εκεί που θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Δεν ήταν εύκολη η αποστολή της ΑΕΚ, γιατί ο Άρης εμφανίστηκε πολύ δυνατός, πολύ ισχυρός, ανταγωνιστικός και τα πάντα σχεδόν κρίθηκαν στο φινάλε της αναμέτρησης. Κάλλιστα και ο Άρης είχε λόγο για την πρόκριση, δεν ήρθε και έτσι έμεινε πλέον εκτός νυμφώνος και η παρουσία του ολοκληρώθηκε στη φετινή Basket League. Ο Άρης που πλέον με αυτά τα δεδομένα θα μπει σε μια διαδικασία στην οποία θα δημιουργήσει τη νέα ομάδα, εκεί όπου θα σας πούμε αργότερα στην εκπομπή μας τι ακριβώς γίνεται. Ο τίτλος που θα βάλουμε είναι «Περιμένοντας τον Σπανούλη». Εκεί εστιάζουν πλέον οι άνθρωποι του Άρη και θα μάθετε τι ακριβώς ισχύει και αν και κατά πόσο θα μπορέσει να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας της Θεσσαλονίκης. Θα μάθετε τι ισχύει και με τον ΠΑΟΚ στο μπάσκετ και πού πλέον θα αγωνιστεί τη νέα σεζόν, αφού ουσιαστικά η EuroLink τον έστειλε σε ταχύρυθμα μαθήματα στο Euro Cup. Εκεί θα πάει ο ΠΑΟΚ στη νέα σεζόν. Θα μάθουμε τι γίνεται και πώς πορεύεται ο Παναθηναϊκός στο ελληνικό πρωτάθλημα για την συνέχεια μάλλον τη σεζόν, με όλα αυτά τα οποία έχουν ακουστεί, με παίχτες που φεύγουν, με παίχτες που θέλουν να φέρουν στον Παναθηναϊκό, με τον προπονητή, τον Αταμάν, με όλον αυτόν τον τόρο που υπάρχει πλέον γύρω από το όνομα του Ομπράντοβιτς, όπου πλέον και ξένα μέσα αρχίζουν και κάνουν λόγο, και είναι λογικό αυτό, καθότι πλέον οι θέσεις στη EuroLink αρχίζουν να καλύπτονται. Ήδη ο Λούκα Μπιάνκι ανέλαβε την ΕΦΕΣ, μια θέση στην οποία είχαν μέσα στη λίστα τους και τον Ομπράντοβιτς, όπως επίσης και τον Σφαιρόπουλο. Τελικά πήγαν στη λύση του Λούκα Μπιάγκη. Ήδη ο Πασκουάλ πηγαίνει στην ομάδα του Ντουμπάι με ένα πλούσιο πάρχο συμβόλαιο. Μένει καινή η θέση της Μπαρτσελώνα. Μια Μπαρτσελώνα, τώρα μιλάμε η καραμπόλα της καραμπόλας, που πλέον στρέφεται και αυτή με τη σειρά της στον Ομπράντοβιτς. Και μέσα σε όλα αυτά είναι και ο Παναθηναϊκός, όπου πρώτα θα δούμε επίσημα πλέον, γιατί έχουμε συνηθίσει τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο σε τέτοιες ανατροπές, αν θα προχωρήσει σε λύση της συνεργασίας με τον Αταμάν μετά, έτσι όπως φαίνεται πλέον, τη λήξη των play-off, ή θα συνεχίσει με τον Τούρκο προπονητή να πορεύεται και στη νέα σεζόν. Θα πάμε και στην ΑΕΚ στο ποδόσφαιρο, εκεί που δρομολογούνται εξελίξεις για τον καταρτισμό του ρόστερ. Ο Περέιρα είναι αυτός ο οποίος αποτελεί παρελθόν, όπως σας μεταφέραμε και χθες, αλλά η Ένωση είναι διατεθειμένη να κάνει την δική της υπέρβαση, γιατί είναι πολύ προσιτό να καταφέρει να βρεθεί στην League Phase του Champions League, κάτι το οποίο θα αλλάξει τα δεδομένα και αγωνιστικά και οικονομικά. Τα πράγματα εκεί είναι τελείως διαφορετικά και η ΑΕΚ ως πρωταθλήτρια Ελλάδος πλέον, αλλά και με μια καλή βαθμολογική παρουσία την οποία έχει, μπορεί να πετύχει αυτόν τον στόχο. Θα δούμε λοιπόν και από εκεί τι ακριβώς θα έχουμε μπροστά μας από την ΑΕΚ, η οποία θα προχωρήσει, όπως λένε πληροφορίες, σε 3-4 μεταγραφές από αυτά που λέγαμε μέχρι παλιότερα αεροδρομίου. Και φυσικά θα ασχοληθούμε και με τον Ολυμπιακό, γιατί ο Ολυμπιακός τώρα θα αρχίσει να κάνει τη μεγάλη του εκαθάριση. Είναι ένα καλοκαίρι στο οποίο αρκετοί παίχτες θα αλλάξουν, αρκετοί παίχτες θα αποτελέσουν παρελθόν για να έρθουν κάποιοι άλλοι. Με το Μετελίμπαρ θα πορευτεί ο Ολυμπιακός. Αυτό το έγινε γνωστό εδώ και αρκετό διάστημα, όπως ολοκληρώθηκε το πρωτάθλημα. Είχαν ακουστεί διάφορα, εν πάση περιπτώσει, αλλά δεν ισχύει τίποτα από αυτά. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος θα πάει να δημιουργήσει μια ομάδα όπου θα διεκδικήσει τη συμμετοχή της στη League Phase του Champions League και παράλληλα να προσπαθήσει να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Να επιστρέψει λοιπόν στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Αυτά όσο αφορά και τον Ολυμπιακό. Και φυσικά υπάρχουν πάρα πολλά από τον διεθνή χώρο, καθώς σιγά σιγά θα μπαίνουμε και σε Mundial, εκεί όπου οι ομάδες πλέον βρίσκονται στην τελική ευθεία της προετοιμασίας τους και θα είναι
έτοιμες για να παίξουν στα γήπεδα του Καναδά, των Ηνωμένων Πολιτειών και του Μεξικού. Αυτό είναι το περίγραμμα της σημερινής μας εκπομπής και θα πάμε σιγά σιγά στα θέματα τα οποία έχουμε να σας παρουσιάσουμε.

0: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με την επικαιρότητα. Και επικαιρότητα, εκτός από το θέμα του Παναθηναϊκού στο ποδόσφαιρο, όπως σας είπαμε, έχει και τον χθεσινό αγώνα, την πρόκριση της ΑΕΚ στα ημιτελικά του πρωταθλήματος. Και φυσικά μπαίνει πλέον στην συνέχεια των play-off. Χρήστος Τσάλτας, ο οποίος παρακολουθεί το ρεπορτάζ της ΑΕΚ και όχι μόνο, είναι και σήμερα μαζί μας να μας βοηθήσει λίγο για να δούμε πώς θα πορευτεί η Ένωση. Χρήστο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Δεν ήταν και εύκολη, θα έλεγα, η πρόκριση της ΑΕΚ, έτσι. Τα χρειάστηκε λίγο στο τέλος.
1: Όχι μόνο στο τέλος, γενικά στη σειρά τα χρειάστηκε. Δεν ήταν καθόλου εύκολη δουλειά, αλλά το σημαντικό είναι ότι έγινε. Αυτό είναι που μετράει στο τέλος της ημέρας. Σε μια πάρα πολύ απαιτητική σειρά κόντρα στον Άρη, που έπαιξε ρόλο και το γεγονός ότι η ΑΕΚ προερχόταν από την οδυνηρή απώλεια του BCL, γιατί πνευματικά οι παίχτες ήταν εμφανώς επηρεασμένοι από την απώλεια του τίτλου. Είχε κάνει μεγάλη προσπάθεια η ΑΕΚ άλλωστε στην Πανταλόνα για να φτάσει στο τρόπαιο, δεν τα κατάφερε, αλλά μάζεψε τα κομμάτια της και έβγαλε αντίδραση παίρνοντας την πρόκληση για δεύτερη σερή σεζόν στα ημιτελικά του πρωταθλήματος.
0: Σαφώς και ήταν η πιο αμφίροπη σειρά των αγώνων σε αυτή τη διαδικασία των play-off, αλλά από την άλλη πλευρά ο Άρης έδειξε σκληρό καρύδι. Η ΑΕΚ όμως παρόλα αυτά βρήκε τις λύσεις, αν και στο τέλος, μάλλον όχι στο τέλος, σε ένα κομμάτι του αγώνα έδειξε λίγο να αποσυντονίζεται, αλλά ο Σάκοτα τη βρήκε συνταγή στο φινάλε για να έρθει η νίκη που έδωσε για την πρόκριση. Πού βασίστηκε η ΑΕΚ σε αυτό το κομμάτι, πιστεύεις?
1: Σίγουρα στην προσωπικότητα που έχει τόσο στον πάγκο της όπως τον Ντάγκαν Σάγκοτα, όσο και στο ρόστερ της. Για παράδειγμα, με το σκορ στο 97-97 ο Χαραλαμπούπουλος της έβαλε ένα πάρα πολύ μεγάλο σουτ που έκανε το σκορ 197, που ήταν το μισό παιχνίδι σε εκείνο το σημείο. Γενικά η
0: Άγια 100%
1: είχε τις λύσεις, ήταν και έδειχνε ότι είχε απαντήσει σε κάθε ξέσπασμα του Άρη, όπως συνέβη και στο πρώτο μάτς της σειράς, όπου όταν ο Άρης πλησίαζε, η Άγια έβρισκε τον τρόπο να απαντάει και να φέρνει το παιχνίδι στα μέτρα της. Αυτό έκανε και τώρα, παρότι είχε πολύ μεγάλο βαθμό δυσκολίας. Κυρίως όμως ήταν το πνευματικό κομμάτι που έπαιξε το ρόλο του, γιατί η ΑΕΚ προερχόταν από την απώλεια του BCL, δεν είναι η ίδια ομάδα σε σχέση με αυτή που είχαμε δει πριν από το Final Four, οπότε νομίζω ότι το γεγονός ότι η ΑΕΚ κατάφερε να αντιδράσει και να πάρει την πρόκριση έπειτα από αυτό που πέρασε στην Πανταλόνα ήταν σημαντική στιγμή και ταυτόχρονα δείχνει και τη δουλειά που γίνεται και τη συνέπεια που υπάρχει για δεύτερη σερή σεζόν. Άλλωστε η ΑΕΚ θα είναι στα ημιτελικά του πρωταθλήματος, είναι μέσα στην τετράδα και ολοκληρώνει τη σεζόν επιτυχημένα.
0: Μάλιστα. Τώρα όμως ο δρόμος της τη βρίσκει να έχει μπροστά της τον πρωταθλητή Ευρώπης, τον Ολυμπιακό, και καταλαβαίνεις τώρα ότι τουλάχιστον το momentum, η ψυχολογία είναι με το. Όχι πως δεν είναι τα φαβορί ο Ολυμπιακός, αλλά τώρα έχει διαφορετικό mood.
1: Ναι, ξεκάθαρα. Εντάξει, νομίζω ότι και στην ΑΕΚ ξέρουν πολύ καλά τι έχουν να αντιμετωπίσουν, ποια ομάδα έχουν να αντιμετωπίσουν. Δεν είναι με το μέρος της ΑΕΚ πιθανότητες σε καμία των περιπτώσεων. Είναι δύο παιχνίδια, την Πέμπτη το Game 1 στις 8 και 4 που θα έχει και χαρακτήρα φιέστας για τον Ολυμπιακό. Και είναι και το Game 2 το Σάββατο στις 5 ώρα. Δύο παιχνίδια στα οποία ΑΕΚ θα μετρήσει τις δυνάμεις της με την καλύτερη ομάδα της Ευρώπης. Και από αυτά μόνο κέρδος μπορεί να βγάλει σε μια σεζόν που ούτως ή άλλως είναι επιτυχημένη, γιατί η ΑΕΚ έκανε βήμα μπροστά σε σχέση με πέρυσι.
0: Χριστό, τώρα ναι. Δεν είναι αφορά το συγκεκριμένο αγώνα. Γενικότερα, φορμάτ. Δεν είναι, ναι. Είναι μάλλον δίκαιο να πάμε στις δύο νίκες. Είναι ημιτελική πρωταθλήματος. Μήπως έπρεπε να πάμε και δώσεις τρεις νίκες. Θα μου πεις τώρα, φτάσαμε Ιούνιο. Εντάξει, αυτό θα έπρεπε να είχε προβλεφθεί.
1: Κάπως έπρεπε να συμπιεστεί λίγο το πρόγραμμα για να τελειώσουμε μέσα Ιουνίου το πρωτάθλημα. Δεν νομίζω ότι θα άλλαζε κάτι εδώ και πάλι και η σειρά του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟ και του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ έχουν ξεκάθαρα φαβορί και νομίζω ότι και οι δύο ομάδες, και η ΑΕΚ και ο ΠΑΟ, θα ήταν προτιμότερο, ας πούμε, να υπάρχει ένα παιχνίδι τρεις θέσεις μεταξύ τους που να έχει όμως κίνητρο, όχι όπως συμβαίνει τα τελευταία χρόνια που είναι μόνο για το γόητρο. Θα ήταν προτιμότερο αυτό παρά ίσα ίσα που μπορεί να γίνει η έκκληση αν γίνει στο πρώτο μάτς μόνο.
0: Ναι, για άμα θες να κάνεις κάτι, το πρώτο μάτς είναι ο τελικός, να πας στην έδρα σου και εκεί όλα για όλα. Τώρα, η ΑΕΚ σε τι κατάσταση βρίσκεται?
1: Εντάξει, όπως είπα, πνευματικά δεν είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Δηλαδή προσπαθούν ακόμα οι άνθρωποι, οι παίχτες, ο Σάκοτα, άπαντες προσπαθούν να συνέλθουν μετά από αυτό που συνέβη στην Πανταλόνα, όμως η ΑΕΚ είναι εδώ. Η ΑΕΚ είναι εδώ, παρέμεινε δυνατή και πήρε την πρόκληση στα ημιτελικά. Προφανώς δεν στην καλύτερη της κατάσταση, αλλά το ότι κατάφερε να προκριθεί στην τετράδα είναι... μετριάζει κάπως, όχι πάρα πολύ, αλλά μετριάζει κάπως τη μεγάλη απογοήτευση που υπήρχε το προηγούμενο διάστημα. Το ότι έδειξε χαρακτήρα λέει πάρα πολλά για την ομάδα και για αυτό που έχει χτίσει ο Στάκωτα καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν.
0: Μάλιστα. Χριστό, επειδή ξέρω ότι ασχολείσαι και γενικά και με το ευρωπαϊκό μπάσκετ, ο ΠΑΟΚ και ο Άρης πιέζουν με κάθε τρόπο να παίξουν Ευρωλίγκα. Η θέση της ΑΕΚ ποια είναι?
1: Η θέση της ΑΕΚ είναι στο BCL τη νέα σεζόν. Κανονικά η ΑΕΚ είναι από τις πρώτες ομάδες διαχρονικά που στήριξαν την FIBA και τις διοργανώσεις FIBA. Η ΑΕΚ έχει το βλέμμα στο NBA Europe. Εκεί είναι ο μεγάλος της στόχος, εκεί θέλει να βρεθεί. Μπορεί να το καταφέρει του χρόνου, γιατί το καλοκαίρι του 27 μπαίνει το NBA Europe στην μπασκετική καθημερινότητα και σε περίπτωση μάλιστα που κατακτήσει το BCL την επόμενη σεζόν μπορεί να παίξει απευθείας στο NBA Europe.
0: 100%, αλλά το θεωρείς δεδομένο ότι το 27 θα μπει το NBA εδώ?
1: Επειδή μιλάμε για ανθρώπους του NBA που τρέχουν το project και από τη στιγμή που μπαίνουν και Αμερικανοί που σε διαδικασία ημερομηνιών και διοργανώσεων είναι πολύ σπίχτη, είναι πολύ συγκεκριμένοι στα ωράρια και στα χρονοδιαγράμματά τους, νομίζω ότι θα γίνει το καλοκαίρι του 27. Υπό ποια μορφή δεν το ξέρω ακόμα, δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο, αλλά από τη στιγμή που μιλάμε, που έχουν μπει στη μέση και άνθρωποι του NBA, θεωρώ δεδομένα ότι θα ξεκινήσει το 27, μένει να φανεί με ποιο φορμάτ και με ποια διαδικασία.
0: Ναι, στο λέω αυτό, συμφωνώ 1000% με ό,τι μας έχεις πει. Απλά με τις ομάδες είναι λίγο θολό το τοπίο.
1: Ναι. Και... αυτό είναι ένα ερωτηματικό. Μένει να αποσαφινιστεί τους επόμενους μήνες. Νομίζω, επειδή το επόμενο διάστημα θα υπάρξουν συζητήσεις εκ νέου με ενδιαφερόμενους, με franchises, με επιχειρηματίες, με fans που θέλουν να επενδύσουν, νομίζω ότι θα υπάρχει πιο ξεκάθαρη εικόνα από ό,τι έχουμε τώρα. Είναι λίγο θολό ακόμα το τοπίο. Περιμένουμε να δούμε και ποιες ομάδες θα υπογράψουν με την Ευρωλίγκα. Για παράδειγμα, η Ρεάλ δεν έχει υπογράψει ακόμα και βγάζει και δυσαρέσκεια μετά το τελικό. Οπότε μπορεί να λειτουργήσει.
0: Καλά, βρίσκουν τώρα πάτημα χώρο να πατήσουν όλοι αυτοί. Εννοείται.
1: Ναι. Όπως και η Φενέρ, ας πούμε, δεν έχει υπογράψει. Υπάρχει ακόμα αρκετό. Έχει ακόμα πολύ δρόμο.
0: Την πήγαμε αλλού τη συζήτηση, αλλά ξέρεις και εσύ πολύ καλά ότι το NBA Europe ποντάρει πάρα πολύ στην ποδοσφαιροποίηση των συλλόγων. Δηλαδή θέλει τη Manchester City, θέλει την Ρώμα, θέλει, ξέρω εγώ, την Paris Saint-Germain.
1: Η Μίλαν είναι μία από τις ομάδες που ενδιαφέρονται.
0: Ναι. Εκεί το βλέπεις να περπατάει το θέμα. Και επίσης και μια άλλη ερώτηση, αν μπορείς να με βοηθήσεις, γιατί δεν το έχω καλά το θέμα. Προϋπόθεση είναι να μπει μια ομάδα με περίπου 250 εκατομμύρια.
1: 100 από 100 και πάνω είναι το ποσό. Το 100 εκατομμύρια και πάνω, που αυτά μπορεί να τα βρει και μέσω ενός φαντ που θα ήθελε να επενδύσει εκεί πέρα. Τώρα από εκεί και πέρα η Μίλαν έχει δείξει ενδιαφέρον. Εγώ το θεωρώ ότι μπορεί να τσουλήσει το πράγμα. Δηλαδή αν η Μίλαν, ένας ποδοσφαιρικός κολοσσός με τεράστιο fan base από πίσω, δείξει το ανάλογο ενδιαφέρον, νομίζω ότι θα ακολουθήσουν και άλλες ομάδες. Και η Σίτι το βλέπει ζεστά, γιατί το Μάντσεστερ και γενικά το Ηνωμένο Βασίλειο είναι μια αγορά που ενδιαφέρει το NBA.
0: Παρθένα αγορά είναι.
1: Ναι, είναι παρθένα αγορά και έχει και πάρα πολύ, μπορεί να μην φαίνεται, αλλά έχει κοινό που ενδιαφέρεται κυρίως για το NBA και θέλουν να επενδύσουν εκεί οι άνθρωποι της Λίγκας. Οπότε νομίζω ότι αν γίνει αρχή με τη Μίλαν θα υπάρξει ντόμινο στη συνέχεια.
0: Μακάρι, να πάνε όλα καλά. Λοιπόν, ωραία. Να σε ευχαριστήσουμε, Χρήστο. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά.

0: Θα παραμείνουμε όμως στα θέματα της ΑΕΚ για να ολοκληρώσουμε κιόλας, καθώς θα πάμε να ακούσουμε αρχικά τον προπονητή της ομάδας του Άρη, τον κύριο Μίλησιτς, ο οποίος μάλλον ολοκληρώνει τη συνεργασία του με την ομάδα του Άρεος. Θα τα πούμε λίγο αργότερα αυτά. Και αν μη τι άλλο, άφησε και κάποια μορφή για τη σειρά των αγώνων με την ΑΕΚ.
1: Different kind of obstacles during the season and in this series.
2: Νομίζω ήταν μια σειρά η οποία θα μπορούσε να έχει καταλήξει με τον τρόπο που θέλαμε εμείς και είναι κάτι το οποίο θα το αξίζαμε το να πάρουμε την πρόκριση στα ημιτελικά. Παλέψαμε από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό αυτού του παιχνιδιού και στα δύο κομμάτια του γηπέδου. Όπως είπα και στην τηλεόραση, παρόλο που αυτό ήταν το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν, είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη για αυτό που καταφέραμε και παρουσιάσαμε. Είμαι πολύ χαρούμενος που η ομάδα παλεύει σε οποιαδήποτε κατάσταση και οποιαδήποτε εμπόδια υπάρχουν στο γήπεδο, όπως είδαμε σήμερα την κατάσταση με τους διαιτητές που νιώσαμε λες και ήμασταν η Real Madrid στο Final Four. Επίσης σήμερα αγωνιστήκαμε και χωρίς τον Κώστα Αντετοκούνμπο, ο οποίος ήταν τραυματίας και του εύχομαι να το ξεπεράσει γρήγορα προκειμένου να είναι έτοιμος και για την εθνική αλλά και για την επόμενη σεζόν. Η αλήθεια είναι ότι είμαι λίγο στενοχωρημένος που αυτή η σεζόν φτάνει στο τέλος της, γιατί καταφέραμε και δείξαμε αρκετά πράγματα. Ήταν ομαδική δουλειά αυτό που κάναμε, η μάχη που δίναμε σε κάθε αγώνα μέσα στο γήπεδο, και αυτό σημαίνει ότι δουλέψαμε πάρα πολύ μέσα στη σεζόν παρά τα εμπόδια που είχαμε. Υπήρχαν διάφορες αλλαγές σε αυτή την ομάδα, υπήρξε και η αλλαγή προπονητή, το οποίο είναι πάντα δύσκολο για μια ομάδα και για τους παίκτες. Είχαμε και αρκετή πίεση να διαχειριστούμε. Νομίζω ότι κάναμε και τους οπαδούς μας αλλά και την διοίκηση της ομάδας περήφανους για αυτό το οποίο παρουσιάσαμε μέσα στο γήπεδο. Οι παίκτες μου απόκτησαν την κουλτούρα την οποία ήθελα να τους περάσω εγώ. Μια ομάδα που να παλεύει από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό του παιχνιδιού, πέρα από τα τακτικά πράγματα που ήθελα να τους μάθω. Αυτό ήταν ο βασικός μου στόχος. Όπως είπα και στους παίκτες μέσα στα ποδητήρια, παρόλο που χάσαμε και είμαι στεναχωρημένος για αυτή την ήττα, είμαι αρκετά περήφανος για αυτούς και για όλα αυτά που έχουμε καταφέρει φέτος.
0: Και πάμε να κλείσουμε τον κύκλο της χθεσινής αναμέτρησης με τον Ντράκα Σάκοντα να καταθέτει και αυτό στην άποψή του, ο οποίος ρωτήθηκε και για το θέμα που μας ανέφερε 2-3 φορές ο Χρήστος Τσάλτα στη συζήτηση που είχαμε λίγο νωρίτερα, ότι πώς διαχειρίζεται μάλλον η ομάδα της ΑΕΚ τον τρόπο με τον οποίο έχασε αυτό το ευρωπαϊκό τίτλο στο γήπεδο της Μπανταλώνα. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε Ντράκα Σάκοντα.
3: Όσον αφορά το παιχνίδι σήμερα, ήταν πολύ ωραίο παιχνίδι. Και οι δύο ομάδες ήταν αρκετά καλές. Σε ένα σημείο δεν μου άρεσε καθόλου 20 πιτρικά rebound, αλλά εντάξει, έχουμε εμείς τα δικά μας προβλήματα. Βασικό center for τραυματίστηκε, δεν μπορούσε να παίξει. Σίγουρα είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για τα rebound. Τέλος πάντων, πετύχαμε τα βασικά goal, συνεχίζουμε. Ο κόσμος σήμερα μας βοήθησε πάρα πολύ, πάντα συγχαρητήρια στον κόσμο. Όλες χαρές και επιτυχίες και κακές στιγμές περνάμε μαζί.
4: Χρήστος.
5: Κόουτς, προφανώς άμα ρωτήσουμε όλο τον κόσμο της ΑΕΚ αυτό που αντάλλαζε την πρόκληση στα ημιτελικά με το κύπελλο. Αλλά ενώ η μισή αγαπητά αν ήταν, θέλω να ρωτήσω το χαρακτήρα της ομάδας, ότι κατάφερε να μαζέψει τα κομμάτια της και να πάρει την πρόκληση με τον τρόπο που είναι έπειτα από ένα πολύ οδυνηρό παιχνίδι στην Μπανταλώνα. Αυτό τι δείχνει για το χαρακτήρα, για την ταυτότητα που δείχνει και για το γκρουπ που έχετε χτίσει κι εσείς.
3: Εμείς μέσα στη χρονιά είχαμε πάρα πολλά προβλήματα και τραυματισμούς και δεν έχουμε μιλήσει ποτέ. Και γι' αυτό το λόγο, είπα συγχαρητήρια στα παιδιά, στα αποδυτήρια, για το χαρακτήρα τους. Καταρχήν δεν ήταν εύκολο να ξεπεράσουμε αυτές τις μέρες ένα παιχνίδι που θεωρητικά θα είναι το καλύτερη ήττα στη ζωή μας.

0: Λοιπόν, σας είπαμε λίγο νωρίτερα για τον Άρη και όλο αυτό το κόλπο γκρόσο το οποίο επιχειρεί να πετύχει και έχει να κάνει με την παρουσία του Βασίλη Σπανούλη. Ένας Άρης ο οποίος θέλει να χτίσει την ομάδα γύρω από τον Βασίλη Σπανούλη, να αποτελέσει το θεμέλιο λίθο. Και καταλαβαίνετε όλοι, ένας προπονητής που διαπρέπει στην Ευρωλίγκα πηγαίνοντας στον Άρη, πόσο σημαντικό είναι αυτό. Και βλέπετε πώς ακολουθεί ο ανταγωνισμός της ομάδας Θεσσαλονίκης. Τον ΠΑΟΚ να είναι ο Τρινκέρι, θέλει να φέρει αντίπαλο δέος η ομάδα του Άρη, με αποτέλεσμα να έχουν πέσει πάνω στον Βασίλη Σπανούλη, ώστε να έρθει στην ομάδα των Κιτρινόμαυρων. Τώρα, σας είπαμε λίγο νωρίτερα για αυτή την καραμπόλα των προπονητών στην Ευρωλίγκα. Βλέπετε ότι σιγά σιγά οι θέσεις κλείνουν η μία μετά την άλλη. Αυτό μειώνει και τις επιλογές του Βασίλη Σπανούλη, γιατί εν Ελλάδη δύσκολα μπορεί να πάει σε κάποια άλλη ομάδα. Στον Παναθηναϊκό δεν νομίζω να, ακόμα και να μην έχει προπονητή ο Παναθηναϊκός, να είναι μέσα στους υποψήφιους. Άρα λοιπόν περιμένει την πρόταση από το εξωτερικό και περιμένει φυσικά πρόταση από ομάδα η οποία αγωνίζεται στην Ευρωλίγκα. Οι επιλογές από πρωτοκλασσά τις ομάδες δεν είναι πολλές, είναι πάρα πολύ περιορισμένες. Η θέση η οποία μένει ανοιχτή προς το παρόν και δεν ξέρω πόσες άρεσε να ανοιγοκλείσουν το επόμενο διάστημα, όπως σας είπαμε, είναι αυτή της Μπαρτσελόνα και ήδη υπάρχουν αρκετοί μνηστήρες. Και η αλήθεια είναι ότι μέσα στη λίστα της Μπάρτσα δεν είναι αυτή τη στιγμή ο Βασίλης Σπανούλης για τον Α ή Β λόγο. Ο Σπανούλης δεν είναι αρνητικός να μπει σε μια διαδικασία να αναλάβει τον Άρη, αλλά θέλει και αυτός, όπως είναι λογικό, να μπορέσει να έχει τα εχέγγυα ότι θα δημιουργήσει μια ομάδα, να έχει μάλλον τη δυνατότητα να δημιουργήσει μια ομάδα η οποία δεν θα μπορεί να σταθεί αντίπαλο δέος Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, και είναι κατανοητό αυτό όταν τα μπάτζετ των δύο ομάδων αυτά ξεπερνούν κατά πολλές δεκάδες εκατομμύρια ευρώ το μπάτζετ του Άρη. Τώρα τι να πούμε, ότι ένας Ναν ή ένας Ντέιβις είναι το μπάτζετ όλο της ομάδας των Κιτρινόμαυρων σήμερα που μιλάμε, δεν θα πούμε και ψέμα, και αν δεν είναι, είναι κάπου εκεί τέλος πάντων. Ωστόσο έχει πάρθει απόφαση με τον πρόεδρο, του μεγαλομέτοχο της ομάδας πλέον, το ΣΥΑΟ, να μπορέσει να γίνει μια υπέρβαση οικονομική τέτοια ώστε να έρθει ένα μπάτζετ περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ, και καταλαβαίνει κανείς ότι είναι ένα αξιόλογο μπάτζετ. Είναι ένα μπάτζετ που ακόμα και για Ευρωλίγκα μπορεί να σταθεί, και με αυτόν τον τρόπο ο Άρης θα προσπαθήσει να γίνει ανταγωνιστικός καταρχάς στο ελληνικό πρωτάθλημα και από εκεί και πέρα να μπορέσει να είναι ανταγωνιστικός και στην Ευρώπη όπου και αν αγωνιστεί, με στόχο να έχει φυσικά να παίξει στο Champions League, στο Basketball Champions League, αν και πλέον όλα δείχνουν ότι και ο Άρης στρέφεται προς στην Ευρωλίγκα και να μετακομίσει στο Euro Cup. Άλλωστε, στη συζήτηση την οποία είχαν πρόσφατα στην Αθήνα ο ΣΥΑΟ με τους εκπροσώπους της ομάδας του Άρη, τους μεταφέρθηκε ότι στην παρούσα φάση δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει άμεσα, δηλαδή να πάρει ο Άρης μια θέση στην Ευρωλίγκα, μια θέση που όπως γνωρίζετε την γλυκοκοιτάζει και ο ΠΑΟΚ και δεν είναι αρνητικός να μπει σε μια τέτοια διαδικασία. Αλλά στέλνουν τον Άρη να κάνει το αγροτικό του στο FIBA Cup, στο Euro Cup, και από εκεί και πέρα να δουν πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση. Επιστρέφοντας λοιπόν στο θέμα του Βασίλη Σπανούλη, σημαντικό ρόλο παίζει ότι ο άνθρωπος ο οποίος χτίζει αυτή την ομάδα είναι ο Ζήσης, άνθρωπος με τον οποίο το ξέρεις, οι παίχτες, το ίδιο μετερίζει, με τρελή εκτίμηση ο ένας για τον άλλον, και ξέρει ότι θα πάει σε ένα προστατευόμενο περιβάλλον που θα στηριχτεί πάρα πολύ, και αυτό το εκτιμάει. Υπάρχει και από την άλλη πλευρά ο Γιάννης Αντετοκούμπο, ο οποίος, τι σχέση τώρα έχει ο Γιάννης Αντετοκούμπο στην όλη την ιστορία? Έχει, γιατί ο Αντετοκούμπο είναι γνωστό ότι διατηρεί εξαιρετική προσωπική σχέση με τον ΣΥΑΟ, και μάλιστα οι φήμες λένε ότι αυτός ήταν που τον παρότρινε να πάρει τον Άρη και να ασχοληθεί με τα κοινά της ομάδας Θεσσαλονίκης. Και μάλιστα ο Αντετοκούμπο μπορεί να αποτελέσει και μια γέφυρα προκειμένου να καταλήξει σε γάμο αυτό το ειδήλιο που υπάρχει μεταξύ του Άρη και της περίπτωσης του Βασίλη Σπανούλη. Αυτά το έρωτο για τον Άρη, και μια που πιάσαμε τον Άρη, να πάμε και στον ΠΑΟΚ, γιατί και από εδώ έχουμε εξελίξεις. με τον ΠΑΟΚ να προσπαθεί να μπει σε μια διαδικασία η οποία θα του δώσει τη δυνατότητα να παίξει στην Ευρωλίγκα, και μάλιστα και αυτός έκανε ραντεβού με την Eurolink κατά τη διάρκεια του Final Four. Αλλά το μήνυμα που στάθηκε και στον ΠΑΟΚ είναι ότι, παιδιά, πρώτα στο EuroCup και μετά στην EuroLeague. Είναι κάτι το οποίο το έχει κάνει η EuroLeague και στο παρελθόν. Να σας θυμίσω το πρόσφατο παράδειγμα της Dubai, η οποία πήγε πρώτα στην Αδριατική Λίγκα και στη συνέχεια μετακόμισε και στο πρωτάθλημα της EuroLink. Μάλιστα, τώρα μια που είπα EuroLink, να πω ότι υπάρχει και άλλη ομάδα που είναι στο προσκήνιο από εκεί για να έρθει στην Ευρωλίγκα. Η ομάδα από το Abu Dhabi θέλει να δημιουργήσει ομάδα, και μάλιστα είναι σε συζητήσεις, και το μήνυμα το οποίο στάθηκε και προς αυτή την κατεύθυνση είναι ακριβώς το ίδιο. Ναι, είστε ευπρόσδεκτοι, αγωνιστείτε αρχικά σε μια λίγα όπως είναι η Αδριατική ή εν πάση περιπτώσει το EuroCup, και μετά θα δούμε. Θέλουν να τεστάρουν πράγματα, να τεστάρουν καταρχάς αν μπορούν να αντέξουν ένα μικρό βάρος που αντιστοιχεί σε ένα budget μιας ομάδας Ευρωλίγκα, αλλά άμα πας εκεί θα κάνεις μια ομάδα η οποία θα πρωταγωνιστήσει, οπότε το budget αυτό πιάνει τα τελευταία budget των ομάδων της Ευρωλίγκα, που για παράδειγμα φέτος είχε η Villarban γύρω στα 7 εκατομμύρια, 8. Δεν είναι νούμερα τα οποία μπορούν να εμποδίσουν τον ΠΑΟΚ καταρχάς και κατά δεύτερο λόγο τον Άρη. Άρα θέλουν να το δουν αυτό στην πράξη. Αυτές είναι εξελίξεις με τον ΠΑΟΚ πάντως να πιέζει, να θέλει να μπει στην Ευρωλίγκα, αλλά σας είπαμε το μήνυμα ήταν ξεκάθαρο, πρώτα EuroCup και μετά θα πάτε στην Ευρωλίγκα, εάν και εφόσον. Λοιπόν, μένουμε σε ΠΑΟΚ τώρα, τα έφερε μοίρα από ΠΑΟΚ σε ΠΑΟΚ, καθώς ο ΠΑΟΚ έχει φτιάξει τη δικιά του δυναστεία στο ποδόσφαιρο, στο γυναικείο ποδόσφαιρο για να γινόμαστε συγκεκριμένοι, και φέτος κατάφερε να πετύχει και το double επικρατώντας στον τελικό του Αστέρα Τρίπολης, μια νέα επιτυχία των κοριτσιών του ΠΑΟΚ, και έχουμε μαζί μας την MVP της αναμέτρησης αυτής και έχουμε την χαρά να τη φιλοξενήσουμε στην εκπομπή μας, την Ελευθερία Δρακογιαννάκη. Ελευθερία, καλησπέρα και συγχαρητήρια.
1: Καλησπέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Νομίζω δεν χρειάζεται να σου πω πώς τα πήγατε. Όταν κάνεις double, σαρώνεις, τα κάνεις όλα. Πόσο εύκολο ήταν αυτό και πόσο αναμενόμενο θα έλεγα?
1: Εντάξει, μπορεί να ακούγεται εύκολο, αλλά δεν είναι. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο για μας. Αλλά εξ αρχής, εντάξει, είχαμε θέσει σαν στόχο το double. Πήραμε το πρωτάθλημα, το χαρήκαμε, αλλά το αφήσαμε στην άκρη και είπαμε εντάξει, θέλουμε και το κύπελο. Οπότε ήταν πολύ δύσκολο.
0: Να πούμε, Ελευθερία, ότι ο ΠΑΟΚ είναι η ομάδα η οποία κυριαρχεί στο ελληνικό ποδόσφαιρο, στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Τα τελευταία χρόνια όμως το επίπεδο έχοντας ανεβεί, ήρθαν κάποιες ομάδες οι οποίες έγιναν ανταγωνιστικές, και γι' αυτό το λόγο φέτος είδαμε ένα πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, θα έλεγα, που νομίζω και εσείς το χαρήκατε
1: χρόνο,
0: περισσότερο.
1: Κάθε χρόνο είναι και πιο ανταγωνιστικό.
0: Έτσι ακριβώς. Και νομίζω ότι σας αρέσει και εσάς αυτό.
1: Εννοείται, μας αρέσει να ανεβαίνει το επίπεδο γιατί βελτιωνόμαστε κι εμείς.
0: Ναι. Ελευθερία, εν Ελλάδη νομίζω τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Τι γίνεται με την Ευρώπη? Εκεί το επίπεδο είναι αρκετά υψηλό, θα έλεγα, και μια καλή ευρωπαϊκή πορεία νομίζω ότι την ονειρεύεστε.
1: Εντάξει, είναι μια απίστευτη εμπειρία εκεί πέρα. Ναι, εμείς σαν ΠΑΟΚ θέλουμε την καλύτερη πορεία και στην Ευρώπη. Θέλουμε να τα πάμε καλά και είναι πολύ πιο ανταγωνιστικά εκεί πέρα τα πράγματα.
0: Βοήθησε μας λίγο. Εκεί τα προκριματικά είναι σε στήλο ομίλου ή είναι με αγώνες?
1: Είναι ομίλους.
0: Με ομίλους. Άρα πάτε δηλαδή σε μία χώρα και παίζετε εκεί ένα μικρό πρωτάθλημα μεταξύ σας.
1: Ακριβώς.
0: Πότε είναι οι αγώνες αυτοί, περίπου?
1: Δεν γνωρίζουμε ακόμα, αλλά εμείς τέλος Ιουνίου ξεκινάμε προετοιμασία και λογικά ο πρώτος αγώνας θα είναι τέλη Ιουλίου.
0: Α, τόσο νωρίς?
1: Ναι, είναι πολύ νωρίς.
0: Ε, άρα, Ελευθερία, βγείτε σήμερα, αύριο, μεθαύριο. Ξεκουραστείτε, πάτε και λίγες μέρες διακοπές, γιατί δεν σας βλέπω καλά.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, τώρα για σένα, πώς είναι να νιώθεις, όχι να νιώθεις, να σε μεταφέρουν ότι είσαι η MVP ενός τελικού?
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν το περίμενα και το άκουσα από τα μεγάφωνα. Είναι πολύ τιμητικό για μένα και για ατομική διάκριση, αλλά και για την ομάδα μου. Και εντάξει, θα ήθελα να ευχαριστήσω τις συμπαίκτριές μου, γιατί χωρίς εκείνες δεν θα μπορούσα να είμαι εκεί που είμαι και να διακρίνομαι.
0: Έτσι είναι, πρώτα η ομάδα.
1: Είναι μεγάλη
0: και μετά
1: χαρά, είναι μεγάλη χαρά.
0: Για να μεταφέρουμε λίγο και στον κόσμο κάποια πράγματα, το γυναικείο ποδόσφαιρο είναι πολύ υπό τη σκέπη της FIFA και της UEFA. Θέλει πάρα πολύ να αναβαθμίσει το γυναικείο ποδόσφαιρο και το έχει καταφέρει αυτό σε μεγάλο βαθμό. Και νομίζω ότι σιγά σιγά είναι απαραίτητη προϋπόθεση, νομίζω, Ελευθερία, είναι απαραίτητη προϋπόθεση σε Super League όλες οι ομάδες να έχουν γυναικεία τμήματα. Ανεξαρτήτου κατηγορίας που βρίσκονται.
1: Έτσι γνωρίζω κι εγώ ότι είναι υποχρεωτικό. Εντάξει, έχουμε δει ότι έχει ανέβει το επίπεδο και οι ομάδες, οι ΠΑΕ θα θέλουν να έχουν τις γυναικείες ομάδες. Οι διοργανώσεις είναι πολύ όμορφες, δηλαδή ο τελικός κυπέλου ήταν
0: πόσο
1: μια πολύ
0: είχε?
1: Όμορφη διοργάνωση. Είχε, πόσο... αν δεν κάνω λάθος, 3.000 κόσμο.
0: Το μεγαλύτερο, έτσι, με περισσότερο κόσμο, πόσο έχει αγωνιστεί εδώ στην Ελλάδα?
1: Νομίζω το ρεκόρ το έσπασε η Φιέστα, η ΣΑΕΚ, στο περσινό πρωτάθλημα, στο Παπαρένα.
0: Καλά,
1: είχε 15.000 κόσμο.
0: Εντάξει, εκεί είναι, ήταν για διαφορετικούς λόγους. Πήγαν, είδα, οι μισοί δεν καταλάβαν γιατί είδαν, αλλά εσύ έχεις παίξει έτσι σε μεγάλα παιχνίδια στην Ευρώπη, δηλαδή αυτά τα τουρνουά που γίνονται για το Champions League, έχει κόσμο εκεί?
1: Εκεί υπάρχει αρκετός κόσμος, όπως και στα παιχνίδια με την εθνική ομάδα.
0: Ναι.
1: Αλλά κυρίως στο εξωτερικό. Εδώ θέλουμε ακόμα...
0: Εγώ τύχε να τα παρακολουθήσω αγώνες γυναικείου ποδοσφαίρου σε ψηλό επίπεδο στους Ολυμπιακούς αγώνες και πραγματικά έλεγα ότι κάποιες μπορούν να παίξουν πολύ εύκολα σε ομάδες έτσι στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
1: Ναι, ναι, εκεί δεν διαφέρει.
0: Από τους παίχτες ποιον έχεις πρότυπο? Αν έχεις κάποιον, ας πούμε.
1: Επειδή φέτος δεν έχω χάσει κανένα αγώνα από τον ΠΑΟΚ, θα έλεγα το ΜΕΙΤΕ. Γιατί μοιάζει με έτσι λίγο. Ναι, ναι.
0: Παίζετε ίδια θέση?
1: Ναι, ναι. Και μου αρέσει έτσι. Πολύ σαν παίκτης.
0: Έτσι, εντάξει, μεγάλη καριέρα, έτσι, εντάξει, μπορεί να μην πήγε καλά φέτος ή τέλος πάντων να μην, αλλά είναι ένας πολύ μεγάλος παίκτης και η θητεία του το λέει και με Νάπολη και με όλες τις προηγούμενες
1: ναι,
0: ομάδες.
1: Ναι, ναι.
0: Ελευθερία μου, τώρα πώς θα το πανηγυρίσετε?
1: Τώρα πώς θα το πανηγυρίσουμε? Δεν προλαβαίνουμε κιόλας να το πανηγυρίσουμε. Γιατί πρέπει να ξεκινήσουμε τώρα και την προετοιμασία για την Ευρώπη. Οπότε εντάξει, όσο το χαρήκαμε, χαρήκαμε.
0: Όχι, εντάξει. Θέλει λίγο να γεμίσετε τις μπαταρίες.
1: Ναι, ναι.
0: Πες τον coach εκεί, μια εβδομάδα ρεπό.
1: Ναι, θα πάρουμε ξεκούραση όσο χρειάζεται.
0: Μια εβδομάδα ρεπό τον coach, πες. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα, γιατί πιστεύω ότι θα φέρετε και άλλες επιτυχίες και άλλες διακρίσεις. Καλή σου συνέχεια.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.

0: Λοιπόν, αυτά από την αρχηγό της ομάδας του ΠΑΟΚ και θα παραμείνουμε μάλλον Θεσσαλονίκη για να μάθουμε έτσι το ρεπορτάζ πλέον για ΠΑΟΚ Άρη και Ηρακλή καθώς έχουν εξελίξεις από τον Νίκο Πετρουλάκη από το Focus FM. Νίκο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα από Θεσσαλονίκη, από την πρωτεύουσα της Μακεδονίας. Και βέβαια το πρώτο που έχουμε να πούμε είναι ότι αφού αναφερθήκατε και στο handball, στο double το οποίο πήρε ο ΠΑΟΚ με την σημερινή νίκη την οποία έκανε επί της ΑΕΚ στην Θεσσαλονίκη, νομίζω ότι κλείνει η χρονιά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για το handball των γυναικών, το οποίο πραγματικά συγκλονίζει και είναι και από τα τμήματα τα οποία φέρουν επιτυχίες στον ΠΑΟΚ. Από εκεί και πέρα να πω ότι στα ποδοσφαιρικά
0: Νίκο, μόνο γυναίκες φέραν τίτλους. Χάντμπολ και ποδόσφαιρο.
1: Χάντμπολ και ντάμπλ το ποδόσφαιρο. Τώρα από εκεί πέρα να επισημάνω ότι στον ΠΑΟΚ υπάρχει μια σιωπή που παρόμοιά της δεν έχουμε ζήσει τα τελευταία χρόνια. Και από ό,τι φαίνεται όλες οι ανακοινώσεις θα γίνουν στις αρχές Ιουνίου όταν θα ανακοινωθεί και η Γενική Συνέλευση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, εκεί όπου φυσιολογικά θα υπάρξουν αλλαγές στο Διοικητικό Συμβούλιο, εκτός του κυρίου Ιβάν Σαββίδη και του κυρίου Τσάκα, Μάριου Τσάκα. Η κυρία Γκοζαρόβα φυσιολογικά μάλλον μπορεί και να μην είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά δεν θα είναι σίγουρα πρώτη αντιπρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος, άλλος θα είναι στη θέση της.
0: Ενώ αναμένεται από μέρα σε μέρα... Super League.
1: Ορίστε.
0: Λογικά θα είναι άλλος ο οποίος θα εκπροσωπεί και την ομάδα στη Super League.
1: Ναι, οι πληροφορίες λένε ότι θα είναι ένα μεικτό διοικητικό συμβούλιο από τεχνοκράτες και ποδοσφαιρανθρώπους. Τώρα ποιοι θα είναι αυτοί, να σου πω την αλήθεια, δεν τους γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή. Πάντως αυτό βγαίνει σαν πληροφορία. Παράλληλα όμως, αυτό που φαίνεται είναι ότι ο ΠΑΟΚ ακόμα δεν έχει κατασταλάξει το πώς θα είναι στην επόμενη χρονιά. 18 Ιουνίου, εγώ δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά ότι θα είναι προπονητής ο Λουτσέσκου, δεδομένου ότι αρχίζουν και γίνονται διάφορες συζητήσεις κοντά στον ΠΑΟΚ, γύρω από τον ΠΑΟΚ, ή τέλος πάντων δεν μπορώ να πω τη λέξη διαρροές γιατί δεν προκύπτουν από την ΠΑΕ, αλλά οι συζητήσεις είναι ότι ο ΠΑΟΚ ψάχνει για άλλον προπονητή. Χωρίς αυτό να είναι σίγουρο 1000% επαναλαμβάνω και μπορεί να είναι μόνο φημολογία. Αλλά σίγουρα δεν μας οδηγεί στη σκέψη ότι θα είναι 18 του μηνός με απόλυτη σιγουριά προπονητής ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Ακούστηκε σήμερα και το όνομα του κυρίου Παούνοβιτς ότι μπορεί να είναι αυτός υποψήφιος για τον ΠΑΟΚ, αλλά το αφήνω μόνο στην άκρη γιατί ο ΠΑΟΚ δια της διαρροής της προηγούμενης εβδομάδας μας είπε ότι ο Λουτσέσκου έχει συμβόλαιο για ένα ακόμη χρόνο. Δεν μας είπε όμως ότι θα παραμείνει ο Λουτσέσκου για τον επόμενο χρόνο, μας είπε μόνο ότι έχει συμβόλαιο, κάτι που το γνωρίζαμε. Από εκεί και πέρα στον Άρη να πω ότι οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Γιώργος Αθανασιάδης, ο οποίος στη διάρκεια της περσινής χρονιάς έπαιξε κάτω τον κολπός του Άρη και ήταν ο MVP της χρονιάς για τον Άρη, οδεύει προς Καφτατζόγλιο μεριά και στον Ηρακλή. Από ό,τι λένε οι τελευταίες πληροφορίες υπάρχει μια προσυμφωνία ανάμεσα στον Ηρακλή και τον Γιώργο Αθανασιάδη, κάτι το οποίο δημιουργεί ένα κενό στον Άρη, ο οποίος έχει τερματοφύλακα που βεβαίως υποβλήθηκε σε επέμβαση το Διούδη, αλλά σίγουρα πρέπει να πάρει και άλλο τερματοφύλακα όπως εξελίσσονται τα πράγματα. Στον Ηρακλή έχουμε εξελίξεις και καινούργια ανακοίνωση μετά τον Άγγελο Μπασινά, ο οποίος ανέλαβε τη θέση του αθλητικού διευθυντή. Σήμερα ανακοινώθηκε ο Γιάννης Αμανατίδης, ο πρώην ποδοσφαιριστής, ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής, ο οποίος δεν έχει παίξει ποτέ στην Ελλάδα, έχει παίξει στη Γερμανία και έχει κάνει μεγάλη καριέρα εκεί. Σήμερα ανακοινώθηκε ότι αυτός θα είναι ο Γιάννης Αμανατίδης, θα είναι ο νέος τεχνικός διευθυντής της ομάδος. Δηλαδή αθλητικός διευθυντής ο Μπασινάς, τεχνικός διευθυντής ο Αμανατίδης. Επίσης είναι πολύ κοντά στη συμφωνία πλέον με το Καφτατζόγλιο Ηρακλής για το συμβόλαιο το οποίο θα υπογράψουν, γιατί τα χρήματα τα οποία χρειάζονται για να γίνουν οι εργασίες που ζήτησε η Σούπερ Λίγκα είναι λίγα, δεν είναι πάρα πολλά, έτσι όπως τουλάχιστον τα έχουν εκτιμήσει οι άνθρωποι του Καφτατζόγλιου, και μάλλον μέχρι την Παρασκευή μπορεί να έχουμε εξελίξει στο θέμα αυτό και οριστική συμφωνία για να συμβάλλει και ο Ηρακλής στην αποπεράτωση των προβλημάτων που υπάρχουν και όλων των απαιτήσεων της Super League, π.χ. χλωοτάπητας, ιατρείο που πρέπει να είναι εκεί, όπως τουλάχιστον λέχθηκε, ηλεκτρονικός πίνακας, γιατί όπως και να το κάνουμε το VAR και η γραμμή τέρματος και όλα τα σχετικά είναι υποχρέωση του Ηρακλή που θα τα έβαζε έτσι κι αλλιώς. Και υπάρχουν και τα τουρνικέ, τα οποία μπορεί να λειτουργήσουν με διαφορετικό λογισμικό, όπως τουλάχιστον λένε οι άνθρωποι του Καφτατζόγλιου, και να μην είναι μεγάλο το κόστος για να μπουν καινούργια τουρνικέ. Υπάρχει και το όνομα του Φεντερίκο Μπάρμπα, για τον οποίο ο Φεντερίκο Μπάρμπα εδώ γίνεται μια μάχη ανάμεσα στον Ηρακλή και τον Άρη. Είναι δύο ομάδες οι οποίες, από ό,τι φαίνεται, στις οποίες προτάθηκε και οι οποίες έχουν κάνει ακριβώς την ίδια οικονομική προσφορά προς τον Φεντερίκο Μπάρμπα. Ο Ηρακλής και ο Άρης είναι ο αριστεροπόδαρος κεντρικός αμυντικός, ύψος 1,87, ο οποίος αγωνίζεται στην Περσίμπ, μια ομάδα της Ινδονησίας. Το συμβόλαιό του λύγει το καλοκαίρι και από ό,τι φαίνεται θα οδεύσει προς Θεσσαλονίκη. Τώρα θα πάει στο Καφτατζόγλου ή στο Χαριλάου. Θα το δούμε τις επόμενες ημέρες.
0: Μάλιστα. Ωραία, Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια. Γεια σας.

Λοιπόν, πάμε στο αρχικό μας θέμα και στην συνεργασία πλέον του Παναθηναϊκού με τον Γιάκοπ Νίστρουπ, ο οποίος έχει αρκετά, έτσι να μπούμε λίγο στο μυαλό του αν μπορούμε. Καταρχάς είναι ένας προπονητής τον οποίο στον Παναθηναϊκό, άσχετα με το τι γραφότανε, ήταν πρώτος στην λίστα. Και μάλιστα ο Φράγκο Μπαλτίνι ήταν αυτός ο οποίος μίλησε μαζί του. Και ο Στέφανος Κοτσόλης του εξηγήσαν το πλάνο, τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν, και όπως είναι λογικό, είναι πολύ σημαντικό όταν επιλέγεις έναν προπονητή να παίρνεις αυτόν που θεωρείς ότι είναι η πρώτη σου επιλογή, και όλα αυτά τα οποία θέλεις να πετύχεις για τη νέα χρονιά, είτε σαν φιλοσοφία είτε σαν οτιδήποτε άλλο. Τώρα, ο Παναθηναϊκός στα τελευταία χρόνια έφερε αρκετά μεγάλους προπονητές και με ηχηρά ονόματα. Ο Νίστρουπ δεν είναι ένα από αυτά, η αλήθεια είναι. Okay, πέτυχε αρκετά στην Κοπεχάγη, στην Δανία. Εντάξει, το πρωτάθλημα της Δανίας δεν είναι και το πιο ανταγωνιστικά και νομίζω ότι απέχει αρκετά από το ελληνικό ποδόσφαιρο. Μπορεί έτσι μία-δύο ομάδες να ξεχωρίζουν κατά καιρούς, αλλά σίγουρα δεν είναι σε τόσο υψηλό επίπεδο. Είναι όμως ένας προθάλαμος σημαντικός για να μπορέσεις να βρεθείς στο εξωτερικό. Και δεν είναι τυχαία ότι και ο συγκεκριμένος προπονητής ήταν και στη λίστα της Άιντραχτ Φραγκφούρτης, που η Γερμανία παρακολουθεί πάρα πολύ το πρωτάθλημα της Δανίας, του Βελγίου, της Ολλανδίας. Είναι χώρες και πρωταθλήματα τα οποία έχουν εκεί στραμμένα τα μάτια τους, και πολύ περισσότερο οι ατζέντιδες. Τώρα, στον Παναθηναϊκό τι θα βρει ο Νίστρουπ? Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θέλει να δημιουργήσει έτσι μια φουρνιά ποδοσφαιριστών που να είναι από 20 έως 25 χρόνια. Έχει παίχτες σε αυτή την κατηγορία. Είναι δηλαδή ο Κουντούρης, ο Γιάγκουσιτς, ο Παντελίδης, ο Ντετέι, ο Κάτρης, ακόμα και ο Ζαρουρί, τον οποίο ανακοίνωσε πρόσφατα ξανά ο Παναθηναϊκός. Και είναι λογικό ότι θα παίξει ένα σημαντικό ρόλο αυτό στην δουλειά την οποία θα προσπαθήσει να κάνει και να δημιουργήσει έναν κορμό με αυτούς τους παίχτες κατά κύριο λόγο, αλλά και με τους υπόλοιπους τους οποίους θα βρει στο ρόστερ του. Θα δούμε λοιπόν και στην πράξη πώς θα τα πάει ο Δανός τεχνικός. Πάντως όλοι οι συμπατριώτες του μιλάνε με τα καλύτερα λόγια και θεωρούν ότι στον Παναθηναϊκό πέτυχαν διάνα με αυτή την επιλογή. Με τα γραφικά τώρα στον Παναθηναϊκό, τις τελευταίες ώρες έτσι υπάρχει μια φημολογία για περιπτώσεις παιχτών που πέρασαν από τον Παναθηναϊκό, και μάλιστα παίχτες που ανδρώθηκαν στον Παναθηναϊκό, όπως ο Ζαγαρίτης και ο Βαγιανίδης, και μια προοπτική να τους ξαναδούμε πίσω στην ομάδα του Τριφυλιού. Δεν νομίζω στην παρούσα φάση να υπάρχει κάτι τέτοιο, τουλάχιστον σε τόσο πολύ μεγάλο βαθμό και σε βαθμό τέτοιο ώστε να μιλάμε για κάτι προχωρημένο. Όσο αφορά τώρα μια περίπτωση ενός ποδοσφαιριστή στον οποίο έχουν εμπλακεί αρκετές ομάδες, του Δημήτρη Γιαννούλη. Ο Γιαννούλης, ο οποίος είναι γνωστό ότι θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα. Είναι γνωστό ότι η πρώτη του προτίμηση είναι ο ΠΑΟΚ. Είναι γνωστό ότι πλέον οι Άουσμπουργκ, εξαιτίας του γεγονότος ότι πέρσι παρέμεινε στην ομάδα, έχουν μια προσωπική δέσμευση, δεν ξέρω τα ρήτρα, συμβόλαιο, μπορεί να υπάρχουν και αυτά, ότι είναι θετική να τον αφήσει φέτος να μετακομίσει. Ο ΠΑΟΚ φαίνεται να είναι η πρώτη του επιλογή. Η ανάμειξη που φάνηκε να υπήρχε από Ολυμπιακό είτε και ΑΕΚ δεν ισχύει. Και Ολυμπιακός και ΑΕΚ θα κινηθούν σε άλλες επιλογές. Τώρα, και μια που είπαμε για Ολυμπιακό, να πούμε ότι οι Ερυθρόλευκοι φαίνεται ότι τσεκάρουν αρκετά τον Ουνάι Λόπεθ. Ο Ουνάι Λόπεθ, ο οποίος είναι ένας παίχτης που μπορεί να κάνει δουλειά στη μεσαία γραμμή. Μένει ελεύθερος το καλοκαίρι από τη Ράγιο Βαγιακάνο, η οποία αγωνίζεται στον τελικό του Conference League, και τον είδαμε και στον αγώνα στους αγώνες με την ΑΕΚ, και φέρεται ότι είναι μία από τις ομάδες που είναι στην λίστα για να αποκτήσουν το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Θα δούμε τώρα πώς θα προκύψει και πώς θα προχωρήσει το συγκεκριμένο θέμα. Λοιπόν, να συνεχίσουμε και σε μια άλλη είδηση μπασκετική. Θα κάνω μια μικρή παρένθεση, γιατί ξεχάσαμε να την αναφέρουμε λίγο νωρίτερα όταν είχαμε και την ενότητα με το μπάσκετ.
Η ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας ενημέρωσε σήμερα όσους συμμετείχαν στα μέτρα τάξης για το Final Four ότι θα έχουν ένα μπόνους, και το μπόνους αυτό είναι 2 μέρες έξτρα ρεπό. Αυτό έγινε με διαταγή της ελληνικής αστυνομίας, του αρχηγού της ελληνικής αστυνομίας. Και αυτό καλό είναι, 2 μέρες ρεπό, ό,τι γεννάνε, ευπρόζεκτο. Τώρα θα μου πεις πού είναι το σημαντικό. Για πρώτη φορά και οι αστυνομικοί πήρανε κάτι κι αυτοί από αυτά, όλη την προσπάθεια που κάνουν σε δύσκολες συνθήκες και καταστάσεις, όπως ήταν και αυτός και αυτή η διοργάνωση, τα κατάφεραν. Και μια που μιλάνε και τα κατάφεραν, πολύ καλά θα έλεγα. Και μια που μιλάμε για μπάσκετ, να πούμε ότι ο Κολοσσός Ρόδου ανανέωσε τη συνεργασία του με τον Άρη Λυκογιάννη, ο οποίος και αυτός θα είναι στην ομάδα της Ρόδου για νέος, για τη συνέχεια της σεζόν ως προπονητής. Τώρα κοντοστάθηκα γιατί βλέπω, δεν ξέρω αν είναι δήλωσή του. Ναι, είναι δήλωσή του. Είναι δήλωση που έρχεται επί του πιεστηρίου για το θέμα που είπαμε λίγο νωρίτερα με τον Νίκο Πετρουλάκη, για το Ρασβάν Λουτσέσκου, σε συνέντευξη την οποία παραχώρησε στην Ρουμανία. Είπε χαρακτηριστικά ότι ας κλείσουμε το θέμα, σχετική ερώτηση δημοσιογράφου, ας κλείσουμε γρήγορα αυτό το θέμα. Έχω ένα χρόνο ακόμη συμβόλαιο. Έχω δημιουργήσει ένα πολύ βαθύ δεσμό με το σύλλογο και με τον κόσμο και αυτό παραμένει. Από εκεί και πέρα υπάρχει ιδιοκτήτης που παίρνει τις δικές του αποφάσεις. Τώρα εγώ θα το κάνω το σχόλιο μου και ας πέσει κάτω. Συγγνώμη, και παλιότερα υπήρχε αυτό το δέσιμο coach, αλλά σηκώθηκε και έφυγε παραμονές προετοιμασίας και πήγε στη Σαουδική Αραβία. Να τα λέμε όλα αυτά για να είμαστε δίκαιοι. Αλλά ότι υπάρχει προσωπική σχέση με τον Ιβάν Σαββίδη, υπάρχει. Οκ. Και συνέχισε ο

το μεγαλύτερο κομμάτι της αναμέτρησης και όταν ο Παναθηναϊκός πήγε να απειλήσει ή εν πάση περιπτώσει να ισοφαρίσει αν θέλετε, εκεί ο Ολυμπιακός αντέδρασε άψογα και πήρε αυτή την πολυπόθητη νίκη. Έχουμε είδηση η οποία έρχεται από τη Super League 2 και αφορά τον Πανιόνιο, τον ιστορικό Πανιόνιο, ο οποίος έκανε την ανατροπή σε σχέση με τα όσα φημολογούνταν και όπως φαίνεται τελικά η ομάδα της Νέας Σμύρνης θα πορευτεί στο νέο πρωτάθλημα της Super League 2 με στόχο την επιστροφή του στην μεγάλη κατηγορία με τον Χουάν Φερνάντο. Ο Φερνάντο, ο οποίος αν υπογράψει τελικά επίσημα στον Πανιόνιο, θα είναι η τέταρτη ομάδα του, καθώς είχε αγωνιστεί, είχε βρεθεί στον πάγκο για 2-3 χρόνια στον Βόλο, όπου και έκανε την εμφάνισή του, το 17 με το 20, 25-26 πήγε ξανά στον Βόλο, στον Πασαραϊκό και παλιότερα είχε κάνει και ένα πέρασμα από τον Εργοτέλη, για όσους το θυμούν τα δρά. Και με αυτή την είδηση φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο από τον Αντώνη Αρκουλή που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, τον Μάκιο Ανίδη που ήταν στο μικρόφωνο. Να έχετε ένα ευχάριστο βράδυ. Θα τα ξαναπούμε αύριο στις 8. Εσείς ακούτε πάντα Μάχη 99,8. Μάχη σας πω κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή στις 8. Καλό σας βράδυ.

μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: στους τηλεθέατές σας.
1: Και τώρα θα μάθουμε.
2: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
3: Το πρωί που ξυπνάω στις 6 ώρα πάω να κατουρίσω, ξέρω εγώ. Και αντί να κατουρίσω, λέω.
4: Ας το διάολο, πρωί-πρωί.
5: Δόξα τω Θεώ, όλοι οι Έλληνες πολίτες πηγαίνουν όπου θέλουμε μέσα από τη χώρα.
6: Αστρονομικές αυξήσεις στο αντίτιμο των διοδίων της Εγνατίας Οδού.
5: Θέλω κι άλλο! Κι άλλο! Δώστε μου κι άλλο! Είμαι λουφίχτρα! Θέλω κι άλλο!
7: Καλώς ορίσατε στον 21ο αιώνα.
8: Πώς θα βρίσκουν οι βλαμμένοι μεταξύ τους ηλεκτρομερών?
1: Νευριάζεται όταν κάτι δεν γίνει όπως το θέλετε?
5: Γιατί όχι, κύριε Φτιά?
9: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί?
5: Σιγά τα αίματα, καλέ!
10: Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει.
11: Με πέφτουνε φας τη γλώσσα σου, γρουσούζι!
12: Πήραμε αυτό που διεκδικούσαμε, αλλά και αυτό που δικαιούμασταν.
13: Πήρατε, ναι. Να μην σας πω τι πήρατε.
12: Τέλος.
13: Τέλος.

Πολύ πολύ καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σας, καλό πρωινό, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα μας στον Focus FM 103,6 στα 5 πρώτα λεπτά μετά από τις 6 στο πρωινό της Τετάρτης 27 του Μάη του 2026. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο. Μέχρι και τις 8 θα πάμε ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης, όπως κάνουμε καθημερινά άλλωστε από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Καλημέρα και καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. 69-074-83-48 και 4 το Viber για να στείλετε μήνυματα καλημέρες και ό,τι θέλετε να μοιραστείτε εδώ πέρα με την παρέα μας. Και πάμε να ξεκινήσουμε και την σημερινή ημέρα, όπου σήμερα για να δούμε τι θερμοκρασία έχουμε. Από ό,τι βλέπουμε 21 βαθμούς ξημερώνει αυτή τη στιγμή η Θεσσαλονίκη. Με καθαρό ουρανό και την υγρασία στο 67%, με 22 ξημερώνει η Αττική, με έθριο καιρό με περιοδική συννεφιά και την υγρασία στο 53%. Καλημέρα και στην πρωτεύουσα, καλημέρα και στο Ράδιο Μάχη 99,8 στα FM. Από ό,τι βλέπω θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, μέχρι 5 μποφόρ οι άνεμοι, κάποιες μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Δυτικής Ελλάδος. Ελπίζω να έχετε κατεβάσει τα μαγιό σας, ετοιμαστείτε να πάμε για μπάνιο στη θάλασσα, αν έχουμε λεφτά να βάλουμε βενζίνη βέβαια, γιατί εκεί που έχει πάει άστα να πας στο πιάνο. Αλλά τι να κάνουμε, Μητσοτάκι θέλαμε, Μητσοτάκι έχουμε. Και κοίτα να δεις που θα τον ξαναβγάλουμε με τις βλακίες μας. Κοίτα να δεις που θα ξαναβγεί ο Μητσοτάκης, γιατί θα διασπαστούμε πάλι δεξιά και αριστερά. Θα συσπυρώσουμε τη Νέα Δημοκρατία. Ωραία πράγματα, ωραία πράγματα. Άλλη μια τετραετία Μητσοτάκη, νομίζω ότι το σηκώνει το κλίμα, τι λέτε. Τώρα έρχεται και ο Τσίπρας. Το περίμενε κανείς αυτό το όνομα. Ελλάς λέει. Άμα το διαβάσεις ανάποδα θα μπορούσαμε να πούμε ότι πιάνει και τους πλουσίους. Σαλέ. Τέλος πάντων, πάμε να πούμε καμιά καλημέρα εδώ πέρα, μπας και το πιστέψουμε κιόλας ότι θα είναι καλή ημέρα. Καλημέρα στην Κύρα, καλημέρα στην Σούλα, επιτέλους είδαμε ήλιο. Ναι, φτού φτού φτού μη το ματιάσουν. Ο ήλιος ο πράσινος, ο ήλιος που ανατέλει μας οδηγεί. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο από την Ευκαρπία, καλημέρα στον Κώστα από το Γρανίτη της Δράμας, από το Λατομείο του Γρανίτη της Δράμας, καλημέρα στον Κώστα το Σκλιβάνο, καλημέρα στον Κωνσταντίνο από την Αστυπάλια με 20 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα στην Τίνα, όμορφο πρωινό Τετάρτης και καλή εκπομπή. Καλημέρα στην Κωνσταντίνα. Κανείς άλλος εκτός από Κωνστάδες και Κωνσταντίνες μας ακούει? Για να ξέρω ρε παιδί, να την ονομάσουμε την εκπομπή Κωνσταντίνος FM. Καλημέρα στον Κώστα στη Νέα Σάντα του Κυρικής, μας ακούει και ένας Νίκος. Καλημέρα στον Νίκο από τον Ούρτιγεν της Γερμανίας με 17 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα να έχουμε, καλημέρα στη Δέσποινα, καλημέρα. Καλημέρα και στην άλλη τη Δέσποινα. Έλα καλό μου, καλημέρα και στην άλλη τη Δέσποινα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Πέτρο τον Πετράκο. Τελείωσε την εκπομπή του στο Ράδιο Θεσσαλονίκη, ήρθα από εδώ να ακούσει και εμάς. Μέχρι και το Ράδιο Θεσσαλονίκη, Focus FM ακούει. Γεια σου Πέτρο μου, καλημέρα, καλό πρωινό. Έχει γενέθλια λέει η Ζωζό Σαπουντζάκη. Να τη χαιρόμαστε βρε, κάτσε να δω πόσο γίνεται βρε το κορίτσι. Μην πω καμιά μπαρούφα στον αέρα. Δώστε μου μισό δευτερόλεπτο να δω. Ζωζό Σαπουντζάκη, να τη για να γκουγκλά. 92 φτού φτού σκόρδα γερή να είναι. Τη χαίρομαι αυτή τη γυναίκα, παρότι είναι 92 χρονών, τη ζει τη ζωή της και μπράβο της. Δεν θα πω να τα κατοστήσει γιατί τα κοντεύει, θα πω να τα χιλιάσει όμως. Καλημέρα στον Νικόλα στην Καλαμάτα. Καλημέρα στη Στέλλα. Καλή και ευλογημένη ημέρα, λέει. Να έχουμε από Γεράνη Ρεθύμνου. Καλημέρα στην όμορφη Κρήτη. Καλημέρα και στο φίλο το Χάρη. Από τα κοκκινόγια της Δράμας. Καλό πρωινό. Πάμε να δούμε αναλυτικά το δελτίο καιρού, να δούμε πώς θα ξεκινήσουμε σήμερα την ημέρα μας καιρικά, που από ό,τι φαίνεται φτιάχνει ο καιρός. Σας είπα και προηγουμένως, ετοιμάστε τα μαγιό σας, να πάμε για μπάνιο στη θάλασσα και να επανέλθουμε.

Για παραλία θα είναι ο καιρός για σήμερα Τετάρτη, σύμφωνα με την πρόγνωση, με θερμοκρασίες κοντά στους 31 βαθμούς Κελσίου. Το αναλυτικό δελτίο αναφέρει πως για σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Θα έχουμε πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι προς το απόγευμα στα ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων, με τοπικές βροχές ή όμβρους. Μεμονωμένες καταιγίδες θα έχουμε στα ορεινά της Δυτικής Ελλάδος. Η ορατότητα της πρώτης πρωινές αλλά και τις βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη στα δυτικά. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή ασθενής και στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4-5 μποφόρινο. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει κάποια αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 29 και κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε γενικά αίθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι προς το απόγευμα, με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3-4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη μας θα κυμανθεί από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στο νομό Αττικής αναμένουμε γενικά αίθριο καιρό με ανέμους από βόρειες διευθύνσεις 3-5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί από 18 μέχρι 30 βαθμούς Κελσίου. Ας το πάμε, 30 βαθμούς Κελσίου, ετοιμαστείτε τα μαγιό, πάμε για μπάνιο, θάλασσα, καλοκαίρι έρχεται, φράγκα δεν έχουμε, αλλά τι να τα κάνεις τα λεφτά άμα δεν έχεις μία. Δεν μάσαμε, η ελπίδα ξανάρχεται. Δεύτερη φορά αριστερά. Τώρα τι να σας λέω, μιλάμε για... Δεν χαρήκατε μόλις το ακούσετε. Καταρχάς μόνο που ακούς το όνομα σου λες, παιδί μου. Αναπτερώνεται το ηθικό σου, λες, ελάς. Τι θα γίνει φίλε μου με εμάς, που λέει και ο Βασίλης ο Παπακωνσταντίνος. Καλημέρα στην Κάτια που μας ακούνε από τα Γιάννητσά, την αγάπη μου εκεί πέρα στα Γιάννητσά. Καλημέρα στη Μαρία από τις Σικές, να είναι ευλογημένη με υγεία και χωρίς καμία απώλεια ζωής η σημερινή μέρα, φαντάζομαι. Μακάρι, μακάρι, το εύχομαι. Καλημέρα στον Τάσο, χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν σήμερα. Με τραμ από τη μία μεριά, με κούλι από την άλλη. Τι εννοείς με τραμ? Α, με τραμ εννοείς, όχι με τραμ, γιατί το τραμ το τελευταίο πάει, το χάσαμε και αυτό. Καλή συνέχεια λέει από τον Τάσο τον Πατριώτη. Γεια σου ρε Τάσο Πατριώτη. Καλημέρα στον Απόστολο, χρόνια πολλά λέει στη Ζωζό. Μαζί με τη Μάρο είναι οι μεγαλύτερες. Η Μάρο Κοντού, η Μάρο Κοντού, δεν ξέρω πόσο χρονών είναι. Γερές να είναι οι γυναίκες, γερές να είναι. Ο Θεός να της δίνει δύναμη. Είναι μια χτίδα φωτός μέσα στην μαυρίλα αυτή την οποία ζούμε, μέσα στη σημερινή κοινωνία όπου πραγματικά καταραίει μέρα με την ημέρα. Καλημέρα στο φίλο τον Πασχάλη. Καλημέρα στην Τίνα. Α, Χαλβάς λέει, η ελληνική αριστερή σύμπραξη. Ναι, θα μπορούσε να λέγεται και Χάλβα. Θα μπορούσε να λέγεται Άφριζα. Θα μπορούσε να λέγεται Ξύριζα. Θα μπορούσε να λέγεται Σφύριζα. Καλημέρα στην Ασπασία από την Αθήνα. Καλημέρα στο Βασίλη που επίσης μας ακούει από το κέντρο.

σήμερα δεν βλέπω να είναι κάποια γιορτή. Πάντως είναι Διεθνής ημέρα μάρκετινγκ και ημέρα επίγουσας ιατρικής. Ο πατέρας Παναγιώτης που είναι, τον έχασα. Δεν έχει καλημέρα σήμερα. Να τη βρήκα την απουσία. Και για πάμε να δούμε σιγά σιγά τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 27 του Μάη. Αλλά τα προηγούμενα.

Σαν σήμερα το 1679 θεσμοθετείται στην Αγγλία το Habeas Corpus που καθιερώνει την προστασία των πολιτών από την αυθαιρεσία της εξουσίας. Σαν σήμερα το 1821 ο ψαριανός πυρπολιτής Δημήτριος Παπανικολής πυρπολεί τουρκικό δίκροτο με 74 πυροβόλο και 1000 άνδρες στο λιμάνι της Ερεσού στη Λέσβο. Οι Έλληνες που ως εκείνη την ημέρα αναλογίζονται με φόβο την άνηση αναμέτρηση με τον τουρκικό στόλο αναθαρούν και συνειδητοποιούν τη δύναμή τους. Σαν σήμερα το 1855 υπογράφεται στο προάστιο της Καλιντζά της Κωνσταντινούπολης η πρώτη ελληνοτουρκική συμφωνία, η Συνθήκη του Εμπορίου και Ναυτιλίας, που με την ίδια συνθήκη παραχωρείται καθεστώς δρομολογήσεων για τους Έλληνες υπηκόους στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Σαν σήμερα το 1942 Τσέχοι και Σλοβάκοι αντιστασιακοί στείλουν ενέδρα σε κεντρικό σημείο της Πράγας και τραυματίζουν σοβαρά τον αρχηγό της Γκεστάπο Ράιχαρτ Χέιντριχ, ο οποίος θα πεθάνει λίγες μέρες αργότερα. Σαν σήμερα το 1960 ο Τούρκος στρατηγός Τζεμάλ Γκιουρσέλ ανατρέπει με πραξικόπημα τον εκλεγμένο πρόεδρο της χώρας Τζελάλ Μπαγιάρ και τον πρωθυπουργό Αντάν Μεντέρες, ο οποίος και εκτελείται. Η χώρα θα επιστρέψει στη δημοκρατική νομιμότητα ένα χρόνο αργότερα. Και τέλος, σαν σήμερα το 2010 ψηφίζεται κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο της κυβέρνησης Παπανδρέου για αυτοδιοικητική αναδιάρθρωση της χώρας, γνωστό και ως σχέδιο Καλλικράτης. Υπέρ του νομοσχεδίου ψηφίζουν 160 βουλευτές, ΠΑΣΟΚ και 3 ανεξάρτητοι, και κατά 124 βουλευτές, Νέα Δημοκρατία, ΚΚΕ, Λαός και ΣΥΡΙΖΑ. Η ανεξάρτητη Ντόρα Μπακογιάννη ψηφίζει παρούσα. Οι γεννήσεις οι οποίες συνέβησαν σαν σήμερα το 1923 έρχεται στη ζωή ο Χένρι Κίσιγκερ, Αμερικανός πολιτικός, υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ επί κυβερνήσεων Νίξον, βραβεύτηκε με Νόμπελ Ειρήνης το 1973. Σαν σήμερα το 1933 έρχεται στη ζωή η Ελληνίδα ηθοποιός Ζωζό Σαπουντζάκη, ενώ σαν σήμερα το 1957 έρχεται στη ζωή η Σου Ξησίου, καλλιτεχνικό ψευδόνυμο της Σούζαν Μπάλιον, Αγγλίδα τραγουδίστρια, γνωστότερη για το τραγούδι «Σιούσχε and the Banshees». Στην απέναντι πλευρά οι θάνατοι οι οποίοι συνέβησαν σαν σήμερα το 1840 φεύγει από τη ζωή ο Ιταλός συνθέτης και βιρτουόζος του βιολιού Νικόλο Παγκανίνη. Σαν σήμερα το 1910 φεύγει από τη ζωή ο Ρόμπερτ Κοχ, Γερμανός μικροβιολόγος, ο οποίος ανακάλυψε το βάκυλο της φυματίωσης και της χολέρας. Το 1905 τιμήθηκε με Νόμπελ ιατρικής και φυσικής. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 1963 φεύγει από τη ζωή ο Έλληνας βουλευτής και αγωνιστής της Δημοκρατίας Γρηγόρης Λαμπράκης.

Αυτά λοιπόν με τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 27 του Μάη. Παλιά. Πολύ παλιά. Στην Αγγλία σαν σήμερα το 79 θεσμοθετήθηκε το Habeas Corpus. Εμείς έχουμε άλλους κόπρους βέβαια εδώ πέρα. Εκεί το Habeas Corpus καθιέρωνε την προστασία των πολιτών από την αυθαιρεσία της εξουσίας. Εμείς εδώ από αυθαιρεσία εξουσίας έχουμε μπόλικη, κύριε παιδί μου, δεν μασάμε κιόλας. Και έχει γίνει και καθημερινότητα, δηλαδή θα αλλάξει το πράγμα. Θα δούμε τίποτα, καμιά σοβαρή κυβέρνηση να έρχεται σε αυτή τη χώρα, λέμε τώρα. Και δεν θα λέμε, ρε παιδί μου, κάτι πάει στραβά, κάτι... Τι γίνεται. Δηλαδή έχουμε μπει σε μια φάση να έχουμε μια κανονικότητα ρουσφετιών, κλεψίματος, σκανδάλων, εγκλημάτων. Όλα αυτά βιώνουμε τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα και μας φαίνεται κάτι απόλυτα φυσιολογικό. Δηλαδή, εντάξει, άμα δεν γίνει κάτι καθημερινά θα αρχίσουμε να ανησυχούμε. Καταραίει η χώρα, θα λέμε. Καλημέρα στο Γιάννη. Τσίριζα λέει θα είναι καλή. Θέλω ονόματα. Στείλτε μου ονόματα για το νέο κόμμα του Τσίπρα. Πώς θα μπορούσε να το είχε πει, ρε παιδί μου. Εντάξει, ο αθεόφοβος. Έτσι τον παγά σε Ελλάδα. Ο Νικόλας μου λέει σήμερα είναι το Αγίου Ιωάννη του Ρώσου. Α, αλήθεια δεν μου το δείχνει το. Στο σαν σήμερα δεν μου το βγάζει. Τους αλήτες. Επειδή δεν τα έχουν καλά με τους Ρώσους, γι' αυτό. Ξέρω εγώ τι σου λέω.

Άντε πάμε να δούμε και τι γράφουν οι εφημερίδες, έτσι για να πάμε και στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα, να βγάλουμε και κάνα φράγκο και να επανέλθουμε πάλι πίσω να πιάσουμε όλη την επικαιρότητα της ημέρας, να πιάσουμε τα του Αλέξη Τσίπρα, το νέο κόμμα. Πώς την. Να μην το καλοδεχτούμε για όνομα του Θεού. Ο άνθρωπος τόση προσπάθεια κάνει. Για μας το κάνει, για ποιους το κάνει, για τον εαυτό του. Να τα δούμε όλα στη συνέχεια.

0: Εφημερίδα Τα Νέα, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, αποκαλυπτήρια ενώπιον πλήθος κόσμου. Βιομηχανία πλαστών πιστοποιητικών, βόμβα στον ΑΣΕΠΤΗ προσφέρουν οι επιτίδη έναντι αμοιβής για διορισμό. Η τελική διάταξη για τα βαρέα, νοσηλευτές σύνταξη στα 62, ποιο είναι το ύψος των εισφορών και η δυνατότητα εξαγοράς προϋπηρεσίας. Αφορά 26.000 εργαζομένους στο ΕΣΥ και το ΕΚΑΒ. Κώστας Καραμάλης, νέα καρφιά στο Μαξίμου για Τουρκία και κράτος δικαίου. Μικροπολιτικός, η επιστολή Κοβέση στο μικροσκόπιο των Βρυξελών. Φυλάκες, ομερτά πίσω από τα κάγκελα. Διάστημα, η NASA φτιάχνει βάση στη Σελήνη. Sony Rollins 1930-2026, ο τελευταίος της χρυσής εποχής της jazz. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, κτηματολόγιο, πώς μπορούν να σωθούν τα αγνώστου ιδιοκτήτη. Το περιβόητο rebranding Τσίπρα κατέληξε. Reunion ΣΥΡΙΖΑ στο Θησίο. Κυριάκος Μητσοτάκης στη Βαβέλη της Αντιπολίτευσης. Απαντάμε με μεταρρυθμίσεις και στήριξη πολιτών. Ίσες αμοιβές ανδρών γυναικών. Πότε και με ποια διαδικασία θα δίνονται εξτρά αυξήσεις σε μισθούς. Το σχέδιο για την περίοδο 2028-2034. Τι αλλάζει στις αγροτικές επιδοτήσεις με τη νέα ΚΑΠ. Πρόωρος καύσωνα σε Βρετανία και Γαλλία με θερμοκρασίες έως 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε Ισπανία και Πορτογαλία χτύπησε 40. Περισσότερη ζέστη σε Λονδίνο και Παρίσι από την Αθήνα. Τα κεφαλαία και το χρονοδιάγραμμα, επενδύσεις μαμούθ από ΔΕΗ για ανανεώσιμες τηλεπικοινωνίες και data centers. Εφημερίδα Καθημερινή, επιστροφή του Τσίπρα με άρωμα παρελθόντος. Ελλάς στο νέο όνομα του κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό. Στην κυβέρνηση, βόλες Καραμαλή για ελληνοτουρκικά και υποκλοπές. Νησιά με συνωστισμό Αθήνα στο καλοκαίρι, υψηλότερη από την Αττική, η πυκνότητα του πληθυσμού. Επισόδιο στο T-Center, μήνυση Μαρινάκη κατά του Δημητριάδη. Διαφάνεια και ισότητα στους μισθούς ανδρών και γυναικών. Μετακίνηση μεταναστών στην Ισπανική επαρχία. Το σχέδιο Σάντσερ. Ανώμαλη προσγείωση για την πρώτη ηλεκτρική Φεράρι. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, κρατικός προϋπολογισμός πάνω από 5 δισεκατομμύρια πρωτογενές πλεόνασμα, ενώ ο λαός στενάζει από την ακρίβεια. Σύμφωνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση και το άσυλο, ένταση της καταστολής του εκφοβισμού και των απελάσεων για τους κατατρεγμένους. Εργατικά συνδικάτα της Αττικής, όχι άλλο αίμα εργατών για τα κέρδη των εργοδοτών. Υπερρεαλιστικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή, νέες επιθέσεις των ΗΠΑ για αντίπεινα, προειδοποιεί το Ιράν. Κόμμα Τσίπρα με τα ίδια παλιά και χρεοκοπημένα υλικά. Εργολαβικοί στα ΕΡΠΕ Θεσσαλονίκης επιστρέφουν στη δουλειά τους νικητές. Συνταξιούχοι σήμερα η πανατική συγκέντρωση. Βιοπαλαιστές αγρότες κτηνοτρόφοι ξανά στους δρόμους με τα τρακτέρ. Εφημερίδα Κόντρα, αρχίζει ο ανένδοτος για την ανατροπή της δεξιάς. Νέα μεταπολίτευση με Αλέξη και Ελλάς. Η μεγάλη προοδευτική συμπαράταξη είναι γεγονός. Κάθε χρόνο και χειρότερα, μόλις ένα στους δύο Έλληνες σχεδιάζει να πάει φέτος διακοπές. Κόντρα σε όλα, έξυπνες κάμερες, πόνιροι γραφειοκράτες. Εφημερίδα των Συντακτών, 7 δεσμεύσεις προοδευτικής διακυβέρνησης. Ελλάς, ελληνική αριστερή σύμπραξη. Ο Αλέξης Τσίπρας από το Θησίο ανακοίνωσε νέο κόμμα. Ευρωπαϊκός προϋπολογισμός Τσιγκούνιδες εναντίον φίλων της συνοχής. Κώστας Καραμαλής, νέο διπλοκαρφί σε Μαξίμου για υποκλοπές και ήρεμα νερά. Συμφέρουσα ικανότητα. Ο Μητσοτάκης δεν θέλει προστασία από τον υπερτουρισμό. Διαπραγματεύσεις με βόμβες, νέα κλιμάκωση σε Ιράν και Λίβανο. Εφημερίδα Δημοκρατία, προσβολή των νεκρών μας. Χοροδία από την Οριστιάδα τραγούδησε στη Σμύρνη μπροστά σε τουρκικές σημαίες και στο πορτρέτο του Κεμάλ. Ξαναζεσταμένη σούπα, μετανόητος Τσίπρας από τα παλιά σε νέο περιτύλιγμα. Βαρισίματα μηνύματα Καραμαλή για τα εθνικά θέματα. Πληρώνουμε πολύ ακριβά τα ήρεμα νερά. Ήρθε η ώρα να καταδειχθούν πλέον σε εταίρους και συμμάχους το αδιανόητο των τουρκικών βλέψεων και το μέγεθος της τουρκικής επεκτατικότητας και επιθετικότητας. Πυροσβεστική πρόστιμο από το Δήμο Κερατσινίου για κενά πυρασφάλεια σε νηπιαγωγεία και σταθμούς. Ερώτηση Νατσιού στη Βουλή για τους σωματοφύλακες του Δημητριάδη. Εφημερίδα Απογευματίνη, Κυριάκος Μητσοτάκης, πολιτική Βαβέλ με Αλέξη Κάρη. Καθαλό προβάδισμα Νέα Δημοκρατία με 29,5% ντέρμπι για τη δεύτερη θέση. Στον Άριο Πάγο με 650 υπογραφές η ελπίδα της Μαρίας. Αναστήθηκε ο Ανδρέας στο Θησίο, 7 δεσμεύσεις με αοριστείες και μισόλογα. Ελληνική αριστερή σύμπραξη, το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Αττικά Green Expo ανοίγει σήμερα τις πύλες της η έκθεση για το περιβάλλον. Ο ΠΚΠ 39 συλλήψεις για παράνομες επιδοτήσεις μέσα σε 48 ώρες. Επιταχυντής ιόντων, ο Δίας της Κρήτης στη μάχη κατά του καρκίνου. Εφημερίδα One Voice, πόλεμος αγωγών μεταξύ των μετόχων. Ο εμφύλιος τους απειλεί να γκρεμίσει την επιτυχία της Θεώνη. Κρασάρει η οικονομία, ο τουρισμός στην Κρήτη δεν πάει καλά. Αγορά, ο πρόεδρος του νέου Ίνκα επιβεβαιώνει την One Voice για τις διπλές τιμές στα σούπερ μάρκετ. Sport Voice, γελάει ο κόσμος με τον Γιώργο Φλωρίδη. Ταραχή στο Μαξίμου, Καραμαλής κατά Μητσοτάκη. Θεσμοί και δικαιοσύνη χειραγωγούνται. Εφημερίδα Μανιφέστο, Μητσοτάκης versus Πασόκ, θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις που χάνουν τη σοβαρότητα και έναντι της αξιοπιστίας τους. Κόκκινος γάτος, νέα πολιτική και αποκαλυπτική στήλη του Μανιφέστο. Νίκη Κεραμέως ετοιμάζεται σχέδιο νόμου για την ισότητα αμοιβών. Η μεγάλη επιστροφή του Αντάρτη Τσίπρα, οι Ελασίτες ξανάρχονται, λίγο αριστερά, λίγο οικολογία και ο λίγο σοσιαλδημοκρατία. Καεί ο Ολυμπιακός με το Εράτο Καταμπύλε, ο θρύλος των αδελφών Αγγελόπουλων. Η ανιδιοτελής αγάπη, αφοσίωση, το πάθος και οι τεράστιες επενδύσεις οδήγησαν την ομάδα στην κορυφή της Ευρώπης. Εν ώψη ΔΕΘ στο τραπέζι η επαναφορά του 13ου μισθού. Μπάχαλο στη Χαριλάου Τρικούπη για το παρόν στο Στουρνάρα. Εφημερίδα Political, Μητσοτάκη στο Υπουργικό. Σταθερότητα απέναντι στην πολιτική Βαβέλ. Εξαγγέλλονται νέα κόμματα που επαναλαμβάνουν παλιές λογικές. Ηχηρό μήνυμα Καραμαλή να μας προβληματίσει η αποτελεσματικότητα της πολιτικής των ήρεμων νερών. Αποκαλυπτήρια Τσίπρα στη σκιά της Ακρόπολης. Η Ελλάς με 7 δεσμεύσεις βάζει πλώρη για τις εκλογές. Έρευνα για τα ηλεκτρικά πατίνια. Πώς το πράσινο όνειρο μετακίνησης έγινε ο γκρίζος εφιάλτης των δρόμων. Εφημερίδα Εστία, βόμβες Καραμαλή. Ο κόσμος διολυσταίνει προς την διαρκή αναρχία. Παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν τη δημοκρατία. Κλονίζεται το αφήγημα της δυτικής υπεροχής. Χειραγωγεί τη δικαιοσύνη, γάγκρενα τα τρόλ του διαδικτύου. Εξωφρενικός ο νόμος για τη γαλάζια πατρίδα. Δυσανάλογο το κόστος από τα ήρεμα νερά. Δεν είναι αναμάρτη η Ευρώπη στην Ουκρανία. Υποκατάρρευση η συνοχή της Δύσεως. Ατελέσφορες οι έρευνες υδρογών ανθρακών στο οικόπεδο δυτικός της Κρήτης. Ανάξι κληρονόμη, χάθηκε οριστικά το Σινά για τον ελληνισμό. Αξίζει να διαβάσετε αμετανόητα αριστερός. Ανεφέρθη στο ΕΑΜ και ονόμασε το κόμμα του Ελλάς. Αδιαφιλονίκη το φαβορή με 32% ο Ζορντάν Μπαρντελά. Νίκη στη Βουλή για το θέμα της φρουράς του κυρίου Δημητριάδου. Οι μισοί Έλληνες δεν θα πάνε φέτος διακοπές. Όλα τα μάτια στον κόλπο, η νέα γεωπολιτική σκακέρα και οι επιπτώσεις για την ελπίδα. Της ημέρας δεν έμαθαν τόσο αφελείς, αγαπητέ Μεσχέ, κύριε Γιούγκερ. Και τέλος, εφημερίδα ναυτεμπορική Euronext Athens, πρόσωρο ταχώς για εισαγωγή η Safe Balkans. Δημόσια προσφορά για το ομόλογο της Lambda Development. Ανατροπές στο top level της κεφαλαιοποίησης. Πρεμιέρα των νέων μετόχων της ΔΕΗ. Αθέτηση πληρωμών φοβάται η αγορά. Καθυστερήσει στην εξόφληση B2B υποχρεώσεων με τεμποδίων οι αποπληρωμές προς εφορία, ΕΦΚΑ και τράπεζες. Ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, τα όρια λήψη αναγκαστικών μέτρων για φοροχρέη. Κώστας Καραμαλής, σοβαρές ενστάσεις για πολιτική των ήρεμων νερών. Γεωπολιτική συντηρείται το σκηνικό ένταση στον Περσικό κόλπο. Αλέξης Τσίπρας, νέο κόμμα, κάλεσμα συμπαράταξης. 725 παραγγελίες πλοίων, 60 δισεκατομμύρια δολάρια, οι πράσινες επενδύσεις των Greeks. Υπουργείο Ανάπτυξης, ειδικά κίνητρα για παραγωγικές άμεσες ξένες επενδύσεις. Μέτρα στήριξης οικονομία δυνάμεων κάνει η κυβέρνηση λόγω αβεβαιότητας.
1: Focus FM 103,6. Από

έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: Γεια σου ρε Αλέξη Τσίπρα, καλημέρα σας, καλημέρα, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο, σε όλους ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας, είστε συντονισμένοι εδώ στην παρέα μας, στον Focus FM 103,6, Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο και Ελλάς. Το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ρε τον αθεόφοβο, ειλικρινά, μπράβο, μπράβο του, δηλαδή δεν υπάρχει. Το κόμμα του Τσίπρα, ένας μονόλογος, πραγματικά. Σύντροφοι και συντρόφισσες, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο ΣΥΡΙΖΑ 2.0, στο Ελλάς. Τώρα με περισσότερο Πράντα και λιγότερο Μάρξ, βέβαια. Σε ένα κόμμα το οποίο δεν υπόσχονται απλά λεφτά, υπόσχονται δικαιοσύνη. Και όταν λέμε δικαιοσύνη, εννοούμε ότι όλοι θα είναι φτωχοί, δηλαδή η ισότητα. Δεν θέλετε, τι στο διάλογο αριστερή είμαστε που να πάρει και να σηκώσει. Θυμάστε τότε που έλεγε ο Τσίπρας ή θα τους τελειώσουμε ή θα μας τελειώσουν. Ναι, τελικά τους τελειώσαμε τα λεφτά. Μετά είπαμε, OK, ρε παιδί μου, πάμε μνημόνιο, αλλά πάνω απ' όλα με αξιοπρέπεια, έτσι. Γιατί το αριστερό μνημόνιο είναι διαφορετικό, ρε παιδί μου, δεν είναι σαν τα δεξιά μνημόνια. Βέβαια, η αξιοπρέπεια κράτησε μέχρι να δούμε το πρώτο μαύρο Range Rover του Υπουργού, αλλά δεν έχει να κάνει και τα Range Rover και αυτά αυτοκίνητα. Είναι και ο Υπουργός ψυχούλα, έχει να το χάρει λίγο. Το Τσίπρας βέβαια τώρα είναι πιο χαλαρός. Έχει χάσει τα κιλά του, έχει βάλει καινούριο κουστούμι και κάθε τόσο βγάζει και μια φωτογραφία με καφέ στο χέρι, έτσι σαν να είναι influencer. Γιατί τη σήμερα ημέρα ο πολιτικός πρέπει να είναι και λίγο influencer, παιδάκι μου. Το προφίλ του λέει πρώην επαναστάτης και νυν lifestyle guru. Έχω χάσει και τα λόγια μου. Το βιογραφικό του λέει έκανα capital controls για να μάθετε να ζείτε με λιγότερα. Σας έμαθα μινιμαλισμό. Και βέβαια όταν το ρωτάνε για την επόμενη εκλογική νίκη, χαμογελάει μυστηριωδώς και λέει θα γυρίσουμε πιο δυνατή. Ναι ρε φίλε, όπως γύρισε και το τσιμέντο μετά το 15, πιο δυνατό. Σύνθημα της νέας εποχής ποιο θα είναι πάλι, όχι στα μνημόνια μόνο σε δάνεια από fans με 18% ετήσιο επιτόκιο και Instagram stories. Όποιος θέλει να γίνει μέλος να πάει το βιογραφικό του, ένα καλό πορτοφόλι, την ψυχή του σε δοσίμετρο. Εγγυούνται ότι θα φύγετε πιο αριστερή από ό,τι μπήκατε από τον τραπεζικό σας λογαριασμό. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Γιατί είναι απίστευτοι οι άνθρωποι. Δηλαδή, ή βγήκε ο Τσίπρας και είπε θα το ονομάσουμε το κόμμα Ελλάς. Άμα το διαβάσει ανάποδα, είναι σαλέμπ για να πιάσει και τους πλουσίους δηλαδή. Δεν υπάρχει πραγματικά. Εν τω μεταξύ, ακούω και την κυρία Καλογεροπούλου να λέει ότι ο Τσίπρας επέλεξε το όνομα και μπορεί να απευθυνθεί, λέει, ακόμη και σε ψηφοφόρους του ΚΚΕ. Μαρή, τι είναι αυτά που λες, τι είναι αυτά που βγαίνετε και λέτε στα κανάλια.
1: Τώρα, σε ό,τι αφορά το όνομα που πραγματικά ξάφνιασε αρκετό κόσμο, θα έλεγα.
0: Δεν το περιμέναμε.
1: Προφανώς ο κύριος Τσίπρας επέλεξε αυτό το όνομα γιατί είναι δική του η επιλογή. Δηλαδή του παρουσίασαν μια σειρά από ονόματα.
0: Αλλά και είπε αυτό, ρε παιδί.
1: Αυτό γιατί. Γιατί θεωρεί ότι μέσα από αυτό το όνομα μπορεί να απευθυνθεί,
0: ναι,
1: σε ένα αριστερό ακροατήριο.
0: Τι
1: ακόμα
0: λες,
1: και στο Κομμουνιστικό Κόμμα. Δηλαδή
0: να
1: ανοίξει προς τα αριστερά, yeah, ακόμα περισσότερο.
0: Πόσο πια αριστερά σε αυτή τη χώρα
1: του.
0: Πόσο
1: και
0: πια αριστερά.
1: Και το ακροατήριο το οποίο θα καθίσει να τον ακούσει.
0: Πέστε,
1: και παράλληλα,
0: ναι,
1: μέσα από το βίντεο και από τα χρώματα τα οποία έχει, εγώ θα έλεγα ότι απευθύνεται και σε ένα κοινό το οποίο βρίσκεται κάπου στο κέντρο, αν και δεν είναι το κομμάτι στο οποίο έχει μεγάλη επιρροή ο κύριος Τσίπρας. Παρά τα αυτά, επιχείρησε με τον τρόπο του να το προσεγγίσει και αυτό.
0: Το κατάφερε.
1: Θεωρώ ωστόσο, ναι, ότι η στόχευση είναι το να ανοίξει όσο περισσότερο,
0: ναι,
1: τη δεξαμενή, ναι, των ψηφοφόρων από τα αριστερά. Γιατί αν κάποιος καθίσει και προσθέσει στα κόμματα της αριστεράς πόσοι ψηφοφόροι υπάρχουν, πόσα κόμματα της αριστεράς,
0: ναι,
1: υπάρχουν και πόσοι ψηφοφόροι υπάρχουν, μπορούμε να δούμε γιατί ο κύριος Τσίπρας επέλεξε αυτό το όνομα.
0: Κοίτα να δεις τι μπορεί να μάθει κανείς στα 42 του. Μπράβο, μπράβο, πραγματικά δηλαδή. Να ανοίξει, λέει, και άλλο τη βεντάλια, ξέρω εγώ, να πάει και πιο αριστερά. Πόσο πιο αριστερά να πάει, καλή μου. Την άλλη φορά με την πρώτη φορά αριστερά το πήρε πολύ αριστερά, έφτασε, βγήκε άκρα δεξιά. Δεν έχει άλλο. Κεντρώος θα γίνει στο τέλος. Δηλαδή σε λίγο θα τον κατηγορήσετε και για νεοδημοκράτη. Δεν βγαίνει το πράγμα. Άκου να δεις, ρε παιδί μου, τι μαθαίνουμε, ότι ο Τσίπρας επέλεξε αυτό το όνομα για να μπορεί να απευθυνθεί ακόμη και σε ψηφοφόρους του ΚΚΕ. Κουτσούμπα τρέμε. Θα σου φάει τους ψηφοφόρους ο Τσίπρας, δεν σε βλέπω, δεν ξαναδείς βουλή. Εν τω μεταξύ, οι δημοσκοπήσεις οριάζουν, ιδιαίτερα με το που βγήκε το όνομα. Α, δεύτερος ο Τσίπρας, λέει, κοντράρεται με το Πασόκ. Το Πασόκ υποδιάλυσε εν τω μεταξύ, αλλά δεν έχει να κάνει. Ο Τσίπρας είναι δεύτερος. Έτσι λένε, κονταροχτυπιούνται. Αλλά πρώτος με διαφορά, ποιος θα είναι. Ο Μητσοτάκαρος φυσικά. Το Μητσοτάκι δεν τον αγγίζει κανείς. Ναι, τον δίνουν 29% του δίνουν. Ναι, δεν τον ακουμπάει τίποτα, δεν μασάει τίποτα ο Μητσοτάκης. Είναι ο άρχοντας, ρε παιδί μου. Ό,τι και να γίνει, όσο και να μας κλέψει, ό,τι και να μας κάνουνε, πρώτος θα είναι ο Μπαγάσας. Πώς τα καταφέρνει. Κοίτα να δεις, έτσι είναι, άμα πληρώνεις δημοσκοπήσεις και σου βγάζουν έτσι ποσοστά, έτσι είναι. Αλλά θέλω να πάμε να ακούσουμε λίγο αυτά, έτσι ένα μικρούτσικο μικρούλι απόσπασμα από αυτά τα οποία εξήγηλε και έκανε, είπε 7 δεσμεύσεις, αλλά στην ιδρυτική διακήρυξή του δεν παρέλειψε να αναφέρει και τους αγαπημένους του ΛΟΑΤΚΙ. Γιατί ο μέσος Έλληνας πολίτης, ρε παιδί μου, τι τον ενδιαφέρει. Τον ενδιαφέρει τι θα κάνει ο ΛΟΑΤΚΙ με την προσωπική του ζωή και πώς θα κυκλοφορεί και αν θα παντρεύεται. Και ναι, δεν το παρέλειψε αυτό ο Αλέξης Τσίπρας. Πάμε να τον ακούσουμε.
2: Πρώτον, δεσμευόμαστε.
0: Ναι, αγόρι μου.
2: Για ζωή, ναι, με αξιοπρέπεια.
0: Δεν εννοεί τη ζωή την Κωνσταντοπούλου, σας το λέω.
2: Που σημαίνει, δεσμευόμαστε για ασπίδα στην ακρίβεια και δύναμη στην εργασία.
0: Τα ίδια έλεγε και την άλλη φορά. Τι πήγε στραβά και δεν τα έκανε.
2: Για αξιοπρεπείς μισθούς, για στήριξη του κόσμου της εργασίας απέναντι στην εργοδοτική αυθαιρεσία. Για τη συμπερίληψη, την ισότητα, για ισότιμη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία.
0: Ναι.
2: Για πλήρη ισότητα φύλων και κατοχύρωση των δικαιωμάτων ΛΟΑΤΚΙ Πλάς.
0: Α, πες τα έτσι.
2: Και σε ό,τι αφορά τη μεταναστευτική πολιτική.
0: Εδώ να δεις.
2: Για μια πολιτική που θα εγγυάται τόσο την ασφάλεια των συνόρων.
0: Αυτό τι σημαίνει, Αλέξη, θα κλείσεις τα σύνορα.
2: Όσο και την ανθρωπιστική υποδοχή και ισότιμη συμπερίληψη.
0: Όχι, δεν θα κλείσει τα σύνορα.
2: Προσφύγων και μεταναστών, στην εκπαίδευση και την αγορά εργασία.
0: Α, μάλιστα. Δηλαδή δεν θα κλείσουμε τα σύνορα για να προστατεύσουμε τα σύνορά μας. Απλά θα τους εκπαιδεύσουμε και θα τους δώσουμε και δουλειά. Ωραίος ο Τσίπρας, ωραίος έτσι. Μ' αρέσει η αριστερά, ρε παιδί μου. Δεύτερη φορά αριστερά. Πάμε με τα μπούνια, δεν βαριέσαι. Εν τω μεταξύ, σκορπάνε απίστευτα τόσα πολλά χρήματα για ξαναζεσταμένο φαγητό. Θέλω να πιστεύω ότι ο κόσμος έχει ξυπνήσει. Θέλω να πιστεύω ότι δεν είμαστε τόσο ανόητοι. Θέλω να πιστεύω ότι πραγματικά δεν θα ξαναγυρίσουμε πίσω. Γιατί το έχουμε, ρε παιδί μου, να κάνουμε κάτι πισωγυρίσματα στα καλακαθούμενα. Ναι, το έχουμε αυτό το πράγμα εδώ πέρα στην Ελλάδα. Όταν δεν μας αρέσει κάτι, να κάνουμε πισωγυρίσματα και να πηγαίνουμε στα χειρότερα. Πάμε πίσω. Θα φτάσουμε και στη Χούντα που θέλουν κάποιοι. Θα τη φέρουμε ξανά τη Χούντα. Πού θα πάει. Όχι ότι τώρα έχουμε δημοκρατία. Όχι. Αυτό που ζούμε δεν είναι δημοκρατία, είναι νέα δημοκρατία. Αλλά από την άλλη, βλέπεις και όλους αυτούς εδώ πέρα που θέλουν να δημιουργήσουν κόμματα, ρε παιδί μου, και να μπουν μέσα στη Βουλή. Και λες, πρέπει να υπάρχει πολύ μαρμίτα ακόμη σε αυτή τη χώρα. Δεν εξηγείται διαφορετικά. Για να θέλουν όλοι αυτοί να μπουν μέσα στο κοινοβούλιο και να μας ξανασώσουν. Γιατί πραγματικά, ρε εσύ Αλέξη μου, την πρώτη φορά τι στα κομμάτια πήγε τόσο λάθος και δεν κατάφερες να μας σώσεις και τώρα έρχεσαι να μας ξανασώσεις. Βέβαια, εμένα μου αρέσει όταν ο Αλέξης ο Τσίπρας μιλάει για τα κοράκια των φανς, τα οποία ο ίδιος έδωσε τα σπίτια του ελληνικού λαού. Τουλάχιστον μπορώ να πω ότι ο Αλέξης ο Τσίπρας δεν έχασε το θράσος του.
2: Ενώ όσοι απέκτησαν στέγη την περίοδο της κρίσης με δάνεια από τις τράπεζες, καλούνται σήμερα να τα ξεπληρώσουν στο πολλαπλάσιο προς όφελος των ξένων κερδοσκοπικών φανς που λαιλατούν την ελληνική οικονομία.
0: Κοιτάξτε να δείτε τώρα, για να μην μπερδεύεστε. Αλλιώς είναι να σου παίρνουν το σπίτι με δεξιά κυβέρνηση, αλλιώς είναι να σου παίρνουν το σπίτι με αριστερή. Θυμάστε τότε που λέγανε οι κομμουνιστές θα μας πάρουν τα σπίτια. Να ορίστε, συμβαίνει τώρα. Ήρθαν οι κομμουνιστές, πανάθεμά τους, οι αριστεροί, και μας πήρανε τα σπίτια. Γιατί αυτά τα φάνω, Αλέξης ο Τσίπρας τα ψήφισε, δεν τα ψήφισα εγώ, δεν τα έφερα εγώ. Και μετά ήρθε η Νέα Δημοκρατία που τους έδωσε, ρε παιδί μου, πάρτε ό,τι θέλετε, κάντε ό,τι θέλετε, δεν βαριέσαι, δεν με νοιάζει κιόλας. Εμείς να είμαστε καλά, οι δικοί μας να είναι καλά, πάρτε τα σπίτια των φτωχών Ελλήνων και εντάξει. Πάντως το ξαναλέω ότι μέσα σε όλα τα άλλα, ναι, μπράβο στον Αλέξη τον Τσίπρα, δεν έχασε το θράσος του. Κι όμως, δυστυχώς, υπάρχουν πολλοί φανατισμένοι οι οποίοι πιστεύουν ότι θα κυνηγήσει τον πλούτο. Επίσης, τώρα που θυμήθηκα, μήπως έφερε και το χρηματιστήριο ενέργειας, μήπως έταξε άλλα και έκανε άλλα. Δεν ξέρω πραγματικά, λέω εγώ, ρε παιδί μου, τώρα ξέρω εγώ. Το θέμα είναι ότι κάποιοι τον πιστεύουν και κάποιοι νομίζουν ότι πραγματικά μπορεί να κάνει κάτι. Αλλά το χειρότερο σε όλα αυτά ποιο είναι? Το να βλέπω Sky και να βλέπω, να μην πιστεύω αυτό το οποίο βλέπω πραγματικά. Να ακούω τον κύριο Χιώτη από τη συχνότητα του Sky να σμπρώχνει τον Τσίπρα, να του δίνει μάλιστα και συμβουλές. Τι ακούμε σε αυτή την τηλεόραση, τέλος πάντων. Ούτως ώστε να μην διολυστήσεις τα παλιά λάθη τα οποία έκονε τάζοντας λαγούς με πετραχίλια, για να τον κρίνουν αυτή τη φορά σωστά οι ψηφοφόροι. Ειλικρινά δηλαδή, ότι θα τα άκουγα αυτά τα πράγματα από τη συχνότητα του Sky, μα το Χριστό και την Παναγία, δηλαδή δεν το περίμενα ποτέ.
3: Η επιλογή του κυρίου Τσίπρα φαντάζει ιδιαιτέρως ισχυρή.
4: Και είναι και οι δημοσκοπήσεις αυτό, έτσι.
3: Ναι, ναι.
0: Αυτό που το βάζει.
3: Οι δημοσκοπήσεις πάντα, ναι, τα νέα κόμματα τα δείχνουν ψηλά.
0: Γιατί?
3: Δεν ξέρω αν θα παραμείνει τόσο ψηλά όσο το δείχνουν αυτές οι δημοσκοπήσεις.
0: Κάτσε ρε, εμείς για πρωθυπουργό τον πάμε. Τι πάνε να πει δεν θα το δείχνουν τόσο ψηλά? Κάτσε τώρα, μας το χαλάς.
3: Αλλά είναι βέβαιο, ναι, ότι πατάει γερά στο πολιτικό σκηνικό. Είναι ένας πρώην πρωθυπουργός που είχε κυβερνήσει 5 χρόνια, ναι, άρα γνωρίζει τα θέματα.
0: Αλίμονο, άμα δεν ξέρει ο Αλέξης από ξεπούλημα της χώρας, ποιος άλλος ξέρει?
3: Είναι ικανός στην πολιτική αντιπαράθεση, στο debate είναι πάρα
4: έχει
3: πολύ
4: το
3: ικανός.
4: Το
0: άρα για θα κάνει debate με το Μητσοτάκη, debate ρε, debate.
3: Έχει ήδη μια εκλογική βάση να πατήσει, δεν ξεκινά από το μηδέν. Έχει το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά, που και τα δύο αυτά κόμματα οι ψηφοφόροι του σίγουρα του συμπαθούν.
0: Ναι, αλίμονο ότι εδώ τώρα λέμε για μεγαθύριο της πολιτικής.
3: Το μειονέκτημά του είναι αυτό που μόλις είπες. Ότι δεν είναι φρέσκο πρόσωπο.
0: Είναι μπαγιάτικο, έχει γκριζάρει κιόλας, γιατί όταν είχε πρωτοέρθει και ανέβαινε, ξέρω εγώ, θυμάστε τι λέγανε, και τι όμορφο πρωθυπουργό που έχουμε. Και βέβαια, εντάξει, γκόμενος το Μητσοτάκη δεν είναι, αλλά εντάξει, τότε λέγανε ότι είναι ωραίος άντρας και τα λοιπά. Τώρα μπαγιάτεψε, τι να κάνουμε, περάσαν και τα χρόνια.
3: Είναι ένας πρωθυπουργός που είχε κυβερνήσει 5 χρόνια. Επιμένει να μιλά για το παρελθόν σαν να δείχνει ότι δεν έχει διδαχθεί από τα λάθη του, και γι' αυτό, για να τον κρίνουν οριστικά οι πολίτες, περιμένουν να δουν πώς θα πορευθεί από εδώ και πέρα. Δεν έχει σημασία,
0: έτσι,
3: κατά τη γνώμη μου, ούτε πώς θα λέγεται το κόμμα Τσίπρα, ούτε τι χρώμα θα έχει το κόμμα Τσίπρα.
0: Τι έχει σημασία?
3: Σημασία θα έχει, ναι, αν οι προτάσεις που θα εκφράζει από εδώ και στο εξής θα είναι ρεαλιστικές, ή αν θα διολυστήσει και πάλι στο να τάζει λαγούς με πετραχίλια.
0: Και εγώ σου λέω, κύριε Χιώτη μου, ότι ας πάρουμε για παράδειγμα ότι τα λέει έτσι τόσο ωραία αυτός ο τύπος, που πραγματικά λες ότι το πρόγραμμά του βγαίνει και δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το θέμα είναι, θα το κάνει? Γιατί αυτό το οποίο έχουμε καταλάβει από τον Αλέξη τον Τσίπρα είναι ότι άλλα μας έλεγε προεκλογικά τότε το 2015 που βγήκε πρωθυπουργός και έβγαινε σαν

Από την άλλη και στην κυβέρνηση λένε ότι βλέπουν επανάληψη του 2015 με το κόμμα του Τσίπρα. Ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Αυτό σημαίνει το ΕΛΑΣ για όσους δεν το έχετε καταλάβει. Και λένε στην κυβέρνηση ότι τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά ο κύριος Τσίπρας το ίδιο μετανοητός και απαράλλαχτος, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες. Αυτό ήταν το πρώτο σχόλιο από τις κυβερνητικές πηγές για το νέο πολιτικό έτσι εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Η κοινωνία λέει ζητάει να πάμε ακόμα πιο γρήγορα μπροστά και ο κύριος Τσίπρας από την ονομασία του κόμματός του μέχρι τις ακάλυπτες υποσχέσεις για τον τοξικό του λόγο θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω. Αυτό προσθέτουν οι πηγές, δίνοντας το στίγμα της στρατηγικής του Μαξίμου απέναντι στον πρώην Πρωθυπουργό. Βέβαια, με Νέα Δημοκρατία δεν ξέρω πόσα χρόνια γυρίσαμε πίσω, αν γυρίσαμε 10, 20 ή 100 χρόνια πίσω. Το θέμα είναι ότι έχουμε γυρίσει αρκετά πίσω. Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 7. Και ήρθε η ώρα να σας πω ότι η DigiCar, η εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στον χώρο του Rent-A-Car και του Leasing, προσφέρει σύγχρονες λύσεις μετακίνησης για ιδιώτες και επιχειρήσεις με έμφαση στα ηλεκτρικά οχήματα αλλά και την βιώσιμη κινητικότητα. Με στόλων νέων και φιλικών προς το περιβάλλον αυτοκινήτων, ευέλικτα προγράμματα μίσθωσης αλλά και άμεση εξυπηρέτηση, η εταιρεία DigiCar προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία οδήγησης, η οποία συνδυάζει αξιοπιστία, οικονομία αλλά και τεχνολογία αιχμής. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα της στο digicar.gr. Εμάς μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μπορείτε να μας επισκεφτείτε στο www.focusfm.gr και μπορείτε να μας κατεβάσετε από το Play Store ή το App Store του κινητού σας τηλεφώνου για να μας ακούτε 24 ώρες το 24ωρο εύκολα και γρήγορα. Και όλα αυτά αρκεί να πληκτρολογήσετε Focus FM 1036. Πάμε στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από τη Δέσποινα την Ποτίτση. Μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και εντός ο λίγο επανέρχομαι πάλι πίσω με όλα τα υπόλοιπα.

έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: Είμαστε λοιπόν, καλημέρα σας, καλημέρα, καλό πρωινό. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα μας. Όλοι όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνα σας, Focus FM 103,6, Ράδιο Μάχη 99,8 στα FM. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο, η ώρα είναι 7 και 9 πρώτα λεπτά. Μέχρι και τις 8 θα πάμε ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. Χαρούμενοι με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Χίτα που είχε και κόσμο. Ρε Πανάγι. Ελλάς. Θα μπορούσε να είναι και ελληνική αστυνομία, ε. Γιατί όχι. Θα μπορούσε. Αλλά είναι ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Παναγιά μου, τι έχει να τραβήξει ακόμη αυτός ο δύσμυρος τόπος. Τα δεύει Γιάννης Τουρνάρας. Πάμε να ακούσουμε λίγο τι είπε ο κύριος Τουρνάρας για μία έξοδο της Ελλάδας από την Ευρωζώνη το 2015, λέει, που θα ήταν η καταστροφή.
1: Μπορείτε να μας εξηγήσετε τι θα σήμαινε μία έξοδο της Ελλάδας από την Ευρωζώνη?
2: Θα ήταν μία καταστροφή. Γιατί? Το έχω περιγράψει γλαφυρά, ούτε να αγοράσουμε πετρέλαιο και τα πολεμικά μας πλοία στο Αιγαίο.
0: Όχι, ρε φίλε. Όχι τώρα που έχουν πετρέλαιο, κάνουμε κάτι με τα πολεμικά μας πλοία, τα χρησιμοποιούμε, δεν.
2: Τώρα, αν θέλετε λεπτομέρειες.
0: Ναι, ναι.
2: Πείνα θα υπήρχε.
0: Έλα. Θα υπήρχε πείνα, κοίτα να... Ενώ τώρα, περνάμε super wow σε αυτήν εδώ τη χώρα, ειλικρινά δηλαδή. Δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά υπάρχει κίνδυνος φτώχειας για ένα στους 5 Έλληνες. Ένας στους 5 Έλληνες, σύμφωνα με τη Eurostat, ζει κάτω από το όριο της φτώχειας. Είναι αυτό το οποίο λέω, είναι σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις από την Eurostat, όπου ένας στους 5 πολίτες στην Ελλάδα, δηλαδή σε ένα ποσοστό 19,6%, καθόλου μικρό ποσοστό, βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας. Αυτή η κατάσταση λοιπόν διατηρεί την χώρα μας, που πηγαίνει τόσο καλά η οικονομία της, που όλα είναι τόσο καλά και τόσο ανθυρά όπως μας παρουσιάζει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, την κρατά στην τέταρτη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τον κίνδυνο της φτώχειας. Οι μόνοι οι οποίοι παρουσιάζουν έτσι λίγο υψηλότερα ποσοστά είναι η Λιθουανία, η οποία είναι στο 22,6%, η Λετωνία στο 22% και η Βουλγαρία στο 21,2%. Βέβαια, η αύξηση του ποσοστού των πολιτών οι οποίοι βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας είναι άκρος ανησυχητική και υποδηλώνει βέβαια τις προκλήσεις τις οποίες καλείται να αντιμετωπίσει η ελληνική κοινωνία. Οι πολιτικές και γενικότερα οι στρατηγικές οι οποίες θα εφαρμοστούν στο άμεσο μέλλον, το βέβαιο είναι ότι θα είναι κρίσιμες για την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος, το οποίο ζήτημα δυστυχώς ολοένα και διωγγώνεται, ολοένα και περισσότερος κόσμος έρχεται αντιμέτωπος με τον κίνδυνο της φτώχειας. Βέβαια, υπάρχει και άλλη μια δραματική έρευνα η οποία αποκαλύπτει την απογοήτευση των Ελλήνων εργαζομένων όσον αφορά τους μισθούς. Ξέρετε, αυτούς τους μισθούς τους υπέρ αυτό που ο Μητσοτάκης λέει ότι δίνουμε αυξήσεις και τα λοιπά. Και, ναι, σύμφωνα με την έρευνα αυτή, σχεδόν οι μισοί Έλληνες εργαζόμενοι εκφράζουν μια πλήρη δυσαρέσκεια για τον μισθό τους. Και αυτό βέβαια έχει ως αποτέλεσμα οι δύο στους τρεις να επιλέγουν να αλλάξουν εργασία. Η έρευνα αποκαλύπτει ότι οι περισσότεροι θεωρούν πως οι αποδοχές τους δεν επαρκούν καν για τις βασικές τους ανάγκες. Η δυσαρέσκεια αυτή βέβαια μπορεί να επηρεάσει την παραγωγικότητα αλλά και την ψυχολογία των εργαζομένων και είναι απόλυτα λογικό, γιατί όταν πηγαίνει σε μια εργασία και ως επιτοπλίστων οι περισσότεροι Έλληνες κάνουν μια εργασία η οποία δεν τους αρέσει, απλά την κάνουν ξεκάθαρα για βιοποριστικούς λόγους, και όταν αυτή η εργασία δεν σου αποδίδει αυτά τα οποία πρέπει να πάρεις, είναι λογικό ότι θα πηγαίνεις με βαριεστημάρα, ότι θα λες άντε να πάω να δουλέψω, να κάνω το 8ωρό μου, να σηκωθώ να φύγω, και από εκεί και πέρα θα έρθει τέλος του μήνα όπου θα πάρεις τον μισθό σου και αυτός ο μισθός θα φτάσει μέχρι τις 15 του μηνός και από εκεί και πέρα ο Θεός να βάλει το χέρι του. Οι εργαζόμενοι όμως οι οποίοι δεν ικανοποιούνται από τις αποδοχές τους είναι πιο πιθανόν να αναζητήσουν νέες ευκαιρίες. Αυτή η τάση λοιπόν μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη κινητικότητα όσον αφορά την αγορά εργασίας. Επίσης, στην συγκεκριμένη έρευνα καταδεικνύεται η ανάγκη για να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας και οι μισθοί, που οι συνθήκες εργασίας εδώ πέρα στην Ελλάδα είναι άθλιες πραγματικά, δηλαδή οι περισσότεροι εργοδότες είναι αλυταράδες του κερατά, δεν σέβονται τίποτα. Δεν σέβονται τον κόπο του εργαζομένου, δεν σέβονται το ότι κάποιοι εργαζόμενοι μπορεί να βρίσκονται σε θέσεις οι οποίες να είναι επικίνδυνες για την υγεία τους, για τη σωματική τους ακεραιότητα, τα εργατικά ατυχήματα παίρνουν και δίνουν και είναι εμείς αυτά τα οποία βγάζουμε είναι τα εργατικά τα ατυχήματα τα οποία γνωρίζουμε, τα οποία είναι δηλωμένα. Ξέρετε πόσα εργατικά ατυχήματα δεν έχουν δηλωθεί και δεν θα δηλωθούν ποτέ για να αποφύγει κάποιος τις ποινές και όλα τα υπόλοιπα. Η ικανοποίηση τώρα των εργαζομένων είναι ένα κρίσιμο σημείο για την ανάπτυξη και την ευημερία των επιχειρήσεων. Παρ' όλα αυτά όμως, οι επιχειρήσεις, οι περισσότερες επιχειρήσεις, λυπάμαι που το λέω, δεν βασίζονται σε αυτό το μοντέλο, βασίζονται στο ότι όσο πιο λίγα μπορώ να δώσω και όσο περισσότερα μπορώ να παράξω. Δηλαδή, παίρνω έναν εργαζόμενο, τον ξεζουμίζω, τον κάνω αλάτι μέχρι να του φύγει η ψυχή, του δίνω ψίχουλα μέχρι που θα τα παρατήσει και θα φύγει, γιατί θα έχει βρει κάτι καλύτερο και βέβαια εγώ θα βρω άμεσα άλλον, γιατί ένας θα φύγει, 10 θα έρχονται και είναι αυτό εδώ πέρα το μοντέλο απειλής των εργαζομένων, ότι υπάρχει κάνουλα την οποία την ανοίγουμε και μας έρχονται εργαζόμενοι. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα, θέλεις να φύγεις, φύγει ουδείς αναντικατάστατος. Επίσης, ένας στους δύο αναζητά πλέον εξτρά εισόδημα. Γιατί κακά τα ψέματα υπάρχει όλη αυτή η οικονομική ασφυξία, την οποία προκαλεί η πρωτοφανής ακρίβεια, η χαμηλή μισθή και όλο αυτό βέβαια αναγκάζει τους εργαζομένους να αναζητήσουν μια δεύτερη δουλειά. Όχι γιατί θέλουν, αλλά γιατί έτσι πρέπει. Οπότε ένας στους δύο μισθωτούς έχει ήδη βρει ή ψάχνει να βρει μια επιπλέον απασχόληση. Αυτό συμβαίνει γιατί ο μισθός τους επαρκεί μόλις για τις πρώτες 15 με 18 ημέρες του μήνα. Αυτό εδώ πέρα λέει η έρευνα από το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων. Να εργάζεσαι 8 ώρες, να παίρνεις έναν πλήρη μισθό και εγώ σου λέω ότι δεν παίρνεις το βασικό, τα 740-800 πόσο είναι, παίρνεις έναν μισθό της τάξης των 1.000 ευρώ. Πάλι δεν σου φτάνουν, ειδικά άμα έχεις οικογένεια, άμα έχεις ενίκεια και τα λοιπά, εκεί είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Οπότε ο κόσμος, ένας στους δύο Έλληνες, δηλαδή το 50% των εργαζομένων, αναζητά να βρει και μια δεύτερη εργασία. Γι' αυτό μας περάσανε βέβαια και το 13ωρο, το οποίο 13ωρο είναι, λες και εμείς το ζητήσαμε, δεν έχουν καταλάβει μάλλον εκεί πέρα στη Νέα Δημοκρατία ότι εμείς δεν ζητήσαμε να δουλεύουμε παραπάνω ώρες. Εμείς ζητήσαμε να δουλεύουμε τις ίδιες ώρες, να δουλεύουμε 8ωρο, να δουλεύουμε πενθήμερο και να παίρνουμε τόσα χρήματα, ούτως ώστε να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στην καθημερινότητά μας. Κάτι το οποίο στη Νέα Δημοκρατία μάλλον το εξέλαβαν αλλιώς και σου λέει ότι ας δουλεύουν 13 ώρες, ρε παιδί μου, όποιος θέλει να βγάλει παραπάνω χρήματα και όλα μια χαρά. Και το πρόβλημα, ξέρετε ποιο είναι. Ότι αν δουλεύεις 13 ώρες την ημέρα, ξεπερνάς κατά πάρα πολύ το συντελεστή του αφορολόγητου που είναι τα 8.600 τον χρόνο. Οπότε έρχονται, σε υπερφορολογούν και σου τα παίρνουν πάλι διπλά και τρίδιπλα. Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία. Και η κατάσταση, όλη αυτή η κατάσταση υπογραμμίζει την ανάγκη των εργαζομένων για να έχουν καλύτερες οικονομικές συνθήκες, υψηλότερους μισθούς. Γιατί κακά τα ψέματα, οι εργαζόμενοι εδώ πέρα στην Ελλάδα βρίσκονται σε μια πάρα πολύ δύσκολη θέση, καθώς οι αυξήσεις των τιμών επηρεάζουν την καθημερινότητά τους. Η αναζήτηση δεύτερης δουλειάς δυστυχώς έχει γίνει πλέον αναγκαία για πάρα πολλούς, προκειμένου να μπορέσουν να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες. Και αυτή η τάση δυστυχώς μπορεί να έχει και μακροπρόθεσμες συνέπειες στην αγορά εργασίας, αλλά και πάνω απ' όλα θα έχει μακροπρόθεσμες συνέπειες στην των εργαζομένων, αλλά και στην υγεία μας, και στην ψυχική και στη σωματική. Γιατί, εάν δεν ξεκουράζεσαι ποτέ, εάν ζεις για να δουλεύεις, εάν προσπαθείς να τα βγάλεις πέρα και αυτό εδώ πέρα το πράγμα σε τρώει ξανά και ξανά και λες ότι τι να κάνω ρε παιδί μου, ό,τι μπορώ να κάνω το κάνω και πάλι δεν βγαίνω, αυτό εδώ πέρα αρχίζει και σου φθείρει την ψυχή. Και δυστυχώς, μετά άμα χαλάσει η υγεία, ο Θεός να φυλάει, πάει, μετά το χάσαμε το παιχνίδι. Δεν έχει μετά γυρισμό σε πολλές εκ των περιπτώσεων. Δυστυχώς όμως, με την εκάστοτε κυβέρνηση και με τις προηγούμενες κυβερνήσεις οι οποίες περάσανε, βλέπει και τον Αλέξη τον Τσίπρα που έρχεται με νέο κόμμα, μας φέρανε εδώ πέρα που μας φέρανε. Να μην φτάνει ο ένας ο μισθός που πριν από μερικά χρόνια οι μπαμπάδες μας, οι παππούδες μας κτλ. Με έναν μισθό κατάφεραν να κάνουν σπίτια, να κάνουν εξοχικά, να αγοράσουν οικόπεδα. Όλα αυτά με έναν μισθό. Και σήμερα δύο μισθοί ή και τρεις μισθοί. Καμιά φορά που μπαίνουν μέσα σε ένα σπίτι, δεν φτάνουν για να μπορέσει ο άλλος να ζήσει. Ή ακόμη και αν έχεις παιδιά, αν έχεις οικογένεια, εκεί πέρα τα πράγματα είναι έτσι δυσκολότερα. Και δυστυχώς κανένας, μα κανένας από όλους αυτούς τους πολιτικάντιδες δεν γύρισε ποτέ να κοιτάξει τον Έλληνα στα μάτια και να του πει ότι ξέρεις τι, εμείς θα σε βοηθήσουμε να μπορέσεις να ανακάμψεις, θα σε βοηθήσουμε να μπορέσεις να κάνεις μία δουλειά, ούτως ώστε να χαίρεσαι την οικογένειά σου, να αφιερώνεις χρόνο στα παιδιά σου, να αφιερώνεις χρόνο με τους δικούς σου ανθρώπους. Δυστυχώς ο χρόνος μας είναι περιορισμένος και δυστυχώς, λυπάμαι που το λέω, εάν συνεχίσουμε σε αυτή τη ρότα, τα πράγματα θα γίνουν εξίσου χειρότερα.

Ας που φέτος ένας στους δύο Έλληνες θα καταφέρει να πάει διακοπές το καλοκαίρι. Μόνο ένας στους δύο Έλληνες, και αυτοί μιλάμε για τριήμερα και τα λοιπά, δεν μιλάμε για κάτι παραπάνω. Το υπόλοιπο 50% δεν προγραμματίζει καν διακοπές, πιθανότητα λόγω των οικονομικών πιέσεων των οποίων δέχονται οι οικογένειες ή άλλων περιορισμών. Το 45% μάλιστα δηλώνει ότι θα μειώσει τις δαπάνες τους στις φετινές διακοπές. Οι πιο πολλοί στρέφονται σε οικονομικότερες επιλογές διαμονής, όπως είναι εξοχικά, ενοικιαζόμενα δωμάτια, ακόμη και κάμπινγκ. Γιατί σου λέει, θα πάρω, θα στήσω την σκηνή μου, ιδιαίτερα οι νέοι άνθρωποι που τα οικονομικά τους είναι έτσι περιορισμένα. Σου λέει ότι θα πάμε σε ένα οργανωμένο κάμπινγκ, θα στήσουμε εκεί πέρα μία σκηνή, θα μείνουμε εκεί πέρα. Δεν είναι και ιδιαίτερα πολλά τα χρήματα όσα θα πληρώναμε σε ένα ξενοδοχείο κτλ. Και έτσι θα καταφέρουμε να κάνουμε διακοπές. Το φαγητό γίνεται στο δωμάτιο, γιατί οι διακοπές πλέον άρχισαν να οργανώνονται με μεγαλύτερη προσοχή όσον αφορά τα έξοδα. Καθότι όπως βλέπω εδώ πέρα το 41% δηλώνει ότι μαγειρεύει συχνά στις διακοπές, ενώ το 70% επισκέπτεται συστηματικά σούπερ μάρκετ ή μίνι μάρκετ για να αγοράσει προϊόντα, ούτως ώστε να μαγειρέψει στο δωμάτιο, γιατί κακά τα ψέματα η ταβέρνα έχει γίνει και αυτό ένα πανάκριβο σπορ. Παράλληλα μάλιστα το 62% από αυτούς που θα πάνε διακοπές προτιμούν να αγοράζουν τοπικά προϊόντα στηρίζοντας και τις τοπικές αγορές. Καλό είναι αυτό, ωραίο είναι αυτό να σημαίνει. Και δοκιμάζεις και τα τοπικά προϊόντα της κάθε περιοχής που πηγαίνεις. Αυτό είναι κάτι ok, είναι κάτι ωραίο. Αλλά παρόλα αυτά, όταν πηγαίνω διακοπές, ρε παιδί μου, πηγαίνω διακοπές για να σταματήσω να κάνω αυτά τα οποία έκανα. Πηγαίνω διακοπές για να πάω να φάω και έξω, για να βγω και λίγο έξω, έτσι, να πιω και κανένα ποτό και να ξεσαλώσω, ρε παιδί μου, στα κομμάτια. Δηλαδή, δεν έχω το δικαίωμα. Αλλά δεν με αφήνουν να το κάνω. Έρχονται οι ξένοι εδώ πέρα. Που δεν, είναι κακό να έρχονται οι ξένοι. Θα μου πεις, όχι, δεν είναι κακό να υπάρχει τουρισμός. Κακό είναι όμως να υπάρχει μόνο τουρισμός και να μην παράγει τίποτα άλλο αυτή η χώρα. Έρχονται οι ξένοι λοιπόν εδώ πέρα, χαίρονται τις ομορφιές της Ελλάδος μας, τα ωραία τα νησιά μας, και εμείς δεν μπορούμε να πάμε από τη Θεσσαλονίκη στη Χαλκιδική. Γιατί σκεφτόμαστε ότι η βενζίνη έχει φτάσει στα 2,20 και μέσα στο καλοκαίρι θα φτάσει στα 2,5 ευρώ. Και το έλεγα και χθες και προχθές. Υπάρχει το ακραίο σενάριο, αν δεν ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ, η βενζίνη να φτάσει στα 3 ευρώ. Θα μπορούσε να αποφευθεί αυτό το πρόβλημα? Φυσικά και θα μπορούσε. Εάν η κυβέρνηση ήταν μια σοβαρή κυβέρνηση και δεν ήταν ανθέληνες και λέγανε ότι θα μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα, θα μειώσουμε το ΦΠΑ για να βοηθήσουμε τους Έλληνες και να σταματήσουν αυτές τις βλακίες με τα ΠΑΣ και να γίνεται διάσπαση χρήματος δεξιά και αριστερά για να μοιράσουν ψεύτο επιδόματα 50 ευρώ fuel pass και τα 30 είναι φόροι και μας τα ξαναπαίρνουν πάλι πίσω και με τη ουσία βάζουμε 20 ευρώ βενζίνη στο αυτοκίνητο. Πήγα χθες, έβαλα 50 ευρώ βενζίνη και πήγε ούτε μέχρι τη μέση δεν πήγε ο δείκτης και λέω τι έγινε τώρα. Τρίπιο είναι. Για όνομα του Θεού, πραγματικά δηλαδή είναι ακραίες καταστάσεις όλες αυτές. Από τη μία λέω καλά να πάθουμε όμως. Από τη μία λέω καλά να πάθουμε, ναι, γιατί είμαστε κοιμισμένοι. Σαν λαός είμαστε. Α, βλέπει τώρα τι γίνεται με το κόμμα του Τσίπρα. Πάνε όλοι να τους ξανασώσει ο Τσίπρας. Δεν κατάφερε να τους σώσει την πρώτη φορά, τους σώσει τη δεύτερη. Άλλοι περιμένουν ότι η Νέα Δημοκρατία θα κάνει ό,τι μπορεί για να υπάρξει ευημερία στην Ελλάδα. 7 χρόνια κυβερνάνε, πάμε στο 8ο έτος. Γιατί δεν κάνουν κάτι να υπάρξει ευημερία σε αυτόν τον τόπο? Δεν το κατάλαβα δηλαδή. Τόσα χρόνια γιατί δεν κάνανε κάτι? Και άμα βγει ο Μητσοτάκης μετά και πει παρέλαβα καμένη γη, εκεί θα γελάσουμε πραγματικά. Οι διακοπές λοιπόν είναι είδος πολυτελείας για το 50% τουλάχιστον των Ελλήνων, που πραγματικά θεωρώ ότι οι διακοπές δεν είναι πολυτέλεια. Δεν ήρθαμε σε αυτή τη ζωή μόνο για να δουλεύουμε, και όχι μόνο να δουλεύουμε, να μας τα παίρνουν κιόλας. Δηλαδή να πω ότι δουλεύουμε και κάνουμε και κάτι, δουλεύουμε και μπορούμε να αγοράσουμε ένα καινούργιο αυτοκίνητο, ας πούμε. Το όνειρο του μέσου Έλληνα να πάρει ένα καινούργιο αυτοκίνητο. Δεν κακό. Μπορείς να το κάνεις. Δεν μπορείς όμως. Ο μέσος ηλικιακός όρος των αυτοκινήτων εδώ πέρα στην Ελλάδα είναι τα 17,5 έτη. Παλιά αυτοκίνητα, αρχαίο στόλος, τα οποία μοσχοπολιούνται και όλα ως μεταχειρισμένα. Γιατί ο κόσμος τα αναζητά, γιατί δεν έχει χρήματα να αγοράσει καινούργια. Να πω ότι μπορείς να αγοράσεις ένα οικόπεδο και να πας να βάλεις. Δεν σου λέω να χτίσεις ένα σπίτι, να πας να βάλεις ένα τροχόσπιτο μέσα. Επειδή μου να πηγαίνεις το καλοκαίρι εκεί. Μπορείς να το κάνεις, δεν μπορείς να το κάνεις. Δεν σε αφήνουνε. Άσε που οι τιμές των οικοπαίδων έχουν ξεφύγει και αυτές, έχουν πάει στο Θεό. Α,
άλλοι ονειρεύονται να νοικιάσουν ένα σπιτάκι. Είναι νέοι άνθρωποι, 30-άριδες, 25-άριδες και λένε: παιδί μου, θέλω κι εγώ να νοικιάσω ένα σπιτάκι, να πάω να μείνω εκεί πέρα μόνος μου, να το ζήσω, ρε παιδί μου, για αυτό το πράγμα. Ωραίο είναι. Μπορούν να το κάνουν? Όχι, δεν μπορούν. Πώς να το κάνουν? Από τη στιγμή που τα ενίκια είναι στο Θεό και κανένας δεν τους προστατεύει. Από τη στιγμή που ο μισθός δεν φτάνει για να μπορέσει να νοικιάσει ένα σπίτι, τα μετράνε, τα ξαναμετράνε οι άνθρωποι, δεν βγαίνει, σου λέει δεν γίνεται. Κάνουν δύο δουλειές και πάλι δεν τους βγαίνει. Και κάπου εκεί κόβονται και τα φτερά των νέων ανθρώπων. Και μετά σου λέει ότι δεν μπορείς να πας και διακοπές. Δηλαδή τα μαζεύεις από εδώ, τα μαζεύεις από εκεί, δεν σου βγαίνει να πας διακοπές. Λες. Αλλά να σας πω και κάτι. Μεταξύ μας, αφήστε πλήρωτη καμιά ΔΕΗ, αφήστε πλήρωτη και καμιά εφορία. Δεν θα, δηλαδή, εντάξει. Καλό είναι να ξεφεύγουμε και λίγο, έστω 2-3 μέρες, 5 μέρες, ό,τι μπορεί ο καθένας. Α, στα κομμάτια πια. Δηλαδή όλη μέρα ζούμε μέσα στο άγχος, ζούμε μέσα στη στεναχώρια. Αχ, και πώς θα τα πληρώσουμε. Και μετά χαλάμε και την υγεία μας. Αυτό είναι το χειρότερο. Δηλαδή χαλάς την υγεία σου για να σου παίρνουν τα λεφτά αυτοί οι ξεφτυλισμένοι. Ντροπή, πραγματικά. Ντροπή για αυτούς, όχι για σένα. Για σένα ντροπή, γιατί τους το επιτρέπεις να το κάνουν. Γιατί αν δεν τους το επέτρεπες εσύ, κυρίαρχε ελληνική, έλα να σου το κάνουν αυτά τα πράγματα, δεν θα σου τα κάνουν. Αν επέλεγες να συγκυβερνήσουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν πραγματικά να βοηθήσουν και έχουν αποδείξει ότι θέλουν να βοηθήσουν, αλλά πηγαίνεις και συναναστρέφεσαι με τους ίδιους για τους ίδιους, περιμένοντας να αλλάξει κάτι, συγγνώμη, αλλά με συγχωρείτε για αυτό που θα πω, αλλά στα αυτά. Όση ζάχαρη και να βάλεις, το ίδιο θα παραμείνει. Δεν θα αλλάξει κάτι. Για όλους αυτούς που κυβερνήσανε, το λέω. Δεν μιλάω για κάποιον συγκεκριμένο. Όλοι όσοι κυβερνήσανε φταίνε για αυτή την κατάσταση. Και το κυριότερο φταίξιμο είναι σε εμάς. Που βγαίνουν και μας κοροϊδεύουν στα κανάλια. Που θα τους βλέπεις τώρα το καλοκαίρι, θα βλέπεις το Μητσοτάκι με το δασίτριχο στήθος του να κάνει βουτιές στις θάλασσες. Τον βλέπεις το χειμώνα να πηγαίνει στα σαλέ και να διαφημίζει κιόλας και τα σαλέ. Και εσύ. Να μην μπορείς να πας ούτε καν ημερήσια να πεις θα πάρω την οικογένειά μου, ρε παιδί μου. Α, πάω, είμαστε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Α, πάω στον Όλυμπο, ρε παιδί μου, έτσι να περπατήσουμε στο βουνό. Α, πάμε να φάμε και σε κάνα ταβερνάκι εκεί πέρα στο Λιτόχωρο. Έχει ωραία ταβερνάκι. Αλλά πού, δεν μπορείς να το κάνεις, δεν μπορείς. Σκέφτεσαι τη βενζίνη, σκέφτεσαι τα διόδια, σκέφτεσαι και το ταβερνάκι που θα ξεπεράσει τα 100 ευρώ. Λες, άστο να πάει στα κομμάτια, κάτσε εδώ που είσαι. Πάρε ένα καφέ στο χέρι, πάνε εκεί πέρα στην παραλία, περπάτα. Μια χαρά, πάρε και από ένα παγωτό στα παιδιά να ησυχάζουν, να μην γκρινιάζουν και όλα εντάξει. Δεν είναι έτσι όμως. Δεν είναι έτσι.

0: Εν τω μεταξύ, όσο εμείς ασχολούμαστε με όλα αυτά τα όμορφα, ο Μητσοτάκης κόβει και ράβει εκεί πέρα στην ΕΕΠ. Διώχνουν, λέει, 78 έμπειρους πράκτορες για να μπορέσουν να βολέψουν δικούς τους ανθρώπους. Φυσικά, τι παράλογο για τη Νέα Δημοκρατία, με το Πρέντατο, με μικροκομματικές αλχημίες. Προσπαθούν να καλύψουν τα κενά, φωτογραφικές τοποθετήσεις. Τα λέγει ο Βελόπουλος χθες. Και έκανε την αποκάλυψη. Ήταν μια βόμβα για ακόμη ένα σκάνδαλο στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών.
1: Πώς να συγκυβερνήσω με έναν άνθρωπο που τώρα που μιλάμε έχει διώξει 78 πράκτορες ΣΕΙΠ για να βάλει τους δικούς του με το Predator και λέει δεν υπήρχαν οργανικές θέσεις κτλ. Και τώρα βάζει δικούς του στην ΕΕΠ, ακούστε, διώχνουν 78 ανθρώπους στην ενεργεία. Και βάζει δικούς του, βρήκε οργανικές θέσεις και θα τις κάνει και προσωποπαγής. Ένα μήνα πριν λήξει η θητεία, τους ξαναφέρει στην ΕΕΠ. Ο άνθρωπος ελέγχει τη δικαιοσύνη. Ελέγχει την ΕΕΠ, είναι καθεστώς ο πρωθυπουργός. Είναι πολύ καθεστωτική αντίληψή του και αυτή την αντίληψη μόνο η ελληνική λύση μπορεί να τη ρίξει. Γιατί ξέρουμε το αίτιο και ξέρουμε οι κυρίως πώς το δράπευσε.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Όσο εμείς ασχολούμαστε με το κόμμα του Αλέξη του Τσίπρα, με το κόμμα του Σαμαρά που θα κάνει, άμα κάνει και πώς θα το κάνει, αυτοί κάνουν, συνεχίζουν τα δικά τους, ρε παιδί μου, κόβουν και ράβουν μέσα στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Γιατί μπορούν, ρε παιδί μου, γιατί δεν τους ελέγχει κανένας. Σου λέει κάτσε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Είναι μια εντελώς καθεστωτική αντίληψη αυτή η οποία λειτουργεί η Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν τους ενδιαφέρει κιόλας, γιατί σου λέει οι ΖΕΗ θα μας ξαναψηφίσουν. Κατάλαβες τι γίνεται, δεν έχουν το φόβο του λαού. Από την άλλη βέβαια είχαμε και το άλλο του τραγικό. Η χοροδία του Δήμου Ορεστιάδος, δηλαδή πέφτω από τα σύννεφα Ρουσάδος. Η χοροδία του Δήμου Ορεστιάδας πήγε λέει στη Σμύρνη και τραγούδησε, υπάρχει και βίντεο, δηλαδή δεν είναι, άμα μπείτε στο voicenews.gr υπάρχει το βίντεο. Και λέει ότι πήγανε στη Σμύρνη και τραγουδήσανε σαν να μην τρέχει τίποτα πραγματικά κάτω από τη σημαία του Ντόλκων και μπροστά στη φωτογραφία του Σφραγιά Κεμάλ. Δηλαδή πόσο να ξεπέσουμε ακόμη σαν χώρα. Πηγαίνουμε και προσκυνάμε τον άνθρωπο. Πριν από λίγες μέρες ήταν η μέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ποντίων, των Ελλήνων του Πόντου. Έτσι την τιμάτε? Με το να πάτε να τραγουδάτε η χοροδία του Δήμου Ορεστιάδος κάτω από την τουρκική σημαία και μπροστά στην φωτογραφία του Σφαγιά του Κεμάλ.
1: Ξέρετε ότι χθες πήγε η χοροδία του Δήμου Ορεστιάδος, διάβαζα το Voice News θες, χοροδία του Δήμου Ορεστιάδος στη Σμύρνη κάτω από τη φωτογραφία του Κεμάλ Ατατούρκ λίγες μέρες μετά τη γενοκτονία των Ποντίων και τραγουδούσανε χαροπά κάτω από τον Κεμάλ Ατατούρκ το Σφαγιά μας.

0: Δήμος Ορεστιάδος. Αυτά είναι παραδείγματα που δείχνουν ότι έχει εκμαυλιστεί ο νεοέλληνας.
1: Ο νεοέλληνας δεν τον ενδιαφέρει καν όλα αυτά τα που περνάει στα ψηλά γράμματα, δυστυχώς. Και γι' αυτό κάποια στιγμή θα μας τα πάρουν όλα και θα ησυχάσουμε στο τέλος. 7:30 είναι η ώρα. Επιτρέψτε μου να πάω στο απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθω με το τελευταίο ημίωρο.

έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: Εδώ είμαστε πανήρθαμε. Καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε εσάς που ήρθατε τώρα στην παρέα μας. 7 και 34 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Focus FM 103,6 στη δικτύωση Ραδιομάχη 99,8 στα FM. Είναι Τετάρτη σήμερα. Ήρθε η Τεταρτίτσα, πάει εβδομαδίτσα. Ορίστε να έρχεται για το Σαββατοκύριακο. Μη σκάτε. Είναι 27 του μηνού, 27 Μαΐου του 2026. Μέχρι τις 8 θα πάμε έτσι ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης. Καλημέρα σας, καλό πρωινό. 69-074-83-48 και 4 το Viber για να ανταλλάξουμε καλημέρες, μηνύματα. Ό,τι θέλετε να μας στείλετε, στείλτε το εκεί πέρα. Πείτε και καμιά καλημέρα που ξέρετε, μπορεί και να το πιστέψουμε και να είναι καλή. Εν τω μεταξύ είδα και ένα, άκουσα μάλλον και ένα ψηφοφόρο του Αλέξη. Έχει γίνει παλαϊκή μετακίνηση ψηφοφόρων. Έτσι μας ενημέρωνε το Μέγκα. Μάζεψε γύρω στους 1500 λέει εκεί πέρα χωρίς του, μαζί με τους τουρίστες. Όλο αυτό να ξέρετε πανολεθρία λέγεται. Αλλά έναν ωραίο τύπο τον έφεραν εκεί από το Καρπενήσι.
1: Ο Άρχοντας. Το κοιτάμε εκεί.
0: Ναι.
2: Υπάρχει ενθουσιασμός, είστε
1: ενθουσιασμένοι. Ναι, βέβαια. Εμείς ήρθαμε από το Καρπινήσι εδώ.
0: Σε, τι
1: να το δούμε.
0: Ο άνθρωπος ήρθε από το Καρπινήσι εκεί για να το δει. Το Καρπινήσι δεν είναι νησί, να ξέρει. Όπως και το Ψαρονέφρι, δεν είναι από ψάρι. Ήρθαν από το Καρπενήσι, ο Άρχοντα, καταρχάς, όπα. Άρχοντας είναι ο Νότους ο Σφακιανάκης. Όλοι οι υπόλοιποι είναι μουσαντένοι, είναι μουφα. Έτσι μη τα ισοπεδώσουμε όλα σε αυτή τη χώρα, για όνομα του Θεού. Ας μείνει και κάτι ο κέραιο. Πήγε εκεί να δει τον Άρχοντα. Απ' του Καρπινήσι για να τον δει. Πήγε να ξανασωθεί για δεύτερη φορά ο άνθρωπος. Μου θυμίζει την άλλη που έλεγε τι να κάνει και ο Μητσουτάκης, πόσα να δώσει. Ό,τι μπορεί δίνει και αυτός ο άνθρωπος. Το μακρύτερο μας έχει δώσει βέβαια, αλλά δεν έχει να κάνει. Έτσουξε λίγο, αλλά στην αρχή. Μετά το ευχαριστηθήκαμε κιόλας, μας άρεσε. Εν τω μεταξύ το ηλεκτρικό ρεύμα και αυτό στα ύψη, έτσι, γιατί λέμε για τη βενζίνη και αυτό κι αν δεν έχει ανέβει. Με όλα αυτά τα πολύχρωμα τιμολόγια τα οποία δεν ξέρουμε, δεν ξέρεις πού να πας. Στο πράσινο, στο κόκκινο, στο μπλε, στο σωμόν, στο ΛΟΑΤΚΙ. Βγάλτε και ένα ΛΟΑΤΚΙ γιατί τις μόδες. Είναι πολύχρωμο ουράνιο τόξο. Μια και είναι και τις μόδες, ρε παιδί μου, να πάμε όλοι προς τα εκεί. Αφού ο Τσίπρας κιόλας ενδιαφέρεται για τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ, γιατί όχι. Κάντε και ένα ΛΟΑΤΚΙ τιμολόγιο ρεύμα. Και αυτό το οποίο αποκάλυψε ο Βελόπουλος στο Open, εκεί που έδωσε συνέντευξη τον Στραβελάκη και την Καραμήτρου, είναι ότι η χώρα μας κάνει εξαγωγές ρεύματος από τις ανεξάρτητες πηγές ενέργειας, καθότι εμείς εδώ πέρα δεν έχουμε, πώς το έλεγε ο Γκλέτσος, δεν έχουν βάλει μπαταρίες, έλεγε. Ναι, δεν έχουν βάλει μπαταρίες και δεν μπορούμε να αποθηκεύσουμε ρεύμα. Οπότε το ρεύμα το στέλνουμε στη Βουλγαρία κτλ. Και το ξαναγοράζουμε πίσω, τόσο ηλίθιοι είμαστε, και το ξαναγοράζουμε πίσω σε διπλάσια, τριπλάσια τιμή. Το δικό μας ρεύμα το στέλνουμε εκεί πέρα και το ξαναγοράζουμε. Δηλαδή, όλα αυτά τα αποκάλυψε ο Κυριάκος ο Βελόπουλος στο Open εχθές.
3: Για να μάθει ο ελληνικός λαός, εγώ του μιλάω παραδείγματα. Λέει ο Πρωθυπουργός ότι η Ελλάδα κάνει εξαγωγή ρεύματος. Έτσι δεν λέει. Ακούστε τώρα. Οι Βούλγαροι αγοράζουν ηλεκτρικό ρεύμα από την Ελλάδα ΑΠΕ, αυτούς που παράγουμε εμείς, έτσι, ΑΠΕ, φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες, 0 την κιλοβατόρα και την επιστρέφουν στην Ελλάδα σε τιμές 120 με 250 μεγαδόρα. Την αγοράζουν από την Ελλάδα γιατί δεν έχουμε αποθήκευση. Αυτοί κάνουν αποθήκευση, εμείς δεν έχουμε αποθήκες, παράγουμε ρεύμα, το πετάμε ή το δίνουμε στους Βουλγάρους και αυτοί μας το ξαναστέλνουν πίσω με 250. Παρακαλώ. Όχι, σας απαντά, αυτά είναι τα προβλήματα.
0: Τι ωραία, ε. Παράγουμε ηλεκτρικό ρεύμα, το δίνουμε τζαμπαντά στη Βουλγαρία, πάρτε να έχετε λοιπόν και μετά πάμε και το ξαναγοράζουμε. Δηλαδή τι πληρώνουμε, την αποθήκη. Τραγικό, έτσι. Πάρτι γίνεται με το ηλεκτρικό ρεύμα, το οποίο και αυτό από είδος πρώτης ανάγκης έχει γίνει καρτέλ εδώ και πολλά χρόνια. Μας κοροϊδεύουν με το ποιο τιμολόγιο να επιλέξουμε, αν θέλουμε πράσινο, μπλε, κόκκινο κτλ. Όποιο τιμολόγιο και να επιλέξουμε βέβαια θα μας καρακατακλέψουν, αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Το θέμα είναι ποιος θα καταφέρει να συγκλέψει λιγότερο. Ακούω και την κυρία Βούλτεψη να μιλάει για το Πάσο. Να λέει ότι είναι ένα κόμμα με το οποίο συνεργαστήκαμε αρμονικότατα για 2 χρόνια. Λέει τώρα συμπεριφέρεται σαν τοπική οργάνωση την Τυμπακίου Κρήτης. Ναι, πραγματικά.
4: Δεν είναι ένα πράγμα.
5: Αλλά με συγχωρείς, δεν σου δώσα παραδείγματα από την Ευρώπη. Κανείς δεν θέλει να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, παιδί μου.
4: Κανείς, ακόμη και το Πασόκ, το οποίο ήταν ένα κόμμα με το οποίο είχαμε συνεργαστεί αρμονικότατα επί δύο χρόνια, τώρα συμπεριφέρεται σαν τοπική οργάνωση Τυμπακίου Κρήτης.
5: Μάλιστα, δεν μπορεί να συνεχθείς.
0: Είναι τόσο σκληρές που ανησυχήσαν εκεί πέρα στο Πασόκ. Άρε παράτα μας που δεν θα συνεργαστεί το Πασόκ μαζί σας και κανείς δεν θέλει να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Έχετε και την άλλη, τη Λατινοπούλου. Άμα θα μπει μέσα στη Βουλή, θα συνεργαστείτε. Μια χαρά. Και με αυτήν και με το Πασόκ θα συνεργαστείτε. Μη συνεργαστείτε και με το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ τον βλέπω καταραίει. Και μπροστά στην κατάρρευση μην έρθει και κολλήσει πάνω σας. Υπάρχουν άνθρωποι που θα συνεργαστούν μαζί σας. Δεν σας φοβάμαι. Από την άλλη έχω και το νεοσύστατο, έχουμε το νεοσύστατο κόμμα, αυτό της κυρίας Καριστιανού, η οποία έκανε δηλώσεις στις κάμερες, είπε ότι δεν έχουμε καμία σχέση, λέει, με κόμματα οργής. Θέλουν, λέει, να μας παρουσιάσουν με κόμματα διαμαρτυρίας, όπου απλά συγκεντρώνουν την οργή και την απογοήτευση του κόσμου. Εμείς, λέει, δημιουργηθήκαμε για να μετουσιώσουμε, λέει, την ανάγκη για αλλαγή σε πράξη και όλα αυτά τα ωραία. Ωραία είναι όλα αυτά που λες. Ζαργάνα μου, ωραία είναι όλα αυτά που λες. Αλλά είναι ωραία για έκθεση πέμπτης, έκτης δημοτικού με τίτλο «Τι ονειρεύομαι για το μέλλον του κόσμου». Αυτά είναι ωραία. Συνειδητά όμως αποφεύγεις να βάλεις ένα πολιτικό πρόσημο στο κόμμα σου, ψαρεύεις σε θολά νερά, αλλά το θέμα ξέρεις ποιο είναι. Ότι σύντομα θα πρέπει να τοποθετηθείς συγκεκριμένα και με προτάσεις εκ των πραγμάτων για τα σοβαρά θέματα τα οποία πλήττουν αυτή τη χώρα. Πραγματικά δηλαδή, νομίζω ότι πρέπει επιτέλους, εφόσον θέλεις να γίνεις και πολιτικός, να σταθείς σαν πολιτικός και όχι σαν ένα παιδί που γράφει έκθεση πέμπτης έκτης δημοτικού για το τι ονειρεύεται για το μέλλον αυτής της χώρας. Ξέρετε γιατί το λέω αυτό? Δεν θέλω να τα βάλω μαζί της, δεν μου έχει κάνει κάτι, δεν θεωρώ ότι είναι κίνδυνος η Καριστιανού και η κάθε Καριστιανού, κίνδυνος είναι ο Μητσοτάκης. Αλλά θεωρώ ότι ο κόσμος δεν πρέπει να διασπαστεί δεξιά και αριστερά. Θα είναι ολέθριο αυτό το πράγμα, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα δώσουμε ξανά άλλη μία τετραετία και μάλιστα με αυτοδυναμία. Αυτό φοβάμαι, ότι η βλακεία μας θα καταφέρει να δώσει αυτοδυναμία στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για ακόμη μία τετραετία και μετά θα γίνει το έλα να δεις εδώ πέρα στην Ελλάδα. Δεν πρόκειται να μας ξεπλύνει τίποτα. Βλέπετε τι γίνεται, βλέπετε όλα αυτά τα σκάνδαλα, τα ακούτε. Δεν πηγαίνει κανένας φυλακή. Εσύ μπορεί να πας φυλακή γιατί χρωστάς 1.000, 2.000, 10.000 ευρώ, θα σου πάρουν το σπίτι. Και αυτοί εδώ πέρα χρωστάνε εκατομμύρια. Το κράτος χρωστάει δισεκατομμύρια ευρώ στους ιδιώτες, τα λέγαμε και χθες. Και δεν πηγαίνει κανένας φυλακή και δεν απαιτεί κανείς να πληρωθούν αυτά τα χρήματα. Φανταστείτε τώρα να δώσουμε άλλη μία τετραετία στο Μητσοτάκη. Όχι γιατί θα ψηφίσουμε Μητσοτάκη, αλλά γιατί θα αρχίσουμε να διασπαζόμαστε δεξιά και αριστερά και θα συσπηρωθεί η Νέα Δημοκρατία και το αποτέλεσμα θα είναι ολέθριο για τη χώρα. Πραγματικά δεν μας παίρνει να κάνουμε πειράματα αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει είτε να έχουμε μια ισχυρή αντιπολίτευση ούτως ώστε να τρίξει τα δόντια στο Μητσοτάκη, και σίγουρα αυτή η ισχυρή αντιπολίτευση δεν θα είναι ούτε ο Τσίπρας, ούτε η Καριστιανού, ούτε ο Σαμαράς, γιατί αυτοί οι άνθρωποι, ο Σαμαράς, ο Τσίπρας, άντε να βγάλουν την Καριστιανού απ' έξω, γιατί μέχρι τώρα δεν ήταν πολιτικό πρόσωπο και δεν ξέρω αν θα καταφέρει να γίνει και ποτέ. Το θέμα είναι ότι όλοι αυτοί οι οποίοι δοκιμάστηκαν και θέλουν να ξανακάνουν κόμμα, δεν αξίζει να πάτε να τους ξαναψηφίσετε, ειλικρινά δεν αξίζει. Ούτε τον Τσίπρα, ούτε τον Σαμαρά, ούτε τον οποιονδήποτε. Εγώ απορώ ο Βαγγέλας πως δεν έκανε κόμμα. Ο Βενιζέλος. Αυτός, δεν μιλάω για τον Βαγγέλα, τον πλακώθηκαν στο ξύλο. Εν τω μεταξύ αυτοί ακόμη δεν έχω καταλάβει γιατί πλακώθηκαν στο ξύλο. Του σκίσαν και το ωραίο, το άσπρο, το μπλουζάκι του, του ανθρώπου. Αλλά τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι δεν αξίζει να πηγαίνουμε δεξιά και αριστερά σε ανθρώπους τους οποίους τους έχουμε δοκιμάσει, σε ανθρώπους τους οποίους απέτυχαν και η αποτυχία τους δυστυχώς είχε ολέθρια αποτελέσματα για τη χώρα.

Σήμερα συνεχίζεται στη Λάρισα η δίκη για τα Τέμπη στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων μετά από διακοπή ενός μήνα. Η δίκη για το σιδηροδρομικό έγκλημα στα Τέμπη. Η μεγάλη διακοπή δόθηκε όπως ανακοίνωσε η πρόεδρος του Τριμελούς κατά την προτελευταία συνεδρίαση για να μπορέσουν να γίνουν εργασίες για να διαρρυθμιστεί η αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου Γεώπολης, το πρώην ΤΕΙ Λάρισας, όπου διεξάγεται η δίκη. Να υπενθυμίσουμε ότι είχαν προηγηθεί έντονες αντιδράσεις από συγγενείς των θυμάτων αλλά και των δικηγόρων κατά την έναρξη της συνεδρίασης της 23 Μαρτίου για την ακαταλληλότητα της αίθουσας, μια αίθουσα την οποία μας διαφημίζαν ότι είναι η πιο μεγάλη της Ευρώπης, η Super Wow, και ένα φιάσκο κι αυτό. Και έκτοτε αφαιρέθηκαν γυψοσανίδες προκειμένου να μπορέσει να ενοποιηθεί ο χώρος του φουαγγέ με την κύρια δικαστική αίθουσα για να μπορέσουν να προσθεθούν περισσότερα καθίσματα. Οι εργασίες ξεκίνησαν μετά τις 28 Απριλίου και ολοκληρώθηκαν πριν από λίγα 24 ώρα και σήμερα έχουμε την έναρξη της συνεδρίασης. Άντε να δούμε πώς θα εξελιχθεί το όλο θέμα, γιατί εδώ και 3 χρόνια πραγματικά με ό,τι μπορούν τους κοροϊδεύουν αυτούς τους ανθρώπους και είναι μια δίκη η οποία θα κρατήσει τουλάχιστον 2 χρόνια. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχουμε ακόμη ψωμί μπροστά μας, έχουμε ακόμη μέλλον μπροστά μας. Αυτό το οποίο εύχομαι είναι να μην παραγραφούν αδικήματα και αυτό το οποίο θέλω και απαιτώ είναι να δω τον Καραμαλή πίσω από τα σίδερα της φυλακής. Πραγματικά αυτόν τον εγκληματία, τον οποίο συνεχίζουμε και τον πληρώνουμε από τα δικά μας τα χρήματα, θέλω να τον δω στη φυλακή. Όπως επίσης και το Μητσοτάκη για όλα τα εγκλήματα τα οποία έχει κάνει και όλους όσους εγκλημάτισαν και πρόδωσαν αυτήν εδώ τη χώρα.

Σήμερα είναι και το ημέρα που θα πούνε το τελευταίο αντίο στην γογό μας Τροκώστα, μια γυναίκα η οποία έφυγε στα 55 της έτη χτυπημένη από τον καρκίνο. 55, άλλοι λένε 55, άλλοι 56, τέλος πάντων λίγη σημασία έχει. Το θέμα είναι ότι ένας νέος άνθρωπος έφυγε από τη ζωή με αυτόν τον άδικο τρόπο. Τώρα θα μου πεις γιατί το λες αυτό, ότι μας ενδιαφέρει. Δεν ξέρω, επειδή το παίζουν παντού και επειδή πρόκειται για ένα νέο άνθρωπο και γενικότερα πολλοί νέοι άνθρωποι, ρε παιδί μου, χτυπημένοι από αυτή την νόσο. Και μακάρι, πραγματικά εύχομαι να έρθει μια στιγμή που απλά με ένα χάπι, με κάτι, με ένα απλό φάρμακο θα μπορεί ο κάθε άνθρωπος να το ξεπερνάει. Σε κανέναν δεν αξίζει να το βιώσει αυτό το πράγμα. Είτε το βιώνει ο ίδιος του, είτε το βιώνει κάποιος δικός του άνθρωπος. Είναι μια απίστευτα δύσκολη κατάσταση, δεν το συζητώ. Μόνο όσοι το έχουν περάσει στην οικογένειά τους γνωρίζουν τι είναι και πώς είναι. Και εύχομαι πραγματικά να υπάρξει μια μέρα που ο καρκίνος θα είναι απλά ένα ζώδιο στο ζωδιακό κύκλο και τίποτα παραπάνω, όχι μια ανίατη ασθένεια. Λοιπόν, να πάω στα μηνύματα στο Viber, στο 6907-483-484. Καλημέρα στο Διονύση. Δεύτερη φορά λέει προδοτική αριστερά. Και δεύτερη και τρίτη και όσοι στέλνουν. Στον φίλο μου τον Ιδωμενέα, καλημέρα. Να δω οι Μακεδόνες, λέει, αν θα στηρίξουν τον αντιπατριωτισμό του Αλέξη. Έλατε, εγώ αναρωτιέμαι. Υπάρχει Μακεδόνας που θα ψηφίσει τον Τσίπρα? Υπάρχει? Θα μου πεις γιατί να μην υπάρχει. Καλημέρα στον μοναχικό το Λύκο από την Ιρεμβέργη, στο φίλο μου τον Χρήστο. Πάνω απ' όλα λέει και με τον κύριο Συνοδοιπόρο προχωράμε. Με υγεία πάνω απ' όλα και με τον κύριο Συνοδοιπόρο προχωράμε. Τι άλλο να πω. Απελπισία για την Ελλάδα μας, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να αλλάξουμε και μόνο με το λαό. Όχι μόνο για τα γήπεδα, αλλά για τους ίδιους. Αν αγαπάμε αυτόν τον ευλογημένο τόπο. Στον Κυριάκο από τη Φλόρινα, καλημέρα. Καλημέρα στον φίλο με το ψευδόνυμο Αμαρτωλός. 100 χρόνια λέει Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος. Ναι, μπράβο, ωραία. Στον Ανδρέα, καλημέρα από την όμορφη Πάτρα. Ξέρουμε πόσο ένσημα έχει κολλήσει ο έργος εθνοπροδότης της Μακεδονίας Αλέξης Τσίπρας. Έλατε, πόσο ένσημα έχει κολλήσει, πόσο έχει εργαστεί στη ζωή. Όσο έχει εργαστεί ο Μητσοτάκης, άλλο τόσο έχει εργαστεί και ο Τσίπρας. Καλημέρα στον φίλο τον Μάρκο από τη Νέα Ιωνία. Αν πάει πολύ αριστερά, λέει, θα βγει το αντίθετο, θα βγει στο αντίθετο ρεύμα και η μετοπική θα είναι σίγουρη. Έχει πολύ θράσος ο τύπος, αλλά ξέρει ότι τα ρόπαλα τον αγαπάνε. Ποντάρουνε στο ότι ο λαός έχει κοντή μνήμη. Δυστυχώς είμαστε ένας λαός ο οποίος, ναι, πραγματικά έχει κοντή μνήμη και ξεχνάει πάρα πολύ εύκολα. Η Μαρία από τις Σικές, το όνομα του νέου κόμματος του Τσίπρα, ταιριάζει ο προδότης ή χωρίς Τσίπρα? Η Καλογεροπούλου λέει είναι στα καλά της με το όνομα ή τα χρώματα κάθε κόμματος θα επηρεαστεί ο ψηφοφόρος. Σε τι μυαλά απευθύνεται? Ξέρεις σε τι μυαλά απευθύνεται. Ναι, ο άλλος μπορεί να παρομοιάσει το κόκκινο, ας πούμε, του ΣΥΡΙΖΑ με τον Ολυμπιακό και σου λέει α, αυτό θα ψηφίσω. Όχι του ΣΥΡΙΖΑ, του ΕΛΑΣ. Με κεκτημένη ταχύτητα. Έχω συνηθίσει Τσίπρα, ΣΥΡΙΖΑ. Όχι ότι το νέο του κόμμα απέχει πολλά, αλλά ΕΛΑΣ. ΕΛΑΣ, ρε αθεόφοβε. Η Ασπασία από την Αθήνα θα μπορούσε, λέει, να το ονομάσει και κόπρο του Αυγία. Από την Καλογεροπούλου λέει μόνο μαλθακίες. Ακούς, όλα τα αποκόμματα θέλουν βουλή. Κόπρο του Αυγία, Δεν κακό, δεν κακό. Καλημέρα στο θεολόγο που μας θυμίζει go back κύριε Τσίπρα, go back κυρίες και κύριοι της μπαγιάτικης νομεκλατούρας. Τι ωραία που τα έλεγε τότε. Go back κύριε Σόιμπλε, go back κυρία Μέρκελ. Ωραία τα έλεγε, ρε παιδί μου. Λες, κοίτα να δεις, ρε παιδί μου, χαρισματικός ηγέτης. Τον ψήφισε ο κόσμος, λέει, δεν μπορεί. Πρώτη φορά αριστερά, κάτσε να δούμε τι μπορεί να κάνει. Το είπα και το πρωί, καθίσαμε μετά να διαπραγματευτούμε. Τότε με το Βαρουφάκι που είπε ότι δεν θα, είχε πει τότε στον Ντάιζελμπλουμ, δεν θα συνεργαστούμε κύριοι μεταξύ μαζί. Δεν συνεργαζόμαστε με την Τρόικα, δεν σας γουστάρουμε, ρε παιδί, go back. Και εκεί πέρα νιώσαμε να αναπτερώνεται το ηθικό μας, λέμε όπα. Τι έγινε, ρε παιδί, πατήσαμε πόδι εμείς οι μικροί Έλληνες. Εν τω μεταξύ κάποιοι λέγανε μια προφητεία ότι
Το καλό στη χώρα θα έρθει, λέει, από την κοφτερή Ανατολή, έλεγε η προφητεία. Και το όνομα του Τσίπρα στα αντίθετα, Σαρπίστ δηλαδή, είναι κοφτερή Ανατολή, δεν ξέρω σε ποια γλώσσα, ναι, τα λέγανε και. Μετά με το δημοψήφισμα, τι ωραία ρε παιδί μου, σου λέει δημοψήφισμα. Ωρε λέμε εμείς Παναγιά μου, δημοκρατία πρώτη φορά στην Ελλάδα. Με την πρώτη φορά αριστερά θα αποφασίσει ο λαός. Και εμείς είπαμε όχι, δεν θέλουμε μνημόνια. Πάνε εκεί πέρα και ξέσκισε τους τα βάρδου. Και πάει ο Αλέξης να διαπραγματευτεί, ώρες ατέλειωτο. Εμείς περιμένουμε τώρα όλοι να δούμε τι θα γίνει. Είμαστε σίγουροι για το μέλλον της χώρας ότι δεν θα φέρει μνημόνιο, λέμε τους τελειώσαμε. Περνούσε η ώρα και λέγαμε τους ξεσκίζει άγρια ο Τσίπρας πίσω από τις κλειστές πόρτες. Πού να φανταζόμασταν ότι ξέσκιζε εμάς. Καλημέρα στην Πόπη από τον Πειραιά. Είδα, λέει, κάτι βίντεο από τον προδότη Τσίπρα. Δεν περίμενα να έχουμε ακόμα τόσα γίδια, λέει, να πάνε στον Παντρί να χειροκροτάνε τον αρχιψεύτη προδότη. Δεν υπάρχει σωτηρία στον επέτη δούλο Πινάλα Ραγιά. Όχι, δεν υπάρχει, ξεκάθαρα. Με στεναχώρησε ότι ήταν εκεί πέρα και ο Εμίλιος Χιλάκης, το οποίο θαυμάζω περιόριστα τη φωνή του πραγματικά. Θα ήθελα να έχω τη φωνή του, είναι η αλήθεια. Είναι, θεωρώ ότι είναι η καλύτερη ραδιοφωνική φωνή στην Ελλάδα. Αλλά ρε εσύ Εμίλη, γιατί ρε αγόρι, γιατί. Καλημέρα στον φίλο τον Τζέρι, καλημέρα στον Πέτρο, στην Θεοδόρα καλημέρα. Ρε εσύ, όταν ακούω τη διαφήμιση λέει για το Ταμείο Ανάκαμψης κυλάει ένα δάκρυ από χαρά, από λύπη, δεν ξέρω. Σε λίγο θα κλαίμε όλοι μαζί, Θεοδόρα μου, μη στεναχωριέ, σε λιγάκι θα κλαίμε όλοι μαζί. Καλημέρα στην Μαρία, καλημέρα στον Θεοδόση, κάτι κινέζικα μου στέλνει, δεν ξέρω τι είναι. Καλημέρα και στον άλλο τον φίλο το Θεοδόση, δύο Θεοδόσιους έχουμε. Στον Κώστα από τα Τέμπη καλημέρα, έχω καιρό λέει να στείλω μήνυμα, εδώ είμαι και σε ακούω καθημερινά, πάμε γερά μπάς και πάνε όλοι να ψηφίσουν. Μακάρι να ξυπνήσει αυτός ο κόσμος να πάει να ψηφίσει, να αφήσει λίγο αυτές τις βλακίες του ότι όλοι οι ίδιοι είναι, οι εκλογές είναι στημένες και όλα. Ας είναι στημένες οι εκλογές, πάνε ψήφισε εσύ και άμα είναι στημένες θα το βρούμε, θα το βγάλουμε στον αέρα, μη στεναχωριέστε. Θα το πούμε, δεν έχουμε κανένα λόγο να το κρύψουμε. Στο Χρυσοβαλάντη καλημέρα. Κανείς από τους πολιτικούς που έχουμε δεν κάνει, λέει. Όλοι μπαίνουν στην πολιτική για να οικονομήσουν. Θέλουμε ένα άτομο σαν την Κοβέση να παίρνει κεφάλια και να φέρνει λεφτά πίσω. Κάτσε, γιατί και την Κοβέση όλο τρικλοποδίας τις βάζουν. Οι Έλληνες, λέει, είναι καθυστερημένοι. Ψηφίζουν τα ίδια και τα ίδια άτομα. Και ας πεινάνε, δεν πρόκειται να μάθουμε ποτέ. Περαστικά μας. Εντάξει, δεν είναι. Γιατί να μάθουμε, σιγά μια χαρά δεν είμαστε και έτσι άμα. Και πολλές φορές η μη μάθη είναι και χειρότερη από την αμάθη και γι' αυτό το εκμεταλλεύουν. Μια χαρά είμαστε, τι δεν κατάλαβα. Είμαστε τα τέλεια θύματα. Καλημέρα στο Θοδωρή. Δουλεύω, λέει, στην Αγίας Άννη, σε μεγάλη εταιρεία Courier. Έχουν μαζευτεί πάνω από 2.000 άτομα μπροστά στην Ιερά Οδό, στο ύψος μετά το Εγάλεο. Έχουν κλείσει τους δρόμους, λέει, έχουν παρκάρει όπου να είναι. Οι μουσουλμάνοι είναι παντού και κοιτάνε. Και καλά δεν ξέρω τι γιορτή έχουν, αλλά η αστυνομία, εάν εγώ το είχα βάλει το αμάξι σε κάποιο πεζοδρόμιο για μισό λεπτό, θα ερχόταν η κλίση για αφαίρεση διπλώματος. Ναι, δεν ξέρω τι γίνεται εκεί πέρα στην Ιερά Οδό, στο ύψος λέει μετά το Εγάλεο, μάλιστα. Δεν ξέρω, δεν έχω εικόνα ακριβώς τι γίνεται και γιατί οι μουσουλμάνοι είναι παντού. Και αυτό εδώ πέρα με το να βάζουν τα αυτοκίνητά τους όπου να είναι, ναι, άμα το έκανες εσύ και πινακιδούλα θα σου παίρνανε και θα σου λέγανε έλα να παραδώσεις το δίπλωμα και θα σου βάζανε και πόντους, μια χαρά. Στο Σπύρο καλημέρα από την Ηλιόλου στη Αλόνισο με 19 βαθμούς. Αν έχεις παιδιά, λέει, βάλε φροντιστήριο γλωσσών, φροντιστήριο για το σχολείο, ΚΔΑΠ και από ένα άθλημα και βάλε και τους λογαριασμούς, ούτε στο μάρκετ δεν μπορείς να πας. Μην πας μωρέ, σίγα. Κάτσε σπίτι σου, κάτσε να πεινάς. Φάει βραστό νερό. Κάτσε, γιατί σε λίγο που θα το ξεπουλήσουν και το νερό, θα ανοίγεις τη βρύση ρε παιδί μου και θα νιώθεις ότι τρέχει ουίσκι 25 ετών από εκεί πέρα. Τόσο που θα πληρώνουμε το νερό, περίμενε. Καλημέρα στον Νίκο. Η οικονομική μας ευημερία είναι ένα θαύμα της μεταπολίτευσης, λέει, να το θυμόμαστε. Καλημέρα στον Αποστόλη από τον Βόλο. Καλά το ρεσιτάλ που έδωσε χθες εκεί στο Θησίο, λέει. Μιλάμε μεγάλη παράσταση, ξέρεις, λέει, δεν θα λέω καλημέρα, αλλά θα λέω μπε. Ναι, γιατί όχι, θα καταλαβαινόμαστε νομίζω, αν αρχίζουμε να βελάζουμε. Λίγο πολύ, όλοι την ξέρουμε αυτή τη γλώσσα. Καλημέρα στο φίλο του Δημήτρη.
Όπως προείπες, λέει, όλα είναι σκηνοθετημένα σχετικά με τις εταιρείες δημοσκοπήσεων. Ο πρώην Πρωθυπουργός πρόδωσε το όνομα της Μακεδονίας. Τώρα που ονόμασε το κόμμα του Ελλάς, θα ξεφτυλιστή πατάει πάνω σε άχυρα. Και εσύ, λέει, εσύ είσαι Έλληνας, δεν έχεις δικαίωμα διακοπών. Πλέον ο Έλληνας δεν έχει δικαίωμα για τίποτα. Καλημέρα στο Δημοσθένη, στο πολεμικό ναυτικό. Εγώ θέλω πρόγραμμα για ηλεκτρικό ρεύμα σε παραλλαγή. Τι δεν κατάλαβα, λέει, μπλε, πράσινο, κόκκινο. Μου θυμίζει, λέει, διάφορα κόμματα που κατέστρεψαν την Ελλάδα. Έλα μωρέ, εντάξει. Ας κάνουν ένα πολύχρωμο εκεί πέρα, ένα ΛΟΑΤΚΙ τιμολόγιο και μια χαρά θα είναι. Καλημέρα στο Γιάννη. Έχετε χάσει τον ύπνο σας, λέει, με την Καριστιανού. Λες και ο Βελόπουλος θα μας σώσει, αησυχτή. Πες, γιατί σε είπα εγώ ότι θα σε σώσει ο Βελόπουλος. Αλλά ούτε η Καριστιανού θα σε σώσει. Αησυχτή. Καλημέρα στο φίλο του Βασίλη. Άσε ήσυχη την Καριστιανού, λέει, και να ξέρεις ότι η αρνητική διαφήμιση είναι η καλύτερη. Να ξέρεις, ακούω Focus κάθε μέρα. Καλημέρα από τη Λεμεσό. Γεια σου, φίλε μου Βασίλη. Δεν θα αφήσω ήσυχο κανέναν. Όποιος θέλει να μπει μέσα στην πολιτική, θα περνάει από έντονη κρίση. Από όλο τον κόσμο, όχι από μένα. Πρέπει να κρίνουμε σοβαρά αυτούς τους οποίους θα τους δώσουμε την ψήφο.

Ξέρεις όλο την κοντοζυγόνη. Οι Τούρκοι. Καλημέρα στη Χριστίνα. Καλημέρα. Σήμερα γιορτάζουν, λέει, το Μπραϊάμι. Το Μπαϊράμι του μουσουλμάνοι. Α, γι' αυτό ο κόσμος εκεί πέρα στην Ιερά Οδό. Μόνο η Ιερά Οδός δεν είναι δηλαδή. Καλημέρα στον Ηράκλειο από το Λάντσκουτ της Γερμανίας. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Δεν φτάνει, λέει, ήρθε ο Μητσοτάκης να μας κάνει δίαιτα. Έχουμε και παράπονο. Σωστός, εγώ έχω χάσει 10 κιλά πάντως. Να είναι καλό ο Πρωθυπουργός. Καλημέρα στον Μιχάλη από τη Μεσιά του Κιλκής. Ο καθένας σας αναλάβει τις ευθύνες του, λέει, με την ψήφο του. Καλημέρα στον φίλο τον Τρίφωνα. Πρέπει να έχουν κάποια θρησκευτική γιορτή στα Πατήσια, λέει. Ο ημάμ σε παράνομο τζαμί τραγούδαγε. Μπορεί, δεν αποκλείεται. Στην κυρία Ελισάβετ, καλημέρα, όχι άλλο κάρβουνο. Καλημέρα και στο Θοδωρή από το Περιστέρι. Στην Ελλάδα, λέει, έχουμε μια αδική δικαιοσύνη, μια άρρωστη υγεία, μια αγράμματη παιδεία, μια φτωχή οικονομία, 5.000 ανθέληνες που γάμπους κυβερνούν, καταστρέφοντας τη χώρα, και 11 εκατομμύρια ηλιθίους που κοιτούν. Θα μπορούσα να πω και άλλα, αλλά η ώρα είναι σχεδόν 8 και θα πρέπει να αποχωρήσω, να βγάλει και κανένας άλλος μεροκάματο. Καλά τα πάμε σήμερα. Εύχομαι να έχετε ένα όμορφο πρωινό, να είστε όλοι καλά. Θεού θέλοντος, αύριο στις 6 εδώ θα είμαστε και πάλι να ξανανοίξουμε τα μικρόφωνα, να τα ξαναπούμε. Εύχομαι να είστε καλά. Καλό πρωινό Τετάρτης και βαστάτε γερά. Θα τα καταφέρω.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας. Ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Στην Αθήνα βρίσκεται η αντιπροσωπεία της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΚΟΝΤ) για την διερεύνηση των καταγγελιών περί οργανωμένης απάτης με τις αγροτικές επιδοτήσεις των ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι ευρωβουλευτές της Επιτροπής με επικεφαλής τον Τόμας Σδέχοφσκι θα πραγματοποιήσουν σειρά συναντήσεων με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά, στελέχη του Οργανισμού της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, του Κτηματολογίου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου αλλά και με την Παρασκευή Τιχεροπούλου. Στόχος της επίσκεψης, η οποία θα ολοκληρωθεί στις 28 Μαΐου με συνέντευξη τύπου, είναι η αξιολόγηση των ερευνών, η διασφάλιση της διαφάνειας στη διαχείριση των κοινοτικών κονδυλίων και η λήψη μέτρων για την αποτροπή μελλοντικών καταχρήσεων. Συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας μετά από διακοπή ενός μήνα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα και έγκλημα.

Αν είμαστε πλειοψηφία, θα δούμε για πόσο. 8 και 10 η ώρα, είστε συντονισμένοι στον Μάχη FM, άρα είσαστε μαζί μας στο πεδίο της μάχης. Ιωάννης Βασιλιάδης, εορτάζων Δημήτρης Παπαγεωργίου στα μικρόφωνα μέχρι και τις 10, σήμερα με πλήρη σύνθεση. Στον ήχο τις μουσικές επιλογές, ο Ανδρέας Αγιαννητόπουλος. Υπεύθυνος ακόμα και για τα ψηφιακά μας ραδιοκύματα. Γιατί www.mahfm.gr, εάν βγαίνετε από το αυτοκίνητό σας, φτάνετε ρε παιδί μου, δεν ξέρω, ευλογημένοι να είστε να φτάσετε. Αν φτάσετε, κατεβαίνετε από το αυτοκίνητο, μπαίνετε στο γραφείο, στο μαγαζί, όπου μπαίνετε τέλος πάντων ο καθένας, καλό είναι. Πληκτρολογείτε www.mahfm.gr, μας ακούτε από εκεί, πατώντας απλά το κουμπάκι «Ακούστε ζωντανά». Δεν είναι, βλέπω εδώ πέρα ο Κωστίδης έχει βγει στο Sky, δεν μας έχει ενημερώσει κι αυτός ποια ισλαμική γιορτή είναι ρε παιδιά. Να το ξέρουμε, ή αν είναι εθνική εορτή κάποιου κράτους τέλος πάντων. Παντού γράφει ο Θανάσης, αυτά που λέγαμε από Λακιώτιος Παπανδρέου τα ίδια. Καλημέρα και στην Πειραιώς τα ίδια, γράφει ο Δημήτρης. Καλημέρα Θωμάς από Πειραιά.

Εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 10 για να... Τι είναι? Μη μου το... Τι, γιατί δεν το λες εσύ μου το στέλ, παιδιά, δεν θέλω. Α, είναι Κουρμπάν Μπαϊράμ. Είναι το Eid al-Adha. Ακούστε τώρα, αυτή η σημαντική γιορτή, λέει, πέφτει τη 10η μέρα του μήνα του Dual Hijja, του τελευταίου μήνα του Ισλαμικού Σεληνιακού ημερολογίου, και σηματοδοτείται η ολοκλήρωση των τελετουργιών του προσκυνήματος Χατζ. Εντάξει. Κουρμπάν Μπαϊράμ, εντάξει. Άρα τι γίνεται. Ζήλευα πάντως, να σας πω την αλήθεια, νεαρός κόσμος, όλοι αυτοί, ξέρεις, τους έβλεπα να περνάνε, ήταν πιτσιρίκια 17-18, πάρα πολλοί εξ αυτών, και κάναν τα μάτια μου, ξέρεις, κάνανε 80, αυτό που είχαν πει ότι είναι 76 ευρώ την ημέρα, μέτραγα πόσα 76 τη μέρα έχουν πέσει. Πολύ iPhone, ρε αδερφέ μου, κάνει εντύπωση. Ξέρεις, ήμουν σταματημένο στο φανάρι και περνάγανε μπροστά. Τόσο iPhone. Τόσο iPhone, τι έγινε, ρε παιδί μου? Τέλος πάντων, αφού ενημερωθήκαμε, μάθαμε, καλές εορτές να τους ευχηθούμε. Τα παίρνουμε χαμπάρι όλες τις γιορτές πια. Με τέτοιο μπούγιο δεν είναι δυνατόν να το χάσεις, βλέπεις? Και αν είσαι από αυτούς που δεν κυκλοφορεί τώρα, αν είσαι εσύ εγκλωβισμένος στο γυψό και δεν σου βλέπεις, εδώ πέρα στον Mach FM σε ενημερώνουμε. Λοιπόν, μέχρι τις 10 όπως είπαμε, μαζί μας και εσείς, στέλνοντας τα μηνύματά σας στη μηνυματιέρα του σταθμού, στο Viber 6943-63-54-51. Επαναλαμβάνω, 6943-63-54-51 είναι το Viber του σταθμού, η μηνυματιέρα μας. Στέλνετε εκεί πέρα την καλημέρα σας, στέλνετε από πού μας ακούτε, την περιοχή, αλλά και το που είστε, ρε παιδί μου. Δηλαδή, αν είσαι μέσα στα μάξι, αν έχεις φτάσει στη δουλειά σου, εάν οτιδήποτε, όπου και αν είσαι. Στέλνετε ακόμα το σχόλιο σας για όσα συζητάμε. Αφού βρήκες τη γιορτή, είναι Ιωάννη, βρες και πώς είναι ο χαιρετισμός, να ξέρουμε πώς να απευθυνόμεθα στους συμπολίτες. Συμπολίτες, να μην μας ακούει το εσουρού και μας ρίξει καμιά καμπάνα, που με τίποτα τώρα λάθρο τέτοια και μας κυνηγεί.

0: Γιάννε, τι λες, Μαϊάμου, Κουρμπού, δεν ξέρω. Ποιος είναι ο χαιρετισμός?
1: Από ό,τι βλέπω λέγεται Eid Mubarak, κάπως έτσι.
0: Έτσι. Ένας Μουμπάρακ δεν ήταν κάτι?
1: Ευλογημένη γιορτή πρόεδρος. Σημαίνει ευλογημένη γιορτή, κάπως έτσι.
0: Μάλιστα. Στο μεταξύ παίζει να βγουν τίποτα πολιτική. Να βγει ο Μπακογιάννης, ο Λούκας. Το βλέπω να έρχεται. Ανάρτησε λίγο στο Facebook. Eid Mubarak να λέει ο Λούκας εδώ πέρα στην Αθήνα. Αυτοί που δεν λένε καλά Χριστούγεννα ούτε με πιστόλι στον κρόταφο, ξέρω εγώ. Λένε καλές γιορτές, χαρούμενες διακοπές και τέτοια. Άμα είναι τίποτα, πώς θα είπαμε, κουρμπά Μπαϊράμ. Ωραία, θα έχει να πέσει του Eid Mubarak το κάγκελο. Θα γίνει, θα έχουν ανταγωνισμό ποιος θα βγει να πρωτευχηθεί. Δεν τους εύχομαι τίποτα, λέει Ντίνα. Τώρα είστε σκληροί άνθρωποι. Καλημέρα, λέει, που να δεις Κυψέλη τι γίνεται. Τρομάζεις να ακούσεις ελληνικά. Φίλε Κυψέλη, με συγχωρείς τώρα, είναι πολύ... Πώς το έλεγε ο Μητσοτάκης, θέλω να βλέπω τη χώρα μου σιγά σιγά να γίνεται πολυπολιτισμική. Αυτά τα λέγε παλιά. Πριν κάνει τη στροφή με τον Τραμπ, που στροφή δεν έχουν κάνει. Γιατί σου λέει, ρε φίλε, βγαίνει ο άλλος, κάτσε να σου πω το δράμα του. Μένει ο άλλος στην Εκάλη, έτσι. Βγαίνει κάθε μέρα, τι βλέπει? Βλέπει τους ίδιους αστυνομικούς να φυλάνε τα ίδια σπίτια. Βλέπει τους ίδιους γείτονες, το Κόκαλη, δεν ξέρω κι εγώ ποιοι μένουν στην Κηφισιά εκεί πέρα τώρα, ας πούμε, ψηλά, έτσι, στα ωραία τα μέρη της Κηφισιάς, όχι κάτω στην Πασκλασάρια, στα ωραία, έτσι. Κάθε μέρα τους ίδιους και τους ίδιους. Έτσι έχει βαρεθεί. Θέλει να κατέβει μία βόλτα να πάει στην Κυψέλη, να φάει, ξέρω εγώ, τίποτα μπαχαρικά, πακιστανικά, τίποτα τέτοια, να τη δει πολυπολιτισμικός, ρε παιδί μου, να αλλάξει παραστάσεις. Τώρα το γεγονός ότι εσύ ψάχνεις να βρεις άνθρωπο να μιλά ελληνικά στην Κυψέλη δεν τον ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Δεν τον ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Αυτός θέλει να κάνει τον τουρισμό του. Κατέβει μία φορά κάθε τρία χρόνια. Θέλει να δει διαφορετικές εικόνες. Να νομίζει ότι έχει πάει ένα ταξίδι στο Πουντζάμπ, ξέρω εγώ. Άλλο που εσύ πρέπει να ζεις κάθε μέρα, ας πούμε, και είναι σαν να είσαι στη Λαχώρη του Πακιστάν. Λυπάμαι, αλλά έχουν άλλες προτεραιότητες. Ο κρατικός μηχανισμός είχε άλλες προτεραιότητες. Εδώ πέρα προετοιμάζεται το κράτος για να κάνει θερινές εφόδους, λέει, το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος και ελέγχους με αιχμή AI. Στο μεταξύ, αυτές τις κάμερες της AI τις χρησιμοποιούν να δούνε. Άμα πιάσεις το κινητό όταν είσαι πάνω στο αυτοκίνητο, τις χρησιμοποιούν για τις Παναγιάς στα μάτια. Να κάνουν μία από αυτές τις κάμερες AI να βλέπουν, ξέρω εγώ, πώς είναι νόμιμα, πώς είναι παράνομα στη χώρα, δεν τους έχει περάσει καθόλου από το μυαλό. Μόνο για τα εισιτήρια, ξέρω εγώ, που βάλανε στον Περισσό, νομίζω. Κάπου βάλανε σε ένα σταθμό του ηλεκτρικού. Όχι στον Περισσό, κάπου αλλού βάλανε. Στον Περισσό. Βάλανε να δουν ποιοι χτυπάνε εισιτήρια και ποιοι όχι. Παιδιά, τα γράφει εδώ πέρα και ο Βαγγέλης, λέει, τυχεροί είμαστε που ακόμα πηγαίνουν κάπου και δεν είναι ο Μουεζίνης να γυρνάει μέσα στις περιοχές της Αθήνας να βγαίνουν όλοι αναγκαστικά. Βασίλης δεν ενδιαφέρεται. Καλημέρα κύριε Παπαγεωργίου, λέει, ο Τσίπρας θα καλοδεχθεί όλους τους μετανάστες με το νέο κόμμα. Όχ, Παναγιά μου, πλήρης αφανισμός των Ελλήνων. Το Ελλάς, ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Τσίπρας. Πάλι θα βγει ο Σαμαράς, θα κάνει το κόμμα να λέγεται ΕΔΕΣ, ξέρω εγώ αυτό που θα κάνει. Να θυμηθούμε τα παλιά, να πούμε. Στο μεταξύ, όλοι αυτοί, ξέρεις, άνοιξε θεία από τη ΔΕΗ είμαστε τώρα, άνοιξε θεία από την Ελλάς είμαστε. Και άμα πάντως πει, από την Ελλάς, τι, του Τσίπρα, είμαστε Ελλασίτες. Καλά, μιλάμε χτες για ένα θεατρικό το οποίο ξεκίνησε με αξιώσεις. Είχε ωραία σκηνοθεσία εκεί πέρα, κάτι Ακρόπολη και τέτοια. Και εξελίχθηκε σε παροδία. Δεν ξέρουν ούτε να διαβάζουν, ρε. Ρε, οι παρουσιαστές εκδήλωσης 5 λεπτά μιλήσανε και είχαν να διαβάσουν χαρτιά, μην χάσουν το μονόλογο, ρε παιδιά. Τι διάλο, δεν τους το είχαν πει την τελευταία μέρα, τους μαζέψανε και τους είπα ηθοποιοί, ρε, και οι δύο. Δεν προλάβανε να μάθουν ένα ρόλο 5 λεπτών, ναι. Κι Και ο Τσίπρας είχε ένα πλάνο κάποια στιγμή από πίσω, ρε, που έδειχνε και καλά να δείχνει τον Τσίπρα από πίσω που απευθύνεται στα πλήθη και τέτοια. Και είχε όχι έναν υποβολέα, όχι δύο υποβολείς, τρεις οθόνες, μη χάσει τα λόγια του. Και ο τύπος μίλαγε και κοίταζε προς τα κάτω και έλεγε ντρέπεται. Άμα τον έβλεπες χωρίς να ξέρεις, λες πω, δες τι χαμηλοβλεπούσα, ξέρω εγώ που είναι. Ο Τσίπρας κοιτάει χαμηλά για να μην προκαλέσει, μη θυμηθεί ο κόσμος όσα πέρασε επί της πρώτης θητείας του. Αλλά όχι, απλά τελικά ήταν κάτω τα. Πώς τα λένε, τελεπρόμπτερ τα λένε οι. Τελεπρόμπτερ τα λένε οι πρωτευουσιάνοι αυτοί, ξέρεις, που ταξιδεύουν στα εξωτερικά και δεν μπορούν να πουν υποβολέας, ρε παιδί μου, τι λέει υποβολέας. Όχι, είναι τελεπρόμπτερ πρέπει να τα λέμε.

0: Μαρίσου.
1: Του Μασάτου, λέει, ηθοποιοί Μαριάννα του Μασάτου και Εμίλιος Χιλάκης. Αυτοί παρουσίασαν την εκδήλωση. Τουλάχιστον ξέρεις ότι είναι παράσταση, ρε παιδί μου. Και αναρωτιέμαι, πώς δεν έκοψαν εισιτήριο, ας πούμε. Πραγματικά αναρωτιέμαι, δεν θα μου πεις δεν κόψαν εισιτήριο, γιατί μετά τους φέρανε που τους φέρανε από όλη την Ελλάδα για να μαζευτούν 1500 νοματέοι να δείξουν εκεί πέρα ότι γίνεται μπούλιο. Δεν θα είχε πάει άνθρωπος. Ούτε μόνο κάτι ορφανοί βουλευτές. Θα τα πούμε, έχουμε να πούμε πολλά και για, και για το Τσιπριστάν χτες αυτά που είδαμε. Λιποθύμησε κιόλας ένας, λέει, λιποθύμησε, δεν ξέρω. Είχε βγει ο Τσίπρας πάνω και φωνάζε ένα γιατρό ρε παιδιά, φέρτε ένα γιατρό ρε παιδιά. Μπορεί να ήταν καμιά τσιπρίτσα, ξέρεις, από αυτές που βγήκε στη σκηνή, Χριστέ μου. Αυτά που κάνανε με το ρουβά παλιά.

Λοιπόν, σας βλέπω εδώ πέρα πρωί-πρωί μου στέλνετε location. Μόνο πινέζες δεν μου έχετε βάλει. Πού εορτάζετε το μπαϊράκ, πώς το λένε, κουρμπάν.

Λοιπόν, είπαμε, Τσίπρας κοίταζε τα teleprompters προς τα χάμω που ήτανε και έγινε μετά πάρτι στα Twitter, έτσι, με το όνομα, με το Ελλάς. Έγινε χαμός. Δηλαδή δεν μπόρεσε να σταθεί ούτε τέταρτο η αναγγελία του ονόματος. Το μόνο που παρουσιάστηκε ως επιτυχία της εκδήλωσης Τσίπρα ήταν ότι δεν είχε σκεφτεί κανένας ότι θα έφτανε σε τέτοιο σημείο να διαλέξει το όνομα Ελλάς για το κόμμα του. Όσοι δουλεύουμε στο μεταξύ σε site θα μπερδευτούμε με τα tag, γιατί έχει Ελλάς στην Ελλάδα, έχει Ελλάς στην ελληνική αστυνομία, έχει Ελλάς στα ιστορικά ΕΑΜ, Ελλάς και τα λοιπά. Άντε τώρα, Ελλάς και ο Τσίπρας. Αλλά εντάξει, έγινε του μιμιδίου το κάγκελο χτες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με την απόφαση Τσίπρα να κινηθεί με το Ελλάς. Έκανε και όλα τα παπανδρεϊκά, δηλαδή κάποιος ήταν υπεύθυνος, ρε παιδί μου, προφανώς να οργανώσει, είχαν ένα σκηνοθέτη, θα είχαν ηθοποιούς, είχαν του Ντουμασάτου, τον άλλον, πώς το λένε, και τον Τσίπρα, τρεις ηθοποιοί, πρέπει λογικά να υπήρχε κάπου και ένα σκηνοθέτης. Αυτός ο σκηνοθέτης λοιπόν, λογικά, βαριότανε, δεν είχε ετοιμάσει τίποτα και πήγε στο, δεν ξέρω, στο ChatGPT, πήγε στο Cloud να την είδε πιο τέτοιος και λέει θέλω Ανδρέα Παπανδρέου σε βερσιόν 2026. Πάρε, δες τις ταινίες, ξέρω εγώ, από τις προεκλογικές συγκεντρώσεις του Παπανδρέου. Έχω δει πόσες φωτογραφίες έχουν βγει που δείχνουν όπως κράταγε το χαρτάκι της διακήρυξης ο Ανδρέας Παπανδρέου, έτσι κράταγε και αυτό το χαρτάκι της διακήρυξης χθες ο Αλέξης Τσίπρας. Όπως είχε φέρει το κοριτσάκι ο Ανδρέας ο Παπανδρέου, έτσι έφερε αυτό το έρμο το κοριτσάκι και ο Τσίπρας. Στο μεταξύ, τι γίνεται, ρε παιδί μου, με τα κοριτσάκια. Και ο Μητσοτάκης που μιλάει στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, και εκεί κοριτσάκι δεν πήγε. Δεν πήγε και εκεί ένα. Γιατί τα σηκώνουν όλα στις εξέδρες. Εντάξει, είπαμε, ρε παιδιά, είπαμε να μιμηθείτε, ξέρω εγώ, τον Ομπάμα, να μιμηθείτε τον Ανδρέα τον Παπανδρέου. Αλλά πόσο πια, βάλτε κάτι καινούριο. Άμα είσαι Τσίπρας, δεν έπρεπε να βάλεις τώρα αγοράκι κοριτσάκι. Βάλε ένα τρίτο φίλο να έρθει. Βάλε εκεί πέρα έναν ταγλαρά, να πούμε, με περούκα να έρθει να σου φέρει τη διακήρυξη. Γιατί. Όχι, να δείξει ότι είσαι walk μέχρι τέλους. Να είναι ο άλλος 2-14, ξέρω εγώ, τακούνι να ανεβαίνει στο 2-27 και να έρθει να σου φέρει τη διακήρυξη, την ιδρυτική, αμάν με τα παιδάκια. Και κατέθεσε, λέει ο Τσίπρας, 7 βασικές δεσμεύσεις της ιδρυτικής διακήρυξης. Μιλάμε τώρα, θα συγκινηθείτε τώρα. Δεν ξέρω αν τα έχετε διαβάσει. Απορώ αν δεν τα έχετε διαβάσει, να σας πω τα αλήθεια, γιατί το πλήσιμο εγκεφάλου που πέφτει χτες. Έκανε ο Τσίπρας νέο κόμμα και ήτανε, παιδιά, τα κανάλια τηλεοράσεις. Αυτό το Μέγκα, ξέρω εγώ, ήτανε λες και ούτε Δευτέρα παρουσία μα είχε γίνει, δεν θα έβγαζε τέτοιο πάθος για τη συγκέντρωση.

0: 7 βασικές δεσμεύσεις της ιδρυτικής διακήρυξης Τσίπρα. Αλλά θα τις πούμε, θα τις σχολιάσουμε τη φανφαρολογία αυτή αμέσως αφού ακούσουμε την κίνηση του τι συμβαίνει στους δρόμους Αθήνας. Και δεν μιλάω για κίνηση κελεμπίας, μιλάω τώρα για κίνηση αυτοκινήτων. Τι συμβαίνει στο μέτωπο αυτό?
1: Λοιπόν, υπάρχει μεγάλη έντονη ταλαιπωρία στους περισσότερους κεντρικούς οδικούς άξονες, διότι η συμφόρηση είναι απίστευτη, κυρίως στη Λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Τα πράγματα αφορούν κυρίως το ύψος της Μεταμορφώσεως, δηλαδή στη συμβολή της με την Αττική Οδό έως και το Αιγάλεο. Δύσκολα είναι τα πράγματα στη Λεωφόρο Φιλής από το ύψος του Ζεφυρίου έως και το Μητροπολιτικό Πάρκο στο Ήλιον. Το ίδιο λίγο πιο δίπλα στη Νέα Ολυμπία Οδό, όπου η κίνηση αφορά σχεδόν όλο το μήκος του δρόμου. Κίνηση έχουμε και έντονη συμφόρηση με μεγάλες καθυστερήσεις στην Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι έως και τα διηλιστήρια στο Σκαραμαγκά, όπου γίνεται η έξοδος για την Εθνική Αθηνών Κορίνθου. Έντονη κίνηση υπάρχει και στην Λεωφόρο Ποσειδώνος από την αρχή του δρόμου έως και τη Λεωφόρο Αλίμου. Η κεντρική δρόμη της πρωτεύουσας, η πρωτευουσιανική δρόμη, είναι όλοι μποτιλιαρισμένοι.
0: Η πρωτευουσιανική δρόμη. Τι εννοείς τώρα, γιατί υπάρχουν δρόμοι που είναι πρωτευουσιανοί και άλλοι δρόμοι που είναι επαρχιώτες, βλαχαδερά δρόμοι.
1: Κέντρο, είναι έμφαση. Πλεονασμός, πώς να το πω. Λοιπόν, κατά τόπους όλοι οι δρόμοι παρουσιάζουν συμφόρηση. Στην Λεωφόρο Κηφισίας, εντάξει, η κίνηση αφορά ήδη το κέντρο από το Χίλτον και φτάνει έως και το Χαλάνδρι. Να ενημερώσουμε ότι βάσει των οδικών χαρτών βλέπω ότι υπάρχει διακοπή κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στη Λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως στο ύψος του Περιφερειακού Νοσοκομείου στη Νέα Ιωνία, δηλαδή στο Νοσοκομείο Αγίας Όλγας. Βλέπω ότι η διακοπή της κυκλοφορίας αφορά, δηλαδή στο ύψος της Αντιδιοστασίου έως και την Φιλελλήνων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Επομένως, υπάρχει έντονη συμφόρηση στους δρόμους που οδηγούν στο νοσοκομείο, την Αγίας Όλγας δηλαδή. Και μετά έχουμε και στη Μεσογείο, όπου η κίνηση αφορά κυρίως το ρεύμα καθόδου προς την Αθήνα. Αυτή είναι στην Αττική Οδό, οι καθυστερήσεις στους κόμβους από το κόμβο της Μεταμορφώσεως έως και την περιφερειακή Ημιτού αγγίζουν τα 20 λεπτά.

Καλημέρα κύριε, στέλνει ο Μάνος. Από σήμερα λέει τρέμει η ευρωπαϊκή νομεκλατούρα της Ευρώπης γιατί έρχεται ο πρόεδρος με φορά. Επάς και θυμάσαι και εσύ τη συνάδελφο του δημοσιογράφου, την πρόεδρε έλα με φορά. Χάθηκε αυτή μετά. Μεγάλο λάθος έκανε αυτή, ε? Που πήγε με τον Τσίπρα. Πρόεδρε, έλα με φόρα. Φώναζε, ήρθε με φόρα τέλος πάντων κι αυτός. Τείχο, λέει ο Μάνος, θα πηγαίνουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες. Εδώ πέρα μου στέλνετε διάφορα τι σημαίνει το ακρονίμιο το ΕΛΑ. Σε κάθε τα λαμόγια, εδώ πέρα σαχλαμάρας, διάφορα μου έρχονται. Για εντάξει, τώρα ο άνθρωπος έδωσε χτες ένα μεγάλο ιδεολογικό στίγμα, λέει. Διότι λέει η Ελλάς, η διακήρυξη η οποία διάβασε χτες, τη διάβασε είπαμε από το τελεπρόμπτερ. Σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας συλλογικής προσπάθειας για τη δημιουργία μιας μεγάλης προοδευτικής συμπαράταξης. Τη σύγκληση λέει των τριών ιστορικών ρευμάτων του προοδευτικού χώρου που αποτελούν την έκφραση της σύγχρονης αριστεράς. Της ριζοσπαστικής, θα τα διαβάζω ακριβώς όπως τα λέει, έτσι. Δεν βγάζω τίποτα από το κεφάλι μου, ακούστε τώρα. Της ριζοσπαστικής αριστεράς, της σοσιαλδημοκρατίας και της πολιτικής οικολογίας. Αυτή λέει είναι η κυβερνός αριστερά της νέας εποχής. Το διαβάζω αυτό και βλέπω γιατί αναγκαστικά τα διάβαζε από τον υποβολέα. Διότι αν δεν τα διάβαζε από τον υποβολέα, θα είχε λυθεί στα γέλια. Θα είχε λυθεί στα γέλια. Ξέρεις, το τελεπρόμπτερ, παιδί μου, αυτός ο υποβολέας έχει το καλό ότι το διαβάζει λέξη-λέξη. Δεν χρειάζεται να το διαβάσεις όλο μαζί. Διότι αν το διαβάζεις όλο μαζί, για να το πεις όλο μαζί, σημαίνει ότι κατανοείς και το τι λες. Οπότε εκεί πέρα κάπου θα είχε λυθεί στα γέλια και ο Αλέξης ο Τσίπρας και δεν θα μπορούσε. Από σήμερα λέει θα βαράνε τα ταούλια, θα χορεύει η Ευρώπη. Τα έχουμε ξαναζήσει, ε. Είχε 7 βασικές δεσμεύσεις, παιδιά, της ιδρυτικής διακήρυξης, τις οποίες θα μπορούσε είτε τις έλεγε χτες στους μαζεμένους, είτε πήγαινε σήμερα και τις έλεγε στο Urban Bayram, πώς το λένε, Kurban Bayram, θα είχαν την ίδια αξία. Δεσμεύτηκε ο Τσίπρας για μια ζωή με αξιοπρέπεια. Δεσμεύτηκε όμως, έτσι, ο άνθρωπος που έφερε τα φαντς, που έφερε τους πληστηριασμούς, όλα αυτά, ο Τσίπρας δεσμεύτηκε για μια ζωή με αξιοπρέπεια. Δεσμεύτηκε για ισχυρή δημοκρατία, λέει, για διαφάνεια και έλεγχο σε κάθε επίπεδο της εξουσίας. Η ισχυρή δημοκρατία ήταν, θυμάστε τότε που πουλάγε τη Μακεδονία και είχε αρχίσει η ελληνική αστυνομία να βάζει νέους θεσμούς, όπως τις προληπτικές προσαγωγές που παρακολουθούσε τις συζητήσεις μέσω Facebook. Συζητούσα εγώ με τον Αγιαντόπλο μέσω Facebook να πάμε στην τάδε συγκέντρωση για τη Μακεδονία. Τσούπερ χώρο στο σπίτι μας λαμβάνανε πριν κάνουμε οτιδήποτε. Διαφάνεια μιλάμε, τρελή διαφάνεια και ισχυρή δημοκρατία. Βγαίνανε τότε με το όνομα της Μακεδονίας που ξεπουλήθηκε 90% του λαού ενάντια στη Συμφωνία των Πρεσπών. Όχι, εμείς θα προχωρήσουμε με το 3%, με το 4%, με το 5%. Αυτό είναι ισχυρή δημοκρατία. Καλά. Τρίτη δέσμευση, ισχυρή οικονομία, δίκαιης ανάπτυξης και αξιοπρέπειας. Θυμάστε που κλαίγαν οι συνταξιούχοι έξω από τα ATM, στις κλειστές τις τράπεζες. Δεσμεύεται ακόμα, λέει, για κοινωνικό κράτος δικαιωμάτων. Αυτό δεν ξέρω τι είναι. Παιδιά, τι είναι το κοινωνικό κράτος δικαιωμάτων? Τι είναι το κοινωνικό κράτος δικαιωμάτων? Να μην πηγαίνουν φαντάρι, ρε. Αυτό είναι. Μήπως για τον Νταγκλαρά των 2-14 που λέγαμε πριν με τα τακούνια. Δεν ξέρω τι είναι το κοινωνικό κράτος δικαιωμάτων, παιδιά, δεν γνωρίζω. Τι να σας πω. Καλά, δεσμευόμαστε για μια ανθεκτική Ελλάδα σε κόσμο διαρκών κρίσεων. Τι θα κάνει, θα βγάλει στο σούπερ μάρκετ να πουλήσουμε και το Αιγαίο, να πουλήσουμε και τη Θράκη, την έδωσε στη Μακεδονία. Να ονομάσουμε, ξέρω εγώ, την Κρήτη Βόρεια Λιβύη. Τι άλλο πρέπει να κάνουμε? Έκτο, λέει, δεσμεύτηκε για ψηφιακή δημοκρατία και κυριαρχία. Και κυριαρχία για εθνικές τεχνολογικές υποδομές με ρήτρες κυριαρχίας. Ψηφιακή δημοκρατία σημαίνει ότι θα μπορεί να κάνει πλέον λογικά, θα κάνει δημοψηφίσματα και ψηφιακά. Δεν χρειάζεται δηλαδή να πας να ψηφίσεις, θα μπορείς να κάνεις εργό σαν μια ηλεκτρονική αγορά. Θα βγαίνει το αποτέλεσμα στο δημοψήφισμα. Κάτι θα πηγαίνει ο Τσίπρας, θα κάνει το άλλο. Αυτό είναι ψηφιακή. Ψήφιζε σήμερα, αλλά ο Τσίπρας θα κάνει ό,τι θέλει. Σαν το δημοψήφισμα το περίφημο που είχε κάνει το 2015. Και έβδομον, δεσμευόμαστε για μια ισχυρή Ελλάδα που θωρακίζει τα δικαιώματά της και χτίζει γέφυρες ειρήνης. Αυτό τώρα ακούγεται συναγωνισμός με το Μητσοτάκη. Ποιος θα πρωτοκάνει τις πρέσπες του Αιγαίου? Εμένα έτσι μου θυμίζει. Δηλαδή είναι ο Μητσοτάκης και βγαίνει ο Τσίπρας, κλείνει το μάτι
στους φίλοι τους διεθνεί που θέλουν να τα βρούμε με την Τουρκία, ρε παιδί μου, να μην τζακώνεστε. Και λέει και εγώ θα το κάνω. Και εμείς γέφυρες ειρήνης θέλουμε με την Τουρκία κι εμείς. Επανάσταση χτες, δηλαδή διάβαζες χτες, ξέρω εγώ, άμα έμπαινες NGR, έλεγες πω τι έγινε τα πλήθη που ξεσηκωθήκανε στην Αθήνα και περιμένανε τον Τζίπρα δίχως αύριο. Αυτός λέει δεν ήταν που θα έφευγε από την Ευρώπη. Κάτι μπερδεύεις Φιλεντίνο, σιγά να μην έφευγε. Αυτός λέει δεν θα καταργούσε τα ΜΑΤ. Τα ΜΑΤ ήταν καλά τότε που καπανούσαν στο πισοδέρι τον κόσμο, ήταν υπέροχα τα ΜΑΤ. Εκεί αποφάσισε ο Τσίπρας να μην τα καταργήσει. Σου λέει είναι πολύ χρήσιμα τα ΜΑΤ. Πρέπει, λέει, να έχει φάει πολύ κουκουρούκου μικρό στο παλικάρι. Καλημέρα, με υγεία και δύναμη σε όλους ο Κώστας. Κουκουρούκου έχουμε φάει εμείς όλοι. Δεν έχει φάει ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας μας το πουλάει το κουκουρούκου τώρα να το φάμε. Να το φάμε ξανά. Στο μεταξύ, ελπίζω να μην υπάρχει ακόμα το κουκουρούκου. Μην υπάρχει και κάνουμε διαφήμιση, ας πούμε. Και μας πάνε ότι κάνουμε τοποθέτηση προϊόντος. Χαμός σήμερα, πρωτοσέλιδα, εκεί πέρα διάφορα, τι γίνεται Ελλάς. Αλλά εγώ σου λέω πιο πολύ απ' όλα φοβάμαι ότι αυτές οι συμμορίες των Ρωμά, οι οποίες πέτυχα χτες, πέτυχα κάτι φωτογραφίες το 2019, θυμάστε που μάζευε ο Τσίπρας όλους τους συλλόγους Ρωμά από όλη την Ελλάδα στις προεκλογικές συγκεντρώσεις. Θα βγούνε με μπλουζάκια Ελλάς και δεν θα μπορείς να τους πεις και τίποτα. Θα σου λένε ότι εγώ παλεύω για τα δικαιώματα, κύριε. Δεν θα μείνει σπίτι που να μην μπει μέσα ο Ελλάς. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Στο μεταξύ, αυτό τώρα προκαλεί και το κλείσαν το μαγαζί στο ΣΥΡΙΖΑ. Τι έγινε, ή περιμένουν να συνεδριάσουνε. Τι θα κάνουν τώρα, θα κλειδώσουν τα γραφεία. Σαν reunion του ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν χθες το μεταξύ. Ήταν ένα ωραίο reunion. Έχει εμένα κάνει το σχολείο, το δημοτικό πήγε να κάνει τον Ιούνιο, ένα reunion. Και έχουμε πει να μαζευτούμε όλοι, να θυμηθούμε τα νιάτα μας, ξέρω εγώ, έτσι. Ένα τέτοιο, κάτι τέτοιο δεν κάνανε κι αυτοί χθες, ας πούμε. Θυμηθήκανε τα νιάτα τους. Ωραίο το reunion, καλά περάσανε. Ποιος τα πλήρωσε αυτά, ρε παιδιά, το Ίδρυμα Τσίπρα. Εγώ έχω αυτή την ερώτηση, τα χτεσινά αυτά τις εκδηλώσεις, έτσι. Κόμμα δεν ήταν. Δεν κόβανε εισιτήρια. Δεν έχουν συνδρομές. Ποιος τα πλήρωσε, ποιος πλήρωσε τα ηχητικά, ποιος πλήρωσε τη σκηνοθεσία, ποιος πλήρωσε τα drones, ρε παιδιά. Τα έβαλε από την τσεπούλα το καημένος ο Τσίπρας. Κρίμα, ρε παιδιά, να έχει βάλει τόσα λεφτά, γιατί ήταν παραγωγή τώρα με κάκαλα, έτσι. Όχι ideas. Από τα έσοδα του βιβλίου να βγήκαν όλα αυτά. Δεν νομίζω, ρε, είναι πόσα βιβλία πούλησε. Δεν ξέρω, το rebranding δεν έπιασε και πολύ τόπο. Νομίζω έκανε τόσο καιρό rebranding και πήγε και το πέταξε, βγάζοντας το όνομα, δηλαδή παραπέμποντας στα χρόνια της κατοχής. Καλημέρα, λέει ο συγκεκριμένος όμιλος, μέχρι χθες έκραζε τον Τσίπρα. Σήμερα τι έγινε, πού να ξέρω εγώ, ρε παιδιά. Είμαι εγώ τώρα, ξέρω εγώ ποιος μιλάει με ποιον και τι λέει στα τηλέφωνα. Δημοσιογράφος είμαι, δεν είμαι να πούμε Ισραηλινός αντισυνταγματάρχης. Να έχω πρόσβαση στο τι λένε στα τηλέφωνα μεταξύ τους οι επιχειρηματίοι και οι υπουργοί. Να πάτε να κάνετε μία αίτηση στον κύριο Ταλντήλια. Έφυγε από την επικαιρότητα, αυτό σταμάτησε να μιλάει. Στον Ταλντήλια να σας πει τι είπανε χτες και τα βρήκανε ή δεν τα βρήκανε ή δεν μιλήσανε καθόλου. Δεν ξέρω, παιδιά, εγώ.

Οπότε τώρα υπολογίζουν ότι στο ΣΥΡΙΖΑ θα το κλείσουν το μαγαζί. Έχουν λέει μια συνεδρίαση, θα κάνουν συνεδρίαση. Κάτι τέτοια λέγανε χθες οι ΣΥΡΙΖΑΙ βουλευτές. Να αποφασίσουν τι θα μπουν, θα πούνε. Κλείνουμε σαν ΣΥΡΙΖΑ τα γραφεία. Κατεβάστε τις ταμπέλες. Να ρίξουμε ένα βάψιμο στην πρόσωψη και ξανανοίγουμε σαν Ελλάς. Θα γίνουν τα γραφεία λογικά στην Κουμουνδούρου πάλι και θα είναι σαν να μην έχει περάσει ούτε μια μέρα, παιδιά.

Αυτά ωραία πράγματα είδαμε χτες στο Θησείο. Στην πλατεία Jacqueline de Romilly. Είπαμε τώρα, rebranding, γαλλική εταιρεία το έκανε. Έπρεπε να πάει στην πλατεία Jacqueline de Romilly. Έκανε και παρέμβαση για τα διεθνή ο Τσίπρας, δηλαδή πώς έλεγε παλιά τα νταούλια, ξέρω εγώ, και τα λοιπά και τις αγορές. Τώρα είπε ότι θα λύσει τα προβλήματα στην Ουκρανία, στη Γάζα, στο Ισραήλ, σε όλη την Μέση Ανατολή. Θα μαλώσει το Ισραήλ, υποθέτω, και κάτι τέτοια έλεγε. Ναι, λέει, δεν μπορούμε να δεχτούμε τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ, δεν μπορούμε να ανεχτούμε να πέφτουν κορμιά στην Ουκρανία, δεν μπορούμε τίποτα. Μας είπε και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, λέει, για το διεθνή εξευτελισμό. Στο μεταξύ, ο διεθνής εξευτελισμός επί κυβερνήσεως δεν ξεκινάει, ρε παιδιά. Δεν ξεκινάει και επί κυβερνήσεως. Την ίδια τεχνική λύση δεν κάνανε. Τρώγανε και συνεχίσανε να τρώνε. Εμένα αυτό με μπέρδεψε. Ομολογώ ότι με μπέρδεψε λίγο. Έτσι. Γιατί η μεγαλύτερη δικαιολογία που έχουν αυτοί που πιαστήκανε με τα δάχτυλα, όχι μέσα στο βάζο με το μέλι. Στο τάνκερ που μεταφέρει μέλι, εκεί πέρα σε αυτό λοιπόν, πιαστήκαν τα δάχτυλα μέσα, ήταν ότι και οι Σιριζέοι τα ίδια κάνανε. Εμείς από αυτούς το πήραμε και το συνεχίσαμε.

Οπότε θα κλείσουν λογικά το μαγαζί εκεί, θα το κλείσουν και το άλλο το μαγαζί στη Νέα Αριστερά, γιατί θα τους φύγουν σαν κοινοβουλευτική ομάδα, θα τους φύγουν οι βουλευτές να πάνε στο Τσίπρα. Κάτσε ο Τσίπρας, δεν είχε πει ότι δεν θα πάρει βουλευτές? Έχω μπερδευτεί με αυτό, δεν ξέρω, δηλαδή δεν προλαβαίνω. Είναι σαν, τι να σου πω τώρα, σαν επεισόδιο Τόλμη και Γοητεία. Δεν καταλαβαίνεις τι γίνεται, ρε παιδί μου. Θυμάστε Τόλμη και Γοητεία, Ανδρέα Γιαννιτόπουλε? Α, ο Ρίτς. Ο Ρίτς είναι ο Τσίπρας. Κάρολαϊν, Κάρολαϊν, ναι. Δεν έχω καταλάβει. Είπε στην αρχή, εγώ δεν θα πάρω βουλευτές. Μετά βλέπω που είχαν πάει χτες εκεί πέρα και χειροκροτάγανε κάτι βουλευτές ανεξάρτητοι, κάτι πρώην βουλευτές, κάτι δεν ξέρω κι εγώ τι. Μετά λένε ότι θα φύγουν από τη Νέα Αριστερά οι βουλευτές, 4-5 άτομα πόσα είναι, θα σηκωθούν να το κλείσουν και εκεί το μαγαζί, να πάνε στον Τσίπρα. Θα εκεί πέρα. Είναι πραγματικά σε μπερδεύει, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, δεν μπορείς να τα παρακολουθήσεις. Αλλάζουν θέση πιο συχνά, ας πούμε, και από ό,τι βλέπω εγώ και λεμπίες στο σταθμό του Βοτανικού. Δεν γίνεται αυτό. Οι μόνοι χαρούμενοι είναι στη Νέα Δημοκρατία. Ο Μητσοτάκης έκανε παραγγελία να βρει, να μαζέψει, ξέρεις, τους φοβισμένους δεξιούς, αυτούς που ζουν με το φόβο θα έρθουν οι κομμουνιστές να μας πάρουν τα σπίτια. Δεν έχουν δει ότι τα σπίτια τους τα παίρνουν οι τραπεζίτες στο μεταξύ με τα φάντζα από την άλλη πλευρά. Καλημέρα, λέει, να καλέσουμε την αστυνομία να μαζέψουμε τον Τσίπρα ή να καλέσουμε εισαγγελέα να μας πει ο εφιάλτης της Μακεδονίας και δημοσιοφίσματος για την οικονομία της χώρας. Καλά, εντάξει, ναι. Ποια, εδώ πέρα, ποια αστυνομία, παιδιά, αφήστε, μην το συζητάτε καν. Στη Νέα Δημοκρατία χαίρονται, βγήκανε χτες, έβλεπα Κερίδη και Κυρανάκη. Είχαν ένα χαμόγελο, παιδιά, μέχρι τα αυτιά σου, λέει, αυτός θα μας φτιάξει. Θα μας φτιάξει γιατί θα τον παρουσιάσουν ως φόβητρο, ξανά έρχεται ο Τσίπρας να κλείσει τράπεζες, ξέρεις, όλα αυτά τα γνωστά, ρε παιδί μου. Και σου λέει μπας και μαζευτούνε τίποτα ψοφοδεείς, έτσι τους λένε, ψοφοδεείς, δεξιούλιδες πίσω στο κόμμα για να, και να έχουν αυτοί καλά, ούτως ή άλλως δικαιολογία ψάχνανε, να έχουν ως δικαιολογία το να μην έρθει ο Τσίπρας. Εκεί πέρα ελπίζουν οι της Νέας Δημοκρατίας, δεν ελπίζουν σε τίποτα άλλο. Καλά, τα άλλα που θα διαβάσει τώρα περισπούδα στους αναλυτές να λένε ότι θέλουν ως αντίπαλο τον Τσίπρα γιατί τον έχει κερδίσει πολλές φορές ο Μητσοτάκης, γιατί αυτά είναι βλακίες. Είναι ένα μηδιακό κόλπο το οποίο το έχουν, δηλαδή να μην σου πω ότι μπορεί ακόμα και σε συγκυβέρνηση να βρεθούν κάποια στιγμή, αλλά μην το παίρνετε και τις μετρητής, δεν ξέρω τι θα γίνει. Πιστεύουν ότι θα στριμωχτεί, θα φοβηθεί το Πασόκ και θα γίνει πιο ευεπίφορος στη συνεργασία ο έτερος γίγαντας της πολιτικής, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Και θα γίνει, ας πούμε, το σκαμπό που χρειάζεται η Νέα Δημοκρατία προκειμένου να κάτσει μια τρίτη τετραετία ο Μητσοτάκης στην κυβέρνηση. Αυτό είναι, παιδιά. Αυτό είναι. Γιατί θέλει τον Τσίπρα? Για να μην έχει, να μην δημιουργούνται τίποτα ιδέες στον Ανδρουλάκη ότι θα μπορέσει να συσπυρώσει την κέντρο αριστερά. Αυτό. Να τον έχουν τον Ανδρουλάκη από κάτω, να τον έχουν σαν σκαμπό, να τον έχουν σαν σκαμνάκι πάνω στο οποίο θα πατήσει ο Μητσοτάκης. Που βλέπω βγαίνουν έκτακτα, παιδιά, για την κίνηση στους δρόμους. Βγάζουν όλες οι ιστοσελίδες, βγάζουν έκτακτα. Φαντάζομαι τι γίνεται, για να το πούμε. Στο μεταξύ πέσανε και οι πρώτες μηνύσεις. Έκανε μήνυση, μια και λέγαμε τον Ανδρουλάκη, έκανε μήνυση ο Νίκος Ανδρουλάκης στον Άδωνη Γεωργιάδη σχετικά με το ακίνητο στο Ηράκλειο. Τώρα εκεί πέρα θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Θα προχωρήσει γρήγορα η διαδικασία αυτή? Θα γίνει σε ένα μήνα όπως έγινε με την Κωνσταντοπούλου π.χ.? Θα προχωρήσει σε ένα μήνα? Θα άρει την ασυλία του Αδόνιδος Γεωργιάδη η Βουλή με τον ίδιο τρόπο που έκανε την άρση της ασυλίας των πολιτικών αντιπάλων του Μητσοτάκη? Θα έχει ένα ενδιαφέρον αυτό να το δούμε. Ή θα ξεχαστεί η μήνυση αυτή
του Ανδρουλάκη για κανένα τετράμινο, ξέρω εγώ. Συγγνώμη, τετράμινο. Τετράχρονο. Σε κανένα σιρτάρι. Άντε, μωρέ, ο εισαγγελέας θα έχει δουλίτσα, δεν θα προλάβει να το δει. Θα φτάσουμε 2036. Θα λέμε, γιατί είχε κάνει μήνυση, ρε παιδιά, ο Ανδρουλάκης στο Γεωργιάδη και δεν θα θυμάται κανένας. Θα είναι, ξέρω εγώ, σαν έρευνα για τα UFO, ξέρω εγώ. Δεν θα έχει χαθεί στα σιρτάρια. Θα το ζητάμε να αποχαρακτηριστεί σε 100 χρόνια.

0: Έχουμε αυτά, έχουμε και τους Βρετανούς τώρα στο μεταξύ. Να στενάζουν, επειδή λέει έφτασε 34 βαθμούς στη θερμοκρασία στο Λονδίνο. Έχουν 5 νεκρούς. 5-6, μπορεί να έχουν αυξηθεί από χτες. 34 βαθμούς έφτασε. Και είναι σαν τα κοτόπουλα. Πώς κατεβαίνουν αυτοί για διακοπές εδώ πέρα στην Ελλάδα, πάνε στα νησιά. Πώς εδώ, πραγματικά. Αρχίσανε, τρολάρανε, όπως βλέπω εδώ πέρα, τρολάρουν τον Τσίπρα, ΕΔΕΣ λέει, Ελληνική Δεξιά Εθνική Συμμαχία. Μείζον θέμα, παιδιά, με τον πρωτοφανή καύσωνα των 34 βαθμών στην Βόρεια Ευρώπη, εκεί πέρα, στη Δυτική Ευρώπη. 4 άτομα πνιγήκανε χτες στην Αγγλία γιατί πήγανε και βουτάγανε στη θάλασσα χωρίς να ξέρουν μπάνιο. Κι άλλος ένας που πήγε για να σώσει έναν που πνιγότανε. Δεν αντέχουν, λέει, επειδή δεν έχουν κλιματισμό στο Λονδίνο. Κλιματιστικά δεν υπάρχουν ούτε στα σπίτια. Ναι, στο Λονδίνο λέει μόνο 5% των σπιτιών έχει air condition. Που εδώ πέρα το 5% των δωματίων ενός σπιτιού δεν έχει air condition. Έτσι να λέμε την αλήθεια.
1: Και στο Παρίσι το ίδιο είναι, δεν υπάρχει κλιματισμό στα περισσότερα κτίρια.
0: Έλα ρε. Λοιπόν, να δούμε, είναι το φαινόμενο Ελνίνιο που φοβούνται ότι θα χτυπήσει φέτος, διότι και θα έχουμε, λέει, σούπερ καλοκαίρι, πολύ ζέστη, πλημμύρες, υγρασία, δεν ξέρω τι άλλο θα μας έβρει. Και εγώ, ρε παιδιά, πληρώνω εδώ και 10 χρόνια για το πλαστικό στο καπάκι στον καφέ μου. Πληρώνω 10 λεπτά. Πώς έρχεται το Ελνίνιο, τι γίνεται? Τι γίνεται, ρε παιδιά, γιατί έχουμε Ελνίνιο, σούπερ Ελνίνιο φέτος και θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, λέει, που δεν έχουμε ξαναδεί. Στο μεταξύ εδώ πέρα έχουμε φτάσει Μάη και βρέχει ακόμα. Δηλαδή, θα μπούμε Ιούνιο. Τι γίνεται? Τόσες ανεμογεννήτριες βάλαμε, ρε παιδιά. Πληρώσαμε δίχως αύριο να βάλουμε φωτοβολταϊκά, να βάλουμε ανεμογεννήτριες. Πληρώσαμε τα πλαστικά στους καφέδες. Μας απαγόρευσαν 3 χρόνια, δεν είχαμε πλαστικά καλαμάκια. Τα είχαν απαγόρευτα, θυμάστε, που πίναμε με το χάρτινο, που τσουτσούριαζε μέσα στο στόμα. Δηλαδή, έπινες μια τζούρα καφέ και έπαιρνες μαζί και 3 κιλά χημικά. Καλημέρα, λέει, στέλνει ερώτηση ο φίλος. Λέει, το όνομα Ελλάς, έστω και ως αρχικά του κόμματος Τσίπρα, δεν είναι προβληματικό στην νομική του βάση, καθώς οδηγεί σε παραπομπή τόσο στο όνομα της Ελλάδος όσο και στην ελληνική αστυνομία? Αν μπορεί, λέει, κάποιος νομικός να μας δώσει τα φώτα του. Δεν τα ξέρω, αδερφέ, δεν το ξέρω αυτό, αλλά τίποτα δεν θα μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή, να μην υπάρχει, όχι, κανένα conflict, ρε παιδί μου, να μην υπάρχει καμία σύγκρουση, να μπορεί να ονομάζει το κόμμα του Ελλάς. Δεν υπάρχει θέμα. Τι λέγαμε, αφήστε με να πω τον πόνο μου. Φωτοβολταϊκά, είπαμε. Ανεμογεννήτριες, είπαμε. Πλαστικά καπάκια στον καφέ, είπαμε. Καλαμάκια, είπαμε. Σακούλες δεν είπαμε για τα σούπερ μάρκετ. Τα πληρώνω τόσο καιρό. Όλα αυτά. Και εσείς μου λέτε ότι δεν έχει σταματήσει η περίφημη κλιματική αλλαγή. Έχει έρθει, λέει, ένας θερμικός θόλος, ρε Αντρέα, άκου, θερμικός θόλος. Ο οποίος έχει σκεπάσει, έχει κολλήσει πάνω από την Ευρώπη, παγιδεύοντας ζεστό αέρα από κάτω. Πώς γίνεται αυτό όταν εγώ πληρώνω για τις σακούλες στο σούπερ μάρκετ τόσο καιρό, ρε παιδιά? Πώς γίνεται αυτό? Δεν ξέρω, δεν μας λένε ότι εμείς εδώ πέρα στην Ευρώπη είμαστε πρωτοπόροι στην καταπολέμηση της κλιματικής, πράσινη ανάπτυξη, εδώ πέρα τα έχουμε κάνει όλα. Ηλεκτρικά αυτοκίνητα δίνουμε, επιδοτούμε. Εγώ, όταν πάει ένας τύπος που μένει στη Φιλοθέα και θέλει να αλλάξει το Τέσλα του και να πάρει ένα καινούριο Τέσλα, του δίνω 9.000, παιδιά, να ξέρετε. Από τους φόρους μου πάνε αυτά, δεν πάνε από την περιουσία του Μητσοτάκη. 9.000. Πώς γίνεται να έρχεται ο Ελνίνιο? Να μαζευτείτε, παιδιά, όλοι εσείς με τα μεγάλα, τα ηλεκτρικά, τα supercars, να πάτε να τον κυνηγήσετε τον Ελνίνιο και το θερμικό θόλο. Να γίνει κάτι, γιατί δεν γίνεται εγώ να πληρώνω συνέχεια και να συνεχίζει να μου έρχεται ο θερμικός θόλος. Και να πνίγονται οι καημένοι άνθρωποι στην Αγγλία, Να πνίγονται επειδή έφτασε στους 34 βαθμούς. Εδώ πέρα έχει έναν εθνικό διαχωρισμό η Ντίνα, δεν μπορώ να το υιοθετήσω. Λέει, έχει φτάσει και πιο ψηλά το θερμόμετρο στην Αγγλία, τίποτα δεν θα πάθουν. Ή κρυόκολλοι, λέει. Άκου τώρα κουβέντες πρωί-πρωί. Εμείς εδώ με 34 βαθμούς αντέχουμε και χωρίς κλιματισμό. Άι στο καλό. Εκεί πέρα θέλουν ένα Τσίπρα να πάει και να τους πει. Παιδιά, θα σταματήσει η ζέστη μόλις έρθω εγώ στην κυβέρνηση. Ίδια αξία θα έχει με αυτά που λέει εδώ πέρα που πουλάει τα παραμύθια σε εμάς. Γιατί να μην πάει εκεί πέρα, μια διεθνής καριέρα. Και θα το κάνει και το όνομα Ελλάς του κόμματος, να το κάνει ντεγκρές. Να μπερδεύονται εκεί πέρα με τους βασιλιάδες στην Αγγλία και στο Λονδίνο. Ά, θα έχει πολύ γέλιο. Γκρές να λέγεται. Ωχ, τι τραβάμε και δεν έχει βαρέσει ο καύσωνας ακόμα. Μαζευτήκαν όλοι στο θυσίο, πέφτανε οι τσιπρίτσες, πέφτανε κάτω, έψαχνε γιατρούς ο Τσίπρας. Και δεν έχει πιάσει ακόμα η ζέστη, λέμε δεν είναι. Είναι ο πιο δροσερός Μάιος, ξέρω εγώ, που έχουμε ζήσει τα τελευταία χρόνια. Με βροχούλες, με τα πάντα. Και ξεκίνησε, λέει, και τις βολές στο Πασόκ κατά του κόμματος Τσίπρα. Έλα, δεν το περίμενε κανένας αυτό.

0: Ο άλλος μου στέλνει φωτογραφία, ο Μανώλης από το Πόρτο Ήδρα. Ωραία, εντάξει, εκεί έπρεπε να είμαι. Κάθομαι εδώ πέρα και ζητάω με το, με το Γιάννη. Τουλάχιστον εντάξει, ο Γιάννης γιορτάζει σήμερα. Είπαμε του Άγιου Ιωάννη του Ρώσου και κουρμπάν, πώς το λέγανε με τους κελεμπίες. Θα έχουμε ξαναπεί, στο τέλος θα μας πούνε ότι φταίει η ύπαρξη φόρου και στον οξυγόνο. Τι εννοείς, το έχουν κάνει ήδη και με τα γελάδια. Φταίνε οι αγελάδες που παίρνονται για την κλιματική αλλαγή. 30 ευρώ το μοσχάρι. Ξέχασες, λέει, και τα 30 δευτερόλεπτα που δίνει ο Κυρανάκης σε λεωφοριολωρίδα στα ταξί. Γιατί μετά σε γράφουν. Ναι, αλλά αυτό είναι γιατί σου κάνει γυμναστική. Είναι ο άλλος 70 χρονών, ξέρω εγώ, μπαίνει σε ταξί να πάει στο γιατρό. Για να κατέβει σε 30 δευτερόλεπτα ταξί, σημαίνει ότι θα είναι ακμαίος. Δηλαδή, σηκώνεται το πρωί και κάνει ζέσταμα πριν ξεκινήσει να πάει στο γιατρό. Θυμάσαι τον Κωνσταντάρα στις ταινίες που έκανε τη σουηδική γυμναστική, έτσι τη λέγανε παλιά. Σουηδική γυμναστική. Θα είναι έλουρος ο συνταξιούχος, παιδί μου, θα πετάγεται έξω, θα βγαίνει από το ταξί με κολοτούμπα για να είναι στα 30 δευτερόλεπτα. Τα έχουμε πει αυτά. Είδες τι γίνεται, λέει, στην Ευρώπη. Εμείς έχουμε πάρει όλες τις ανεμογεννήτρες και δεν μπορούν να τις βάλουν να φυσήξουν για να φύγει ο θόλος της ζέστης. Αχ, παιδιά, αυτά έτσι την καταπολεμάμε την κλιματική αλλαγή. Έχουμε και τον Τσίπρα. Γελάς, λέει, γελία ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Εντάξει, τώρα είναι δυνατόν, παιδιά. Είναι δυνατόν, Μαρία, να τα πιστεύεις αυτά τα πράγματα. Να μου στέλνετε και άλλα μιμίδια. Δεν θέλω να μου στείλετε μιμίδια που να κροϊδεύετε τον Τσίπρα, που είναι το όνομα του κόμματος. Σε καμία... Καρανίκας καταγγέλει. Ο Τσίπρας έχει ντυλάρει με τους ολιγάρχες. Τώρα, παιδιά, είναι στον αέρα, ε. Έχει ντυλάρει με τους ολιγάρχες ο Τσίπρας. Βγαίνει ο Καρανίκας, ο κολλητός του Άδων είναι αυτός, ρε. Που κάνανε μαζί τον νόμο για τη φαρμακευτική κάναβη και γινόντουσαν σκουπίδια τα 13 χρόνια, αγοράζανε κάναβη από περίπτρα και λιώνανε στα παγκάκια από τις πλατείες και το πήρε χαμπάρι μετά από 7 χρόνια ο Άδωνης Γεωργιάδης και κατήργησε προχθές τον νόμο και λέει δεν μπορούν να πωλούνται στα περίπτερα προϊόντα κάναβη. Αυτός δεν είναι, μαζί δεν είχαν κάνει τον νόμο, ναι. Αλλά βγήκε να αποκαλύψει ότι ο Τσίπρας έχει ντυλάρει με τους ολιγάρχες. Σοκαρισμένη, μεγάλη αποκάλυψη. Δεν το περίμενε κανένας. Κάνει τέτοια αποκάλυψη ο Καρανίκας. Ότι έχει ντυλάρει ο Τσίπρας με τους ολιγάρχες. Γιατί έγινε τώρα όμως, αυτό είναι το ερώτημα. Τώρα έγινε, δεν είχε γίνει παλαιότερα όταν ο κύριος Καρανίκας ήταν. Τι κάναν τότε, τι λέγανε, ότι μύριζε. Όταν είχαν πάει οι Νεοδημοκράτες, λέγανε ότι μύριζε τσιγάρο, όχι το κανονικό, το άλλο. Μέσα στο μαξί μου. Δεν ξέρω. Κάτι τέτοια θυμάμαι. Δημοσιεύματα της εποχής. Ω Χριστέ μου, τι άλλο θα δούμε. Αυτά τα ισοκομματικά τα μαχαιρώματα πάντως έχουν πολύ γελιοτρά. Δεν ξέρω. Δεν είναι και ίδιο κόμμα πια. Ο Καρανίκας νομίζω είναι από αυτούς που φύγανε και φύγανε με τον Κασελάκη. Το άλλο μεγάλο που λένε. Θυμάστε παιδιά πως προμοτάρανε τον Κασελάκη όταν είχε πρώτο έρθει στην Ελλάδα. Που τον έβγαζε, ήταν ο Λιάγκας, μόνο που δεν. Πρέπει να θερμενόταν εσωτερικά ο Λιάγκας όταν τις πρώτες μέρες που ήρθε ο Κασελάκης να γίνει πρόεδρος, ας πούμε, στο ΣΥΡΙΖΑ. Είχε ξεσηκωνότανε, το βλέπες, μια χαρά στο βλέμμα, έτσι, μια τέτοια. Και όχι μόνο τώρα, μην νομίζεις κανένας ότι το προσωποποιούμε με έναν συνάδελφο. Γενικά, στα μέσα, τρέχανε εκεί πέρα από όπου θυμάστε. Πάει γυμναστήριο ο Κασελάκης, απευθείας σύνδεση με το Σύνταγμα, πάει γυμναστήριο. Έφερε το σκυλάκι ο Κασελάκης, το βγάλανε με τον Τάιλερ Βόλτα. Πω, να κάνουμε αφιέρωμα ντοκιμαντέρ.
1: Ψάχνανε μέχρι και τα σκουπίδια για το τι πίτσα φάγανε ή και για άλλα πράγματα, για να μην αναφερθώ.
0: Τώρα με σκανδαλίζεις. Τι ώρα είναι να πάμε, γιατί άμα πιάσω την κουβέντα με τις πίτσες που τρώγανε, θα μπερδευτούμε. Είναι 8 και 57, άρα πάμε σε διάλειμμα.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Στην Αθήνα βρίσκεται η αντιπροσωπεία της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την διερεύνηση των καταγγελιών περί οργανωμένης απάτης με τις αγροτικές επιδοτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι ευρωβουλευτές της Επιτροπής με επικεφαλής τον Τόμας Σδεχόφσκι θα πραγματοποιήσουν σειρά συναντήσεων με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά, στελέχη του Οργανισμού της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, του Κτηματολογίου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου αλλά και με την Παρασκευή Τιχεροπούλου. Στόχος της επίσκεψης, η οποία θα ολοκληρωθεί στις 28 Μαΐου με συνέντευξη τύπου, είναι η αξιολόγηση των ερευνών, η διασφάλιση της διαφάνειας στη διαχείριση των κοινοτικών κονδυλίων και η λήψη μέτρων για την αποτροπή μελλοντικών καταχρήσεων. Ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας οδηγούνται σήμερα οι 22 συλληφθέντες από την Κρήτη, ανάμεσά τους δύο λογιστές ως φερόμενοι εγκέφαλοι και τρεις υπεύθυνοι ΚΙΔ για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η δικογραφία περιλαμβάνει συνολικά 300 άτομα, τα οποία κατηγορούνται ότι δήλωναν ψευδώς ορφανά αγροτεμάχια προκειμένου να εισπράττουν παράνομα κοινοτικά κονδύλια κατά την περίοδο 2019-2024. Η συνολική λία του κυκλώματος αγγίζει τα 3 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να διαπιστωθεί αν η δράση τους είχε επεκταθεί και σε άλλες περιοχές της χώρας. Η Ελλάδα αποτελεί τη μοναδική χώρα στην Ευρώπη με αρνητικό ποσοστό αποταμίευσης της τάξης μείον 9,3% έναντι του ευρωπαϊκού μέσου όρου συν 8,1%, καθώς τα νοικοκυριά δαπανούν συστηματικά περισσότερο από το διαθέσιμο εισόδημά τους. Η αποταμίευση παραμένει σταθερά υπό του μηδενός, σε αντίθεση με τις χώρες όπως η Σουηδία και η Ουγγαρία, που προηγούνται με συν 14,7%. Οι βασικοί παράγοντες πίσω από την ελληνική ιδιαιτερότητα εντοπίζονται στο χαμηλό κατά κεφαλήν εισόδημα, που βρίσκεται τουλάχιστον 20% κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, στην υψηλή φοροδιαφυγή και στις δομικές ελλείψεις του κοινωνικού κράτους. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδίκασε την Τουρκία για τον παράνομο αποκλεισμό των Ελληνοορθοδόξων ιερέων Μαυράκη και Κασαπόγλου από τα διοικητικά συμβούλια μειονοτικών ιδρυμάτων στην Κωνσταντινούπολη. Το δικαστήριο έκρινε ομόφωνα ότι η απομάκρυνσή τους εστερούνταν οποιαδήποτε νομικής βάσης, παραβιάζοντας το δικαίωμα τους συνεταιρίζεσθε και την θρησκευτική ελευθερία, ενώ απέρριψε το τουρκικό επιχείρημα περί ανάγκης για κοσμική διοικητική δομή. Συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας μετά από διακοπή ενός μήνα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα και έγκλημα στα Τέμπη. Η διακοπή δόθηκε προκειμένου να γίνουν εργασίες ενοποίησης και επέκτασης της δικαστικής αίθουσας, αυξάνοντας τη χωρητικότητα για το κοινό και τους διαδίκους. Η διαδικασία συνεχίζεται με τις ενστάσεις των κατηγορουμένων, οι οποίοι στρέφονται κυρίως κατά της παρουσίας των δικηγορικών συλλόγων, του Σωματείου Μηχανοδηγών και του Ελληνικού Δημοσίου ως υποστηρικτών της κατηγορίας. Στο εδόλιο κάθονται 36 στελέχη και υπάλληλοι ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ, Hellenic Train, Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων και του Υπουργείου Μεταφορών, ενώ μετά τις ενστάσεις θα εξεταστούν αιτήματα όπως αυτό για τη μαγνητοσκόπηση της δίκης. Οι συνεδριάσεις έχουν προγραμματιστεί έως και τις αρχές Ιουλίου. Μία από τις πιο σοβαρές στρεβλώσεις στην ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας εξελίσσεται τους τελευταίους μήνες στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Οι Έλληνες καταναλωτές επομίζονται ένα εξωφρενικό οικονομικό βάρος που αγγίζει ακόμα και το 2000% στη τιμή του ρεύματος μέσα στην ίδια ημέρα. Η μεγάλη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα, κυρίως μέσω των φωτοβολταϊκών, αντί να οδηγήσει σε μόνιμη ελάφρυνση των οικοκυριών, μετατρέπεται σε ένα εξαιρετικά κερδοφόρο οικονομική εξισορροπητική κερδοσκοπία για τη γειτονική Βουλγαρία. Η αιτία βρίσκεται στην πολιτική καθυστέρηση της Ελλάδας να εγκαταστήσει εγχώρια συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, δηλαδή μπαταρίες, γεγονός που επιτρέπει στη Σόφια να εκμεταλλεύεται τις ακραίες διακυμάνσεις των τιμών. Παρά τα νέα αμερικανικά πλήγματα εναντίον Ιρανικών στόχων, οι συνομιλίες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν για μια προσωρινή ειρηνευτική συμφωνία φαίνεται πως παραμένουν ενεργές. Η Τεχεράνη χαρακτήρισε τις επιθέσεις ως κατάφορη παραβίαση της εκεχηρίας, ωστόσο απέφυγε να αποχωρήσει από τις διαπραγματεύσεις που διεξάγονται με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν και του Κατάρ. Ο καιρός στην Αττική είναι κυρίως αίθριος και η θερμοκρασία βρίσκεται στους 23 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η ενημερωτική εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Ένας για όλους και όλοι για έναν σκοπό.
4: Σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις το σπίτι σου στην Ελλάδα στο μέλλον? Το μέλλον είναι τώρα.

0: Εγγύηση στο Real Estate. Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Τηλέφωνο συν 30 69 40 66 70 71. Λειτουργεί σαν Viber και WhatsApp. Βρείτε μας και στα social media Πεσιρίδης Ιωάννης.
1: Λοιπόν, μαζί μας και σήμερα η Πεσιρίδης Group, ο Ιωάννης Πεσιρίδης και η ομάδα του από πιστοποιημένους συνεργάτες βρίσκεται σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό και αναλαμβάνει να βρει για εσάς τον καλύτερο τρόπο για να αξιοποιήσετε το ακίνητό σας. Θέλετε να το πουλήσετε, θέλετε να το νοικιάσετε, οτιδήποτε, κάντε ένα τηλέφωνο στο 69 40 66 70 71, μιλήστε με τον Γιάννη τον Πεσιρίδη ή κάποιον από τους συνεργάτες του και θα αναλάβει να βρει για εσάς την καλύτερη λύση για το ακίνητό σας. Αθήνα, Κοζάνη, Λευκάδα, Θεσσαλονίκη. Εάν έχετε κάτι που θέλετε να το εκμεταλλευτείτε, να μην το αφήνετε να ρημάζει, κάντε ένα τηλέφωνο στο 6940-66-70-71. Αλλά και εδώ να μην είναι, ακόμα και αν μας ακούτε από το εξωτερικό. Είσαστε Αυστραλία, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και φυσικά ολόκληρη Ευρώπη, Γερμανία ειδικά που έχει και πάρα πολλούς Έλληνες. Τηλεφωνείτε στο 6940-66-70-71. Και μπορεί να έρθει ακόμα και εκεί. Είτε έχετε το ακίνητό σας εκεί, είτε είστε εκεί και έχετε το ακίνητό σας στην Ελλάδα.

Καλό πρωινό σε όσους τώρα συντονίζονται στον Mach FM στους 99,8. 9 και 8 πρώτα λεπτά, Τετάρτη σήμερα 27 Μαΐου, πάει τον δρόμο και το Μάη μπαίνουμε στον Ιούνιο. 2026 το έτος, εάν βλέπετε κελεμπίες, εάν βλέπετε συγκεντρώσεις πληθυσμών που θυμίζουν ότι είσαστε περισσότερο, ας πούμε, στη Λαχώρη, στο Κάιρο, δεν ξέρω και εγώ πού, να ξέρετε ότι είναι το Idle Fund, κάπως έτσι τέλος πάντων, Kurban Bayram, δεν θυμάμαι τώρα, αυτά τα ονόματα βρήκαμε στην πρωινή μας αναζήτηση, καθώς προσπαθούσαμε να εξηγήσουμε τι συμβαίνει. 9 και 8 πρώτα λεπτά, όπως είπαμε, ως εκ τούτου είσαστε μαζί μας στο πεδίο της μάχης, Ιωάννης Βασιλιάδης, Δημήτρης Παπαγεωργίου στα μικρόφωνα, στέλνετε και τα μηνύματα σας χρόνια πολλά στον Ιωάννη που εορτάζει, διότι είναι του Αγίου Ιωάννη του Ρώσου σήμερα. Πολύ, πάρα πολύ, ξέρω πολύ κόσμο που προσφεύγει σε ώρα ανάγκης τον Άγιο Ιωάννη το Ρώσο, να ξέρεις. Πάνε πολύ και τάματα πολλά έχει και πολλοί κόσμος πάει στο μοναστήρι στην Εύβοια. Είναι πολύ, πολύ σημαντικό για πάρα πολύ κόσμο. Λοιπόν, εμείς είμαστε στα μικρόφωνα, τα είπαμε. Ανδρέας Αγιαννητόπουλος στον ήχο, τις μουσικές επιλογές φροντίζει να βγαίνουμε έξω όπως πρέπει. Και όλοι εσείς μαζί μας, στέλνοντας τα μηνύματά σας στη μηνυματιέρα του σταθμού στο Viber 6943-63-54-51. Να το ξαναπώ άλλη μια φορά, 6943-63-54-51. Μας λέτε την καλημέρα σας, μας λέτε από πού μας ακούτε, στέλνετε το σχόλιο σας για αυτά τα οποία συζητάμε, στέλνετε οτιδήποτε θέλετε άλλο να συζητήσουμε και δεν το έχουμε πιάσει ακόμα, έτσι. Και φυσικά την καταγγελία σας.

0: Βλέπω δυστυχώς ότι έχει ένα τροχαίο αυτή τη στιγμή στην οδό Πεντέλης με δύο τραυματίες. Καταρχήν ελπίζουμε να είναι καλά οι άνθρωποι στην υγεία τους, αυτό είναι το βασικό. Και κατά δεύτερον, υπομονή σε όσους είναι στον δρόμο, διότι βλέπω εδώ πέρα 30 λεπτές καθυστερήσεις, Αττική Οδό, Κηφισός, Κηφισίας, Παραλιακή, γίνεται του χαμού. Δώσε μας μια καλύτερη και λεπτομερέστερη εικόνα, Ιωάννη Βασιλιάδη, για το τι συμβαίνει στους δρόμους της Αττικής.
1: Ισχύει, είναι έντονες οι καθυστερήσεις και το μποτιλιάρισμα, διότι βρισκόμαστε όντως σε συνθήκες κυκλοφοριακού εμφράγματος, τόσο στην λεωφόρο Κηφισίας όσο και στην λεωφόρο Αθηνών, στη Κηφισίας, στη Μεσογείων, και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας σε όλους αυτούς τους δρόμους είναι σε άσχημη κατάσταση, κατά κόκκινη σύμφωνα με τους οδικούς χάρτες. Η ίδια κατάσταση επικρατεί όπως και την προηγούμενη ώρα στη λεωφόρο Φιλής, όπου η κίνηση αφορά το ύψος του Ζεφυρίου έως και το Μητροπολιτικό Πάρκο. Υπάρχει αποσυμφόρηση όμως στη Νέα Ολυμπία Οδό που ήταν δίπλα. Τώρα, ως προς την Αττική, οι καθυστερήσεις από το κόμβο των Άνω Λιωσίων έως και την περιφερειακή Ημιτού στα Πευκάκια είναι στα 30 λεπτά και 35 λεπτά. Επομένως, οι καθυστερήσεις όπως φαίνεται είναι έντονες. Η ίδια κατάσταση και περιμετρικά στο λιμάνι του Πειραιά, και η κατάσταση αυτή αφορά και σε επέκταση τη λεωφόρο Ποσειδώνος έως και τη λεωφόρο Αλίμου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
0: Υπομονή λοιπόν, υπομονή, ειδικά τώρα από όπου και να κατεβαίνετε στο κέντρο της Αθήνας γίνεται από ό,τι βλέπω χαμός, Κηφισίας γίνεται χαμός, Βουλιαγμένης γίνεται χαμός, Παλαιό Φάληρο γίνεται χαμός, Πειραιά γίνεται χαμός, είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Υπομονή και επιμονή, όσοι τυχεροί έχετε ήδη φτάσει στον προορισμό σας, είστε τυχεροί. Σε αντίθεση με εκείνους που το είδες, που αγόρασαν ένα διαμέρισμα και βρήκανε μέσα όλμους, ρε. Το είδες. Πήγαν, αγοράσανε διαμέρισμα στην Αγία Παρασκευή. Στην Αγία Παρασκευή. Ναι, ήτανε, δεν ήταν επιπλωμένο, ήταν επιολμωμένο. Ήτανε, είχε μπει η οικογένεια μέσα και τακτοποιούσε. Ξέρεις, είσαι τώρα με μια χαρά, αγόρασα διαμέρισμα, πω πω, και Αγία Παρασκευή, εντάξει είναι. Τώρα είσαι large τύπος. Και όπως ήταν στην κουζίνα, η μαμά και η κόρη, παραδοσιακή οικογένεια, έτσι, η μαμά και η κόρη είχαν πάει στην κουζίνα να τακτοποιήσουν το διαμέρισμα. Βρίσκουνε τρεις όλμους, λέει, και μάλιστα ενεργούς όλμους. Οπότε στο σημείο έσπευσαν, άκου τώρα ποιος τους έκανε σε φταί, ποιος μπήκε πρώτος στο σπίτι. Ποιος μπήκε πρώτος στο σπίτι. Δυνάμεις του τάγματος εκαθαρίσεως ναρκοπεδίων ξηράς. Ήταν οι πρώτοι επισκέπτες, παιδιά. Σύμφωνα με τα δελτία ειδήσεων που αναφέρθηκαν στο θέμα, λέει, ο προηγούμενος ιδιοκτήτης είχε ζήσει την περίοδο του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και κράτησε τους όλμους ως ενθύμιο, όλμους ιταλικής κατασκευής. Δηλαδή, φτιαχτήκανε αυτοί οι όλμοι του 1930, 32, 34, 36, 38 μέχρι το 40 κάποια στιγμή. Τους πήρανε από την Ιταλία αυτούς τους όλμους το 40, τους πήγανε στην Αλβανία. Φτάσανε στο μέτωπο και τους πετάξανε. Εκεί αυτός ο τύπος που ζούσε στην Αγία Παρασκευή τους μάζεψε. Τους πήρε από την Πίνδο, υποθέτω, ξέρω εγώ, από τα βουνά, και έφερε τους όλμους στην Αγία Παρασκευή. Και τους είχε από το 1940 κάτι, υποθέτω, μέχρι το 2026 στην κουζίνα. Έκανε παρέα, πρέπει να βγαίνε κάθε πρωί και να μιλούσε με τους όλμους, παιδιά. Λογικά θα έφυγε ο άνθρωπος, θα ήταν τίποτα ανήψια, εγγόνια, δεν ξέρω και εγώ τι. Θα το πουλήσαν το διαμέρισμα, ούτε πήγαν από το σπίτι να το καθαρίσουν, ξέρω εγώ, να το δώσουν καθαρό. Πήγαν οι άλλοι άνθρωποι, το αγοράσανε και τσουπ, καλημέρα. Καλημέρα, είπανε στον όλμο, ενεργούς όλμους, παιδιά, είχανε τρεις ενεργούς όλμους στην κουζίνα. Σκέψου. Ξέρεις, λέει, πόσα θα βγαζαν άμα τα έσπρωχναν. Τι να τα έσπρωχναν, παιδί μου, έχει πάει η μαμά με την κόρη, λέμε τώρα, στην κουζίνα. Πήγε το τάγμα εξουδετέρωσης ναρκοπαιδίων ξηράς για να τους πάρει τους όλμους. Τι λέτε τώρα. Σοβαρά μιλάτε. Σοβαρά μιλάτε. Θα πουλήσει τους όλμους. Θα τους πάνε μέσα, θα μπλέξουν οι άνθρωποι. Και σου λέω, άντε να μην κάνει μπουμ. Σε ποιο να πουλήσει η μάνα με την κόρη που πήγανε Τι νομίζει, ταινίες νομίζω ότι είναι. Θα βγει, θα το βγάλει στο eBay. Έχω τρεις όλμους. Σε ποιον θα το δώσει? Τραυματίστηκε και ο Τίτη, αυτός που είχε μια εξειδίκευση, ρε παιδί μου, κυκλοφορούσε με 6 χειροβομβίδες. Ο Αλβανός αυτός. Ναι, κράτησε ενθύμια από τον πόλεμο. Κατανοώ το να κρατάς ενθύμια. Γενικά όμως δεν παίρνεις ενεργά πυρομαχικά στο σπίτι σου. Ως ενθύμια παίρνεις απενεργοποιημένα, αν σ' αρέσουν οι όλμοι. Παίρνεις, ρε παιδί μου, κάτι άλλο. Μία στολή. Άλλοι μαζεύουν πηλίκια. Άλλοι μαζεύουν παράσημα. Εγώ τα καταλαβαίνω όλα. Ο καθένας μαζεύει ό,τι θέλει. Ναι, είχε μέσα αυτό το διαμέρισμα. Είναι διαμέρισμα στο μεταξύ. Ήταν σε πολυκατοικία, λογικά. Μέσα στην πολυκατοικία είχε τρεις όλμους. Πότε θα, πώς δεν έκανε κανένα μπουμ, να γίνει πίνδος, να πούμε, η Αγία Παρασκευή. Πες το.
1: Ή από διακόσμηση, ξέρω, να τα σπρώξει κατά λάθος, να πέσει κάτω. Ποιος ξέρει.
0: Μου θυμίζει, λέει, ένα φαντάρο που όταν πήραμε πρώτη άδεια βρήκαν στο σάκο το όπλο του. Το πήρε μαζί γιατί φοβήθηκε μην το κλέψουν. Τώρα αυτό είναι ανέκδοτο. Δηλαδή πήγε στην έξοδο εκεί πέρα που υποθέτει σε ψάχνουν και λέει, παιδιά, πήρα μαζί και το G3A. Εμάς μια φορά θυμάμαι όταν ήμουν φαντάρος, είχε πάρει ένα. Αυτός όντως πρέπει να έχει ξεχαστεί και είχε πάρει γεμιστήρα μαζί, ρε. Και τον βρήκανε στην έξοδο, όπως έβγαινε. Η Αλφαμίτε. Και έγινε, μας βάλανε και ξεσηκώσαμε ό,τι υπάρχει. Μέτρησα, να πούμε, μέχρι και πω αν έλειπε γόπα από τα σάκια είχα μετρήσει. I think this woman put a spell on me. Ναι, απαλλάχτηκε, λέει, λόγω βλακείας. Ναι, εγώ έτρεχα ένα ολόκληρο βράδυ, μέτραγα, ένα βράδυ μέτραγα. Ξέρεις, σε βάζουν και άμα γίνει τέτοια, μας είχαν βάλει, είχαμε ανοίξει τις γεμιστήρες και μετράγαμε και τις σφαίρες μέσα, μην αυτός έχει ξαναπάρει τίποτα. Ήμασταν μια ωραία ατμόσφαιρα, αυτός προφανώς δεν βγήκε έτσι, όπως καταλαβαίνεις, γύρισε πίσω, ήταν μια ωραία ατμόσφαιρα. 250 λίρες ο ένας, λέει, χωράνε μέσα. Λέει ο ποιητής, πού χωράνε 250 λίρες? Σε έναν όλμο χωράνε 250 λίρες? Άμα ήταν φορτωμένος με τέτοια, τα παιδιά από το τάγμα ναρκοθετήσεων γίνανε, εντάξει. Μην μπούμε τώρα σε κουβέντα με λίρες, ποιοι ψάχνουν για λίρες, ποιοι βρίσκουν λίρες. Δεν θα τελειώσουμε με καταγωγή από φθιότιδα. Ακόμα ψάχνουν για λίρες, να ξέρεις, τα χωριά. Και βγαίνουν και κάτι περίεργες φήμες, ρε, με τις λίρες, Ανδρέα Γιαννοτόπουλε. Έχει λίρες, ξέρω εγώ, κάτω από την Αγία Τράπεζα του Ναού. Και ψάχνουν να βρουν τρόπο να γκρεμίσουν την εκκλησία για να βρουν τις λίρες. Είχε βγάλει ένας, το ξέρω, το είχε κάνει επίτηδες, ρε παιδί μου. Έχουμε ένα κεντρικό δέντρο στο χωριό. Και είχε βγάλει ένας φήμη ότι είναι θαμμένα λίρες κάτω από τη ρίζα του δέντρου. Και ψάχνανε, δηλαδή, μόνο που δεν ήρθε ο Δήμος να κάνει και καλά έργα για να βρουν ευκαιρία να σκάψουν να δουν κάτω από το δέντρο για να βρουν λίρες.

Λοιπόν, όσο εμείς εδώ πέρα, όσο εμείς στην Ελλάδα ασχολούμαστε με τον Τσίπρα, όσο εμείς ασχολούμαστε με την κίνηση στον Κηφισό και την Αττική Οδό, όσο εμείς οι μπουρτζόβλαχοι που δεν είμαστε κοσμοπολίτες ασχολούμαστε με μικρότητες, ευτυχώς υπάρχουν συμπατριώτες μας. Υπάρχουν συνέλληνες οι οποίοι στο εξωτερικό διαπρέπουν. Και τώρα μην νομίζω ότι θα σας πω για κανένα 16χρονο που συνεργάζεται με την NASA και τέτοια. Αυτά τα τετριμένα, τα κοινά τα οποία δεν μου προκαλούν και ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Εγώ αναφέρομαι στην περίπτωση του γίγαντα. Του γίγαντα της πολιτικής. Απορώ, δεν πήγε. Απορώ, δεν ήταν χθες. Γιατί άραγε στη συγκέντρωση του Τσίπρα. Του κυρίου Κατρούγκαλου. Τα άμαθες, Γιαννητόπουλε? Έχει γίνει χαμός, παιδιά, από χτες. Ιωάννη, έχεις δει. Πώς δεν έχεις δει? Έχεις δει εσύ σίγουρα. Λοιπόν, Κατρούγκαλος, όσο εσείς κάθεστε εδώ πέρα και μιζεριάζετε με Κηφισό, με Όλμους σε διαμερίσματα, με περιπτώσεις σαν και αυτή του Αιγύπτη, του Κοφάλαλου, που πήγε να βιάσει τις γυναίκες. Και το κάνει και διακριτικά. Τους έδειχνε, επειδή δεν μπορούσε να μιλήσει, τους έδειχνε σε βίντεο πορνό, ρε, πριν να επιχειρήσει να τη βιάσει, για να καταλάβει τι ήθελε. Μην τυχόν και τον παρεξηγήσουνε. Σιγά έβγαλε ένα σουγιά, την έριξε κάτω, τη χτύπησε, χτυπούσε το κεφάλι μου στο πάτωμα, πήγε να με πνίξει με την κουρτίνα από το παραβάν και ένα παντελόνι. Αυτά έλεγε η γυναίκα που βρέθηκε αντιμέτωπη με τον 25χρονο που είχε μπει ξαναμένος μέσα στο μαγαζί. Την έσωσε ο άντρας της, ήταν κοντά. Σε 5-6 λεπτά έφτασε στο σημείο ο άντρας. Ήταν η δεύτερη στο μεταξύ αυτή, η 52χρονη. Είχε πάει και σε μια άλλη πιτσιρίκα, της είχε κλέψει ένα κινητό, την είχε κοπανίσει και αυτή, της είχε βγάλει μαχαίριο. Εντάξει, αλλά τι να κάνουμε τώρα. Ασχοληθείτε εσείς με αυτά. Ο Κατρούγκαλος κάνει διεθνή πορεία. Λοιπόν, βγήκε χτες μια έκθεση ενός παρατηρητηρίου για τον ΟΗΕ που παρακολουθεί πώς κινούνται οι άνδρες, οι μεγάλοι άνδρες και οι γυναίκες του ΟΗΕ. Κυκλοφόρησε μία έκθεση από την ανεξάρτητη οργάνωση UN Watch. Εκτενή ερευνητική έκθεση 104 σελίδων. Ένα από τα ονόματα που παίζουν πρώτα-πρώτα είναι και στο εξώφυλλο, νομίζω, της έκθεσης, αν είδα καλά το εξώφυλλο. Είναι ο Γιώργης ο Κατρούγκαλος. Ο Γιώργης ο Κατρούγκαλος, ο οποίος είχε κάνει μια μεγάλη εξυπηρέτηση. Ήταν υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ. Έκανε μια μεγάλη εξυπηρέτηση στη Νέα Δημοκρατία, βγήκε και είπε τότε προεκλογικά ότι θα φορολογήσουν περαιτέρω όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες, ο ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε πήγαν οι ελεύθεροι επαγγελματίες από απελπισία και από φόβο, ψήφισαν Μητσοτάκη. Εντάξει, τους φορολόγησε ο Μητσοτάκης μετά, για να μην μείνουν παραπονεμένοι. Είστε αυτό με τα τεκμαρτά. Τους έχει απογειώσει, λέμε, τη φορολογία. Δεν πειράζει όμως. Ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία, που τους έκανε τη χάρη ο Κατρούγκαλος, δεν άφησε να πάει χαμένος ο Κατρούγκαλος. Οπότε τι έκανε, τον έστειλε στον ΟΗΕ. Γιατί καταλαβαίνεις τώρα, είναι ο ΟΗΕ ο παγκόσμιος αυτός ο οργανισμός, έχει ανάγκη, ρε παιδί μου, από δυνατά μυαλά. Και λέει, ποιος από την Ελλάδα κάνει? Να πάρουμε έναν καθηγητή, να πάρουμε έναν. Όχι, θα πάρουμε τον Γιώργη τον Κατρούγκαλο. Φαίνεται ο άνθρωπος ότι είναι έτοιμος για ΟΗΕ, παιδί μου. Έτοιμος για ΟΗΕ. Περιλαμβάνεται λοιπόν σε αυτή την έκθεση του UN Watch, διότι, σε περίπτωση που δεν το ξέρατε, ο Γιώργης ο Κατρούγκαλος είναι ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας του ΟΗΕ για την προώθηση μιας δημοκρατικής και δίκαιης διεθνούς τάξης. Τι δουλειά κάνεις? Είμαι ανεξάρτητος εμπειρογνώμων του ΟΗΕ για την προώθηση μιας δημοκρατικής και δίκαιης διεθνούς τάξης. Είναι λίγο σαν αυτά που έλεγε ο Τσίπρας χτες, ρε, που διαβάζαμε την ιδρυτική διακήρυξη. Λοιπόν, σύμφωνα με τα επίσημα ευρήματα της οργάνωσης, το 2025, όσο εσείς εδώ πέρα ασχολούσασταν, είπαμε, με Κηφισό και Κουρμπάν Μπαϊράμ, πώς το λέγανε, Κατρούγκαλος τσίμπησε 100 χιλιαρικάκια, λέει, από την Κίνα. Έτσι διαβάζω, δεν ήμουν μπροστά, είπαμε, δεν είμαι Ισραηλινός αντισυντάγματάρχης. 100 χιλιαρικάκια από την Κίνα. Και εντελώς τυχαία, την ίδια χρονιά, έκανε δημόσια κριτική στο βιβλίο του Κινέζου ηγέτη Xi Jinping, πλέκοντας το εγκόμιό του. Εξήρε το όραμα του Xi Jinping για διαφάνεια, ανάπτυξη και διάλογο. Γιατί αν είναι κάτι για το οποίο φημίζεται το καθεστώς της Κίνας, ρε παιδί μου, ξέρεις που εξαφανίζονται υπουργοί, ρε, και δεν ξέρεις τι έχουν γίνει. Μαθαίνεις μετά από 2,5 χρόνια τους εκτέλεσαν, ξέρω εγώ, για διαφθορά. Είναι η διαφάνεια,
σαν για αυτή τη διαφάνεια που υποσχέθηκε ο Αλέξης, ναι. Διαφάνεια, ανάπτυξη και διάλογο. Είναι του διαλόγου. Είναι γνωστό ότι το κομμουνιστικό καθεστώς της Κίνας είναι υπέρ του διαλόγου σε γενικές γραμμές και είναι μια χώρα η οποία βαδίζει στα βήματα της διαφάνειας και του διαλόγου. Ωραία. Είχε πάει, λέει, και στο Ιράν ο Κατρούγκαλος, γιατί ήταν πολύ μπροστά. Είχε πάει στο Ιράν το 2025, λίγο πριν πέσουν οι μπόμπες, υποθέτω. Συναντήθηκε εκεί με τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον Καζέμ Γαριμπαμπαντή. Δεν ξέρω αν ζει αυτός, αν είναι ανάμεσα στους επιζώντες ή όχι. Με τον οποίο κατήγγειναν, λέει, από κοινού τα εγκλήματα των Ηνωμένων Πολιτειών. Μόλις 100 χιλιαρικάκια, μόλις 100, να πούμε την αλήθεια, έχει και άλλους ειδικούς απεσταλμένους του ΟΗΕ συγκεκριμένη έκθεση, οι οποίοι έχουν πάρει αντίστοιχα λεφτά από το Κατάρ, από την Τουρκία, από γενικά χώρες που τι να πω, είναι προσανατολισμένες στο να υπάρχει μια διεθνής και διάφανη, δίκαιη παγκόσμια τάξη. Εδώ πέρα μου στέλνετε μέχρι και για το ΟΑΚΑ, λέει, το συμβάν δεν ήταν, λέει, στημένο. Βλέπω τέτοια υποστήριξη από τον Όμιλο Μαρινάκη προς τον Τσίπρα. Πού να ξέρω εγώ, ρε παιδιά. Τις ερωτήσεις σας στο Νταλντήλιαν, σε μένα θα τις κάνετε τις ερωτήσεις. Πού να ξέρω εγώ. Εγώ βλέπω απ' έξω και κρίνω. Κανένας δεν μπορεί να σου πει. Μπορείς να υποπτεύεσαι ό,τι θέλεις. Κατάλαβες όμως πως γίνονται οι δουλίτσες, φίλε Ιωάννη? 100 χιλιαρικάκια για να κάνει κριτική, βιβλιοκριτική, ρε. Κάθεσαι εσύ τώρα εδώ πέρα και χτυπιέσαι. Θα πάρει το διαμέρισμά του ο Κατρούγκαλος, θα μπουν τα 100 χιλιάρικα στα άλλα. Αλλά το συμπέρασμα είναι ότι αν είσαι διατεθειμένος για όλα, ρε παιδί μου, δεν πάει κανένας χαμένος, βλέπεις. Άμα έχεις δείγματα, ξέρω εγώ. Είναι όπως οι μισθοφόροι, ρε παιδί μου. Δεν λέω ότι είναι πολιτικός μισθοφόρος ο κύριος Κατρούγκαλος, αλίμονο. Θυμάμαι απλά πώς γινόντουσαν οι πόλεμοι, ας πούμε, στην Ιταλία την περίοδο των μισθοφόρων. Ήμουνα εγώ και είχα 100 νοματέους. Με προσλάμβανε η πόλη της Βενετίας, ξέρω εγώ. Okay. Πήγαινα, πολεμούσα με τη Βενετία. Δεν είχαν και θύματα, ήταν οι πιο ανέμακτοι πόλεμοι, διότι ήταν επαγγελματίες, ξέρεις. Λέγανε, κάνανε περικύκλωση. Λέγανε, εντάξει, παιδιά, τελείωσε, νικήσατε εσείς, πάμε στο επόμενο. Την επόμενη σεζόν με έπαιρνε η Πάντουα, ξέρω εγώ. Να πηγαίνω να πολεμάω με την Πάντουα. Έτσι, αυτά είναι. Δηλαδή, και αν τον Κατρούγκαλο τον έπαιρνα, ξέρω εγώ, από την Αμερική και του έλεγαν, θέλουμε να βγάλεις μια εμπειρογνωμοσύνη η οποία θα λέει ότι η Κίνα είναι αδιαφανής, θα πήγαινε και θα έγραφε μια βιβλιοκριτική και γι' αυτό. Θέλω να πω βέβαια ότι αισθάνομαι ότι είναι λίγο ρηγμένος ο κύριος Κατρούγκαλος, διότι τα ποσά που διαβάζω ότι πήγανε σε άλλους ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ ήταν μεγαλύτερα, και κάπου εδώ πέρα με πιάνει και ένα εθνικό παράπονο, δηλαδή μήπως τον έχουν ρηγμένο τον Κατρούγκαλο πραγματικά, και ήταν κάτι το οποίο θα με στεναχώρησε να πάρει, δηλαδή μόνο 100.000 άνθρωπος, εκτός εάν δεν έχουν βγει τα πάντα όλα στην επιφάνεια.

Διότι είναι κι άλλοι, είναι από διάφορες, από διάφορες χώρες οι οποίοι προωθούσαν, ας πούμε, δηλαδή τις χώρες αυτές που λέγαμε, την ατζέντα τους. Και υπάρχει, ας πούμε, η Αλένα Ντουχάν, μία ειδική που ασχολείται με τις, κυρώσεις, τις οικονομικές κυρώσεις, η οποία είχε πάρει 1,3 εκατομμύρια. Κάτσε, γιατί τον ρίχνεις έτσι τον Έλληνα τον Κατρούγκαλο? Ο Μπεν Σαούλ, που είναι για την αντιτρομοκρατία, είχε πάρει 150 χιλιαρικά από την Κίνα για κάτι εκθέσεις. Κάτσε ρε παιδιά, μην τον ρίχνετε τον Κατρούγκαλο. Δεν φαίνεται όμορφο, δεν φαίνεται όμορφο. Να παραπονεθούμε, να πάμε στον ΟΗΕ, να κάνουμε ένα επίσημο διάβημα για να πούμε μην τον ρίχνετε μόνο 100 χιλιάρικα τον Κατρούγκαλο, ας δοθεί κάτι παραπάνω. Έχει πάρει φωτιά στο μεταξύ το Twitter από χτες με αυτό. Θα ανακαλύψουμε τώρα ξαφνικά οι Έλληνες ότι ο ΙΕ δουλεύει με βάση την εξυπηρέτηση συμφερόντων. Θα είναι σοκαριστικό. Σοκαριστικό για την κοινή γνώμη. Στο μεταξύ έχουμε και εδώ πέρα, μιας και ρωτάγατε για Δημητριάδη Μαρινάκη, η νεότερη εξέλιξη λέει είναι ότι έκανε μήνυση ο Μαρινάκης στο Δημητριάδη. Και απαντάει ο Δημητριάδης στο Μαρινάκη: κύριε Μαρινάκη, δεν θα κάνετε τη χώρα Κολομβία. Έχω μπροστά μου τώρα ανάρτηση. Πληροφορήθηκα, λέει, ότι ο Βαγγέλης Μαρινάκης κατέθεσε μήνυση εναντίον μου. Το θράσος δεν έχει όρια. Το μόνο που έκανα ήταν να αμυνθώ. Είναι αδιανόητο, λέει, όποιες διαφορές και αν υπάρχουν να λένε με αυτόν τον τρόπο. Δεν έχω μάθει να σκύβω το κεφάλι ποτέ και σε κανέναν. Θα προστατεύσω την οικογένειά μου, τις αρχές και τις αξίες μου. Δεν θα μας κυλήσει ο κύριος Μαρινάκης όλο στο βούρκο του. Κύριε Μαρινάκη, δεν θα κάνετε τη χώρα Κολομβία. Σκληρές εκφράσεις, σκληρές εκφράσεις.

ξέρω, αυτά τώρα είναι προβλήματα εσωτερικά, δεν τα γνωρίζω. Εγώ συνεχίζω να πονώ που στον ΟΗΕ έριξαν μόνο η Κίνα. Δηλαδή έδωσε μόνο 100.000 λέει για τη βιβλιοκριτική του Κατρούγκαλου. Δεν ξέρω, παιδιά, δεν ξέρω. Μήπως τον αδικούνε τον άνθρωπο, είναι γενικά ένας από τους αδικημένους της ζωής. Γιατί εντάξει, το να σου συμβαίνει εντελώς να τυχαίνει να πας στον ΟΗΕ για ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας και να σου στέλνουν μόνο 100.000, δεν ξέρω.

0: Κρίμα, ελπίζουμε από εδώ και πέρα να είναι αποδοτικότερες οι βιβλιοκριτικές του Έλληνα εκπροσώπου στον ΟΗΕ του κύριου Κατρούγκαλου, ώστε να υπάρχει δίκαιη αμοιβή, να μην υπάρχουν τέτοιου είδους αδικίες. Δηλαδή 25,5 εκατομμύριο οι άλλοι, συγγνώμη, μόλις 100 χιλιάρικα για τον Κατρούγκαλο από την Κίνα, δεν ξέρω. Και μετά βγαίνουν οι νεοδημοκράτες και οι Σιριζέοι και όλα αυτά και οι Πασόκοι και μιλάνε για ρούβλια, για ουάν και δεν ξέρω για τι άλλο. Που στο μεταξύ, αν δεις όπου έχει βρεθεί, ποιοι έχουν πάρει όντως χρήματα απ' έξω από διάφορες πλευρές για να εξυπηρετήσουν συμφέροντα, η καλή σε ποιο κόμμα ήταν, ρε Ιωάννη Βασιλιάδη, με τα λεφτά από το Κατάρ. Σε ποιο κόμμα ήταν, με ποιο κόμμα είχε εκλεγεί? Στο Πασόκ! Το Πασόκ που καταγγέλει άλλους ότι παίρνουν ρούβλια και ότι παίρνουν. Α, έλα ρε! Κοίτα, ο Κατρούγκαλος σε ποιο κόμμα ήταν?
1: ΣΥΡΙΖΑ.
0: Στο ΣΥΡΙΖΑ ήταν και τον έστειλε η Νέα Δημοκρατία όμως τον ΟΗΕ. Κοίτα να δεις τι γίνεται, ρε παιδί μου. Κοίτα να δεις τι γίνεται. Θα μας πούνε στο τέλος ότι παίρνουν και λεφτά από τη Γερμανία στο Πασόκ στη Νέα Δημοκρατία. Ζήμεντ και τέτοια. Άκου τώρα τι θα πάνε οι αλήτες να μας πούνε. Υπάρχουν, λέει, στέλνει Βέρα, και πιο κουφές εργασίες στον ΟΗΕ. Δοκιμάζουν τις κουζίνες του κόσμου, κάνουν ταξίδια και κάνουν αναφορά για γεύσεις, προϊόντα που χρησιμοποιούνται κτλ. Είναι δουλειά αυτό τώρα? Αυτό είναι δουλειά? Δηλαδή, ξέρω ότι υπάρχουν, ρε παιδί μου, travel bloggers που κάνουν ταξίδια, ρε παιδί μου, τα βγάζουν στο YouTube, κάνουν εκπομπές στην τηλεόραση. Ευτύχης Μπλέτσας, κάτι παίκτης του Παναθηναϊκού, κάνουν ταξίδια ανά τη γη, έτσι. Και πληρώνονται είτε από ένα ιδιωτικό κανάλι, είτε κάτι τέτοιο. Είτε από τις διαφημίσεις, είτε από τα έσοδα από το YouTube, ok. Αλλά υπάρχει και στον ΟΗΕ αυτό, δηλαδή να πηγαίνει σαν εμπειρογνώμονα στο ΟΗΕ να δοκιμάζει τοπικές κουζίνες. Και στο μεταξύ δοκιμάζει μόνο ό,τι θες ή δοκιμάζει, ξέρω εγώ, και άμα τρώνε ακρίδες με δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Δώσε περαιτέρω πληροφορίες. Στο μεταξύ υπάρχει και μία, την έχουμε πιάσει την είδηση από την αρχή, οπότε θέλω να το σχολιάσουμε. Διαψεύδει, λέει ο Κατρούγκαλος. Έβγαλε ανακοίνωση, δεν την έχω, την ψάχνω. Διαψεύδει, λέει, όχι ότι εξύμνησε το Xi Jinping, ότι πήρε λεφτά, διαψεύδει. Δεν ξέρω, τώρα να σας πω, εγώ διάβασα την έκθεση. Μόλις μου το στείλατε, το ψάχνω. Ιωάννη, ψάξε, βρες και εσύ τη διάψευση του Κατρούγκαλου. Μη μας πούνε ότι δεν την αναφέρουμε ειδησιογραφικά. Στο μεταξύ, πατάς Κατρούγκαλος διάψευση στο Google, πάτησα εγώ τώρα και μου βγάζει διάψευση Κατρούγκαλου για τις μειώσεις κυρίων συντάξεων. Οπότε καταλαβαίνεις πόσο κουβά είναι οι διαψεύσεις Κατρούγκαλου. Ο όρος, ακούστε τώρα τι μου βγάζει από κάτω η τεχνητή νοημοσύνη. Ο όρος διάψευση Κατρούγκαλου συνήθως αναφέρεται στην κατηγορηματική απόσυρση των δηλώσεων που είχε κάνει ο ίδιος λίγο πριν τις εθνικές εκλογές του 23. Τότε ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ είχε αναφέρει σε τηλεοπτική εκπομπή το ενδεχόμενο επαναφοράς ασφαλιστικών εισφορών ύψους 20% για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Λοιπόν, ορίστε, εδώ πέρα έχουμε την επίσημη διάψευση του Κατρούγκαλου. Λοιπόν, διέψευσε μιλώντας σήμερα στο Sky το δημοσίευμα που τον εμφάνιζε, σύμφωνα με την έκθεση του παρατηρητηρίου του ΟΗΕ, ανάμεσα σε άλλους απεσταλμένους και επιτετραμένους από άλλες χώρες, να έχει πάρει 100 χιλιαρικάκια ευρώ από την Κίνα. Του λέει, γιατί δεν πληρώθηκε σε Wuhan? 100 χιλιαρικά Wuhan, πόσα λεφτά είναι στο μεταξύ, δεν ξέρουμε. Λοιπόν, από την Κίνα για να εξυμνήσει το βιβλίο του Xi Jinping. Τοποθετούμενος αρχικά ο Κατρούγκαλος είπε ότι δεν του κάνει εντύπωση η εμπλοκή του. Ο ΙΕ, ακριβώς επειδή αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια οικονομική κρίση, δέχεται διάφορες χώρες να καταθέσουν στο γραφείο του ΙΠΑ του Αρμαστή για τα δικαιώματα έκτακτες ενισχύσεις. Οι οποίες, λέει, προορίζονται για τα λειτουργικά κόστη συγκεκριμένων θέσεων ειδικών εισηγητών. Αυτό τώρα είναι η διάψευση. Μπερδεύτηκα. Έχει τίτλο Διαψεύω. Κατρούγκαλο διαψεύδει. Και από την άλλη λέει: επειδή δεν έχουμε λεφτά στον ΟΗΕ, πηγαίνουν διάφορες χώρες και δίνουν λεφτά στον ΟΗΕ για τα έξοδα των ειδικών εισηγητών. Ο Κατρούγκαλο είναι ο ειδικός εισηγητής. Καταλαβαίνω κάτι λάθος? Λοιπόν, και άκου τώρα. Να το πούμε, θα τα διαβάσουμε ολόκληρα, θα τα σχολιάσουμε μετά. Τα χρήματα, λέει, αυτά χρησιμοποιούνται για τα λειτουργικά κόστη της θέσης. Για τους συνεργάτες. ποια είναι τα λειτουργικά, τι λειτουργικά κόστη έχει η θέση του ειδικού εισηγητή. Τα παίρνει απευθείας, λέει, το γραφείο του ΙΠΑ του αρμοστή. Το διαχειρίζεται αυτό. Δεν επιτρέπεται, λέει ο ειδικός εισηγητής, να πάρει ούτε ένα ευρώ. Α, ότι δεν τα πήρα εγώ, τα πήρε ο ΙΕ. Το βιβλίο του ΣΥ για τη διακυβέρνηση της Κίνας πράγματι παρουσιάστηκε στην Ελλάδα. Ήμασταν καλεσμένοι εγώ, ο κύριος Τραγάκης από τη Νέα Δημοκρατία. Είδες αυτό. Αυτό ήταν εντελώς τυχαία. Βάζουν μαζί και έναν από τη Νέα Δημοκρατία. Ο πρίτανης του Πολυτεχνείου. Μπλα μπλα. Γιατί ήταν ο συγκεκριμένος εκδοτικός οίκος. Ο πρόεδρος ΣΥ έχει βγάλει μια σειρά από βιβλία που ονομάζεται Διακυβέρνηση της Κίνας. Αυτό το βιβλίο λοιπόν παρουσιάστηκε στην Ελλάδα. Είναι εντελώς ασύνδετα και άσχετα γεγονότα. Ούτε ο Τραγάκης, ούτε εγώ πήρα λεφτά για να πάω, ξεκαθάρισε. Ενώ ερωτηθείς γιατί η Κίνα έβαλε 100.000 ευρώ στο κοινό ταμείο του ΙΕ, απάντησε γιατί η Κίνα αυτή τη στιγμή θέλει να καλύψει το κενό που αφήγουν οι Αμερικάνοι και να εμφανιστεί σαν μια δύναμη. Και νομίζω ότι πράγματι είναι μια τέτοια δύναμη που σταθεροποιεί το διεθνές σύστημα και ειδικά το οικοσύστημα. Τι. Και ειδικά το οικοσύστημα. Τι σημαίνει τώρα αυτό. Τι εννοεί ότι προσφέρει στην οικολογία η Κίνα. Τέλος πάντων. Αυτά τα χρήματα, λέει, για να το καταλάβουμε, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις, χρησιμοποιούνται για τα έξοδα των γραφείων των Ηνωμένων Εθνών. Παιδιά, εγώ μπερδεύτηκα με τη διάψευση Κατρούγκαλου, πάντως, έτσι. Έχω μπερδευτεί. Φρέ τον Κατρούγκαλο, τέλος πάντων, δεν πήγανε στην τσέπη του, πήγανε για τα έξοδά του. Αυτό κατάλαβες. Τα 100.000 και ότι δεν έχουν σχέση, θα πήγαινε να παρουσιάσει το βιβλίο του Σιπίνγκ και να πει πόσο σημαντικό είναι για τη διαφάνεια, ξέρω εγώ, και όλα αυτά που ακούσαμε πριν. Ούτως ή άλλως και χωρίς να έδινε η Κίνα τα 100.000 στον ΟΗΕ για την κάλυψη των εξόδων του γραφείου του. Διότι, λέει, οι ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες είναι άμυστοι, δεν παίρνουν ούτε ένα ευρώ. Στην πείνα ο καημένος ο κύριος Κατρούγκαλος. Σκέψου τι γίνεται τώρα. Όποιος θέλει πάει και δίνει λεφτά στην ύπατη αρμοστία του ΙΕ για να καλυφθούν τα έργα, τα έξοδα των συνεργατών. Συνεργάτες, ξέρω εγώ, είναι ο γιος, οι αδερφοί, οι ξαδέρφοι. Τα έχουμε δει. Εδώ πέρα έρχονται να μας πουλήσουν στη χώρα του ΟΠΚΠ. Στη χώρα του ΕΠΚΠ έρχεστε να μας πείτε τώρα να μας διαψεύσετε. Θα τα δούμε. Αλλά το πιο ωραίο ήταν αυτό, ήταν το δώσιμο στον Τραγάκη. Εγώ, μόνο εγώ και ο Τραγάκης της Νέας Δημοκρατίας. Κοίτα να δεις τι γίνεται. Πάει, λες και είναι η πρώτη φορά. Δεν έχουμε ζήσει εδώ πέρα περίπτωση Παναγόπουλου. Δεν μπορεί να περάσει καν από το μυαλό μας να είναι μαζί ένας ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ και ένας Νεοδημοκράτης μπλεγμένος. Σοκαριστικό λέμε. Λοιπόν, ορίστε, εδώ πέρα διαβάσαμε και τη διάψευση. Δεν ισχύει ο κύριος Κατρούγκαλος το δημοσίευμα. Να δούμε, θα κινηθεί νομικά κατά τη συγκεκριμένη οργάνωση που έβγαλε την έκθεση. Θα μαζευτούν όλοι μαζί οι ειδικοί, οι ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες. Πω, τρομερή εμπειρογνωμοσύνη πάντως. Τρομερό και τα συμπεράσματα που βγήκαν. Να πάνε να κινηθούν νομικά κατά του συγκεκριμένου οργανισμού. Για να δούμε τι θα γίνει. Θα το περιμένουμε. Διότι πέσαμε από τα σύννεφα με την πιθανότητα ένας ειδικός ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας του ΟΗΕ να έχει επηρεαστεί η κρίση του από το πόσα λεφτά δίνει ένα κράτος στον ΟΗΕ, στον ΙΠΑ του αρμοστή, για την κάλυψη φυσικά των λειτουργικών εξόδων του γραφείου του. Σταματήστε, λέει, να υπονοείτε συνεχώς για τον Κατρούγκαλο ότι η προσφορά του δεν είναι ανιδιοτελής. Από όπου πέρασε είχε πάντα πίσω από το μυαλό του την προσφορά στην πατρίδα και μόνο, βεβαίως. Και πρέπει να ευχαριστήσουμε τον Σι Τζινπίνγκ που σταθεροποιεί το οικοσύστημα. Και η καημένη, τι ζητούσε. Να κάνουμε μια καλή ενεργειακή συμφωνία με το Κατάρ και πέσατε να τη φάτε τώρα. Έχασε τη θέση της από αντιπρόεδρος της Ευρωβουλής. Βρέθηκε εκτός πολιτικής, δηλαδή. Είναι ντροπή και είναι κρίμα. Δεν μπορούν να πηγαίνουν οι Κινέζοι να δίνουν λεφτά στον ΟΗΕ. Αυτό θέλετε να μας πείτε, δηλαδή. Και τι να κάνει ο ΟΗΕ. Να πέσει στην ανάγκη μας.

Και έχουμε και τις καινούριες διαρροές στη φάση, γιατί πλέον έχουμε περάσει έτσι, θα το λέμε φάση, στη φάση των Τούρκων με το νομοσχέδιο με τη γαλάζια πατρίδα. Και λένε, ξέρω εγώ, παίζει σε αυτό το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα να βάλουν μέσα μέχρι και το διάστημα. Δεν κάνω πλάκα. Δηλαδή θα είναι τώρα το γαλάζιο διάστημα. Θα ζητήσουν να κάνουν ΑΟΣ, ξέρω εγώ, με τη Σελήνη, με τον Άρη του, και έχουν ξεφύγει. Θα να πούμε, λέει, βλέπω, διαβάζω δηλώσει εδώ πέρα του Νεντίμ Σενέρ, αρθρογράφο στη Χουργέτ. Τώρα διαβάζει αρθρογράφο στη Χουργέτ και λε, αυτό έχει περάσει κατευθείαν. Ξέρει, έχει σφραγίδα πάνω στο κούτελο από τον Ταγί Περντογάν. Δεν λέει τίποτα χωρίς να έχει ελεγχθεί από την Προεδρία της Τουρκίας. Υπάρχουν, λέει, κάποια κεφάλαια, σχολιάζει το νομοσχέδιο τι γίνεται, κάποια κεφάλαια που ήδη γνωρίζουμε, αλλά πέρα από αυτά περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο πολλές βαθιές στρατηγικές, τις οποίες θα τις δούμε και θα τις καταλάβουμε όταν εγκριθεί και θα το διαπιστώσουμε στην εφαρμογή των άρθρων. Θα πούμε, λέει, αυτός ο νόμος πόσο σημαντικός είναι, μα πόσες αρμοδιότητες και δικαιοδοσίες μας δίνει. Λέμε τώρα θα βγαίνεις στο Λαύριο να ψαρέψεις και θα σκάει τουρκικό λιμενικό. Ο νόμος, λέει, χτίζεται σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, έχει γίνει αναλυτική δουλειά από σημαντικούς επιστήμονες, έχουν εξεταστεί όλες οι πιθανότητες εντός της περιοχής της γαλάζιας πατρίδας από το διάστημα μέχρι και το βυθό της θάλασσας. Εμείς εδώ πέρα κάνουμε ότι δεν ξέρουμε τι γίνεται, τι κάνουν οι Τούρκοι, και έχουμε το Μαρινάκι να βγαίνει και να λέει ότι θα περιμένουμε να δούμε πρώτα τι έβγαλε.

0: Δεν θα αφήσουμε, λέει, λέμε ότι δεν δημιουργούν διεθνή, δεν δημιουργούν τελεσμένα, δεν δημιουργούν διεθνές δίκαιο οι εσωτερικές αυτές νομοθετικές πράξεις Τουρκίας. Αυτό έχουν βγει, έχουν βρει και βγαίνουν και το λένε συνέχεια ο ένας μετά τον άλλον οι γίγαντες της γεωπολιτικής, οι γίγαντες της σύγχρονης σκέψης, εθνικής σκέψης, όπως ο Κερίδης, όπως ο Χατζη Βασιλείου και τα λοιπά. Τους είδα χτες, τους είχε στο μεταξύ τον ένα μετά τον άλλον. Είχε πρώτα Χατζη Βασιλείου και μετά Κερίδη, νομίζω, ο Σκάι. Τι λέγανε πάλι, πάμε να ακούσουμε.
1: Η Τουρκία λοιπόν προσπαθεί να αντιδράσει στα όσα νόμιμα έκανε η Ελλάδα το προηγούμενο διάστημα.
2: Και εμείς τι κάνουμε, κύριε Βασιλείου?
3: Τίποτα!
1: Και έρχεται να φέρει ξαναλέον νομοσχέδιο το οποίο από ό,τι φαίνεται θα είναι θεδρό.
4: Άκουγα προηγουμένως τον κύριο Χατζηβασιλείου, η αλήξη στο ναυτικό είναι.
1: Διότι η εσωτερική νομοθεσία δεν μπορεί να ρυθμίσει ζητήματα που ρυθμίζει το διεθνές δίκαιο.
5: Οι αντιλήψεις ότι δεν διαμορφώνει δίκαιο και δεν παράγει νόμιμο αποτέλεσμα και δεν ξέρω τι άλλο, είναι εκτός πραγματικότητος και γεωπολιτικής, όπως πάρα έτσι πολύ σωστά είπατε, αλλά και νομικής.
2: Τι θα πει, κύριε Χατζηβασιλείου, δεν θα καθίσουμε σταυρωμένα χέρια?
1: Να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.
6: Καταρχήν μιλάς σαν αδερφή.
1: Πρώτα απ' όλα, η Τουρκία πράγματι έχει την πρόθεση να νομοθετήσει από ό,τι φαίνεται ένα τέτοιο νομοσχέδιο, γεγονός που προκαλεί ρήγμα στην εμπιστοσύνη.
7: Η ποια?
1: Και για να το πω πάρα πολύ απλά, η Τουρκία οξύνει το κλίμα με την Ελλάδα. Αυτό είναι ξεκάθαρο.
0: Πω, αναλυσάρα, είδατε. Είδατε, άμα είσαι επιστήμονας, ε. Ρήγμα στην εμπιστοσύνη και οξύνει τις σχέσεις. Γίγαντες της γεωπολιτικής σκέψης, δηλαδή να έχεις κάνει, να έχεις πάει πανεπιστήμιο 4 χρόνια. Σου λέω ότι είσαι ο καλύτερος φοιτητής, 4 χρόνια. Να κάνεις αναλυπτυχιακό, άλλο 1 χρόνο. Διδακτορικό, 2 χρόνια να πούμε, 3 χρόνια να πούμε, πόσα να πούμε. Εντάξει, άμα το πας μέσω όρο Ελλάδα, μπορεί να το πας και στα 5, αλλά πες, 2,5-3 χρόνια. 4 και 5 και 3, 8 χρόνια για να βγει και να πει. Δημιουργεί ρήγμα, λέει, στην εμπιστοσύνη μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής ήταν αυτός στο μεταξύ, έτσι. Ο Χατζηβασιλείου είναι διεθνολόγος, είναι στρατηγιστής μέγας και τα λοιπά. Και βγαίνει και λέει αυτά τα πράγματα. Έχει άδικο μετά ο Βελόπουλος να βγαίνει και να μιλάει για την αλήξη στο ναυτικό. Οι άλλοι θέλουν να πιάσουν, να πούμε, ναι, και για το τουρκολογικό μνημόνιο. Λέει το ίδιο, είπαν, θα περιμένουμε και θα αντιδράσουμε. Αντιδράσαμε πολύ, δεν μπορούμε να περάσουμε καλώδια από την Κρήτη στην Κάσο. Βγαίνουν οι καθηγητές, τους λένε όλοι μαζί, όλοι οι καθηγητές. Αυτό που λέτε ότι δεν δημιουργεί διεθνές δίκαιο, είσαστε λάθος. Γιατί όταν κάτι εφαρμόζεται επί του πεδίου, δημιουργείται τετελεσμένο. Τα τετελεσμένα στο διεθνές δίκαιο νομιμοποιούνται με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο. She's destined to be mine. Αυτό τώρα το έβγαλες, μπήκε το κομμάτι επειδή είπα η αλήκη στο ναυτικό. Σατανικό μυαλό ο Ανδρέας Αγιαννοντόπουλος. Είναι οι άλλοι απέναντι, έχουν πιάσει εδώ και 2-3 εβδομάδες, έχουν ξεκινήσει με διαρροές, ότι θα 152 νησιά, γαλάζια πατρίδα παντού, γαλάζια πατρίδα στο βυθό, γαλάζια πατρίδα στο διάστημα, αυτά είναι τα καινούργια τώρα που μαθαίνουμε, γαλάζια πατρίδα παραπέρα, γαλάζια πατρίδα θα φτάσουν στο Ιόνιο. Και η δική μας... Ποια είναι η επίσημη τακτική του ελληνικού κράτους? Κάνε ότι δεν βλέπει τίποτα. Δεν ξέρουμε τίποτα. Περιμένουμε να το δούμε να κατατεθεί. Περιμένουμε να δούμε τη φρεγάτα να μπαίνει στη Ραφίνα την τουρκική. Περιμένουμε να μην μας αφήνουν να πάμε. Καλά, εδώ πέρα αυτό το είπε ο Δένδιας, ότι η Λευκάδα είναι εκτός των εθνικών χωρικών μας υδάτων.

0: Έλα Χριστέ και Παναγιά, δηλαδή τι άλλο πρέπει να κάνουνε, τι άλλο πρέπει να πούνε, δεν ξέρω. Αυτοί είναι ικανοί, λέει, να έχουν φτάσει τουρκικά άρματα στη Λάρισα και να μας λένε δεν είναι αυτό που νομίζετε. Έχει δίκιο ο Γιάννης, καλημέρα Γιάννη. Έχουνε, θα μας απασχολήσει πολύ αυτό το ζήτημα, διότι θα το φέρουνε. Μέσα στις επόμενες ημέρες θα το φέρουν το νομοσχέδιο οι Τούρκοι και μετά θα τρέχουμε να μαζέψουμε τα σημάζευτα. Και δεν ξέρω και σε ποιον βγαίνουν, ξέρω εγώ, ακούω και κάθε καθηγητές βγαίνουν και λένε πρέπει να το διεθνοποιήσουμε. Σε ποιον να πάμε, βρε φίλε μου, να το διεθνοποιήσουμε το ζήτημα? Να πάμε να παραπονεθούμε στους Γερμανούς? Οι Γερμανοί πάνε και αγοράζουν, παιδιά, τους πυράβλους που βγάζει η Τουρκία. Να πάμε να διαμαρτυρηθούμε στους Ιταλούς? Οι Ιταλοί μια χαρά τα έχουν βρει με την Τουρκία, παίζουν τα παιχνίδια τους στην Ανατολική Μεσόγειο. Να πάμε να διαμαρτυρηθούμε σε ποιον? Σε ποιον? Στους Γάλλους που έρχεται εδώ πέρα ο Μακρόν και πουλάει φύκια για μεταξωτές κορδέλες και θα είμαστε εδώ άμα μας χρειαστείς? Ξέρεις, αυτά είναι που έγινε μπουχός μετά. Δεν τον βρίσκεις όταν το χρειάζεσαι με τίποτα. Και μετά πάει πίσω στη Γαλλία και όχι μόνο λέει όχι, δεν εννοούσαμε την Τουρκία. Η μεγαλύτερη γαλλική εταιρεία, η Safran, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες της αμυντικής βιομηχανίας της Γαλλίας, πάει και κάνει συμφωνία με την Bayraktar, αυτή που βγάζει τα ντρόν, τα Bayraktar, για να τους προμηθεύει οπτικά συστήματα. Είναι στο μεταξύ η ίδια εταιρεία που θα προμηθεύει οπτικά συστήματα, διάφορα τέτοια, στο project που υπάρχει για το πολεμικό αεροσκάφο έκτης γενιάς, ας πούμε, που θέλουν να κάνουν οι Ευρωπαίοι και στο οποίο το συζητάνε να μπει και η Ελλάδα. Στρουθοκαμιλισμός. Αυτή είναι η ελληνική τακτική. Να, καλημέρα, στέλνει και η Δέσποινα το ταξί. Όταν έρθουν οι τουρκικές φρεγάτες στα λιμάνια μας, ο Κερίδης με μαλλιά ξέβλεπα θα τραγουδάει μέσα αυτή τη βάρκα. Ναι, δεν θα μου κάνει καμία εντύπωση, παιδιά. Θα κάνω, δεν τα βλέπουν. Αυτό λέγεται στρουθοκαμιλισμός. Ξέρεις γιατί λέγεται στρουθοκαμιλισμός, Ιωάννη? Ναι, πες το, όχι να μου δείχνεις μένω. Τι νοήματα, παντομήμα παίζουμε?
1: Όχι, τύπου να κρύβεσαι. Πώς και στρουθοκαμιλιχών το κεφάλι του στην άμμο προκειμένου.
0: Όταν αισθάνονται απειλή, οι στρουθοκάμιλοι, τι κάνουνε? Σκάβουνε, βάζουν το κεφαλάκι τους μέσα στην άμμο, γιατί θεωρούν ότι επειδή δεν τη βλέπουν την απειλή, αυτή δεν υπάρχει. Αυτή είναι η τακτική την οποία χρησιμοποιεί το ελληνικό κράτος στα ελληνοτουρκικά. Καλά, θα μου πεις, αυτή είναι η τακτική που χρησιμοποιεί και η αστυνομία στις περιοχές με τους καταβλισμούς, έτσι. Βλέπω, διαβάζω εδώ πέρα έναν πρώην παίκτη του Survivor. Δεν το ξέρω, Κώστας Παπαδόπουλος λέγεται, εγώ δεν το ξέρω. Ο οποίος αυτή τη στιγμή δικάζεται, είναι στο αυτόφορο. Γιατί, λέει, όλα ξεκίνησαν το πρωί του Σαββάτου. Ήταν ο άνθρωπος, έχει ένα μαγαζί. Έχει ένα ζαχαροπλαστείο στο Μενίδη, ο Κώστας Παπαδόπουλος. Μία ομάδα ανήλικων Ρωμά επιχείρησε να κλέψει το ζαχαροπλαστείο. Δεν τα κατάφεραν, λέει, και πήγανε δίπλα σε παρακείμενη επιχείρηση που διατηρεί η μητέρα του και της έκλεψαν την τσάντα. Την επόμενη πήγαν στο ζαχαροπλαστείο και έκλεψαν το κινητό της υπαλλήλου που εργαζόταν. Εκείνη πήρε τηλέφωνο του αφεντικού, ο οποίος πήγε στην περιοχή και καταδίωξε τους ανηλίκους, γιατί ήταν ανήλικοι, ήταν 14χρονοι. Όπως ισχυρίζεται, ο 14χρονος, λέει, έπεσε και χτύπησε το κεφάλι του, αλλά ο 14χρονος, λέει, έκανε 10 ράματα στο κεφάλι και λέει ότι του επιτέθηκε ο Παπαδόπουλος. Του έριξε γροθιές, λέει, και τον έβαλε δια της βίας στο αυτοκίνητο και τον κράτησε παρά τη θέλησή του. Είχαν πάρει, λέει, την τσάντα της μαμάς την προηγούμενη μέρα, την Κυριακή έκλεψαν το κινητό της κοπέλας από το μαγαζί, ήξερα ποιοι είναι, τη διαδρομή που ακολουθούν και τους έπιασα εκεί. Την επόμενη μέρα είχα βρει την τσάντα της μάνας μου πεταμένη, τα χαρτιά της, τις κάλτες κτλ. Όταν έτρεξα να τους πιάσω, ήταν 5, έπεσε ο ένας και εγώ τον ακινητοποίησα. Το κινητό της κοπέλας που είχαν κλέψει ήταν μπροστά. Τον έβαλε στο αμάξι για να τον πάω στην ασφάλεια. Αυτός, λέει, ο 14χρονος έχει 2 σελίδες ποινικό μητρό. Και περνάει δικαστήριο αυτός. Δεν ξέρω, δικαστής δεν είμαι, αλλά διάβαζα χτες έναν 10χρονο στο Μεσολόγγυρε. Του την πέσανε για να του πάρουν τα παπούτσια και κάτι κέρματα που είχαν στην τσέπη. Ρωμάκι ο 10χρονος, γιατί μην νομίζω ότι μόνο η μπαλάμη έξω είναι θύματα. Υπάρχει και εσωτερικό. Και εσωτερικό ζήτημα πολλές φορές. Διότι πολλές φορές, και αυτό πρέπει να το ξέρουμε, ομάδες τσιγκάνων ελληνικής, που είναι Έλληνες πολίτες, πέφτουν θύματα διότι έχουν κατέβει από τη Βουλγαρία, από την Αλβανία, από τη Ρουμανία εκατοντάδες χιλιάδες. Τώρα πώς μπήκαν αυτοί, με τι χαρτιά μπήκαν? Ευρωπαϊκή Ένωση, θα μου πεις, δεν τρέχει τίποτα, αλλά μπήκαν για την Αλβανία. Η Αλβανία δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν εγκατασταθεί και γίνεται χαμός. Λέει έχει φοβερές τούρτες το συγκεκριμένο ζαχαροπλαστείο στο Μενίδη. Δεν το ξέρω, παιδιά. Δεν διαφημίζουμε, δεν έχω πάει ποτέ, δεν έχω φάει. Αν θέλει ο Παπαδόπουλος να μας στείλει μια τούρτα να την δοκιμάσουμε. Δεν ξέρω. Κάνετε λάθος. Το ελληνικό κράτος δεν αισθάνεται καμία απειλή από τους Τούρκους για τον Ερντογάν. Αυτή είναι τα αφεντικά τους. Από τους Έλληνες ο Μητσοτάκης νιώθει απειλή και γι' αυτό. Α, από τους Έλληνες νιώθουν απειλή και γι' αυτό θέλουν να μας διώξουν ή να μας αφανίσουν. You know what I mean, and I do. Και πια σήμερα ο Αγιαννόπουλος έχει μπει σε πολύ, σε πολύ σεξι μου την επειδή είναι Τετάρτη και πλησιάζει το Σαββατοκυριακό. Δεν μπορεί να ξεπεράσει τη συζήτηση της, της προηγούμενης ώρας, του 8 με 9 ο Ανδρέας Αγιαννόπουλος. Ωχ, τι τραβάμε ρε παιδιά, έρθε και ο Τσίπρας να μας σώσει παντού όπου και να. Στο μεταξύ, όποιο site και να ανοίξεις, Τσίπρα μπροστά, Τσίπρα, δεν ξέρω γιατί, τι ζημιά είναι αυτή που έχουν πάθει. Έρχεται και ο Έμπολα. Δε, τυχαία, κατυχαία κάνεις. Έρχεται και ο Έμπολα. Έχουμε συναγερμό για τον ιό Έμπολα. Στο Κονγκό, λέει, και στην Αφρική, 930 κρούσματα, 220 θανάτοι που συνδέονται με την επιδημία. Ωστόσο, λέει, η πραγματική αριθμή μπορεί να είναι πάρα πολύ μεγαλύτερη. Παρακολουθούσα ένα podcast, παιδιά, αμερικάνικο, της Λόρα Λούμερ, η οποία τι έλεγε. Έλεγε ότι το Χανταϊό, τον θυμάστε, που πέρασε από εβδομάδα. Έλεγε ότι ο Χανταϊός ήταν ένα προκάλημα επί της ουσίας. Λέγαν το Χανταϊό για να πάρουν μέτρα στην Αμερική και στην Ευρώπη, γιατί στην πραγματικότητα είχαν έρθει κρούσματα έμπολα, λέει, και είχαν στήσει όλο το σκηνικό δήθεν με το Χανταϊό, προκειμένου να δημιουργήσουν τις υποδομές που χρειαζόντουσαν, προκειμένου να περιορίσουν ανθρώπους που είχαν έρθει από την Αφρική με έμπολα. Και ότι ήταν μούφα όλο αυτό με το Χανταϊό. Όχι ότι ήταν τελείως μούφα, αλλά δεν ήταν κάτι τόσο σοβαρό, ρε παιδί μου. Απλά το σηκώσανε πάρα πολύ για να μην πανικοβληθεί ο κόσμος με τον έμπολα. Ότι ο έμπολα, λέει, έχει φτάσει ήδη στην Ευρώπη και στην Αμερική. Από ανθρώπους που είχαν ταξιδέψει στην Αφρική, δηλαδή στις χώρες αυτές, και επέστρεψαν σε Ευρώπη και Αμερική. Και επειδή σου λέει άμα πούνε πω ήρθε έμπολα θα τρομοκρατηθεί ο κόσμος, έστησαν το σκηνικό με το Χανταϊό για να μπορέσουν να διαχειριστούν τα κρούσματα του έμπολα. Θα του το κάψουνε, λέει, του ανθρώπου του ζαχαροπλαστείου, όπως λέει κάψανε του περιπτερά, του αλλού στη Γαστούνη, πρώτα το περίπτερο και μετά το άλλο μαγαζί που άνοιξε. Ενδιαφέρουσα η άποψη αυτή πάντως με το Χανταϊό και τον έμπολα. Σκέψου τώρα να έχει στηθεί ένα τέτοιο σκηνικό προκειμένου να μας κρατήσουν, ξέρεις, ότι δεν τρέχει τίποτα, ρε παιδί μου, και ο έμπολα είναι μόνο στο Κονγκό και στην Αφρική. Αν και το βλέπω εδώ πέρα που σηκώνεται πολύ η ιστορία με τους έμπολα. Θα δούμε, βλέπω εδώ πέρα έχει ξεκινήσει σαν συνταξιούχος τα ανοίγματα ο Ανδρέας Αγιαννόπουλος, να σηκωθεί όρθιος, κάνει κάτι ανοίγματα, παιδιά, πετάει τα χέρια πριν σηκωθεί, ανοίγει τα χέρια δεξιά και αριστερά, σαν να κάνει διατάσεις.
1: Και τώρα που είπε συνταξιούχος, τώρα 10 η ώρα είναι προγραμματισμένη και οι συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας που γίνονται στην πλατεία Κοτζιά για τους συνταξιούχους.
0: Διαμαρτύρονται εναντίον των συνταξιούχων.
1: Όχι, εσύ.
0: Διαμαρτύρονται οι συνταξιούχοι.
1: Ναι.
0: Α, εντάξει.
1: Συγκέντρωση διαμαρτύρων.
0: Να τα λέμε σωστά, ναι. Λοιπόν, εμείς σας αφήνουμε σε καλά χέρια. Βλάχος Καψαμπέλης. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 8 η ώρα. Και σας ευχόμεθα καλή συνέχεια για σήμερα.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας. Ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έχει κανονιστεί για τις 10 αυτή την ώρα και πραγματοποιούν ήδη στην πλατεία Κοτζιέ οι συνταξιούχοι αντιδρώντας στο κύμα ακρίβειας που ξενεμίζει το εισόδημά τους μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του μήνα. Οι διαδηλωτές διεκδικούν πραγματικές αυξήσεις στις κύριες και επικουρικές συντάξεις, καταβολή των δώρων και των αναδρομικών ενδεκαμήνου, καθώς και την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης. Παρούσες βρίσκονται οι συνταξιούχικες οργανώσεις. Η προσωρινή ενεργοποίηση της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της Μερκοσούρ έχει ανοίξει τον ασκό του αιώλου και προκαλεί σφοδρές αντιδράσεις σε επιστημονικό και παραγωγικό επίπεδο. Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων Νίκος Κακαβάς κατήγγειλε το γεγονός πως το 80% των πρώτων εισαγόμενων βραζιλιάνικων κοτόπουλων είχε σαλμονέλα. Ο πρίτανης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Σπύρος Κίντζιος, προειδοποίησε για τεράστιο θέμα υγειονομικής ασφάλειας εξαιτίας της υποστελέχωσης των ελεκτικών μηχανισμών. Είμαστε στον γκρεμό, δήλωσε ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Βόρειας Φιότιδας Βάιος Γκανής, τονίζοντας την καταστροφή των παραγωγών από τον αθέμητο ανταγωνισμό που τονώνει η συμφωνία. Ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Παραρτήματος Κεντρικής Μακεδονίας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, Αθανάσιος Σαρόπουλος, κάλεσε μάλιστα σε δικαστικό αγώνα κατά της συμφωνίας. Στην Αθήνα βρίσκεται η αντιπροσωπεία της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την διερεύνηση των καταγγελιών περί οργανωμένης απάτης με τις αγροτικές επιδοτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι ευρωβουλευτές της Επιτροπής, με επικεφαλής τον Τόμας Σντέχοφσκι, θα πραγματοποιήσουν σειρά συναντήσεων με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά, στελέχη του Οργανισμού της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, του Κτηματολογίου και του Ελληνικού Συνεδρίου, μαζί και με την Παρασκευή Τιχεροπούλου. Στόχος της επίσκεψης, η οποία θα ολοκληρωθεί στις 28 Μαΐου με συνέντευξη τύπου, είναι η αξιολόγηση των ερευνών, η διασφάλιση της διαφάνειας στη διαχείριση των κοινοτικών κονδυλίων και η λήψη μέτρων για την αποτροπή μελλοντικών καταχρήσεων. Ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας οδηγούνται σήμερα 22 συλληφθέντες από την Κρήτη, ανάμεσά τους 2 λογιστές ως φερόμενοι εγκέφαλοι και 3 υπεύθυνοι ΚΙΔ για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η δικογραφία περιλαμβάνει συνολικά 300 άτομα, τα οποία κατηγορούνται ότι δήλωναν ψευδώς ορφανά αγροτεμάχια προκειμένου να εισπράττουν παράνομα κοινοτικά κονδύλια κατά την περίοδο 2019 με 2024. Η συνολική λία του κυκλώματος αγγίζει τα 3 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να διαπιστωθεί αν η δράση τους είχε επεκταθεί και σε άλλες περιοχές της χώρας. Η Ελλάδα αποτελεί τη μοναδική χώρα στην Ευρώπη με αρνητικό ποσοστό αποταμίευσης της τάξης του 0%. μείον 9,3% έναντι του ευρωπαϊκού μέσου όρου συν 8,1%, καθώς τα νοικοκυριά δαπανούν συστηματικά περισσότερο από το διαθέσιμο εισόδημά τους, η αποταμίευση παραμένει σταθερά υπό του μηδενός, σε αντίθεση με χώρες όπως η Σουηδία και η Ουγγαρία που προηγούνται με συν 14,7%. Οι βασικοί παράγοντες πίσω από την ελληνική ιδιαιτερότητα εντοπίζονται στο χαμηλό κατά κεφαλήν εισόδημα που βρίσκεται τουλάχιστον 20% κάτω από το ευρωπαϊκό μέσο όρο, στην υψηλή φοροδιαφυγή και στις δομικές ελλείψεις του κοινωνικού κράτους. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδίκασε την Τουρκία για τον παράνομο αποκλεισμό Ελληνοορθοδόξων ιερέων Μαυράκη και Κασαπόγλου από τα Διοικητικά Συμβουλία Μειονοτικών Ιδρυμάτων στην Κωνσταντινούπολη. Το δικαστήριο έκρινε ομόφωνα ότι η απομάκρυνσή του στερούνταν οποιασδήποτε νομικής βάσης, παραβιάζοντας μάλιστα το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθε και την θρησκευτική ελευθερία, ενώ απέρριψε το τουρκικό επιχείρημα περί ανάγκης για μια κοσμική διοικητική δομή. Συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας μετά από διακοπή ενός μήνα η δίκαια το σιδηροδρομικό δυστύχημα και έγκλημα στα Τέμπη. Η διακοπή δόθηκε προκειμένου να γίνουν εργασίες ενοποίησης και επέκτασης της δικαστικής αίθουσας, αυξάνοντας τη χωρητικότητα για το κοινό και τους διαδίκους. Η διαδικασία συνεχίζεται με τις ενστάσεις των κατηγορουμένων, οι οποίες στρέφονται κυρίως κατά της παρουσίας των δικηγορικών συλλόγων, του Σωματείου Μηχανοδηγών και του Ελληνικού Δημοσίου ως υποστηρικτών της κατηγορίας. Στο εδόλιο κάθονται 36 στελέχοι και υπάλληλοι ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ, Hellenic Train, Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων και του Υπουργείου Μεταφορών, ενώ μετά τις ενστάσεις θα εξεταστούν αιτήματα όπως αυτό για την μαγνητοσκόπηση της δίκης, καθώς και οι συνεδριάσεις έχουν προγραμματιστεί έως και τις αρχές Ιουλίου. Ο καιρός στην Αττική είναι κυρίως έθριος. Η θερμοκρασία βρίσκεται στους 27 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη Υπερπίστος και Πατρίδος με τους Γιώργο Βλάχο και Ανδρέα Καψαμπέλη.
0: Μάχη 99,8. Επανάσταση στα FM.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας, καλημέρα σας. Τετάρτη 27 Μαΐου. Ρε τι έχει αποκαλυφθεί, ρε τι έχει γίνει. Έχω μείνει άφωνος, όχι ότι δεν το περίμενα, αλλά το να καταγράφεται επίσημα σε έκθεση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών είναι τρομερό πράγμα. Αναφέρομαι στο γίγαντα της πολιτικής ζωής του τόπου, ονόματι Γιώργος Κατρούγκαλος. Τον είχαμε στον Πειραιά, στην Ιωνίδιο Σχολή,

από τους Κινέζους, λέει, για να διαφημίσει το βιβλίο του Κινέζου ηγέτη. Και είναι και άλλοι του ΟΗΕ οι οποίοι έχουν χρηματιστεί. Η άλλη έχει πάρει 1,5 εκατομμύριο. Μια τύπησα. 1,5 εκατομμύριο. Ρε γίγαντες. Χρηματίζεστε. Κύριε Κατρούγκαλε, θα δώσετε απάντηση. Από χτες το βράδυ υπάρχει αυτό το θέμα. Επίσημα. Δεν έχω ακούσει απάντηση. Εγώ δεν έχω ακούσει απάντηση. Από τον κύριο Κατρούγκαλο. Δεν θα πρέπει να απαντήσει. Ε. Όχι. Όχι. 100.000. Τσέπωσε ο τύπος, ο οποίος εξόντωσε με τον νόμο Κατρούγκαλου τους συνταξιούχους και αυτός τα οικονομάει. Ρε μεγάλε. Ρε γίγαντα. Ο υπουργός του κυρίου Τσίπρα τα οικονομάει, είναι λαμόγιο. Θα μας απαντήσει. Θα πει. Δεν βλέπω δε να υπάρχει αντίδραση και από την κυβέρνηση του κύριου Μητσοτάκη. Μη μου πείτε ρε. Μη μου πεις ρε Μητσοτάκη ότι καλύπτεις και τον Κατρούγκαλο. Καλά. Εφαρμόζεις τον νόμο του, λέγοντας ψέματα στους Έλληνες ότι θα τον καταργήσεις μόλις γίνεις πρωθυπουργός. Και τον εφαρμόζεις κανονικά. Γιατί ο νόμος Κατρούγκαλου ήταν ο νόμος Γερμανίας, έτσι. Υποχρέωσαν την ελληνική κυβέρνηση, το πιόνι τους, Αλέξη Τσίπρα, να εξοδώσει τους συνταξιούχους. Να μην υπάρχει τίποτα όρθιο. Και ως καλό παιδί των Γερμανών της γερμανικής κατοχής ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει να εφαρμόζει το νόμο Κατρούγκαλου. Αλλά τον κράζουνε. Έχουμε ξεφτυλιστεί παντού. Μαζί με άλλα στελέχη του ΟΗΕ και ο Μητσοτάκης δεν λέει τίποτα. Εκεί που έχει διοριστεί στον ΟΗΕ ο Κατρούγκαλος έγινε με απόφαση του ίδιου του Μητσοτάκη. Δηλαδή, επιβραβεύει ο Μητσοτάκης τη Σακελαροπούλου με την Προεδρία της Δημοκρατίας. Τον Πικραμένο με την Αντιπροεδρία της Κυβέρνησης επειδή έβγαλαν συνταγματικά τα μνημόνια. Κατ' εντολήν των Γερμανών το έκανε ο Μητσοτάκης. Τα συνταγματικά μνημόνια είναι εγκαθίδρυση νέας γερμανικής κατοχής στην Ελλάδα. Αυτά είναι τα συνταγματικά μνημόνια. Αυτή είναι η απόφαση Σακελαροπούλου, Πικραμένου και Συμβουλίου της Επικρατείας. Η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη που μας μιλάνε. Και τώρα, κατ' εντολήν των Γερμανών, επιβραβεύεις τον Κατρούγκαλο, τον διορίζεις στον ΟΗΕ. Επειδή κατόπιν εντολής των Γερμανών εξόντωσε τους συνταξιούχους. Ρε Μητσοτάκη, τι είσαι εσύ, στρατηγός των ΕΣΕΣ. Ρε μεγάλε Μητσοτάκη, θα επιβραβεύσεις όσους συνεργάστηκαν με τη νέα γερμανική κατοχή. Αλλά τώρα υπάρχει ένα τεράστιο θέμα εθικής τάξεως. Κύριε Τσίπρα, επειδή μιλήσατε χθες και κουνάγατε το δάκτυλο περί ηθικής, περί εντιμότητας,
Θα πείτε κάτι για τον κύριο Κατρούγκαλο? Κύριε Τσίπρα, θα πείτε κάτι για τον κύριο Πάνο Καμένο, που ενώπιον σας στο Υπουργικό Συμβούλιο είπε ότι τσεπώσανε 50 εκατομμύρια ευρώ για να ψηφιστεί η προδοτική συμφωνία των Πρεσπών και δεν μιλήσατε? Έτσι είπε ο κύριος Κοτζιάς, που ήταν παρόν στο Υπουργικό Συμβούλιο. Και μιλάτε για εντυμότητα εσείς? Ποια εντυμότητα έχετε απέναντι στον ελληνικό λαό, που εξαπατήσατε τον ελληνικό λαό με ένα ψήφο και ένα νόμο, με ένα άρθρο και ένα νόμο, και πήρατε την ψήφο του, που κάνατε δημοψήφισμα και το βράδυ μόλις ανακοινώθηκε το όχι του ελληνικού λαού κατ' εντολή σας, ο τότε πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος τηλεφώνησε στο Ολάντ και του είπε, τον πρόεδρο της Γαλλίας, και του είπε μην ακούς τι ψήφισαν οι Έλληνες, θα υπογράψει ο Τσίπρας τα μνημόνια. Ο κόσμος πανηγύριζε για το όχι και εσύ πίσω από την πλάτη του κόσμου είχες βάλει τον Προκόπη Παυλόπουλο να ξεφτυλίσει την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό. Μιλάς για εντυμότητα εσύ που έστειλες όλη την πυροσβεστική στη Motor Oil την ώρα που κι εγώ τουσαν 104 άνθρωποι στο μάτι και κατ' εντολή του επιχειρηματία ο Μητσοτάκης σε συγκάλυψε επιβραβεύοντας τους διοικητές της πυροσβεστικής που έστειλαν την πυροσβεστική όλοι στη Motor Oil. Η σαπίλα έχει όνομα Αλέξης Τσίπρας Κυριάκος Μητσοτάκης. Το κόμμα του Προδότη. Το κόμμα του Προδότη. Από χθες είναι στον αέρα. Με τα αρχικά έψιλον λάμδα αλφα σίγμα. Ένα λάθος αρκεί συνήθως. Ένα λάθος αρκεί συνήθως. Αντί να είναι φυλακή για την προδοσία της Μακεδονίας, κάνει κόμμα και ρυπαίνει το χώρο της Ακρόπολης. Μιλώντας για τον μπλε της Ελλάδος, ο Προδότης, ο Προδότης. Θα μας πείτε για τον κύριο Κατρούγκαλο, κύριε Τσίπρα? Θα μας πείτε για τον κύριο Κατρούγκαλο, κύριε Μητσοτάκη? Θα πει ο κύριος Κατρούγκαλος τι συμβαίνει? Για μένα είναι τεράστιο θέμα. Δεν ισχύει, λέει, το δημοσίευμα ο κύριος Κατρούγκαλος. Δηλαδή, η έρευνα έγινε από μη κυβερνητική οργάνωση που έχει σχέση με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Η έρευνα και η έκθεση που αποτυπώνεται μεταξύ όλων άλλων, ο κύριος Κατρούγκαλος να έχει πάρει 100.000 ευρώ από την Κίνα, είναι σε οργάνωση που σχετίζεται και παρακολουθεί την λειτουργία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
Δηλαδή δεν είναι τυχαία έκθεση. Και όταν λέει ο κύριος Κατρούγκαλος δεν ισχύει το δημοσίευμα, πώς συνδέεται αυτό που λέτε δεν ισχύει το δημοσίευμα με την εξήγηση που δώσατε ότι τα χρήματα αυτά, λέει, χρησιμοποιούνται, λέει, για τα λειτουργικά κόστη του ΟΗΕ. Άρα τα πήρατε. Άρα τα πήρατε. Η Κίνα, λέει, χρηματοδοτεί τον ΟΗΕ για να καλύψει το κενό που έχουν αφήσει οι Αμερικανοί. Άρα τα πήρατε. Άρα γιατί δεν ισχύει το δημοσίευμα. Καταλαβαίνω. Δεχόμαστε, είμαστε, λέει, σε οικονομική κρίση. Έλα ρε μεγάλε, κι εγώ είμαι σε οικονομική κρίση. Μπορεί να μου δώσει και εμένα 100.000 ευρώ, σε παρακαλώ πολύ. Σε οικονομική κρίση είμαι. Τι εννοείτε ότι δεν τα έχω πάρει στα χέρια μου? Πήγανε στο λογαριασμό σας, κύριε Κατρούγκαλε. Μπήκανε στο λογαριασμό σας, γιατί αυτό λέει η έκθεση, ότι τα πήρε ο Κατρούγκαλος.

Και ακούστε τι άλλο αποκαλύπτεται. Το βιβλίο, λέει, του Xi Jinping παρουσιάστηκε στην Ελλάδα. Καλεσμένοι ήταν ο κύριος Κατρούγκαλος, ο κύριος Τραγάκης από τη Νέα Δημοκρατία, ο πρίτανης του Πολυτεχνείου και ο εκδότης κύριος Παπαζήσης.

0: Ήταν όμως ο κύριος Παπαζήσης ή κάποιος άλλος? Ο κύριος Κατρούγκαλος λέει, εγώ δεν πήρα λεφτά για να πάω να μιλήσω. Άρα τα 100 χιλιάρικα, κύριε Κατρούγκαλε, τι ήτανε? Γιατί δόθηκαν τα 100 χιλιάρικα? Γιατί σας έχουνε στα μανταλάκια εσάς και δεν μιλάνε για άλλους? Δεν είναι θέμα.
1: Λοιπόν, το προσπερνάω αυτό.
0: Διαψεύδει το δημοσίευμα, επιβεβαιώνει τα λεφτά. Κάπου το έχω χάσει. Διαψεύδει ότι είχε πάει να μιλήσει για το βιβλίο, αλλά λέει δεν πήρα εγώ λεφτά στα χέρια μου. Και γιατί λέει μόνο η έκθεση για τον κύριο Κατρούγκαλο, ενώ στην παρουσίαση του βιβλίου πήρανε μέρος και άλλοι? Και επαναλαμβάνω ότι είναι έκθεση μη κυβερνητικού οργανισμού που έχει σχέση με τον ΟΗΕ. Δεν είναι ένα ουδέτερο δημοσίευμα. Εντάξει. Λοιπόν. Πάω τώρα στο άλλο. Έχω πει πάρα πολλές φορές και θα το επαναλάβω. Αυτό που ζούμε σαν κυβέρνηση είναι ένα κόμμα της οικογένειας Μητσοτάκη. Ένα κόμμα που καθορίζεται από διαταγές της Γερμανίας και ουσιαστικά υπηρετεί με την στάση του τις επιδιώξεις της Τουρκίας σε βάρος Ελλάδος. Ο τρόπος που διαχειρίζεται την επιθετική πολιτική του Ερντογάν σε βάρος Ελλάδος ουσιαστικά εξυπηρετεί τις τουρκικές επιδιώξεις σε βάρος Ελλάδος, με αποκορύφωμα την πρόσκληση στην Ελλάδα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη του Ερντογάν και τη διακήρυξη των Αθηνών, όπου τον ξέπλυνε, τον εμφάνισε ως καλό γείτονα, ώστε αμέσως μετά να του δοθούν όπλα από Γερμανία, Βρετανία, Αμερική, Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία, παντού, τα οποία προφανώς θα χρησιμοποιήσει σε βάρος των Ελλήνων. Δηλαδή ο Έλληνας Πρωθυπουργός διευκόλυνε τον εξοπλισμό της Τουρκίας σε βάρος των Ελλήνων. Είναι κατανοητό? Απόλυτα. Αυτό λοιπόν το μόρφωμα της οικογένειας Μητσοτάκη, που δεν έχει καμιά σχέση με τη Νέα Δημοκρατία και τους ανθρώπους που πιστεύανε κάποτε στη Νέα Δημοκρατία, επιβεβαιώθηκε ότι δεν αποτελεί συνέχεια και κακώς χρησιμοποιεί το όνομα Νέα Δημοκρατία από τον ίδιο τον Κώστα Καραμαλή, με ό,τι θέλετε να πείτε εναντίον του. Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα. Ό,τι και να πείτε εναντίον του Καραμαλή της Ραφίνας, εγώ συμφωνώ. Ό,τι θέλετε πείτε. Ό,τι θέλετε. Αλλά χθες το βράδυ είπε στο Μητσοτάκη ότι δεν έχεις καμία σχέση μαζί μας, ότι είσαι ένας επικίνδυνος πολιτικός. Το ρεζουμέ των όσων είπε ο Κώστας Καραμαλής της Ραφίνας σε εκδήλωση για βιβλίο. Αυτό είναι. Κυριάκο, είσαι επικίνδυνος για τη δημοκρατία, για την Ελλάδα. Θα επανέλθω μετά τις 11 η ώρα. Κύριε Καψαμπέλη, καλή σας ημέρα.
2: Λοιπόν, σήμερα ημέρα... Εντάξει, είμαι κύριε Γιαννητόπουλε, δεν θα μου βάλετε φωνές σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ ιδιαίτερα. Σήμερα λοιπόν έχει πράγμα η επικαιρότητα, δεν μπορεί να πει κανείς, και η εσωτερική και η εξωτερική, σημαντικά θέματα τα οποία μπορεί η ρουτίνα να μην τα αναδεικνύει, αλλά η ρουτίνα τώρα, κακώς, ούτε καν θα έπρεπε να υπάρχει αυτός ο όρος, αλλά έχει μια σκοπιμότητα, διότι ανάλογα με το τι προβάλλει η επικαιρότητα, τι προβάλλεται στην επικαιρότητα, διαμορφώνεται και η ατζέντα, και τα έχουμε δει πόση χειραγώγηση, εκούσια ή ακούσια, διευκολύνει αυτό το πράγμα. Εν πάση περιπτώσει, πρέπει να πούμε, πριν πάω σε αυτά που θέλω να σχολιάσω και εγώ σε συνέχεια όσων λέμε για τα εδώ τα ζητήματα, έχει ενδιαφέρον λοιπόν η είδηση ότι συνεχίζεται εκεί στην Μέση Ανατολή, ξανά εγώ τα δικά μου, ο πόλεμος, αλλά ξαναπαίρνει τα πάνω του το Ισραήλ, διότι επιβεβαιώθηκε σήμερα, πριν από λίγη ώρα, ότι ο Ισραηλινός στρατός, και το επιβεβαίωσε και η υπηρεσία πληροφοριών, παρακαλώ, κρατήστε το αυτό, μας ενδιαφέρει, ο νέος ηγέτης της Χαμάς, δηλαδή, ξέρω εγώ τώρα ποιος είναι, ο τέταρτος, πέμπτος, δεν επιβιώνει εκεί κανείς, αλλά έχει σημασία τώρα ότι ενώσο υποτίθεται συνεχίζεται και χειρία και συζητείται μια συνολική κατάπαυση και διευθέτηση των πραγμάτων εκεί σε όλη την περιοχή, όχι μόνο στο Ιράν, αλλά στο Ισραήλ, στη Γάζα, στη Συρία, παραπέρα, βγαίνει και η Κίνα ξανά και λέει ρε παιδιά, εντάξει, να δούμε, εμείς θέλουμε να ηρεμήσουν τα πράγματα. Το Ισραήλ τρίζει τα δόντια του, δείχνει τα δόντια του, και εγώ θα πω ως σχόλιο από την πλευρά του, καλά κάνει, γιατί σου λέει τώρα θα γίνει διευθέτηση μεταξύ Αμερικής και Κίνας χωρίς να είμαι εγώ στο τραπέζι. Στο μεταξύ, ναι, συνεχίζουν, ο ένας καταγγέλει τον άλλον, το Ιράν καταγγέλει παραβιάσεις, δεκάδες νεκροί στο Λίβανο, ο κακός χαμός. Αλλά σημασία έχει ότι το Ισραήλ διεκδικεί το μερίδιο που του αναλογεί, περισσότερο, λιγότερο, εν πάση περιπτώσει, διεκδικεί ρόλο και συμμετοχή στις αποφάσεις. Έλεγα και χθες ότι ο Τραμπ έχει φτιάξει μια... έχει φτιάξει, υπάρχει μια λίστα χωρών εκεί, τις οποίες πιέζει, για να το πω κομψά, να μπουν στις λεγόμενες συμφωνίες του Αβραάμ, του τέστην, να αποκαταστήσουν τις σχέσεις με το Ισραήλ, και μέσα στη λίστα ξεχωρίζει η Τουρκία. Ξεχωρίζει, εγώ το λέω ξεχωρίζει, συμπεριλαμβάνεται, αλλά είναι ο πιο κρίσιμος κρίκος. Το βάζει δυνατά στο τραπέζι αυτό ο Τραμπ. Αν το πετύχει, εγώ προσπαθώ να είμαι όσο γίνεται πιο, ας το πούμε, αμερόληπτος, όσο μπορεί να είναι κανείς. Αν το πετύχει αυτό ο Τραμπ, πραγματικά θα είναι μια ιστορική εξέλιξη. Αντιλαμβανόμαστε τι σημαίνει αυτό, τι θα σήμαινε. Συμφωνίες του Αβραάμ, αποδοχή πέραν των χωρών εκεί και της Τουρκίας να τα βρει με το Ισραήλ. Ή να τα βρουν, εν πάση περιπτώσει. Για να μην λέω να τα βρει ο ένας με τον άλλο, να τα βρούνε. Αυτό, ξαναλέω, αν το πετύχει ο Τραμπ, θα μιλάμε για μια ιστορική εξέλιξη. Μέχρι τότε το Ισραήλ δείχνει τη δύναμή του και αυτό δεν γίνεται να μην μου θυμίζει εμένα ότι το Ισραήλ δείχνει τη δύναμή του και προς εμάς εδώ, χωρίς να το φωνάζει, το φωνάζουν, το βάζω εισαγωγικά λίγο χαριτολογώντας άλλοι αυτές τις μέρες, με διαφόρους τρόπους, διότι το Ισραήλ, στο Ισραήλ μάλλον, όπως φαίνεται πλέον και από πολλές ενδείξεις, όχι μόνο μαρτυρίες, είπα τις προάλλες, την περασμένη εβδομάδα, υπάρχει δημόσια δήλωση πρώην Ευρωβουλευτή, γνωστού δημοσιογράφου, του κ. Κούλογλου, ο οποίος βγήκε και είπε δημοσίως ότι ο Νετανιάχο κρατάει την κυβέρνηση την ελληνική επειδή έχει τα αρχεία του Predator, το Ισραήλ. Αυτό για μένα είναι κομβικό. Μπορεί να μην είναι δημοφιλές όπως ακούγεται, που λέει ο λόγος, αλλά για μένα είναι το κουμπί. Διότι εδώ μπορεί να γίνει το κακός χαμός για τον έναν ή τον άλλον ή τον τρίτο ή τον τέταρτο ή τον 24ο λόγο, αλλά η ταμπακέρα είναι ποιος έχει τα data, που λένε και οι τεχνικά επαΐοντες τύπου Αγιαννητόπουλου. Κύριος Αγιαννητόπουλος, τα data, data, πώς τα λέτε, data. Τα στοιχεία, τα δεδομένα, τους φακέλους, τα αρχεία, τα αντίγραφα, αν όχι τα πρωτότυπα. Διότι αυτό ξεπερνάει και τα πρόσωπα, όπως αντιλαμβανόμαστε. Τα πρόσωπα είναι αναλώσιμα, πιόνια. Άντε, εκεί στο σκάκι να είναι, ξέρω εγώ, αντί να είναι πιόνι, να είναι, ξέρω εγώ, αξιωματικός. Η ουσία είναι ποιος έχει το μεγάλο αρχείο. Και αντιλαμβανόμαστε ότι αν το μέγεθος των παρακολουθήσεων που έχει γίνει τα προηγούμενα χρόνια στην Ελλάδα είναι τόσο μεγάλο, τόσο ευρύ, όπως λέγεται, δεν είναι τα 100-200 ονόματα τα οποία έβγαλε η λίστα Μενουδάκου, βγήκαν μάλλον ως αναφερόμενα στη λίστα Μενουδάκου, αλλά είναι μερικές χιλιάδες ή λίγες χιλιάδες, εγώ θα πω. Σημασία έχει και ποιοι είναι αυτές οι χιλιάδες, οι χίλιοι.
1: Και πόσοι μέσοι αυτών παρακολουθήθηκαν.
2: Και όλα αυτά υπάρχουν στα αρχεία ενός άλλου κράτους και όχι οποιοδήποτε κράτους που παίζει στρατηγικό ρόλο στις διεθνείς εξελίξεις και αποδεικνύεται από αυτή τη λεπτομέρεια που σας είπα προηγουμένως ότι λέει καλά εσείς συζητάτε τώρα να τα βρείτε Αμερική, Ιράν και λοιπά, αλλά εγώ συνεχίζω, στρώω, τους καθαρίζω τον έναν μετά τον άλλον. Γι' αυτό και αυτό είναι απάντηση στο Χαμενεΐ, λέγαμε χθες τη δήλωσή του, την απειλή του, ότι έρχεται το τέλος του Ισραήλ. Και του απαντάει το Ισραήλ, έρχεται το τέλος στο δικό μας. Κάτσε να δούμε ποιανού το τέλος θα σημειωθεί σήμερα τα ξημερώματα. Λοιπόν, όλο αυτό είναι τεράστιας σημασίας και για τα δικά μας ζητήματα και τα εσωτερικά και τα διεθνή. Διότι αν, ξαναλέω, το συνδέσουμε με όλη αυτή την προσπάθεια ενός μιας νέας τάξης πραγμάτων στην περιοχή αλλά και ευρύτερα και μέσα σε αυτό υπάρχει και ας το πούμε έτσι, μια αποκατάσταση σχέσεων Τουρκίας-Ισραήλ μαζί με τους άλλους της περιοχής, όπως ξαναλέω φαίνεται καθαρά, ανοιχτά, ότι επιδιώκει, και γιατί να μην το κερδίσει, εγώ λέω, ο Τραμπ. Αν κερδίσουν και αυτοί, και το συνακόλουθο ερώτημα που τίθεται είναι, για να συμφωνήσει σε κάτι τέτοιο η Τουρκία, δεν θα ζητήσει, δεν θα ζητούσε, δεν ζητάει, βάλτε όποιο χρόνο θέλετε στο ρήμα, δυνατά ανταλλάγματα? Δεν ζητάει αντισταθμιστικά, να το πούμε έτσι, προς ενίσχυση του ρόλου της, της ισχύως της, της θέσης της, για να μην πάω παραπέρα στα εδαφικά κλπ. Κλπ. Τα οποία είναι λίγο πολύ αυτονόητα, αλλά ας τα παραλείψουμε ως τμήμα του συνόλου. Δηλαδή, βλέπουμε ότι έχουμε μια ενεξελίξη ανακατάταξη με μια ορατή απειλή, όχι μακρινή, κοντινή, για την περιοχή μας, σε βάρος εδώ των δικών μας εθνικών υποθέσεων και εθνικών συμφερόντων, και στην πραγματικότητα έτσι όπως έχει διολυστήσει όλο το πράγμα στη χώρα, περί άλλα θυρβάζουμε, για να το πω έτσι γενικά. Και μπαίνει και καλοκαίρι και θα χαλαρώσει και άλλο ο ρυθμός της καθημερινότητας. Τριημεράκι τώρα, λέει, του Αγίου Πνεύματος. Μετά θα αρχίσουν τα Σαββατοκύριακα, άντε μωρέ κάνα μπανάκι από εδώ, από εκεί. Θα αρχίσει η συζήτηση, την ακούω από χτες, πόσοι, λέει, μπορούν να πάνε διακοπές, πόσοι δεν μπορούν, πόσοι εκείνο, πόσοι το άλλο. Ξανά μανά η ίδια επανάληψη. Θα δίνουμε, θα δίνουν άπαντες ραντεβού για το Σεπτέμβριο. Εντάξει, τώρα μωρέ, αρχίζουν λίγο αυτό χαλαρά τα πράγματα, διακοπές, Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος, μετά πάμε, πάμε, πάμε να ξεκουραστούμε από Σεπτέμβριο. Και το πράγμα στο μεταξύ θα βουλιάζει, θα εξελίσσεται και κοινωνικά και οικονομικά. Τώρα κοιτάξτε να δείτε, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι γύρω από τα οικονομικά αναπτύσσεται μια μυρολατρία τροποντινά. Και αυτό, όπως έλεγα και χθες μαζί με την παρακμή, προσπαθεί να το εργαλειοποιήσει ο κ. Μητσοτάκης, λέγοντας, παιδιά, εγώ ό,τι μπορώ κάνω. Βολευτείτε με αυτά τώρα και μην... μην... με αυτά, ό,τι μπορώ κάνω. Αυτά. Και ενώ υπάρχουν τεράστια ζητήματα και ακρίβειας και στέγης και... βλέπουμε ότι αυτό δημιουργεί αντίδραση, οργή και θυμό όντως, αλλά σε επίπεδο, πώς να το πω τώρα, πληκτρολογίου. Μέχρι εκεί. Τώρα δε θα μπούμε σε άλλη φάση, σε άλλη περίοδο, που είναι... είναι πιο σύνθετη για τον απλό πολίτη, για μας δηλαδή όλους, αλλά για αυτά τα γρανάζια, τα επικοινωνιακά, τα προπαγανδιστικά, γίνεται με βάση μπούσουλες συγκεκριμένους, ακριβοπληρωμένους. Δηλαδή τι θέλω να πω. Πάει να στηθεί τώρα και θα στηθεί και θα αρχίσει, άρχισε από χτες, Θα συνεχιστεί τις επόμενες μέρες. Μια, ας το πούμε, νέα τεχνητή πόλωση, για να το πω έτσι απλά, αλλά το καταλάβουμε. Ο καλός ο κακός, ο χτεσινός ο νέος, ο έτσι ο αλλιώς. Και θα έχει και συνέχεια αυτό. Κατά την δική μου εκτίμηση και το δικό μου ρεπορτάζ, όλο αυτό γίνεται με όρους σκηνοθεσίας κανονικής. Δηλαδή, πολύ απλά ο κ. Μητσοτάκης, το κυβερνών κόμμα, τι θέλει? Θέλει να εμφανίσει μια απειλή, που δεν είναι απειλή. Είναι η ίδια πολιτική καταρχάς. Τα έχουμε ξαναπεί. Εθνικά, κοινωνικά, οικονομικά, μνημονιακά θέματα, η ίδια πολιτική είναι. Αλλά προσπαθεί να ενεργοποιήσει τα ένστικτα του φόβου, της συσπήρωσης στο ακροατήριό του, ότι γυρίζει ο μπαμπούλας. Γυρίζει ο μπαμπούλας. Συσπηρωθείτε. Και εσείς και οι άλλοι και γύρω-γύρω συσπηρωθείτε. Θα γυρίσει ο Τσίπρας. Θα γυρίσει ο Τσίπρας. Συσπηρωθείτε. Μην τους αφήσετε να γυρίσουνε. Και σε αυτό το πινκ-πονγκ παίζει και ο κύριος Τσίπρας από την πλευρά του. Διότι τώρα βγαίνει και εμφανίζεται ως καρικατούρα του εαυτού του, είναι κατά τη γνώμη μου. Δεν μπορεί να αποτελέσει το πραγματικό αντίπαλο δέος, αλλά όλο αυτό είναι μια κατασκευή. Και από την πλευρά του κυρίου Μητσοτάκη και από την πλευρά του κυρίου Τσίπρα. Και θα ρωτήσει κανείς, γιατί εκτός από αυτό το φοβικό που θέλει να αναπτύξει ο κύριος Μητσοτάκης, βολεύεται από όλο αυτό το ψευδεπίγραφο σκηνικό. Ψευδεπίγραφο. Γιατί υπάρχει και ένας δεύτερος παράλληλος στόχος. Πρώτον, είπαμε, με όρους παλιάς αριστερής φράξιας, όντως, αυτά τα δίδασκαν στις αριστερές φράξιες οι ινστρούκτορες, ξέρετε, πώς πετυχαίνεται η συσπήρωση, η οποία πολλές φορές επέρχεται και κατά ακούσιο τρόπο του ακροατηρίου. Δεν το καταλαβαίνει το ακροατήριο ότι συμμετέχει σε αυτή τη συσπήρωση, ότι παίζει σε αυτό το παιχνίδι. Το έχουν στήσει ωραία οι ινστρούκτορες, τσιμπάνε οι άλλοι, οπ, σου λέει εδώ είμαστε, συσπήρωση. Το παιχνίδι της συσπήρωσης λοιπόν παίζει καταρχάς ο κύριος Μητσοτάκης, και παραλλήλως, ταυτοχρόνως, οργανώνει την καταβύθιση και τη λαιλασία αυτού που θέλει για εταίρο μετά τις εκλογές του ΠΑΣΟΚ. Διότι στο μυαλό του, στην όνειροψή του, στο σχέδιό του, όπως θέλετε πείτε το, κύριος Μητσοτάκης σου λέει, εγώ και μέσα από όλη αυτή τη Βαβέλ, το είπα και χτες, για την οποία χύνει κροκοδίλια δάκρυα, αλλά τον βολεύει μια χαρά, για να βγαίνουν οι δικοί του δημοσκόποι, να το πούμε έτσι, να λένε, α, βλέπετε, 10 μονάδες διαφορά έχει ο Μητσοτάκης. Και γύρω-γύρω δεν υπάρχει τίποτα. Μέσα από όλο αυτό που χύνει, για το οποίο χύνει κροκοδίλια δάκρυα λοιπόν, σου λέει, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο θα είμαι δεύτερο κόμμα, πρώτο κόμμα. Το δεύτερο θα έχει απόσταση από μένα. Θα πάω σε δεύτερες, θα πάμε, θα εκβιάσω όταν σούλας δικός μου είναι, θα πάω αμέσως τη Δευτέρα το πρωί, δεν θα γίνουν διερευνητικές κατά το σχέδιο του κυρίου Μητσοτάκη. Δεν λέω ότι θα πετύχει, μην παρεξηγηθώ. Κατά το σχέδιο του κυρίου Μητσοτάκη θα πάει Δευτέρα πρωί-πρωί, γιατί θα πάρει την εντολή ως πιθανολογούμενο πρώτο κόμμα. Θα πει στον κύριο Τασούλα, κύριε Πρόεδρε, σας επιστρέφω την εντολή, διότι δεν υπάρχει δυνατότητα σχηματισμού κυβερνήσεως με βάση όσα έχουν δηλωθεί, για να πάει γρήγορα το πράγμα σε εκλογές, δεύτερες ή και τρίτες εκλογές, και εκεί σου λέει, όπως ο πατέρας μου το 89-90, θυμάστε οι παλαιότεροι τι έκανε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Εκλογές, εκλογές, εκλογές. Γιατί είχε φτιάξει την απλή αναλογική τότε ο Μένιος για να τον εμποδίσει. Και μας έλεγε ο Μακαρίτης Ολιβάνης εκεί σε μια συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής στο περιθώριο. Ωραία παιδιά, λέει τώρα, τι συζητάμε. Θα κάνει συνέχεια εκλογές ο Μητσοτάκης μέχρι να γίνει πρωθυπουργός. Το ξέρανε. Προσπαθούσαν να το καθυστερήσουν. Και έφτασε να πάει στις τρίτες εκλογές με 150, εξαγόρασε, τι εξαγόρασε, τον πήγε ο Κόκαλης έτοιμο, τον Μακαρίτη τον Κατσίκη, έκανε το 151, μου λέει τότε ο Μακαρίτης ο Στεφανόπουλος, του λέω κύριε Πρόεδρε πώς έγινε αυτό. Λέει παιδί μου, μου λέει, ούτε καν εγώ εκ των υστέρων, δηλαδή ούτε καν ήξερα τι είχε γίνει. Ο Κατσίκης είχε πάει πριν ακόμα κλείσουν οι κάλπες. Όλα αυτά τα λέω γιατί η ιστορία κάνει κύκλους. Ο κ. Μητσοτάκης σου λέει θα κάνω ό,τι έκανε ο πατέρας μου. Εκλογές, εκλογές, εκλογές. Και στο τέλος θα έχω συνθλίψει μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία το ΠΑΣΟΚ, που είναι το πιο βολικό μου κομμάτι, και ας προχωράνε οι άλλοι. Εγώ το ΠΑΣΟΚ θέλω να πιέσω, να λαιλατήσω ή και να διαλύσω. Ή μεν να πάνε από εδώ ή δε από εκεί. Και να συμπληρώσω τους βουλευτές που μου λείπουν στη δεύτερη τρίτη εκλογή για να παραμείνω στην καρέκλα. Και σε αυτό ακριβώς το παίγνιο, γιατί τον βολεύει και αυτόν. Δεν λέω ότι είναι κατά ανάγκη συμπαιγνία, ότι κάποιος κινεί τα νήματα και τους έχει ως μαριονέτες, δεν το λέω αυτό, ή κάποιοι, βολεύει και τον κύριο Τσίπρα. Διότι σου λέει, στον χώρο της κεντροαριστεράς, άμα γίνει κάτι τέτοιο, πάει το ΠΑΣΟΚ, εγώ επιστρέφω με τιμές και δόξες ως ηγέτης της κεντροαριστεράς. Κάπως έτσι πάει να στηθεί το σκηνικό, κάπως έτσι στείλεται το σκηνικό, έχει πολλές παγίδες, γι' αυτό έλεγα και χθες και επιμένω, θα μου πείτε σύρθουν τα πράγματα τώρα, ποιος κάθεται να ασχοληθεί με αυτά που έχει ο καθένας τα προβλήματά του. Το δέχομαι, αλλά αυτή είναι και η υποχρέωση δική μας. Κάπως έτσι πάει να στηθεί το σκηνικό, κάπως έτσι πάει να οργανωθούν τα πράγματα και νομίζω ότι αυτά θα τα βρούμε μπροστά μας και το επόμενο διάστημα, και ξαναλέω έχει τεράστια σημασία να μην τσιμπάμε, θέλω να πω, δηλαδή σε όλο αυτό που θα δούμε από σήμερα να εξελίσσεται, σύγκρουση, Μητσοτάκη, Τσίπρα από του νέου κόμματος, πώς το λέει αυτό, και ακόμα και το όνομα, όλα αυτά έχουνε τις στοχεύσεις τους. Και ο Θεός βοηθός. Και ο Θεός βοηθός. Αυτά.
1: Θα διαβάσω ολόκληρη τη δήλωση του κυρίου Κατρούγκαλου. Με τη δική μου απορία πάντα να πρέπει να διευκρινίσει ο κύριος Κατρούγκαλος, γιατί πήγε στην παρουσίαση του βιβλίου του Κινέζου. Γιατί μίλησε εκεί. Είναι κινεζόφιλος. Έχει ειδικότητα περί των κινεζικών βιβλίων. Καλεσμένος πήγε. Το κράξιμο στον κύριο Κατρούγκαλο γίνεται από μια μη κυβερνητική οργάνωση που ασχολείται με τον ΟΗΕ. Άρα δεν είναι κάτι που μπορεί να αφισβητηθεί. Αυτός που έγραψε την έκθεση ή αυτοί είναι γνώστες των εσωτερικών λειτουργιών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Και η έκθεση αναφέρεται στον Γιώργο Κατρούγκαλο, ονομαστικά, και σε άλλους που πήραν άλλα ποσά. Αλλά εμείς θα μείνουμε στον Κατρούγκαλο, ο οποίος διορίστηκε στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών με απόφαση του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη, έτσι, του επιτελικού κράτους, στο οποίο επικεφαλής είναι ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης. Έτσι, κύριε Κυριάκο, για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Εντάξει, λοιπόν, λέει λοιπόν ο κύριος Κατρούγκαλος, και διαβάζω τη δήλωσή του: δεν ισχύει το δημοσίευμα. Ο ΙΕ, επειδή βρίσκεται σε μια οικονομική κρίση, δέχεται διάφορες χορηγίες από διάφορες χώρες να καταθέσουν στο γραφείο του ΙΠΑ του αρμοστή για τα δικαιώματα έκτακτες ενισχύσεις που προορίζονται για λειτουργικά κόστη συγκεκριμένων θέσεων ειδικών εισηγητών. Ε, μεγάλε! Αυτά τα χρήματα δεν τα παίρνουν ποτέ οι ειδικοί εισηγητές. Τα χρήματα χρησιμοποιούνται για τα λειτουργικά κόστη της θέσης. Τα χρήματα αυτά δεν τα παίρνει κανείς ειδικός εισηγητής. Τα παίρνει το γραφείο του ΙΠΑ του αρμοστή. Δεν επιτρέπεται ο ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας να παίρνει έστω και ένα ευρώ. Είμαστε άμυστοι. Είναι για τους συνεργάτες που καλύπτουν τη θέση. Δεν έχω δικούς μου συνεργάτες. Δεν ισχύει το δημοσίευμα, αλλά ισχύει. Εγώ, ο Κατρούγκαλος, έχω άμυστη θέση. Αλλά τα χρήματα τα έχουν δώσει οι Κινέζοι. Άρα, αφού δεν πρέπει να πάρω εγώ δραχμή, ό,τι έχω πάρει, το έχω πάρει μαύρο. Σας είπε ο ύπατος αρμοστής να πάτε να μιλήσετε στο βιβλίο του κυρίου Xi Jinping. Σας ανέθεσε ο ύπατος αρμοστής, κύριε Κατρούγκαλε, να πάτε να μιλήσετε για το βιβλίο του Xi Jinping. Ήταν και άλλοι καλεσμένοι, και λοιπόν. Και λοιπόν, για σας λέει η έκθεση. Και ακούστε το καλύτερο. Η Κίνα, λέει, δίνει λεφτά στον ΟΗΕ για να καλύψει το κενό που αφήνουν οι Αμερικανοί, οι οποίοι έχουν σταματήσει να δίνουν λεφτά. Άρα, γιατί δεν ισχύει το δημοσίευμα? Δεν ισχύει το δημοσίευμα σε ό,τι αφορά ότι τα πήρατε εσείς? Το χρήμα έπεσε. Τώρα ποιος το μοιράστηκε, ποιος τα έβαλε στην τσέπη του και ποιος δεν τα έβαλε στην τσέπη του, το χρήμα έπεσε. Εσείς πήγατε στο βιβλίο. Σας είπε ο κύριος ο ύπατος αρμοστής του ΟΗΕ να πάτε? Πήγατε με δική σας πρωτοβουλία? Ρε, τι γίνεται σε αυτόν τον κόσμο? Αλλά ρε Μητσοτάκη, να σε ρωτήσω κάτι. Δηλαδή από όλους όσους υπάρχουν στην Ελλάδα, τον Κατρούγκαλο βρήκες να στείλεις στον ΟΗΕ? Μπράβο ρε Κυριάκο. Μπράβο ρε Κυριάκο. Συγχαρητήρια Κυριάκο Μητσοτάκη. Συγχαρητήρια. Πολύ καλός. Και λίγα σου είπε ο Καραμαλής. Και λίγα σου είπε ο Σαμαράς. Και λίγα σου λέμε εμείς εδώ κάθε πρωί. Λίγα. Την ντροπή. Την ντροπή. Τον είχαμε τον κύριο Κατρούγκαλο στην Ιωνίδιο σχολή ως επικεφαλής της ΚΝΕ στον Πειραιά. Πάμε δελτίο ειδήσεων και γυρίζουμε.
3: Η ώρα είναι 11.

0: μονάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Με την καλοκαιρινή σεζόν να βρίσκεται πρώτο πυλόν, το πρόγραμμα τουρισμός για όλους 2026 παραμένει σε αναμονή, καθώς η διαδικασία για τις επιδοτούμενες διακοπές παραμένει παγωμένη. Ενώ πέρσι το πρόγραμμα είχε κάνει πρεμιέρα από την 1η Μαΐου, φέτος η κατάσταση παραμένει θολή. Το Υπουργείο Τουρισμού δεν έχει προχωρήσει ακόμα στις απαραίτητες ανακοινώσεις. Σε αντίστροφη μέτρηση βρίσκεται το πρόγραμμα Σπίτι μου νούμερο 2, καθότι τα αρμόδια υπουργεία προειδοποιούν τους ενδιαφερόμενους πως τα χρονικά περιθώρια για την απόκτηση κατοικίας στο πλαίσιο του προγράμματος στενεύουν. Το τέλος του μήνα, δηλαδή 31 Μαΐου, αποτελεί την οριστική προθεσμία για την υποβολή νέων αιτήσεων μαζί με την έκδοση της απαραίτητης βεβαίωσης επιλεξιμότητας μέσα από την πλατφόρμα του gov.gr. Όσοι εξασφαλίσουν την έγκριση έχουν περιθώριο μέχρι τις 31 Αυγούστου για να υπογράψουν τη δανειακή του σύμβαση. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιούν στην πλατεία Γκοτζιά οι συνταξιούχοι αντιδρώντας στο κύμα ακρίβειας που εξανεμίζει το εισόδημά τους μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του μήνα. Οι διαδηλωτές διεκδικούν πραγματικές αυξήσεις στις κύριες και επικουρικές συντάξεις, καταβολή των δώρων και των αναδρομικών ενδεκαμήνου, καθώς και την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης. Παρούσες βρίσκονται οι συνταξιούχικές οργανώσεις. Η προσωρινή ενεργοποίηση της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της Μερκοσούρ έχουν ανοίξει τον ασκό του αιώλου και προκαλούν σφοδρές αντιδράσεις σε επιστημονικό και παραγωγικό επίπεδο. Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων Νίκος Κακαβάς κατήγγειλε το γεγονός πως το 80% των πρώτων εισαγωγούμενων βραζιλιάνικων κοτόπουλων είχε σαλμονέλα. Ο πρίτανης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Σπύρος Κίντζιος προειδοποίησε για τεράστιο θέμα υγειονομικής ασφάλειας εξαιτίας της υποστελέχωσης των ελεκτικών μηχανισμών. Είμαστε στον γκρεμό, δήλωσε ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Βόρειας Φιότιδας Βάιος Γκανής, τονίζοντας την καταστροφή των παραγωγών από τον αθέμητο ανταγωνισμό που τονώνει η συμφωνία. Ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Παραρτήματος Κεντρικής Μακεδονίας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, Αθανάσιος Σαρόπουλος, κάλεσε μάλιστα σε δικαστικό αγώνα κατά της συμφωνίας. Στην Αθήνα βρίσκεται η αντιπροσωπεία της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την διερεύνηση των καταγγελιών περί οργανωμένης απάτης με αγροτικές επιδοτήσεις των ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι ευρωβουλευτές της Επιτροπής με επικεφαλής τον Τόμας Στέχοφσκι θα πραγματοποιήσουν σειρά συναντήσεων με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά, στελέχη του Οργανισμού, της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, του Κτηματολογίου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου μαζί με την Παρασκευή Τυχεροπούλου είναι στο πλαίσιο των συναντήσεων. Στόχος της επίσκεψης, η οποία θα ολοκληρωθεί στις 28 Μαΐου σε συνέντευξη τύπου, είναι η αξιολόγηση των ερευνών, η διασφάλιση της διαφάνειας, τη διαχείριση των κοινοτικών κονδυλίων και η λήψη μέτρων για την αποτροπή μελλοντικών καταχρήσεων. Ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας οδηγούνται σήμερα οι 22 συλληφθέντες από την Κρήτη, ανάμεσά τους δύο λογιστές ως φερόμενοι εγκέφαλοι και τρεις υπεύθυνοι ΚΙΔ για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η δικογραφία περιλαμβάνει συνολικά 300 άτομα, τα οποία κατηγορούνται ότι δήλωναν ψευδώς ορφανά αγροτεμάχια προκειμένου να εισπράττουν παράνομα κοινοτικά κονδύλια κατά την περίοδο 2019-2024. Η συνολική λία του κυκλώματος αγγίζει τα 3 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να διαπιστωθεί αν η δράση τους είχε επεκταθεί και σε άλλες περιοχές της χώρας. Ο καιρός στην Αττική είναι κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία βρίσκεται στους 27 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Μάχη Υπερπίστος και Πατρίδος με τους Γιώργιο Βλάχο και Ανδρέα Καψαμπέλη.
0: Μαζί θα δώσουμε τη μάχη στους 99,8 στα FM.

Πάμε, πάμε, γιατί έχουμε πολλά πράγματα. Λοιπόν, ακούστε ρε, για να καταλάβετε τι γελία χώρα είμαστε. Γιατί αυτό το οποίο συνέβη είναι άκρος γελίο. Με συγχωρείτε δηλαδή, με συγχωρείτε, για να καταλάβω. Δεν μπορεί κάποιος να υπερασπιστεί την περιουσία του. Ρε πάτε καλά ρε. Έχει ο Μητσοτάκης 200 αστυνομικούς, κυκλοφορεί για πάει για καφέ στον Τακάπο με 40 αστυνομικούς γύρω γύρω. Και ο άλλος είναι στο ζαχαροπλαστείο του. Μπουκάρουνε 5 πιτσιρικάδες Ρωμά, τους οποίους προφανώς έχει βάλει ο γονιός τους μπροστά για να εκμεταλλευτεί ότι είναι πιτσιρίκια και άρα δύσκολα θα τους πλακώσουνε στο ξύλο. Μπαίνουν τα πιτσιρίκια μέσα στο ζαχαροπλαστείο του ανθρώπου, κλέβουνε την τσάντα της μάνας του, κλέβουνε το κινητό από μία υπάλληλο και αρχίζουν και τρέχουνε. Και βγαίνει ο άνθρωπος έξω και αρχίζει να τους κυνηγάει. Και στο κυνηγητό βουτάει τον ένανε. Λέει αυτός ότι τον κυνηγούσα και έπεσε και έτσι τον έπιασα. Προφανώς κάτι έγινε για να πιάσει μικρά παιδιά που είχαν ήδη αρχίσει και τρέχανε. Λογικό δεν είναι? Λέει λοιπόν ότι έπεσε. Και άρα τα χτυπήματα που έχει είναι από την πτώση του. Γι' αυτό και τον συνέλαβα. Γι' αυτό και τον έπιασα. Επειδή έπεσε. Όχι λέει κύριε, δεν έπεσε, αλλά εσείς τον δίρατε. Ναι ρε, τον έδιρα. Λοιπόν, τον έδιρα. Είναι κλέφτης. Μπήκε στο μαγαζί μου και με έκλεψε. Τι να του πω, να σου δώσω μια τούρτα να φας, αγόρι μου, παλικαράκι μου. Να σου δώσω μια ανθοδέσμη. Ναι, τον έδιρα. Δεν κατάλαβα. Και έχει συλληφθεί τώρα ο ιδιοκτήτης του ζαχαροπλαστείου και κατηγορείται, λέει, ότι έδιρε το 14χρονο, τον κλέφτη. Δηλαδή τι να τον κάνει ρε παιδιά, με συγχωρείτε, για να καταλάβω, τι να τον κάνει ρε μεγάλη Χρυσογοίδη, τι να τον κάνει ρε Φλωρίδη, να τον κεράσει τούρτα, να του δώσει αρθοδέσμη. Τι να το κάνει, για να καταλάβω. Δηλαδή, εντάξει ε, δώστε μου και εμένα 40 αστυνομικούς κύριε Μιχάλη, να μην χτυπήσω κανέναν κλέφτη. Βάλε μου γύρω γύρω από το σπίτι μου 10 αστυνομικούς να φυλάνε το σπίτι μου, να μπορώ να κοιμάμαι ήσυχος. Γιατί δεν πας κύριε Μιχάλη και κύριε Φλωρίδη να καθίσεις μία μέρα έξω από έναν σταθμό του μετρό, να καταγράψεις πόσοι βγαίνουν μέσα από το μετρό χωρίς να έχουν το πορτοφόλι τους. Γιατί δεν πάτε ρε μάγκες με τους 40 και τους 50 αστυνομικούς γύρω σας, ξεφτύλες, ξεφτύλες όλοι σας. Απίστευτο έτσι, απίστευτο. Έδιρε λέει τον κλέφτη. Όχι ρε, γιατί τον έδιρες ρε γαμότο, έπρεπε να τον χαϊδέψεις, να τον φιλήσεις. Αγάπη, αγάπη, φιλάκια. Μην αγαδείτε, να αγαδείτε. Και θέλω τώρα να πάω στην άλλη τρομερή απάτη
προσβολή, ξεφτυλισμένη απόφαση. Για την οποία λέει ότι είναι και υπερήφανος και το διαφημίζει. Χωρίς να ντρέπεται. Το λέει τη μία φορά, λέμε εντάξει άστο να πει. Μικρό παιδί είναι. Αλλά το ξαναλέει. Λες και κάνει κάτι πολύ σπουδαίο. Πω, πω ρε μεγάλε Μητσοτάκη, τι φοβερός που είσαι. Καταπληκτική η ενέργεια. Πώς το σκέφτηκες ρε μεγάλε. Πραγματικά μείνω άφωνος. Τώρα δικαιολογείται η θητεία σου στο Χάρβαρντ. Αυτοί όλοι οι λήθιοι στο Χάρβαρντ τέτοια σκέφτονται. Ανακοίνωσε λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης. Βαρύγδουπα.

Άσχετα στα τα έξοδα στο μπευτήριο. Έχεις πάει στα σούπερ μάρκετ που βάζουν ρε αντικλεπτικά στα κουτιά με τη σκόνη γάλακτος για τα μωρά, γιατί πάνε οι μανάδες και τα παίρνουνε επειδή δεν έχουν λεφτά να δώσουνε για να πάρουνε σκόνη γάλακτος για το μωρό ρε. Μητσοτάκη, ρε, Μητσοτάκη, ναι ρε, Μητσοτάκη, για σένα το λέω. Και έχεις βάλει ΦΠΑ σε όλα αυτά που χρειάζονται για τα παιδιά, για τα μωρά, για τα δίχρονα, τρίχρονα, τετράχρονα. Και δίνεις 150 ευρώ πού, σε ποιος, σε όλους. Το πρόβλημα της Ελλάδος είναι να γεννούνε οι μουσουλμάνοι. Αυτό είναι το πρόβλημα υπογεννητικότητας Ελλάδος. Ή το γεγονός ότι δεν γεννάνε οι Ελληνίδες Ορθόδοξοι. Και βγαίνεις και μας λες ότι δίνεις 150 ευρώ. Σιγά ρε, πρόσεξε, θα ξυλωθεί η φόδρα του σακακιού σου. €150 λέει για ένα παιδί. Αλλά με μία προϋπόθεση. Ότι θα έχεις εισόδημα μέχρι 39.000 ευρώ. Εάν έχεις 39.500, δεν παίρνεις τίποτα. Εάν έχεις 40, δεν παίρνεις τίποτα. Εάν είσαι μουσουλμάνος, και εσύ θα πάρεις. Αν έχεις μπουκάρει στην Ελλάδα παράνομα και έχεις μαζί σου και έχεις κάνει 5-6 παιδιά, και εσύ θα πάρεις. Εάν έχεις κάνει 2 παιδιά, θα πάρεις 44.000. Θα πάρεις 300 ευρώ, αρκεί να έχεις 44.000 εισόδημα. Στα 2 παιδιά πρέπει να έχεις 44.000 εισόδημα. Στα 3 παιδιά, αν έχεις 49.000 εισόδημα, θα πάρεις 450 ευρώ. Στα 4 παιδιά, με 54.000, θα πάρεις... Στα 5 παιδιά, με 59.000 εισόδημα, θα πάρεις 750 ευρώ. Και με 6 παιδιά και παραπάνω, εάν έχεις εισόδημα μέχρι 64.000, θα πάρεις 900 ευρώ. Μια φορά το χρόνο. 900 ευρώ για 6 παιδιά, μια φορά το χρόνο. Εσείς που περπατάτε έξω, έχετε δει πολλές Ελληνίδες με πολλά παιδιά να κυκλοφορούν. Έχετε όμως δει πολλές γυναίκες ντυμένες ανάλογα από χώρες μουσουλμανικές να κυκλοφορούν με 3, με 4, με 5 παιδιά. Αυτούς επιδοτεί ο Μητσοτάκης. Δεν φωνάζω δυνατά για να μην ξυπνήσω τον Ιερώνυμο, τον Αρχιεπίσκοπο. Γιατί η ενίσχυση της ελληνικής οικογένειας, της ορθόδοξης ελληνικής οικογένειας, είναι έργο της Εκκλησίας. Στην Εκκλησία έπρεπε να δίνει λεφτά ο Μητσοτάκης, εάν υπήρχε ικανός αρχιεπίσκοπος και η Εκκλησία να δίνει σε πιστούς ορθόδοξους Έλληνες σε κάθε ενορία, κάθε μήνα ένα ποσό για να έχουν ένα βοήθημα αυτές οι οικογένειες. Σκασίλα του Μητσοτάκη. Έχει εξασφαλίσει τα παιδιά του για 3 γενιές.

εγγόνια, παραεγγόνια και ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Σκασίλα του. Ο Μητσοτάκης. Μέσα στους 5 αυτούς μήνες του 2026, από την 1η Ιανουαρίου μέχρι τώρα, στην Κρήτη έχουν μπουκάρει 4.100 εισβολείς μέσα σε 5 μήνες, 4 μήνες. Σε όλη την Ελλάδα έχουν μπουκάρει 9.301 εισβολείς. Αυτό λέγεται πόλεμος. Αυτό λέγεται επίθεση. Και πάω τώρα στους Έλληνες. Οι μισοί Έλληνες δεν θα κάνουν διακοπές. Δεν θα πάνε πουθενά. Θα μείνουν μέσα στο διαμέρισμά τους και αν έχουν λεφτά να πληρώσουν το αυξημένο κόστος ηλεκτρικού ρεύματος, θα βάλουν το air condition. Όσοι πάνε, θα πάνε για 11 μέρες. Οι περισσότεροι για μια εβδομάδα. Μου θυμίζει τα νεανικά μου χρόνια που κι εγώ πήγαινα για 4 ημέρες. Την εποχή που δεν είχαμε λεφτά. Μας γυρίζει πίσω στη δεκαετία του 60 και του 70 ο Μητσοτάκης. Και ακούστε το άλλο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που θα ακούσετε, γιατί βρίσκεται μια επίθεση της κυβέρνησης Μητσοτάκη και του κυρίου Πιτσιλή, ο οποίος είναι συνεργάτης του Μητσοτάκη πια, ο κύριος Πιτσιλής, δεν είναι ανεξάρτητος. Υποτίθεται ότι είναι ανεξάρτητη αρχή. Όχι, κάνετε λάθος. Είναι στις υπηρεσίες του Μητσοτάκη. Υπάρχει λοιπόν μια τρομερή επίθεση εναντίον των σπιτιών που νοικιάζονται, των Airbnb, και τα οποία τα νοικιάζουν οι ιδιοκτήτες για να σωθούν οικονομικά. Η έρευνα λοιπόν δείχνει ότι από αυτούς που θα πάνε διακοπές, είτε μια εβδομάδα, είτε 4 μέρες, είτε 11 μέρες, μόνο το 14%, μόνο το 14% θα πάει σε ξενοδοχεία. Όλοι οι άλλοι θα νοικιάσουν σπίτι. Airbnb δηλαδή. Αυτό που πολεμάει ο Μητσοτάκης κατ' εντολήν των ξενοδόχων. Γιατί τα δωμάτια στα ξενοδοχεία είναι ακριβά. Ο άλλος νοικιάζει ένα σπίτι, φτιάχνει τον καφέ του, φτιάχνει φαγητό, φτιάχνει πρωινό και χρησιμοποιεί τα λεφτά που του περισσεύουνε για να κάνει βόλτες, για να πάει εκδρομή, για να πάει να κάνει μπάνιο, να αγοράσει κάτι εκεί στην πλάζ. Ενώ στο ξενοδοχείο δεν μπορεί να κάνει αυτά. Στο ξενοδοχείο είναι υποχρεωμένος να πάει σε εστιατόριο να φάει, να πληρώσει. Στο τελικό απολογισμό το σπίτι έρχεται πολύ πιο φτηνά για μια οικογένεια, για μια παρέα. Για να νοικιάσει ένα σπίτι και να κάνει διακοπές. Γι' αυτό δεν πάνε στα ξενοδοχεία. Και οι ξενοδόχοι οι οποίοι έχουν άκρες με τον κύριο Μητσοτάκη, και αναφέρομαι στους μεγαλοξενοδόχους, έτσι,
τον έχουν βάλει να κυνηγάει αυτούς που νοικιάζουν σπίτια. Τι λες ρε μεγάλε, θα σε ρωτήσουμε. Δηλαδή δεν έχω το δικαίωμα εγώ να νοικιάσω το σπίτι μου. Ρε πλάκα μας κάνεις. Έχεις καταργήσει την ιδιοκτησία κατ' εντολήν των ξενοδόχων των κολλητών σου. Τους κάνεις τη χάρη γιατί είναι όμορφοι. Προφανώς κάποιο όφελος έχεις ρε Κυριάκο για να κάνεις τη χάρη στους ξενοδόχους να κυνηγάς αυτόν που νοικιάζει το σπίτι. Και βγαίνει και αυτός ο γελίος τύπος, ο Δήμαρχος Αθηναίων, και λέει να μειωθούν οι τουρίστες. Τι λέει ρε μεγάλε. Εσύ το μισθό σου τον παίρνεις κάθε μήνα. Ρωτάς τον άλλον που έχει κατάστημα και περιμένει τον τουρίστα για να βγάλει τα σπασμένα όλη τη χρονιά. Ρωτάς τον ταξιτζή που περιμένει να έρθει ο τουρίστας για να βγάλει κανένα φράγκο και να ζήσει τον υπόλοιπο χρόνο που δεν έχει δουλειά. Και είσαι δήμαρχος Αθηναίων και δεν τρέπεσαι λιγάκι να λες αυτές τις μπούρδες. Αντί να κοιτάξεις να ξεβρωμείς την Αθήνα, είναι μες στη βρώμα. Πιο άχρηστος περιφερειάρχης από το Χαρδαλιά και πιο άχρηστος δήμαρχος από το Δούκα δεν υπάρχει. Μες στη βρώμα παντού. Μες στη βρώμα. Πας στο εξωτερικό και δεν βλέπεις κάτω σκουπιδάκι. Ξέρετε πόσο καιρό έχω να δω στο δρόμο ένα αυτοκίνητο, αυτά που οι μεγάλες σκούπες, τα μεγάλα αυτοκίνητα που πηγαίνουν στις άκρες των πεζοδρομίων με αυτόματες σκούπες και καθαρίζουν και απορροφάνε τα σκουπίδια από κάτω. Δεν υπάρχει πουθενά ένα τέτοιο αυτοκίνητο. Αλλά η λιμουζίνα του περιφερειάρχη και του δημάρχου είναι, α, βέβαια. Πάνε και καθαρίζουν μόνο την ήρωα του Αττικού. Πουθενά άλλου. Όλα τα άλλα είναι βρώμικα.

0: Και όλος ο κόσμος φωνάζει για την ακρίβεια. Όλος ο κόσμος μπαίνει σε ένα σούπερ μάρκετ και όταν βγαίνει κοιτάζει τι έδωσε και κοιτάζει τη μισοάδια τσάντα του. Και λες ρε εσύ, δεν υπάρχει κανένας να αντιμετωπίσει την ακρίβεια. Όταν λες κανένας τι εννοείς? Την κυβέρνηση. Και όταν λες κυβέρνηση τι εννοείς? Τον αρμόδιο υπουργό. Ποιος είναι ο αρμόδιος υπουργός? Ο κύριος Κνήτης. Κατά κόσμο Θεοδωρικάκος. Πρώην ΚΝΕ. Και βγαίνει ο πρώην πρόεδρος στο σούπερ μάρκετ, ο κύριος Αριστοτέλης Παντελιάδης, και λέει το εξής φοβερό και καταπληκτικό. Λέει, ο κύριος Θεοδωρικάκος, α, δεν μας μιλάει. Δεν, έχουμε ζητήσει να συναντηθούμε μαζί του και δεν ορίζει ραντεβού. Δεν σας μιλάει ο αρμόδιος υπουργός για να δείτε τι θα κάνετε με την ακρίβεια? Ναι, δεν μας μιλάει. Έλα ρε. Είναι δυνατόν? Και βγαίνει το Υπουργείο και τι λέει? Α, λέει, θα κλείσουμε ραντεβού με τον νέο πρόεδρο. Θα κλείσουμε ραντεβού. Θα κλείσουμε ραντεβού. Τον κύριο Μασούτη. Θα κλείσουμε ραντεβού. Πότε θα κλείσατε ραντεβού, κύριε Θεοδωρικάκο? Τι κάνετε δηλαδή σήμερα? Πήγατε στην τηλεόραση. Γιατί να πάτε στην τηλεόραση? Για να σας γλύφουνε εκεί στον Αλαφούζο? Και δεν ζητάτε τα σούπερ μάρκετ να έρθετε να καθίσετε κάτω να δείτε πώς θα μειωθούν οι τιμές? Σκασίλα σας, έτσι. Έχετε εξασφαλιστεί το πόθεν έσχες. Αποκαλύπτει ότι δεν έχει καμία επαφή με το δράμα που περνάνε οι ελληνικές οικογένειες. Την ακρίβεια. Το μόνο που μας έμεινε είναι ότι κλαίει, λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με την ακρίβεια. Κλάμα μεγάλο ρίχνει Κακομοίρης. Το λυπάμαι. Όταν τον άκουσα να λέει ότι στεναχωριέται με την ακρίβεια, πραγματικά το λυπήθηκα. Είπα να περάσω εκεί να του αφήσω κανένα φράγκο, αλλά δεν μ' άφησε ασφαλεία. Πού πάτε, κύριε, μου λέει. Λέω να αφήσω κανένα φράγκο στον κύριο που λυπάται για την ακρίβεια. Να έχει να ψωνίσει, να φάει ο άνθρωπος. Έχει παιδιά. Δεν μπορείτε, λέει. Καλά, αφού δεν μπορώ, δεν πειράζει. Έμεινε χωρίς τη βοήθειά μου ο Κυριάκος. Τι ζούμε, ρε. Τι ζούμε. Τι ζούμε. Μας εξοντώνουνε και μας ηρωνεύονται και μας στείνουνε κιόλας, έτσι. Αυτό ζούμε. Κύριε Καψαμπέλη. Α, πρέπει να πω καλημέρα. Μπορώ να πω καλημέρα στον κύριο Γρηγόρη Μανδυλά. Μας έστειλε μήνυμα και μας παρακολουθεί από τη Φιλανδία. Τι να σου πω, άνθρωπέ μου. Μπράβο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Καψαμπέλη.
1: Έλεγα προηγουμένως για την τεχνητή πόλωση και το ΣΥΚΕ παιχνίδι, στο οποίο εκούσια ή ακούσια αναζητούνται θεατές από τους πρωταγωνιστές του, τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Τσίπρα, και μια είδηση που έρχεται και κολλάει σε αυτό και πραγματικά έχει ενδιαφέρον είναι ότι ξύπνησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, το λέω ειρωνικά και θα σας εξηγήσω γιατί, και ανακοίνωσε ότι καταθέτει, λέει, μήνυση στον Άδωνη Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση για την ιστορία με το ακίνητο εκεί που νίκιαζε η οικογένειά του, νοικιάζει και ο ίδιος. Τέλος πάντων, όλο αυτό το σκηνικό έχει το σύριαλ, έχει και άλλο επεισόδιο, θα το πούμε στη συνέχεια. Α, θα μου πείτε τι σχέση έχει αυτό τώρα με τα προηγούμενα? Ναι, έχει. Γιατί εδώ είναι ευκαιρία να σας αφηγηθώ έτσι ένα, όχι ακριβώς παραπολιτικό με την ελαφρά διάσταση, με την ουσιαστική. Ότι όλη αυτή η ιστορία με το εκατομμύριο το ξεχασμένο καταρχάς, από το λογιστή, που εγώ προσωπικά δεν το αφισβητώ ότι ήταν μια αμέλεια. Εντάξει. Αλλά το πολιτικό αποτέλεσμα παράγεται. Παρήχθη. Και για την αμέλεια, αλλά και κυρίως για το ύψος του ποσού. Αυτό έκανε, σε συνδυασμό με το άλλο για το σπίτι, για το ακίνητο εκεί και τις πτυχές που έχει όλη αυτή η ιστορία, τις νομικές και τις ηθικές, τις πολιτικοηθικές περισσότερο, του έκαναν ζημιά του κυρίου Ανδρουλάκη, και μια ζημιά η οποία, όπως προκύπτει, εντάσσεται σε αυτό που σας έλεγα και νωρίτερα. Και γιατί, ποιο είναι το παραπολιτικό της υποθέσεως, ότι τις μέρες τις προηγούμενες, την προηγούμενη εβδομάδα δηλαδή, στις εσωτερικές κυλιόμενες μετρήσεις που γίνονται, γιατί γίνονται για λογαριασμό και πολιτικών ηγεσιών και μεγαλοεπιχειρηματιών, σε μία από αυτές λοιπόν που γίνεται σε καθημερινή βάση για λογαριασμό μεγάλου επιχειρηματία, πολύ μεγάλου, ο οποίος έχει και μια συμπάθεια στον Νίκο Ανδρουλάκη, ενώ μέχρι, λέει, εκείνες τις μέρες, θα το πω όπως ακριβώς μου το είπε ο άνθρωπος που ξέρει, μου λέει, ενώ μέχρι αυτές τις μέρες από όλα τα κόμματα

0: Αυτά για μένα είναι ουσιώδη ζητήματα που, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να ακούγονται και λίγο περιθωριακά ή λίγο δευτερεύοντα. Σε κάθε περίπτωση, όμως έχουν και την επιφάνειά τους, διότι στο σύριαλ το οποίο έχει αρχίσει να εξελίσσεται, είχαμε δύο εξελίξεις σήμερα, να τις πούμε και αυτές. Πρώτον, έγινε γνωστό ότι ο κ. Μαρινάκης κατέθεσε, λέει, μήνυση κατά του Γρηγόρη Δημητριάδη, για την ακρίβεια κατέθεσε χθες, λέει, η μήνυση, σήμερα έγινε γνωστό. Με βάση το άρθρο, λέει, 308 του ποινικού κώδικα περί απλής σωματικής βλάβης, είναι πλημέλημα αφορά αυτά τα οποία έχουμε δει. Η ανταπάντηση ήρθε από τον Γρηγόρη Δημητριάδη πριν από λίγη ώρα, ο οποίος έκανε μια ανάρτηση με αφορμή τη μήνυση που του κατέθεσε ο κύριος Μαρινάκης, λέει μπλα μπλα μπλα μπλα. Η ουσία τώρα της ανάρτησης, λέει, το μόνο που έκανα ήταν να αμυνθώ για να υπερασπιστώ τη σύζυγό μου, τον εαυτό μου, την τιμή και την υπόλοιψή μου και λοιπά και λοιπά. Σε αντίθεση με τον κύριο Μαρινάκη, εγώ δεν κρύβομαι στο Λονδίνο. Υπονοεί προφανώς ότι ο κύριος Μαρινάκης μετέβει, εντάξει, εκεί ποιο πρόβλημα υπάρχει, στο Λονδίνο. Παραμένω εδώ και τίθεμαι στη διάσταση των αρχών για τυχόν διευκρινήσεις. Άλλωστε, ουδέποτε έχω απασχολήσει την ελληνική δικαιοσύνη. Αντίθετα, ο κύριος Μαρινάκης την έχει απασχολήσει πολλάκις, με πιο πρόσφατη την ποινική του δίωξη στην υπόθεση δολοφονίας Λιγκερίδη. Είναι το λιγότερο οξύμορο να παριστάνει το θεματοφύλακα της νομιμότητας και τον κίνησορα της ηθικής. Για να τελειώνουμε και λοιπά και λοιπά, δεν έχω μάθει να σκύβω το κεφάλι. Δεν θα μας κυλήσει όλους ο κύριος Μαρινάκης στο βούρκο του. Κύριε Μαρινάκη, δεν θα κάνετε τη χώρα Κολομβία, η απάντηση Δημητριάδη στη μήνυση.
1: Το Κολομβία κάτι περιέχει, αλλά δεν λέει κάτι για την Ταπακέρα.
0: Εκείνο το οποίο, για να ολοκληρώσω, αν μπορώ.
1: Δεν θέλω, δεν θέλω να σε διακόψω.
0: Όχι, όχι, τελειώνω. Είναι ότι εκκρεμεί τώρα η απόφαση του εισαγγελέα, ο οποίος χειρίζεται την υπόθεση. Ο αθλητικός εισαγγελέας έχει αναλάβει.
1: Όχι, να διευκρινιστεί γιατί έγινε το επεισόδιο. Γιατί? Δεν πρέπει να διευκρινιστεί.
0: Αυτό ο εισαγγελέας θα τον βρει.
1: Άλλο λέω. Δεν πρέπει κάποιος από τους δύο ή και οι δύο να πούνε τι έγινε στη συνομιλία τους και στη συνέχεια. Δηλαδή, θέλω να πω το εξής εγώ.
0: Εγώ με τα ποδοσφαιρικά, για να μην
1: Δεν μιλάω για ποδοσφαιρικά εγώ. Εγώ μιλάω για Predator. Γιατί αυτή είναι η κατηγορία. Ότι ο κύριος Μαρινάκης ήταν υπό παρακολούθηση από το Predator. Την εποχή που ο κύριος Δημητριάδης ήταν το δεξί χέρι του Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Αυτό είναι το θέμα. Υπάρχει τέτοιο θέμα? Δεν πρέπει να διευκρινιστεί?
0: Δεν ξέρω, εγώ είμαι από χωριό.
1: Να προστατεύσει την οικογένειά του από τι?
0: Δεν ξέρω. Η δικαιοσύνη θα τα βρει. Η δικαιοσύνη.
1: Δεν έχεις περιέργεια να μάθεις?
0: Καμία. Εγώ έχω περιέργεια τι θα γίνει το καλοκαίρι, που θα πάμε τον Αγιαννητόπουλο. Ευχαριστώ, ρε Άντρεα. Έτσι. Δηλαδή, με κάνεις και δεν νιώθω μοναξιά.
1: Μπρατσάκια να πάρετε.
0: Δεν έχω εγώ τώρα. Εγώ είμαι βάτραχος. Άσε τα βουβάλια να. Σ' άρεσε αυτό, κυρία Γιαννητόπουλε. Εμείς είμαστε βατραχάκια. Βατραχάκια στην κρούλα εκεί. Κουάξο. Πώς κάνουν. Τέλος. Μην μας πατήσει κανένα βουβάλι και τα άλλα. Καλή καρδιά.
1: Λοιπόν. Πριν καιρό, όταν είχε δημιουργηθεί η ιστορία με τον κορονοϊό, όταν διάφοροι φίλοι πρωθυπουργοί της κυρίας Ούρσουλα Λαμόγιο είχαν βάλει την κυρία Λαμόγιο Ούρσουλα να συντονίσει την αγορά των εμβολίων από τη Pfizer

0: τα οποία στη συνέχεια θα πήγαιναν σε διάφορες χώρες. Δηλαδή τα εμβόλια που ήρθαν στην Ελλάδα δεν τα παρήγγειλε ο Μητσοτάκης, τα παρήγγειλε Ούρσουλα Λαμόγιο και στη συνέχεια έστειλε έναν αριθμό εδώ στην Ελλάδα. Το ίδιο έκανε και με άλλες χώρες. Κάποιοι ευρωβουλευτές σηκώθηκαν στην Ευρωβουλή και τις είπανε: «Κυρά, θέλουμε να μας δείξεις τη σύμβαση, τη συμφωνία που έκανες με τον Μπουρλά για να προμηθευτείς τον μεγάλο αριθμό των εμβολίων». Μην μπορώντας να κάνει αλλιώς η κυρία Ούρσουλα Λαμόγιο, πήγε τη σύμβαση που είχε υπογράψει με τον Μπουρλά. Και έγινε τότε το εξής μαγικό. Το κείμενο το οποίο παρουσίασε στο Ευρωκοινοβούλιο η Ούρσουλα Λαμόγιο, δηλαδή τρομερό αν το διανοήσετε, έπρεπε εκείνη την ώρα να έχει φυλακιστεί. Σε διάφορα σημεία είχε μαύρο. Δηλαδή είχε σβήσει με μαύρο διάφορα σημεία της σύμβασης. Άρχισαν λοιπόν να οργιάζουν οι φήμες. Ο ένας έλεγε ότι είναι συμφωνία για να πάρει μίζες. Λες και θα βάζε τις μίζες στη συμφωνία την επίσημη. Οι μίζες είναι από το μαύρες. Άλλοι λέγανε ότι εδώ μας κρύβουν μυστικά. Κάτι συμβαίνει. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, δεν θέλω να τρομοκρατήσω όσους κάνατε το εμβόλιο, μεταξύ αυτών ήμουνα και εγώ. Έκανα μέχρι 3. Ή 2 έκανα. Νομίζω 2 έκανα. Ναι, 2 έκανα. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι αποκαλύφθηκαν τα σημεία της σύμβασης τα οποία η κυρία Ούρσουλα Λαμόγιο είχε καλύψει με μαύρο. Στο έγγραφο λοιπόν αυτό που η κυρία Ούρσουλα Λαμόγιο είχε καλύψει αναφέρεται, παραδέχεται η σύμβαση του Μπουρλά, δηλαδή ο Μπουρλάς παραδέχθηκε και η κυρία Ούρσουλα Λαμόγιο το δέχτηκε ότι υλικά που σχετίζονται με τα εμβόλια αναπτύσσονται ραγδαία λόγω των έκτακτων συνθήκων. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν έχουν δοκιμαστεί επαρκώς σε πειραματόζωα. Δηλαδή εγώ που έκανα εμβόλιο λειτουργήσε ως πειραματόζωο. Το καταλάβατε? Πρέπει να σας πω ότι έχω δει φίλους μου και συνεργάτες μου οι οποίοι πέθαναν μέσα σε χρονικό διάστημα τάκα. Έτσι. Συνεχίζω διαβάζοντας από τη σύμβαση και τα σημεία τα οποία αποκαλύπτονται. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν, εγώ μου έγραψαν χαρτί ότι πρέπει να αναγνωρίσω ότι δεν ήταν ασφαλή. Γράφει λοιπόν ότι οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν ότι οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις και η αποτελεσματικότητα δεν είναι προς το παρόν γνωστές. Δεν καταλάβατε τι υπογράψαμε? Τι κάναμε? Τι υπόγραψε η Ούρσουλα Λαμόγιο? Η Ούρσουλα Λαμόγιο για μας υπόγραψε ότι αναγνωρίζει ότι οι επιπτώσεις από το εμβόλιο και η αποτελεσματικότητα του δεν είναι προς το παρόν γνωστές. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό? Ότι το εμβόλιο μπορεί να προκαλέσει ασθένειες, θανάτους, πέθαναν δικοί μου άνθρωποι. ξαφνικά εμφάνισαν καρκίνο και σε χρόνο ρεκόρ πέθαναν. Οι επιπτώσεις δεν είναι γνωστές. Το έγραψε στη συμφωνία μέσα ο Μπουρλάς για να έχει καλυμμένη την πλατούλα του. Είπε, εγώ σας το έγραψα. Τώρα αν η κυρία Ούρσουλα Λαμόγια το δέχτηκε είναι δικό της θέμα. Δεν ξέρουμε τι θα πάθει ο Βλάχος που έκανε εμβόλιο μετά από 5-10 χρόνια. Ναι, αλλά κύριε Μπουρλά μου, εσύ ξέρεις αν έχεις δώσει μίζες. Διότι για να υπογράψει μια τέτοια σύμβαση η κυρία Ούρσουλα Λαμόγια δεν το έκανε γιατί ήθελε να με σκοτώσει. Υποψιάζομαι πως δεν είναι. Στο πρόσωπο της Ούρσουλα Λαμόγια δεν ξαναβγαίνουν οι Ναζί του Auschwitz. Εάν δεχτούμε ότι η Ούρσουλα Λαμόγια είναι η μετεσάκορση των Ναζί του Auschwitz, τότε να δεχθώ ότι το κάνει επίτηδες. Σου λέει να σκοτώσουμε καμιά δεκαριά εκατομμύρια κόσμο. Άρα το έκανε γιατί είχε κάποιο οικονομικό όφελος. Κάποια μίζα. Και τώρα βγαίνει αυτό το πράγμα. Εγώ ρωτώ, αυτό όλο, αυτά που σας διάβασα είναι στο τμήμα 4 της σύμβασης. Δηλαδή, οι κυβερνήσεις, οι πρωθυπουργοί φίλοι της Ούρσουλα Λαμόγιο, δέχτηκαν τον πειραματικό χαρακτήρα αλλά και την περιορισμένη ευθύνη της Pfizer. Γιατί όταν το λέει αυτό η Pfizer στη σύμβαση, λέει εγώ κύριε σας το είπα. Εγώ λοιπόν ρωτώ το εξής. Με αυτό το πράγμα που αποκαλύπτεται τώρα, δεν έχουν ξεσηκωθεί οι συγγενείς ανθρώπων που πέθαναν ξαφνικά, που εμφάνισαν ξαφνικά καρκίνο, να πάνε να ζητήσουν αποζημιώσεις από την κυρία Ούρσουλα Λαμόγιο? Πώς κύριε Μητσοτάκη παίρνεις εμβόλια από την κυρία Ούρσουλα, δεν την ρωτάς? Ρε Ούρσουλα, να σε ρωτήσω κάτι. Είναι σίγουρα αυτά τα εμβόλια? Δεν πρέπει να μας πει ο Μητσοτάκης αν το ρώτησε αυτό την κυρία Ούρσουλα? Δεν πρέπει να μας πει ο Μητσοτάκης αν η Ούρσουλα του είπε μη σε νοιάζει Κυριακό, είναι ασφαλή τα εμβόλια? Ή του είπε ξέρεις ναι υπάρχει θέμα, αλλά πάρτα τώρα να τελειώνουμε. Τεράστιο θέμα. Τεράστιο θέμα. Μιλάμε για μαζική δολοφονία ανθρώπων. Μαζική δολοφονία. Μέσα από τα εμβόλια της Pfizer. Όχι, δεν ξέρω πώς οι πολιτικοί κάνανε. Μου στέλνει ένα μήνυμα ένας ο κύριος Σάκης και λέει πώς οι πολιτικοί κάνανε εμβόλια. Έλατε. Και δεύτερον, μπορώ να σας πω κάτι Κυριακή? Θα σας πω το εξής. Εγώ είμαι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τηλεφωνώ στην Ούρσουλα και της λέω ρε Ούρσουλα, να σε ρωτήσω κάτι. Είναι ασφαλή τα εμβόλια? Να το κάνω? Υπάρχει περίπτωση η Ούρσουλα να μου πει ναι κάντο? Όταν έχει στα χέρια της αυτή την ομολογία του Μπουρλά ότι δεν έχει ασφάλεια το εμβόλιο. Πήγε λοιπόν ο Μητσοτάκης να κάνει εμβόλιο. Ποιος μου λέει ότι αυτό που έκανε είναι το εμβόλιο? Ποιος μου λέει ότι ο Μητσοτάκης δεν έστησε με κάποιον δικό του γιατρό δήθεν μια σκηνή ότι έκανε το εμβόλιο? Άρα η απάντησή μου στο ερώτημά σας δεν είναι πόσοι πολιτικοί έκαναν το εμβόλιο. Πόσοι πολιτικοί ήταν πραγματικά το εμβόλιο το οποίο έκαναν. Πόσοι πολιτικοί ήξεραν ότι αν κάνουν το εμβόλιο μπορεί να έχουν κάποιο κίνδυνο. Πώς γίνεται απλοί πολίτες να πεθαίνουν μετά από λίγο καιρό ενώ το ίδιο δεν έγινε σε κανέναν αρμόδιο που υποτίθεται ότι έκαναν εμβόλια για να, ως παράδειγμα για τους υπόλοιπους, να πάμε να κάνουμε. Άρα έκαναν το εμβόλιο το πραγματικό ή όχι? Ή μάι μου κάτι άλλο έκαναν? Για μένα είναι τεράστιο θέμα που δεν πρέπει να περάσει έτσι. Θέλω να επανέλθω και να κλείσουμε, επειδή πάμε και στο αποφώνηση, να επανέλθω στο θέμα Δημητριάδη Μαρινάκη. Καταρχάς, χθες ο κύριος Φλωρίδης απέδειξε ότι η δικαιοσύνη, για να ξεκινήσει έρευνα για το επεισόδιο, περίμενε την εντολή Μητσοτάκη. Το απέδειξε ο κύριος Γιώργος Φλωρίδης, ο υπουργός, με την αμήχανη παρουσία του στην τηλεόραση του Sky το πρωί, που οι δημοσιογράφοι του έκαναν 10 ερωτήσεις για να πει ότι νόμος, ναι, θα πάει φυλακή, θα πάει φυλακή, προβλέπει ο νόμος φυλακή. Κάτσε, μόνο που δεν είπε, δεν έχω μιλήσει ακόμη με το Μητσοτάκη να μου πει τι θα κάνω. Δηλαδή ο Φλωρίδης επιβεβαίωσε τον Καραμαλή που αργότερα είπε ότι χειραγωγείται η δικαιοσύνη. Αλλά για μένα, και για μένα αυτό είναι το ζητούμενο. Τι υπόθηκε? Αληθεύει αυτό που λέει η πλευρά Μαρινάκη, ότι ο Γρηγόρης Δημητριάδης επί ημερών του στο Μέγαρο Μαξίμου το Πρέντατορ τον παρακολουθούσε? Τον παρακολουθούσε γιατί? Γιατί έκανε κάτι παράνομο? Και αν έκανε κάτι παράνομο, γιατί δεν έχει συλληφθεί ακόμη? Τον παρακολουθούσανε για να πουλάνε εκδουλεύσεις σε άλλους εφοπλιστές και επιχειρηματίες? Να σου πω, Γιώργο, άκουσα ότι ο Βαγγέλης Μαρινάκης πάει να αγοράσει εκείνο το πλοίο το οποίο πουλάει ο Καψαμπέλης σε πολύ καλή τιμή. Πήγαινε πάρ' το σύρε, γρήγορα. Άκουσα ότι ο Βαγγέλης Μαρινάκης θέλει να κάνει εκείνο εκεί. Πήγαινε κάτω εσύ πρώτα. Αυτό λέγεται βιομηχανική κατασκοπία, όπως το είπε στη Βουλή ο κύριος Βελόπουλος. Αυτό σημαίνει ότι οι παρακολουθήσεις έχουν οικονομικό αντίτιμο. Έτσι, μίζα δηλαδή. Λοιπόν, κύριε Καψαμπέλη, θέλετε κάποια απορία να σας λύσω? Όχι.
1: Θέλω, όχι, δεν έχω απορίες, τις έχω λύσει όλες, κύριε Γιαννητόπουλε. Εκείνο το οποίο θέλω να πω όμως είναι... Ορίστε, θέλετε κάτι, κύριε Γιαννητόπουλε? Όχι. Α. Ωραία. Λοιπόν, έχει σκάσει μια πολύ μεγάλη είδηση τώρα που έχει τεράστιο ενδιαφέρον, πρέπει να την μπούμε, θα την ακούσετε και στα δελτία ειδήσεων, ότι στην δίκη των Τεμπών, η οποία ξεκίνησε εκ νέου ύστερα από ένα μήνα στη Λάρισα, η πλευρά των κατηγορουμένων έθεσε ζήτημα κατά της παράστασης του ελληνικού δημοσίου, δηλαδή ζητούν οι κατηγορούμενοι για το έγκλημα να αποβληθεί το ελληνικό δημόσιο από τη διαδικασία, με το απίστευτο επιχείρημα, ακούστε τώρα, ότι οι ελλείψεις, λέει, του ελληνικού σιδηροδρόμου είναι διαχρονικές, υπήρξαν διαχρονικές και ως εκ τούτου το δημόσιο πρέπει να εξαιρεθεί από την υποστήριξη της κατηγορίας. Κύριε Γιαννιτόπουλε, νιώθω μια συμπάθεια προς το πρόσωπό σας. Σταματώ εδώ την είδηση, η οποία όμως είναι πάρα πολύ σημαντική. Καλό μεσημέρι.
2: Η ώρα είναι 12.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Οργανωμένη κλοπή συντάραξε το Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας. Άγνωστοι δράστες αφαίρεσαν ανενόχλητη και χωρίς ίχνη παραβίασης ιατρικό μηχάνημα υπερήχων καρδιάς αξίας 25.000 ευρώ. Το Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι σκότωσε τον νέο επικεφαλής του ενόπλου κλάδου της Χαμάς, τον οποίο στοχοθέτησε χθες Τρίτη σε επίθεση στη Γάζα, παραβιάζοντας την κατάπαυση του πυρός που ισχύει από τον Οκτώβριο. Στο μικροσκόπιο της αστυνομίας μπήκαν τα γραφεία του κυβερνώντος Σοσιαλιστικού Κόμματος στην Ισπανία. Οι αρχές με έφοδο στα γραφεία αναζητούν έγγραφα για κύκλωμα παράνομης χρηματοδότησης. Ερευνάται ο πρώην πρωθυπουργός Χωσέ Λουίς Ροντρίγκεθ Απατέρου. Συναγερμό σήμανε από τους επιστήμονες για την ακραία ζέστη τα επόμενα χρόνια, καθώς η έλευση ενός Σούπερ Ελνίνιο το 2027 αναμένεται να εκτοξεύσει τον υδράυγειρο σε επίπεδα που δεν έχουν καταγραφεί ποτέ ξανά. Οι θερμοκρασίες ρεκόρ για τον Μάιο άφησαν τουλάχιστον 11 νεκρούς και προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα σε Γαλλία, Βρετανία, Ιταλία και Ισπανία. Παγωμένο παραμένει το πρόγραμμα Τουρισμός για όλους 2026, καθώς το Υπουργείο Τουρισμού δεν έχει προχωρήσει ακόμη στις απαραίτητες ανακοινώσεις για τις φετινές επιδοτούμενες διακοπές. Ο καιρός στην Αττική είναι κυρίως αίθριος, ενώ η θερμοκρασία βρίσκεται στους 28 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη για την Αλήθεια με τον Κυριακό Βελόπουλο.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Ένας για όλους και όλοι για έναν σκοπό.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

Επειδή σε αυτή την αίθουσα πρέπει να λέμε πράγματα που ισχύουν και όχι που δεν ισχύουν, να πούμε τι σημαίνουν υποκλοπές. Να πάμε στα βασικά, να πάμε στο α. Να κάνουμε ένα διαχωρισμό. Πώς γίνονται οι υποκλοπές και γιατί γίνονται οι υποκλοπές. Οι υποκλοπές γίνονται σε ένα σοβαρό κράτος για την εθνική του ασφάλεια. Αυτό είναι γεγονός αναμφισβήτητο. Για την εθνική του κυριαρχία. Αλλά εδώ έχουμε ένα ασόβαρο κράτος το οποίο γινόταν υποκλοπές πολιτικών αντιπάλων και είχαμε και παρακολούθηση ομοειρεατών του ιδίου κόμματος. Όχι για εθνική ασφάλεια, κύριε Βορύδη, όπως είπατε, διότι θα σας κάνω ένα ερώτημα και θα μου απαντήσετε, φαντάζομαι, κάποια στιγμή, αν μπορείτε, γιατί είναι, ξέρετε, είναι δύσκολος ο γρίφος, αν θα απαντηθεί από εσάς, όσο και εφείς και να είστε. Άλλο είδος κατασκοπίας είναι αυτό που λέμε η βιομηχανική, η επιχειρηματική κατασκοπία. Τα βασικά να πούμε. Γιατί γίνεται η επιχειρηματική βιομηχανική κατασκοπία? Διότι μια κυβέρνηση θα ήθελε να γνωρίζει τους μεγάλους επιχειρηματίες, ολιγάρχες, τι λένε μεταξύ τους ή τι λένε κατηδίαν, ώστε να μπορούν να τους εκβιάζουν άχρια, τι λέω κάποια στιγμή, που εδώ δεν γίνονται αυτά πράγματα στην Ελλάδα. Έχουμε μια δημοκρατία, πλέρια. Η βιομηχανική κατασκοπία όμως έχει μια προέκταση, κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί το λέω αυτό? Διότι το Predator και οι υποκλοπές δεν γινόταν μόνο σε πολιτικούς, γινόταν και σε όλα αυτά που είπα. Η βιομηχανική κατασκοπία λοιπόν έχει και διαβλητότητα σε διαγωνισμούς. Δηλαδή, κάνουμε μια προκήρυξη 200 εκατομμυρίων ευρώ. Ένας επιχειρηματίας θέλει να πάρει μέρος στο διαγωνισμό, του ακούμε το τηλέφωνο, ενημερώνουμε τον άλλον επιχειρηματία τι προσφορά θα κάνει κλειστή. Πάει ο επιχειρηματίας ο δεύτερος, καταθέτει αντί για 100 ευρώ 101, παίρνει τη δουλειά. Λέω τώρα εγώ, έτσι. Ή λέει ο επιχειρηματίας κάτι στο τηλέφωνο, το οποίο είναι λίγο με τη σύζυγο πρόβλημα κτλ. Πετάμε και ένα ηχογραφημένο, του λέμε κάτσε καλά, βγες στην άκρη να πάρει τη δουλειά ο δικός μας. Αυτές είναι οι υποκλοπές. Και εδώ έχουμε με τη Νέα Δημοκρατία όλων των ειδών τις υποκλοπές. Όχι μία, κύριε Βορύδη.

Θέλω να πω το εξής σήμερα, γιατί πραγματικά είναι στιγμές που εκνευρίζομαι με όλα αυτά που γίνονται. Και εκνευρίζομαι όχι άδικα. Ο Ανδρουλάκης λοιπόν, ο οποίος και ρώταν και είχε δώσει εντολή να αρθεί ασυλία μου, ενώ μου έλεγαν βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ότι είναι ένα δίκο αυτή η τακτική της Νέας Δημοκρατίας, όταν ένας βουλευτής κατηγορείται για κάτι χωρίς να έχει κάνει το παραμικρό, δεν μπορούμε να ψηφίζουμε, λέει, υπέρ της ασυλίας σου. Τώρα ο ίδιος κρύβεται πίσω από την ασυλίας, ενώ έχει δίκιο. Σε εμάς λοιπόν το γράμμα του νόμου πέρασε, ενώ μας έλεγαν παιδεραστές, και το μόνο που κάναμε να κάνουμε αγωγή σε αυτό που έλεγε, και για να αμυνθεί αυτός μας κάνει μήνυση και γίνεται ασυλίας μου. Και βλέπετε ότι οι μισοί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, γιατί ακούω και το εξεφιολόγημα, ότι η Νέα Δημοκρατία συμφώνησε με το Βέλο, πού συμφώνησε, αφού οι μισοί βουλευτές αντίον μου ήταν. Ούτε να με δουν θέλουν οι Δημοκράτες. Αλλά βλέπανε ότι είχα δίκιο. Δεν μπορεί να με λες παιδεραστή και να σου κάνω μήνυση και η δική σου μήνυση να έρχεται σε τρεις μήνες στη Βουλή και η δικιά μου πηγαίνει μετά από δύο χρόνια. Κι όμως, το Πασόκ ψήφισε υπέρ της ασυλίας μου. Τώρα που έρχεται η ασυλία του Μητσοτάκη, του Ανδρουλάκη, που με το γράμμα του νόμου πρέπει να έρθει η ασυλία, αλλά με βάση το δίκαιο όχι, τώρα τι θα κάνει, θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία για να το κουκουλώσει. Εδώ να το δω. Εμείς θα καταψηφίσουμε πάντως. Γιατί είμαστε πάντοτε με το δίκιο, είμαστε έντιμοι, το είπα στη Βουλή. Έντιμοι. Δεν είμαστε βρώμικοι, ούτε ανέντιμοι, δεν είμαστε Πασόκ εμείς. Το ξεκαθαρίζουμε. Πασόκ, Μητσοτάκη, Σιμίτη, Ανδρουλάκη. Το ίδιο πράγμα είναι. Αλλά αυτό που με ενοχλεί περισσότερο είναι ο καταιγισμός, το κρεσέντο υπερπροβολής κομμάτων. Βλέπετε ότι το σύστημα του Μητσοτάκη, τα κόμματα μίας κρίσης που κάθε φορά δημιουργεί λίγο πριν τις εκλογές, τώρα έχουμε άλλα τρία. Κόμματα συμπόνιας, συμπάθειας, κόμμα θλίψης, ελεημοσύνης, κόμματα ελεημοσύνης, κόμματα μεταμελημένων. Τα υπερπροβάλλει εδώ και ένα χρόνο. Γιατί βλέπουν αυτό που είχε πει ο Άνδωνης Γεωργιάδης, μόνο το Βελόπουλο φοβόμαστε, μόνο την ελληνική λύση και δεν θέλουμε να ξεπεράσει το 14%. Το είπε. Το είπε. Και υπερπροβάλλουν και υπερεκτιμούν και υπερτονίζουν την ύπαρξη κομμάτων μίας κρίσης. Σχέδιο είναι, παιδιά, αυτό. Για να σκάνουν πλήση εγκεφάλου και να ξεγελάσουν πάλι. Όπως ξεγέλασε ο άλλος, ο Βαρεπινίτης. Μπούκαραν μέσα οι άλλοι. Τα πρωτοπαλίκαρά του, κυρίως. Τα πρωτοπαλίκαρά του γλύφουν τη Νέα Δημοκρατία. Κάποιοι άλλοι τηρούν μια στάση τουλάχιστον έντιμη. Προς τιμήν τους. Θα πάμε σε ένα θέμα σοβαρό, γιατί το λέω αυτό. Κόμματα μιας κρίσης. Βγαίνει ο Τσίπρας και ας μιλάει για τις τράπεζες. Ο άνθρωπος που εφήρμοσε τον αναβαλλόμενο φόρο, ο Τσίπρας. Ο άνθρωπος, ο ευεργέτης των τραπεζιτών, ο Τσίπρας, ο άνθρωπος ο οποίος έκανε τους παρόχους ενέργειας και το χρηματιστήριο ενέργειας, ο Τσίπρας, σήμερα ξυφουκεί εναντίον αυτών. Έχει ένα ψηφοφόρο που ψάχνει απεγνωσμένα να σωθεί από ένα που τον κατέστρεψε. Ξύπνησέ τον, σκούντιξέ τον να ξυπνήσει, γιατί κοιμάται όρθιος και πληρώνει σουίτα ξενοδοχείου. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε γίνει οι νεοέλληνες τόσο αφελείς. Μα τόσο αφελείς. Για να δούμε λοιπόν για τις τράπεζες μερικά πραγματάκια. Οι τέσσερις συστημικές καταγράφουν κέρδη μαμούθ. 17 δισεκατομμύρια ευρώ σε 4 χρόνια είναι τα κέρδη των τραπεζών. 17 δισεκατομμύρια ευρώ είναι τα κέρδη των τραπεζών σε 4 χρόνια. Όχι παραπάνω. Την ώρα που τα νοικοκυριά και επιχειρήσεις βυθίζονται στα χρέη, την ώρα που γίνονται κατασχέσεις ακινήτων, τα υψηλά επιτόκια, οι προμήθειες και η ακρίβεια, οι τραπεζίτες κάνουν πάρτι μαζί με τους πολιτικούς. Βλέπεις τον Έλληνα να χωστάει στην τράπεζα και να χάνει το σπίτι του και βλέπω, το είπα και στον Αντένα, υπουργούς και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ να αυξάνουν τον αριθμό των ακινήτων τους. Με 5,5 χιλιάρικα δεν μπορεί να έχει αγοράσει τελευταία 5 χρόνια 6 κινητά ή 7 κινητά ή 10 κινητά ή 15 κινητά. Δεν γίνεται. Δηλαδή οι Έλληνες κάνουν τα κινητά τους, τα ακίνητα, και οι πολιτικοί τα αυξάνουν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η Ελλάδα λοιπόν είναι στην κορυφή της Ευρωζώνης στα επιτόκια δανεισμού. Στην κορυφή. Και αν δείτε τα καταναλωτικά, στεγαστικά, αν δείτε τα επαγγελματικά δάνεια, ακούστε τώρα τα έσοδα των τραπεζών. Εδώ αρχίζει το πάρτι, παιδιά. Το πάρτι. Ποιο είναι?
Στοιχεία. Έσοδα από προμήθειες έχουν αυξηθεί κατά 98% από το 2018. Έσοδα από τόκους καταγράφουν άνοδο 45% από το 2018. Συνολικά κέρδη των τραπεζών στην τετραετία 22-25 επί Νέας Δημοκρατίας 17 περίπου δις, 16,7 δις. Αναλυτικά, οι τράπεζες κατέγραψαν 3,7 δις κέρδη το 22, 3,6 δις το 23, 4,3 δις το 24, 4,63 δις το 25. Αυτά είναι. Αυτά είναι. Τα βλέπετε. Και να σας πω και άλλα καλύτερα, μισό λεπτό. Τα επιτόκια στην Ελλάδα, για να καταλάβετε το έγκλημα, παραμένουν σταθερά ακριβότερα το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Τα επιτόκια δανεισμού. Τα πιο ακριβά έχουμε στην Ευρωζώνη. Στα κανονικά δάνεια και στα δάνεια των επιχειρήσεων, η διαφορά με την Ευρωζώνη, ξέρετε που έχει φτάσει, κρατηθείτε, στο 91%. Ενώ στα επιχειρηματικά δάνεια άνω των 250.000 ευρώ που δεν παίρνουν οι μικρομεσαίοι, η απόκληση είναι στα 145%. Πώς θα γίνει, ρε παιδιά, η επένδυση? Πώς θα έρθει η ανάπτυξη? Με αριτζίδες και ακίνητα και παρόχους ενέργειας και ανεμογεννήτες και φωτοβολταϊκά. Το 25. Δεν θέλω να πω περισσότερα. Απλά να πω το εξής για να το καταλάβουν κάποιοι από εσάς. Επαναλαμβάνω, αναρωτηθείτε. Το είπα στον Αντένα. Πώς είναι δυνατόν οι Έλληνες να χάνουν τα σπίτια τους, οι Έλληνες να χάνουν εισοδήματα και με βάση αυτά που δηλώνουν οι πολιτικοί και οι υπουργοί να αυξάνουν και τα σπίτια τους και τα εισοδήματά τους? Το πιο απλό σας λέω. Δεν θα πάω σε πολυσύνθετη ανάλυση. Σας είπα τα γεγονότα. Από εκεί πέρα πρέπει να βγάλετε συμπέρασμα μόνοι σας. Έλεγα στη Βουλή ότι 5 δισεκατομμύρια ευρώ είναι μόνο ο ΠΚΠ το σκάνδαλο τα τελευταία χρόνια. 5 δις. Αυτά τα 5 δις, τα 2 έπρεπε να πάνε στους αγρότες και τα 3 για επενδύσεις στην πρωτοσωματική τομέα. Ποιοι τα φάγανε? Οι κολλητοί των υπουργών, του Πρωθυπουργού στην Κρήτη, τα λαμόγια, οι γαλάζιες ακρίδες. Και οι πραγματικοί αγρότες στην Κρήτη δεν πήραν ούτε ένα ευρώ. Οι πραγματικοί κτηνοτρόφοι δεν πήραν ούτε ένα ευρώ. Βγαίνει ο Σκηνάς, επειδή έκανε ένα σχέδιο ο προηγούμενος υπουργός ή η προηγούμενη υπουργή λάθος για την βιολογική μελισσοκομεία και την βιολογική κτηνοτροφία, λάθος. Όλο καραντί λάθος. Τα όρια που βάλανε, όλα ό,τι βάλανε, υπό τα ποσά ήταν λάθος. Και για να μην πληρώσουμε πρόστιμο, λέει ο Σκηνάς, καταργούμε την βιολογική κτηνοτροφία και την βιολογική καλλιέργεια και την βιολογική μελισσοκομεία. Ωραία, ρε μεγάλε, και τι φταίνει οι υπόλοιποι? Οι άνθρωποι που κάνουν σωστά τη δουλειά τους, που πληρούσαν τους όρους συμμετοχής, βάλαν λεφτά την τσέπη τους και τώρα τους λες δεν θα πληρώσω τίποτα εγώ? Είναι κράτος αυτό? Αντί να στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα, τον τελειώνουμε, αλλά δεν φταίνουν αυτοί. Φταίνουν οι μελισσοκόμοι, οι αλληλείς, όλοι αυτοί. Οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, που πάλι πηγαίνουν πίσω από τα κόμματα που τους βύθισαν στο κενό και στο χάος.

Να και μιλάμε για χάος τώρα. Για να πάμε, φίλες και φίλοι, σε ένα θέμα. Ακούστε, πάμε λίγο στην Επανάσταση του 21. 1821. Όλοι οι Πελοπόννησοι ελεύθεροι, η Πάτρα όμως δεν ήταν ελεύθερη, γιατί? Η Πελοπόννησος ήταν ελεύθερη. Η τελευταία πόλη που απελευθερώθηκε ήταν η Πάτρα. Γιατί? Θα σου πω τώρα. Η Πάτρα, ενώ ήταν μία από τις πρώτες πόλεις που επαναστάτησε το 1821 και ταυτόχρονα μία από τις τελευταίες που απελευθερώθηκαν στην Πελοπόννησο. Πρώτη επαναστατή από τις πρώτες, τελευταία απελευθερώνεται. Μία πόλη που γνώρισε, φίλες και φίλοι, γρήγορα την ελπίδα της ελευθερίας ήταν η Πάτρα. Αλλά βυθίστηκε εξίσου γρήγορα σε μία από τις πιο βίαιες και αιματηρές σφαγές της Επαναστάσεως. Γιατί μας λένε ότι οι παλιότουρκοι, οι Μογγόλοι, ότι σφάξαμε στην Τρίπολη κόσμο. Δεν λένε αυτοί πόσους έσφαξαν μέχρι να φτάσουμε στην Τρίπολη εμείς. Δεν λένε οι Τούρκοι, όχι τα 300 χρόνια, επαναστατούν οι Έλληνες. Ξέρετε πόσοι σφάχτηκαν και την περίοδο? Όχι στην Πελοπόννησο μόνο, σε όλη την Ελλάδα και την Κωνσταντινούπολη. Σφαγές, βιασμοί, κανονικοί. Ο ελληνικός πληθυσμός λοιπόν στην Πάτρα υπερτερούσε του τουρκικού. Αριθμητικά, όπως πάντοτε συνέβαινε σε όλη την Ελλάδα. Οι Τούρκοι πάντα λιγότεροι ήταν από εμάς. Πάντα. Οι μουσουλμάνοι ήταν πολύ λιγότεροι στην Ελλάδα από τον ελληνικό πληθυσμό, το χριστιανικό, παιδιά, για να το ξέρουμε όλα. Παρέμενε στα χέρια των Οθωμανών η εξουσία και οι Έλληνες ζούσαν υπό φορολογική πίεση και περιορισμούς. Αυτό είναι αληθές. Παρά την καταπίεση, η πόλη της Πάτρας γνώριζε πνευματική και οικονομική ανάπτυξη και εμπορική. Γιατί? Ήταν το κλειδί για το Ιόνιο. Το Ιόνιο πέλαγος, τα Επτάνησα, που ήταν υπό Βρετανική και υπό Ιταλική κατοχή, με τα Βρετανική αργότερα βέβαια, αλλά είχε περάσει και στους Ρώσους, είχε περάσει και στους Βρετανούς, είχε περάσει και στους Ιταλούς. Ήταν η Ιόνιος πολιτεία, εν πάση περιπτώσει, αργότερα. Αλλά ήταν εμπορική η δραστηριότητα όλης της Πάτρας σε σχέση με τα νησιά αυτά για διέξοδο προς την Ευρώπη. Ενώ η φιλική εταιρεία δρούσε ενεργά, προετοιμάζοντας το έδαφος για την Επανάσταση, στην Πάτρα ήταν το πρώτο σημείο που ορίμασε η ιδέα του ξεσηκώμου. Είχαν χρήματα. Είχαν προετοιμαστεί, πήραν όπλα. Με την έναρξη της Επαναστάσεως κλιμακώνεται και η αντίδραση στην Πάτρα. Αντιδρούν και λένε δεν πληρώνουμε φόρους. Με το δεν πληρώνουμε φόρους οι Οθωμανοί πήγαν στο Φρούριο. Δεν ξέρω αν έχετε πάει στην Πάτρα στο Φρούριο, έχω πάει πολλές φορές. Κλείνονται εκεί μέσα. Η πόλη μετατράπεται σε ένα εκρηκτικό μείγμα και περιβάλλον αβεβαιότητος. Αυτό είναι αληθές. Στο Φρούριο οι Τούρκοι, απ' έξω οι Έλληνες. Η κατάσταση ξεφεύγει οριστικά πότε? Εδώ είναι το ερώτημα. Όταν οι Οθωμανικές δυνάμεις επιτέθηκαν και περιπόλησαν σημαντικά σημεία της πόλης. Βγαίνουν από το Φρούριο και αρχίζουν και καίνε εκκλησίες, καίνε σπίτια προεστών, προκρήτων, παπάδων, έτσι. Βιάζουν γυναίκες. Δηλαδή βγαίνουν από το κάστρο και αρχίζουν τη λαιλασία. Οι Έλληνες οργανώνονται και αντεπιτίθενται. Είχαν όπλα. Εναντίον των Τούρκων στην Πάτρα. Η σύγκρουση εξαπλώνεται παντού. Παντού. Μετά από σκληρές μάχες, οι Οθωμανοί υποχρεώνονται να ξανακλειστούν στο Φρούριο. Για πρώτη φορά οι Έλληνες απέκτησαν τον έλεγχο της πόλεως. Μια πόλη κλειδί με το λιμάνι της, η πύλη της Πελοποννήσου προς τα Ιόνια νησιά, προς την Ιταλία, προς την Ευρώπη. Με τα καράβια. Έτσι. Οι ενισχύσεις όμως καταφθάνουν. Και εδώ αρχίζει το πρόβλημα. Η ελπίδα για την απελευθέρωση έμοιασε ρεαλιστική. Αποδυναμώνονται άλλες περιοχές και μαζεύονται στην Πάτρα όλοι. Ορκίζονται στον Όρκο, στο Αχαϊκό Διευθυντήριο και συγκροτούν μια ομάδα ανθρώπων για να οργανώσουν την πολιορκία του Φρουρίου. Η Επανάσταση τώρα οριμάζει, έτσι. Οριμάζει, φτιάχνει πριν την Τρίπολη όλα αυτά, πριν την άλλη Τρίπολη τσάς. Ωστόσο η επιτυχία είναι προσωρινή, φίλες και φίλοι. Η στρατηγική σημασία της Πάτρας σημαίνει ότι οι Οθωμανοί δεν την εγκαταλείπουν. Δεν την εγκαταλείπουν, είναι λογικό. Η αντεπίθεση ήταν αναπόφευκτη, η ισορροπία άρχισε να ανατρέπεται, δεν ήταν εκπαιδευμένοι οι Έλληνες σε πόλεμο, βλέπανε, τουφέκι πυροβολούσαν. Δεν είναι όπως τα πολυβόλα τώρα πυροβολάς, μία τουφεκιά ξαναγέμισε, ξαναφτιάξε, ξαναβάλε, χατζάρες, ιστορίες, βγαίνουν οι Τούρκοι. Εδώ όμως πρέπει να παίξω να ακούσετε το εξής. Ποιος ήταν ο άνθρωπος που βοήθησε τους Τούρκους? Ο Βρετανός πρόξενος στην Πάτρα, που έδινε πληροφορίες, έτσι,
στους Τούρκους εναντίον των Ελλήνων. Οι Βρετανοί ήταν μια ζωή σκουπίδια και σκουλίκια εναντίον της Ελλάδος. Μια ζωή. Και έτσι ο Γιουσούφ Πατσάς ορμάει για την επανακατάληψη της πόλης. Με πληροφορίες του Βρετανού προξένου. Όταν βλέπουν, ακούνε και οι Έλληνες ότι οι Βρετανοί και οι υπόλοιποι σύμμαχοι δεν βοηθάνε, βγαίνουν και οι Τούρκοι έξω από το κάστρο και αρχίζουν και σφάζουν, καταραίει η ορμή. Πέφτει το ηθικό. Αυτό που ακολούθησε δεν ήταν μάχη, αλλά μια σφαγή κανονική. Έσφαξε ο Γιουσούφ Πασάς όλους τους πατρινούς. Όσοι μπόρεσαν την κοπάνησαν, αλλά όσοι ήταν εκεί, εσφάγισαν φωτιά σε όλη την πόλη, λαιλασία στα σπίτια των Ελλήνων, σφαγή κανονική σας λέω, χιλιάδες. Χιλιάδες. Γιατί μας έχουν πρίξει εδώ οι πεμπτοφαλαγκίτες τύπου Κερίδη. Έχουμε και τέτοιους που λένε ότι οι Τούρκοι είμαστε παιδιά των Οθωμανών και μας λένε ότι οι Έλληνες σφάξαν στην Τρίπολη κόσμο. Μα τα γεγονότα της Πάτρας πότε έγιναν, για πείτε μου εσείς. Βάλε ρε η σφαγή της Πάτρας το 21 και βάλε άλλο στην Τριπολιτσά εσύ και πες μου τις ημερομηνίες. Γιατί μου λένε κάποιοι μπήκαν λέει οι Έλληνες στην Τριπολιτσά και σφάξανε. Καταρχάς δεν γίνονταν πόλεμος. Και οι Τούρκοι το χρησιμοποιούν ως ομοχλό για γενοκτονία λέει στην Τρίπολη. Ότι έκαναν γενοκτονία οι Έλληνες. Η αλήθεια είναι ότι ο Κολοκοτρώνης μπαίνοντας μέσα τους είπε παιδιά μη σφάξετε. Αλλά εκεί έγινε μακελιό. Γιατί πέστε μου τώρα εσείς να είμαι εγώ από την Πάτρα να μου έχουν σφάξει τη γυναίκα, τα παιδιά μου, τα νύψια μου. Και να είμαι έξω από την Τρίπολη, στην πολιορκία της Τρυπόλεως. Πότε έγινε η Τρυπολιτσά? 3 Απριλίου του 21 σφάζονται οι Έλληνες στην Πάτρα και κανένα πεμπτοφαλαγκίτικο δίποδο από αυτά τους καθηγητές που έχουμε εδώ δεν το λέει αυτό. Και πότε Τρυπολιτσά? Μετά από 6-7 μήνες λοιπόν η Τρυπολιτσά. Όταν εγώ είμαι αρχαίος και ξέρω τι μου κάνουν οι Τούρκοι στην Πάτρα που με κατέσφαξαν. Και είμαι έξω από την Τρίπολη. Με μαζεύω Κολοκοτρώνης, νομίζετε εσείς? Δυστυχώς, σου βγαίνει ό,τι πιο ανθρωποτερατογενές έστικτο στον πόλεμο. Κουράστηκαν οι Σάφη πια. Δεν μπορεί να λέτε ότι σφάξαν οι Έλληνες στην Τρίπολη τους Τούρκους, όταν σε προγενέστερο χρόνο η Πάτρα είχε μεγαλύτερο πληθυσμό, ξέρετε, και γύρω περιοχές. Κατεσφάγισαν οι Έλληνες 6 μήνες πριν κατά τη διάρκεια της Επαναστάσεως στην Πάτρα. Αλλά σε ποιον να τα πω? Αφού δεν ξέρουν ιστορία ή ανιστόρητοι περισσότεροι. Και δεν λέω ότι δεν έγινε σφαγή στην Τρίπολη. Έγινε! Σφάχτηκαν χιλιάδες. Αυτό είναι αληθές. Πόλεμος ήταν. Κακός, κακός. Αλλά δεν μπορεί να λένε ότι έκαναμε γενοκτονία εμείς στην Τρίπολη χωρίς να έχουμε άλοθη δικαιολογία. Δεν είναι για μένα απάνθρωπος είναι ο πόλεμος, αλλά η αντίδραση. Αφού σφάχτηκαν χιλιάδες στην Πάτρα, τους κατέσφαξαν. Γι' αυτό και η πόλη δεν απελευθερώθηκε, ήταν τελευταία που απελευθερώθηκε από όλη την Πελοπόννησο. Γιατί ο πληθυσμός μετά δεν υπήρχε ο ελληνικός. Έμειναν ελάχιστοι Έλληνες στην περιοχή. Έφυγαν είτε στα Επτάνησα πήγαν πολλοί, είτε νότια στην Ηλία, είτε ανατολικότερα, Αίγιο και πιο ανατολικά. Είτε απέναντι στο Μεσολόγγι. Όταν απελευθερώθηκε ξαναγύρισαν πολλοί πατρινοί στην Πάτρα. Άντε γιατί

0: Πάμε τώρα στο επόμενο θέμα. Τα πράγματα περιπλέκονται και απλά εμείς παρακολουθούμε τις εξελίξεις ως Ελλάδα από μακριά. Κάτι περίεργο ετοιμάζει το Πακιστάν με την Τουρκία, φίλες και φίλοι, τη Σαουδική Αραβία και το Κατάρ. Εάν γίνει αυτό, τα πράγματα περιπλέκονται πάρα πολύ, γιατί οι χώρες αυτές εμπλέκονται με χρηματοδοτήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμη και τρομοκρατών, φανατικών, ακραίων Ισλαμιστών, και περιπλέκονται πολύ. Το ΝΑΤΟ της περιοχής ετοιμάζουν κοινή στρατιωτική δύναμη.
1: Γνωρίζατε ότι ένα νέο Ισλαμικό ΝΑΤΟ διαμορφώνεται πίσω από κλειστές πόρτες. Το Πακιστάν, η Τουρκία, η Σαουδική Αραβία και το Κατάρ φέρεται να επεκτείνουν τον αμυντικό συντονισμό μετά από μήνες στρατηγικών συνομιλιών. Η ιδέα που συζητείτε είναι ένα κοινό πλαίσιο ασφάλειας όπου οι περιφερειακές απειλές αντιμετωπίζονται συλλογικά. Το Πακιστάν φέρνει πυρηνικά όπλα και έναν από τους μεγαλύτερους μόνιμους στρατούς στον κόσμο. Η Τουρκία φέρνει εμπειρία μάχης σε επίπεδο ΝΑΤΟ, μη επανδρομένα αεροσκάφη Bayraktar, πυραυλικά προγράμματα και μια αμυντική βιομηχανία που παράγει πλέον περισσότερο από το 80% του στρατιωτικού της εξοπλισμού σε τοπικό επίπεδο. Η Σαουδική Αραβία και το Κατάρ φέρνουν τεράστιο πλούτο πετρελαίου και φυσικού αερίου ικανό να χρηματοδοτήσει τεράστια προγράμματα όπλων, στρατιωτικές βάσεις και περιφερειακά δίκτυα επιρροής. Και μετά τον πόλεμο του Ιράν, οι περιφερειακές δυνάμεις κινούνται ταχύτερα από ποτέ προς ανεξάρτητες συμμαχίες ασφαλείας αντί να εξαρτώνται εξ ολοκλήρου από την Ουάσιγκτον. Αλλά εδώ είναι το πραγματικό ερώτημα. Σταθεροποιεί τη Μέση Ανατολή ή αναδιαμορφώνει πλήρως την ισορροπία δυνάμεων έναντι του Ισραήλ, της Ινδίας και του Ιράν?
0: Είναι μερικά ερωτήματα που θα τα βρούμε μπροστά μας τα επόμενα χρόνια. Και είναι μερικά ερωτήματα που γυράσκουσα εις τον εγκέφαλον Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και δημογραφικά δεν μπορεί να τα κατανοήσει και δεν μπορεί να τα αντιμετωπίσει. Γιατί κοιμάται τον ύπνο του δικαίου. Κάτι Μητσοτάκηδες, κάτι Μακρόν, κάτι Μέρτς, πώς λέγονται αυτοί, τύποι απίστευτοι. Δεν αντιλαμβάνονται ότι αλλάζει όλος ο γεωπολιτικός χάρτης στην ευρύτερη περιοχή. Ότι η Ευρώπη γυράσκει και βολιάζεται με Πακιστανούς, Αφγανούς και δεν ξέρω τι άλλο και Αφρικανούς, που σημαίνει ότι τελειώνει η Ευρώπη που ξέραμε, και ότι αυτοί που έχουν έρθει δεν έχουν καμία σχέση με το πολιτισμικό, κοινωνικό, εθνικό υπόβαθρο αυτής της περιοχής. Άρα πρέπει να φύγουν χθες για να δώσουμε κίνητρα να γεννηθούν Έλληνες και Ευρωπαίοι. Είναι σε πλήρη αναντιστοιχεία με την πραγματικότητα αυτοί που κυβερνούν την Ευρώπη, είτε γιατί δεν ξέρουν, είτε γιατί με σχέδιο εκτελούν το σχέδιο καλλιέργη. Κάτι άλλο δεν μπορώ να σας πω, παιδιά.

0: Μελέτης Βασιλείου. Ένας χωρικός. Μελέτης Βασιλείου. Ποιος είναι ο Μελέτης, ο Βασιλείου, ένας χωρικός που ελευθέρωσε την Αθήνα. Αυτός την ελευθέρωσε. Ούτε ο Καραϊσκάκης, παιδιά, ούτε ο Αθανάσιος Διάκος. Αλλά μάθαμε αυτά.
1: Έχεις ακούσει για τον ηρωικό Μελέτη Βασιλείου? Ο 43χρονος φτωχός χωρικός από τη Χασιά, μέλος της φιλικής εταιρείας, ξεγέλασε τους Τούρκους υποκρινόμενος πίστη και πήρε άδεια να στρατολογήσει. Στις 18 Απριλίου 1821 συνέτριψε στον Κάλαμο Αττικής τα τουρκικά αποσπάσματα από την Εύβοια με λίγους χασιώτες και χωρικούς. Λίγες μέρες μετά ηγήθηκε της νυχτερινής επίθεσης και απελευθέρωσε την Αθήνα 25-26 Απριλίου, κλείνοντας τους Τούρκους στην Ακρόπολη.
2: «Με τα χρήματα δεν αγοράζεις τα μυαλά»,
1: έλεγε συμβολίζοντας τον αυθόρμητο ηρωισμό του απλού λαού. Δολοφονήθηκε το 1826 σε ηλικία 48 ετών από συντοπίτες του κάτω από ελιά, λόγω εσωτερικών ερίδων. Αθάνατος.
0: Όχι ερίδων, παιδιά. Τον έφαγαν οι κολέτιδες και οι υπόλοιποι. Τον έφαγαν τα λαμόγια, Κουντουριώτης, Μαυροκορδάτος, Κολέτης, Ορλάντος. Αυτοί τον φάγανε. Γι' αυτό και δεν μάθαμε ποτέ γι' αυτό να τίποτα στα σχολικά εγχειρίδια. Μελέτης Βασιλείου. Αυτός απελευθέρωσε την Αθήνα. Αν τουλάχιστον βρείτε κανένα βιβλίο ιστορίας πραγματικό, αυτό θα διαβάσετε. Αλλά εμείς μαθαίνουμε για τον Καραϊσκάκη, που έχει θέματα και ο Καραϊσκάκης, ο Γιώργης. Με τους νικητές, τα ξέρετε, που πήγε κάτω στην Πελοπόννησο και έσφαξε κόσμο και νικούσε τον Κολοκοτρώνη. Αργότερα εξηλώθηκε με τη δολοφονία του. Αυτά δεν τα μάθετε ποτέ. Γιατί αν σου βάλω τον Μελέτη Βασιλείου, αν σε βάλω τον Οδυσσέα, αν δούσε ποιος τον σκότωσε, αν σου βάλω τον Βυσδίκη, αν σου βάλω τη Μαντώ Μαυρογένους, πραγματικά ποιος τις βγάλανε έξω, εκτός. Αν σου βάλω τον Καποδίστρια, πραγματικά να σου βάλω όμως, έτσι. Και όλα αυτά θα καταλάβεις ότι οι σύμμαχοί μας, οι φίλοι μας που μας απελευθέρωσαν, μας πετσόκοψαν μαζί με τους προδότες εδώ.
3: Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

0: Λόγο έχει τώρα για την αγόρευσή του πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας Ελληνική Λύση, ο κύριος Κυριάκος Βελόπουλος. Κύριε Πρόεδρε, έχετε τον λόγο.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Υπάρχουν κάποιες στιγμές στο Ελληνικό Κοινοβούλιο που πρέπει να βάλουμε και τον άνθρωπο πάνω από την όποια πολιτική αντιπαράθεση. Αυτή η ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι πολύ βαθιά ιστορία και πάει πολύ μακριά. Είναι μια ιστορία παθογενειών, διαφθοράς και διασπάθησης δημοσίου χρήματος. Θεωρώ όμως ότι αδικούμε πολύ εδώ μέσα τον εαυτό μας. Γνωριζόμαστε λίγο ή πολύ. Φοβάμαι ότι αυτή η ιστορία θα συμπαρασύρει μαζί με τα ξερά και τα χλωρά. Με το χέρι στην καρδιά. Και το ζήτησα και εγώ πολλές φορές, πρέπει να ψηφίζουν οι βουλευτές. Δυστυχώς όμως συμπαρασύρεται όλο το πολιτικό σύστημα. Και το λέω για όλους μας. Βάζω και εμένα μέσα, μην ακούσω κάτι διαφορετικό. Από άδικες συμπεριφορές που ξεκινάνε από τον νόμο της ζούγκλας και του όχλου. Πληρώνουμε τα επίχειρα όλοι σήμερα, να ξέρετε. Όλοι μας. Και όταν λέω όλοι μας, εννοώ όλοι μας. Διότι εμείς, αντί να οδηγούμε το λαό προς την διαφάνεια, αλλά και στην ορθή συμπεριφορά και στην κατασυνείδηση ψήφο, ακολουθούμε το ρεύμα του όχλου και της μάζας, πολλές φορές και της άκρατης πολιτικολογίας, χωρίς λογική, χωρίς συνέστημα, μόνο και μόνο για τις εντυπώσεις. Να σε καλά, Ναυαρχέ. Και εδώ έρχεται λοιπόν το δίλημα. Τι πρέπει να κάνει ένας βουλευτής όταν γνωρίζει κατά βάθος ότι υπάρχουν ξερά που πρέπει να καούν, αλλά και χλωρά που δεν πρέπει να καούν. Συνέβη με την πρόεδρό σας. Συνέβη με μένα πριν από λίγες μέρες. Συμβαίνει σε εσάς σήμερα. Ή θα καθίσουμε σοβαρά να μιλήσουμε, και το λέω εντύμως με το χέρι στην καρδιά, για το πώς θα μπει φραγή στο διασυρμό του πολιτικού συστήματος από δικές μας επιλογές, ή θα καούμε όλοι. Θα καούμε όλοι, σας το λέω. Θα μπορούσα να σπεκουλάρω, να ξυπουλκίσω, να σας πω διάφορα πράγματα. Αλλά έφτασε ο κόμπος στο χτένι, και αν δεν το καταλάβουμε στο τέλος, από εδώ μέσα θα βγούμε όλοι και βρεγμένοι και λασπωμένοι. Όλοι. Άρα λοιπόν, καλό και τον Πρωθυπουργό και τους αρχηγούς των υπολείπων κομμάτων να βρούμε έναν τρόπο ώστε να επιχειρούμε να βρούμε την κάθαρση, αλλά όχι να βρωμίζουμε όλους τους υπόλοιπους χωρίς λόγο. Αν το βρούμε, θα κάνουμε καλό και στους επόμενους πολιτικούς που θα μπουν εδώ μέσα. Αν δεν το βρούμε, θα συνεχιστεί αυτή η ιστορία. Τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το σκάνδαλο αυτό, ό,τι και να λέτε εδώ μέσα τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολιτεύσεως, εμείς τον αποκαλύψαμε. Εμείς. Ο κύριος Μπούμπας ξεκίνησε από το 20, το 22 ανέφερα το φραπέ. Όταν όλοι εδώ μέσα δεν μιλούσατε. Με ονοματεπώνυμα. Δεν ξέρατε. Όχι, δεν μιλούσατε. Δεν γνώριζατε το θέμα. Τώρα, αντί σοβαρά να δούμε το θέμα πώς θα λυθεί επιτέλους αυτή η ιστορία της αδιαφάνειας, θα το πω ευθέως. Πολιτικαντίζουμε. Για να πάρουμε ένα ψήφο παραπάνω όλοι μας. Και εσείς, και εσείς, και εσείς, και εσείς. Οι αγρότες δεν περιμένουν να βάλουμε κάποιους φυλακή. Αν τους βάλουμε φυλακή, λύθηκε το πρόβλημα. Θα πληρωθούν οι αγρότες. Να μπουν φυλακή όλοι, όλοι, όλοι, όλοι. Τα λεφτά που χάθηκαν, τα πρόστιμα που θα πληρώσουμε, θα τα πάρουμε πίσω. Αυτό ενδιαφέρει τον Έλληνα. Το να τιμωρήσουμε κάποιους, ναι, και εγώ μαζί σας, να τιμωρηθούν οι κλέφτες. Όλοι. Εμείς θέλουμε τα λεφτά να τα επιστρέψουν οι κλέφτες πίσω, και οι κλέφτες είναι ελεύθεροι, σας λέω. Κυκλοφορούν ελεύθεροι. Και εδώ θα σας πω ένα ποσό. Είναι 5 δισεκατομμύρια ευρώ αυτή η ιστορία. Κάναμε μια μελέτη, ο κύριος Βούμπας με τους ειδικούς γεωτεχνικούς που διαθέτει το κόμμα. Στην διαχρονική του πορεία είναι 5 δις το ποσό. Δεν είναι ένα και 2 ή 100 ευρώ ή 200 ευρώ. Αυτά τα 5 δις τα ψάξει η Ελληνική Λύση για να τα επιστρέψει στον ελληνικό λαό. Αυτά τα 5 δις. Και αν θέλετε και την αλήθεια, κύριε συνάδελφε της Νέας Δημοκρατίας, θα σας το πω. Την ακέραια ευθύνη πολιτική την έχει το Μέγαρο Μαξίμου με βάση το επιτελικό κράτος. Εάν έγινε κάτι στραβά που έγιναν πολλά, φταίει το Μέγαρο Μαξίμου. Είτε λόγω ανικανότητος δεν τιθάσευσε τους βουλευτές υπουργούς να δώσουν λύση, είτε δεν ήθελε για να γίνει γαλάζια η Κρήτη, λέει, πιάτσα έξω. Σας το λέει ο κόσμος έξω, ότι η Κρήτη έγινε γαλάζια με βάση τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν είναι τυχαία όλα αυτά. Και επειδή πιέζει ο χρόνος, σήμερα και χθες γεωτεχνικοί όπως ο Καπαθάς, όπως ο κύριος Σαρόπουλος, ξέρετε τι λένε, ότι ακόμη και τώρα που μιλάμε εδώ μέσα και ψάχνουμε κλέφτες, απατεώνες, να βάλουμε φυλακή συναδέλφους, συνεχίζεται το ίδιο βιολί, κύριε Λιβανέ. Συνεχίζεται η διασπάθηση του χρήματος τώρα που μιλάμε. Κάποιοι τα παίρνουν, είτε ακούσια είτε εκούσια, γιατί τους τα δίνουν κάποιοι. Το θέμα δεν είναι λοιπόν μόνο να τιμωρήσουμε κάποιους. Το θέμα είναι να σταματήσει η λαϊλασία του δημοσίου χρήματος, σας λέω. Να βρούμε έναν τρόπο. Και να σας πω και την αλήθεια. Η ιστορία από το 1974 με τις εξεταστικές έχει κοινό παραμονστή. Ατιμωρησία για όλους. Αυτή είναι η αλήθεια. Για το Θεαθήνε γίνονται όλα αυτά. Γιατί η αντιπολίτευση θέλει να κάνει σπέκουλα πολιτική, γιατί η συμπολίτευση θέλει απλά να δημιουργήσει ανακόμματα, υπάρχουν σε αυτοσυγκρούσεις και έξω ο κόμος πεινάει. Οι αγρότες πεινάνε. Οι κτηνοτρόφοι πεινάνε. Μας λέγατε στη Νέα Δημοκρατία θα τα λύσει όλα, αν ήρθε εδώ ο Πρωθυπουργός και τα έλεγε. Η πληρωμή για το καλαμπόκι δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί. Σας λέω συγκεκριμένα πράγματα. Μετατέθηκε για τον Ιούνιο τώρα. Ο νέο ΑΕΣ αναμένεται να ανοίξει μέσα Ιουνίου, κύριε Πομπά, έτσι δεν είναι? Η Ελλάδα παραμένει από τις λίγες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν έχουν ανοίξει ακόμα τα ΟΣΔΕ. Σας λέω πράγματα που μπορούν να λύσουμε αύριο όλοι μαζί. Να καθίσουν εκπρόσωποι των κομμάτων. Το οικονομικό του 26 κινδυνεύει να κλείσει. Πληρωμές που αφορούν το 25, ρε παιδιά. Συνεχίζει η ίδια ιστορία. Ακούσια θέλω να πιστεύω εγώ. Δεν λέω ότι φταίει ο υπουργός, ο υφυπουργός, ο πρωθυπουργός, ο Βελόπουλος. Ακούσια. Να βρούμε μια λύση όμως. Δεν μπορεί να τα κάνετε λάθος και να επιμένετε στο λάθος στη Νέα Δημοκρατία. Να σου πω, ακούσιο το λάθος. Αλλά ακόμη και τώρα κάνετε λάθη. Κράκ στους συνεταιρισμούς. Ελαιολάδου. Με φόντο τις κρατικές καθυστερήσεις. Οι ενισχύσεις προγραμμάτων ΟΕΦ 23-27 έχουν ουσιαστικά παγώσει. Η ΕΘΕΑΣ απέστειλε επιστολή σήμα κινδύνου SOS. Θα καταρρεύσουν συνεταιρισμοί παραγωγή. Όταν ο ίδιος ο κρατικός μηχανισμός, η κυβέρνηση, ο υπουργός, δεν λέω η κυβέρνηση, ενέκρινε παρεμβάσεις με ποσοστά που δεν συμβαδίζουν με την προκήρυξη. Έγινε προκήρυξη, δίνει ποσοστά που δεν συμβαδίζουν. Έτσι έγινε η παγίδα, δήλωσαν οι αγρότες και ο κρατικός μηχανισμός τώρα λέει δεν πληρώνεστε. Πώς θα γίνει τώρα? Σας λέω πώς μπορούμε να βρούμε λύσεις. Αν ξέρεις το πρόβλημα, το αίτιο δηλαδή, πας στο αποτέλεσμα και το λύνεις. Αυτό κάνει η ελληνική λύση. Βρίσκει το αίτιο, δεν σχολιάζει το αποτέλεσμα. Δεν είμαστε σχολιαστές ούτε δικαστές εδώ μέσα. Το αίτιο για να βρεθεί η λύση. Την ίδια ώρα υπάρχει πρωτοφανής υπερπαραγωγή ελαιολάδου στην Ισπανία. Θα καταρρεύσουν οι τιμές. Θα καταρρεύσουν οι τιμές. Χρειαζόμαστε μια άμεση, γρήγορη στρατηγική. Θέλετε προτάσεις? Να σου πούμε μια πρόταση που έχουμε ολόκληρη μελέτη. Να σας δώσουμε τζάμπα. Ελαιοτριβείο μηδενικών αποβλήτων. Ενέργεια, λιπάσματα από την ελιά. Γίνεται. Την έχουμε τη μελέτη. Θα την παραδώσουμε. Έχουμε καμπανάκι για αμπελουργούς και εινοποιούς. Φέτος η χρονιά, το λένε όλοι, θα έχει πρόβλημα με τον περονόσπορο και το ίδιο. Θα μου πείτε τι το ίδιο. Ο Άριο δεν είναι. Είναι μια ασθένεια του αμπέλου. Ασθένεια είναι. Και κινδυνεύουν τα αμπέλια στην Ελλάδα, άρα και η εινοποιία, δηλαδή, συσκευασία δηλαδή, με συνέπεια να καταρρεύσουμε και εδώ. Και εμείς ασχολούμαστε. Είπατε τα μικρά, κύριε Λιβανέ. Όχι, μικρά. Μπρος στην πείνα του Έλληνα είναι μικρά. Έχετε δίκιο. Τα μεγάλα όμως πότε θα τα λύσουμε μαζί? Θα μπορέσουμε να τα λύσουμε? Όχι, σας λέω. Και να σας πω γιατί. Γιατί αιμονικά συμπεριφερόμαστε. Σας είπα, το είδα στην κυρία Κωνσταντοπούλου. Η αιμονή κάποιον. Τα είδα στο εσεμένα. Θα τα βλέπω σε εσάς τώρα. Τα λούζεστε κι εσείς τώρα. Αν υπήρχε όμως πλειοψηφία στην αντιπολίτευση, θα τα παθαίνατε πολύ πιο άσχημα εσείς. Τα ίδια έχουμε με τα Κεράσκια, απλήρωτη Γεωργή, στην Έδεσα. Τα ίδια έχουμε με τα Ροδάκινα. Βάλατε μπάρκο στη Ρωσία, ακόμα δεν το άρατε, αρχέ μου. Κάντε μια άρση να πουλήσουμε τα Ροδάκινα.

0: από Τουρκία, Turk Stream. Γι' αυτό σας λέω, σε εμάς μην τα λέτε, γιατί τα ξέρουμε καλά. Ξέρουμε και το αίτιο, παίρνουμε φυσικό αέριο, αλλά πληρώνουμε πανάκριβο μέσω Τουρκίας και μέσω Αζερμπαϊτζάν, σας λέω. Τι να σας πω τώρα άλλο.
1: Μπορεί μονομερός μια χώρα να κάνει άρση επάνω στη Ρωσία.
0: Πώς το έκανε η Σλοβακία. Παίρνει φυσικό αέριο η Σλοβακία. Έπαιρνε και ο Ορμπάν που το ρίξατε εσείς στο Λαϊκό Κόμμα. Παίρνουν κάποιες χώρες. Μην λέτε τι θέλετε. Άντε πάλι.
2: Γραμματέα,
0: το πληρώνετε 600% παραπάνω, σας λέω κύριε Χαρακόπουλη. Τα βασικά μάθετε. Τα βασικά κύριε Πρόεδρε, προστατεύσε με. Αν θέλει να κάνουμε διάλογα για τα ενεργειακά και ο Χαρακόπουλος, το κάνουμε όποτε θέλει. Αλλά το 7 με 12 που ήμασταν εδώ, όταν τα έλεγα εγώ, το κόμμα σας ιοπούσε τότε για τα ενεργειακά. Λοιπόν, πάμε και για τα αγροτικά. Πάμε στο ψηφιακό κομφούζιο. Στον αέρα εφετινές επιδοτήσεις. Το σύστημα ΑΕΕ άνοιξε αλλά είναι κλειστό, μπλοκάροντας δηλώσεις αγροτών. Χθες, Σαββατοκύριακο, κατέστησαν αποζημιώσεις από τους κτηνοτρόφους. Αυτομάτως, η εφορία τους κατέστησε. Σαββατοκύριακο, όμως, λένε επιστολή. Διαμαρτύρονται. Τα λεφτά των αποζημιώσεων για την ευλογιά κάνουν φτερά. Θα σου πω κι άλλα. Λάδι στη μελισσοκομεία. Κτηνοτροφία. Το πρόγραμμα βιολογικής καλλιέργειας κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας με μία δήλωση στην άρση το σταμάτησε. Το σταμάτησε. Οριζόντια ακύρωση. Γιατί, θα σου πω τώρα. Διότι πολλοί παραγωγοί που τηρούσαν τις υποχρεώσεις τους είναι σε καθεστώς αβεβαιότητος. Γιατί όμως οριζόντια ακύρωση. Η βιολογική μελισσοκομεία, σας λέω, και η βιολογική κτηνοτροφία τελειώσε στην Ελλάδα με απόφαση σκηνά. 7 χρόνια τα κάνατε μαντάρα. Θέλετε απόδειξη. Έκθεση της Κομισιόν για την κτηνοτροφία. Πάρτε το αυτό, παρακαλώ πάρα πολύ. Να διαβάσει ο Χαρακόπουλος, που ξέρετε τα αγροτικά. Να διαβάσει. Έκθεση της Κομισιόν. Τι λέει. Καταγράφει σημαντικές αδυναμίες στη διαχείριση των επιζώτιων 23-25. Εντοπίζονται καθυστερήσεις στην ανίχνευση υπόπτων κρουσμάτων και στην ενεργοποίηση μέτρων. Εντοπίζονται κενά σε γεννήσεις, θανάτους και δηλώσεις μετακινήσεων ζώων. Παρατηρούνται πρακτικές ταφής νεκρών ζώων εκτός εγκεκριμένων διαδικασιών. Το κτηνιατρικό προσωπικό είναι υπερφορτωμένο με πολλαπλές αρμοδιότητες. Το εργοστηριακό σύστημα δεν μπορεί να ανταπεξέλθει. Κομισιόν. Έκθεση. Πάρτε την. Και να σας πω λοιπόν το πιο απλό από όλα για να τελειώνει το παραμύθι. Να ρωτήσω κάτι στη Νέα Δημοκρατία και στις φορείς, στον Υπουργό και σας κύριε Ρουδανά, αλλά στους άλλους υπουργούς. Αυτό η πανόλη, πώς λέγεται, μόνο από τις 7 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα κολλάει στα αυτοκίνητα. Στη Λέσβο πάτε και ψεκάζετε αυτοκίνητα από τις 7 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα. Μετά σε 7 το πρωί δεν κολλάει. Τώρα που μιλάμε, μου στείλανε επιστολή. Παρακαλώ κύριε. Δηλαδή είναι πρωινό τύπο ο ιό αυτό. Κυκλοφορεί 7 με 7 το απόγευμα όταν δει ο ήλιο εμφανίζεται, την ευρικόλακα. Είναι αστεία τα μέτρα που παίρνετε. Σα λέω με συγκεκριμένα πράγματα. Αστεία μέτρα λαμβάνετε, εκτίθεστε. Και εδώ ήρθε η ελληνική λύση. Όχι για να βοηθήσει, θα πάρουν το βίντεο και το κόψουν. Αλλά για να κάνει αντιπολίτευση με επιχειρήματα και προτάσει. Όχι σπέκουλε. Ξεκάθαρα πράγματα. Και κυρίω όχι αδικίε. Η γαλάζια πατρίδα, για να κλείνω τώρα. Αναθεωρητισμός. Είστε και μικρασιάτης. Κόνια λύση με εδώ. Έχει φύγει. Όταν βγαίνω φεύγει αυτός. Είναι στο δεύτερο σοου. Μετά όταν βγαίνει ο Χίδας βγαίνει αυτός. Λοιπόν, θα πάμε στα σουαστικά. Επιχειρεί να κάνει λοιπόν τη γαλάζια πατρίδα από πολιτικό δόγμα σε μια επίσημη κρατική θέση. Αληθές. Αληθές. Τι πρέπει να κάνει τώρα η Ελλάδα. Τι θα έκανα εγώ αν ήμουν πρωθυπουργός. Απλά πράγματα. Καταγγελία όλων των οικονομικών πόρων που παίρνει από την Ευρωπαϊκή Ένωση η Τουρκία τώρα! Θα τους πονούσα. Τώρα! Τώρα! Εμπάργκο, αντίμετρα, τώρα! Τι θα έκανα. Άλλο. Απαγόρευση της αλληλείας των Τούρκων στο Αιγαίο. Τώρα! ΑΟΣ, τώρα! 12 ναυτικά μιλιά. Τώρα το λες και το κάνεις. Όχι δηλώσεις. Όπως του κυρίου Δένδια, τον άκουσα χθες να λέει σήμερα ότι δεν συμφωνούσα, λέει, με τη διακήρυξη των Αθηνών. Δεν μου την πίστεψα. Πώς δεν την πίστεψε, αδερφέ, αφού την έλεγες κι εσύ. Την έλεγαν όλοι. Ξαφνικά δεν την πίστεψα επειδή θέλει να φύγει ο Μητσοτάκης από την καρέκλα, να πάει αυτός. Το μόνο που ενδιαφέρει κάποιους δεν είναι να λύσουν τα προβλήματα των Ελλήνων, αλλά να πάρουν τις καρέκλες των άλλων. Λοιπόν, καρεκλωθήρες δεν χρειάζεται η Ελλάδα, κύριοι συνάδελφοι. Μπορούμε να επιβάλλουμε εμπάρκο σε εξαρτήματα τεχνολογία που παίρνει η Τουρκία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορούμε. Μπορούμε αύριο το πρωί. Αλλά μόνο μια σοβαρή κυβέρνηση μπορεί να τα κάνει αυτά. Και πολύ φοβάμαι εκ των εξελίξεων και αποδείξεων και με τους Patriot, σοβαρή κυβέρνηση δεν βλέπουμε εμείς εδώ. Βλέπουμε μια κυβέρνηση που πάει πίσω μπρος. Και είναι λάθη που κάνετε για τα πυρώσουμε όλοι μας. Εμείς είμαστε η σοβαρή αντιπολίτευση. Επιβεβαιωθήκαμε σε όλα. Έρχονται και τα υδρόμετρα. Το μάθατε? Το είχα πει το 22 και το 24 εδώ μέσα. Και γελούσαν εδώ μέσα κάποιοι. Τώρα θα ξυπουλκίσει όλη η αντιπολίτευση για τα υδρόμετρα που κάνουν 90 ευρώ και τα πληρώσαμε 220, περίπου 500 εκατομμύρια ιστορία. Καθημερινή, σημερινή. Ευρωπαία εισαγγελέα ζητάει παρέμβαση. Δεν μπορεί όλα αυτά να είναι συμπτώσεις. Είναι συμπτώματα διαφάνειας που δεν υπάρχει στη χώρα, διαφθοράς. Αυτό είναι. Και θα τρέχετε και πίσω από τις εξελίξεις πάλι και η αντιπολίτευση και η συμπολίτευση. Ακούστε τώρα όμως το χειρότερο που κάνει ο Πρωθυπουργός. Πάτε να στήσετε εκλογές με υποδίκους πολιτικούς αρχηγούς. Το προειδοποίησα, κύριε Κωνσταντοπούλη. Το είπα εδώ. Τους το είπα. Ναι, τους το είπα όμως. Τους το είπα. Πού είναι ο Μάτζος, έφυγε τώρα. Έφυγε τώρα. Ήρθε η ώρα του Πασόκ. Όχι η ώρα να κυβερνήσει, η ώρα να καθίσει στο σκαμνί για αυτός. Ακούστε τώρα. Σχεδιάζει ο Πρωθυπουργός εκλογές με υποδίκους πολιτικούς αντιπάλους. Ξεκίνησε από μένα, πήγε στον Κωνσταντοπούλου, θα πάει στον Ανδρουλάκη, αύριο θα πάει σε κάποιον άλλον. Όποιος αντιδρά ή ενοχλεί, θα κάθεται στο σκαμνί. Θα στήσετε λοιπόν κάθε πολιτικό αρχηγό στο σκαμνί. Για να πάτε σε εκλογές με υποδίκους πολιτικούς αρχηγούς, με άρση ασυλίας εξπρές για ενοχλητικούς. Τώρα που στείλουν την υπόθεση για τις διαρροές από την Επιτροπή για Κλεισμένων των Θυρών, εάν εφαρμόσουν το γράμμα του νόμου και όχι του δικαίου, τι θα κάνει ο Ανδρουλάκης? Όταν ψήφισε εις βάρος ημών που μας κατήγγειλαν για παιδεραστία και κάναμε αγωγή και αυτός ψήφισε υπέρ της ασυλίας μου. Τι θα κάνει η ελληνική λύση, να σας πω εγώ? Εντίμως θα πει όχι. Εντίμως, γιατί είμαστε έντιμοι και με το δίκαιο. Αυτή είναι η διαφορά μας. Δεν είμαστε Πασόκ. Και το λέω εντίμως, γιατί αυτό που κάνετε με τον Ανδρουλάκη είναι σκρό. Είναι σκρό. Αλλά θα το κάνετε. Γιατί αν δεν το κάνετε, σημαίνει ότι κυνηγάτε έναν, δύο. Και συμπλέεται με τους άλλους. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα λοιπόν, κύριοι. Να σας δω. Για να τελειώνει το παραμυθάκι περί συγκυβερνήσεων. Κλείνοντας, θα πω ευθέως στον ελληνικό λαό. Εμείς είμαστε η λύση του προβλήματος. Κάποιοι άλλοι εδώ μέσα είναι το πρόβλημα. Και επειδή θέλουν να λύσουν το πρόβλημα πάλι με πρόβλημα, δημιουργούν κόμματα μίας κρίσης. Μίας κρίσης. Το είδαμε το 19. Το ξαναείδαμε το 23. Κόμματα μίας κρίσης. Μπαίνουν εδώ μέσα και φεύγουν σαν κομίτες. Για ένα και μόνο λόγο. Για να μην συσπηρωθεί ο χώρος. Ο κοινωνικός. Ο λαϊκός. Ο πατριωτικός. Ο εθνικός. Ο αντιδραστικός. Να μην ενωθεί ο χώρος. Τρέμε το σύστημα και όλοι αυτοί που κυβέρνησαν την ένωση του χώρου. Θα σας πω τούτο όμως. Τα κόμματα μιας χρήσης, και απευθύνομαι στον ελληνικό λαό, είναι κόμματα χρήσης Μητσοτάκη. Θα τα χρησιμοποιεί ο Μητσοτάκης ως μπαμπούλα. Ξαφνικά θα αναδυθούν. Τρόπος, ένα χρόνο υπερπροβολή. Αν την υπερπροβολή που είχαν τα κόμματα αυτά, τα υποτιθέμενα του κυρίου Τσίπρα, έχει κάνει μαντάρα την αριστερά. Φύγαν, πήγαν αλλού. Οι άλλοι φεύγουν πιο αλλού. Οι άλλοι πάνε αλλού. Ακούστε, όταν η μοροφιλοδοξία, ο οπορτουνισμός υπερβαίνει τον πόη σου, τότε ο μικρομεγαλισμός θριαμβεύει. Αυτή είναι η αλήθεια. Επειδή λοιπόν ο ελληνικός λαός δεν θέλει κόμματα μεταμέλειας, ούτε κόμματα μεταμελημένων δηλαδή, συμπόνιας, παρατοπτήρας του τώρα, μην το χαλάς, και ούτε και αμετανόητων, η διαδρομή προς την τελική λύση είναι η ελληνική λύση. Ξεκάθαρα πράγματα. Διότι από θεωρία, να βαρκέ μου, λόγια και παχές κουβέντες και ελπίδα, χορτάσαμε. Ελπίδα, θεωρία, χορτάσαμε. Αλλά πείνας ο Έλληνας. Από έργα πράξης, προγράμματα έχει ανάγκη ο Έλληνας. Και αυτά τα έργα, αυτά τα λόγια και οι πράξεις και κυρίως η εφαρμογή σχεδίου και προγράμματος, τα έχει δυστυχώς το πω δημοσίως, δεν είναι αυταρές και είναι αλήθεια. Η ελληνική λύση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα θα πάμε σε ένα άλλο θέμα. Ένα ερώτημα που τίθεται από πολλούς ιστορικούς. Εάν τελικά υπήρχαν οι Αμαζόνες, οι γνωστές πολεμίστριες, αυτές οι γυναίκες που σε πολλές αναφορές τους αναφέρονται όχι μόνο στην αρχαία ελληνική γραμματεία αλλά και σε άλλες πηγές άλλων αρχαίων λαών ότι υπήρχαν.
2: Θα ξεκινήσουμε λοιπόν από την τοποθεσία. Σε μια μικρή απόσταση στην νότια ακτή του Ευσύνου Πόντου, περίπου ένα ναυτικό μίλι από τα παράλια της Κερασούντας, ποντιακή περιοχή, είναι ένα νησί. Το νησί Αρίτιδα ή Αριτίδα. Αρίτιδα ή Αριτίδα. Το όνομα δόθηκε από τους αρχαίους Έλληνες στην περιοχή προς τιμήν του θεού του πολέμου, του Άρεος, του Άρη. Δηλαδή, ήθελαν να τιμήσουν τον θεό Άρη, τον θεό του πολέμου. Σήμερα αυτό το νησί ονομάζεται Γκυρεσούν Αντασί. Δηλαδή το νησί της Κερασούντας. Έτσι το ονόμασαν οι Τούρκοι. Και έχει ανακηρυχθεί από την τουρκική κυβέρνηση προστατευόμενος αρχαιολογικός και φυσικός χώρος, γιατί έχει πάνω πάρα πολλά ευρήματα αρχαιολογικά. Πάρα πολλά. Ουσιαστικά ήταν ένα νησί προμετωπίδα, προανάχωμα της Κερασούντος. Δηλαδή ήταν ένα νησί, ουσιαστικά ένα αεροπλανοφόρο πριν την Κερασούντα. Οι αρχές της Κερασούντας, οι τοπικές, έχουν ξεκινήσει δράσεις ώστε να ενταχθεί αυτό το νησί στη λίστα της UNESCO με τα μνημεία της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Σύμφωνα λοιπόν με την ελληνική μυθολογία, στην Αριτιάδα σταμάτησαν οι αργοναύτες λίγο πριν βγουν και να πάνε να βρουν το χρυσό μαλλοδέρας. Σύμφωνα λοιπόν με την ελληνική μυθολογία, εδώ σταμάτησαν οι αργοναύτες. Στο νησί τους επιτέθηκαν άγρια πουλιά που είχαν φτερά σαν βέλη. Έτσι λέει η μυθολογία. Μόλις όμως άκουσαν τα σπαθιά των αγροναυτών, φοβήθηκαν και έφυγαν. Στο νησί λοιπόν συνάντησαν ναυτικούς που τους προειδοποιούσαν για τους κινδύνους στον Κάφκασο. Τους έλεγαν τους αργοναύτες ότι εκεί που θα πάτε έχετε κινδύνους, πολύ μεγάλους κινδύνους. Οι αργοναύτες πήγαν για το χρυσό μαλλοδέρας. Να ξέρετε πολύ απλά, η μυθική αυτή αναπαράσταση της εκστρατείας αφορά την προσπάθεια να βρουν νέους πόρους. Πόρους. Κασίτερο, χρυσό, διάφορα μεταλλεύματα. Γι' αυτό έγινε η αργοναυτική εκστρατεία, για κανέναν άλλο λόγο. Τι πήγαν να πάρουν, την προβιά του, ξέρω εγώ, του προβάτου, χρυσό μαλλοδέρας. Δέρμα, το δέρας είναι το δέρμα, εν πάση περιπτώσει. Και πήγαν να πάρουν το δέρμα. Δεν υπάρχει χρυσό δέρμα. Χρυσό πήγαν να βρουν. Σύμφωνα με έναν μύθο λοιπόν, ο Μυθριδάτης εκεί φυλάκισε την κόρη του στο νησί όταν έμαθε ότι ερωτεύτηκε έναν φτωχό βοσκό. Ο Μυθριδάτης, ένας πόντιος, έτσι, μεγάλος βασιλιάς, αυτοκράτορας, την εποχή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, όπου ήταν ο μοναδικός που αμύνθηκε τόσο πολύ γιατί είχε πολύ σκληροτάχυλο στρατό, πόντιους δηλαδή, οι οποίοι ήταν μαχητές, πολεμιστές, και δεν ήταν εύκολα οι ρωμαϊκές λεγιώνες να τον καθυποτάξουν. Στη συνέχεια κρέμασε το βοσκό από την κερασιά απέναντι από τον πύργο που ήταν φυλακισμένη η κοπέλα, η κόρη του. Για να καταλάβετε, αν θέλετε, και την ακρότητα της επιλογής. Εκείνη από τον πόνο της αυτοκτόνησε με τον ίδιο τρόπο μέσα στο κελί την επόμενη μέρα. Η Αριτιάδα ήταν το μοναδικό νησί στην νότια ακτή του Ευξήνου Πόντου που είχε κατοίκους. Είχε κατοίκους. Τον 5ο αιώνα π.Χ. Έλληνες από την Κερασούντα μετέβησαν στην Αριτιάδα, στο νησί αυτό. Από το νησί πέρασαν και οι Αμαζόνες. Καθώς υπάρχουν ερείπια από ένα μικρό ναό προς τιμήν της βασίλισσάς τους. Οι Αμαζόνες δηλαδή υπήρξαν. Διότι για να υπάρχει ναός προς τιμήν της βασίλισσας των Αμαζόνων, είναι κάτι που η αρχαιολογία, η επιστήμη της αρχαιολογίας, λέει ότι από τη στιγμή που υπάρχει το έβριμα αυτό προς τιμήν της βασίλισσας των Αμαζόνων, σημαίνει ότι υπήρχαν οι Αμαζόνες. Θρύλοι άλλοι λένε ότι εκεί οι γυναίκες πολεμίστριες έκαναν τελετές γονιμότητας και γι' αυτό ονομαζόταν και νησί των Αμαζόνων, το συγκεκριμένο νησί. Σύμφωνα με τους αρχαιολόγους, ο Ναΐσκος κτίστηκε κατά την ελληνιστική κλασική περίοδο. Όχι στη μυθολογική και μυθική περίοδο, στην ελληνιστική περίοδο. Πάνω από τα ερείπια του ναού, του συγκεκριμένου ναού, έτσι, υπήρχε τεράστια μαύρη πέτρα με διάμετρο 4 μέτρων. Τεράστια, μαύρη πέτρα. Σύμφωνα με αρχαιολογικές αναφορές, κατά τη διάρκεια των ρωμαϊκών χρόνων, η πέτρα αυτή θεωρούνταν ιερή και ήταν αφιερωμένη στη θεά Κυβέλη. Έγινε αργότερο γνωστό ότι ήταν η Κυβέλη η θεά Ρέα, μπας περιπτώσει, η θεά της άγριας φύσης και των δυνάμεων, των δημιουργικών δυνάμεων της φύσεως. Τον 1ο αιώνα μετά Χριστόν, οι Ρωμαίοι έφτιαξαν στο νησί ένα τεράστιο τείχος και οχυρά, ώστε να προστατεύουν την υπόλοιπη ενδοχώρα, την Κερασούντα, από πειρατικές επιδρομές. Κατά τη Βυζαντινή περίοδο χτίστηκε και ένα μοναστήρι. Αν δούμε λίγο το νησί, θα έχουν ερείπια μοναστηριού στην περιοχή, το οποίο ήταν αφορμένο στον Άγιο Φωκά, επίσκοπο της Συνόπης και προστάτη των ναυτικών. Άλλοι υποστηρίζουν ήταν ότι αφιερωμένο στην Παναγία την Ελεούσα. Στο διάστημα από τον 10ο στον 12ο αιώνα κατασκευάστηκαν και άλλα μοναστήρια και αμυντικοί προμαχώνες στην περιοχή και έχουν βρεθεί στις ανασκαφές του 2015. Μαζί με τα ερείπια βρέθηκαν και τάφοι. Εδώ αρχίζει το μεγάλο πανηγύρι. Τάφοι συγκεκριμένοι. Έτσι. Πιθανόν να τα λένε κάποιοι κληρικών της Βυζαντινής περίοδου και φορητά αντικείμενα όπως μελανοδοχεία, δαχτυλίδια και χάλκινα νομίσματα. Στην ανατολική πλευρά όμως του νησιού βρέθηκε μια σειρά από τάφων που ήταν μόνο γυναικείοι τάφοι. Δηλαδή, αυτοί ήταν προγενέστεροι της ελληνικής περίοδου που με βάση πολλούς αρχαιολόγους υποδεικνύουν ότι το νησί κατοικούνταν από γυναίκες αμαζόνες. Δηλαδή ήταν φύλακες ή φύλακας με γυναικεία άμυνα το συγκεκριμένο νησί κάποιες περιοχές όπου υπήρχαν οι αμαζόνες. Και εδώ λοιπόν πρέπει να πω το εξής. Οι ανασκαφές ξεκίνησαν το 2011. Οι αρχαιολόγοι διαπίστωσαν ότι οι κάτοικοι του νησιού χρησιμοποιούσαν ασβεστόλιθο από την Κωνσταντινούπολη, καθώς και η περιοχή δεν είχε οικοδομικά υλικά. Αυτό που προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση είναι ότι στους τάφους των γυναικών βρέθηκαν τόξα, λόγχες και πολεμικά εργαλεία. Όχι κτερίσματα που προσυδειάζουν ότι είναι μια γυναικεία ταφή, γυναίκα η οποία φέρει τα δικά της, ξέρω εγώ, κοσμήματα, έτσι, τα σκουλαρίκια και όλα αυτά που έχουν οι γυναίκες. Είχανε ευρήματα, επαναλαμβάνω, που αφορούσαν πολεμίστριες, γυναίκες που πολεμούσαν, όχι γυναίκες που κάνανε τα οικιακά τους. Σύμφωνα με τον ιστορικό Άντωνι Μπράιερ, οι Έλληνες του Πόντου αντιστάθηκαν πάρα πολύ. Μάλιστα τιμούσαν το συγκεκριμένο νησί, πολλοί Πόντοι θεωρούσαν το νησί της Παναγιάς, έτσι το αποκαλούσαν, προς τιμή βέβαια των Αμαζόνων που προϋπήρχαν. Αυτό που πρέπει να καταλάβετε όμως, για να το αντιληφθείτε για καλύτερα, είναι ότι οι Αμαζόνες, κατά πολλούς ιστορικούς, μπορεί να μεν εκεί να ήταν το προπύργιό τους, έμεναν κάπου στην περιοχή της Κηθείας και ερίζουν πολύ αν είναι η Κρυμαία ή η ανατολική πλευρά της Κρυμαίας. Δηλαδή όλη αυτή η περιοχή από πάνω ήταν οι Αμαζόνες. Γιατί πολεμούσαν οι γυναίκες αυτές? Διότι από τις πολλές εμφύλιες σειράξεις και διαμάχες και πολέμους, το ανδρικό φύλο άρχισε να εξαφανίζεται σε μια χρονική περίοδο, με συνέπεια οι γυναίκες να αρχίζουν να μαθαίνουν να χρησιμοποιούν τα όπλα. Είτε τόξα είτε σπαθιά. Από ανάγκη δηλαδή. Όχι ότι ήταν εκείνη η φυλή όπου η μητριαρχία ήταν επιλογή. Ήταν από ανάγκη. Από ανάγκη να επιβιώσουν απέναντι στους εχθρούς. Και μάλιστα ήταν πολύ σκληρές με τους άνδρες, γιατί οι άνδρες ήταν οι πολεμιστές και τα αντίπαλα φύλλα. Και μάλιστα υπάρχει μια αναφορά στην πηγή ρωμαϊκή, αν δεν κάνω λάθος, όπου σε μια κόντρα γυναικών, δεν τις λέει Αμαζόνες, στην περιοχή εκεί στην Κρυμαία βόρειο-ανατολικά, εσφάγισαν 1500 άνδρες από 250 γυναίκες Αμαζόνες. Τους κατέσφαξαν. Δεν άφησαν ούτε ένα ζωντανό, ήταν αδίστακτες, αμήλικτες. Τώρα, το αν υπήρχαν οι Αμαζόνες όπως κάποιοι θεωρούμε ως ένα βασίλειο κτλ., είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Το ερώτημα όμως απαντάται από ευρήματα τα οποία ευρίσκονται και αν πραγματικά βρίσκονται και τα ανακαλύπτουμε, εάν κανονικά γίνουν πραγματικές έρευνες στην περιοχή, αν θέλετε κατά την άποψή μου, στον βόρειο Εύξηνο Πόντο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τα υπόλοιπα είναι σφαίρα της μυθοπλασίας, όπου ο καθένας μπορούσε να πει ό,τι θέλει.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
5: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας γνωρίζει τα πάντα σχετικά με το ουκρανικό θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Ο Υφυπουργός Άμυνας Θανάσης Δαβάκης δήλωσε στη Βουλή πως το Υπουργείο έχει τις απαντήσεις για τα εκρηκτικά και τη διαδρομή του, αλλά αρνείται να ενημερώσει την ολομέλεια της Βουλής και παραπέμπει το θέμα σε κλειστή συνεδρίαση. Το πρώτο κρούσμα ευλογίας των πιθήκων για το 2026 στην Ελλάδα καταγράφηκε στα Ιωάννινα. Ο 45χρονος ασθενής νοσηλεύεται εκτός κινδύνου και σε απομόνωση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της πόλης. Οργανωμένη κλοπή συντάραξε το Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας. Άγνωστοι δράστες αφαίρεσαν ανενόχλητη και χωρίς ίχνη παραβίασης ιατρικό μηχάνημα υπερήχων καρδιάς αξίας 25.000 ευρώ. Το Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι σκότωσε τον νέο επικεφαλής του ενόπλου κλάδου της Χαμάς, τον οποίο στοχοθέτησε χθες Τρίτη σε επίθεση στη Γάζα, παραβιάζοντας την κατάπαυση του πυρός που ισχύει από τον Οκτώβριο. Στο μικροσκόπιο της αστυνομίας μπήκαν τα γραφεία του κυβερνώντος Σοσιαλιστικού Κόμματος στην Ισπανία. Οι αρχές με έφοδο στα γραφεία αναζητούν έγγραφα για κύκλωμα παράνομης χρηματοδότησης. Ερευνάται ο πρώην πρωθυπουργός Χωσέ Λουίς Ροντρίγκεθ Απατέρο. Συναγερμό σήμανε από τους επιστήμονες για την ακραία ζέστη τα επόμενα χρόνια, καθώς η έλευση ενός Σούπερ Ελνίνιο το 2027 αναμένεται να εκτοξεύσει τον υδράργυρο σε επίπεδα που δεν έχουν καταγραφεί ποτέ ξανά. Οι θερμοκρασίες ρεκόρ για τον Μάιο άφησαν τουλάχιστον 11 νεκρούς και προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα σε Γαλλία, Βρετανία, Ιταλία και Ισπανία. Παγωμένο παραμένει το πρόγραμμα Τουρισμός για όλους 2026, καθώς το Υπουργείο Τουρισμού δεν έχει προχωρήσει ακόμη στις απαραίτητες ανακοινώσεις για τις φετινές επιδοτούμενες διακοπές. Εκτείνει στις 31 Μαΐου η προθεσμία νέων αιτήσεων για το σπίτι μου νούμερο 2. Οι δικαιούχοι που θα λάβουν έγκριση έχουν περιθώριο έως τις 31 Αυγούστου για την υπογραφή της δανειακής σύμβασης. Σε εξέλιξη βρίσκεται συγκέντρωση διαμαρτυρίας των συνταξιούχων στη πλατεία Κοντζία, οι οποίοι διεκδικούν πραγματικές αυξήσεις αναδρομικά και κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης απέναντι στο συνεχιζόμενο κύμα ακρίβειας. Ο καιρός στην Αττική παραμένει κυρίως αίθριος, ενώ η θερμοκρασία βρίσκεται στους 29 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
4: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.
6: Της παραγωγής και της οικονομίας. Αυτή η αφηρημένη φράση συγκεκριμένη μεταφράζεται: κάντε ο καθένας όσο μπορείτε περισσότερα λεπτά, αρκεί να μην παραβιάζετε δίθεν τους νόμους. Εντάξει, κάντε όσο δυνατόν περισσότερα λεφτά, αρκεί να μην παραβιάζετε τους νόμους. Όχι διότι η μη παραβίαση των νόμων είναι ηθικό πρόσταγμα, αλλά διότι υπάρχουν οι νόμοι και αν μπορώ να τους παραβιάσω και να κάνω λεφτά. Εντάξει, αν τους παραβιάσεις θα σε βάλουμε φυλακή. Ποιος θα με βάλει φυλακή? Ο δικαστής. Μα ο δικαστής και ο ίδιος θέλει να κάνει λεφτά. Ναι, υπάρχει ο Άριος Πάους. Και γιατί οι αεροπαγίτες δεν θέλουν να κάνουν λεφτά? Γιατί οι χωροφύλακες δεν θέλουν να κάνουν λεφτά? Γιατί δεν μπορώ να διαφθείρω τον καθέναν δηλαδή? Εν ονόματι τίνος. Έτσι. Γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται, ας πούμε, πρέπει να εργάζονται ευσυνείδητα? Διότι αν δεν εργάζονται ευσυνείδητα θα τους διώξουμε. Εντάξει. Δηλαδή ο μόνος φραγμός στο να προσπαθεί να κάνει ο καθένας ό,τι του κατεβαίνει και ό,τι θέλει και να πλουτίζει το δυνατόν περισσότερο, είναι η απειλή της ποινικής κύρωσης. Αλλά ως γνωστόν, για να μπορεί να λειτουργήσει αυτή η απειλή της ποινικής κύρωσης, πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι οι ίδιοι, έτσι, να είναι αδέκαστοι, οι οποίοι να επιβάλλουν αυτή την κύρωση. Αυτό πράγμα δεν υπάρχει και το βλέπουμε. Στην Ελλάδα το βλέπουμε κατά κόρον. Αλλά το βλέπουμε, ψάξω, λένε και περισσότερο. Με τα σκάνδαλα τα οποία έγινε και στη Γαλλία, με τον χρηματισμό των πολιτικών κομμάτων, στην Αμερική 100 φορές κτλ. Κτλ.
7: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Τα έχουμε πει 10.000 φορές, κανονικά έπρεπε να τα λέτε απ' έξω. Εσείς, εγώ βαρέθηκα να τα λέω. Και σήμερα έχει πόνο. Σήμερα έχει πόνο σε όλους αυτούς τους κομπάρσους εφετζίδες που μας το παίζουν ιστορία, σε όλους αυτούς τους φιλόδοξους που ζούνε για να τους τραβάνε οι κάμερες, για να γίνουν διάσημοι, για να κάνουν μια καριέρα, για να αρπάξουν τα φράγκα. Και σας το παίζουν πατριώτες. Ποιοι οι κομπάρσοι? Και θα σας αποδείξω εγώ γιατί είναι κομπάρσοι σήμερα. Πείτε σε γνωστούς και φίλους να ανοίξουν το ραδιόφωνο, να βάλουνε Focus FM 103,6 και να παρακολουθήσουν σήμερα πώς ξεβρακώνεται ο Τσίπρας. Αυτό, πείτε σε γνωστούς και φίλους να συντονιστούν λοιπόν, για να καταλάβουμε όλοι τι πάει να πει Τσίπρας, που θα μας ξεπεταχτεί τώρα ποιος, ο πολιτικός προδότης που χάρισε την ιστορία στους Σκοπιανούς, τους Σλάβους, να μας μιλήσει για πατρίδα και για Ελλάδα. Ας σου πω εγώ τώρα το πείμα. Πείτε και τον Τσίπρα να συντονιστεί. Πείτε, να ακούσει τον εαυτό του. Έχω επιλέξει στη ζωή μου, ξαναλέω, ο κύκλος μου να είναι κλειστός. Γιατί διαλέγω την ποιότητα και όχι την ποσότητα. Γιατί θέλω να παραμένω με τους ξεχωριστούς και άπιαστους. Γιατί είμαι με εκείνους που επέλεξαν συνειδητά να πορεύονται, διάγοντας μια φυσιολογική ζωή και αντιδρώντας σε έναν αφύσικο κόσμο. Είμαι με αυτούς που πάνε κόντρα στο κατεστημένο, που πάνε κόντρα στο σύστημα, που πάνε κόντρα στα συμφέροντα για την ιδεολογία τους. Όποια ιδεολογία για αν είναι αυτή. Ο άνθρωπος που δεν δέχεται να εξαγοραστεί, ο άνθρωπος που δεν πουλάει τον εαυτό του με λίγα λόγια, που είναι ασυμβίβαστος, που δεν γουστάρει μία να του λένε τι να κάνει, είναι φίλος μου. Άνθρωποι που δεν δέχονται την προστακτική και είναι υπέρ της ευγένειας, και είναι υπέρ του αλληλοσεβασμού και είναι υπέρ μιας ιδεολογίας, μιας συγκεκριμένης οπτικής γωνίας και σκέφτονται σφαιρικά και κάθονται και ακούνε, γιατί όπως λέγανε και οι αρχαίοι Έλληνες, άνθρωπος που δεν ξέρει να ακούει, δεν ξέρει να συζητάει. Είναι φίλος μου, αν είστε από την άλλη πλευρά και απλά θέλετε να πείτε το πείμα και απλά θέλετε να εκπροσωπείτε συμφέροντα, καλύτερα να προχωρήσετε παρακάτω. Φυσικά είμαι και με όλους αυτούς τους Έλληνες πολίτες οι οποίοι είναι βουτυγμένοι στις υποχρεώσεις, είναι δεσμευμένοι αρκετά, έχει σφίξει ο κλειός του συστήματος και του καπιταλισμού και προσπαθούν να τους κλέψουν τα λεφτά καθημερινά, γιατί για κλοπή πρόκειται, για ληστεία. Όταν 2 μήνες το χρόνο δουλεύεις για την εφορία, όταν 2 μήνες το χρόνο δουλεύεις για την ασφάλεια υγείας και ασφάλεια αυτοκινήτου και ό,τι άλλο έξοδα έχεις, όταν έρχεται και σε πιάνει εσένα στον δρόμο ο αστυνομικός, ο καρμύρης αστυνομικός, καρμύριδες είναι οι αστυνομικοί, τελεία και παύλα, καρμύριδες είναι. Έρχεται τώρα ο αστυνομικός από την Τροχέα να μου πουλήσει τα ηλίκη, να μου πάρει το δίπλωμα και τις πινακίδες για 2 μήνες και πιο κάτω το βαποράκι πουλάει ναρκωτικά και κάνει τα στραβά μάτια. Πιο κάτω είναι περιοχή ολόκληρη γκέτο με τσαντήρια και δεν πατάει μέσα. Κατάλαβες? Και άμα σταματήσει και κάνα τσιπάκι με μαύρα φημέ και είναι μέσα κάνας βουλευτής, κάνας υπουργός, κάνας εφοπλιστής, κάνας πρόεδρος, κάνας αντιπρόεδρος, κάνει τα στραβά μάτια. Καρμύριδες είστε οι αστυνομικοί, ναι. Κάντε μου μήνυση. Γράφεται να πούμε τον απλό λαουτζίκο, δεν έχει να δουλέψει. Τους κόβεται τη δουλειά, καταχρεώνονται. Και το παίζετε και απόλυτοι, είστε και απόλυτοι. Είμαι υπέρ της νομοθεσίας, δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Θα σου πάρω 2 μήνες το δίπλωμα, ρε, ο άνθρωπος σου λέει είμαι διανομέας. Ο άλλος σου λέει είμαι φορτηγατζής, θα μου πάρεις 2 μήνες το δίπλωμα, θα με καταστρέψεις, το καταλαβαίνεις. Θα με καταστρέψεις, βάλε με να πληρώσω ένα πρόστιμο. Όχι, εκεί είστε απόλυτοι, εκεί μαγιά. Άμα σταματήσετε κανέναν άλλον, κανένα μαφιόζο, κανένα περίεργο, κότες. Κανονικές λιράτες κότες είστε, καρμύριδες. Δεν σέβεστε τον Έλληνα πολίτη που σας συντηρεί, υπάλληλοι μας είστε. Και όχι, δεν είστε υπέρ της ασφάλειας. Και όχι, δεν πηγαίνετε σύμφωνα με τον ποινικό κώδικα. Και φυσικά δεν τζουβαλιάζω. Υπάρχουν και αστυνομικοί που είναι σωστοί στη δουλειά τους. Τι κάνει όμως το σώμα για τους υπόλοιπους? Τίποτα. Όταν έχεις μέσα στο σώμα αστυνομικούς που κανονικά θα έπρεπε να είναι μέσα για πλαστογραφία, όταν έχεις αστυνομικούς οι οποίοι μετέφεραν παράνομους μετανάστες και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Γιατί πολλοί αστυνομικοί από ό,τι φαίνεται και συνειδητοποιούμε και τις τελευταίες μέρες με όλα αυτά που γίνονται είναι μπλεγμένοι και με πρόσωπα τα οποία όχι απλά θα έπρεπε να είναι μέσα. Όχι απλά μέσα θα έπρεπε να είναι. Δεν θα έπρεπε να ξαναβγούνε έξω. Κάντε τα στραβά μάτια, πάρτε χαρτζιλίκι, αλλά μη μας το παίζετε τώρα. Το ότι αγωνίζεστε για την ασφάλεια του πολίτη και για τους νόμους. Έλα σε παρακαλώ. Το πρόλογο, το τσιγκάνικο αλλού. Και φυσικά σηκώνουν ανάστημα εκεί που τους παίρνει. Δεν σηκώνουν ανάστημα εκεί που πρέπει. Σας μάθαμε. Πάμε παρακάτω. Βλέπω τώρα αρχίζουν κάποια πρόσωπα και δηλώνουν ότι είναι σαμαρικοί. Θα πάμε και στο Τσίπρα, περίμενε. Θα πάμε, σε όλους θα πάμε. Βγαίνουν κάποια πρόσωπα και μας λένε ότι είναι σαμαρικοί. Ακούστε τώρα εδώ, σαμαρικοί. Και δεν ντρέπονται που λένε ότι είναι σαμαρικοί. Και λέει τώρα θα έρθει, λέει, ο Τσίπρας και θα κάνει κόμμα και θα έχει μαζί του τον Μπαλτζόη. Κύριε Μπαλτζόη, παρεμπιπτόντως έχω εδώ ένα ηχητικό κρατημένο. Από ό,τι φαίνεται μια συγκεκριμένη κυρία. Θα το στείλω, θα το βάλω. Βάλε ρε το ηχητικό του Μπαλτζόη. Έλα εδώ, τι, δεν χαρίζω, όχι. Δεν χαρίζω ρε, βάλτο εδώ να ακούσετε τι λέει. Και φέρε, αν μπορεί η γραμματέα να φέρει και μια σουγκαρίστρα μέσα, να μαζέψουμε λίγο εδώ, έχει κάτι σάλια. Ναι, κάτι σάλια έχει εδώ πέρα, από το βιντεάκι θα τρέξουν τα σάλια, ναι. Εδώ κάτω από την οθόνη, μόλις βάλω το ηχητικό να παίζει και κάτω από την κονσόλα, θα έχει σάλια. Έλα, για δώσ' το λίγο το ηχητικό, πάμε να ακούσουμε. Τον κύριο Μπαλτζόη, το σαμαρικό, που θα κατέβει με το κόμμα του Σαμαρά. Βάλτε να ρε τον Μπαλτζόη, έλα που μας έλεγε την άποψή του τόσο καιρό, ότι η Ελλάδα κινδυνεύει, ότι η Ελλάδα δεν έχει γυρισμό, ότι φταίει η Νέα Δημοκρατία. Φέρτε τα Βετέξ, φέρτε τα Βετέξ.
8: Χαίρομαι πάρα πολύ που με παρακολουθείτε.
9: Ναι. Όχι μόνο εγώ, και πολλοί άντρες εκτιμώ.
8: Χαίρομαι πάρα πολύ που με παρακολουθείτε.
9: Ναι. Όχι μόνο εγώ, και πολλοί άντρες εκτιμώ. Με την καλή έννοια τώρα.
8: Με την καλή έννοια, γιατί βγάζουμε, ναι, την Ελλάδα πάνω απ' όλα, έτσι, τις ένοπλες δυνάμεις.
9: Αυτό είναι το σημαντικότερο για μένα, μου γίνει στην περιέργεια ότι μια νέα κοπέλα, μια νέα και ωραία κοπέλα, μιλάει για τις ένοπλες δυνάμεις. Και δεν είναι σύνηθες αυτό, γι' αυτό δέχτηκα με χαρά και ευχαρίστηση και θα σας παροτρύνω να συνεχίσετε, διότι επιτελείτε εθνικό έργο και σκοπό.
7: Εθνικό έργο και σκοπό. Ποιο είναι το εθνικό έργο και ποιος είναι ο σκοπός?
9: Θα σας παροτρύνω να συνεχίσετε, διότι επιτελείτε εθνικό έργο και σκοπό.
7: Έλα εδώ στην εκπομπή ρε Μπαλτζόη, έλα εδώ στην εκπομπή. Προσκαλώ τον Μπαλτζόη στην εκπομπή να βγει να μιλήσουμε ανοιχτά και να μας πει για το Σαμαρά, αν έκανε ή δεν έκανε σωστά όταν ήταν πρωθυπουργός, αν έπρατε ή δεν έπρατε σωστά όταν ήταν πρωθυπουργός, τότε που υπέγραφε ότι έβρισκε, ναι, τότε που είχε υπογράψει τις περικοπές, τότε που συνέχισε να αυξάνεται το χρέος της Ελλάδας. Νέα Δημοκρατία ήτανε. Εδώ εσάς τους σαμαρικούς, με τους Σαμαρικούς θα ασχοληθώ περισσότερα από κάθε άλλον. Και με τον Σαμαρά. Γιατί? Γιατί έφερε ο Σαμαράς. Ο Σαμαράς έφερε τον αντιρατσιστικό νόμο. Ο Σαμαράς είναι αυτός ο οποίος έκανε τον Έλληνα να φοβάται να υψώσει την ελληνική σημαία στο μπαλκόνι στο μαγαζί του για να μην τον περάσουν για ρατσιστή. Ο Σαμαράς είναι αυτός ο οποίος έκατσε απέναντι στον ελληνισμό, πήρε αποφάσεις ανθεληνικές και βάφτισε κάθε Έλληνα πατριώτη φασίστα. Ο Σαμαράς είναι αυτός, ναι. Αυτός έφερε τον αντιρατσιστικό νόμο. Και γιατί έφερε τον αντιρατσιστικό νόμο? Γιατί ακούσαμε κάτι ηχητικά με ένα ψηλό Παναθηναϊκάκια και κάτι άλλες περίεργες ιστορίες. Εγώ τα λέω έξω από τα δόντια. Άσε τι φιλοδοξίες έχει ο καθένας. Άσε τι φιλοδοξίες έχει ο καθένας από όλους αυτούς στην πολιτική σκηνή. Στα έγγραφα του Epstein γράφει κάτι συγκεκριμένο για τη Χρυσή Αυγή. Κάτι συγκεκριμένο για τη Χρυσή Αυγή. Και εγώ λέω και την αλήθεια για τη Χρυσή Αυγή. Γιατί έρχονται πολλοί χρυσαυγίτες και μου λένε, γιατί στη συζήτησή σου με τον Πετράκη είπες για τάγματα εφόδου. Ακούστε να δείτε, χρυσαυγίτες, εγώ είμαι ξεκάθαρος. Εγώ ψέματα στον εαυτό μου δεν λέω. Ούτε αυταπάτες τρέφω. Εντάξει, ο Μιχαλολιάκος νεοναζί ήταν και άμα τον ρωτήσεις μέχρι σήμερα πιστεύω πάλι νεοναζί θα πει ότι είναι. Εγώ δεν είμαι με τους ναζί. Εντάξει, εμένα ο παππούς μου, ο προπάππους μου πολέμησε τους Γερμανούς, τους Ιταλούς, τους Αλβανούς και έπεσε στα βουνά. Δεν είμαι με κανένα Γερμανό και με κανένα ναζί. Ξεκάθαρα πράγματα. Και όποιος λέει ότι Μιχαλολιάκος δεν έχει φωτογραφίες να χαιρετάει ναζιστικά με τη σβάστικα από πίσω, είναι ψεύτης. Και εγώ με ψεύτες δεν μιλάω. Εγώ θέλω να μιλάω μόνο με αυτούς που παραδέχονται την αλήθεια. Εντάξει, γκέγκε, για να μην στέλνετε μηνυματάκια. Ο Βορύδης, ο Άδωνης Γεωργιάδης, όλοι αυτοί δεν ήταν με το Σαμαρά. Δεν υποστήριζαν το Σαμαρά. Τώρα γιατί του γυρνάνε την πλάτη? Σας κοροϊδεύουνε. Σας κοροϊδεύουνε. Νεοδημοκράτες είναι όλοι αυτοί. Απλά προσπαθούν να φέρουν στον κόσμο μία άποψη το ότι μία άλλη νέα δημοκρατία θα είναι καλύτερη από αυτή του Μητσοτάκη. Την είδαμε τη νέα δημοκρατία του Σαμαρά. Την είδαμε τη νέα δημοκρατία του Μητσοτάκη. Τα είδαμε αυτά τα πρόσωπα, βρε κολλημένοι. Τελειώνουμε με αυτούς. Δεν πρέπει να ξαναπάρουν ούτε μία ψήφο για εμένα. Γιατί έχουν περάσει από την εξουσία και έχουν αποδείξει ποιοι είναι. Και σίγουρα δεν είναι οι κατάλληλοι. Σίγουρα δεν είναι οι κατάλληλοι. Δεν πάει να έχεις το ψηφοδέλτιό σου, ρε Σαμαρά, το Μελετόπουλο. Να αρχίσω να βάζω εδώ εκπομπές που έβγαινε ο Μελετόπουλος εδώ και μου έλεγε ότι φταίνει οι κυβερνήσεις. Και η δική σου κυβέρνηση έφταιγε, έλεγε. Και τώρα δεν λέει τίποτα, κάνει αβαβά. Πες μας την άποψή σου, ρε Μελετόπουλε, για το Σαμαρά. Ξέρω την άποψή σου πλέον για το Σαμαρά. Ο καλύτερος πρωθυπουργός, ο Θεός, μπορεί να μας πει ότι έχει πλάσει και τον πλανήτη Γη ο Σαμαράς, Μελετόπουλε. Μόνο αυτό δεν μας έχεις πει πλέον. Το ίδιο και ο Μάζης και ο Γρίβας και όλοι αυτοί εδώ πέρα. Τους ξέρετε, όλοι αυτοί 91, ξέρετε τι είναι, φιλόδοξοι. Και ο Καλεντερίδης, φιλόδοξοι. Απλά πράγματα, φιλόδοξοι, καρεκλίτσα θέλουν τα παιδιά. Καριέρα θέλουν να κάνουν τα παιδιά. Σκούζουνε να μπουν στη Βουλή. Το θέμα είναι ο ελληνικός λαός. Για άλλη μια φορά θα πέσει στην παγίδα. Ή θα καταλάβει ποιος είναι ο Σαμαράς και τι προσπαθεί να κάνει. Ή θα καταλάβει το ότι είτε Νέα Δημοκρατία του Σαμαρά είτε Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη και οι δύο κατέστρεψαν την Ελλάδα. Το ίδιο και το Πασόκ, που δεν υπάρχει Πασόκ. Κοινάλ είναι. Απλά ο Ανδρουλάκης εκμεταλλεύεται το λογότυπο και το όνομα. Μπας και μπορέσει να πάρει ψήφους, γιατί αν κατέβει σαν Κοινάλ, επικοινωνιακά θα καταρρεύσει. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί το λογότυπο του Πασόκ. Έχει άλλο αφημί πλέον το Πασόκ. Και δεν είναι Πασόκ, είναι Κοινάλ. Πάμε τώρα και στον Τσίπρα. Τσίπρα, τι να σε πω, ρε φίλε. Τι να σε πω τώρα, πού να ξεκινήσω και πού να φτάσω μαζί σου. Έχω να πω τόσα πράγματα. Έχω να πω τόσα πράγματα που είναι νωρίς ακόμα. Άσε τον Τσίπρα, θα τον αναλύσω πιο κάτω. Σε λίγο θα αναλύσουμε τον Τσίπρα. Σε λίγο. Θέλω να αφιερώσω για τον Τσίπρα ένα μισάωρο. Ένα μισάωρο θα σου αφιερώσω. Για να καταλάβει ο κόσμος και να θυμηθεί ποιος πραγματικά είσαι και ποιον παριστάνεις. Κομπάρσε της πολιτικής. Άφαντος ήσουν τόσα χρόνια. Τίποτα δεν έχεις κάνει για την Ελλάδα κι εσύ. Για τις δημοσκοπήσεις σας έχω πει την άποψή μου. Ό,τι να είναι. Ο άλλος μας λέει ότι στέλνει email Και κάποιοι συμπληρώνουν τα ερωτηματολόγια και γι' αυτό το λόγο, λέει, παίρνει απαντήσεις. Και όταν του κάνεις την ερώτηση και του λες, ρε αδερφέ, και πού ξέρω εγώ ότι δεν μπαίνει σε αυτή τη δημοσκόπηση κάποιος που έχει φτιάξει 100 email και ψηφίζει πρώτο κόμμα αυτό. Ποιος μου λέει εμένα ότι μπορώ να εμπιστευτώ μια ψηφιακή δημοσκόπηση? Δηλαδή, ένας hacker που ξέρει να φτιάχνει email, απλά πράγματα, μπορεί να φτιάξει 1000 email και να πάει να ψηφίσει το κόμμα του Σερέτη. Δεν πολιτεύομαι, ξαναλέω, γιατί κάποιοι είναι περίεργοι και θα εκμεταλλευτούν ό,τι πω. Δεν πολιτεύομαι, δεν κάνω κόμμα, δεν κάνω τίποτα. Εγώ θα συνεχίσω να αφυπνίζω τον κόσμο και να προσπαθώ και θα συνεχίσω να προσπαθώ να τους μαθαίνω την πραγματική ιστορία, γιατί σας κοροϊδεύουνε, σας έχουν κάνει το μυαλό μαρμελάδα. Λοιπόν, κάνω εγώ 1000 email και σε αυτή τη δημοσκόπηση πάω και ψηφίζω το κόμμα. Δεν θα βγάλει πρώτο αυτό το κόμμα σε σχέση με άλλα email που θα πάνε να ψηφίσουν 1, 2, 3 άνθρωποι φυσιολογικά? Ναι, άρα δεν μπορούμε να πιστέψουμε αυτή τη δημοσκόπηση. Υπάρχει περίπτωση νοθείας. Διαστρεβλώνετε την αλήθεια, μαγειρεύετε την αλήθεια. Και ποιος μου λέει εμένα ότι ο ενορχιστρωτής της δημοσκόπησης δεν βλέπει τα αποτελέσματα, δεν κόβει και ράβει πριν ανακοινώσει? Και μετά μπισμπιζέ. Ζητάει χατήρια. Μήπως ζητάει χατήρια. Μήπως κλείνει συμφωνίες. Μήπως έρθει μετά κάποιος και μου πει, έλα ρε Γρηγοράκη, εγώ είμαι ο ενορχιστρωτής της δημοσκόπησης. Δεν μου λες, ρε Γρηγοράκη, θέλεις το κόμμα σου να το δείξω ότι είναι, ότι παίρνει 60%, ναι. Κάνε και μια χορηγία, πάρε και ένα αυτοκίνητο, χρειάζομαι και ένα αυτοκίνητο. Μπορείς μήπως να βοηθήσεις να πάρουμε κανένα αυτοκίνητο, παράδειγμα φέρνω. Έχει ελέγξει ποτέ ο Πιτσιλής ή ΑΔΕ, Εθνική Αρχή Διαφάνειας, υπηρεσίες, η αστυνομία, δεν ξέρω ρε, βάλτε την ΕΥΠ, βάλτε τη ΜΟΣΑΤ, δεν ξέρω ποιο θα βάλετε. Ελέγχει κανένα τη χρήμα κυκλοφορεί και σε ποιους πάει και σε ποιους τα στάζουν για να βγάζουν συγκεκριμένα πράγματα και κάθεστε εσείς ρε χαϊβανάκια και μαλώνετε για τα ποσοστά που βλέπετε στην οθόνη σας? Ρε, δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά. Και ας με καλέσει ο εισαγγελέας να πάω να καταθέσω την άποψή μου στο δικαστήριο. Και άμα βρει κάπου μία τρύπα σε αυτά που λέω, να με κρεμάσουνε ανάποδα. Να με κρεμάσουνε ανάποδα. Έχω περάσει από το μάθημα της στατιστικής σαν ψυχολόγος. Ξέρω πολύ καλά πώς βγαίνουν τα ποσοστά. Και αυτή η έρευνα δεν βασίζεται στη στατιστική. Ξέρετε στη βασίζεται? Σε κάτι τραπέζια και σε αυτά που περνάνε κάτω από τα τραπέζια. Εντάξει. Άντε μπράβο, για να μαθαίνετε λίγο μπαλίτσα και να μην σας κοροϊδεύουν όλοι αυτοί εδώ πέρα οι τυριμόγκολοι. Άντε μπράβο. Παρεμπιπτόντως κάτι άσχετο, τα χαιρετίσματά μου στον κύριο Μαύρο. Κύριε Μαύρο, οι έρευνες ακροαματικότητας αντικειμενικότατες. Συγχαρητήρια. Δεν έχετε βγάλει ποτέ τον Focus FM 103,6 πρώτο ραδιόφωνο. Αλλά ο κόσμος ξέρει, ο κόσμος ξέρει ποιο είναι το πρώτο ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Ξέρει ποιος στάθηκε όρθιος στην πανδημία. Ποιος στάθηκε δίπλα στους πλημμυροπαθείς, στους σεισμόπληκτους. Ξέρει. Και εννοείται ότι είναι όλοι συντονισμένοι. Δεν πάει να βγάλεις ό,τι ποσοστά γουστάρεις, αδερφέ. Έτσι κι αλλιώς τα media shop ξέρετε τι μας λένε. Δεν σας δίνουμε διαφήμιση εσάς. Γιατί δεν μας δίνετε διαφήμιση? Φοβάστε μη μεγαλώσουμε και σας πάρουμε παραμάζωμα και σας ξεριζώσουμε όλους μαζί, γιατί όλοι είστε μπλεγμένοι στη διαφθορά. Όλοι είστε μπλεγμένοι σε αυτό το σάπιο σύστημα. Αυτό φοβάστε. Αλλά δεν πειράζει. Εγώ δεν είμαι σαν την Καριστιανού. Εγώ δεν εκμεταλλεύομαι τη λαϊκή συσπήρωση. Εγώ δεν εκμεταλλεύομαι τον Έλληνα πολίτη, ο οποίος έρχεται για να βρει μια λύση, έρχεται για να διαμαρτυρηθεί. Εγώ δεν λέω σε όλους αυτούς που ακούνε, άκου μάγκα, πάνε ψήφισε αυτό ή έλα να ψηφίσεις εμένα. Κατάλαβες? Γιατί αυτό έκανε η Καριστιανού και δεν με νοιάζει αν με βρίζετε. Αυτό έκανε, αυτή είναι η αλήθεια. Είδε ότι μαζεύονται στα συλλαλητήρια τόσοι άνθρωποι και σου λέει είμαι ηρωίδα. Πάω να μπω στη Βουλή. Θα κάτσω εγώ, εγώ τι νομίζεις, κατέβαινα στις εκδηλώσεις, στις διαμαρτυρίες για την Καριστιανού? Εγώ κατέβαινα για να δικαιωθούν οι 57 άνθρωποι που χάσανε άδικα τη ζωή τους. Και εννοείται ότι δεν θα πάω να ψηφίσω Μαρία Καριστιανού και το λέω ευθέως έξω από τα δόντια, γιατί πρώτα απ' όλα γύρισε την πλάτη σε ένα ραδιόφωνο που στάθηκε πάρα πολύ δίπλα της. Δεν βγαίνει στην εκπομπή να μας πει τι πιστεύει, τι δεν πιστεύει, γιατί φοβάται. Και τρίτον, Γιατί δεν θεωρώ ότι είναι κατάλληλος ο Αυγερινός για το ελληνικό κοινοβούλιο. Και δεν θεωρώ ότι είναι κατάλληλη ούτε η Γρατσία, ούτε οι υπόλοιποι που έχει μαζί της. Ούτε ο Σύρπης, αφού θέλετε να σας το πω έτσι. Και σε αυτόν που μου έστειλε το μήνυμα από τους υγειονομικούς, έχω να πω ένα πράγμα. Δεν έχω πρόβλημα με όλους τους υγειονομικούς. Μην παρεξηγήσετε όλοι. Μιλάω για συγκεκριμένα πρόσωπα, τα οποία έχουν κάνει συγκεκριμένες κινήσεις. Μιλάω για συγκεκριμένους υγειονομικούς που πάνε από κόμμα σε κόμμα για να πάρουν μια καρεκλίτσα και λειτουργούν με συγκεκριμένο τρόπο και με συγκεκριμένους στόχους. Έξω από τα δόντια. Έξω από τα δόντια. Είναι σαν αυτόν που λέει έχει πάρα πολύ ζέστη. Πω πω, συνέχεια πλημμυρίζουμε. Δεν έχουμε να φάμε. Δεν έχουμε καθαρό οξυγόνο. Πω πω, δεν έχει λίγα πουλάκια να ακούσουμε ρε φίλε. Ένα θετικό ήχο. Δεν μου αρέσει αυτή η ζωή. Κι όμως αυτός ο κάποιος δεν κάνει κάτι για τη ζωή του. Πάνε φύτεψε ένα δέντρο, αδερφέ. Αν φυτέψει ένα δέντρο, και τη ζέστη γλιτώνεις, και τις πλημμύρες γλιτώνεις, και φρούτα θα έχεις, και τους πνεύμονές σου θα καθαρίσεις, και πουλιά θα έρθουνε, και καλύτερη ζωή. Δεν κάνε κάτι για τη ζωή σου. Δες τι γίνεται, προσπάθησε να ασχοληθείς, να είσαι ενεργός πολίτης. Στην αρχαία Ελλάδα, αν δεν ήσουν ενεργός πολίτης, σε ονόμαζαν και δεν ασχολούσουν ενεργά με τα κοινά και με την πολιτική, σε ονόμαζαν ιδιώτη. Ή αλλιώς στα αγγλικά idiot. Σε είχανε σαν παρτάκια και ήταν κακό τότε να είσαι παρτάκιας. Στην Ελλάδα του 2026 όλοι είναι παρτάκηδες. Όλοι είναι ιδιώτες. Αυτό έχει αλλάξει από τότε μέχρι τώρα. Και ο Καραμαλής, ωραία, και σας λέω κάτι ακόμα, εγώ είδα και το Μεϊμαράκι μαζί τους. Μεϊμαράκι, βγες ρε αδερφέ που είσαι με το Σαμαρά και το Καραμαλή και πες μας τι έγινε στις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας. Υπήρξε ή δεν υπήρξε νοθεία? Γιατί δεν ασκείς κριτική στα κανάλια? Γιατί δεν βγαίνεις να μιλήσεις που είσαι ευρωβουλευτής ρε τόσα χρόνια και έχεις κάνει μόνο 9 ερωτήσεις? Τόσα χρόνια πληρώνουμε το Μεϊμαράκι, τον έχουμε ευρωβουλευτή και έχει κάνει 9 ερωτήσεις στο Ευρωκοινοβούλιο, ρε. Πιο άχρηστος ευρωβουλευτής δεν έχει υπάρξει. Πιες ρε μίλα, γιατί δεν μιλάς, τι φοβάσαι? Και ο Σαμαράς το ίδιο, δεν ξέρει ο Σαμαράς πράγματα για τη Νέα Δημοκρατία και για το Μητσοτάκη? Γιατί δεν βγαίνετε να μιλήσετε? Θα ρίξουμε την κυβέρνηση, θα ρίξουμε την κυβέρνηση. Πάνε με το Καραμάλι σε κανένα σουλατζίδικο τώρα. Καθίστε και πιείτε καμιά ρετσίνα. Μπαρμπάδες να πούμε. 80 χρονών θα ρίξετε την κυβέρνηση. Αν θέλατε να ρίξετε την κυβέρνηση θα την είχατε ρίξει. Παίζετε κι εσείς το παιχνιδάκι. Το παιχνιδάκι. Όπως το παιχνιδάκι παίζει και ο Γιάννης ο Σμαραγδής. Ο Γιάννης ο Σμαραγδής δεν ξέρω τι έχει πάθει. Έχει ερωτευτεί ξαφνικά τη Νέα Δημοκρατία κι αυτός. Που τι άλλο δήλωσε ο Σμαραγδής? Ο Σμαραγδής που έκανε την ταινία ο Καποδίστριας. Δήλωσε ότι ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης ήταν κλέφτης, μισθοφόρος και μπράβος με τα σημερινά δεδομένα. Και αναρωτιέμαι εγώ και λέω ρε φίλε, είναι δυνατόν να μιλάνε όλοι αυτοί οι τύποι για τους ήρωες? Ρε δεν έχετε σηκωθεί από τον καναπέ να πάτε μέχρι το περίπτερο και θα μιλήσεις εσύ για αυτόν που πολέμησε, που απελευθέρωσε, που θυσίασε τα παιδιά του? Καλά είναι δυνατόν τώρα να ανεχόμαστε τον καθένα να λέει ότι του κατέβει στο κεφάλι? Αλλά θα μου πεις Υπουργείο, ο πολιτισμού δεν υπάρχει. Και ο πολιτισμός μας καταραίει. Γιατί? Γιατί στηρίζεται τους απατεώνες. Λοιπόν, πάμε στο Τσίπρα. Με έβαλε όνομα Ελλάς. Ελλάς. Καλύτερα θα μπορούσαμε να πούμε το κόμμα Γελάς. Ή Χαλβάς. Ελλάς. Τι σχέση έχεις εσύ με την Ελλάδα? Και είδα και έναν τύπο, έναν εκπρόσωπό του, τι ήταν αυτός που βγήκε στα κανάλια χθες και έλεγε για τη Συμφωνία των Πρεσπών, ότι η Συμφωνία των Πρεσπών, λέει, είναι μια πατριωτική συμφωνία. Και αυτό δεύτερη ώρα θα έχω μαζί μου τον κύριο Χρήστο εδώ πέρα να αναλύσουμε τη Συμφωνία των Πρεσπών, να εξηγήσουμε στον ελληνικό λαό που κοιμάται όρθιος τι ακριβώς κάνανε που ξεπουλήσανε την ιστορία της Μακεδονίας και τη χαρίσανε, να πούμε, στους Σλάβους. Δεύτερη ώρα για τη Συμφωνία των Πρεσπών, για να δούμε πόσο πατριωτική ήταν αυτή η συμφωνία σύμφωνα με τα λεγόμενα του Τσίπρα. Και έχω να πω και κάτι για τον Βαξεβάνη. Βαξεβάνη, γιατί έχεις τραβώσει με τον Τσίπρα, αδερφέ? Παλιά κάθε μέρα έγραφες άρθρα ότι ο Τσίπρας είναι θεός σχεδόν. Και τώρα ασκείς μια κριτική περίεργη. Για ποιο λόγο? Θα πεις στον κόσμο για ποιο λόγο βγάζεις έτσι ένα σύμπλεγμα που έχεις προς τα έξω? Πες στον κόσμο. Έλα κι εσύ στην εκπομπή, σε έχω καλέσει και σε ένα πόσες φορές, Βαξεβάνη. Δεν έρχεσαι στην εκπομπή να μιλήσουμε. Ρε τι πράγμα είστε εσείς εκεί πέρα κάτω στην Αθήνα? Ένας νέος άνθρωπος εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη σας καλεί να κάνετε συζήτηση στον αέρα, σας δίνει βήμα να λύσετε κάποια πράγματα, να θέσει κάποια ερωτήματα και δεν έρχεστε! Και έρχεται τώρα ο Τσίπρας και λέει ότι θα σώσει την Ελλάδα. Ποιος ο Τσίπρας? Ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας. Και θα κάνω εγώ μια απλή ερώτηση στον Τσίπρα. Ρε Τσίπρα, τι διαφορά έχει το κόμμα που έφτιαξες τώρα από το κόμμα που είχες φτιάξει, ας πούμε, το 2015. Από το ΣΥΡΙΖΑ του 2015. Τι διαφορά έχει, ας πούμε, αυτό το κόμμα που έκανες? Μίλησες για την οικολογία, μίλησες για τη φτώχεια, μίλησες για την τεχνητή νοημοσύνη, για την Τουρκία, για τους ΛΟΑΤΚΙ, για την κατάργηση της ασυλίας. Μίλησες για την παιδεία, για την υγεία, για τη στέγη. Τι διαφορά έχει το κόμμα σου από το ΣΥΡΙΖΑ του 2019 που κυβέρνησε, πες μας. Όλα όσα είπες τα έχουμε ξανακούσει από το στόμα σου και δεν έκανες τίποτα από αυτά που έλεγες. Τι έφταιξε δηλαδή και δεν μπόρεσες να κάνεις αυτά που έλεγες? Πώς γκρέμισες τότε, ας πούμε, όλο αυτό το σύστημα διαφθοράς? Γιατί εγώ θυμάμαι ότι με δύο χέρια υπέγραφες. Με δύο χέρια υπέγραφε. Τι ψέματα λέω? Βάλ το χητικό, ρε. Και δεν ήταν ο μόνος. Όλοι οι ΣΥΡΙΖΕΙ που μας παρουσιάζονται τώρα σαν εθνοσωτήρες. Βάλ το ηχητικό, βρε, τώρα. Και τον άλλο, τον τυφλό εκείνον, πώς το λένε, που είχε πάρει τηλέφωνο όταν έλεγα για τα ακίνητα που έχει. Βάλε και τον τυφλό, βάλε. Και το φίλι, βάλε. Και τον Τσίπρα, βάλε. Που άλλα λέγανε, και τον παπά, που άλλα λέγανε στα κανάλια και άλλα υπογράφανε για τα μνημόνια. Βάλ τους, ρε, βάλ τους, δεν με νοιάζει, βάλ τους. Να ακούγονται εδώ πέρα τι κάνανε. Βάλ τους, η ζωντανή απόδειξη. Δυναμώστε να ακούσετε τι έκανε ο Τσίπρας στην Ελλάδα.
10: Θέλω όμως να σας διαβεβαιώσω, μην προσδοκάτε άδικα. Αυτή η κυβέρνηση και αυτή η Βουλή δεν πρόκειται να ψηφίσει νέο ΦΠΑ.
11: Αλφα Αθηνών, Τσίπρας Αλέξιος. Ναι.
12: Καταρχήν έχω κάνει μία δήλωση.
7: Ναι, ψήφισε, άλλα έλεγε, άλλα έκανε. Καμένος που μου φορούσε τη στολή του ΟΗΚΑ. Δεν μπορεί να πάρει μια κάμψη. Μου φορούσε στολή ΟΗΚΑ και το είπε ζωικάς. Βάλ το να και αυτό να, άλλος από εκεί πέρα.
12: Καταρχήν έχω κάνει μια δήλωση ξεκάθαρη. Ούτε νεκρός δεν πρόκειται να συνεργαστώ με οποιονδήποτε ψήφισε ή στήριξε έστω και ένα μνημόνιο.
11: Καμένος Παναγιώτης.
13: Ναι.
11: Ναι. Παπαχριστόπουλος Αθανάσιος.
13: Είναι προδότες. Είναι προδότες της χώρας.
11: Καμένος Παναγιώτης.
13: Ναι.
14: Στα τέσσερα εσείς. Στα τέσσερα. Στα τέσσερα εσείς.
11: Καμένος Παναγιώτης.
13: Ναι.
11: Ναι.
15: Για να ξέρετε, εμείς ότι λέμε ισχύει για πάντα.
16: Η κυβέρνηση δεν πρόκειται να υπογράψει τρίτο μνημόνιο.
11: Σακελαρίδης Γαβρίλη. Ναι.
17: Μην αυτοκτονείτε. Μην υπογράφετε, μην ψηφίζετε, ναι.
11: Φίλης Νικόλαος. Ναι.
18: Δεν μας ψήφισε ο λαός εμάς για να πληρώνουμε τους εταίρους. Εμάς μας ψήφισε για ανατροπή του μνημονίου και ανατροπή της λιτότητας. Δύο λέξεις είναι.
11: Ως Ηρακλείου, Μιχαλογιαννάκης Ιωάννης.
15: Ναι.
11: Ναι. Βαρδάκης Σωκράτης.
19: Τα μνημόνια παίρνουν τέλος και ξεκινάμε για να ξαναχτίσουμε την Ελλάδα.
11: Παπάς Νικόλαος. Ναι.
20: Στέλνουμε ένα αρνητικό μήνυμα στους εκβιαστές μας στην Ευρώπη, κύριε Πρόεδρε.
11: Κουρουμπλής Παναγιώτης. Ναι.
21: Εμείς πρώτον θα πάμε στην πάντα, αν με τη θέληση του λαού και με κυβέρνηση, το μνημόνιο. Δηλαδή τη γενεσιουργού αιτία της καταστροφής της χώρας. Το μνημόνιο θα ακυρωθεί με τον τρόπο με τον οποίο συρρίστηκε. Δηλαδή συνταγματικά, κοινοβουλευτικά, μέσα από την...
11: Μαλάφας Ιωάννης. Ναι.
22: Τέρμα τα μνημόνια.
11: Βούτσης Νικόλαος. Ναι.
23: Η θέση του ΣΥΡΙΖΑ είναι σαφής. Εμείς δεν συζητάμε στη βάση του μνημονίου, διότι το θεωρούμε έργο που κατέστρεψε την οικονομία της χώρας μας. Δεύτερον, θεωρούμε ότι το μνημόνιο το οποίο έχει εφαρμοστεί εδώ έχει σημαντικές πλευρές παράνομες.
11: Δραγασάκης Ιωάννης.
24: Δεν θα εφαρμόσουμε κανένα μνημόνιο, σωστά αυτό.
11: Βαρεμένος Γεώργιος. Ναι.
7: Σε όλα λέμε ναι και το παίζουμε να πούμε με νέα κόμματα ήρωες. Βάλτο να, βρε, βάλτο να, που φώναζε γκόμπα κυρία Μέρκελ, βάλτο να. Πάλτο να ναι, ναι. Απ' την αρχή όλο. Όλο, δώστο. Ναι.
0: Μέρκελ, go back. Go back, κυρία Μέρκελ. Go back, κύριε Σόιμπλε.
1: Αλλά σημασία έχει ποιος βαράει τον ταούλι και ποιος χορεύει. Μακάρι μόνο να ξέρας,
2: εσύ όμως για πας. Είναι η κατάργηση με ένα νόμο και σε ένα άρθρο.
3: Δεν είμαι θα οι άνθρωποι των λόγων. Είμαι θα οι άνθρωποι των έργων.
7: Τρέλα με κορδέλα, για πείτε μας τι έκανε ρε ο Τσίπρας για την Ελλάδα. Είχε την εξουσία, έκλεισε κανένα στη φυλακή. Τότε δεν είδα κανένας να πηγαίνει στη φυλακή. Για πες μας. Και αυτό όταν το ρωτάω απευθύνομαι σε όλους τους πολιτικούς αρχηγούς. Τι θα γίνει ρε με τα λεφτά που κλέψανε. Τι θα γίνει με τους δικαστές που τους άφηναν να κλέβουνε ή τους κάλυπταν. Τι θα γίνει με αυτούς που έχουν μετατρέψει τη χώρα σε Κολομβία και προσβάλλουμε την Κολομβία όταν το λέμε αυτό. Γιατί είδα και την ανάρτηση του Γρηγόρη Δημητριάδη. Απ' τη μία λέει έκανε μήνυση ο Μαρινάκης κατά του Δημητριάδη και ο Δημητριάδης έκανε μια ανάρτηση και γράφει. Θα σας διαβάσω ακριβώς τι γράφει. Πληροφορήθηκα, λέει ο Γρηγόρης Δημητριάδης, ότι ο Βαγγέλης Μαρινάκης κατέθεσε μήνυση εναντίον μου. Το θράσος του λέει δεν έχει όρια. Την ώρα που όλη η Ελλάδα έχει δει την απρόκλητη και άνανδρη επίδεσή του με τον οργανωμένο στρατό υπόδικων, θέλει να βγει, λέει, και από πάνω συνεχίζοντας τις χυδαίες πρακτικές του. Για να το ξεκαθαρίζουμε, λέει, το μόνο που έκανα ήταν να αμυνθώ. Είναι αδιανόητο όποιες διαφορές και αν υπάρχουν να λύνονται με αυτόν τον τρόπο. Σε αντίθεση με τον Μαρινάκη, εγώ δεν κρύβομαι στο Λονδίνο. Και στο τέλος κλείνει και τι γράφει. Κύριε Μαρινάκη, λέει, δεν θα κάνετε τη χώρα Κολομβία. Ο Γρηγόρης Δημητριάδης λέει στον Βαγγέλη Μαρινάκη, κύριε Μαρινάκη, δεν θα κάνετε τη χώρα Κολομβία. Εγώ να κάνω μια ερώτηση. Άμα πάμε να κάνουμε έλεγχο στα λίμματα της Αθήνας, έρευνες δείχνουν το ότι η Αθήνα έχει πνιγεί στην κόκα. Επίσης, βλέπω το ότι μέρα μεσημέρι πυροβολούν με καλάζνικοφ στο κέντρο της Αθήνας. Και ρωτάω εγώ, ποιοι είναι υπεύθυνοι για να μην συμβαίνουν αυτά στην Αθήνα συγκεκριμένα? Δεν είναι ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη? Δεν είναι ο Πρωθυπουργός, ο οποίος πρέπει να επιβάλλει μια τάξη σε κάποια συγκεκριμένα πρόσωπα για να μην κυκλοφορούν ανεξέλεγκτα και να κάνουν ό,τι να είναι και ό,τι γουστάρουν? Δεν μπορεί ένας εφοπλιστής να μετατρέψει, κύριε Δημητριάδη, τη χώρα σε Κολομβία. Μόνο ο Πρωθυπουργός μπορεί να το κάνει αυτό, γιατί ο Πρωθυπουργός ελέγχει τους υπουργούς, γιατί οι υπουργοί πρέπει να ελέγχουν την κατάσταση ανάλογα, γιατί όλοι αυτοί είναι οι υπεύθυνοι και οι αρμόδιοι για να είναι η Ελλάδα μια χώρα στην οποία δεν υπάρχει εγκληματικότητα. Γιατί όταν αναφερόμαστε στην Κολομβία, ξέρουμε όλοι τι υπονοούμε. Έτσι, τα καρτέλ, τις συμμορίες, τα ναρκωτικά, τη βία. Ποιος είναι υπεύθυνος, κύριε Δημητριάδη, να ρυθμίσει αυτή την κατάσταση με τα ναρκωτικά? Να βάλει μέσα δηλαδή όλους αυτούς που διακινούν ναρκωτικά. Ποιος είναι υπεύθυνος να ρυθμίσει την κατάσταση με τους εγκληματίες που δολοφονούν μέρα μεσημέρι? Ποιος είναι υπεύθυνος για όλο αυτό που γίνεται με τη διαφθορά, για όλα αυτά που γίνονται γενικά με τα χρέη, με τους μπροστινούς και πάει λέγοντας? Ποιοι είναι υπεύθυνοι για όλα αυτά? Οι υπουργοί του θείου σου είναι, κύριε Δημητριάδη. Δεν μπορεί ένας εφοπλιστής να μετατρέψει μια Ελλάδα σε Κολομβία. Μόνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης μπορεί να το κάνει αυτό, και το κάνει γιατί? Γιατί είναι ανίκανος. Αυτό είναι το πόρισμα που βγαίνει από τον ελληνικό λαό, ότι η χώρα έχει φτάσει σε αυτό το σημείο και μοιάζει με την Κολομβία, γιατί οι υπουργοί του θείου δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Εκτός αν κάποιος εκεί πέρα έξω θεωρεί το ότι κάνουν σωστά τη δουλειά τους και είναι φυσιολογικό να πυροβολούν με καλάζνικοφ μέρα μεσημέρι και να σκοτώνουνε, να μην βρίσκουμε τους δολοφόνους του Καραϊβάζ, να μην βρίσκουμε ποιος και από πού φέρνει ναρκωτικά, να μην βρίσκουμε τίποτα. να κυκλοφορούν ανεξέλεγκτοι φυσικά και κάποιοι συγκεκριμένοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν σχέση με τον υπόκοσμο, άλλοι να πουλάνε τα υλίκια, άλλοι να εκβιάζουν και όλοι αυτοί να είναι άνετοι και ωραίοι. Μάλλον κάτι δεν καταλάβαμε σωστά. Μάλλον κάτι δεν μπορούν γενικά να καταλάβουν κάποιοι σωστά. Τρέλα, τρέλα φίλε μου, καμία λογική. Και όχι τίποτα.

0: Ο ίδιος είναι, ο ίδιος κομπάρσος.
1: Εδώ είναι η Πρωθυπουργία, καταθέτω στα πρακτικά. Πρωτοσέλιδο της ηλεκτρονικής έκδοσης του Guardian. Για να δείτε ποιος παίρνει φόβο και ανησυχία. Πρωτοσέλιδο. Greece puts its islands up for sale to save economy. Greece puts its islands up for sale to save economy. Greece puts its islands up for sale to save economy. Που σημαίνει σε ελεύθερη μετάφραση. Καταλάβατε τι λέει.
2: Freeze, λέω. Put the coat down slowly. You have the right to remain silent.
3: Σίγουρα, πέμπε, πιέζ.
4: Κύριε Αστυνόμη, γιατί μιλάς γλέσκα.
3: Λοπέμπε, πιέζ. Λοπέμπε, σ' I'm gonna shoot.
2: Πιέζ, λέω. Put the coat down slowly. Πιέζ, λέω. Put the coat down slowly.
1: Πέμπει φόβο και ανησυχία. Πρωτοσέλιδο. Greece puts its islands up for sale to save economy. Που σημαίνει σε ελεύθερη.
0: Πάντα ναι, μήπως είναι αυτός ο αστυνομικός στη διαφήμιση. Δεν βρίσκω καμία διαφορά. Λέω εγώ τώρα, μήπως. Επίσης είναι, έχει ενημερώσει ο άνθρωπος στα αγγλικά ότι θα μιλήσει ελληνικά.
5: Thank you very much for your kind invitation. I'm gonna disturb you a little bit, I'm afraid, because I'm gonna ask you to wearing your hearings. I prefer to address my speech in the Greek language.
6: If we not try to make these changes, never will change.
7: In order to intimidate
8: our revenues,
6: try to do the better with. We could do.
9: What, you didn't like the pie?
10: I don't know what Miss Madame Merkel wants to do.
9: You didn't like that?
7: Furthermore,
6: why the difficulties remain in Greece?
11: I would like to buy a hamburger.
10: We are going directly
12: to.
11: To what?
12: To.
11: To what?
10: To the hell.
0: Και έχει, όχι τίποτα, έχει τόσο καλή αγγλική προφορά που μιλάει και στα ελληνικά με αγγλική προφορά. Βάλτονα, ναι, ναι, δώστονα.
5: Τον Donald Trump γνωρίζω λίγα πράγματα. Γνώριζα το προηγούμενο διάστημα, το Βρυξέλλες, το Art of the Deal, δεν έκρινε αυτό το αποτέλεσμα. Donald Trump, χρήσμα ρεπουμπλικανούς, Ευρώπη, και πολύ ασκήσαμε απέναντι στον Donald Trump. Λαοί που πορευόμαστε με κοινές αξίες, μεγάλες παγκόσμιες προκλήσεις. Αλλάξουν πολλά πράγματα ως πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Από τον Donald Trump γνωρίζω λίγα πράγματα.
0: Του κόλλησε η προφορά. Λοιπόν, στο Λαγκαδά και στο Ζωχό υπάρχουν κάποια θεματάκια ανοιχτά. Είναι στο επίκεντρο της υπόθεσης με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εγώ γνωρίζω έναν βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας από τον Σοχό. Αυτός ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας από τον Σοχό νομίζω ονομάζεται Φάνης Παπάς. Ο Φάνης ο Παπάς εμπλέκεται σε όλο αυτό που γίνεται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ στο Λαγκαδά και στο Σοχό. Εμπλέκεται ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί εντοπίστηκαν περισσότερα από 300 κόκκινα άφημοι. Πώς περνούσανε αυτά τα άφημοι και παίρνανε επιδοτήσεις. Με ποιο τρόπο υπήρχε πολιτική παρέμβαση, μήπως λέω εγώ τώρα από βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας της περιοχής. Επίσης, τι πάνε τώρα να κάνουνε. Πάνε να καταδικάσουνε όλους τους αγρότες που πήγαιναν και κατέθεταν ό,τι κατέθεταν. Και δεν θα πάει κανένας από όλους αυτούς που περνούσαν από τον έλεγχο αυτά τα αφημί, τα κοκκινισμένα. Δεν θα πάει φυλακή κανένας από όλους αυτούς που έχουν την εξουσία, που είναι

βουλευτές και υπουργοί και παίρνανε τηλέφωνα και λέγανε σε αυτά τα γραφειάκια αυτόν πέρνατον, αυτόν δώστον, αυτόν άστονα, αυτόν προχώρατον. Κανονικά, οι πρώτοι που θα έπρεπε να πάνε φυλακή, φίλοι μου, είναι αυτοί που χρησιμοποιούσαν την εξουσία τους, κάνανε κατάχρηση εξουσίας δηλαδή, και με πολιτικές παρεμβάσεις δίνανε εντολές σε συγκεκριμένα άτομα να επιτρέπουν σε συγκεκριμένους αγρότες να παίρνουν επιδοτήσεις. Η ελληνική δικαιοσύνη θα ψάξει να βρει ποιος ήταν στην κορυφή της ιεραρχίας. Πώς ξεκίνησε αυτό το ζήτημα και που έφτασε, ή για άλλη μια φορά θα την πληρώσει μόνο ο σταθμάρχης, ή για άλλη μια φορά θα την πληρώσει μόνο ο αγρότης, ή για άλλη μια φορά ακόμα και στη δικαιοσύνη θα υπάρξουν πολιτικές παρεμβάσεις. Αυτό πάνε να κάνουνε και στους αγρότες απευθύνομαι, γι' αυτό περάσαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ. Πάνε να σας κλείσουνε φυλακή, πάνε να κατονομάσουν εσάς ως παράνομους και να βγάλουν λάδι αυτούς που σας περνούσαν τις δηλώσεις σας. Πάνε να βγουν λάδι οι βουλευτές και οι υπουργοί που σας κάναν τα ρουσφέτια. Βγείτε και μιλήστε, ξεβρακώστε τους. Έχουν ετοιμάσει δικογραφίες, θα σας πάνε μέσα. Πρέπει επιτέλους να μιλήσει ο Έλληνας και να μην φοβάται για όλα αυτά που συμβαίνουν, για τη Νέα Δημοκρατία και τη διαφθορά της. Πρέπει επιτέλους να μιλήσει για το πώς περνούσαν τα κόκκινα άφημοι. Γιατί είναι ένα τεράστιο σκάνδαλο αυτό. Δεν είναι απλά ένα ρουσφετάκι. Δεν είναι απλά μια εξυπηρέτηση. Όταν κάποιος πολιτικός παίρνει σε ένα γραφείο, όποιος κι αν είναι αυτός, και λέει ότι ρε μάγκα, παίρνα τον αυτόνα. Παίρνα τον κι ας είναι παράνομος να πάρει μια επιδότηση. Είδατε κάτω στην Κρήτη. Είχαμε τέτοιες συνομιλίες. Έχουν βγει στη φόρα αυτές οι συνομιλίες. Γι' αυτό υπήρχαν κάποια πρόσωπα που λέγανε επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής. Μην είστε χαζοί. Από αλλού ξεκινάει το πρόβλημα, δεν ξεκινάει από τον απλό αγρότη. Μη σας βάζουνε να πέφτετε σε αυτή την παγίδα και να τα βάζετε με τους αγρότες. Οι αγρότες βρήκανε και τα κάνανε. Ποιος τους το επέτρεπε όμως? Το κράτος δεν είναι υπεύθυνο να κάνει το σωστό έλεγχο? Το κράτος δεν είναι υπεύθυνο να μοιράζει σωστά τα κονδύλια? Ποιος φταίει? Το κράτος φταίει. Και όταν λέμε κράτος, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αυτοί μοιράσανε. Αυτοί κόψανε και ράψανε. Αυτοί λέγανε στα τηλέφωνα, έλα είναι δικός μου αυτός. Έλα παίρνα τον εκείνο. Έλα επέτρεψε το άλλο. Αυτές είναι οι αλήθειες που πρέπει να ακούγονται. Αλλά φοβάστε, σφίγγουνε τα γκρόβερ. Σφίγγουνε τα γκρόβερ, ναι. Ο Έλληνας λέει και τίποτα δεν κάνει. Στο εφετζηλίκι πρώτοι και οι δημοσιογράφοι και οι εκδότες και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, οι καναλάρχες, όλοι εφετζίδες. Στην πράξη, όλοι κάνουν την κότα. Λίγοι είναι αυτοί που κάνουν πράξεις. Και να πω ότι ο Απόστολος Πετράκης πήγε και κατέθεσε. Χθες το είδα που το ανέβασε. Πήγε και κατέθεσε ο Απόστολος ο Πετράκης. Όπως και η Τυχεροπούλου έκανε πράξεις. Όπως και ο άλλος ο άνθρωπος από το ΕΣΠΑ που έδωσε έναν αγώνα για την υπερκοστολόγηση με τα υδρόμετρα, το σκάνδαλο που αποκαλύψαμε, έδωσε μάχη και τον πέρασαν πειθαρχικό. Όπως και κάποιοι άνθρωποι της ΕΕΠ και μια διοικήτρια της ΕΕΠ έχει δώσει μάχη μεγάλη στη ζωή της. Και από ό,τι φαίνεται, όσοι δίνουν μάχη, τους εκδικείται το σύστημα. Όσοι δίνουν μάχη, δεν παίρνουν αυτό που τους αξίζει. Ξέρετε ποιοι παίρνουν αυτό που τους αξίζει? Αυτοί που γλύφουνε, αυτοί που έρπονται, αυτοί που κάνουν τα χατήρια των πολιτικών, αυτοί που λένε σε όλα ναι. Αυτοί που είναι προσκυνημένοι. Αυτό συμβαίνει. Και μιλάω και για στρατιωτικούς και για όλους. Και για εισαγγελείς που παίρνουν αναβαθμίσεις από το πουθενά. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ μπλεγμένοι στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η δικογραφία που είχε έρθει. Είχε μέσα το όνομα της Κατερίνας Παπακώστα, του Κώστα Σκρέκα, του Δημήτρη Βαρτζόπουλου, του Μάξιμου Σενετάκη. Είχε μέσα το όνομα του Κώστα Καραμαλή. Είχε μέσα του Γιάννη Κεφαλογιάννη, του Νότι Μηταράκη, του Χρήστου Μπουκόρου. Είχε μέσα του Βασίλη Βασιλιάδη, του Θεόφιλου Λονταρίδη, του Κώστα Τσιάρα. Είχε πολλά ονόματα μέσα αυτή η λίστα. Και μέσα ένα βράδυ τους ξυλώσανε από τις θέσεις τους και δεν άνοιξε ρουθούνι στα μέσα μαζικής εξαπάτησης. Τσίπρα, για πες μας ρε φίλε, όταν ο Γιούγκερ
ήρθε και σου ζήτησε να φορολογήσεις τους εφοπλιστές για να σωθούν οι συντάξεις, τι απάντησες? Γιατί ο Γιούγκερ λέει ότι όταν ήρθε και σου είπε να φορολογήσεις τους εφοπλιστές για να σωθούν οι συντάξεις, εσύ το αρνήθηκες. Αρνήθηκες, ρε Τσιπράκο, να φορολογήσεις τους εφοπλιστές. Γιατί? Για να σε στηρίζουν σήμερα. Μήπως σε στηρίζανε και τότε? Γι' αυτό βγαίνω και σας λέω, βρε, το ότι υπάρχουν χορηγοί κομμάτων. Λίγοι είναι αυτοί που στέκονται όρθιοι μέχρι σήμερα κόντρα στο σύστημα χωρίς κανένα χορηγό. Για να μην αρχίσω να λέω για κάτι εφημερίδες. Γιατί έχω εδώ ένα πρωτοσέλιδο μιας εφημερίδας που έχει όνομα πολιτεύματος, που δεν υπάρχει στην Ελλάδα αυτό το πολίτευμα, που ακριβώς πριν 11 χρόνια, σαμαρική κι αυτοί, ο Όμιλος Σαμαρά, το Σαμαρά υποστηρίζουν κι αυτοί φανατικά. Πριν 11 χρόνια, στις 26 Μαΐου το 2015, η εφημερίδα η συγκεκριμένη είχε πρωτοσέλιδο φωτογραφία του Μαρινάκη με τον Εμίλιο Κοτσόνη. Και έγραφε για τα πρώην στελέχη της ΠΑΕ Ολυμπιακός και για τους συνοδευτικούς κρίκους, τους συνδετικούς κρίκους, συγγνώμη. Και για κάτι πλοία έγραφε τότε η συγκεκριμένη εφημερίδα. Και σήμερα ξαφνικά αλλάξανε τα πλάνα μου και γράφουμε άλλα πράγματα σε αυτή την εφημερίδα. Γιατί γράφετε άλλα πράγματα? Τι άλλαξε? Να αναρωτηθεί ο ελληνικός λαός τι άλλαξε. Όπως επίσης ο ελληνικός λαός πρέπει να αναρωτηθεί πώς διορίζονται κάποια πρόσωπα σε συγκεκριμένες θέσεις. Εγώ αναρωτιέμαι πώς διορίζουν, ας πούμε, κάποιον στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας της Ελληνικής Αστυνομίας. Τι πρέπει να έχει κάποιος για να τον διορίσουν στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας της Ελληνικής Αστυνομίας? Πρέπει να έχει μια συγκεκριμένη θέση? Πρέπει να έχει κάποιες συγκεκριμένες σχέσεις? Πρέπει να εξυπηρετεί τη κυβέρνηση, το σύστημα και τους υπουργούς? Τι πρέπει να είναι, 1,70? Πρέπει να είναι 2 μέτρα, 3 μέτρα? Πρέπει να έχει γνωριμίες? Τι πρέπει να έχει δηλαδή για να τον διορίσουν εκεί πέρα? Αναρωτιέται κανένας? Δεν αναρωτιέστε. Γιατί δεν αναρωτιέστε? Περίεργο μου φαίνεται. Τι υπάρχει, λέει, ηχητικό? Δεν είναι δικό μου αυτό το ηχητικό. Κάνε, λέει, μια πλάκα. Τι ακούει, λέει, στο αμάξι του ο εκπρόσωπος τύπου της Καριστιανού? Τι ακούει στο αμάξι? Τι γράφεις, ρε φίλε, εδώ? Τι ακούει στο αμάξι του εκπρόσωπος τύπου της Καριστιανού? Τι ακούει? Για βάλε να ακούσουμε τι ακούει.

Δεν υιοθετώ, δεν υιοθετώ. Δεν συμφωνώ με τον ακροατή. Δεν συμφωνώ. Τι τραγούδι είναι αυτό, δεν ξέρω και ρώσικα. Τι λέει αυτό το τραγούδι, να αστείωσε. Δεν μη στέλνετε βλακίες, δεν θα πάθουμε τίποτα. Εγώ θα βάλω ένα άλλο σήμερα τραγουδάκι στο τέλος. Γιατί μου την έπεσαν και κάτι φιλόζωοι. Θα σας πω τι έπαθα. Έχω μαγνήτη, δεν εξηγείται. Έχω κάποιο είδους μαγνήτη έχω. Τώρα αν αυτός είναι από μη ο μαγνήτης, αν ξεκινάει το όνομα του μαγνήτη. Ξέρετε, μάλα ο μαγνήτη έχω. Δεν ξέρω τι έχω, πάντως έρχονται κατά πάνω μου τρέχοντας όλοι. Τέτοιου είδους. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Στη Μακεδονία. Ήταν, είναι και θα είναι Ελλάδα η Μακεδονία. Άσε τι λέει ο Τσίπρας και οι Σλάβοι. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Εκεί στην Αθήνα σιγά σιγά πρέπει οι πατριώτες, οι γνήσιοι, να κάνουν πράξεις. Να αρχίσουν να βρίσκουν κάποιες λύσεις. Γιατί βλέπω ότι μόνο πακιστανική σημαία δεν έχουν σηκώσει στον Παρθενώνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Ετωλο Ακαρνανία, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Ελλάς! Τι Ελλάς βρε Τσίπρα, τι Ελλάς! Τι Ελλάς! Και είναι πραγματικά ντροπή, άμα θέλετε να το πάρουμε και από την άλλη, επειδή κάποιοι λένε ότι αριστεροί, και έλεγε και αυτός ότι έχουμε, λέει, την κληρονομιά του ΕΑΜ, της Εθνικής Αντίστασης, της ΕΔΑ, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, κάτι τέτοια λέει ο Τσίπρας. Για μένα, που δεν ανήκω σε αυτό το χώρο, όλοι αυτοί που ακούνε αυτά τα πράγματα από τον Τσίπρα και δεν αντιδράνε είναι δειλοί. Γιατί Ελλάς ήταν ένας σε αυτόν τον τόπο. Και για μένα δεν θα έπρεπε κανένας κομπάρσος της πολιτικής να έχει το δικαίωμα να παίζει με τις θυσίες κάποιων ανθρώπων. Έχετε πιάσει πάτο. Δεν γίνεται κάποιος να βγαίνει και να εκμεταλλεύεται ένα τέτοιο όνομα για να κάνει πολιτική καριέρα και στην τελική να βγαίνει φωτογραφίες με την Τώρα Μπακογιάννη. Τρίζουνε τα φέρετρα των ανθρώπων. Βάλε, βάλε τώρα. Λοιπόν, θα σας πω τι έγινε τώρα με τους φιλόζωους. Θα σας εξηγήσω. Υπάρχουν κάποιοι δήμοι στην Ελλάδα οι οποίοι παίρνουν λεφτά για να φτιάξουν ξενοδοχεία σκύλων. Τι είναι ένα ξενοδοχείο σκύλων, για όσους δεν γνωρίζουν, έχει και ιδιωτικά που λειτουργούν διαφορετικά. Του Δήμου όμως αυτά τα ξενοδοχεία είναι κάποιες εγκαταστάσεις στις οποίες μαζεύουν τα αδέσποτα σκυλιά, τα ταΐζουν, τα ποτίζουν και ψάχνουν να βρουν κάποιον να τα υιοθετήσει. Έχει πέσει χρήμα για αυτά τα ξενοδοχεία. Έχει πέσει χρήμα, πολύ χρήμα. Και ξενοδοχεία δεν βλέπουμε. Και κανένας δεν ασχολείται με τα δέσποτα. Πού έχουν πάει όλα αυτά τα λεφτά? Πού είναι ρε τα ξενοδοχεία? Γιατί αυτό είναι το επόμενο σκάνδαλο που θα αποκαλύψω. Πού είναι τα ξενοδοχεία? Ποιοι πήρανε λεφτά, κάποιοι κτηνίατροι πήρανε λεφτά για να κάνουν ξενοδοχεία και δεν κάνανε τίποτα? Πού πήγανε όλοι αυτοί που ήταν υπεύθυνοι να μαζέψουν τα δέσποτα και γιατί έχει γεμίσει ο τόπος αδέσποτα? Και όταν παίρνεις τηλέφωνο το Δήμο και τους λες: Εγώ εδώ ένα αδέσποτο είναι κοκαλιάρικο, δεν έχει να φάει, το λυπάται η ψυχή μου, αλλά πάρτε το να το βοηθήσετε. Σου λένε: Στείλ το μεταξύ εκεί ή πάρε τηλέφωνο κάποιον άλλον, ενώ τα έχουν πάρει. Με ποιους υπέγραψαν συμβάσεις, πόσα ήταν τα λεφτά και τι ακριβώς έχει συμβεί. Και ποιοι Δήμοι και ποιοι Δήμαρχοι έχουν υπογράψει. Όλα και αντιδήμαρχοι. Ξεκίνησα λοιπόν να κάνω αυτή την έρευνα και να αποκαλύψω όλα αυτά τα πράγματα. Και οι πρώτοι που στάθηκαν εμπόδιο ποιοι ήταν? Οι φιλοζωικές. Κάποιοι φιλόζωοι οι οποίοι ήρθανε και μου μπήκανε στη μέση και άρχισαν να μου λένε και μην ασχολείσαι με αυτό το θέμα και τουλάχιστον αυτό και τουλάχιστον εκείνο και δεν είναι σωστό και οι αθώες ψυχούλες και ναι και μα και μου. Μήπως είστε μπλεγμένοι κι εσείς? Ποιοι έχουν ιδρύσει αυτές τις φιλοζωικές? Ποιοι είστε όλοι εσείς που παίρνετε τα λεφτά και δεν κάνετε αυτό που πρέπει? Υπάρχουν και φιλόζωοι που θυσιάζουν τη ζωή τους στα ζώα και δεν παίρνουν ούτε ένα ευρώ από τους δήμους. Και άλλοι τα παίρνουν και κάνουν τους φιλόζωους. Εντάξει! Να προσέχουμε λιγάκι λοιπόν τι ακριβώς λέμε στο Γρηγόρη και μιλάω σε αυτούς που μου στείλανε χθες ένα email, γιατί εγώ δεν σταματάω με τίποτα, φίλοι μου. Δεν πάνε να τα αγαπάτε, δεν πάνε να μην τα αγαπάτε.
Η αλήθεια θα βγει στη φόρα. Πού πήγαν τα λεφτά για τα ξενοδοχεία σκύλων? Εγώ αγαπάω πιο πολύ από εσάς τα ζώα. Πιο πολύ τα αγαπάω, πιστέψτε με. Εγώ είμαι πραγματικός φιλόζωος. Και δεν τα θεωρώ τα ζώα ότι είναι κάτι λιγότερο από τον άνθρωπο. Απλά λειτουργούν με διαφορετικό τρόπο, σκέφτονται με διαφορετικό τρόπο, δεν έχουν την νοημοσύνη που έχουμε εμείς και είναι αθώες ψυχούλες που κοιτάνε να επιβιώσουν πάνω σε αυτό το πλανήτη. Εσείς τα εκμεταλλεύεστε τα ζώα για να βγάζετε λεφτά. Και επειδή μου τη σπάσατε τώρα, θα βάλω ένα τραγούδι να πούμε του Σιόλια, το οποίο λέει περίεργα πραγματάκια μέσα, αλλά τι να κάνουμε, παραδοσιακό τραγούδι είναι, το χορεύετε το τσάμικο όταν το ακούτε. Δώστο και επανέρχομαι δεύτερη ώρα να μιλήσουμε για τη συμφωνία των Πρεσπών και για τη Μακεδονία και για το πόσο πολιτικός προδότης είναι ο Τσίπρας. Επίσης, πριν ξεκινήσει το τραγούδι, όσοι φτιάχνουν φόλες και όσοι ρίχνουν στα αθώα ζωάκια φόλες είναι δειλοί, είναι άνανδροι και πρέπει να πάνε στη φυλακή. Για μια ζωή μέσα να τους κλείσουνε. Δεν υπάρχει πιο άνανδρος από αυτόν που φτιάχνει φόλες.

Τελικά Δέσποινα τα ζώα. Τους ανθρώπους θα πρέπει να λένε ζώα. Και όχι τα καημένα τα ζωάκια. Δώστε ρε βλαχαδερά!

τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Κάθετε. Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Εκτός δικαστικές αίθουσες αποπέμφθηκε με εντολή της Προέδρου του Δικαστηρίου ο Νίκος Πλακιάς κατά την έκτη δικάσιμου για το έγκλημα των Τεμπών. Η δίκαιη όργη του τραγικού πατέρα ξεκίνησε όταν η υπεράσπιση της πρώην Προέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων άρχισε να διαβάζει προκλητικά το βιογραφικό της. «Μας έφερε τα παιδιά μας σε φέρετρα», φώναξε κατά χειροκροτούμενος από το ακροατήριο. Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών κατήγγειλε παράλληλα την απουσία των 30 από τους 36 κατηγορούμενους. Στον Εισαγγελέα Αθηνών κατέθεσε εγκώδη φάκελο η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας τα στοιχεία. Αποκαλύπτουν ένα βρώμικο κύκλωμα που πουλάει μαϊμού μεταπτυχιακά από πανεπιστήμια και εξπρες πιστοποίηση αγγλικών με ταρίφα η οποία κυμαίνεται από 2.300 έως και 2.500 ευρώ για την αγορά μορίων στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ. Η βιομηχανία του μαύρου χρήματος οριάζει καθώς στην Ελλάδα λειτουργούν πλέον 47 φορείς πιστοποίησης αγγλικών έναντι 2 ή 3 στην υπόλοιπη Ευρώπη. Εκατοντάδες εταιρείες διαφημίζουν ανενόχλητες στο διαδίκτυο την αγοροπολισία διδακτορικών διατριβών και φοιτητικών εργασιών με κόστος που ξεκινά μόλις τα 100 ευρώ. Παρά τα αδιάσυστα στοιχεία για 6 συγκεκριμένα εκπαιδευτήρια και τις επίσημες προειδοποίησεις από τις αρχές του 2026, το Υπουργείο Παιδείας και η κυβέρνηση Μητσοτάκη τηρούν σιγή ηχθείως. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας γνωρίζει τα πάντα σχετικά με το ουκρανικό θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Ο Υφυπουργός Άμυνας Θανάσης Δαβάκης δήλωσε στη Βουλή πως το Υπουργείο έχει τις απαντήσεις για τα εκρηκτικά και τη διαδρομή του, αλλά αρνείται να ενημερώσει την ολομέλεια της Βουλής και παραπέμπει το θέμα σε κλειστή συνεδρίαση. Αξιωματούχος των φρουρών της Επανάστασης δήλωσε σήμερα ότι θεωρεί απίθανη μια νέα πολεμική σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, προειδοποιώντας ωστόσο ότι η Τεχεράν είναι έτοιμη να απαντήσει σε οποιαδήποτε επίθεση. Η πιθανότητα πολέμου είναι χαμηλή λόγω της αδυναμίας του εχθρού. Οι ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται σε επιφυλακή με γεμάτες γεμιστήρες, δήλωσε ο Μοχαμάντ Ακμπάρ Τζαντέχ, αναπληρωτής πολιτικός επικεφαλής του ναυτικού των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης. Το πρώτο κρούσμα ευλογίας των πιθήκων για το 2026 στην Ελλάδα καταγράφηκε στα Ιωάννινα. Ο 45χρονος ασθενής νοσηλεύεται εκτός κινδύνου και σε απομόνωση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της πόλης. Ο καιρός στην Αττική παραμένει κυρίως αίθριος, ενώ η θερμοκρασία βρίσκεται στους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Go!

0: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρη Σερέτη. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Χρήστο Τσιρανίδη. Καλησπέρα, κύριε Τσιρανίδη.
1: Καλησπέρα, κύριε Σερέτη. Καλησπέρα στους ακροατές του ράδιου, στην Ομογένεια και ιδιαίτερα τους ανθρώπους που αυτή τη στιγμή εργάζονται κάτω από αντίξωες συνθήκες.
0: Κύριε Τσιρανίδη, από ό,τι φαίνεται σε αυτή τη χώρα αυτός ο λαός έχει μπλέξει με συγκεκριμένα πρόσωπα, έχει μπλέξει με πολιτικούς απατεώνες, πολιτικούς προδότες, οι οποίοι δεν το βάζουν κάτω, θέλουν να συνεχίσουν να λειτουργούν με αυτή την ανθεληνική στάση. Τώρα τι γίνεται? Χθες ανακοίνωσε το κόμμα του ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος το είπε το κόμμα Ελλάς, που θεωρώ ότι είναι προσβολή για τον ελληνικό λαό, αλλά πέρα από αυτό είδα και έναν εκπρόσωπό του, ο οποίος βγήκε στα κανάλια και υπερασπίστηκε τον Τσίπρα και είπε το ότι η συμφωνία των Πρεσπών είναι μια πατριωτική συμφωνία. Και επειδή κοντεύω να τρελαθώ, πείτε μας λίγο τι ακριβώς συμβαίνει με τη συμφωνία των Πρεσπών, να μάθουν οι ακροατές τι ακριβώς έχουν κάνει όλοι αυτοί οι πολιτικοί προδότες, για να τελειώνουμε.
1: Η αλήθεια είναι ότι για αυτούς μπορεί να είναι πατριωτική. Φυσικά το λένε και δεν το πιστεύουν, γιατί πιστεύουμε ότι έχουν πάρει εντολές και τα κάνουν όλα αυτά. Και αυτό θα το καταλάβουν οι ακροατές προχωρώντας στην ανάλυση που θα κάνουμε. Είναι αλήθεια ότι το θέμα εδώ το μακεδονικό επιχειρούσαν πολλά χρόνια να το φέρουν στο προσκήνιο οι πολιτικοί. Η προηγούμενη προσπάθεια είχε γίνει από την κυβέρνηση Καραμαλή, όπου είχε έρθει τότε και η Αμερικανίδα εμπειρογνώμονας του ΟΗΕ, η κυρία Μακδούγκαλ, για να στοιχειοθετήσει η μακεδονική μειονότητα το 2007. Όμως εδώ εμείς οι αγρότες ακρίτες Μακεδόνες τότε την είχαμε μπλοκάρει την συγκεκριμένη κυρία, γιατί είχαμε εκθέσει την έρευνά της και τελικά αντί να αναγνωρίσει η μακεδονική μειονότητα, αναγνώρισε μια κοινότητα όπου υπάρχουν άνθρωποι που αυτοπροσδιορίζονται ως Μακεδόνες. Τότε είχε ξεσηκωθεί όλη η Βόρεια Ελλάδα και θυμάμαι τότε στο πανηγύρι της Μελίτης είχε γίνει χαμός, γιατί εκεί είναι ο μεγάλος πυρήνας, θα τα αναλύσουμε συνέχεια για να καταλάβουν και οι ακροατές. Και φυσικά μετά από αυτές τις πιέσεις πιστεύουμε εμείς ότι ο Καραμαλής άσκησε το βέτο, μέσα σε εισαγωγικά, στο Βουκουρέστι. Οπότε ήταν η πρώτη αποτυχημένη προσπάθεια αυτών που θέλουν να δημιουργήσουν ένα μακεδονικό κράτος εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, και φυσικά ήταν μια μάχη που την είχαν κερδίσει. Στη συνέχεια, από ό,τι φάνηκε, κανένα από τα πολιτικά κόμματα δεν θα μπορούσε να υλοποιήσει αυτή την ατζέντα, οπότε ξαφνικά από το πουθενά εμφανίζεται ένας μνημονιοφάγος. Ξέρετε, ο κύριος Τσίπρας γιορτάζει και 1 Απριλίου. Είναι ο Αλέξης ο μνημονοσχιστής. Κοροϊδεύοντας τον ελληνικό λαό ότι δεν θα ψηφίσει μνημόνια, ότι θα πάει πατριωτικά. Έκλεψε την ψήφο του ελληνικού λαού και εδώ, κατά την άποψή μας, η ανεξάρτητη δικαστική αρχή θα έπρεπε να επέμβει, γιατί ξεκάθαρα κορόιδεψε τον ελληνικό λαό, θα έπρεπε να είναι κατηγορούμενος και να μην έχει πλέον το δικαίωμα καμίας εκλογικής διαδικασίας ούτε στον σύλλογο της γειτονιάς του, γιατί κορόιδεψε ολόκληρο ελληνικό λαό. Είπε ψέματα τρομερά που είχε η χώρα μας πολύ μεγάλες επιπτώσεις από τα ψέματα αυτά. Παρ' όλα αυτά πήρε την εξουσία, γύρισε μετά την, έβγαλε τη μάσκα και από πρόβατο έγινε λύκος και είδαμε ότι και μας έφερε μνημόνια για 99 χρόνια, τα χειρότερα μνημόνια, η χειρότερη παράδοση εθνικής κυριαρχίας. Ιδιαίτερα στο αγροτικό πήρε πόσα χρήματα μέσα από το ταμείο του ΕΛΓΑ, μόνο σε μία φάση πήρε 150 εκατομμύρια. Αυτά όλα που σας λέω είναι μετροπολογίες μέσα από τη Βουλή, υπάρχουν τα έγγραφα. Και στο θέμα το μακεδονικό, εδώ υπήρχαν οι άνθρωποι, κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι ασχολιόντουσαν χρόνια και είχαν επαφές με ξένα κέντρα, κάποιοι πληρωνόντουσαν, κάποιοι πήραν τα λεφτά και φύγανε. Ξαφνικά αυτοί που ήταν έτοιμοι να σβήσουν, γιατί εντάξει, ξέρουμε όλοι, Μακεδόνας είναι μόνο ο Έλληνας. Το λέει η γλώσσα, το λέει η γραφή, όποια πέτρα και να σηκώσουμε υπάρχουν οι αποδείξεις. Ξαφνικά με τον κύριο Τσίπρα όλες αυτές οι ομάδες ξεκίνησαν να δουλεύουν. Και όχι μόνο οι ομάδες αυτές που ήταν στα χωριά και στα πανηγύρια, αλλά και μέσα στα πανεπιστήμια. Πάρα πολλοί πανεπιστημιακοί, ιδιαίτερα η Αλεξάνδρα Ιωαννίδου, η οποία ήταν στην επιτροπή την επιστημονική που προβλεπόταν από τη Συμφωνία των Πρεσπών, αυτή είχε αναλάβει προσωπικά μαζί με τους Σκοπιανούς καθηγητές να προσαρμόσουν τα βιβλία έτσι ώστε υποτίθεται να μην έχει αλυτρωτική τάση, αλλά και παράλληλα να παρουσιάσουν τα πράγματα ωραία, ότι αυτοί οι Σκοπιανοί είναι Μακεδόνες. Αυτές οι επιτροπές τώρα, οι οποίες δρούνε μέχρι και σήμερα, είναι ένα αποτέλεσμα της κυβέρνησης του Τσίπρα, ξεκάθαρα. Να πούμε, να ανοίξουμε μια παρένθεση και να υπενθυμίσουμε ότι ο κύριος Τσίπρας, αν και είχε το προφίλ του αριστερού, του λίγο αναρχικού, του ότι με την αστυνομία δεν τα πήγαινε και τόσο καλά, ξέρουμε πώς είναι αυτές οι ιδεολογίες, θυμάμαι σε μία εκδήλωση διαμαρτυρίας σε ένα συλλαλητήριο που είχαμε κάνει στη Θεσσαλονίκη, πρέπει να ήταν το 2018, όπου είχε φέρει τα μάτα από την Αθήνα και μας είχανε πετσοκόψει με χημικά και στο τέλος είχαμε μαζευτεί περίπου 2-3 χιλιάδες άτομα στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, όπου εκεί ήταν τα χριστιανικά σωματεία, είχε το λιγότερο 20% παιδάκια και ήμασταν εκεί πέρα και δεν προκαλούσαμε, είχαμε τις σημαίες και γιορτάζαμε ή διαδηλώναμε. Εκείνη την ημέρα έγινε η επιχείρηση Αστέρι της Βεργίνας. Ενώ υπήρχαν τα ΜΑΤ και μας κοιτούσανε Αθηναίοι, γιατί θα σας πω παρακάτω γιατί λέω Αθηναίους. Ξαφνικά τους βλέπω και παρατάσσονται ο ένας πίσω από τον άλλον σε μία γραμμή και σχηματίζουν μία ακτίνα γύρω-γύρω και μας περικυκλώνουν. Και προφανώς από εκεί προκύπτει η επιχείρηση Αστέρι της Βεργίνας και τότε δίνεται η εντολή στα μάτια, έτσι μας έχουν περικυκλώσει γραμμωτά, έρχονται κατά πάνω μας. Και τι κάνουνε, χωρίς καν να μας προειδοποιήσουνε, αρχίζουν και πετάνε χημικά μέσα στα γυναικόπαιδα. Δηλαδή ο κύριος Τσίπρας, ο αριστερός που δεν τα πάει καλά με την αστυνομία, που απεχθάνεται τέτοιες πρακτικές, έδωσε εντολή να κάνουν τα χειρότερα.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Δεν έχω δει χειρότερη αντιμετώπιση. Αρχίσαν να πετάνε χημικά. Ο κόσμος άρχισε να τρέχει προς το Λευκό Πύργο. Εκεί στο Λευκό Πύργο κάποιος έπεσε μέσα στη θάλασσα. Ο Φοδωρής, τον ξέρω. Συνέχισαν τα ΜΑΤ με τόσο μίσος να κυνηγάνε τον κόσμο, φτάσανε μέχρι την πλατεία Αριστοτέλους. Οι άνθρωποι που ήταν στα μαγαζιά εκεί παραλιακά φάγανε και αυτοί χημικά. Δηλαδή ο αριστερός, ο ψευτοαριστερός, γιατί τώρα έχει αποδείξει το πρόσωπό του, έδωσε εντολή για καταστολή με οποιοδήποτε κόστος. Δεν με ενδιαφέρει, θέλω να φύγουν όλοι από το άγαλο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, να μην υπάρχει κανένας. Μα κανένας να μην υπάρχει.
0: Το θέμα είναι ότι, ένα λεπτό να σας διακόψω, το θέμα είναι το ότι και κανένα κανάλι δεν έδειξε την τεράστια αυτή εδώ πέρα διαμαρτυρία των Ελλήνων που δεν θέλανε να γίνει αυτό το πράγμα, δεν θέλανε να υπογραφεί αυτή η συμφωνία και ξύλο φάγαμε και στις πρέσπες, κύριε Τσιρανίδη.
1: Ναι, στο Πισοδέρι.
0: Ξύλο φάγαμε και στο Πισοδέρι, κύριε Τσιρανίδη, που ήταν μπροστά όλοι οι ματατζίδες στα σκυλιά του συστήματος και δεν επέτρεπαν στον ελληνικό λαό να πάει ούτε καν να διαμαρτυρηθεί εκεί την ώρα που υπέγραφαν.
1: Και δεν ήταν μόνο ματατζίδες, υπήρχαν και ξένες δυνάμεις, γιατί υπήρχαν ματατζίδες εκεί πέρα που μιλούσαν αγγλικά.
0: Και γερμανικά μιλούσαν.
1: Και γερμανικά μιλούσαν και διάφορες γλώσσες. Ήταν πρέπει να ήταν η Frontex, αλλά ήταν καλυμμένη.
0: Frontex ήταν, βέβαια.
1: Ναι. Συνήθως η Frontex παίζει παρατηρητικό ρόλο. Αλλά πιστεύουμε ότι ήταν η Frontex ή κάποια άλλη υπηρεσία που δεν το ψάξαμε. Σίγουρα πάντως, αυτό που ξέρουμε από μαρτυρίες είναι ότι μιλούσαν διάφορες γλώσσες. Η καταστολή ήταν στάνταρ οι εντολές.
0: Έτσι ακριβώς. Και πάνω υπέγραφε με τον Ζάεφ, αυτός μας λέει θα σώσει την Ελλάδα, αυτός μας το παίζει πατριώτης. Πώς είσαι πατριώτης ρε που έδωνε στον ελληνικό λαό, που άλλαξε το δημοψήφισμα, που μας το παίζει και αριστερός, ούτε αριστερός, ούτε δεξιός, ούτε τίποτα δεν είναι. Ένας πολιτικός προδότης είναι. Αυτό είναι ο Τσίπρας. Ένας πολιτικός προδότης.
1: Ήρθε ξεκάθαρα να υλοποιήσει μία ατζέντα και ήταν το μόνο πρόσωπο που έδωνε εντολές για καταστολή με οποιοδήποτε κόστος. Δεν τον ενδιαφέρει.
0: Και για να μην αρχίσω να λέω για τους ματατζίδες τώρα, που στην πρώτη γραμμή εκεί πέρα ήταν κάποιες γυναίκες, κάποιες μοναχές. Ήταν κάποιες μοναχές, κύριε Χρήστο. Και τις χτυπούσανε. Σηκώσανε τα γκλόπ, τις πετούσανε δακρυγόνα και τις σπρώχνανε.
1: Ναι, είχαμε τρεις οι οποίοι φύγανε με αίματα, με ασθενοφόρο από εκεί και πόσος κόσμος, όπως θα λέτε, σε αυτή την κατάσταση. Δηλαδή, το ξύλο ήταν στάνταρ, δεν υπήρχε περίπτωση. Η καταστολή, αυτό είναι, η εντολή είναι αυτό. Όταν ο επικεφαλής σου λέει μέχρι εκεί, που ξέρετε τώρα ποια είναι το τραγικό, ότι... Και να περνούσαμε από αυτούς, δηλαδή οι ματατζίδες να κάνανε λίγο προς τα πίσω, ήμασταν 40 χιλιόμετρα από το σημείο της συμφωνίας των υπογραφών. Δεν υπήρχε περίπτωση να φτάσουμε εκεί. Καμία. Παρόλα αυτά, δώσανε εντολή και είπανε τώρα που τους έχουμε εδώ πέρα, βαράτε τους να βγει το άκρη. Αυτό είναι το τραγικό. Καταλάβατε τι εννοώ?
0: Το κατάλαβα απόλυτα, εννοείται. Απόλυτα το κατάλαβα.
1: Δηλαδή, αν δεν κάναμε βήματα προς τα εκεί, εγώ είμαι σίγουρος ότι θα έδινε εντολή και θα έλεγε μια και είναι εκεί, ορμήξτε και βαράτε τους για να τους φύγουν αυτές οι ιδέες. Το μακεδονικό κράτος για αυτούς θα υλοποιηθεί γιατί αυτές είναι εντολές. Τέλος, είναι το παιδί που θα υλοποιήσει όλες τις εντολές.
0: Ένα λεπτό, περιμένετε λίγο γιατί έχουμε και κάτι ακόμα. Πρέπει να αναφέρουμε το ότι οι συγκεκριμένοι άνθρωποι κάνανε ό,τι κάνανε, μιλάω για τους ματατζίδες, φορώντας, κύριε Τσιρανίδη, στο μπράτσο τους το εθνόσημο. Δεν θα έπρεπε να φοράνε το εθνόσημο. Προστατεύουνε τη διαπλοκή αυτή τη στιγμή με αυτό που κάνουνε, προστατεύουνε τη διαφθορά και για μένα θα έπρεπε να κάνουν οι ματατζίδες και οι δυνάμεις καταστολής ό,τι κάνανε στην Ιταλία οι συναδέλφοι τους. Γιατί, ξέρετε τι κάνανε στην Ιταλία, κύριε Τσιρανίδη?
1: Ναι,
0: αφήσανε
1: ναι,
0: κάτω το κράνος, την ασπίδα και τον κλοπ και είπανε είμαστε και εμείς Ιταλοί πολίτες και δεν είμαστε εντάξει με αυτό που συμβαίνει. Όχι στην Ελλάδα, με ένα χαρτζιλίκι δέρνουνε και ηλικιωμένους, δέρνουνε και μοναχούς, δέρνουνε και τους Έλληνες που αγωνίζονται να μην ξεπουληθεί η ιστορία τους.
1: Ξέρετε, τώρα μου θυμήσατε κάτι. Όταν μας ορμήξαν εκεί στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και φύγανε μέχρι την πλατεία Αριστοτέλους, εγώ με κάποιο τρόπο πέρασα από πίσω τους και τους έχω και τραβηγμένους σε κάμερα. Και καθόμουν σε ένα παγκάκι αφού φύγανε αυτοί, σε ένα παγκάκι εκεί πίσω από τον Λευκό Πύργο. Κάποια στιγμή επέστρεψαν αυτοί και ήρθαν δίπλα μου στο παγκάκι, καθίσαν και αυτοί. Ήρεμοι πλέον και ρωτάω εκεί, ήταν 3-4, λέω... Να σας ρωτήσω κάτι. Από πού και ως πού προβλέπετε να πετάτε χημικά σε παιδιά, σε γυναικόπαιδα τα οποία φεύγουν? Και με σκυμμένο το κεφάλι γυρίσαν και μου είπανε ρε φίλε, και εμείς πρώτη φορά στη ζωή μας πήραμε τέτοια εντολή. Δηλαδή τους λέω, άμα σας λέγανε βγάλετε τα όπλα και πυροβολήστε, να πυροβολούσατε? Δεν μίλησε κανένας. Αυτό είναι προσωπικό βίωμα. Απαράδεκτη.
0: Και προκλητική.
1: Απαράδεκτη.
0: Θέλω να μας πείτε λίγο όμως για όλους αυτούς στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στα Σκόπια, οι οποίοι ενώ υπέγραψαν μια συμφωνία που λέει ότι ονομάζονται Βόρεια Μακεδονία και όλες αυτές τις βλακίες που υπέγραψε ο Τσίπρας, παραβιάζουν τη συμφωνία συστηματικά, δεν σέβονται κανέναν και πλέον, κύριε Τσιρανίδη, ο κόσμος το έχει συνηθίσει το ότι παραβιάζουν τη συμφωνία και... Σταδιακά έχει χαθεί το Βόρεια. Βλέπουμε ομάδες να έρχονται και να φοράνε πίσω σκέτο Μακεδονία. Βλέπουμε άλλους να αναφέρονται σε αυτόν εδώ πέρα τον τόπο, σε αυτήν εδώ πέρα την δίθεν χώρα, ως Μακεδονία. Χάθηκε το Βόρεια που υπέγραψαν. Τι γίνεται?
1: Ναι, αυτό το είχαμε επισημάνει από την αρχή, ότι η μία ονομασία σε ένα κράτος έθνος. Σύνθετη, έτσι. Σαφώς και θα υπερίσχυε από μία περιοχή η οποία ονομάζεται Μακεδονία και είναι... Το είχαμε εντοπίσει, αλλά δυστυχώς η ατζέντα για το μακεδονικό κράτος ξεκινάει από το 1800. Να μην το αναλύσουμε περισσότερο αυτό. Έχουν γίνει πάρα πολλές παραβιάσεις. Οι καταγεγραμμένες είναι πάνω από 500. Άμα καθίσουμε θα βρούμε πάρα πολλές. Εμείς καθιερωμένα πηγαίνουμε σχεδόν κάθε καλοκαίρι μία ειδική ομάδα όπου καταγράφουμε τέτοιες παραβιάσεις, και αυτό έχει να κάνει και με την πολιτική του κράτους. Δηλαδή όταν ήταν ο Ζάιπ που ήταν σοσιαλιστής, όπως είναι και το Πασόκ, την Αλ Πασόκ, τότε λίγο είχαν ομαλοποιηθεί τα πράγματα. Βγήκε όμως ο Μιτκόφσκι που είναι πάλι βέμερο, και αυτό πάλι άρχισε να αναβιώνει. Σαφώς και η νεολαία η οποία έχει μεγαλώσει από παιδάκι ως απόγονη του Μεγάλου Αλεξάνδρου, πάρα πολλά παιδιά έχουν τατουάζ στο αστέρι της Βεργίνας. Βέβαια και ο πρωθυπουργός της χώρας σε διάφορες εκδηλώσεις όπου έχει αστέρι της Βεργίνας και σημαίες, δεν τους λέει κατεβάστε τα γιατί δεν το επιτρέπει η Συμφωνία των Πεσπών. Παρόλα αυτά μπορεί μερικές φορές επίσημα να λέει ότι προσπαθούμε να τηρήσουμε τη συμφωνία, αλλά μέσα από το ΒΕΜΕΡΟ τροφοδοτεί αυτήν την ιδέα, γιατί εκεί είναι και η δεξαμενή των ψήφων τους, φυσικά είναι και η ιδεολογία τους αυτή.
0: Ναι, το θέμα είναι ότι υπάρχει αλλίωση της ιστορίας, και αυτό με την υπογραφή του Αλέξη Τσίπρα.
1: Σαφώς η αλλίωση της ιστορίας είναι εκ των πραγμάτων, και οι ίδιοι τους λένε ότι είναι Σλάβοι σε πάρα πολλές ομιλίες. Ακόμη και ο Μιτσκόφσκι όταν αναφέρεται σε ιστορικά γεγονότα λέει ναι ότι εμείς οι Σλάβοι, και μετά το γυρνάει και λέει Μακεδονία και μακεδονική γλώσσα. Δηλαδή ο ίδιος του είναι αντιφατικός, και οι καθηγητές το ίδιο και οι πανεπιστημιακοί. Ξέρετε αυτό που έγινε το συνέδριο στο ΠΑΜΑΚ με την Ιωαννίδου την Αλεξάνδρα, ήταν το πρώτο συνέδριο μακεδονικής γλώσσας για αυτούς. Και ήταν όλα σλάβικα. Έγινε στα Σκόπια το δεύτερο συνέδριο μακεδονικής γλώσσας μέσα σε εισαγωγικά, και συνεχίζουν. Τώρα αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα δεκαήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Είναι ο κύριος Ιωάννης Μάνος, καθηγητής από το Αριστοτέλειο, ανθρωπολόγος, ο οποίος με μια ομάδα Ελλήνων φοιτητών, Αμερικάνων και Σκοπιανών, έχουν ένα πρόγραμμα που λέγεται «Από τα όρια σε γέφυρες», δηλαδή διερεύνηση περιβάλλοντος, πολιτισμού και σύνορα σε όλη την Ελλάδα και τη Βόρεια Μακεδονία. Έτσι το αναφέρει το πρόγραμμα, και οι δράσεις θα γίνουν στη Θεσσαλονίκη, στην πόλη των Σκοπίων, στα Μπίτολα και στην περιφέρεια των Πρεσπών. Βλέπετε ότι αυτές όλες οι διαδικασίες ξεκίνησαν επί Τσίπρα, και η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν τη σταματάει. Ούτε το συνέδριο της Αλεξάνδρας στο ΠΑΜΑΚ, η οποία υποτίθεται ότι έκανε κατάληψη, και εκεί θα αναφερθούμε και στον κύριο Ζαπράνη, τον Αχιλέα, ο οποίος είχε μάθημα και μας το έπαιζε και μακεδονομάχος, και του είπαμε καλά, στο ΠΑΜΑΚ αφήνεται να γίνει μια τέτοια εκδήλωση, γιατί την είχαμε δώσει στον αέρα πριν γίνει εκδήλωση. Δεν ναι. Θέλαμε σε καμία περίπτωση να γίνει. Φυσικά μετά είδαμε ότι ο κύριος Ζαπράνης είναι στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, και τώρα στο συνέδριο πήρε και κάποια θέση, γιατί το δίνανε και συγχαρητήρια. Δηλαδή είναι ο Τσίπρας αλλά και η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι στην ίδια γραμμή στην ουσία. Απλώς βάλαν τον Τσίπρα να κάνει την βρώμικη δουλειά, γιατί είναι αδίστακτος.
0: Αυτό που έχω να επισημάνω επίσης τώρα που αναφέρεται όλα αυτά τα πράγματα για τις εκδηλώσεις είναι το ότι 14 Ιουνίου την Κυριακή στο Πισοδέρι Φλόρινας στις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση στο Μνημείο Αντίστασης και Αγώνα κατά της Συμφωνίας των Πρεσπών. Έχουν περάσει σχεδόν 8 χρόνια από την υπογραφή αυτής της προδοτικής συμφωνίας. Διοργανωτές είναι η Επιτροπή Ελληνισμού, οι Μακεδόνες Δραμηνοί και μια Επιτροπή Αγώνα. Στο μνημείο που γράφει πάνω ο κύριε Τσιρανίδη ότι σε αυτό το χωριό στις 17 Ιουνίου του 2018 Έλληνες πολίτες αντιστάθηκαν στην υπογραφή της Συμφωνίας των Πρεσφών. Εκεί πέρα υπάρχει αυτό το μνημείο για να θυμούνται οι νέοι ότι οι παλιοί δώσαν έναν αγώνα κόντρα σε όλους αυτούς τους πολιτικούς προδότες.
1: Και έχει και ιστορία αυτό το μνημείο, κύριε Σερέτη, γιατί την πρώτη φορά υπήρξαν αντιδράσεις, υπήρξε και μία βεβήλωση η οποία υπόθεση πήγε και στην εισαγγελία. Τελικά κατοχυρώθηκε στο σημείο που είναι τώρα εκεί το μνημείο και κάθε χρόνο τέτοια εποχή πηγαίνουν και γίνεται μία εκδήλωση και υπενθυμίσετε όλο αυτό το σενάριο που είπατε, ότι ο αγώνας που έδωσε ο ελληνικός λαός, η πλειοψηφία, η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού, γιατί και αυτούς που κορόιδεψε ο Τσίπρας και τους πήρε την ψήφο, ήταν κατά της συμφωνίας των Πρεσπών. Γι' αυτό λέω ότι η ανεξάρτητη δικαστική αρχή κανονικά δεν θα έπρεπε να το επιτρέψει να είναι υποψήφιος ούτε σε σύλλογο γειτονιάς. Ξεκάθαρα.
0: Επίσης, να σας πω και κάτι ακόμα. Από παλαιότερα είχε ξεκινήσει αυτή η προδοσία, διότι μου είχαν στείλει ένα προϊόν του 2004, για να σας εξηγήσω κάτι πάρα πολύ σημαντικό, όχι μόνο σε εσάς, αλλά και στους ακροατές. Είμαι σίγουρος ότι το γνωρίζετε εσείς, κύριε Τσιρανίδη. Λοιπόν, από το 2004 υπήρχε προϊόν το οποίο έγραφε από πίσω ότι προέρχεται από τη Μακεδονία και είχε πίσω χάρτη από το προϊόν και έδειχνε τα Σκόπια τα οποία τα ονόμαζαν Μακεδονία. Το καταλαβαίνετε αυτό? Αυτό γιατί συνέβη, ξέρετε? Διότι υπήρχαν πρωθυπουργοί οι οποίοι υπέγραψαν κάποια πράγματα. Εγώ θα αναφέρω στο ακροατήριο που ακούει τώρα κάτι που υπέγραψε ο Αντώνης Σαμαράς. Γιατί έχουμε και αυτόνα τώρα που βγαίνει και μας το παίζει να πούμε Εθνοσωτήρας. Λοιπόν, ο Αντώνης Σαμαράς 2 Δεκεμβρίου του 1991 υπέγραψε, φίλη μου, ένα έγγραφο της ΕΟΚ, τον κανονισμό 3567 του 1991, λέγοντας ναι στις εισαγωγές προϊόντων από τις δημοκρατίες Κροατίας, Σλοβενίας και είχε μέσα αυτό το έγγραφο και Μακεδονίας. Μακεδονίας εννοώντας τα Σκόπια. Ήτανε ο πρώτος Έλληνας υπουργός εξωτερικών, ο Σαμαράς, ο οποίος αναγνώρισε τα Σκόπια ως Μακεδονία. Και ακριβώς μετά από 10 μέρες, στις 12 Δεκεμβρίου του 1991, εκδόθηκε συμπληρωματικό διορθωτικό κείμενο στον κανονισμό σχετικά με τις εισαγωγές προϊόντων από τα Σκόπια. Και πάλι τα Σκόπια αναγράφονται μέσα ως Μακεδονία και πάλι υπέγραψε ο Σαμαράς. Πάλι υπέγραψε. Άρα η προδοσία, κύριε Τσιρανίδη, σφράγισε με τον Τσίπρα και την υπογραφή του, αλλά την ξεκίνησε ο Σαμαράς και τη συνέχισαν φυσικά και άλλοι νεοδημοκράτες και Πασόκοι και Σιριζέοι.
1: Το είπα νωρίτερα, αλλά είναι πολύ μεγάλο το θέμα. Να το ξαναπούμε λίγο να το καταλάβουμε. Η ιστορία με το μακεδονικό κράτος για εμένα ξεκινάει από το 1800. Από τότε ξεκινάει. Γιατί, κατά την άποψή μου, γιατί κάποιοι θέλανε τη δεύτερη Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα. Οπότε, όλα αυτά τα χρόνια αυτοί δουλεύανε για αυτό το κράτος.
0: Ένα λεπτό, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ένα λεπτό.
1: Ακριβώς.
0: Ένα λεπτό, τώρα εδώ πέρα η συζήτηση είναι πολύ σημαντική αυτή.
1: Λοιπόν, ακριβώς.
0: Κάποιοι θέλανε τη δεύτερη Ιερουσαλήμ σαν πρωτεύουσα. Εννοείται τη Θεσσαλονίκη.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί γνωρίζουμε ότι οι Ισραηλινοί θεωρούν τη Θεσσαλονίκη δεύτερη τους πρωτεύουσα.
1: Ακριβώς.
0: Ποιο ακριβώς είναι λοιπόν το σχέδιο που θέλετε να αποκαλύψετε, κύριε Τσιρανίδη?
1: Εγώ θα σας πω μόνο ότι ο πρόεδρος του Ουράνιου Τόξου, ο οποίος τώρα είναι λίγο ανενεργός τα τελευταία χρόνια, άμα μπει κάποιος στην προσωπική σελίδα στο Facebook θα δει ότι 5 στις 10 αναρτήσεις μιλάει όλο για Ισραήλ. Επίσης, πηγαίναμε στη Φλόρινα και βλέπαμε ραβίνους στα πόδια μας και λέγαμε αυτοί οι άνθρωποι τι γυρεύουν εδώ πέρα. Μιλάω για πριν το 2010. Και αυτοί οι άνθρωποι κάνανε επαφές με ανθρώπους τέτοιους. Δηλαδή, από όπου και αν το πιάσουμε, είναι λίγο περίεργα τα πράγματα. Άμα πάμε στα Σκόπια, αν αναλύσουμε λίγο αυτό το κρατήδιο, θα δούμε ότι υπάρχει η Αμερικάνικη Πρεσβεία, η οποία είναι η μεγαλύτερη στην Ευρώπη, με 18 ορόφους κάτω υπόγεια και με υπόγεια σύραγγα επικοινωνεί με Κόσοβο. Οι Αμερικάνοι κάνουν κουμάντο παντού. Οι Τούρκοι τώρα, οι οποίοι παραδοσιακά έχουν ένα 10% εκεί μέσα και έχουν πολύ καλή διπλωματική εξωτερική πολιτική, έχουν τέτοια κόντρα με τους Αμερικάνους μέσα στα Σκόπια προσπαθώντας να πάρουν τον έλεγχο, που φτιάξανε δύο μεγάλα κτίρια, όπως αυτά τα κτίρια που κάνανε στον ΟΗΕ, γιατί το θεωρούν αυτό το κρατήδιο πολύ σημαντικό οι Τούρκοι. Προφανώς αυτά τα δύο κτίρια θα έχουν μέσα μηχανήματα ηλεκτρονικού πολέμου. Από την άλλη τώρα, εμείς οι Έλληνες έχουμε τουλάχιστον 500 επιχειρήσεις εκεί μέσα. Τουλάχιστον 500 επιχειρήσεις που κρατούσαμε όλα αυτά τα χρόνια ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της οικονομίας. Τα τελευταία χρόνια βέβαια έχουν έρθει οι Γερμανοί και οι Ολλανδοί με επιχειρήσεις και αυτή τη στιγμή στα Σκόπια υπάρχει μια ανοικοδόμηση, υπάρχουν εργοστάσια, δουλειές και τους ενισχύουν. Τώρα γιατί τα λέμε όλα αυτά. Βλέπουμε ότι αυτό είναι ένα κατασκεύασμα, ένα κρατήδιο, το οποίο με νύχια και με δόντια προσπαθούν να το κρατήσουν και θέλουν να επιβάλλουν αυτό το κράτος με την ονομασία Μακεδονία. Απ' την άλλη μεριά οι Αλβανοί, οι οποίοι πριν από 10 χρόνια ήταν 35%, τώρα είναι παραπάνω. Γιατί οι Αλβανοί παντρεύονται και κάνουν παιδιά, ενώ οι Σλάβοι δεν κάνουν παιδιά. Παντρεύονται, ζουν το σύγχρονο τρόπο ζωής. Άρα παραδοσιακά οι Αλβανοί θα είναι η πλειοψηφία. Αν δεν υπήρχαν εκεί μέσα οι Αμερικάνοι, οι Αλβανοί τώρα θα τους είχαν κατακτήσει. Να πούμε ότι στον εμφύλιο που έγινε το 2001 μεταξύ των Σλάβων και των Αλβανών, η ελληνική κυβέρνηση βοήθησε τους Σλάβους. Και με τόμπ και με πυρομαχικά και με οτιδήποτε άλλο. Τους Σλάβους οι οποίοι ήρθαν και τους δώσαμε το όνομα. Αυτό το λέω έτσι πολύ επιφανειακά για να αποδείξω ότι όλες οι προηγούμενες πολιτικές κυβερνήσεις ήταν προς αυτή την κατεύθυνση. Απλώς βρήκανε τον Τσίπρα, ο οποίος, γι' αυτό το λέω αντίστακτο, και αν δεν υπήρχε ο Τσίπρας θα βρίσκανε τον Τσίπρα για να έρθει να περάσει το τρίτο μνημόνιο που είναι η καταστροφή της χώρας για 99 χρόνια, τη συμφωνία των Πρεσπών,

0: πάρα πολλά, πάρα πολλά. Για τα λιμάνια, για τον ΟΣΕ, για τι θέλετε να πούμε. Έβαλε κανέναν φυλακή, κύριε Τσιρανίδη, ο Τσίπρας που βγήκε. Τίποτα δεν έκανε. Εδώ άλλοι είναι πρόθυμοι να εκλεχθούν και να τους βάλουν όλους φυλακή. Αυτός βγήκε και δεν έκανε τίποτα.
1: Ακριβώς. Ιδιαίτερα τώρα όσον αφορά την ελληνικότητα, άμα μπούμε από τη Νίκη να πάμε στο μοναστήρι που είναι τα πίτωλα τα δικά τους, τα σύνορα περίπου στα 6-7 χιλιόμετρα υπάρχει ένα χωριό, η Ηράκλεια. Ήταν η αρχαία Ηράκλεια. Εκεί έχει κάτι αρχαία. Αν πάει να παρατηρήσει κάποιος εκεί, έχει ένα στήλο που λέει στα ελληνικά «Το κοινό των Μακεδόνων», στα ελληνικά. Δηλαδή και οι πέτρες μιλάνε για την ελληνικότητα της Μακεδονίας. Απλώς όλο αυτό το σενάριο είναι...
0: Μα βέβαια, κύριε Τσιρανίδη, το θέμα ξέρετε τι είναι. Ότι τώρα εδώ πέρα ο κόσμος έχει μια τάση. Εμφανίζεται κάτι καινούριο. Καινούριο, ένας θεός το λέει. Χρησιμοποιημένα στοιχεία είναι όλοι αυτοί. Είδαμε ποιοι είναι και τι έχουν κάνει, το έχουν αποδείξει. Δημιουργείται κάτι καινούριο και ο Έλληνας εντυπωσιάζεται και νομίζει ότι αυτό το καινούριο είναι αυτό που θα το σώσει. Καλά, ρε! Ο Τσίπρας δεν ήταν αυτός που έκανε ό,τι έκανε με τα αεροδρόμια, τα λιμάνια, το υπερταμείο, το δημοψήφισμα, τη Μακεδονία, τα μνημόνια. Ο Τσίπρας δεν ήταν αυτός. Ποιος ήτανε δηλαδή? Θα μας τρελάνουνε. 45 εκατομμύρια ξεπούλησε τον ΟΣΕ στη Hellenic Train. Τι άποψη έχει ο Τσίπρας για το έγκλημα των Τεμπών? Τι άποψη έχει? Θα μας πει τι άποψη έχει για τη διαφθορά? Τι άποψη έχει για τα οικονομικά σκάνδαλα? Πώς θα κλείσει στη φυλακή όλους αυτούς τους ανθρώπους? Τι άποψη έχει για τις πολιτικές παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη? Τίποτα, τόσα χρόνια χαμένος είναι, μούχτη κάνει. Και τώρα ξέρετε κάτι, κύριε Τσιρανίδη, δεν θέλω να μπω σε συζήτηση για πολιτική μαζί σας, αλλά θα το αναφέρω αυτό στους ακροατές, δεν απευθύνομαι σε εσάς. Καλά ρε, δεν καταλαβαίνετε τι παίζετε. Κατεβάζουνε τον Τσίπρα στην πολιτική και την Καριστιανού, ο Μητσοτάκης, ναι έτσι όπως σας τα λέω. Τους κατεβάζουν στην πολιτική γιατί? Για να κάνουν συγκυβέρνηση. Άμα δεν τους βγει με το Πασόκ, και τους βγαίνει με τον Τσίπρα. Θα κάνουμε τον Τσίπρα, ξέρετε γιατί? Γιατί θέλουν να ελέγχουν και την αξιωματική αντιπολίτευση. Μια χαρά τους βγαίνουν τα κουκιά έτσι. Νέα Δημοκρατία με Τσίπρα στην κυβέρνηση, αν χρειαστεί θα χώσουν και την Καριστιανού. Και αξιωματική αντιπολίτευση στο Πασόκ που είναι η β' ομάδα τους. Μια χαρά μπαλίτσα παίζει το σύστημα. Μια χαρά μπαλίτσα για να είναι σίγουροι ότι θα ξανακατέχουν την εξουσία και δεν θα πάνε στη φυλακή. Αλλά δεν θα τους περάσει. Κανένας Τσίπρας που βγαίνει φωτογραφίες με την Μπακογιάννη δεν πρέπει να πάρει ψήφο από τον Έλληνα πολίτη αν σέβεται την πατρίδα του. Και κανένας εννοείται δεν πρέπει να στηρίξει αυτό το σύστημα του Μητσοτάκη. Αυτή είναι η άποψή μου, κύριε Τσιρανίδη.
1: Εγώ θα δώσω και μία άλλη σύνδεση η οποία εξελίχθηκε στη Φλόρινα πριν από 40 περίπου ημέρες. Εκεί στο Πανεπιστήμιο της Φλόρινας έγινε μία εκδήλωση η οποία ήταν στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών. Και το θέμα ήταν λογοκρισία, τώρα δεν θυμάμαι καλά γιατί έχω πολλά δεδομένα στο μυαλό μου, λογοκρισία. Αλλά στην πραγματικότητα αυτή η μερίδα έγινε για να χτυπήσει το Δήμαρχο Φλόρινας. Μην βιάζεστε να μιλήσετε, να ακούσετε λίγο όλη την ανάλυση και θα καταλάβετε. Ο οποίος θυμόμαστε ότι υπήρχε μία ορχήστρα εκεί και μιλούσε, τραγουδούσε στα σλάβικα και πήγε ο Δήμαρχος και τη σταμάτησε. Και έτσι έπρεπε να κάνει το καλοκαίρι στα πανηγύρια που όντως παίζανε αλυτρωτικά τραγούδια και ήμουν παρόν εκεί πέρα. Και σε άλλα χωριά παίζανε, αλλά όχι τόσο πολύ όσο τα άλλα χρόνια, αλλά έπρεπε ο Δήμαρχος να επέμβει στη Μελίτη. Λοιπόν, περιμέναμε μετά από αυτό το γεγονός, ο οποίος Δήμαρχος έχει σχέση με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό το γνωρίζουμε από την τοπική κοινωνία, δεν θυμάμαι τώρα αν έχει και τη στήριξη της Νέας Δημοκρατίας. Περιμέναμε ο Δήμαρχος να βγάλει δελτίο τύπου και να δώσει απαντήσεις στα ερωτήματα. Δεν έβγαλε δελτίο τύπου. Ακούστε τώρα τι έγινε εκεί στο Πανεπιστήμιο, όπου ήταν ο Ράμος, ήταν ο μιλητής, αυτός που ήταν στην ανεξάρτητη αρχή και τα γνωστά που έχει αμφελληνικές ιδέες, θα έλεγα, μέσα σε εισαγωγικά. Ήταν ο Ιωάννης ο Μάνος, ο οποίος είναι τώρα με τους ποιτητές στα Σκόπια και προσπαθεί...

0: να φέρει τους φοιτητές σε συνεργασία για τον πολιτισμό της Βόρειας Μακεδονίας μέσα σε εισαγωγικά. Και φυσικά ήταν όλο το ουράνιο τόξο και όλες οι αυτονομιστικές τάσεις σε αυτό το μεταπτυχιακό. Ήταν μια μεταπτυχιακή συγκέντρωση. Και εκεί μέσα τον δήμαρχο του είπανε πάρα πολλές κοροϊδευτικές εκφράσεις. Να είσαι καλά δήμαρχε που έκανες αυτή την ενέργειά σου και εξαιτίας σου ήρθαμε στο πανεπιστήμιο που το πληρώνει το ελληνικό δημόσιο και κάνουμε μια εκδήλωση και αναφερόμαστε στη λογοκρισία. Και φυσικά εκεί μέσα από τους ομιλητές υπήρχαν και φιλοτουρκικές τάσεις, γιατί τις έχουμε τις ομιλίες. Η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση, ο δήμαρχος, γιατί δεν την μπλοκάραν αυτή την εκδήλωση και αφήσανε μέσα σε ένα πανεπιστήμιο να γίνεται μια τέτοια εκδήλωση?
1: Συνένοχοι είναι.
0: Και επίσης αυτού του είδους οι εκδηλώσεις, τα πρόσωπα, θα σας πω, στο ΠΑΜΑΚ που έγινε το πρώτο συνέδριο μακεδονικής γλώσσας, η Αλεξάνδρα Ιωαννίδου, την οποία την πληρώνει ο ελληνικός λαός για να μαθαίνει τα παιδιά των Ελλήνων γράμματα, εκεί μέσα παρότρινε τους φοιτητές και τους επιβράβευε ακούγοντας να λένε το σύνθημα «Ελλάδα, Τουρκία, Μακεδονία, ο εχθρός είναι οι τράπεζες και τα υπουργεία». Το ξαναλέω, «Ελλάδα, Τουρκία, Μακεδονία, ο εχθρός είναι οι τράπεζες και τα υπουργεία». Το Υπουργείο φυσικά εννοεί και το παιδείας που την πληρώνει. Και εμείς, είναι δυνατόν να ακούγονται τέτοια συνθήματα και δεν την τσιμπάει ο εισαγγελέας, δεν την τσιμπάει η υπουργός παιδείας? Και στη Φλόρινα τα άτομα που είναι σε αυτές τις εκδηλώσεις αυτής της ιδεολογίας είναι. Έχουν δηλαδή και φιλοτουρκικές τάσεις. Οι περισσότεροι βέβαια δηλώνουν Μακεδόνες, εθνικά Μακεδόνες, και άθρησκοι οι περισσότεροι. Βέβαια, μετά από αυτή την εκδήλωση εκεί πέρα, ήταν και η Πέτη Πέρκα εκεί, η οποία μάλλον θα πάει στο Τσίπρα, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, μετά και γιατί λέει αριστερά πολλοί θα πάνε στο Τσίπρα. Άλλο και αυτό.
0: Ναι, μετά πήγανε στη Μελίτη και στήσαν εκεί πάλι κάτι ομιλίες, κάτι χορούς, εκεί όλοι οι ομιλητές, το ουράνιο τόξο. Ουράνιο τόξο τα λέμε, εννοούμε αυτούς οι οποίοι αυτοπροσδιορίζονται ως Μακεδόνες. Έτσι, για να καταλάβει ο κόσμος. Το καλό είναι ότι ο κόσμος, ναι μεν πάει στα πανηγύρια, τραγουδάει, αλλά οι περισσότεροι λένε ότι εμείς εθνικά είμαστε Έλληνες. Αυτό είναι το καλό, γιατί αυτοί σκοπεύουν στην νεολαία. Και αυτό που φοβάμαι τώρα με τον Τσίπρα, αν άνοιξε όλες αυτές τις διαδικασίες, εάν και τυχόν βρεθεί στην κυβέρνηση, θα αρχίσει πάλι προγράμματα και χρηματοδοτήσεις και θα προσπαθήσουν όλη αυτή την νεολαία που πηγαίνει στα πανηγύρια, θα προσπαθήσουν να τους θανατήσουν και να τους στρέψει κατά της Ελλάδος, κατά της χώρας. Αυτό θα προσπαθήσει να κάνει. Γι' αυτό σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να βρεθεί σε κανένα υπουργείο, με καμία εξουσία. Και για μένα, ένας άνθρωπος ο οποίος μας είπε τόσα ψέματα, θα έπρεπε η ανεξάρτητη δικαστική αρχή να τον έχει πάρει και να τον έχει χώσει μέσα. Ή τουλάχιστον να του έχει στερήσει τα πολιτικά του δικαιώματα.
1: Πάρα πολλοί άνθρωποι ψηφίσαν υπέρ αυτής της συμφωνίας. Πάρα πολλοί άνθρωποι είναι συνένοχοι για την προδοσία της Μακεδονίας. Και πρέπει να πούμε ότι και οι επόμενες κυβερνήσεις και του Μητσοτάκη δεν κάνανε κάτι γι' αυτό. Αποδέχθηκαν όλα αυτά που συμβαίνουν. Δεν βάλανε εμπόδια, ούτε κινήσανε νομικά κάποιες διαδικασίες για να τελειώνουμε με όλους αυτούς που παραβιάζουν αυτή τη συμφωνία. Άρα υπάρχει αυτό που είπατε πριν, κάποιο σχέδιο το οποίο σταδιακά ολοκληρώνεται και φυσικά όλο αυτό για τα συμφέροντα κάποιων. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνετε κι εσείς, όπως καταλαβαίνουν και οι ακροατές και όσοι μας ακούνε, η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε προτεκτοράτο. Είναι καταχρεωμένη εξαιτίας συγκεκριμένων κομμάτων και θεωρώ ότι μελλοντικά, κύριε Τσιρανίδη, δεν θα μείνει τίποτα όρθιο.
0: Είναι πολύ σωστή επισήμανση. Βλέπετε, μια και το αναφέραμε, το κάρβουνο. Έχουν ξυλώσει ολόκληρο χωριό εκεί στην Αχλάδα. Το παίρνει ο Μυτιλινέος το κάρβουνο. Το πηγαίνει παραδίπλα στο εργοστάσιο του Σκοπιανό και καίγοντας παράγει ρεύμα και το πουλάνε στην Ελλάδα ακριβά. Βέβαια εκεί στην Αχλάδα το χωριό το έχουν κάνει, το έχουν ρημάξει και δεν τους αποζημιώνουν κιόλας. Δεν τους αποζημιώνουν. Έχουν φτάσει τα σκαψίματα, σε μερικά σπίτια είναι και στα 20 μέτρα.
1: Δεν τους ενδιαφέρει μωρέ. Και εδώ στο Ρεόκαστρο τώρα τρία λατομεία ενεργοποίησαν. Καταστρέφουν όλο το βουνό. Μπροστά σε αυτά που θέλουν να κάνουν για να βγάλουν λεφτά, θα τα καταστρέψουν όλα. Και καλός ή κακός, τον Αύγουστο τελειώνει το Ταμείο Ανάκαμψης. Τι θα γίνει μετά, κύριε Τσιράνιδη?
0: Μετά έρχεται ο λογαριασμός, κύριε Σερέτη. Αυτά τα λεφτά τα πήραμε. Νομίζω σύνολο είναι περίπου στα 62 δισεκατομμύρια. Θα πρέπει να επιστραφούν και αυτά θα τα επιστρέψουν τα παιδιά μας. Με τόκους παράλογους.
1: Ή δίνοντας την περιουσία τους.
0: Ακριβώς. Σε λίγο έτσι όπως πάει δεν θα μας μείνει τίποτα. Αφού ό,τι περιουσία έχουμε μας τη φορολογούν.
1: Τώρα έρχεται κι άλλο χαράτσι, κι άλλο έμφυα.
0: Είχε πει ο Κοσμάς ο εντολός ότι θα φορολογήσουν τις πόρτες και τα παράθυρα και τα πάντα. Να του βγαίνουν οι προφητείες. Αν και κάποιοι δεν πιστεύουν. Ναι, αλλά τα είχε πει ο Κοσμάς ο εντολός πριν πόσα χρόνια.
1: Άμα δεν πιστεύουν, θα πιστέψουν μία και καλή, κύριε Τσιράνιδη. Και όλα αυτά που λέμε δεν τα πιστεύουν και μετά όταν επιβεβαιωνόμαστε κάνουν τις παλαβές και λένε δεν το ακούγαμε, δεν το ξέραμε. Είναι δύσκολο. Ενώ είναι ευκολόπιστοι σε άλλα πράγματα, πιστεύουν πάρα πολύ εύκολα τον κάθε ψεύτη, δεν πιστεύουν αυτούς που πρέπει, που τους λένε τις αλήθειες.
0: Ναι, αυτό είναι το πρόβλημα του Έλληνα, δυστυχώς. Ξέρετε, υπάρχει ένα προϊόν στα Σκόπια, το οποίο είναι καφές. Και ξέρετε τι ονομασία έχει? Πέλα.
1: Πέλα.
0: Πέλα.
1: Πέλα.
0: Βεβαίως.
1: Σαν τον ομό Πέλας.
0: Όταν ήμουν νομαρχιακός σύμβουλος εδώ στην Πέλα το 10, είχα έρθει στη Θεσσαλονίκη και είδα μια σκοπιανή νταλίκα η οποία είχε διαφήμιση ένα σκοπιανό καφέ Πέλα. Κάθισα, το τράβηξα μια φωτογραφία. Μετά πήγα στα Σκόπια, βρήκα και τον καφέ. Θα σας στείλω ένα καφέ να τον δείτε.
1: Να μου λείπει, δεν θέλω.
0: Λοιπόν, και το έφερα θέμα στο Νομαρχιακό Συμβούλιο τότε και θυμάμαι και ο Άθιμος, είχα δώσει και στον Άθιμο καφέδες και ο Άθιμος τα είχε κάνει παρουσίαση και ο Βελόπουλος το είχε κάνει ερωτήσεις, αλλά μέχρι και σήμερα αυτός ο καφές κυκλοφορεί κανονικά. Αυτό όσον αφορά τα λυτρωτικά κομμάτια.
1: Η αλήθεια είναι ότι λίγοι άνθρωποι έχουν τρέξει για αυτό το πράγμα, για να μην μπορέσει να περάσει αυτή η προδοσία και ο ελληνικός λαός δεν θα το αναγνωρίσει ποτέ, κύριε Τσιρανίδη, να ξέρετε, επειδή ξέρω ότι είστε άνθρωπος που αγωνίζετε και γενικά έχετε δίπλα σας και άλλους ανθρώπους οι οποίοι δίνουν μάχη για να μην περάσει ολοκληρωτικά αυτή η συνήθεια, το ότι αυτοί είναι οι Μακεδόνες, οι Σλάβοι. Θεωρώ ότι οι Έλληνες δεν το εκτιμάνε και δεν θα το εκτιμήσουν ποτέ και αυτό είναι έτσι πραγματικά πάρα πολύ λυπηρό. Πάρα πολύ λυπηρό.
0: Γι' αυτό και εμείς λέμε ότι είμαστε ακρίτες, Μακεδόνες, αγρότες, καλλιεργούμε εδώ τη γη και αν χρειαστεί να φυλάξουμε τα σύνορα και ξέρουμε ότι σε μια περίπτωση που θα πάει να δημιουργηθεί ένα κρατήδιο εδώ με τη λέξη Μακεδονία, εμείς θα είμαστε οι άμεσοι εμπλεκόμενοι.
1: Έτσι, πρώτη γραμμή μαζί σας.
0: Έτσι πρέπει να αντισταθούμε και ευχαριστούμε το Radio Focus που πάντα μας δίνει βήμα και ενημερώνουμε τον κόσμο.
1: Βαρντάσκα λέγεται κανονικά, Βαρντάσκα Μπανόβινα, που είναι μια επαρχία της Γιουγκοσλαβίας, δεν έχει καμία σχέση με τη Μακεδονία. Κανονικά θα έπρεπε να το αναφέρουμε αυτό καθημερινά, Βαρντάσκα ήταν το όνομα.
0: Ναι, είχαν βγάλει και γραμματόσημα και πάρα πολλά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τσιρανίδη.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Καλό μεσημέρι με υγεία και ευλογία να έχετε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, ακούσατε τον κύριο Χρήστο Τσιρανίδη. Για άλλη μια φορά ξεκαθάρισε το τοπίο. Το ποιοι είναι οι προληπτικοί προδότες και ποιοι είναι οι πραγματικοί αγωνιστές. Ποιοι είναι οι άνθρωποι που λένε την αλήθεια και ποιοι σας πετάνε και σας πνίγουν μέσα στο ψέμα. Ο Τσίπρας θα μας πει ότι είναι πατριώτης. Τι άλλο θα ακούσουμε, ρε παιδιά. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Αιτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε, άναψα κερί στην εκκλησιά. Δώσε!
2: Στην εκκλησιά. Άναψα κερί στην εκκλησιά. Που αύριο καμπρός θα σε ντυμένο.
1: Έλα γλετζέδες! Για κάνα πανηγύρι είστε! Δεν ασχολείστε με αυτά που έχουν ουσία. Δεν θέλετε να αγωνιστείτε. Και το καλοκαίρι αν έρθουν εκλογές, θάλασσα θα πάτε, σας ξέρω. Βαριέστε να σηκωθείτε από τον καναπέ. Ρίζες βγάλατε, βρε. Τι θα αφήσετε πίσω.

0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Στον αθλητικό εισαγγελέα διαβιβάστηκε το μεσημέρι της Τετάρτης ειδικογραφία για το επεισόδιο μεταξύ του Βαγγέλη Μαρινάκη και του Γρηγόρη Δημητριάδη την Κυριακή λίγο πριν από την έναρξη του τελικού της Ευρωλίγκας στον ΟΑΚΑ. Η υποδιευθύνση αντιμετώπισης βίας στους αθλητικούς χώρους έχει εξετάσει τα βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας καθώς και τα αίρεση τεχνικά βίντεο που εμφανίστηκαν σε social media και ιστοσελίδες. Στη συνέχεια συνέταξε έκθεση ανάλυσης στην οποία περιγράφει όσα αποτυπώθηκαν σε αυτά χωρίς όμως να χαρακτηρίζει τις πράξεις που έχουν καταγραφεί. Κατά τις πληροφορίες στην εν λόγω έκθεση, εκτός από την εμπλοκή των δύο ανδρών, ο αθλητικός εισαγγελέας θα επεξεργαστεί την έκθεση και θα χαρακτηρίσει τις πράξεις που καταγράφονται εξετάζοντας όσα αντικείμενα πιθανή παρέμβαση νομοθεσίας αλλά και πρόκληση σωματικών βλαβών. Ένα πιθανό σενάριο είναι να επιστρέψει τη δικογραφία στην ελληνική αστυνομία διατάσσοντας προκατακτική εξέταση για τα συγκεκριμένα αδικήματα. Εκτός δικαστικής αίθουσας αποπέμφθηκε με εντολή της Προέδρου του Δικαστηρίου ο Νίκος Πλακιάς κατά την έκτη δικάσιμο για το έγκλημα των Τεμπών. Η δικαίη οργή του τραγικού πατέρα ξεχύλισε όταν η υπεράσπιση της πρώην Προέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων άρχισε να διαβάζει προκλητικά το βιογραφικό της. «Μας έφεραν τα παιδιά μας σε φέρετρα», φώναξε κατά χειροκροτούμενος από το ακροατήριο ο Πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων, το Τεμπών, ο οποίος κατήγγειλε μάλιστα την απουσία των 30 από τους 36 κατηγορούμενους. Στον Εισαγγελέα Αθηνών κατέθεσε ο Γκώδη Φάκελο, η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας. Από αυτό τα στοιχεία αποκαλύπτουν ένα βρώμικο κύκλωμα που πουλάει μαϊμού μεταπτυχιακά από πανεπιστήμια και εξπρές πιστοποιήσεις αγγλικών με ταρίφα η οποία κυμαίνεται από 2.300 έως 2.500 ευρώ για την αγορά μορίων στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ. Η βιομηχανία του μαύρου χρήματος οριάζει καθώς στην Ελλάδα λειτουργούν πλέον 47 φορείς πιστοποίησης αγγλικών έναντι 2 ή 3 στην υπόλοιπη Ευρώπη. Εκατοντάδες εταιρείες διαφημίζουν μάλιστα ανενόχλητες στο διαδίκτυο την αγοροπολισία διδακτορικών διατριβών και φοιτητικών εργασιών με κόστος που ξεκινά μόλις από τα 100 ευρώ. Παρά τα αδιάσυστα στοιχεία για 6 συγκεκριμένα εκπαιδευτήρια και τις επίσημες προειδοποιήσεις από τις αρχές του 2026, το Υπουργείο Παιδείας και η κυβέρνηση Μητσοτάκη τηρούν συγγύη χθείως. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας γνωρίζει τα πάντα σχετικά με το ουκρανικό θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Ο Υφυπουργός Άμυνας Θανάσης Δαβάκης δήλωσε στην Βουλή πως το Υπουργείο έχει τις απαντήσεις για τα εκρηκτικά και τη διαδρομή του, αλλά αρνείται να ενημερώσει την ολομέλεια της Βουλής και παραπέμπει το θέμα σε κλειστή συνεδρίαση. Αξιωματούχος των φρουρών της Επανάστασης δήλωσε σήμερα ότι θεωρεί απίθανη μια νέα πολεμική σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, προειδοποιώντας ωστόσο ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη να απαντήσει σε οποιαδήποτε επίθεση. Η πιθανότητα πολέμου είναι χαμηλή λόγω της αδυναμίας του εχθρού. Οι ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται σε επιφυλακή με γεμάτες γεμιστήρες, δήλωσε ο Μοχαμάντ Αρμπαρτζαντέχ, αναπληρωτής πολιτικός επικεφαλής του ναυτικού των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης. Ο καιρός στην Αττική παραμένει κυρίως αίθριος, ενώ η θερμοκρασία βρίσκεται στους 30 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: φωτιά. Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
1: Τι έχω να πω για αυτούς. Καταρχήν τους λυπάμαι. Τους λυπάμαι που ξεχνάνε ότι είμαστε περαστικοί από αυτόν τον κόσμο. Τα πολλά λεφτά κάνουν κακό. Σε προβληματίζουν, δεν ξέρεις να τα κάνεις, φοβάσαι τις τράπεζες, τους κλέφτες, την υποτίμηση της δραχμής και ένα σωρό άλλα. Εγώ είμαι της φιλοσοφίας του τα πολλά και τα καθόλου βλάπτουν. Όταν κανείς έχει βρει κάποια ποσά έτσι για να περνάει τη ζωή
2: του. Τη μέση οδό.
1: Ακριβώς.
2: Ούτε πολλά ούτε καθόλου.
1: Τα πολλά είναι περιτά και για να τα βγάλεις χρειάζεται κόπος και αν έχεις μεγαλώσει και λίγο και αν έχει περάσει και λίγο η μπογιά σου είναι πάρα πολύ δύσκολο να μαζεύεις λεφτά. Δυστυχώς είναι άρρωστοι αυτοί οι άνθρωποι που σε περασμένης ηλικίας ας πούμε αυτά κάθονται και ασχολούνται ακόμα με το κέρδος.
3: Ακόμα και ο Χριστός άλλα επί στους ανθρώπους και άλλα κάνουν αυτοί. Άμα σου έχει διορίσει το παιδί σου, την ύφη σου, τον γαμπρό σου, τον πεθερό σου, την πεθερά σου, την κουνιάδα σου σε κάποια θέση, ποτέ λέγεται, δεν λέγεται, αυτές τις κρατικές υπηρεσίες που ξέρουμε, δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς, θα ψηφίσεις, είτε Νέα Δημοκρατία είναι, είτε Πασόκ είναι. Εγώ δεν είμαι τίποτα, ντρέπομαι, γιατί η πολιτική μας μόνο πολιτική δεν είναι. Οι καιροσκόποι την έχουν στημένη πώς θα βγάλουν στο μάτι του αρνού να πάρει 5 ψήφους παραπάνω για να βγει, μην χάσουμε τις καρέκλες μας και τα αυτά μας.
4: Τότε η δημοκρατία στην Ελλάδα δηλαδή.
3: Ποια δημοκρατία?
4: Δεν υπάρχει.
3: Ποια δημοκρατία? Ποια δημοκρατία? Ποια δημοκρατία? Από πού και ως πού η δημοκρατία είναι ντροπή. Η λέξη δημοκρατία δεν ταιριάζει σε αυτόν τον τόπο. Μας έχουν φάμιλους με τους τσιγκάνους, τους Έλληνες. Έτσι μας βλέπουν οι πολιτικοί μας. Πότε θα σκύψουν οι κυβερνήσεις να δούνε τα προβλήματα των πολιτών? Πότε?
4: Δεν έχει ο λαός ευθύνες του. Να μην τα ρίχνουμε όλα.
3: Όχι.
4: Στους πολιτικούς.
3: Εγώ δεν ρίχνω καμία ευθύνη. Ο λαός είναι το κοπάδι με τα πρόβατα. Οι τσοπάνιδες φταίνε. Το πρόβατο έχει τάση να πάει στο ξένο χωράφι να φάει από το σιτάρι του διπλανού. Εάν ο τσοπάνος δεν το διώξει, το πρόβατο τι καταλαβαίνει? Έτσι είναι οι λαοί, δυστυχώς. Αν όχι όλοι οι λαοί, τουλάχιστον ο ελληνικός λαός τον άφησαν έτσι να μην μάθει τίποτα, να μην ξέρει τίποτα, να μην ξέρει να ξεχωρίσει το καλό από το κακό.
4: Θα ψηφίσετε, κύριε Κατζατζίδη? Δεν ρωτάω τι θα ψηφίσετε, ρωτάω αν θα ψηφίσετε.
3: Θα ψηφίσω αυτή τη φορά, θα ψηφίσω. Θα ψηφίσω άνθρωπο, όχι κόμμα.
4: Πολύ φοβάμαι ότι με αυτά που είπατε δυσαρεστήσατε πολλούς.
3: Δεν πειράζει.
4: Και σίγουρα δεν κάνετε για πολιτικό.
3: Δεν πειράζει, μα αυτός είναι και ο λόγος που δεν με πάει κανένας. Δεν είμαι ούτε Πασόκας, ούτε Νεοδημοκράτης, ούτε Κουκουές, ούτε Δίκης, ούτε Μίκης, τίποτα. Είμαι άνθρωπος του δικαίου και της αλήθειας. Αυτός είμαι. Αυτός είναι στέλνος, γι' αυτό και με αγαπάει το Πανελλήνιο, ανεξαρτήτου πολιτικής τοποθετήσεως.
1: Δεν ξέρω πώς να το πω. Να βρούνε δύναμη να παλέψουν για τα συμφέροντά τους, για τα παιδιά τους, για τα σπίτια τους, για το πιάτο, το φαγητό. Να παλέψουν, να πάψουν, να φυπνιστούν. Τους έχουν ποτίσει αφιόνια κάποιοι κύριοι. Να χτυπήσουν μπουνιές στα τραπέζια να ζητήσουν το δίκιο τους.
5: Τι λέει ο Στέλιος Κασατζίδης στον απλό Έλληνα που τον ακούει αυτή τη στιγμή που μιλάμε, που κοιτάει τηλεόραση? Τι λέει ο Στέλιος Κασατζίδης?
1: Τι να του πω.
5: Στα 67 του.
1: Να βγει να χτυπήσει την μπουνιά του όπου μπορεί, όπου νομίζει. Να ζητήσει το δίκιο του. Και να γίνει μια κυβέρνηση. Κυβέρνηση με ό,τι πιο τίμιο έχει. Γιατί υπάρχουν και καλοί πολιτικοί που δυστυχώς τους τρώει για αυτούς η μαρμάγκα. Να βρεθούν 10 άνθρωποι να πούνε να τη σώσουμε αυτή την πατρίδα, γιατί είναι κρίμα. Είμαστε η ωραιότερη χώρα του κόσμου. Και δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Δυστυχώς τίποτα όρθιο. Νησάφι πια για το Θεό. Κάποιος να βρεθεί να ενδιαφερθεί γι' αυτό. Γι' αυτό το λαό που τον ψηφίζει. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ.
6: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101.7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης. Τα χαιρετίσματά μας σε σκυλιά, σε γατιά, σε ακροατές, σε όσους ακούνε. Στέλνει ο άλλος, σε ακούμε με το σκύλο μου. Η άλλη η κυρία μου στέλνει, σε ακούμε με τη γάτα μου. Ρε, ακούνε τα ζώα να πούμε και νομίζουν ότι είναι κανένας γαλαρός. Γαρίζει κανένας γαλαρός, λένε. Καλησπέρα, Δημήτρη.
2: Καλησπέρα, Γρηγόρη μου.
6: Τι κάνετε?
2: Εγώ εδώ ήρεμα, εσύ εκεί πάνω τι κάνεις?
6: Τι να κάνω εδώ πέρα, εγώ εδώ πέρα προσπαθώ να καταλάβω πώς σκέφτεται ο νεοέλληνας και δεν μπορώ.
2: Ο νεοέλληνας σκέφτεται όπως τον έχουν μάθει να σκέφτεται. Γιατί αυτό, η σκέψη του νεοέλληνα είναι προγραμματισμένη. Το προγραμματίζουν να σκέφτεται έτσι.
6: Εντάξει, και είπαμε να σκέφτεται και να το ρυθμίζουν, αλλά δεν γίνεται τώρα να μου λένε ότι ο Τσίπρας θα σώσει την Ελλάδα. Εντάξει, είπαμε ρε παιδιά, σας έχουν ρυθμίσει, σας έχουν φτιάξει τον τρόπο σκέψης σας με συγκεκριμένο τρόπο, έχετε φάει την προπαγάνδα, έχετε φάει την πλήση κεφάλου. Δεν μπορεί ένας Έλληνας να λέει ότι θα σώσει την Ελλάδα ο Τσίπρας, Δημήτρη.
2: Μα ο Τσίπρας την κατέστρεψε. Ο καταστροφέας θα τη σώσει.
6: Και ο Μητσοτάκης την κατέστρεψε και λένε θα τη σώσει. Και το Πασόκ την κατέστρεψε και λένε θα το σώσει. Δεν βγάζει άκρη με αυτούς όλους. Και ο Σαμαράς την κατέστρεψε και λένε θα τη σώσει. Τι διηγίνεται με όλους τους εθνοσωτήρες?
2: Όλοι έχουν την ίδια κασέτα. Γιατί όλοι ελέγχονται από το ίδιο κέντρο εξουσίας. Και αυτό το κέντρο βάζει την ίδια κασέτα στο στόμα όλων. Απλώς αλλάζουν οι τίτλοι του κόμματός του. Αλλά όλοι, του Τσίπρα, του Σαμαρά. Ο στόχος είναι ο ίδιος, η αφέμαξη της Ελλάδας. Και δυστυχώς, Γρηγόρη, μας κρύβουν πράγματα. Υπάρχει μια έκθεση στην Αμερική που την έχει δημοσιεύσει ο Μάρκ Σρίοκ, που είναι ένας από τους μεγάλους αναλυτές, και στα ελληνικά την έχει μεταφράσει ο Στέλιος Χρυσοστομίδης. Εμείς την έχουμε την έκθεση αυτή και θα την πούμε σήμερα. Έτσι, έχουν δημοσιευτεί ορισμένα αποσπάσματα από την έκθεση, αλλά ολόκληρη την έκθεση την έχουμε εμείς αυτή η εκπομπή, και αυτή η εκπομπή θα είναι που θα πούμε τι λέει ο Στρίοκ. Ο Στρίοκ λέει σε 8 εβδομάδες, έχουμε 8 εβδομάδες για να αδειάσουν τα ράφια, 60 μέρες για την πείνα που έρχεται, και λέει ετοιμαστείτε για την επερχόμενη επισιτιστική κρίση, και το βασίζει σε τεκμήρια αυτό. Έτσι. Πάμε να δούμε τι λέει ο Μάρκ Στρίοκ, ο οποίος κανένας δεν τον έχει αναφέρει στην Ελλάδα, και την έκθεσή του που λέει μέχρι τον Ιούλιο θα έχουν τελειώσει τα τρόφιμα από τα ράφια των σούπερ μάρκετ στην Ευρώπη, θα έχουν τελειώσει το πετρέλαιο, τα αποθέματα πετρελαίου των Ηνωμένων Πολιτειών, και δεν θα έχουμε τίποτα, γιατί δεν θα έχουμε πετρέλαιο να μεταφέρουμε τα προϊόντα από τον τόπο παραγωγής στον τόπο της κατανάλωσης, γιατί όλα αυτά μεταφέρονται με ντίζελ, λειτουργούν όλα με ντίζελ, τα φορτηγά πλοία, τα φορτηγά στο δρόμο, τα αεροπλάνα. Ήδη μην ξεχνάς ότι δύο εταιρείες έχουν κόψει τις πτήσεις του από το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης. Έτσι, η μία μετέφερε η Ryanair και μία Expandex. Η δεύτερη εταιρεία μετέφερε αποκλειστικά προϊόντα. Η πρώτη μετέφερε, ήταν η πιο ευθυνή εταιρεία στην Ελλάδα και μετέφερε πληθυσμό. Και οι δύο έχουν κόψει τις πτήσεις του από το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης, όχι τυχαία. Και στην Αμερική έχουν κοπεί πτήσεις. Γιατί δεν υπάρχει καύσιμο. Και εδώ δεν μας λένε τίποτα. Πάμε να δούμε όμως την έκθεση του Στρίοκ, έτσι, ο οποίος τι λέει. Του βασίζει την έκθεσή του σε δεδομένα και σε τεκμήρια. Αυτός είχε διασταυρώσει πηγές των πληροφοριών ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών, του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, του Bloomberg, της Goldman Sachs, της JP Morgan, του Fortune, του Associated Press, του Reuters, του PSB, του CNN και των Ηνωμένων Εθνών. Από εκεί έχει πάρει τις πηγές του και μας λέει ότι έρχεται μια τεράστια επισιτιστική κρίση, και ξεκινάει με αυτό. Αν με ακούτε, η ζωή σας εξαρτάται από αυτά που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο. Δεν το λέω με δραματικότητα, δεν το υπερβάλλω. Σας λέω ότι τα στοιχεία λένε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ξεμείνουν από χρησιμοποιήσιμο πετρέλαιο, από χρησιμοποιήσιμο πετρέλαιο μέχρι τις 4 Ιουλίου του 2006. Και η Ευρώπη θα ξεμείνει αυτό το μήνα. Το σύστημα τροφίμων που σας στρέφει λειτουργεί με ντίζελ. Το ντίζελ θα ξεμείνει πρώτο. Αυτό πρέπει να το κατανοήσουμε. Το τελευταίο δεξαμενόπλιο που έφυγε από τα στερά του Ορμούς ήταν ένα δεξαμενόπλιο με σημαία Hong Kong με την ονομασία New Corolla. Έδεσε στο Long Beach της Καλιφόρνιας. Μετέφερε 2 εκατομμύρια βαρέλια Ιρακινού αργού πετρελαίου που φορτώθηκαν στο λιμάνι της Βασόρας στις 24 Φεβρουαρίου. 4 μέρες πριν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ξεκινήσουν την επιχείρηση εναντίον του Ιράν και κλείσουν ουσιαστικά τα στενά του Ορμούς. Αυτό το δεξαμενόπλιο ήταν το τελευταίο φορτίο πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή που έφτασε στις Αμερικάνικες ακτές. Έφτασε, ξεφόρτωσε και τώρα έχει εξαφανιστεί. Το απόθεμα που διατηρούσε τη ροή καυσίμων για 2 μήνες, τα δεξαμενόπλια που βρίσκονταν ήδη στη θάλασσα πριν όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, έχουν εξαντληθεί. Ο Μπράιαν Στοκ, διευθυντής του δηληστηρίου της Σεύρων, ένα από τα μεγαλύτερα δηληστήρια στη δυτική ακτή της Αμερικής, το χαρακτήρισε σημαντικό ερώσιμο που δεν έχω δει, τέτοιο στην 27χρονη καριέρα μου. Το δηληστήριό του λαμβάνει κανονικά το 20% του αργού πετρελαίου από τον Αραβικό κόλπο. Αυτή η προσφορά τώρα είναι μηδενική. Η Καλιφόρνια εισάγει περίπου το 60% του πετρελαίου της από τον κόλπο. Περίπου το 20% προέρχεται από τη Μέση Ανατολή. Το 20% αυτό εξαφανίστηκε. Για 2 μήνες ο κόσμος στηριζόταν στο πετρέλαιο που βρισκόταν ήδη στη θάλασσα. Αυτό το πλωτό απόθεμα κάλυπτε την πλήρη κλίμακα των όσων συνέβαιναν. Διατήρησε τις τιμές υψηλές αλλά σταθερές. Διατήρησε τη ροή καυσίμων. Έκανε τους ανθρώπους να πιστεύουν ότι αυτό ήταν μια ακόμη αύξηση της αντλίας, η αύξηση των τιμών. Αυτή η ψευδαίσθηση τέλειωσε 3 Μαΐου στο Long Beach. Δεν βρισκόμαστε πλέον σε κρίση τιμών. Εισερχόμαστε σε μια φυσική έλλειψη πετρελαίου ενέργειας και πετρελαίου και ενέργειας. Ένα σημείο όπου τα καύσιμα σταματούν να είναι διαθέσιμα σε οποιαδήποτε τιμή επειδή δεν έχουν απομείνει άλλα προς πώληση. Να δούμε τι συνέβη με το στενό του Ορμούς. Το στενό του Ορμούς είναι μια στενή πλωτή λουρίδα μεταξύ του Ιράν και του Ομάν. Πριν από τον πόλεμο, περίπου 120 εμπορικά πλοία το διέσχισαν καθημερινά, μετέφερε το 20% της παγκόσμιας ενέργειας. 20 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την ημέρα του παγκοσμίου εμπορίου πετρελαίου. Ήταν το σημαντικότερο ενεργειακό σημείο του πλανήτη. Στις 28 Φεβρουαρίου 2026 οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον του Ιράν που σκότωσαν τον ανώτατο ηγέτη Αγιατολά Χαλ Χαμεϊνί. Το Ιράν ανταπέδωσε κλείνοντας το στενό του Ορμούς. Μέχρι τις αρχές Μαρτίου μόνο 3 πετρελαιοφόρα διέλυσαν το στενό σε μια μόνο μέρα, ενώ 50 είχαν περάσει λίγες μέρες νωρίτερα. Το Ιράν ανέπτυξε νάρκες, κανονιοφόρους, πυράβλους καταπλοίων και επιθέσεις με επανδρομένα αεροσκάφη για να επιβάλλει το κλείσιμο των στενών του Ορμούς. Στις 4 Μαΐου το Ιράν κήρυξε επίσημα το στενό κλειστό και απείλησε να επιτεθεί σε οποιοδήποτε πλοίο επικυρούσε διέλευση. Δεκάδες καταγεγραμμένες επιθέσεις και περιστατικά αφορούσαν εμπορικά πλοία που έχουν καταγραφεί από την έναρξη της θαλάσσιας φάσης. Μέχρι την εβδομάδα που ήταν στις 3 Μαΐου, η ασφαλιστική Lloyd's List ανέφερε ότι μόνο 40 πλοία διέσχισαν το στενό σε ολόκληρη μια 7ήμερη περίοδο. Αυτό αντιστοιχεί σε 5 πλοία κάθε μέρα. Η προπολεμική κυκλοφορία ήταν 120 πλοία την ημέρα και τώρα περνάνε μόνο 5. Αυτό αντιστοιχεί στην κατάρρευση του 95% της εμπορικής ναυτιλίας μέσω του σημαντικότερου πετρελαϊκού διαδρόμου στη γη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν το δικό τους, ο Τραμπ που έλεγε ότι εγώ δεν θα κάνω πόλεμο, έκανε τους περισσότερους πολέμους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν το δικό τους ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών στις 13 Απριλίου. Στις 23 Απριλίου ο Τραμπ διέταξε το ναυτικό να καταστρέψει κάθε Ιρανικό σκάφος που τοποθετούσε νάρκες. Στις 3 Μαΐου ο Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βοηθούσαν την απελευθέρωση των ακινητοποιημένων πλοίων που είναι περίπου 900 και στη συνέχεια σταμάτησε την προσπάθεια. Το Ιράν προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες να μείνει έξω από το στενό του Ουρμούς. Το στενό έχει ουσιαστικά κλείσει για πάνω από 2 μήνες. Μέχρι τα τέλη Απριλίου ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός ανέφερε περίπου 20.000 ναυτικούς και 2.000 πλοία που είχαν εγκλωβιστεί στον Περσικό κόλπο. Οι ασφαλιστικές εταιρείες αρνούνται κάλυψη κινδύνου πολέμου για διελεύσεις από το Ορμούς και η Κοινή Επιτροπή Πολέμου του Λονδίνου έχει επεκτείνει τις καθορισμένες ζώνες υψηλού κινδύνου. Τα ασφάλιστρα του κινδύνου του πολέμου έχουν αυξηθεί 4 έως 6 φορές σε σχέση με τα προπολεμικά επίπεδα. Αυτό ανεβάζει κατακόρυφα την τιμή του πετρελαίου. Ο Τζεφ Κάρι, ανώτερος σύμβουλος του ομίλου Καρλάιλ, δήλωσε στην τηλεόραση του Bloomberg στις 6 Μαΐου ότι οι δεξαμενές αποθήκευση πετρελαίου στην Ευρώπη θα φτάσουν κάποια στιγμή στον πυθμένα το Μάιο. Και όταν λέμε να φτάσουν στον πυθμένα, τι εννοούμε? Το γεγονός ότι οι δεξαμενές έχουν σταμιλή στάθμη δεν σημαίνει ότι η στάθμη των προϊόντων τους είναι χαμηλή. Σημαίνει ότι το σύστημα σταματά να λειτουργεί. Οι δεξαμενές αποθήκευσης πετρελαίου απαιτούν ένα ελάχιστο όγκο υγρού για να διατηρούσαν την πίεση που επιτρέπει τη λειτουργία των αντλιών. Όταν τα επίπεδα πέσουν κάτω από αυτό το όριο, το υπόλοιπο πετρέλαιο καθίσταται μη προσβάσιμο στο σύστημα αγωγών. Δεν μπορεί να αντληθεί, δεν μπορεί να μετακινηθεί. Οι αντλίες παρουσιάζουν βλάβη. Κάτω από αυτό το επίπεδο, τα κάτω 5 έως 10% των μεγάλων δεξαμενών αποθήκευσης περιέχει ζήματα. Νερό, παραφίνη, τα οποία η βιομηχανία τα αποκαλεί βαριά. Αν προσπαθήσουμε να αντλήσουμε πετρέλαιο από αυτό το επίπεδο, θα φράξουν τα φίλτρα και θα αποτελέσουν ζημιά στον εξοπλισμό του δηληστηρίου. Αυτή η τελευταία ποσότητα δεν είναι αξιοποιήσιμη χωρίς εντατική επεξεργασία που διαρκεί εβδομάδες. Όπως λέει ο Κάρι, ο πυθμένας δεξαμονών περιγράφει στο ένα σημείο όπου η υποδομή αποτυχάνει. Οι αντλίες δεν μπορούν να τραβήξουν, οι αγωγοί δεν μπορούν να παραδώσουν, τα δηληστήρια δεν μπορούν να επεξεργαστούν. Δεν έχει καμιά σημασία ποια είναι η τιμή. Δεν έχει σημασία πόσα χρήματα έχετε. Το καύσιμο έχει εξαφανιστεί από το σύστημα. Η Ευρώπη φτάνει σε αυτό το σημείο το Μάιο του 2026. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα φτάσουν γύρω σε αυτό το σημείο γύρω στις 4 Ιουλίου του 2026. Αυτή δεν είναι μια πρόβλεψη για το επόμενο έτος, αλλά είναι μια πρόβλεψη για 8 εβδομάδες από την ημέρα που τα λέμε αυτά. Οι αριθμοί το αποδεικνύουν. Από τη εβδομάδα που έληξε η 1 Μαΐου, τα συνολικά αποθέματα πετρελαίου των Ηνωμένων Πολιτειών μειώθηκαν κατά 5,9 εκατομμύρια βαρέλια μόνο σε μια εβδομάδα. Τα αποθέματα αργού πετρελαίου μειώθηκαν κατά 2-3 εκατομμύρια βαρέλια. Τα καύσιμα απόσταξης, ντίζελ και καύσιμα για αεριοθούμενα μειώθηκαν κατά ένα για αεριοθούμενα, αυτό έχει χτυπήσει στις αεροπορικές εταιρείες, μειώθηκαν κατά 1,3 εκατομμύρια βαρέλια και τώρα βρίσκονται στο 11% κάτω από τον πενταετή μέσο όρο, στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2005. Τα αποθέματα βενζίνης των Ηνωμένων Πολιτειών μειώθηκαν κατά 2,5 εκατομμύρια βαρέλια. Αυτή ήταν η 11η συνεχόμενη εβδομάδα μείωση των αποθεμάτων βενζίνης. Όλα αυτά προέρχονται από την εβδομαδιαία έκθεση της AEI που εξετάζει τις εκθέσεις για τα πετρέλαια. Σε παγκόσμιο επίπεδο το καθαρό έλλειμμα της αγοράς ανέρχεται σε 5,1 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα και για το δεύτερο τρίμηνο του 2026 μόνο. Αλλά αυτό είναι μόνο το χάσμα μεταξύ παραγωγής και κατανάλωσης. Όταν συνυπολογιστεί η μείωση των στρατηγικών αποθεμάτων των πλωτών πλοίων αργού πετρελαίου και των εμπορικών αποθεμάτων παγκοσμίως, ο ακαθάριστος ρυθμός εξάντλησης φτάνει τα 10 έως 13 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Μια ανάλυση εκτιμά ότι πάνω από ένα δισεκατομμύριο βαρέλια αποθηκευμένου πετρελαίου έχουν εξαντληθεί από τα τέλη Φεβρουαρίου, Γρηγόρη. Ένα δισεκατομμύριο βαρέλια αποθηκευμένου πετρελαίου τα έχουμε εξαντλήσει. Για να θέσουμε το σωστό πλαίσιο ολόκληρο, το στρατηγικό απόθεμα του πετρελαίου των Ηνωμένων Πολιτειών περιέχει 413 εκατομμύρια βαρέλια. Περιείχε το 413 εκατομμύρια βαρέλια το Δεκέμβριο του 2025. Έχουμε αυτό το ισοδύναμο, αυτό το πετρέλαιο έχει ήδη εξαντληθεί. Το CPR που βρίσκεται στα 398 εκατομμύρια βαρέλια στα τέλη Απριλίου, σε μια εβδομάδα της 1ης Μαΐου, είχε πέσει κατά 7 εκατομμύρια βαρέλια. Οι ΗΠΑ έχουν ανακοινώσει την απελευθέρωση 172 εκατομμυρίων βαρελιών στο πλαίσιο μιας συντονισμένης προσπάθειας 32 εθνών, η οποία ανέρχεται συνολικά σε 400 εκατομμύρια βαρέλια. Μόνο τα 17,5 εκατομμύρια από αυτή, από τα 400 δηλαδή εκατομμύρια βαρέλια, έχουν απελευθερωθεί από τη ΣΥΠΑ. Η απελευθέρωση είναι δομημένη ως ανταλλαγή, όχι ως πώληση, που σημαίνει ότι κάθε βαρέλι που δίνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να επιστραφεί σαν απόθεμα το αργότερο με ένα ασφάλιστρο 18-22%. Δηλαδή το πετρέλαιο που μας δίνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει εμείς να τους το επιστρέψουμε με ένα επιτόκιο 18-22%. Δανειζόμαστε από το δικό μας απόθεμα έκτακτης ανάγκης με τόκο για να καλύψουμε ένα κενό που δεν μπορεί να καλυφθεί. Η Goldman Sachs αναφέρει ότι οι παγκόσμιες μετοχές βρίσκονται σε 101 ημέρες ζήτησης και προέβλεψε ότι θα μειωθούν σε 98 ημέρες μέχρι τα τέλη Μαΐου. Η HFI Research εκτίμησε ότι τα αμερικάνικα αποθέματα αργού πετρελαίου ενδέχεται να εξαντληθούν σε 2 εβδομάδες. Τα αμερικάνικα αποθέματα πετρελαίου συνολικά σε 8 εβδομάδες. Τα μόνα αποθέματα που απομένουν παγκοσμίως είναι οι αμερικάνικες εμπορικές μετοχές και τα στρατηγικά αποθέματα της Κίνας. Την εκτίμηση του Bloomberg λέει έχει οριμάσει τελεία και παύλα, θα χρειαστεί καιρός για να ξαναρχίσουν όλα αυτά από αυτά τα αποθέματα και να συνεχίσουν να καταναλώνονται. Ακόμα και αν ο πόλεμος τελείωνε σήμερα, οι ελλείψεις των τροφίμων θα ήταν αναπόφευκτες. Το ντίζελ τελειώνει και μετά σταματούν όλα. Δεν είναι ώρα να τα κάθισουμε στην ίδια κρίση. Το ντίζελ τελειώνει πρώτο. Και αυτό σταματάει το ντίζελ, και όταν σταματάει το ντίζελ σταματάει η Αμερική. Τα αποθέματα αποσταγμάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες ντίζελ μαζί με το καύσιμο για αεριοθούμενα είναι 11% κάτω από τον πενταετή μέσο όρο. Στο Μίτσιγκαν το ντίζελ έφτασε τα 6.000 αναγαλώνει. Την περιοχή των μεγάλων, τα 6 δολάρια αναγαλώνει. Την περιοχή των μεγάλων λιμνών είναι πάνω από 6 δολάρια αναγαλώνει. Στην Καλιφόρνια οι προβλέψεις κυμαίνονται κατά 9 δολάρια αναγαλώνει, που είναι μια τεράστια αύξηση στο πετρέλαιο. Το ντίζελ δεν είναι καύσιμο πολυτελείας. Το ντίζελ είναι η αιμοδοσία της αμερικάνικης οικονομίας. Το 70% όλων των γεωργικών και διατροφικών προϊόντων των ΗΠΑ μεταφέρονται με φορτηγά. Κάθε φορτηγό λειτουργεί με ντίζελ. Κάθε τρακτέρ σε κάθε χωράφι λειτουργεί με ντίζελ. Κάθε θεριζοαλωνιστική μηχανή λειτουργεί με ντίζελ. Κάθε ψυγιάκι που κρατάει τα τρόφιμα ακρία στον δρόμο προς το παντοπολείο λειτουργεί με ντίζελ. Κάθε φορτηγό τρένο που σύρει βαγόνια μεταφοράς σιτηρών λειτουργεί με ντίζελ. Όταν το ντίζελ γίνεται σπόνιο, τα φορτηγά σταματούν να κινούνται. Όταν τα φορτηγά σταματούν να κινούνται, τα τρόφιμα δεν παρελαμβάνονται από τα αγροκτήματα. Δεν παραδίδονται σε μονάδες επεξεργασίας. Δεν οδηγούνται στα σούπερ μάρκετ για διανομή. Δεν φτάνουν στα παντοπολία. Αυτό δεν είναι πληθωρισμός. Πληθωρισμός είναι όταν οι τιμές ανεβαίνουν. Αυτό συμβαίνει όταν τα ράφια αδειάζουν, επειδή δεν έχουμε τίποτα να βάλουμε πάνω. Δεν υπάρχει τίποτα να βάλουμε, επειδή δεν υπάρχει καύσιμο να μετακινεί τα τρόφιμα. Από το σημείο που καλλιεργούνται ως το σημείο που ζούμε εμείς. Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν σημάνει ήδη συναγερμό. Το UN News ανέφερε ότι η διαταραχή του ορμούς εγείρει φόβους για μια παγκόσμια επισιτιστική κρίση. Οι οικονομολόγοι του ΦΑΟ προειδοποίησαν ότι η κατάσταση θα μπορούσε να επιδεινωθεί περαιτέρω, ιδίως αν οι χώρες αρχίσουν να περιορίζουν τις εξαγωγές για την προστασία των εγχώριων προμηθειών. Ένα μοτίβο που παρακολουθείται σε κάθε επισιτιστική κρίση. Οι τιμές των λιπασμάτων ήδη αυξάνονται, επειδή η παραγωγή αζωτούχων λιπασμάτων εξαρτάται από το φυσικό αέριο και οι προμήθειες φυσικού αερίου μέσω του ορμούς έχουν μειωθεί. Οι τιμές αζωτούχων λιπασμάτων στην Καλιφόρνια έχει φτάσει τα 450 έως 570 δολάρια τον τόνο. Το CNN ανέφερε ότι η πετρελαϊκή κρίση μετατρέπεται σε μια κρίση των πάντων. Πλαστικά καπάκια, κυβότια, σακούλες, σνακ, δοχεία γίνονται όλο και πιο δύσκολο να προμεθεύονται. Παράγωγα πετρελαίου χρειάζονται για κόλλες σε υποδήματα και έπιπλα, βιομηχανικά και λιποντικά προϊόντα, διαλύτες σε χρώματα, καθαριστικά, μπύρα, νουλς, πατατάκια, παιχνίδια, καλλιντικά, προμήθειες αιμοκάθαρσης και προφυλακτικά. Όλα αυτά εξαρτώνται από το πετρέλαιο. Όλα αυτά η παραγωγή τους έχει διαταραχθεί αυτή τη στιγμή. Δεν πλησιάζουμε σε επισιτιστική κρίση. Εισεργόμαστε σε μια κρίση και θα μετατραπεί σε λοιμό αν αυτό συνεχιστεί τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, όπως δείχνουν τα στοιχεία. Η κατάρρευση της αεροπορίας έχει ήδη ξεκινήσει. Στις 2 Μαΐου του 2026 η Spirit Airlines σταμάτησε όλες τις δραστηριότητες της. Η ανακοίνωση έγινε στις 3 Μεσημβρίου στην Ανατολική Ακτή. 17.000 εργαζόμενοι έχασαν τις δουλειές τους. Ο δικηγόρος της αεροπορικής εταιρείας δήλωσε ότι δεν υπήρχε άλλη έξοδος. Η Spirit είχε απορροφήσει πάνω από 100 εκατομμύρια δολάρια σε κόστος καυσίμου από την 1η Μαρτίου. Η Spirit Airlines εξαφανίστηκε και δεν είναι η τελευταία αεροπορική εταιρεία που καταραίει. Είναι η πρώτη. Τα αποθέματα καυσίμων αεροσκαφών σε ευρωπαϊκό κόβο αναφοράς Άμστερνταμ, Ρότερνταμ, Αμβέρσα έχουν μειωθεί κατά 50% με την έναρξη του πολέμου στα τέλη Φεβρουαρίου. Ο Κλαούντιο Κατιμπέρτη, επικεφαλής οικονομολόγος της Rystad Energy, δήλωσε στο Fortune, στο περιοδικό Fortune, ότι η πτώση είναι μια ευθεία γραμμή και θα συνεχίσει έτσι για τουλάχιστον τις επόμενες εβδομάδες, ανεξάρτητα το τι θα κάνουμε. Η Goldman Sachs προβλέπει ότι τα ευρωπαϊκά αποθέματα καυσίμων για εμπορικά αεροσκάφη θα μειωθούν κάτω από το χρήσιμο όριο έλλειψης 23 ημερών του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας κάποια στιγμή τον Ιούνιο. Το Ηνωμένο Βασίλειο χαρακτηρίζεται ως το κράτος που κινδυνεύει περισσότερο από δελτίο καυσίμων αεροσκαφών και τα δελτία καυσίμων θα προεκταθούν σε όλη την Ευρώπη. Η Λουφτχάνσα έχει ακυρώσει 20.000 πτήσεις μέχρι τον Οκτώβριο. Η Air Asia X έχει αυξήσει τα ναύλα κατά 31% έως 40% και έχει μειώσει τη χωρητικότητά της κατά 10%. Η Air New Zealand έχει ακυρώσει 1.100 πτήσεις. Πάνω από 13.000 πτήσεις που είχαν προγραμματιστεί μόνο το Μάιο έχουν ακυρωθεί σε όλη την Ευρώπη. Σχεδόν 2 εκατομμύρια θέσεις έχουν αφαιρεθεί από τα δρομολόγια των αεραμεταφορέων παγκοσμίως. Η American Airlines εκτίμησε τα έξοδα καυσίμων για το 2006 σε 4 δισεκατομμύρια δολάρια υψηλότερα από ό,τι ήταν, πέρσι. Ο Γκαλιμπέρτη δήλωσε στο Fortune: «Εξακολουθούμε να υπνοβατούμε για αυτή την επερχόμενη καταστροφή και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα υπάρξει καταστροφή. Τα καύσιμα για τα οποία κανείς δεν μιλάει είναι αυτά που θα αναφέρουμε πιο κάτω. Η κρίση επεκτείνεται πολύ πέρα από ό,τι υπάρχει στο αυτοκίνητό σας ή στο φορτηγό σας. Στο στενό του ορμούς μετέφερε περίπου τα 20% του παγκοσμίου εμπορίου υγροποιημένου φυσικού αερίου. Το Κατάρ, ο μεγαλύτερος εξαγωγέας LNG στον κόσμο, έχει υποστεί ζημιές στο συγκρότημα επεξεργασίας Ras Laifan, η οποία έχει πλήξει το 17% της χωρητικότητάς του. Η Rystal Energy εκτιμά ότι η διαταραχή έχει αφαιρέσει από την αγορά 7% έως 11% της ετήσιας παγκόσμιας προφοράς NLG. Οι τιμές spot NLG στην Ασία έχουν αυξηθεί κατά 140%. Οι τιμές NLG στην Ασία, και σε λίγο θα έρθει και εδώ. Το υγραέριο, το καύσιμο που τροφοδοτεί την κατασκευή πλαστικών, την παραγωγή χημικών, τα συστήματα θέρμανσης και τις γεωργικές δραστηριότητες, έχει δει τις αποστολές να σταματούν καθώς οι εξαγωγές του κόλπου καταραίουν. Η Goldman

0: 90 δολάρια ένα βαρέλι. Τα πετροχημικά εργοστάσια σε όλη την Ασία κλείνουν επειδή δεν έχουν οικονομική δυνατότητα και δεν μπορούν να προμηθευτούν πρώτη ύλη. Οι περιοχές που θα πληγούν πρώτες θα είναι στην Αμερική, ανάλογα με τη γεωγραφία που καθορίζει την ευαδροτότητα των περιοχών. Η Καλιφόρνια λειτουργεί ως αυτό που οι αναλυτές αποκαλούν ενεργειακό νησί. Είναι αποκομμένη από το εγχώριο δίκτυο αγωγών και βασίζεται σχεδόν εξ ολοκλήρου στις εισαγωγές αργού πετρελαίου μέσω θαλάσσης. Τα δηληστήρια της Εύρων στο El Segundo, ένα από τα μεγαλύτερα στη δυτική ακτή, έχει αποκοπεί από τα άλλα μέρη εφοδιασμού, χωρίς εναλλακτική λύση για αγωγούς. Το φυσικό αέριο της Καλιφόρνιας κοστίζει πάνω από 6 δολάρια ένα γαλόνι και ανεβαίνει πολύ ψηλότερα. Οι νοτιοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τον αγωγό Colonial, τον κύριο αγωγό δηλισμένων προϊόντων που επεκτείνεται από την ακτή του κόλπου έως την ανατολική ακτή της Ηνωμένων Πολιτείων. Αυτός ο αγωγός παραγωγής παρουσιάζει μειωμένη απόδοση επειδή τα δηληστήρια της ακτής του κόλπου δίνουν προτεραιότητα στις εξαγωγές προς την Ευρώπη, όπου η έλλειψη του πετρελαίου είναι πιο έντονη. Η νοτιοανατολική περιοχή των Ηνωμένων Πολιτειών ενδέχεται να αντιμετωπίσει τοπικές ελλείψεις και ακόμη πριν ο εθνικός μέσος όρος φτάσει σε επίπεδα κρίσης. Η Ασία και ο Ειρηνικός κλείνονται πρώτης και σκληρότερα. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛ, Ουέλ Σουγάν, δήλωσε στους επενδυτές: «Η Νότιο Ασία ήταν η πρώτη που δέχτηκε το βάρος και αυτό μεταφέρθηκε το βάρος δηλαδή στην Νοτιοανατολική Ασία, στην Νοτιοανατολική Ασία, στη Βορειοανατολική Ασία και στη συνέχεια στην Ευρώπη, καθώς μπαίναμε στο Μάιο. Η Νότια Κορέα και η Ιαπωνία και η Κίνα μαζί αντιπροσωπεύουν το 70% του πετρελαίου που κανονικά ρέει από το Ορμούς». Δηλαδή Νότια Κορέα, η Ιαπωνία και η Κίνα εξαρτώνται απόλυτα από τον κόλπο του Ορμούς. Οι Φιλιππίνες άλλαξαν τη βδομάδα εργασίας σε εργασία 4 ημερών. Το Βιετνάμ προέτρεψε τους εργαζόμενους να μείνουν σπίτι. Η Ευρώπη αντιμετωπίζει άμεση εξέλιξη των αποθεμάτων αυτό το μήνα το Μάιο. Η μεγάλη εξάρτηση από το LNG του Κατάρ και το αργό πετρέλαιο της Σαουδικής Αραβίας μέσω του Ορμούς έχει οδηγήσει σε βιομηχανικές επιβαρύνσεις κατά 30%. Αυτό σημαίνει ότι όσα προϊόντα καταναλώνουμε θα ανέβουν τουλάχιστον 50%. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Total, Patrick Ryan, εκτίμησε ότι 10 έως 13 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα έχουν αντληθεί από τα παγκόσμια αποθέματα από την άνευση της κρίσης και περίπου 500 εκατομμύρια βαρέλια έχουν καταναλωθεί μέχρι στιγμής. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Equinor έχει δηλώσει ότι θα χρειαστούν 6 ή περισσότεροι μήνες για να ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Η τιμή που βλέπουμε εμείς δεν είναι ψέμα. Είναι η τιμή της κρίσης της αγοράς πετρελαίου. Υπάρχει κάτι που συμβαίνει στις αγορές πετρελαίου. Αυτή τη στιγμή περισσότεροι Αμερικάνοι δεν θα ακούσουν ποτέ και μπορεί να είναι το πιο σημαντικό σημάδι της κρίσης. Δεν θα το ακούσουν ποτέ. Και αυτό θα είναι το πιο σημαντικό σημάδι της κρίσης. Υπάρχουν δύο τιμές στο πετρέλαιο. Η τιμή σε χαρτί είναι αυτή που βλέπετε στις ειδήσεις, δηλαδή τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης που διαπραγματεύονται στα χρηματιστήρια. Δηλαδή οι τιμές που βλέπουμε εμείς στην Ελλάδα είναι τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, δηλαδή με τιμές Οκτώβρη, Νοέμβρη. Αυτές τις τιμές μας δείχνουν σαν σημερινή τιμή. Υπάρχει επίσης και η φυσική τιμή, αυτή που η τιμή η οποία πολλούνται τα πραγματικά βαρέλια πετρελαίου όταν η πραγματική αγοραστές πληρώνουν πραγματικό χρήμα. Δηλαδή μας δείχνουν τις προθεσμιακές τιμές πετρελαίου αντί για τις καθημερινές τιμές πετρελαίου στην Ελλάδα. Αυτό είναι μια απάτη. Έτσι. Και μας λένε ότι αυτές οι τιμές είναι οι σημερινές τιμές. Σε μια κανονική αγορά οι δύο τιμές ακολουθούν στενή σχέση. Αυτή τη στιγμή δεν συμβαίνει αυτό. Η διαφορά μεταξύ τους κυμαίνεται από 20 έως 60 δολάρια αναβαρέλι. Δηλαδή εμείς μας δίνουν τιμές 20 έως 60 δολάρια μεγαλύτερες από ό,τι είναι η σημερινή τιμή. Γιατί είναι οι προθεσμιακές τιμές αγοράς πετρελαίου. Στις 8 Μαΐου τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου διαμορφώθηκαν στο 101 δολάρια αναβαρέλι. Αυτός ο αριθμός που αναφέρουν τα πρωτοσέλιδα το έφτασε τα 144 δολάρια αναβαρέλι, η ψηλότερη καταγεγραμμένη τιμή από το 1987. Αυτό αντιπροσωπεύει μια διαφορά άνω των 40 δολαρίων σε ένα μόνο σημείο αναφοράς. Ο βετεράνος επενδυτής ενεργείας George Knob κατέγραψε την αποσύνδεση όταν το χαρτί έκλεισε στα 90 δολάρια και το φυσικό χρήμα διαπραγματεύτηκε στα 144 δολάρια την ίδια μέρα. Ένα από αυτά είναι λάθος. Δεν μπορεί σήμερα να διαπραγματευόμαστε 90 δολάρια και να βλέπουμε 144 δολάρια. Ένα από αυτά είναι λάθος. Πρόσθεσε βασιζόμενος σε 45 χρόνια εμπειρίας. Όταν το χαρτί φτάσει στο φυσικό χρήμα, η ανατιμολόγηση θα είναι βίαιη. Η τιμή που βλέπετε στις ειδήσεις είναι η τιμή της εφημερίδας. Η τιμή που πληρώνει στην πραγματικότητα ο κόσμος για το πετρέλαιο είναι πολύ υψηλότερη. Και όταν αυτοί οι δύο αριθμοί συγκλίνουν, κάθε τιμή θα πληρώνουμε τα πάντα στην ανώτερη τιμή. Το Reuters ανέφερε ότι το spot sellers τοποθετήθηκαν στοιχήματα 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε τιμές πετρελαίου εν ώψη σημαντικών διακυμάνσεων τον τιμό το Μάρτιο και το Απρίλιο, αποκομίζοντας κέρδη εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων. Κάποιος παίζει στα χρηματιστήρια με το πετρέλαιο. Κάποιος το ήξερε και αυτοί που το ξέρανε θα ωφεληθούν από το χάος που θα υπάρξει στην ενέργεια. Ένα γεγονός που θα πρέπει να μας κρατάει ξύπνιους. Εάν το στενό του Ορμούς άνοιγε σήμερα το απόγευμα, πλήρως και νόμιμα, η πρώτη σταγόνα της νέας βενζίνης του Περσικού κόλπου θα έφτανε στην Αγγλία, της Μεσοδυτικής Αμερικής και στην Ευρώπη το Σεπτέμβριο του 2026. Αυτό σημαίνει περίπου 12 έως 16 εβδομάδες από σήμερα. Τα μαθηματικά είναι απλά. Χρειάζονται περίπου 40 μέρες για να μεταξιδέψει ένα πολύ μεγάλο μεταφορικό μέσω αργού πετρελαίου από τον Περσικό κόλπο στις ακτές των Ηνωμένων Πολιτειών. Μόλις το αργό πετρέλαιο φτάσει στο δηληστήριο, εισέρχεται σε μια διαδικασία διήλυσης πολλών εβδομάδων προτού γίνει χρησιμοποιητό καύσιμο. Στη συνέχεια η διελισμένη βενζίνη πρέπει να μετακινηθεί μέσα στην ενδοχώρα. Και η μετακίνηση αυτή διαρκεί άλλες 10 με 14 εβδομάδες. Αυτό σημαίνει ότι ο πόνος της ακρίβειας είναι κλειδωμένος. Ανεξάρτητα από ό,τι θα συμβεί διπλωματικά, ανεξάρτητα από ό,τι συμφωνία θα επιτευχθεί, ανεξάρτητα από ό,τι υπόσχεται οποιοσδήποτε πολιτικός. Μας δουλεύουνε παίζοντας με τις τιμές πετρελαίου. Έτσι. Γιατί αυτά είναι οι εντολές των πετρελαϊκών της Αμερικής που κινούν τα νήματα σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό σημαίνει ότι ο πόνος είναι κλειδωμένος από ό,τι μας υπόσχεται οποιοσδήποτε πολιτικός. Η φυσική πραγματικότητα της μεταφοράς πετρελαίου μέσω ωκεανών και δίλησής του και της διανομής του σε 150.000 βενζινάδικα δεν μπορεί να συμπιεστεί. Καμιά ομιλία δεν το διερθώνει αυτό. Μας λένε όλοι ψέματα. Καμιά εκτολιστική εντολή δεν το διορθώνει αυτό. Κανένα twist δεν το διορθώνει αυτό. Η φυσική δεν διαπραγματεύεται. Ο Κάρι το επιβεβαίωσε αυτό στο Bloomberg. Μιλάμε για 3 και πλέον μήνες να αρχίσει έστω και μια ομοιότητα με αυτό το πράγμα να ρέει. Δηλαδή τι λέει μετά από 3 μήνες, αν ανοίξουν σήμερα τα στενά του Ορμούς, θα δούμε μια ιχνή ροή πετρελαίου. Αλλά αυτή είναι μόνο η αρχή της ανάκαμψης. Τα εμπόδια ξεπερνούν κατά πολύ το χρόνο διέλευσης. Έτσι, δεν μπορεί να αντλείται το πετρέλαιο στον κόλπο του Ορμούς και να έρθει στην Ελλάδα σε λιγότερο από 3 μήνες. Τα πλοία πρέπει να γίνουν νέες συμφωνίες. Πρέπει να επανατοποθετηθούν. Η παραγωγή που έχει διακοπεί πρέπει να επανεκκινήσει. Μια διαδικασία από ανάκαμψη μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών έδειξε ότι μπορεί να διαρκέσει έως και 2 χρόνια με μόνιμες ζημιές σε ορισμένες δεξαμενές, εάν τα πηγάδια δεν είχαν τεθεί σε ακινητοποίηση σωστά. Πάνω από 2 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως της δίλησης στη Μέση Ανατολή είναι εκτός λειτουργίας. Έτσι. Και έχουν χάσει το 17% της συγχωρητικότητάς τους. Ο κρίσιμος εξοπλισμός όπως η αεροστρόβιλη έχει συσσωρευτές 2 έως 4 ετών. Ο συνολικός λογαριασμός επισκευής στον κόλπο εκτιμάται, για να επισκευαστούν όλα αυτά και να αρχίσει να ρέει πετρέλαιο, 25 με 58 δισεκατομμύρια δολάρια που θα πέσουν πάνω στις τιμές στην κατανάλωση. Αναγκαστικά θα σταματήσει η ζήτηση. Όταν η προσφορά εξαφανίζεται, η ζήτηση πρέπει να ακολουθεί. Όχι επειδή οι άνθρωποι επιλέγουν να καταναλώνουν λιγότερο, αλλά επειδή είναι αναγκασμένοι να το κάνουν. Πριν από τον πόλεμο, ο ΙΕΑ προέβλεπε ότι η παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου θα αυξανόταν κατά 730.000 βαρέλια την ημέρα το 2006. Στην έκθεση του Απριλίου, η πρόβλεψη αυτή έχει αναθεωρηθεί σε συρρήκνωση 80.000 βαρέλια για όλο το 2026. Μόνο το δεύτερο τρίμηνο του 2026 η παραγωγή πετρελαίου προβλέπεται να μειωθεί κατά 1,5 εκατομμύριο βαρέλια την ημέρα. Η μεγαλύτερη τριμηνιαία πτώση από την εποχή του κορονοϊού. Η Goldman Sachs προβλέπει ακόμη μια απότομη μείωση του δευτέρου τριμήνου 1,7 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Χωρίς πετρέλαιο, πώς μπορούν τα τρόφιμα. Πώς μπορούν τα τρόφιμα να φτάσουν στα ράφια των σούπερ μάρκετ.
1: Δεν μπορούν, και επειδή έχουμε λίγο χρόνο, πρέπει να εξηγήσουμε στους ακροατές πόσο σημαντικό είναι αυτό που λες.
0: Αυτό το λέει ο Σόρκ. Δεν μπορούμε να τελειώσουμε όλη την ανάλυση του γιατί είναι μεγάλη. Αλλά αυτός ο άνθρωπος έχει κάνει προσομοιώσεις, έχει μελετήσει πολλούς μήνες τη ροή του πετρελαίου και λέει ότι σε 8 εβδομάδες από σήμερα θα διάσουν τα ράφια από τα σούπερ μάρκετ και σε 60 μέρες θα έρθει πείνα. Δεν ξέρουμε πόσο θα επαληθευτούν οι προβλέψεις του. Έτσι, είναι μόνο προβλέψεις και είναι μετάφραση από τα αγγλικά σε μια έκθεση που έχει κάνει ο Μαρκ Σιόρκ στις 9 Μαΐου του 2026. Και τώρα έχουμε 27 Μαΐου ήδη.
1: Ναι, άρα μέσα Αυγούστου δηλαδή θα έρθουν οι πρώτες επιπτώσεις σύμφωνα με τα λεγόμενά του.
0: Ναι.
1: Ωραία. Ναι. Ωραία.
0: Είναι αναλυτής, μεγάλος αναλυτής.
1: Κατανοητό, αλλά δεν έχουμε χρόνο, Δημήτρη, πρέπει να ολοκληρώσουμε.
0: Να ολοκληρώσω και πολλοί άλλοι αναλυτές βλέπουν τα ίδια ακριβώς όπως βλέπει ο Σιόρκ. Εμείς περιμένουμε εδώ και δεν μας πληροφορεί η κυβέρνηση για το τι πρόκειται να γίνει. Καλό απόγευμα.
1: Γεια σου Μιτσάρα, καλό μεσημέρι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακούσατε τον Δημήτρη τον Τραπεζικό, ο οποίος έκανε μια φοβερή ανάλυση για άλλη μια φορά. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο, θα μπορούσε να το ολοκληρώσει όλο αυτό. Θα του δώσουμε και άλλο χρόνο, εννοείται, την επόμενη Τετάρτη, 3 και 4 όπως κάθε φορά. Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, στο Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Ελπίζω να μάθατε πολλά και να μπορέσατε να συνειδητοποιήσετε αυτά τα μηνύματα που ήθελε να περάσει ο Δημήτρης ο Τραπεζικός. Βάλε Τζιμάκο Πανούση για τον νέο Έλληνα. Και τα δέντρα χτίζω με ζωνέτες. Θα κάνω τα παιδιά μου μαριονέτες και πάει λέγοντας. Βάλ' το να δώσ' το να. Ναι, δώσ' το. Καλό μεσημέρι.
2: Φουσκώνω τα βυζιά μου με
1: Τα λέμε αύριο στη μία, ραντεβού.

0: σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν!
2: Τι!
4: Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
0: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
6: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Με την έκρηξη του Πλακιά που αποβλήθηκε από την αίθουσα και τις ενστάσεις των δικηγόρων των κατηγορουμένων για το έγκλημα στα Τέμπη, ολοκληρώθηκε σήμερα η έκτη δικάσιμο στο Αιγαιόπολης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ενώπιον του τριμελός εφετείου κακουργημάτων Λάρισας. Να τονιστεί ότι η δίκη θα συνεχιστεί στις 2 Ιουνίου. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία, οι συνήγοροι των ανθρώπων που κάθονται στο εδόλιο εξέφρασαν τις ενστάσεις τους για τη δήλωση παράτασης υποστήριξης κατηγορίας των δικηγορικών συλλόγων που χαρακτηρίστηκε αβάσιμη και χωρίς προηγούμενο. Σύμφωνα με τους συνηγόρους των κατηγορουμένων, οι δικηγορικοί σύλλογοι δεν εμφανίστηκαν σε μεγάλες εθνικές υποθέσεις στο παρελθόν, ενώ τώρα στο έγκλημα των Τεμπών φώναξαν βροντερό παρόν. Στα χέρια της δικαιοσύνης πέρασε η δικογραφία για το άγριο επεισόδιο μεταξύ του Βαγγέλη Μαρινάκη και του Γρηγόρη Δημητριάδη λίγο πριν το τελικό της Ευρωλίγκας στο ΟΑΚΑ. Στο μικροσκόπιο της ελληνικής αστυνομίας είχαν μπει όλα τα βίντεο με την υποδιεύθυνση αθλητικής βίας να παραδίδει αναλυτική έκθεση, δίχως ωστόσο να προχωρά στον νομικό χαρακτηρισμό των πράξεων που καταγράφηκαν. Ο λόγος πλέον πέφτει στον αθλητικό εισαγγελέα, ο οποίος καλείται να αξιολογήσει αν προκύπτουν αδικήματα περί αθλητικής βίας και σωματικών βλαβών. Είναι ορθάνυχτο το ενδεχόμενο να διατάξει άμεσα νέα προκατακτική έρευνα. Στον εισαγγελέα Αθηνών κατέθεσε ο Γκώδη Φάκελο η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας. Σύμφωνα με αυτόν, τα στοιχεία αποκαλύπτουν ένα βρώμικο κύκλωμα που πουλάει μαϊμού μεταπτυχιακά από πανεπιστήμια και εξπρές πιστοποιήσεις αγγλικών με ταρίφα η οποία κυμαίνεται από 2.300 έως και 2.500 ευρώ για την αγορά μορίων στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ. Η βιομηχανία του μαύρου χρήματος οργιάζει καθώς στην Ελλάδα λειτουργούν πλέον 47 φορείς πιστοποίησης αγγλικών έναντι 2 ή 3 στην υπόλοιπη Ευρώπη. Εκατοντάδες εταιρείες διαφημίζουν μάλιστα ανενόχλητες στο διαδίκτυο την αγοροπολισία διδακτορικών διατριβών και φοιτητικών εργασιών με κόστος που ξεκινά από τα 100 ευρώ. Παρά τα στοιχεία για 6 συγκεκριμένα εκπαιδευτήρια και τις επίσημες προειδοποιήσεις από τις αρχές του 2026, το Υπουργείο Παιδείας και η κυβέρνηση Μητσοτάκη τηρούν συγγύθιους. Αξιωματούχος των φρουρών της Επανάστασης δήλωσε σήμερα ότι θεωρεί απίθανη μια νέα πολεμική σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, προειδοποιώντας ωστόσο ότι η Τεχεράν είναι έτοιμη να απαντήσει σε οποιαδήποτε επίθεση. Η πιθανότητα πολέμου είναι χαμηλή λόγω της αδυναμίας του εχθρού. Οι ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται σε επιφυλακή με γεμάτες γεμιστήρες, δήλωσε ο αξιωματικός αναπληρωτής πολιτικός επικεφαλής του Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης. Ο καιρός στην Αττική παραμένει κυρίως αίθριος, ενώ η θερμοκρασία βρίσκεται στους 30 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Πρώτη Οικονομία με τον Γαβρίλο Χαλικιώτη.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, ραδιομακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, ραδιομακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.
2: Μπορείς να το σώσεις. Ρυθμίσεις, διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Κάλεσε τώρα στο 210-4964-569 και μην ξεχνάς ότι και εσύ μπορείς να το σώσεις.
3: Κάνω 4 δουλειές. Αν θέλετε το πιστεύετε, αν θέλετε όχι.
4: Εντάξει.
5: Θα σας πάρω κύριε Γαβρίλο, να σας έχει ο Θεός καλά και το σταθμό.
6: Έχουμε κάποια εγγόνια και τρεπόμαστε σε αυτά τα εγγόνια που μας κοιτάζουν στα μάτια να τους πάρουμε. Ένα μηδαμινό δωράκι.
7: Δεν μπορεί κύριε Χαλκιώτη να βουλεύω, να κάνω 2-3 βουλιές, να κάνω και το χαμάλι έτσι και να χρωστάω.
8: Κύριε Χαλκιώτη και κυρία Αποδόκη να εξαιρεθούν.
9: Είναι πάρα πολύ δύσκολη η ζωή μας.
10: Δύσκολη.
9: Δεν δικαιούμαστε. Ναι, είναι πολύ δύσκολη η ζωή.
11: Δεν θεωρούμε φυσιολογικό, δεν θεωρούμε φυσιολογικό απλά να το αφήσουμε όπως είναι και να μην προλάβουμε εμείς να έρθουμε σε μια διαπραγμάτευση.

0: Καλό μεσημέρι κύριε Σχύρου, καλώς ήρθατε Μάχη FM 99,8. Σήμερα γιορτάζουμε τον Άγιο Ιωάννη το Ρώσο. Βοήθειά μας και του χρόνου με υγεία σε όλες και σε όλους μας. Να πάμε κατευθείαν στο Voice News που έχει σήμερα ένα άρθρο: Ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος, το θαύμα που σκόρπισε φόβο στους Τούρκους στρατιώτες. Μπορείτε να μπείτε μέσα στο site και να διαβάσετε. Θα διαβάσω λίγο. Το 1832 τουρκικά στρατεύματα με αρχηγό τον Οσμάν Πασά κατευθυνόταν στην Αίγυπτο για να καταστρίνει την επανάσταση η οποία εξεράγει. Η στρατιωτική δύναμη του Οσμάν Πασά, κατά τη διέλευσή τη από το Προκόπιο, αυτό το γνωστό, τη Μικρά Ασία, εξηδήλωσε την θυμία να διεκτερεύσει εκεί. Είναι μεγάλο το άρθρο και δεν θα σα το διαβάσω, μην σα πάρω το χρόνο. Πολύ θαυματουργό ο Άγιο, με πάρα πολλά θαύματα. Μακάρι να χαρίσει όλου μα υγεία και να βοηθήσει όλους τους ασθενείς να γίνουν καλά. Υγεία, υγεία σε όλους μας. Να είστε καλά.
1: Ο αδερφός της.
2: Ο αδερφός της.
1: Ο Αντώνης.
3: Μάλιστα, ο κουνιάδος σου.
4: Μαύρε αλήτη, παλιά άνθρωπε, πρέπει να θυστά κατ' ώρα. Τότε θα σε σκοτώσω.
1: Να, υγεία. Υγεία, σε παρακαλώ.
4: Αν δεν τρέπεσαι, Χρυσέ μου, που έχεις ξαναμωραθεί. Ξαναμωράθηκες, βρε, που κάνεις ακούς τις βλακίες αυτού του διασύρει το όνομα του αδελφού μου, δεν το κατάλαβες. Τώρα θα πάω πάνω, να τον φέρω κάτω να σου πω.
1: Υγεία, σε παρακαλώ, υγεία. Απόψε, παιδιά, έχουν να γίνουν πολύ ωραία πράγματα εδώ.
2: Εσύ θα πας ξύλο, ακούς. Θα πας ξύλο, δηλαδή, που θα το θυμάσεις όλη τη ζωή. Θα σε τσακίσω, ρε.
1: Εμένα να τσακίσεις, τους κλέφτες να τσακίσεις. Τον αξιότιμο κύριο κουνιάδο σου που έχει κατακλέψει τον οργανισμό.
2: Πώς το λες αυτό, ρε. Πώς το ξέρεις.
1: Εγώ το λέω, τα βιβλία το λένε. Έλεγχο, δεν κάνω.
2: Και βρήκες τα σταλίες στα βιβλία.
1: Μήλος γίνεται στον οργανισμό. Ο κλέψας του κλέψανος, το κλέψανε, τον κλέψαντα. Ο παλιοκλέψανος και παλιοκλεφταρέ.
2: Τι φωνάζεις, βρε.
5: Η ανάξη.
6: Ε?
5: Η ανίκανη.
6: Τι πες?
5: Η άξιστη.
6: Τι λες, μωρέ?
5: Τα καθάρματα.
6: Για ποιους λες, Δρακίμων?
5: Ομιλώ για ορισμένους τύπους, οι οποίοι έρπονται σε μερίθυνσαν σε ορισμένες θέσεις, έπειραν αξιώματα, απέκτησαν δύναμη και ελισμόνησαν την ταπεινή προέλευσή τους.
7: Ή τίποτε. Ή τη χάρπαστη.
5: Η αναλφάβητη. Η απέδευτη.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε. Μάχη FM 99,8, Δευτέρα ως Παρασκευή 4-5. Στο μικρόφωνο Γαβρίλος Χαλκιώτη και στον ήχο Αντώνης Αρκουλής. Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή μπορείτε να βλέπετε τις εκπομπές μας στο Alert που δείχνουμε τις λύσεις για δάνεια και για πληστηριασμούς από τις τράπεζες, τα φαν και από το δημόσιο. Εγώ μονάχα λίγο σκέφτηκα Ελλάδα να σ' αφήσω να φύγω. Και κάθε Δευτέρα 9.30 ώρα στις πλατφόρμες πέσω στο Χαλκιώτη που σπάει το ένα ρεκόρ μέχρι το άλλο. Έχουν συγκεντρωθεί πάνω από 100.000 παρακολουθήσεις την εκπομπή την τελευταία φορά. Περίπου στους 40.000 ταυτόχρονα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνεχίζουμε δυναμικά. Τιμούμε την εμπιστοσύνη σας.

Θα πάμε λίγο διαφορετικά την εκπομπή σήμερα. Θα σας δώσω περισσότερο το χρόνο σε εσάς. Ξεκινάω με μια απλή ερώτηση. Πότε ήταν η τελευταία φορά που πήγατε στο σούπερ μάρκετ και δεν κοιτάξατε τις τιμές? 2-17-18.000, ανοίγουμε. Είναι μάλλον ανοιχτές οι γραμμές και 694-363-5451. Ξεκινάμε από εσάς. Πότε ήταν τελευταία φορά που πήγατε στο σούπερ μάρκετ και δεν κοιτάξατε τις τιμές? Προς το τέλος της εκπομπής θα πούμε για τις νέες επιτυχίες, τις περιπτώσεις, τις διαφορετικές και οι τρεις στο πληστηριασμό και τις τρεις αναστήλαμε και τις δύο κάνουμε και κούρεμα.

0: Πότε ήταν ρε Μάκη τελευταία φορά που πήγα στο σούπερ μάρκετ, είπατε να μην πω τώρα πώς το λέμε. Πότε, γιατί εγώ δεν ξέρω κανέναν. Ο συνταξίχος κοιτάζει, ο εργαζόμενος κοιτάζει, ο επαγγελματίας κοιτάζει, το νέο ζευγάρι κοιτάζει, όλοι κοιτάζουν. Και ξέρετε γιατί? Γιατί δεν υπάρχει φράγκο. Γιατί τα χρήματα τελειώνουν πριν τελειώσει ο μήνας. Αυτή είναι η αλήθεια. Όχι η αλήθεια των πάνελ, η αλήθεια της καθημερινότητας. Έλα Αλέξη, τρέλανε μας. Τρέλανε μας, Αλέξη, τρέλανε μας.
1: Όχι να μην δεις, όχι για να βρεις τα δίκια σου. Αυτοί σε ξεπουλάνε όση ώρα καλοποιήσεσαι. Είστε μια παρέα.
0: Τα συλληπιτήριά μου στους φίλους του Πασόκ.
1: Καληνύχτα Ελλάδα, σ' αφήνω πάω για ύπνο. Όσο εσύ με αυτούς τιμάζεσαι για δείπνο.
0: Πάμε στα σοβαρά τώρα. Πότε πήγατε στο σούπερ μάρκετ, δεν κοιτάξατε τις τιμές? 2-17-18.000 2-17-18.000 6-94-3-63-54-51. Πότε πήγατε στο σούπερ μάρκετ, είπατε εντάξει δεν τρέχει τίποτα? Πάρε ρε, παίρνε, εντάξει, κομπλέ είμαστε. Πότε πήγατε, γιατί μου φαίνεται έχετε γίνει λίγο όλοι οικονομολόγοι. Έτσι, όλοι είσαστε οικονομολόγοι. Κοιτάτε μέχρι και το λεπτό. Όχι γιατί δεν έχετε, έτσι από συνήθεια ρε παιδί μου. Όχι επειδή δεν έχετε. Πήραμε φωτιά τα τηλέφωνα. Πάμε. Πάμε, ορίστε, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα, κύριε Γαβρίλο.
0: Καλησπέρα σας.
2: Είμαι Ευαγγελία από Εύβοια και σαν ευβοιώτισσα σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το μικρό αφιέρωμα που κάνετε στον προστάτη Άγιο του νησιού μου. Όλη η Εύβοια γιορτάζει σήμερα.
0: Σωστά.
2: Να έχουμε τις ευλογίες του Αγίου.
0: Σωστά.
2: Και για άλλη μια φορά αποδείξατε ότι είστε ένας πιστός άνθρωπος.
0: Αμαρτωλός είμαι. Αμαρτωλός είμαι, άσε με, εγώ είμαι χειρότερος.
2: Εγώ περισσότερο από εσάς. Λοιπόν. Λοιπόν,
0: είναι πολύ θαυματικός ο Άγιος και μακάρι να μας λυπηθεί και να μας χαρίζει υγεία.
2: Θα αναφέρω ένα μικρό θαύμα, το τεράστιο θαύμα. Mm-hmm. Όταν ήταν στη δούλευση ενός Τούρκου, έστειλε ένα πιάτο ζεστό φαΐ στην Αραβία, αν το έχετε διαβάσει.
0: Σωστά, και τον κοροϊδεύαν λίγο και όταν γύρισε μετά αυτός έδειξε το πιάτο και αρχίζαν και τον πιστεύαν όλοι και ήθελαν να του δώσει και καλύτερη ζωή και ο Άγιος αρνήθηκε.
2: Θα ξέρω το πιο καλό από εμένα. Λοιπόν, τώρα ως προς τις τιμές στο σούπερ μάρκετ,
0: ναι.
2: Για να μην πάθω κατάθλιψη, δεν κοιτάω ποτέ τις τιμές, γιατί έχουμε χάσει την μπάλα με τις τιμές.
0: Τι έχω, υπάρχει ακρίβεια?
2: Οπότε δεν κοιτάω τίποτα, παίρνω τα εντελώς απαραίτητα και φεύγω.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό ήταν.
0: Να είστε καλά.
2: Εσείς το ίδιο, ευχαριστώ πολύ.
0: Όλος ο κόσμος, πάμε. Συνεχίζουμε. Πότε ήταν τελευταία φορά που πήγατε στο σούπερ μάρκετ και δεν κοιτάγατε τις τιμές και δεν πάθατε κεφαλικό από τις αλλαγές? Για πέστε μας, γιατί τελειώνουν τα χρήματα πριν τελειώσει ο μήνας? Αυτή είναι η αλήθεια, όχι η αλήθεια του μπάνελ. Άμα πιστέψεις, κοίτα, αυτά είναι πιστευτά. Αν έχεις γυρίσει από τον Τζιμπουτί και πας ρε παιδί μου σπίτι σου και λες δεν γαμώ το μου, δεν έχουμε την αγάπη, βάζουμε λίγο τηλεόραση. Μόλις λοιπόν πας και δεις τηλεόραση, λες ρε πού ήρθα, εδώ είναι όλα τέλεια. Λοιπόν, πάμε, σηκώνουμε τα χεράκια μας και στέλνουμε μηνυματάκια 694-363-5451. Πότε είναι η τελευταία φορά που πήγα στο σούπερ μάρκετ και δεν κοιτάγα τις τιμές? Ήσασταν άνετοι, ρε παιδί μου. Και 2-17-18.000. Έτσι θα το πάμε σήμερα. Ερώτηση με ερώτηση. Μην ξεχνάτε ότι όσοι έχετε προβλήματα με δάνεια και πληστηριασμούς, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Θα προσπαθήσουμε να τα λύσουμε. Θα τα πούμε στο τέλος. 2-10-49-64-5-69 για όλα σας τα προβλήματα τα οικονομικά. Θα τα πούμε στο τέλος. Πάμε. 2-10-7-10-8.000. Πότε πήγατε ρε στο σούπερ μάρκετ και δεν κοιτάγατε τις τιμές? Πότε? Πάμε, κύριε Αρκουλή.
3: Ναι, μιλάω με εσάς, παρακαλώ.
0: Ναι.
3: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα
3: και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
0: Να είστε καλά.
3: Γιατί στη σημερινή ζωή που διάγουμε, το μόνο που θα πάρουμε ένα πράγμα είναι γυμνοί ήρθαμε, γυμνοί θα φύγουμε.
0: Δύο μέτρα επί ένα.
3: Τίποτα, εγώ και αυτό μετά από τρία χρόνια έξω.
0: Σωστό και αυτό.
3: Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, όταν πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ που έπαιρνα αρκετά πράγματα, γιατί έχω δόξα τω Θεώ τέσσερα παιδιά.
0: Να ζήσουν, να τα χαίρεστε.
3: Ευχαριστώ πολύ, είναι μεγάλα. Και πολύ, και αυτή τη
0: λίγο το ραδιόφωνο, άμα θέλετε να χαμηλώσετε λίγο την ακοή σας, το ραδιόφωνο.
3: Και οι βλέψεις του είναι οι δύο να φύγουν για έξω.
0: Μάλιστα.
3: Είχα ένα γνωστό, ο οποίος δεν θέλω να πω το όνομά του.
0: Δεν πειράζει, δεν υπάρχει.
3: Είχε τέσσερα παιδιά.
0: Μάλιστα.
3: Πάντα όταν με έβλεπε, μου λέει, σε παρακαλώ, μου λέει, θα πάρω λίγο ψωμοτήρι για την οικογένεια και γάλα για τα παιδιά μου.
0: Μάλιστα.
3: Να μην σας απολογώ, ήταν τέσσερα παιδιά κούκλι, αγόρια. Φτιάξαν τα χαρτιά τους τα δύο, πήγαν Ολλανδία, κατά σατανική σύμπτωση βρήκανε δύο ωραίες Ολλανδέζες.
0: Μάλιστα.
3: Δεν καταλαβαίνανε τίποτα αυτές, οι οποίες οι καταγωγές τους ήταν από Αυστραλία και από Ολλανδό. Τους βουτάνε, τους παντρεύονται με το έτσι τι θέλω, ακαρία, φεύγουν για την Αυστραλία. Λέει θα σας φτιάξουν τα χαρτιά και θα έρθετε και εσείς όλοι κάτω.
0: Mm-hmm.
3: Ξανάρχονται αυτοί οι κύριε. Δεν θυμάμαι που σα
0: λέω. Γαβρίλο Χαλκιώτη. Γαβρίλο Χαλκιώτη.
3: Ναι, κύριε Γαβρίλο, ξανάρχονται αυτοί.
0: Για κάνα διήμερο το καλοκαίρι, ίσω.
3: Ποιο διήμερο, ούτε φωτογραφία λέει.
0: Ούτε φωτογραφία, μάλιστα.
3: Ούτε τη φωτογραφία μα δεν θέλουμε.
0: Μάλιστα.
3: Όταν ήμουν σε ένα συνέδριο που ήταν διάφοροι μεγάλοι και έλεγε ο ένα: εγώ έχω αυτά, εγώ έχω εκείνα, εγώ έχω κι άλλο. Λέω στο τέλο. Δεν μπορώ να μιλήσω. Εγώ είμαι ένας φτωχός υγειονομικός. Μπορώ να μιλήσω. Δεν να μιλήσει, να μιλήσετε. Δηλαδή εσύ έχεις αυτά τη βιομηχανία, εσείς έχετε αυτό το καράβι, εσύ δεν θα τα πάρετε στην πλάτη σας. Μα δεν είπαμε, αυτό είναι δικά σας, δεν είναι δικά σας. Γιατί να με τα πάρετε στην πλάτη σας. Ακούστε ρε κορόιδα, ενοικιαστές είμαστε εδώ πέρα. Τελείωσε το ενοικιοστάσιο. Πού να χάθετε εκεί κάτω όλοι.
0: Μάλιστα.
3: Όλοι, κανένας θα μείνει εδώ. Ποιος έμεινε, ο παππούς μου, ο πατέρας μου, πώς θα μείνω εγώ. Ντροπή τους που μας έχουν και μας παιδεύονται. Έχουν ένα λαό ο οποίος έχει το IQ τεράστιο και θέλουν να μας το κάνουν ραδικιού. Με το έτσι θέλω. Μιλάνε για Ευρωπαϊκή Ένωση. Για ποια Ευρωπαϊκή Ένωση? Που η Γερμανία τους έδωσε τα Leopard και όχι τα Leopard στα tanks. Τους έδωσε την τεχνογνωσία τα Leopard στους Τούρκους. Η Ιταλία τους έδωσε την τεχνογνωσία στα επιθετικά ελικόπτερα. Η Ολλανδία τους έδωσε από τις καλύτερες φρεγάτες. Και η Ισπανία έδωσε το αεροπλανοφόρο. Άρα για ποια Ευρωπαϊκή Ένωση και άμα γίνει κάτι ποιος θα μας υποστηρίξει? Οι Τούρκοι που φτιάχνουν αυτή τη στιγμή και έχουν τεράστια στρατιωτική ναυπήγηση και φτιάχνουν όχι τις φρεγάτες, από ό,τι μου είπε ένας ναυτικός, φτιάχνουν τις κορβέτες, είναι γύρω στα 4-5 μέτρα πιο μικρές.
0: Μάλιστα.
3: Και τις κατασκευάζουν οι ίδιοι. Για ποια μιλάμε τώρα? Για φτιάχνουν αποβατικά σκάφη για 150 και 200 άτομα, για 400.
0: Ελάτε, συντομεύετε και υπάρχουν πολλές γραμμές.
3: Ναι, όταν κάνουν πράφ, ποιος θα πάει? Και συγκεκριμένα, όπως έχει πει και ο Άγιος Παΐσιος,
0: μάλιστα,
3: όσοι έχουν ένα όπλο θα υποστηρίξουν τουλάχιστον και θα σώσουν 150 άτομα. Μέσα εδώ τι έχουμε? Πακιστανούς, Αιγυπτίους, δεν δουλεύει κανένας από τους Έλληνες και Ελληνίδες. Εγώ λέει να πάω να δουλέψω, εντάξει. Παίρνει τον οποιαδήποτε, ξέρω εγώ, Αλβανίδα, να ένα πενιντάρι. Να το ένα, να το άλλο. Μετά λέει δεν βγαίνουμε, πώς θα βγεις? Θα βγεις από την κληρότητα. Άμα δεν κάνεις τίποτα δεν θα βγεις. Εκείνη τη δουλεύεις και είναι σαν τα μαμούνια. Το πρωί φεύγουν, το βράδυ μαζεύονται.
0: Την αγάπη μου, να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Εγώ βλέπω άλλα πράγματα, εγώ βλέπω άλλες καταστάσεις, όχι αυτή την τρομερή ανάπτυξη. Και θέλω τώρα να ακούσω σήμερα τον κόσμο. 2-10-7-10-8-000. 2-10-7-10-8-000. Πότε την τελευταία φορά πήγα στο σούπερ μάρκετ και δεν κοιτάγα τις τιμές? Σας ήταν άνετη. Και θέλω να ακούσω τον κόσμο, όχι τους ειδικούς. Δεν θέλω άλλο ειδικούς. Του ειδικού γίνεται. Όχι τα κόμματα. Τον κόσμο, τον άνθρωπο που σηκώθηκε το πρωί να πάει στη δουλειά, τον άνθρωπο που πληρώνει το ενίκιο, τον επαγγελματία που παλεύει να κρατήσει ανοιχτό το μαγαζί του, τον συνταξιούχο που μετράει τα ευρώ που πάει στο φαρμακείο. Αυτούς θέλω να ακούσω. Οι γραμμές είναι ανοιχτές. Πότε πήγατε τελευταία φορά στο σούπερ μάρκετ και δεν κοιτάγατε τις τιμές? Πότε? 2-10-7-18.000. Και για τα προβλήματα τα οικονομικά με πληστηριασμούς, με όλο αυτό το πακέτο θα το αναλύσουμε. Θα το αναλύσουμε προς το τέλος της εκπομπής. Μείνετε μαζί μας για να πούμε τα νέα κουρέματα. Μην φοβάστε, σταματήσαμε πληστηριασμούς. Από όλη την Ελλάδα, για όλη την Ελλάδα, καλέστε τώρα 210-49-64-569. Πάρτε πληροφορίες. Η ενημέρωση είναι η πρώτη μας νίκη. Πάμε, κύριε Αρκουλή, στις γραμμές. Ορίστε.
4: Καλησπέρα, Γαβρίλο.
0: Καλησπέρα.
4: Μιχάλης από Πειραιά.
0: Γεια σας, κύριε Μιχάλη.
4: Πάντα κοίταγα τις τιμές. Το πρόβλημα τώρα δεν είναι ότι οι τιμές φτάνουν, συνεχίζουν να κλιμακώνονται. Αυτό που παρατήρησα, που είναι πιο ανησυχητικό, είναι ότι αρχίζει να μειώνεται η ποικιλία των προϊόντων στο σούπερ μάρκετ.
0: Ναι.
4: Δηλαδή, εκεί που είχες, ας πούμε, να δώσω ένα παράδειγμα.
0: Να δώσω.
4: Εκεί που είχες 5 μάρκες γάλακτος, τώρα έχεις 3. Εκεί που είχες ημερομηνίες λήξεως πολύ μακρύτερες, τώρα είναι πολύ μικρότερες, που σημαίνει ότι μένει απόλυτο. Δεν αντικαθίσταται, Δηλαδή οδηγούμαστε ήδη σε μία μείωση της παραγωγής και των διαθέσιμων και της διαθέσιμων γραμμών προϊόντων. Που σημαίνει ότι το πρόβλημα σε λίγο δεν θα είναι η ακρίβεια, αλλά το αν θα βρίσκουμε αγαθά να καταναλώνουμε σε οποιαδήποτε τιμή.
0: Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε. 2-17-18.000 για λίγο ακόμα. Πότε ήταν τελευταία φορά που πήγατε στο σούπερ μάρκετ και δεν κοιτάγατε τις τιμές? Δηλαδή, με λίγα λόγια, ζείτε καλύτερα ή χειρότερα πριν από 3 χρόνια? Ζείτε καλύτερα ή χειρότερα πριν από 3 χρόνια? Πάτε στο σούπερ μάρκετ και δεν κοιτάτε τις τιμές, σας ενδιαφέρουν σιγά, τι μας νοιάζει? Λεφτά υπάρχουν. Λεφτά υπάρχουν. Λεφτά υπάρχουν. Τα συλληπιτήριά μου στο Πασόκ. Πάμε γραμμουλές. Ορίστε. Παρακαλώ, ορίστε.
5: Ναι, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα σας.
5: Είμαι ο Θοδωρής, security.
0: Μάλιστα, κύριε Θοδωρή.
5: Λοιπόν, φίλε μου, πριν 3 χρόνια πήγαινα και δεν κοίταγα τις τιμές. Τώρα πάω και κοιτάω τις τιμές και μπορώ να σου πω ότι για να τα βγάλω και να τα επεξέλθω στις υποχρεώσεις μου, δουλεύω 18 ώρες την ημέρα.
0: Μάλιστα.
5: Για να πω ότι είμαι κάπως σωστά, ότι ζω υπέρ μου, το είναι, τα βγάζω. Πολλές φορές μου λέω και παραπάνω. Το βήμα Χριστίνα έκανα κάποια στιγμή να δω το παιδί μου 2 χρόνια. Από τη δουλειά που είμαι χωρισμένος.
0: Μάλιστα.
5: Που δουλεύω πολλές ώρες. Το βήμα Χριστίνα μας έχουν κάνει και τις τιμές να ψάχνουμε και να μας κάνουν να πηγαίνουμε να παίρνουμε τα λεξικόθεσμα που βλέπω πολλές φορές τα σούπερ μάρκετ κοιτά τον κόσμο.
0: Μάλιστα.
5: Και αυτό ήταν γιατί μας κάνανε αυτό που λέει το τραγούδι παραμιλώ και τέχω Παναγία. Μας λένε όλος ο κόσμος παραμιλάει.
0: Παραμιλάνε όλοι, μάλιστα.
5: Όλος ο κόσμος έχει παραμιλάει, βγάζει στα νεύρα του πάνω στο τιμούνι. Λοιπόν, το θέμα ποιο είναι. Και να σου πω και κάτι λίγο, ένα κακό έχουμε εμείς οι Έλληνες. Είμαστε πολύ ψάκηδες. Γι' αυτό δεν πάμε μπροστά.
0: Μάλιστα.
5: Όταν μας δεχόμαστε ότι τους πάγαμε το κεφάλι, δεν κάναμε τίποτα άλλο. Είμαστε βολευσάκητες και γι' αυτό καλά μας δεν είμαστε εδώ, γιατί είμαστε
0: ζώα. Σας ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Να είστε καλά.
5: Να είστε καλά, φίλε μου.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Έλα, Αλέξη Γερά, και πάρε μας τα μυαλά. Ρε, αυτός δεν μοιάζει με τον παλιό τον Τσίπρα. Α, ο ίδιος είναι. Έλα, ρε, ο ίδιος είναι. Έλα, ρε, Αλέξη. Έχεις κιόλας πάρει την ωριμότητα μου. Ωραία, ωραία. Αλλά θα το έβγαζες και λες, δεν το περίμενα. Είσαι πολύ μπροστά, ρε Άλεξη. Τα συλληπιτήριά μου στο Πασόκ. Έχω μιλήσει με 5-6 πασοκτζίδες. Δεν βγαίνουν από το σπίτι τους, κλαίνουν οι άνθρωποι. Και ακόμα δεν έχετε δει τίποτα. Ακόμα δεν έχετε δει τίποτα. Θα γίνει. Πάμε.

0: Ο μέσος μισθός μπορεί να έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, όμως ταυτόχρονα το κόστος ζωής έχει ανεβεί σημαντικά. Ενίκια, τρόφιμα, ενέργεια, καύσιμα. Και δεν είναι το κρίσιμο ερώτημα. Η αύξηση του δήματος έφτασε να καλύψει την αύξηση του κόστου ζωής? Μήπως ο κόσμος αισθάνεται ότι τρέχει και δεν φτάνει? Πείτε μου εσείς, πότε ήταν τελευταία φορά που πήγατε στο σούπερ μάρκετ και δεν κοιτάγατε τις τιμές? Και τελικά ζείτε καλύτερα ή χειρότερα από την 3 χρόνια? 2-17-18.000 για λίγο ακόμα, γιατί μετά θα πάμε σε άλλα θέματα. Θα μιλήσουμε μετά για το στεγαστικό. 2-17-18.000 στα δικά σας πραγματικά γεγονότα. Ποια είναι η πραγματική ζωή για όλους εσάς που αντιμετωπίζετε προβλήματα με δάνεια, με πληστηριασμούς, με διαταγή πληρωμής, με δημόσιες οφειλές που έχουν κλείσει λογαριασμοί? Να πούμε, κάναμε τρεις καταπληκτικές τελευταίες ρυθμίσεις και στις τρεις σταματήσαμε τον πληστηριασμό χωρίς προκαταβολή τη μία περίπτωση, τις άλλες δύο κάναμε και κουρέματα. Λοιπόν, θα τα πούμε στο τέλος της εκπομπής. Μείνετε μαζί μας για να ακούσετε και τα κουρέματα και να καταλάβετε αν μέσα από αυτές τις περιπτώσεις αντιμετωπίζετε και εσείς ή αναγνωρίζετε τον εαυτό σας. 2-10-49-64-569 για όλη την Ελλάδα. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ που μας στηρίζετε και στο Μάχη και στο Alert, και βέβαια τις 100.000 με ενημερώνουν τώρα μας έχουν δει στις πλατφόρμες, 38-39.000 ταυτόχρονη παρακολούθηση. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Συνεχίζουμε εμείς δυναμικά κάθε Δευτέρα 9.30 ώρα, όσο μπορούμε πιο αντικειμενικά, κοινωνική συζήτηση, πολιτική, όχι κομματική, έξω από κόμματα και χρώματα, μιλάμε απλά και ανθρώπινα. Λοιπόν, πάμε λίγο. Πώς είναι τα πράγματα? Μπαίνετε στο σούπερ μάρκετ και έχετε πάρει και ένα υποχλώσιο ή σας στάνετε? Του λέει εντάξει, πάρε εκείνο, πάρε αυτό, δεν τρέχει τίποτα. Γουστάρουμε όλοι. Για πάμε λίγο στις γραμμές. Ορίστε.
1: Καλό απόγευμα, Γαβρίνο. Τι κάνει?
0: Γεια σου, Μαρακή.
1: Πριν από λίγο γύρισα από μία ψηφοφορία. Αλήθεια το νέο.
0: Τι ψηφοφορία? Δεν πιστεύω να αφήσετε κανένα μαθητή. Θα σκοτωθούμε.
1: Ψηφοφορία είπα.
0: Δεν μπορούσε κανένα μαθητή να ψηφίσει, να περάσει, να μην περάσει την τάξη.
1: Άκουγα πριν. Όχι, δεν έχει γίνει ακόμη συνεδρίαση.
0: Μάλιστα.
1: Ψηφίσαμε για τους αντιπροσώπους στην τρίτη τοπική ΕΛΜΕ, στη Δυτική Αττική.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Λοιπόν, να πω δύο λόγια για το νεοσύστατο κόμμα.
0: Σύντομα όμως, Μαρά, γιατί σήμερα έχει πάρα πολύ κόσμο.
1: Ναι. Για το νεοσύστατο κόμμα, ότι δεν είναι πρωτότυπη.
0: Ποιος?
1: Η ονομασία που έδωσε.
0: Το Ελλάς. Τώρα και ο Σαμαράς έχει πρόβλημα, γιατί παλιά λέγαμε άλλο, βέβαια, δεν ακούγονταν. Τώρα αυτό το Ελλάς θα γίνει χαμός τώρα. Πνευματικά δικαιώματα θα σκοτωθούν όλοι.
1: Για πες. Βέβαια. Τώρα όσο για το σούπερ μάρκετ,
0: και βέβαια αυτό το κοριτσάκι που πήγε εκεί και έδωσε, μας θύμισε τη μικρή Ανούλα με τον Παπανδρέου. Μικρή Ανούλα.
1: Το θυμάμαι.
0: Μην τα λέμε αυτά για να καταλάβουν ότι είμαστε μεγάλοι. Μην τα λέμε.
1: Δεν έχω κανένα πρόβλημα με την ηλικία μου.
0: Μάλιστα.
1: Περνάω την ωραιότερη φάση της ζωής μου.
0: Η μικρή Ανούλα κάθεται και κλαίει, έλεγε.
1: Λοιπόν, όσο για το σούπερ μάρκετ.
0: Ναι.
1: Δεν πολύ πηγαίνω εγώ στο σούπερ μάρκετ.
0: Μάλιστα.
1: Ίδια. Αλλά όσον αφορά τις τιμές, όταν πηγαίνω πάντοτε κοιτάω τις τιμές και τις κοιτούσα επίσης και παλαιότερα.
0: Και η ερώτηση είναι αν ότι κοιτάς, θέλω να πω, εσύ είσαι έξυπνη, καταλαβαίνεις, ότι η τιμή φοβάσμενη έχει αυξηθεί και δεν έχεις να πληρώσεις. Αυτό εννοούμε πίσω από όλα αυτά.
1: Εντάξει, έχουν αλλάξει τα πράγματα, αυτό να λέγεται. Αλλά εγώ, επειδή είμαι πάντα εναντίον, ήμουν και είμαι εναντίον των πολυεθνικών, πάντοτε κοιτάω τις τιμές και τώρα που ανεβαίνουν, τους βρίζω.
0: Φιλιά πολλά, Μαράκι μου, φιλιά πολλά.
1: Καλό απόγευμα.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια.
0: Ζούμε καλύτερα ή χειρότερα πριν 3 χρόνια? Πότε είναι η τελευταία φορά που πήγα στο σούπερ μάρκετ και δεν είδατε καθόλου τις τιμές? Εννοώ ότι σας αισθάνεται και δεν σας ενδιαφέρει αν έχουν αυξηθεί. Αυτό εννοώ. 2-17-18.000, καλέστε τώρα. 2-3 λεπτά θα το αφήσω ακόμα. Καλέστε γρήγορα και να είστε και σύντομοι. 694-363-5451. Στείλτε μου παρακαλώ ένα μήνυμα. Πάτε στο σούπερ μάρκετ, το μήνυμα είναι πάμε στο σούπερ μάρκετ και εντάξει, δείτε και τι έγινε σιγά. Πάμε δυνατά. Όσοι προλάβετε θα βγείτε. Γρήγορα καλέστε τώρα. Κλείνουν τα τηλέφωνα σε λίγο. Πάμε στις γραμμές, παρακαλώ.
2: Γεια σου, Γαβρίλο.
0: Hello.
2: Ο Γιάννης είμαι.
0: Γεια σου, Γιάννη.
2: Τι κάνεις?
0: Ομονή.
2: Σου βρήκα ένα τηγάνι, είχε 9 ευρώ προχτές, εχθές 11. Θα σου στείλω.
0: Πώς το πες?
2: Βρήκα ένα τηγάνι στο σούπερ μάρκετ, 9 ευρώ προχθές.
0: Μόνο!
2: Και μετά την άλλη μέρα 11, ναι.
0: Α, άρα είχε 9 και με προσφορά 11. Ωραία.
2: 11.
0: Ρε, εσύ πού τα βρίσκεις αυτά, ρε.
2: Εγώ πάντα τα βλέπω, λέω ο κόσμος να τους βλέπουν τη μέση, κολογίδια βλέπουν. Εγώ κάνω έρευνα και πάω μετά από 3 μέρες αγοράς.
0: Μπράβο, τα παίρνεις πιο ακριβά, ωραίος.
2: Το δεύτερο και κύριο τρόπο με χρυσά κουτάκια. Πάει αυτό.
0: Εντάξει, όλα καλά.
2: Ναι. Τώρα το κόμμα αυτό το καινούριο αυτονού του...
0: Ποιονού?
2: Του ψευτοπατριώτη, του προδότη Μακεδόνα, Αλέξη Τσίπρα, πώς το λένε αυτόν. Τι είναι αυτός?
0: Αυτός είναι τώρα καινούργιος, τώρα βγήκε στην πολιτική.
2: Πώς λέγεται το κόμμα του?
0: Ελλάς. Με ένα λάμδα.
2: Ξέρεις τι σημαίνει αυτό?
0: Με ένα λάμδα όμως.
2: Ελληνική συμμορία αναρχικών. Ελληνική αναρχία συμμορήτων. Καταλαβαίνω.
0: Όλο πατέντες στη φιλιά Γιάννη, να είσαι καλά. Γεια σου φιλέ. Αλέξη Γερά, πάρε μας τα μυαλά. Τι όνομα έδωσε, ρε Μάγκα, τι ωραίο, ρε, σε παραδέχομαι. Έχει σπάσει το Twitter, έχουν σπάσει όλα τα social, το τι γίνεται. Πάντως και αυτό που τραβάει το ενδιαφέρον, το παραδέχομαι. Το παραδέχομαι. Θα έρθει τώρα, θα καταργήσει τον νόμο με τα fans, θα καταργήσει τον νόμο του Κατρούγκαλου. Βεβαίως, δεν συμφωνεί με αυτά. Τι λέτε τώρα, για να μάθω. Λοιπόν, ο Σπύρος, κύριε Χαλκιώτη, καλησπέρα, έχει αθεί η μπάλα. Ελάς τώρα, μαλάχι να πούμε. Μάλιστα. Λοιπόν. Πάμε λίγο δυνατά, γρήγοροι θέλω να είσαστε, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 17, 18 χιλιάδες. Και όποιος προλάβει, πάμε σειρά μας, πάμε. Σας τα λέω, πάμε. 2, 10, 7, 18 χιλιάδες, βγείτε γρήγορα γιατί θα κλείσουμε τα τηλέφωνα τώρα. Παρακαλώ. Μας ακούτε?
3: Ναι,
0: ορίστε,
3: εγώ είμαι ο Αντώνη.
0: Ναι,
3: ο Αντώνη από Γλυφάδα.
0: Γεια σας κύριε Αντώνη.
3: Λοιπόν, ένα πράγμα να πω.
0: Πες το.
3: Δραχμή και μόνο δραχμή, φίλε. Γιατί από τότε, από τη δραχμή που είχαμε, ναι, δεν κοιτάζαμε ούτε σούπερ μάρκετ τίποτα.
0: Δραχμή.
3: Από τότε που μπήκαμε στο ευρώ, μας έχουν πάρει φαλάκι και τα έχουν φάει όλα.
0: Πάμε στη δραχμή, λέει ο φίλος. Εντάξει, Γλυφαδιώτη μου. Φίλε,
3: να σου πω και κάτι ακόμα. Ήμουν στην Κύπρο. Το τι λεφτά βγάζεις σαν οτιδήποτε δουλειά και να κάνεις.
0: Ναι.
3: Το τι νοσοκομεία. Το. Ναι. Τι να σου λέω, ρε φίλε, είχα πάει 3 μήνες και είχα τρελαθεί. Και έκανα βλακία που ξαναγύρισα, αλλά γύρισα για τη μάνα μου. Επειδή δεν ήταν καλά με αυτά που γίνονται εδώ πέρα.
0: Δραχμή, λέει ο φίλος ο Γλυφάδας.
3: Μας έχουν φάει, αυτό να πω. Όλο πληρώνουμε, μας έχουν χρεώσει. Το γάλα από 50 δραχμές που είχε παλιά και φτάσει τώρα 2 ευρώ, πόσο έχει φτάσει, έχουν χάσει την παλά.
0: Ναι.
3: Ένα σουβλάκι πα και παίρνει που είχε 80 δραχμές παλιά, τώρα έχει κοντά στα 5 ευρώ, 3,5 ευρώ, 4, όπου και να πα γίνεται χαμό. Τι άλλο να πω.
0: Τα
3: έχουν κάνει όλα σαν τα μούτρα τους.
0: Καλά,
3: μόνο
0: την
3: τσέπη τους κοιτάνε. Μόνο την τσέπη τους και το τι θα φάνε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, από τους πλησιριασμούς και από αυτά. Μόνο αυτό τους νοιάζει. Φταίω εγώ που πήγα στον Εύρο στα Ρίζια και φύλαγα Σκοπιά. Τίποτα άλλο δεν έχω να σου πω. Τίποτα άλλο, φίλε μου. Είναι για πολλές κλωτσιές αυτοί οι άνθρωποι. Όλα τα κόμματα. Ειλικρινά σου μιλάω.
0: Δεν σε πιάσει ένα αύξηση των εισοδημάτων.
3: Πρέπει να βγει ένας από το στρατό και να τους πάρει φαλάκι όλους.
0: Φιλιά, γεια σας, όχι τέτοια στον παιδιά, είπαμε. Πάμε, συγγνώμη φίλε μου, δεν μπορώ να τα αφήσω αυτά, θα έχει πρόβλημα το καναλάκι εδώ και είναι αμαρτία, κρίμα. Είναι μια ηρωική προσπάθεια ενημέρωση, δεν χρειάζεται. Το λέμε με έναν άλλο τρόπο. Λοιπόν, 2-17-18.000 για πολύ λίγο ακόμα. Πότε πήγατε στο σούπερ μάρκετ και δεν κοιτάγατε τις τιμές? Πότε? Και... αυτό έχει ένα αποτέλεσμα, δηλαδή, ότι σα αισθάνεται οικονομικά, ρε παιδί, δεν σα νοιάζει. Γιατί άλλοι ξέρω ότι λένε κάποιοι τώρα ψεύτες, άκου κάτι ψεύτες που λένε. Ότι λέει μετά μέχρι τις 20 του μηνός θα είναι τα λεφτά. Άκου ρε τους ψεύτες. Μέχρι τις 20 του μηνός θα είναι τα λεφτά, άκου. Μία άλλη, άκου τι μου είπε. Σπάνε λέει τους κουμπαράδες οι γονείς. Αφού εδώ λέμε ότι υπάρχουν ανάπτυξη, ρε. Γίνεται τη ανάπτυξη, ρε. Μήπως είσαστε μεθυσμένοι. Ρε, μήπως τα κρύβετε τα λεφτά, μήπως τα βάζετε στην τράπεζα. Για να μην κάνω την άλλη την ερώτηση. Και εδώ ο Αρκουλής τρελάθη. Μόλις κάνω την επόμενη ερώτηση, Αντώνη, θα φύγεις. Το παρατήσεις και θα φύγεις. Πόσοι έχετε κλείσει διακοπές στο καλοκαίρι? Από τώρα πρέπει να το κλείσετε. Και να τα ξοφλήσετε και από τώρα. Γιατί κουτάτε το κεφάλι του. Λοιπόν, 2-10-7-18.000. Πάμε στα εύκολα. Πότε είναι η τελευταία φορά που πήγατε στο σούπερ μάρκετ και δεν κοιτάγατε τις τιμές? Δηλαδή, άνετα, ρε παιδί μου, πόσο έχει? 10 ευρώ το παίρνω, 20 ευρώ το παίρνω. Δεν με νοιάζει, ρε. Δεν με νοιάζει. Είμαι φορτωμένος. Είμαι φορτωμενέκιας. Και μη μου στεναχωριέστε για δάνεια και πλησιριασμό, θα πούμε στο τέλος. μπορούμε να βοηθήσουμε πραγματικά. Έχουμε δει πολλές φορές τις οικογένειες να είναι έτοιμες να χάσουν τα πάντα και σώσαμε τις περισσότερες από αυτές. Κάναμε και κούρεμα. 2-10-49-64-569. Ενημερώστε φίλους μου και συγγενείς. Τώρα σε κάνα δεκάλεπτο θα τα αναλύσω. Λοιπόν, πάμε! Πάμε, ρε! 2-10-7-18.000. Πότε ήσασταν στο σούπερ μάρκετ και δεν κοιτάγατε στη μέση, ήσασταν άνετοι. Για πάμε στις γραμμές, παρακαλώ. Πάμε.
4: Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
4: Τον Νίκο, τον Νίκο.
0: Μάλιστα.
4: Ναι, την Καλκίδα είμαι.
0: Μάλιστα.
4: Λοιπόν, εγώ δεν πάω στο σούπερ μάρκετ, είναι πολύ ακριβά. Πάω σε μικρά μαγαζάκια.
0: Ωραία.
4: Δεν πάω για καλκιόδη σε μεγάλα.
0: Okay.
4: Και τώρα εδώ στην τηλεόραση το ΕΤ που πληρώνουμε είχε βγάλει το Τζίπρα και το διαφημίζουν πάλι.
0: Είναι ένας νέος πολιτικός με νέες ιδέες.
4: Μας έχει κατακλέψει.
0: Με όνειρα και...
4: Οι δημοσιογράφοι να πούμε δεν καταλαβαίνουν ότι... Πώς θα βάζουν ανθρώπους πάλι μέσα.
0: Νέος είναι και θέλω να του δώσω την ευκαιρία. Γιατί.
4: Πάλι, ε.
0: Δεν έχει δοκιμαστεί καλά. Αυτός δεν έχει αναλάβει εξουσία. Δεν έχει δοκιμαστεί, δεν έχει αναλάβει εξουσία, λέμε. Καινούριος είναι.
4: Ναι.
0: Φιλιά πολλά στην ωραία Χαλκίδα. Να είστε καλά. Καινούριο είναι, ρε παιδί, δώστε του μια ευκαιρία. Δεν έχει δοκιμαστεί ο άνθρωπος. Για όνομα Θεού. Τι λέτε τώρα, πάμε. 2-10-7-18.000. Τι γίνεται, ρε μάγκε, στο σούπερ μάρκετ είμαστε άνετοι. Για πάμε στις γραμμές. Πάμε. Θα τις κλείσουμε τώρα. Πάμε. Ορίστε.
5: Ναι, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα σας.
5: Ονομάζομαι Λιαπίδης Ηλιανός.
0: Το στέλνεις μας τάνε.
5: Απλώς βέβαια και ακούω και για το σούπερ μάρκετ. Οπωσδήποτε υπάρχει κάποια ακρίβεια.
0: Κάποια ακρίβεια, μάλιστα.
5: Το οποίο έχουν ξεπεράσει όλα πάνω από ένα ευρώ. Έτσι.
0: Ναι.
5: Λοιπόν, πέρα από αυτού, θέλω να αναφερθώ.
0: Ορίστε.
5: Και να αναφέρω και κάτι παραπάνω.
0: Πέστε το.
5: Προς το δημόσιο.
0: Ναι,
5: το
0: ναι.
5: Οποίο και ακόμα και εκεί εξαπατούν τους συνταξιούχους. Λοιπόν, είμαι φρέσκος συνταξιούχος. Είχα δώσει παρέτηση στις 12 Δεκέμβρη, Γενάρη, σταματάει αμέσως ο μισθός στις 12 Γενάρης, Γενάρης, Φλεβάρης απλήρωτος, τον Φλεβάρη του Μάρτης, τον Απρίλη μου βάλανε 500 τόσα ευρώ και κάτι άλλα καθυστερούμενα.
0: Ναι.
5: Του πήρα αυτά, αλλά όχι όλα, μισά και αυτά. Η σύνταξη μου ολοκληρώθηκε και βγήκε κάθε 30 του μηνός. Λοιπόν, σήμερα το ΕΠΑ κατέθεσε τη σύνταξη πριν τις 30 του μηνός και βάλανε μέσα 1.065 ευρώ, 29. Η αποδυτικού μου σύνταξη, έχω όλα τα στοιχεία μπροστά, το οποίο αναγράφει ως εξής. Εθνική σύνταξη 446 ευρώ, 87. Αποδοτική σύνταξη 787,93. Σύνολο ποσό συντάξεων εθνικής και αποδοτικής σύνταξης μηνιαίας, δηλαδή από τώρα που ξεκινάει, 1.235 ευρώ, 80. Λοιπόν, επικοινώνησα με το ΕΦΚΑ, η απάντησή τους ήταν το εξής. Έχετε κρατήσεις και λέω, μα η τελική μου σύνταξη είναι τόσα. Συν το ταμείο που δεν έχει ανοίξει ακόμα,
0: ναι,
5: το πρώτο.
0: Ναι.
5: Λοιπόν, το τρίμηνο ξέρουμε πως είναι 152 ευρώ.
0: Ελάτε λίγο γιατί.
5: Βεβαίως.
0: Δεν υπάρχει πολύ χρόνος.
5: Ναι, βεβαίως, έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Μάλιστα.
5: Και μου κυρίζω αυτά τα λεφτά. Πού πήγαν τα άλλα 200 ευρώ. Είναι κρατήσεις, λέει, και θα τα έχω κάθε μήνα, λέω, αυτές τις κρατήσεις είναι μόνο για μία. Για μια φορά το χρόνο που είναι για τα ασφαλιστικά. Όχι, μου λέει, κάθε μήνα.
0: Μάλιστα, σωστά. Λέω, ευχαριστούμε. Βεβαίως, γιατί υπάρχει πολύ καλή νοσηλεία, δημόσια υγεία, παιδεία, δρόμοι άριστοι, δεν υπάρχουν λακκούβες, νοσοκομεία, δεν υπάρχει καμία καθυστέρηση. Παιδεία πολύ καλή. Βεβαίως, θα πληρώνονται κρατήσεις, γιατί όμως και εσείς έχετε αποδοτικότητα την πολύ καλή ποιότητα ζωής προσφέρει τα τελευταία χρόνια το κράτος μας. Πάμε μακελιό.gr. Άρα και εσύ που έχεις απελπιστεί τώρα. Ένα τηλέφωνο είναι 2-10-49-64-569. 2-10-49-64-569. Το λέμε γλυκά, ήρεμα. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να σε δύσκολη κατάσταση. Πάρε όμως ένα τηλέφωνο. Είναι η τελευταία ευκαιρία που έχεις. Ένα συνοδρόμος της αλήθειας, της τεχνογνωσίας και της πραγματικότητας που έχουν πετύχει πάρα πολλές φορές. Και εσύ είσαι ο επόμενος. Δεν το πιστεύεις. Πίστεψέ το. Κοίτα στον καθρέφτη. Είσαι ο επόμενος. Μπορείς να είσαι ο επόμενος.

0: 2-10-64-569 για όλη την Ελλάδα, από την Ελλάδα. Και αν δεν έχετε προβλήματα, πείστε γνωστούς, συγγενείς και φίλους να πάρουν ένα τηλέφωνο να ρωτήσουν πώς μπορούν να τους βοηθήσουμε και αυτούς, να ακούσουμε λίγο την ιστορία τους και να τους προτείνουμε μερικά πράγματα. 2-10-49-64-569, 32 χρόνια εμπειρία είναι δίπλα σας να σας βοηθήσουν. Αλλά πριν πάμε στα οικονομικά μας, τελευταία ερώτηση κάνω. 2-10-7-18.000, κλείνουν οι γραμμές τώρα σε ένα λεπτό. Πότε ήταν η τελευταία φορά που εσείς πήγατε στο σούπερ μάρκετ και δεν κοίταγα τις τιμές? Άρα είσαστε άνετοι, άρα κακώς μουρμουράτε, άρα είστε μίζεροι. Είστε καλύτερα τώρα από πριν 3 χρόνια. Παρακαλώ, βγείτε τώρα. 1-2-3-1-2-3-3. Πάμε 2-1 τηλέφωνα. Ορίστε.
1: Ναι,
0: χαμηλώστε το ραδιόφωνο τελείως, κάνει αντίλαλο.
1: Ναι, μ' ακούτε?
0: Βεβαίως, πεντακάθαρα.
1: Κύριε Σπιλιώτη, καλησπέρα. Σπύρος λέγομαι.
0: Γεια σου, Σπύρο.
1: Θα σας ακούω και βοηθάτε τον κόσμο και μπράβο. Είμαι από αυτούς που έχω κάνει πολλές φορές στο σταυρό μου και λέω δόξα τον Θεό.
0: Μπράβο.
1: Που δεν πήρα το δάνειο που μου προσφερόταν το 400 χιλιάρικα για να μου έρθει 600 τα διπλά με τους στόχους κλπ. Όχι, λέω ευχαριστώ. Και έμεινα σε μια γκαρσονιέρα 215 το ενίκιο. Και μετά αλλάξαμε, πήγαμε σε διάλειμμα μεγάλο. Και όταν είδαμε τη δυσκολία, πήγαμε στο πατρικό της γυναίκας μου και στο Διαράκι. Και είμαστε στριμωχτά, αλλά έχω την ησυχία μου. Γιατί το νίκιο πονάει. Τέλος πάντων, λοιπόν, κύριε Χαλικιώτη, μ' ακούτε?
0: Ορίστε.
1: Βοηθάτε τον κόσμο και κάνετε πολύ καλά. Και αυτοί οι άνθρωποι, να ξέρετε, που βοηθάτε, θα σας ευγνωμονούν για πάντα. Θέσατε ένα ερώτημα. Εγώ ανέτρεξα πολλά χρόνια πίσω για να δω πότε ήμουν άνετος στο σούπερ μάρκετ και δεν κοίταγα τιμές. Και ξέρετε που κατέληξα. Ποτέ δεν ήμασταν να δεις ποτέ.
0: Ποτέ.
1: Γιατί, ακούσε κάτι. Για να είναι άνετος κανείς, πρέπει να βγάζει πολλά και εύκολα. Εμείς δεν βγάζαμε ούτε πολλά, ούτε εύκολα.
0: Μάλιστα.
1: Καταλάβατε. Και θέλω να σου πω κάτι ακόμα.
0: Ορίστε.
1: Πέσα απόγευμα μπήκα στο σπίτι και είδα το νέο κόμμα του Τσίπρα. Και αυτό να μιλάει.
0: Παρακαλώ πολύ, παρακαλώ πολύ κύριο Τσίπρα. Σας παρακαλώ πολύ, θα ήθελα.
1: Συγχωρείτε πάρα πολύ, το σημειώσατε. Λοιπόν, αυτό το μόρφωμα ανατρίχιασα όχι από συγκίνηση.
0: Όχι, από συγκίνηση. Ένας νέος πολιτικός που να πάρει μια ευκαιρία.
1: Είμαι 50 ετών. Εγώ από ανησυχία.
0: Ναι.
1: Γιατί βάζει μπροστά να διχάσει τους Έλληνες μόνο και μόνο με τις επωνυμίες αυτές. Και ξέρετε κάτι άλλο, αυτό βολεύει και το Μητσοτάκι.
0: Ναι.
1: Πάνε να το παίξουν, επειδή ξέρουν ότι η ελληνική κοινωνία διχάζεται εύκολα.
0: Mm-hmm.
1: Είναι Ολυμπιακός, Παθηναϊκός, πορώνονται σαν να τα συμφωνήσανε, σαν λέω, έτσι. Δηλαδή ούτε συνεννοημένοι να είναι. Διότι η συσφύρωση του ενός θα φέρει τη συσφύρωση του άλλου. Αυτή είναι μια πολιτική ανάλυση. Ο δικός ο σταθμός έχει καλά στελέχη δημοσιογραφικά να τα αναδείξει για να μένει σε επαγρύπνηση η ελληνική κοινωνία. Διότι είναι πολύ ανησυχητικό να διχάσει ένα λαό σαν την Ελλάδα που ξέρουμε ιστορικά τι σημαίνει.
0: Φιλιά πολλά. Φιλιά πολλά, δεν έχω άλλο χρόνο. Πάμε, ολοκλήρωσε. Πάμε, ολοκλήρωσε.
1: Καλό βράδυ, να είστε καλά. Καλό βράδυ.
0: Φιλιά. Λοιπόν, μπαίνουμε ξανά. Το 2009 είναι μισθή. Ένα νόμο και ένα άνθρωπο. Πολλά έχουμε πει. Δηλώσεις που μείναν δηλώσεις. Κλείνουμε. 2-10-7-18.000. Πότε την τελευταία φορά πάτε στο νημάρ μάρκετ? Τελευταίες γραμμές, πάμε. Ευχαριστούμε πολύ. Πάρα πολλές γραμμές πάρουν και ευχαριστούμε πολύ όλους σας. Και συγγνώμη για αυτούς που μπορούμε να βγάλουμε. Κλείνουμε σε ένα λεπτό. Όποιοι προλάβουν. Ένας φίλος εδώ μας λέει ότι στην Ολλανδία είναι πολύ πιο φθηνό από την Ελλάδα. Μάλιστα. Και στην Ολλανδία ο μισθός δεν έχει καμία σχέση με εδώ. Δηλώσεις που μείναν.

0: Δηλώσεις που γίνανε και δεν τηρηθήκαν ποτέ. Δηλώσεις. Να δούμε τώρα τι θα γίνει με αυτές τις δηλώσεις. Πάμε γραμμές. Άσε να γρατζουνέει από κάτω. Πάμε γραμμές, παρακαλώ να κλείσουμε. Πάμε.
1: Ναι.
0: Ορίστε.
1: Η Μαρία είμαι, από Κυψέλη.
0: Γεια σας, κυρία Μαρία.
1: Λοιπόν, το σούπερ μάρκετ πάμε για τα απολύτως βασικά. Δεν τίθεται ζήτημα.

0: Έτσι και πάρεις γάλα, γιαούρτι μαζί, λες, τι το θέλα μωρέ, το ίδιο πράγμα, κάτσε να βγάλω το ένα. Η εκπομπή σας είναι άκρως ψυχαγωγική, με την έννοια ότι μ' αρέσει που με το ύφος σας κάνετε εκείνες τις ερωτήσεις, έλα μωρέ, καλό παιδί είναι, τώρα ξεκινάει. Για να βγάλει το άχτι του άλλου, δηλαδή και πάνω σας και γενικώς.
1: Να το
0: χαμογελάσουμε.
1: Να το χαμογελάσουμε λιγάκι, μην το πάμε πολύ βαρύ.
0: Αυτό είναι η ψυχαγωγική, γι' αυτό την παρακολουθώ εκτός όλων των βασικών κανόνων. Τώρα αυτό για το Ελλάς που βγάζει ο Τσίπρας είναι άκρος προσβλητικό. Ακόμη και που δεν το βάζει πατριωτικά, το βάζει με το δικό του, με το δικό του συνδυασμό και μυαλό. Και διχαστικό είναι και, και όλα τα άλλα. Για το σούπερ μάρκετ σας είπα, για την εξαθλίωση δεν σας είπα. Γιατί ακούω μερικούς που λένε περνάμε δύσκολα. Δύσκολα είναι να μην πας διακοπές, να μην κάτι άλλο. Εγώ πιστεύω σαν οικογένεια δικιά μου, που ταΐζουμε και τα παιδιά της κόρης μου, σαν οικογένεια, γιατί μόνοι τους δεν θα μπορούσαν, θα είχαν φύγει έξω όπως λένε, είναι, πεινάμε και οι δύο. Δηλαδή έρχονται ώρες που λέω για το παιδί, μάνα θεμάσαι πήγαινε βρε σε μια δουλειά, δεν αντέχω άλλο. Ποιος η μάνα στο παιδί, δηλαδή έχει φτάσει μεσολόγγι. Να εξοργίζομαι, να δίνω τα λεφτά και να λέω κάνε κάτι, δεν μπορώ άλλο. Να πηγαίνει το κορίτσι μου στο νοσοκομείο γιατί έχει από την καρδιά πρόβλημα. Νέο κορίτσι νιώπαντρο με δύο μωρά παιδιά. Να μου λέει μαμά, σε ένα περιμένω και σε σένα κρεμόμαστε. Λοιπόν, σας είπα τι συμβαίνει και τι σας είπα. Το τίποτα να χαλάσει κάτι στο σπίτι. Εγώ είμαι ο υδραυλικός που τα φτιάχνω. Εγώ τα πατρονάρω εδώ μέσα. Ό,τι χαλάει ή θα μείνει άφτιαχτη ή θα κάνω πατέντες. Οδοντιάτρους τέτοια, δεν πιάσαμε τέτοια θέματα. Να δω στα παιδιά, γιατί έχω τρία.
1: Να σας ζήσουν.
0: Ότι να είστε καλά. Να δω στο μικρό, γιατί τα άλλα έχουν παντρευτεί, είναι μεγάλα. Να δω στο μικρό ότι κάτι παθαίνει και αυτά. Αλλημονός σου, ρε, του λέω. Αν ξαναπάθεις τίποτα, μη δείχεις, του λέω. Αλλημονός σου, θέλω σιρόπι. Δεν έχω, του λέω, ούτε ταξί για το νοσοκομείο. Κάικες, του λέω.
1: Αχ, λοιπόν, Παναγία μου.
0: Τι, όχι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Μια κάμερα στο σπίτι και τα βλέπεις όλα. Τραγωδία, ο Τιτανικός πεθαίνεις πολύ γρήγορα. Εμείς εδώ μας κόβουν σιγά σιγά το δάχτυλο και μοραγούμε και πεθαίνουμε στον πόνο. Μαρτυράμε να τα ακούσει όλη η Ελλάδα και να κάνουμε κάτι, γιατί τα λέμε μεταξύ μας εδώ μέσα. Δεν γίνεται έτσι τίποτα, κάτι πρέπει να γίνει. Κάτι πρέπει να γίνει με μεγάλα κεφαλαία γράμματα.
1: Κοινά αγάπη μου, να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ακούσατε φίλες και φίλοι την κοινωνία, τη δημοσκόπηση, την πραγματικότητα, τη ζωή την ίδια, όχι όμως με περιτύλιγμα, με τη σκληρή κοινωνική πραγματικότητα. Στις δικές μου εκπομπές Δευτέρα ως Παρασκευή 4 με 5 και μιλάω για τις δικές μου εκπομπές πάντα Δευτέρα, Τρίτη, Παρασκευή που είναι πιο τεχνική, δίνουμε παραδείγματα που έχουμε σώσει οικογένειες και κάθε Δευτέρα 9.30 ώρα στις πλατφόρμες Χαλκιώτης Γαβρίλος δεν θα ακούσετε αναλύσεις γεωπολιτικές, δεν θα ακούσετε υψηλή πολιτική, θα ακούσετε τη φωνή του διπλανού πολίτη που λέει δεν αντέχω άλλο. Γι' αυτό λέμε ότι στις δικές μας εκπομπές μιλάμε ανθρώπινα, μιλάμε απλά, μιλάμε λαϊκά.

Νίκος μου λέει ότι το τελευταίο τηλέφωνο της κυρίας είναι η πραγματικότητα που ζουν σήμερα οι πολίτες αυτής της χώρας. Δυστυχώς. Δυστυχώς. Γι' αυτό λέω ότι αυτή τη στιγμή είμαστε στις κατηγορίες των πολιτών που δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Και από την άλλη, μακελιό.gr, υπόθεση υπό ΚΕΠΕ, κακουργηματικές διώξεις άσκηση Ευρωπαϊκής Αγγελίας για τους 22 που συνελήφθησαν στην Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις. Τα εκατομμύρια πηγαίνουν και έρχονται εδώ. Και άλλη κυρία λέει: παιδί μου, μην αρρωστείς γιατί δεν έχω να σου πάρουν σιρόπι. Αυτή είναι η κοινωνία μας.

Και ενώ όλα αυτά είναι σκληρή πραγματικότητα, από την άλλη έχουν και τα τηλέφωνα τα ανοχλητικά που παίρνουν και λένε θα σου πάρω το σπίτι, θα σου πάρω το αυτοκίνητο, θα σου πάρω το σκύλο. Άπεις πρακτικές και φαν. Δεν δίνουμε, κατά τη γνώμη τη δική μου, δεν πρέπει να δίνουμε καθόλου στοιχεία προσωπικά και να απευθυνθούμε σε έναν δικηγόρο, σε έναν σύμβουλο. Εγώ θα ήθελα όλοι να πάρετε τηλέφωνο στο 210-49-64-569. Αν για κάποιο λόγο όμως δεν θέλετε, μην μιλάτε με αυτούς τους ανθρώπους, μην δίνετε πληροφορίες. Ενημερωθείτε από έναν ειδικό, από έναν νομικό, από έναν οικονομικό σύμβουλο, πώς πρέπει να το χειριστείτε. Και βεβαίως μετά το επόμενο βήμα είναι να γίνει καταγγελία σύμβασης. Τι σημαίνει καταγγελία σύμβασης? Δεν υπάρχει σχέση οικονομική. Είναι το προστάδιο της διαταγής πληρωμής. Και μετά έχουμε το πρόγραμμα πληστηριασμού. Και στις τρεις κατηγορίες, σε όλες εν γέννη τις κατηγορίες των καταδιωκτικών μέτρων κατά των ανηλυτών, εμείς τις αντιμετωπίζουμε ψύχρεμα πάρα πολλά χρόνια, με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Παραδείγματος χάρη να πω ότι στους περισσότερους πληστηριασμούς τους σταματάμε και σε πολλούς από αυτούς, όχι σε όλους, στους περισσότερους όμως κάνουμε και κούρεμα, όπως παραδείγματος χάρη τώρα, δύο τελευταίους πληστηριασμούς που τους σταματήσαμε γίνανε και κούρεμα 302.000 και διαγράψαμε οριστικά και αμετάκλητα τις 120. Μια άλλη οικογένεια που είχε ένα πληστηριασμό στις 50.000 την κλείσαμε χωρίς προκαταβολή, που η προκαταβολή είναι προϋπόθεση, και η τρίτη περίπτωση που κλείσαν την προκαταβολή και αυτή χωρίς να υπάρχει κανένα άλλο πρόβλημα. Και άλλη μια οικογένεια που ήταν τώρα, λέω ότι μου έρχεται στο μυαλό, γιατί είναι πολλές καθημερινές οι επιτυχίες μας, 710.000 οι οποίες γίνανε 150. Βεβαίως για όλα αυτά που συζητάμε εδώ, για όλα αυτά που λέμε, υπάρχει το αποδεικτικό στοιχείο, τα χαρτιά που θα υπογράψουν οι πελάτες, που υπογράψαν οι πελάτες, και να είναι σίγουροι ότι δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Άρα, αν εσείς αναγνωρίσετε τον εαυτό σας μέσα από αυτές τις κατηγορίες που λέω, αν εσείς πραγματικά έχετε απογοητευτεί, αν έχετε κάνει την προσπάθειά σας και δεν έχετε βρει το αποτέλεσμα που θέλετε, δοκιμάστε και στο Γαβρίλιο Χαλκιώτη και τα 32 χρόνια εμπειρίας που νομίζω σας δίνουν την εγγύηση και την ασφάλεια ότι θα έχετε μια υψηλή υπηρεσία στα προβλήματά σας. 210-49-64-569, από δάνεια που πιέζονται από τα φανς και τις πρακτικές, και πολλά δάνεια ακόμα στις τράπεζες. Δεν μας ενδιαφέρει ποιο φανς είναι, δεν μας ενδιαφέρει ποια τράπεζα είναι. Εμείς έχουμε συνηθίσει την πίεση, έχουμε συνηθίσει να λειτουργούμε στο κόκκινο, έχουμε συνηθίσει να ακροβατούμε πάντα μέχρι το όριο που θα κινδυνεύσει ο δανειολήπτης. Δεν φωνάζουμε, δεν κάνουμε θόρυβο, γιατί θόρυβο κάνουν και οι τενεκέδες. Εμείς τι κάνουμε? Εμείς φέρνουμε το αποτέλεσμα. Όλοι κρινόμαστε με το αποτέλεσμα. Καμία διαπραγμάτευση δεν έχει εγγυημένο αποτέλεσμα, αλλά καθημερινά βλέπουμε τα ίδια και τα ίδια πια. Κούρεμα, κούρεμα, κούρεμα, κούρεμα.

Μην ξεχνάς ότι για λύσεις, όχι ό,τι και ό,τι, έλα στο Χαλκιώτη, όπως το λένε όλοι. Και αν εσύ τώρα μας ακούς δεν έχεις πρόβλημα, ηθικά είσαι υποχρεωμένος να πάρεις το φίλο σου και να του πεις ρε μη στεναχωριέσαι, σου βρήκα λύση. Γαβρίλος Χαλκιώτης, 210-49-64-569. 31 χρόνια εμπειρία και δίνει ο άνθρωπος κανονικά παραδείγματα κάθε μέρα. Πάμε όλοι μαζί για μια Ελλάδα που αξίζει στους Έλληνες, για μια Ελλάδα που ανήκει στους Έλληνες. Φτάσαμε προς το τέλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγγνώμη για αυτούς που μπορούσαμε να βάλουμε. Μου λέει εδώ ο Αντώνης Αρκουλής ότι είναι πολλά τα τηλέφωνα που δεν μπορέσαμε. Να είστε καλά, συγγνώμη. Αύριο πάλι θα είμαστε εδώ. 4 με 5 να ανοίξουμε πια την κοινωνική μας συζήτηση. Να βγει ο απλός πολίτης να μιλήσει. Όχι ο πολίτης ο οποίος είναι με το κουστούμι στημένος πάνω στα εκατομμυριά του, εμείς πάνω στα αξιώματα. Δεν μας ενδιαφέρουν τα αξιώματα, δεν μας ενδιαφέρουν τα κουστούμια, δεν μας ενδιαφέρει το στημένο. Μας ενδιαφέρει ο λαός, ο απλός που πονάει καθημερινά και αγωνίζεται για να ακουστεί η φωνή του, που δυστυχώς δεν μπορεί. Εγώ σου δίνω το μικρόφωνο. Βγες και μίλα. Έξω από κόμματα και χρώματα. Εδώ μιλάμε απλά λαϊκά. Πες στο Χαλκιώτη, δεν χάσει ποτέ. Φιλιά πολλά! Να είστε καλά! Ακολουθεί ο Μακελάριδες με τον Στέφανο Χίο.

0: Για λύσεις, όχι ό,τι και ό,τι, έλα στον Χαλικιώτη. Ρυθμίσεις και διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Τηλεφώνησε τώρα στο 210-4964-569.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
4: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Την ερχόμενη 3η 2 Ιουνίου συνεχίζεται στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Σήμερα οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων υπέβαλαν τις αντιρρήσεις τους για τις παραστάσεις των δικηγορικών συλλόγων και του Σωματείου Μηχανοδικών, αλλά και για τις παραστάσεις που δηλώθηκαν για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος για το οποίο κατηγορούνται τρία στελέχη του ΟΣΕ. Επίσης υπέβαλαν ένσταση για την παράσταση του ελληνικού δημοσίου οι κατηγορούμενοι σταθμάρχες απογευματινής και βραδινής βάρδιας και ο τότε προϊστάμενος του Τμήματος Επιθεώρησης Λάρισας της Υπηρεσίας Υποστήριξης Κυκλοφορίας Σιδηροδρόμων Κεντρικής και Νοτίου Ελλάδος του ΟΣΕ. Στο ζήτημα της χρόνιας υποβάθμισης των συστημάτων ασφαλείας του ελληνικού σιδηροδρόμου αλλά και στην περιορισμένη εμπειρία του, στάθηκε μέσω του συνηγόρου του ο σταθμάρχης που είχε υπηρεσία το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου 2023, ζητώντας να μην γίνει δεκτή η παράσταση του ελληνικού δημοσίου εις βάρος του στη δίκη. Η συνέχιση του προγράμματος προληπτικών εξετάσεων προλαμβάνω και για την περίοδο 2027-2030 μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η 31η Μαΐου θα είναι η καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2, όπως ανακοίνωσαν τα συναρμόδια Υπουργεία. Στην πρώτη του ανάρτηση μετά τη χθεσινή παρουσίαση του κόμματός του προχώρησε ο Αλέξης Τσίπρας καλώντας τους πολίτες να υπογράψουν τη διακήρυξή του. «Άλλαξε απλά το περιτύλιγμα, δεν είδαμε κάτι διαφορετικό», τονίζει η κυβέρνηση μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου. Ο άνθρωπος που κατέστρεψε τη χώρα που πρόδωσε τη Μακεδονία δεν δικαιούται να ομιλεί για πατριωτισμό και πατρίδα. Άπαξ προδότης, πάντα προδότης, είπε από το βήμα της Βουλής ο Κυριάκος Βελόπουλος. Ας ελπίσουμε ότι η εμφάνισή του δεν προορίζεται για τις πρέσπες του Αιγαίου μαζί με τον Μητσοτάκη. Ο άνθρωπος του Πρωθυπουργού έχει όνομα τεπώνυμο, Αλέξης Τσίπρας, συμπλήρωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 22 κριτικοί για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η λία του κυκλώματος αγγίζει τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Χθες η αστυνομία προχώρησε σε 17 συλλήψεις στο πλαίσιο νέας επιχείρησης για παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις σε Θεσσαλονίκη, Κιλκής, Σέρες και Αθήνα. Στη φυλακή οδηγήθηκε ο 30χρονος για την άγρια δολοφονία του πατέρα του στο Τριάδι Θεσσαλονίκης. Ζητήθηκε ψυχιατρική εξέταση. Στους δρόμους βρέθηκαν ξανά σήμερα οι συνταξιούχοι σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα με κεντρικό σύνθημα «Η σύνταξη δεν φτάνει ούτε για 10 μέρες». Νέο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων στην Τούμπα, Θεσσαλονίκη. Στο νοσοκομείο 14χρονος που δέχθηκε γροθιές και κλωτσιές στο πρόσωπο και στην πλάτη από συνομιλικούς του. Το επόμενο δεκαήμερο στη Βουλή το νομοσχέδιο που προβλέπει την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας με πατίνια στους δρόμους για άτομα κάτω των 18 ετών. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε τεντωμένο σκηνή, η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή καθώς η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κλιμακώνεται επικίνδυνα, την ώρα που συνεχίζονται οι διπλωματικές δημόσεις για την επίτευξη συμφωνίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συγκαλεί έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Οι τιμές του πετρελαίου μειώνονται σήμερα σε ένα υπόβαθρο αισιοδοξία σχετικά με την προοπτική συμφωνία ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν για να τερματιστεί ο πόλεμος. Γύρω στις 4:25 ώρα Ελλάδος, η τιμή του πετρελαίου Brent της Βόρειας Θάλασσας για παράδοση τον Ιούλιο υποχωρούσε κατά 4,99% στα 94,61 δολάρια το βαρέλι, λίγο αφότου είχε σημειώσει πτώση άνω του 5%. Γενικά αίθριος καιρός αναμένεται αύριο Πέμπτη με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιολόγηση μεταβολή. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Mach FM. Ακολουθεί η εκπομπή Ράδιο Μακελάριδες με τον Στέφανο Χίο.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της γυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα. Αισθάνομαι ντροπή. Το Sky. Η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού. Εναντίον της οικογένειας.
2: Μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία της συζήτησης.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνατε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου. Αυτό το κατάντημα δεν το περίμενα ποτέ. Όμως, η κατάληξη της κατηφόρας είναι ο πάτος. Αυτή είναι η κατάληξη. Τον πιάνετε σήμερα. Όμως, κύριε Μητσοτάκη, αφού το επιθυμείτε, θα μιλήσουμε ανοιχτά για όλα. Ξέρετε, είμαι 11 χρόνια στην πολιτική ζωή του τόπου. 11 χρόνια αρχηγός κόμματος.

0: Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα, καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα για όσους ακούν αυτή την εκπομπή σε επανάληψη. Είναι οι ραδιομακελάριδες, η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Είναι μια εκπομπή η οποία κυματίζει από το 2010 μέχρι σήμερα. 16 ολόκληρα χρόνια, είτε σε κανάλια της διαπλοκής, στα οποία σταθήκαμε όσο μπορούσαμε όρθιοι, είτε σε κανάλια πατεών, λοποδητών, κλεφτών, διακινητών μαύρου χρήματος, και εκεί σταθήκαμε όρθιοι, αλόβητοι και όσο το δυνατόν πιο αμόλυντοι από αυτή τη βρωμιά που γνωρίσαμε στον χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης και των συχαμένων ιδιοκτητών τους, οι οποίοι διαπλέκονταν συνεχώς και τα έπαιρναν, αλλά και έδιναν στην εξουσία. Από το 2014 και μετά αυτή η εκπομπή μπήκε στο Wikipedia και διαβάστε την προϊστορία της. Άρχισε να αναπτύσσεται στο ελληνικό διαδίκτυο. Και μέχρι σήμερα ήταν διαδικτυακή. Από πέρσι το Φλεβάρι που ξεκίνησε αυτός ο ραδιοφωνικός σταθμός, φιλοξενείται στο Μάχη 99,8 στα FM. Στο πρώτο και μοναδικό στην Ελλάδα, όπως ελπίζουμε εμείς οι εθεροβάμονες, οι Δον Κιχώτες των μικροφώνων που κυνηγάμε τους ανεμόμυλους, θεωρούμε ότι είναι αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Θα το δείξει ο χρόνος, οι αντοχές του και οι όσο το δυνατόν λιγότερες και θεωρώ μηδαμινές εξαρτήσεις με την εξουσία. Το αντισυστημικό δελτίο που πάει μέχρι τις 6 σήμερα έχει κάθε καρυδιά σκαρύδι. Τα απόνερα της συμπλοκής στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο των Αθηνών του Πρωθυπουργικού Ανιψιού του κυρίου Δημητριάδη με τον κύριο Μαρινάκη, ο οποίος πληροφορούμαστε από διάφορους ρουφιάνους του διαδικτύου ότι κοπάνησε, λέει, και έφυγε για να πάει ο άνθρωπος στο Λονδίνο να κάνει τις δουλειές του. Αυτή την λέξη χρησιμοποιούν, την κοπάνησε. Λες και είναι φυγόδικος, λες και είναι φυγόπινος και λες και το κυνηγάνε. Μα δεν έχει κάποιο ένταλμα σύλληψη ο κ. Μαρινάκης, γιατί να την κοπανήσει. Ο άνθρωπος έχει ένα μεγάλο εφοπλιστικό γραφείο στο Λονδίνο και έχει και 3-4 ποδοσφαιρικές ομάδες. Άρα πάει να κάνει τη δουλειά του. Από την άλλη πλευρά, η πλευρά Δημητριάδη κραδένει σε συγκεκριμένα site και διαδικτυακές σελίδες της ομάδας Αλήθειας το κύπελο που του έδωσαν οι Αγγελόπουλοι για να το κρατήσει, και από κάτω υπάρχει μια πληθώρα θετικών σχολείων για τον Πρωθυπουργικό Ανιψιό, ότι δηλαδή ήταν μάγκας που γρονθοκόπησε τον κύριο Μαρινάκη. Αυτά διαβάζω, ότι ήταν λεβέντης και καραμπουζουκλής, ότι ήταν ήρωας και ότι τις έριξε στον χοντρό, όπως διαβάζω, και τις έβαλε και στα μανίκια του. Ποιος? Ο κύριος Δημητριάδης. Μάλιστα. Ένα δεύτερο θέμα το οποίο μας δημιουργεί μεγάλη κατάπληξη είναι τα όσα γράφονται σε ομογενειακό δίκτυο για τον κύριο, για έναν περίεργο τύπο ο οποίος συνοδεύει την Αμερικανίδα πρέσβυρα στην Ελλάδα, την κυρία Κίμπερλι Γκιλφόιλ στη Μύκονο. Φόρεσε κάτι γόβες η κυρία Γκιλφόιλ. Δεν θα σχολιάσουμε τις γόβες της. Δεν μας ενδιαφέρουν ούτε οι κυρίες της γόβας, ούτε οι κυρίες της μπότας, ούτε οι κυρίες της γόβας στιλέτο. Αλλά, λέει, φόρεσε κάτι γόβες με πέρλες και ο πελαργός της Μυκόνου, που ήταν εκεί και τον κρατούσανε, νόμισε ότι ήταν ψάρια και πήγε να τα φάει. Και πήγε να φάει και τα πόδια της κυρίας Γκιλφόι. Αυτά λένε τα κουτσομπολιά με την πρέσβυρα που πήγε να κάνει διακοπές στη Μύκονο, γιατί καψώθηκε η θεία η θίτσα της οδού Πέτρου Κόκαλη στην Αμερικανική Πρεσβεία στη Βασιλή Σοφία. Βασιλή Σοφία, ξέρετε, και Πέτρου Κόκαλη. Ο Πέτρος Κόκαλης ήταν ο μακαρίτης πατέρας του σημερινού νταβατζή της χώρας, του κ. Σοκράτη Κόκαλη, ο οποίος ήταν γιατρός του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδος, των κομμουνιστών συμμοριτών δηλαδή. Και επειδή την έχω ξαναπεί την ιστορία, ήταν και ο υπεύθυνος του παιδομαζώματος που βούταγε και άρπαζε τα παιδιά των εθνικοπατριωτών και εθνικοφρόνων οικογενειών, ειδικά στη Μακεδονία και στην Ήπειρο. Τα πήγαγε και τα πήγαινε στο εξωτερικό. Ήταν η γνωστή ιστορία του παιδομαζώματος. Και επειδή οι Αμερικανοί είναι γενναιόδοροι και γενναιόψυχοι, του δώσανε και το όνομα του στην Αμερικανική Πρεσβεία, επειδή τα γύρισε μετά και από ανατολικογερμανός πράκτορας στη Στάζη, όπως ήταν και ο γιος και ο πατέρας, έγινε Αμερικανός πράκτορας της CIA, βοηθώντας ο γιος του το 2005 επί κυβέρνησης Καραμαλή, να μην ξεχνιόμαστε, επί κυβέρνησης Βουλγαράκη και επί κυβέρνησης Μέιμαράκη και επί κυβέρνησης Ντόρας Μπακογιάννη, που ήταν και υπουργός εξωτερικών, να γίνει το μεγαλύτερο σκάνδαλο, μεταπολεμικό σκάνδαλο στην Ελλάδα, αν εξαιρέσουμε την υπόθεση του Πέδετορ με τις υποκλοπές και τις σκιές τηλέφωνα της Αμερικανικής Πρεσβείας επί κυβέρνησης Κώστα Καραμαλή, όταν υπέκλεπταν το σύμπαν, αν θυμάστε, το 2005 που είχε βγει ο κύριος Βουλγαράκης, που ήταν υπουργός δημοσίας τάξεως, και με τη βοήθεια του κύριου Κόκαλη στη Vodafone τότε και του κύριου Κορονιά, υποκλέπτανε όλα τα τηλέφωνα των Ελλήνων πολιτών και των Ελλήνων πολιτικών και παρακολουθούσε και το τηλέφωνο και του Πρωθυπουργού της Ελλάδας, του κύριου Καραμαλή. Αυτά ήταν τα ωραία, και επειδή ήθελαν να τον επιβραβεύσουν οι Αμερικανοί της CIA στην Ελλάδα, έδωσαν το όνομά του σε έναν δρόμο κάθετο στη Βασιλή Σοφίας που περιστοιχίζει την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα. Τόσο καλά και τόσο ωραία είναι τα πράγματα σε αυτή τη χώρα που λέγεται Ελλάδα. Επίσης, κυρίες και κύριοι, τα CD του Predator ήταν κρυμμένα στα σπίτια διαφόρων πρακτοράτζων, γυναικών και αντρών, στο κτίριο της Κατεχάκη. Τα πήρανε για να τα έχουν αμανάτη και να εκβιάζουν τον κόσμο. Το βράδυ, ο κύριος Τσίπρας, αυτό είναι από τα μεγαλύτερα μεταπολεμικά ανέκδοτα. Αυτό είναι από τα μεγαλύτερα μεταπολεμικά ανέκδοτα. Φτιάχνει κόμμα στο Οδυσσείο. Τώρα το θέμα είναι γιατί πήγε στο Οδυσσείο ο κύριος Τσίπρας. Ξέρετε, μια φορά είχα πάει στο Οδυσσείο. Μια φορά, όχι, τρεις φορές πήγα στο Οδυσσείο. Μου δίνει ραντεβού εκεί ένας πράκτορας ΣΕΙΠ και των μυστικών υπηρεσιών και μου έδινε πληροφορίες, πρώην μπάτσος, για το τι γινόταν στην Κατεχάκη. Και πήγαινα εκεί στα πατάρια, φυλαγότανε αυτός, μη μας δούνε, κρυβόμαστε κάτι πίσω από κάτι πορτοκαλιές, σαν το Θανάση Βέγκο στις ταινίες του Δουβού. Εκεί στο Οδυσσείο όμως, είχα παρατηρήσει ότι υπάρχει μια ωραία ατμόσφαιρα. Μύριζε αυτή η ατμόσφαιρα. Και μύριζε ντάκλα. Πολύ χασίσι, ρε παιδιά, εκεί στο Οδυσσείο. Πολλές σακούλες κατανάλωσης χόρτου. Εκεί λοιπόν ο κύριος Τσίπρας απόψε, στη φυσική του έδρα, στο Οδυσσείο, αποφάσισε, κυρίες και κύριοι, να κάνει τα εγκαίνια του κόμματος. Τα εγκαίνια του comeback. Τα εγκαίνια του επανερχομού, της επανεκκίνησης. Κύριος Τσίπρας ανακοινώνει κόμμα το βράδυ, και μάλιστα, κυρίες και κύριοι, ένα κόμμα το οποίο κατά τους ψεύτες και απατεώνες των δημοσκοπικών εταιριών χτυπάει, λέει, και τη δεύτερη θέση. Μήπως χτυπάει και την πρώτη και δεν το ξέραμε? Μήπως χτυπάει και το βασίλειο της Ελλάδος και δεν το γνωρίζαμε? Πόσα αρπάξατε πάλι, κύριοι δημοσκόποι των αξιοπίστων δημοσκοπικών εταιριών, για να βγάζετε τον κύριο Τσίπρα δεύτερο? Ακόμα δεν τον είδαμε, Αλέξη τον ευγάλαμε. Την ίδια ώρα, η κοκορόφωνη κυρία Καριστιανού, κάποιος πρέπει να μιλήσει σε αυτή την κυρία, όπως κάποτε λέγαμε με τη διαφήμιση του Νίκου Αναστόπουλου με το Ρεξόνα, Κάποιος πρέπει να μιλήσει σε αυτή την κυρία για δύο πράγματα. Πρώτο για το αποσμητικό της και για το ρεξόνα, και δεύτερο για την ορθοφωνία της. Για να μπορείς να είσαι πολιτικός, για να μπορείς να μιλάς στη Βουλή, και πάνω απ' όλα, κυρίες και κύριοι, για να μπορείς να σε καταλαβαίνει ο κόσμος, θα πρέπει να μιλάς και σωστά. Θα πάτε λοιπόν, κυρία Καριστιανού, πρώτα να κάνετε ορθοφωνία, να αφήσετε αυτές τις κοκοροφωνίες. Λυπάμαι πολύ που σας κάνω υποδείξεις, αλλά αυτούς τους επικοινωνιολόγους που έχετε δίπλα σας, τους πληρώνετε ή σας πληρώνουν? Δεν μιλάω για με καμία σημασία και ύφος κακίας ή κακεντρέχειας. Είμαι υποχρεωμένος εκ της φύσεως της δουλειάς μου να κάνω κριτική πρώτα απ' όλα πώς μιλάω εγώ, πώς μιλάω εγώ στον εαυτό μου, πώς μιλάω εγώ στο μικρόφωνο, αν μιλάω σωστά στο μικρόφωνο, αν μιλάω καλά ελληνικά στο μικρόφωνο. Μπορεί να φωνάζω, να με φωνακλάς, μπορεί να έχω βραχνή φωνή, αλλά θεωρώ ότι 5 ελληνικά τα γνωρίζω. Θα πρέπει λοιπόν κάποιος να πει σε όλους τους πολιτικούς αρχηγούς της χώρας ότι για να μπορείς να μιλάς στο ελληνικό κοινοβούλιο, για να μπορείς να μιλάς σε μεγάλες λαοσυνάξεις, που μέχρι τώρα δεν έχω δει τέτοιες για κανέναν πολιτικό, και για να μπορείς να απευθύνεσαι στους απλούς και λαϊκούς ανθρώπους, πρέπει να μιλάς καλά ελληνικά. Και δεύτερον, να εκφέρεις τα καλά ελληνικά. Η κοκορόφωνη Καριστιανού, δεν υπάρχει εδώ λύπηση και ίκτος για κανέναν. Από τη στιγμή που κάποιος θεωρεί ότι έχει πατήματα στην πολιτική και μπορεί να σταθεί σε αυτή τη σκληρή κονίστρα της πολιτικής, κονίστρα, κυρία Καριστιανού, την ξέρετε τη λέξη κονίστρα? Αν δεν την ξέρετε, ανοίξτε το ελληνικό λεξιλόγιο. Από τη στιγμή που θες να μιλάς στους Έλληνες πολίτες, θα πρέπει να μιλάς καθαρά και με ορθοφωνία. Λίγα μαθήματα τα κάναμε. Λίγα. Πολύ λίγα μαθήματα. Η κοκορόφωνη λοιπόν, κυρία αυτή, θα πρέπει να μάθει να μιλάει σωστά ελληνικά για να απευθύνει τους Έλληνες πολίτες. Δεν με ενδιαφέρει το περιεχόμενο των λόγων της. Με ενδιαφέρει ο τρόπος που μιλάει ο κάθε πολιτικός. Και εμείς αυτή είναι η δουλειά μας. Να κρίνουμε όλους τους Έλληνες πολιτικούς. Και παράλληλα να κρινόμαστε στα μικρόφωνα. Και η κρίση των Ελλήνων πολιτών σε εμάς τους δημοσιογράφους φαίνεται από την απήχηση που έχουμε στον κόσμο. Εάν δεν μετράμε, μας ρίχνουν στα απορρίμματα. Εάν μπορούμε και είμαστε ανεκτοί, έστω λίγο ανεκτοί, ας ακούνε. Εάν τους αποκαλύπτουμε και δύο αλήθειες παραπάνω, πιθανότατα να μας ακούνε περισσότερο. Πρέπει όλοι λοιπόν αυτές τις ώρες να κάνουμε την αυτοκριτική μας. Ο κύριος Μητσοτάκης από την άλλη επιμένει ότι οι εκλογές θα γίνουν το Μάιο του 2027. Κύριε Πρόεδρε της Κυβέρνησης, δεν έχουμε κανένα λόγο να μην σας πιστέψουμε. Εγώ το πίστεψα αυτό και το πίστευα από την αρχή. Ότι οι Μητσοτάκουλες, η όπλιστη αυτή οικογένεια, η οικογένεια αυτή του χρήματος, της εξουσίας, της δόξας, της λαθρεμπορίας, η οικογένεια αυτή των οικονομικών απατών, με τέτοιο ιδρυτή, τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, δεν θα μπορούσε παρά να μην κάνει τέτοιες δουλειές. Τις δουλειές της μίζας, της αρπαχτής και της απάτης. Την ίδια στιγμή, στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών γίνεται της κακομοίρας. Δεν θα ασχοληθώ με τα υπηρεσιακά του ζητήματα. Θα ασχοληθώ όμως με ένα καλό θέμα, το οποίο δυστυχώς είναι επανάληψη ενός θέματος που έχουμε βγάλει. Δεν πειράζει. Είναι καλό οι νέοι συνάδελφοι να μας μιμούνται. Στο voicenews.gr θα μπείτε τώρα μέσα και θα διαβάσετε ένα ωραίο θέμα για τις δίδυμες αδερφές της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών που έπαιξαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην υπόθεση των υποκλοπών και του παρακράτους, του γαλάζιου παρακράτους. Ένα θέμα το οποίο το είχαμε βγάλει από το 2020. 6 χρόνια μετά, νεότεροι συνάδελφοι στο μεγάλο πατριωτικό όμιλο ανακυκλώνουν το θέμα. Και αυτό είναι πάρα μα πάρα πολύ καλό. Δεν έχει σημασία αν δεν αναφέρουν την πηγή. Καμία σημασία. Άλλωστε, κλεφταράδες υπάρχουν παντού, σε όλους τους πατριωτικούς ομίλους. Καλό είναι λοιπόν να βάλετε μακελιό από κάτω και εφημερίδα μακελιό. Ένα θέμα το οποίο το είχαμε βγάλει πριν από 6 χρόνια. Καμία σημασία δεν έχει. Εμάς μας ενδιαφέρει το δόγμα, ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Πάμε κυρίες και κύριοι στο πρώτο θέμα. Το πρώτο θέμα είναι όλα όσα τα απόνερα των όσων έγιναν στο Ολυμπιακό στάδιο της Αθήνας, στο κλειστό του Παναθηναϊκού, στο οποίο ο Ολυμπιακός και η ομάδα των Αγγελόπουλων σηκώσε τη μεγάλη εθνική ευρωπαϊκή κούπα. Εκεί λοιπόν οφείλουμε να υπερτονίσουμε ότι αυτή δεν ήταν μια, όπως είπαμε και χτες, μια απλή ιστορία. Δεν θα επεκταθώ στο θέμα. Νομίζω ότι έχει καλυφθεί. Θεσμικά όμως είναι ανοιχτό. Διότι ο εισαγγελέας, ο προϊστάμενος της εισαγγελίας πρωτοδικών και ο Σκορέας έχει διατάξει μια προκατακτική έρευνα. Προκατακτική εξέταση, όπως τη λένε οι δικηγόροι. Σε αυτή μελετώνται οι κάμερες. Μα ποιες κάμερες? Εδώ όλα τα πλάνα βγήκαν στον αέρα. Είναι ξεκάθαρο αυτό που φαίνεται. Ο εφοπλιστής πλησιάζει τον ανιψιό, του λέει δύο κουβέντες αυτή, του ρίχνει ένα γαστούκι και ο άλλος μία κατραπακιά και του τραβάει τη φανέλα και του σκίζει. Το ενδιαφέρον όμως δεν είναι αυτό. Το ενδιαφέρον είναι ποιοι συμμετέχουν στον καβγά. Δεν συμμετέχει μόνο ο κύριος Μαρινάκης και ο κύριος Δημητριάδης. Στον καβγά, κυρίες και κύριοι, συμμετέχει ένα τεράστιο μπουλούκι ανθρώπων. Εγώ, με το γυμνό μου μάτι και χωρίς να αναλύσω ιδιαιτέρως την εικόνα, βλέπω. Όπως βλέπουμε τις εξέδρες, στο αριστερό μέρος είναι η πλευρά του κυρίου Μαρινάκη. Στο δεξί μέρος είναι η πλευρά των ανθρώπων του κυρίου Δημητριάδη. Βλέπω ένα μεγάλο όγκο σωματοφυλάκων στην αριστερή πλευρά, στην πλευρά του κύριου Δημητριάδη. Το Voice News επίσης, άντε να σας κάνουμε και διαφήμιση τζάμπα σήμερα, έχει αναλύσει τα καρέ. Και εκεί βλέπουμε ότι, και σχολιάζεται κιόλας ποικιλοτρόπως και δημοσιογραφικά, ότι εκεί συμμετέχουν αξιωματικοί της αστυνομίας που έχουν αποστρατευθεί και ο επικεφαλής τους, ο οποίος ήταν γνωστό. Δεν ανακαλύψανε κάποιοι το βασίλειο της Δανημαρκίας τώρα. Ο πρώην παραιτηθής από την ελληνική αστυνομία, επικεφαλής των ΕΚΑΜ, του πιο σκληρού και υποτίθεται λόγω της εκπαίδευσης επιδέξου σώματος αστυνομίας, έχει αναλάβει επικεφαλής μετά την παραίτησή του από το σώμα της σωματοφυλακής του δικηγόρου και απλού Έλληνα πολίτη. Δεν έχει κάποια πολιτική ιδιότητα ο κ. Δημητριάδης. Προφανέστατα λοιπόν όλη αυτή την δεκαμελή, δεκαπενταμελή φρουρά την πληρώνει από την τσέπη του. Προσέξτε εδώ, εδώ υπάρχει ένα θέμα. Αν υπάρξουν πληροφορίες ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι εν ενεργεία, λέω αν υπάρξουν πληροφορίες, συγκεκριμένες και επώνυμες πληροφορίες, ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι εν ενεργεία αστυνομικοί και βαράνε μεροκάματο, υπάρχει θέμα. Πολύ μεγάλο θέμα. Και υπάρχει θέμα με τον κύριο Χρυσοχοίδη. Εάν όμως αποδειχτεί, γι' αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε αυτά που λέμε, και ειδικά με την αστυνομία, ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι ιδιώτες ή εν αποστρατεία αστυνομική της αστυνομίας της Ελλάς και είναι προσληφθέντες με μισθολογική κατάσταση από τον Πρωθυπουργικό Ανιψιό, δεν υπάρχει κανένα απολύτως θέμα. Άρα προσέχετε τι γράφετε. Γιατί οι αγωγές και οι μηνύσεις, ξέρετε ότι βρέχουν σφαίρες πάνω από τα κεφάλια μας. Ή σαν σφαίρες πάνω από τα κεφάλια μας. Όμως, θέλω να σταθώ ιδιαίτερα σε μία ακροβατική φραστική τοποθέτηση που είχε κάνει ο κύριος Μητσοτάκης. Γιατί από εκεί είχαν, όχι είχαν ξεκινήσει, εκεί είχαν καταλήξει όλα. Σε όσα είχε πει ο κύριος Μητσοτάκης στον κύριο Χατζηνικολάου για τα όσα είχε νωρίτερα προπεί. Γιατί η κόντρα είναι ασίγαστη. Σήμερα έχουμε ένα ωραίο πρωτοσέλιδο στην εφημερίδα μας. Η παλιά κουμπαριά έγινε μίσος, βεντέτα, και η παλιά αγάπη έγινε έχθρα. Ως γνωστόν, οι Μητσοτάκηδες και οι Μαρινάκηδες είναι δύο μεγάλες οικογένειες στην Κρήτη. Ο πατέρας του κυρίου Μαρινάκη ήταν ο Μιλτιάδης Μαρινάκης. Ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Εγώ τον είχα γνωρίσει. Τον είχα γνωρίσει όταν έκανα αθλητικό ρεπορτάζ. Ήταν ένας άνθρωπος που επί των ημερών του ο Ολυμπιακός είχε γράψει μεγάλη πορεία. Και πάνω απ' όλα ήταν ένας υπερδραστήριος ο οποίος είχε ασχοληθεί και με την πολιτική. Ήταν προσωπικός φίλος του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Και γι' αυτό έχει δημιουργήσει μεγάλο θόρυβο στον Πειραιά το γεγονός ότι αυτές οι δύο οικογένειες ήρθαν σε αντιπαράθεση. Δεν θα πούμε περισσότερα. Μπορούμε να λέμε 18 εκπομπές αυτά που συνέβησαν ανάμεσα στους Μαρινάκηδες και στους Μητσοτάκηδες. Δηλαδή ανάμεσα, όπως λέμε στους σύγχρονους, Βροντάτσιδες και Φουρτουνάτσιδες. Δεν θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Θέλω όμως να ακούσουμε τι είχε απαντήσει ο κ. Μητσοτάκης σε όσα του είχε καταλογίσει ο κ. Μαρινάκης, και από εκεί θα καταλάβετε το τι μίσος, το μίσος εκτίμησή μου είναι ότι δεν το καλλιέργησε ο εφοπλιστής ο κ. Μαρινάκης. Εγώ δεν δικαιολογώ κανέναν εδώ. Δεν νομίζω ότι καλλιεργήθηκε από τον εφοπλιστή το μίσος και αντιπαράθεση. Αλλά καλλιεργήθηκε από την πρωθυπουργική οικογένεια με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Για ακούστε το.
1: Τον διευθύνοντα σύμβουλο του Ολυμπιακού, τον κύριο Βρέτζο, να μιλά για εγκληματική οργάνωση στον χώρο του ποδοσφαίρου, να καταγγέλει την Ομοσπονδία και να συνδέει την υπόθεση αυτή με τις παρακολουθήσεις, με τις υποκλοπές και με τον πρώην Γενικό Γραμματέα του Μαξίμου, τον κύριο Δημητριάδη.
2: Ναι, τα άκουσα και εγώ αυτά. Εγκληματική οργάνωση κατά τον εκπρόσωπο της ομάδος στο ποδόσφαιρο τα τελευταία 3 χρόνια εις βάρος του Ολυμπιακού. Είμαι Ολυμπιακός προσωπικά. Ο Ολυμπιακός πήρε 3 πρωταθλήματα, αν δεν κάνω λάθος, με 26, 19 και 18 βαθμούς διαφορά από το δεύτερο τα τελευταία 3 χρόνια. Πού ακριβώς ήταν αυτή η εγκληματική οργάνωση τότε? Αυτό ως προς το συγκεκριμένο σχόλιο, το οποίο περιμένω να καταδικαστεί με απόλυτη σαφήνεια από τη διοίκηση της ομάδος. Θα σας πω όμως και κάτι ευρύτερο, κύριε Χατζηνικολάου. Κάποιοι έχουν εμπλέξει τους ρόλους εδώ πέρα. Κάποιοι θεωρούν ότι επειδή μπορεί να έχουν μια ομάδα ή να ελέγχουν κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης ή ενδεχομένως και τα δύο, να θεωρούν ότι μπορούν να εκβιάζουν, να υπαγορεύουν στην κυβέρνηση, να υπονομεύουν αλλάζοντας απόψεις από τη μία μέρα στην άλλη τη διαδρομή της χώρας. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε εδώ πέρα ότι οι ρόλοι του καθενός είναι απόλυτα καθορισμένοι. Η κυβέρνηση έχει λαϊκή νομοποίηση. Εκλεγόμαστε από το λαό. Θέλουμε τους επιχειρηματίες συμμέτοχους στην προσπάθεια πρόοδου της χώρας. Δεν είναι όμως ούτε υποβολής μας, ούτε είναι φορείς των δικών τους συμφερόντων που πιέζουν την κυβέρνηση για να γίνει το δικό τους χατήρι. Άρα το μήνυμα το οποίο στέλνω προς κάθε κατεύθυνση είναι ότι η κυβέρνηση και εγώ προσωπικά ούτε δεχόμαστε πιέσεις, ούτε είμαστε αντικείμενα εκβιασμού, και καλά θα κάνουν όλοι να αναλογιστούν ποιοι είναι οι ρόλοι τους. Και δεν απευθύνομαι μόνο στη συγκεκριμένη περίπτωση, απευθύνομαι συνολικά. Η χώρα έχει πληρώσει ακριβά, κύριε Χατζηνικολάου.
1: Πάντως τα μέσα ενημέρωση.
0: Ένα λεπτό, κύριε Μητσοτάκη, γιατί τότε αυτό που είπατε δεν αναλύθηκε από κανέναν. Το κάνανε όλοι γαργάρα. Δηλαδή, τι θέλετε να μας πείτε? Ότι ο κύριος Ευάγγελος Μαρινάκης, ο εφοπλιστής, σας εκβίαζε? Και γιατί δεν βγήκατε να τον καταγγείλετε? Ο κύριος Μαρινάκης όμως, θέλω καταρχήν να ξεκαθαρίσω κάτι. Τον κύριο Μαρινάκη δεν τον έχω συναντήσει ποτέ στη ζωή μου. Ποτέ. Ούτε έχω μιλήσει ποτέ στο τηλέφωνο μαζί του. Με ανθρώπους του, ναι, για να αποσπάσω πληροφορίες. Με τον ίδιο ποτέ. Τον κύριο Μητσοτάκη δεν τον έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Με ανθρώπους του και πολλούς μάλιστα, ναι, για να αποσπώ πληροφορίες. Για να αποσπώ, χρησιμοποιώ ανεστώτα. Κύριε Μητσοτάκη, μέσα στο μαξί μου έχετε πολλούς ρουφιάνους. Το τι ακούνε τα αυτιά μου δεν λέγεται. Κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα. Απίστευτα πράγματα. Το τι καρέκλες πετάγονται, το τι τραπέζια φεύγουν, το τι βλαστήμιες ακούγονται. Όχι απαραίτητος από εσάς, ε. Έχετε και συμβούλους που είναι πάρα πολύ βλάσφημοι. Αυτούς πρέπει να τους πετάξετε με τις κλωτσιές από το γραφείο σας. Γιατί εσείς, από ό,τι γνωρίζω, είστε ένας πολύ θρησκευόμενος άνθρωπος. Παρά το γεγονός ότι δεν το δείχνετε. Δηλαδή ότι δεν ξέρετε να κάνετε το σταυρό σας. Προφανώς δεν σας το έμαθαν στην οικογένειά σας. Ξέρω όμως ότι είστε θρησκευόμενος άνθρωπος. Η κυρία σύζυγός σας, αυτή η αξιοπρεπεστάτη γυναίκα, έστω και αν έχει όλα τα λεφτά της στο εξωτερικό και κάνει μεγάλες κομπίνες και business πίσω από την πλάτη σας. Πίσω από την πλάτη σας τις κάνει. Ξέρετε καμιά γυναίκα να κάνει business μπροστά από την πλάτη του άντρα? Όλες. Μηδεμίας εξαιρουμένης. Οι κομπίνες που κάνουν για τον άντρα τους είναι πίσω από την πλάτη τους. Ξέρω ότι σας πάει σε μοναστήρια. Ξέρω ότι σας πάει στο Λυκαβητό, σας πήγαινε τουλάχιστον. Στο Λυκαβητό επάνω εκεί, σε αυτόν τον τύπο που το λέγανε Πατεώνα. Εγώ δεν θεωρώ ότι ο άνθρωπος ήταν Πατεώνας. Ξέρετε για ποιο λέω. Αυτό τον παπά εκεί στο Λυκαβητό. Έτσι. Με τους σταυρούς, με τα καλυμάφια, με τα σκόρδα, με τα κρεμμύδια και με τις αγκαστούρες. Εκεί λέει σας πήγαινε για να φύγουν τα κενά δαιμόνια. Λένε τώρα οι κακές γλώσσες. Όπως και να έχει, εδώ μας λέτε ένα πράγμα το οποίο δεν αναλύθηκε όπως έπρεπε. Γιατί αυτό είναι το στοιχειώδες και βασικό συστατικό της δημοκρατίας. Δηλαδή τόσο καιρό κατηγορείτε ότι σας εκβίαζε ο κ. Μαρινάκης και γιατί δεν το καταγγείλατε εμβριθέστατε κύριε Μητσοτάκη? Άρα είστε μαριονέτα. Άρα ήσασταν η μαριονέτα και εξακολουθείτε να είστε εφοπλιστών και όχι απαραίτητος του κ. Μαρινάκη που είναι στο Λονδίνο άνθρωπος. Ράτη κάνει τις δουλειές του. Όχι, θα κάτσει εδώ πέρα να κλαίει τη μοίρα του. Στους μπίθουλες, στους ραγιάδες. Τη δουλειά του κάνει ο άνθρωπος. Εφοπλιστής είναι. Καράβια έχει. 130-140 καράβια έχει. Νομίζετε θα του πέσει κανένα έξω επειδή του σκίσε την μπλούζα το ανιψάκι? Εδώ ο κύριος Μητσοτάκης που συνεχίζει να είναι πρωθυπουργός της Ελλάδος λέει κάτι πολύ βασικό. Ο Μαρινάκης με εκβίαζε και με εκβιάζει. Και επίσης ότι αλλάζει γνώμη κάθε λεπτό. Και δεν μπορεί αυτός να κάνει ό,τι θέλει στη χώρα. Αυτό δεν είπες κύριε Μητσοτάκη, δεν θα το ξανακούσεις? Είναι μια από τις πιο σοβαρές δηλώσεις. Παρακαλώ, βάλτε το πάλι να ακουστεί, κύριε Αρκουγή. Να ακουστεί πάλι. Εδώ ένας πρωθυπουργός ομολογεί κάτι το οποίο εδώ θα έπρεπε να κληθούν 49 εισαγγελείς σε αυτά που είπε ο κ. Μητσοτάκης. Και δεν κλήθηκε κανένας. Ή κανένας αυτεπαγγέλτος δεν ζήτησε ούτε καν ο πρόεδρος της Βουλής. Ούτε καν ένας. Ένας από εσάς όλους που κάνετε τους γραμματιζούμενους στη Βουλή. Κατηγορώ την Καριστιανού για κοκορόφωνη. Εσείς είστε η χειρότερη κοκορόφωνη. Βγήκε ένας πολιτικός αρχηγός στο κοινοβούλιο να πει έλα δω, ρε. Να τον πιάσει από τα αυτή. Τι σημαίνει πρωθυπουργός της Ελλάδος? Ο ελληνικός λαός τον εξέλεξε. Και στον ελληνικό λαό πρέπει να αποδώσει συγκεκριμένες λεπτομέρειες για αυτά που είπε. Και να του πει ένας, έλα δω, ρε. Τι είναι αυτά που λες? Σε εκβιάζουν επιχειρηματίες της χώρας? Δηλαδή και εσύ τι κάνεις? Ενδιδείς. Τους κάνεις τα χατήρια? Και όταν δεν τους κάνεις τα χατήρια βγαίνουν και σε καταγγέλουν? Διότι υπήρχαν δηλώσεις, προηγούμενες, πρώτερες δηλώσεις του κύριου Μαρινάκη, ο οποίος έλεγε άλλα πράγματα. Ο κύριος Βρέτζος, τον οποίο τον κάλεσα χτες δημόσια να μου πει το δεξί χέρι του Μαρινάκη, ποιος είναι ο πολιτικός που πήγαινε στο γραφείο του και του ζητούσε χρήματα για λογαριασμό μου, επωνόματί μου, για να του προσφέρω δημοσιογραφική προστασία? Αυτός ο πολιτικός που θα τον ξεβρακώσω όταν πρέπει, όταν ήρθε η ώρα του. Η ώρα του καθενός ορίζεται όχι μόνο από το πεπρωμένο του, αλλά και αναλόγως διαθέσεις. Πήγαινε στο γραφείο του Βρέτζου. Σε κάλεσα, κύριε Βρέτζο, και σου είπα, δεξί χέρι του κύριου Μαρινάκη, θα πρέπει να λυθούν αυτοί οι λογαριασμοί. Όλα έχουν σχέση με τη διαπλοκή, τις βρωμοδουλειές. Εδώ ο κύριος Μητσοτάκης λέει ότι τον εκβιάζατε. Και δεν βρέθηκε ένας πολιτικός αρχηγός να πει, έλα εδώ ρε, ποιος εκβιάζει. Άρα είσαι εκβιάσιμος. Άρα ενδίδεις. Άρα είσαι φερέφωνο. Άρα είσαι μαριονέτα. Δεν χρειαζόταν να μας το πει ο κύριος Μητσοτάκης ότι είναι μαριονέτα. Μαριονέτα είναι ούτως ή άλλως. Από την κυρία Φον ντερ Λάιεν, από τον κύριο Ερντογάν, μια απίστευτη και επικίνδυνη μαριονέτα για τα εθνικά συμφέροντα. Κανένας λοιπόν κοινοβουλευτικός άντρας δεν έκανε το καθήκον του. Να τον φωνάξει και να κάνει μια προημερησίας διατάξεως στη Βουλή. Κύριε Ανδρουλάκη, που μας το παίζεις κόκορας σε ξένο κοτέτσι. Στο κοτέτσι της μακαρίτσας της γεννηματά έχετε στην καριέρα σου. Στο κοτέτσι το οποίο οι Βαρδινογιάννηδες το φτιάξαν με την κυρία γεννηματά. Έτοιμο κοτέτσι βρήκες. Πληβίε της πολιτικής. Πληβίε. Άρα λοιπόν έχουμε να κάνουμε ένα εκβιάσιμο, μια μαριονέτα. Κάλεσα λοιπόν τον κύριο Βρέτζο σε αυτό το απίστευτο σύστημα της διαπλοκής να μου πει ποιος είναι ο πολιτικός που πήγαινε στο γραφείο του και του πήρε 100 με 150.000 ευρώ για να του παρέχω εγώ προστασία. Υποτίθεται τα λεφτά ερχόντουσαν στη δική μου την τσέπη. Δηλαδή κυλίδωναν το όνομά μου στην πιάτσα και με έλεγαν εκβιαστή. Εάν δεν το πεις, κύριε Βρέτζο, θα το πω εγώ. Κάλεσέ τον στο γραφείο σου. Ζήτα του πίσω τα λεφτά. Όχι, δεν τα δώσεις εσένα. Θα έρθει να τα δώσεις σε μένα. Και εγώ παρουσία της τηλεοπτικής κάμερας του Αλέρτ και του μικροφόνου του Μάχη θα έρθω στο γραφείο σου και θα τα παραδώσω το χέρι. Με ήχο και εικόνα. Αυτά, κυρίες και κύριοι, δεν συμβαίνουν μόνο στα γραφεία των εφοπλιστών. Αυτά συμβαίνουν και στα γραφεία των πρωθυπουργών και στα γραφεία των γενικών γραμματέων των πρωθυπουργών και στα υπουργεία. Έχουμε να κάνουμε με ένα ολόκληρο δημοσιογραφικό συνάφι το οποίο αναδύεται στην επιφάνεια σαν το δηλητηριασμένο μανιτάρι και πουλάει τα βατζιλίκη στους πολιτικούς και οι πολιτικοί πληρώνουν, αλλά πληρώνουν όχι από την τσέπη τους, πληρώνουν από δημόσιο χρήμα για να μην τους χτυπούν οι δημοσιογράφοι, που μπορεί να είναι πολιτικοί δημοσιογράφοι, οι πολιτικοί δικηγόροι, οι πολιτικοί επιχειρηματίες, που να παρέχουν τα βατζιλίκη στους πολιτικούς και να πληρώνονται όχι από την τσέπη τους, αλλά από δημόσιο χρήμα. Επόμενη δήλωση που δείχνει όχι τις συγγενικές, αλλά τις σχέσεις. Μια συγγένεια είναι μια συγγένεια, μια κουμπαριά όμως είναι μια κουμπαριά. Η κουμπαριά στην Κρήτη είναι ιερή. Σύντεκνε λέει, σύντεκνε, δηλαδή κουμπάρε.

το καταλάβατε. Μιλάμε για κουμπαριά, σύντεκνη. Και αυτοί όλοι με όμικρον γιώτα, γιατί εγώ δεν ασχολούμαι με τα συγγενολόγια τους και την οικογένεια, δεν με ενδιαφέρουν τα σόγια τους. Αυτοί όλοι που αναφέραμε, οι προαναφερθέντες, παίζουν μπιλιάρδο στην πλάτη του ελληνικού λαού. Δηλαδή, ο Μητσοτάκης ικανοποιεί τους επιχειρηματίες που τον εκβιάζουν, όπως λέει, αν και εγώ αμφιβάλλω για αυτά που λέει. Η κυρία Πακογιάννη είναι κουμπάρα, που σημαίνει τι? Ότι το πολιτικό σύστημα ελέγχεται από 5 ανθρώπους και όλοι οι υπόλοιποι είναι δευτερευούς σημασίας. Και ότι εμείς είμαστε στις καυτιάδες του τόπου. Οι δημοσιογράφοι τρώμε... Εμένα δεν έχει τολμήσει κανένας να μου πει μην μπέξει αυτό. Διότι όποιος τολμήσει ή τόλμησε να το κάνει, ή τον πλάκωσα ή του πέταξα τίποτα καρέκλες στο κεφάλι και σκόθηκα και έφυγα. Γι' αυτό και έχω αλλάξει 58 δουλειές τα τελευταία 36 χρόνια. Αλλά εγώ έκανα κάτι άλλο. Του έλεγα ναι, μου έλεγε δεν θα το παίξει αυτό. Και του έκανα κάτι άλλο. Ναι, δεν θα το παίξω. Και στον αέρα το έπαιζα. Και έφευγα. Στον αέρα έφευγα. Μου έχουν κατεβάσει ακόμα και διακόπτες ηλεκτρικού ρεύματος για να μου κλείσουν το ρεύμα. Για να μην έχει ρεύμα ο σταθμός. Για τέτοιο ακαθήκια μιλάμε. Ποια Ένωση Συντακτών? Η Ένωση Συντακτών δεν έχει πάρει χαμπάρι τίποτα. Ξέρει τα πάντα για το πώς οι ολιγάρχες σκεπάζουν τη δισογραφία του τόπου. 2 μέρες προσπαθώ να δω από τα μέσα του κυρίου Ευάγγελου Μαρινάκη μία είδηση για αυτό που έγινε στο ΑΚΑ. Την είδα σήμερα. Μία είδηση. Στο NGR. Κύριοι, αφήστε τους δημοσιογράφους να εκφραστούν ελεύθερα. Εγώ σας το λέω συμβουλευτικά. Εάν τους αφήσετε να εκφραστούν ελεύθερα, δεν θα γράψουν εναντίον σας. Θα γράψουν την αλήθεια. Και η αλήθεια δεν είναι εναντίον σας. Είχε δίκιο ο Μαρινάκης για αυτά που έκανε. Είχε δίκιο. Γιατί αν καθίσουμε εδώ πέρα και με... Προσέξτε, δεν μπαίνω στη δικαστική αντιπαράθεση. Όχι, είχε δίκιο που τον πλάκωσε. Όχι. Όλα και όλα. Το ξύλο απαγορεύεται. Ειδικά μέσα σε αθλητικούς χώρους. Και βγήκε ο Νταΐς ο κύριος Φλωρίδης, τα οποία λέει θα τους κλείσω φυλακή, λέει. Μάλλον είπε έμεσα. Ο νόμος λέει, αναγράφει ο νέος αθλητικός νόμος, τον οποίο ο πρωθυπουργός μας είπε, ήρθε λέει εκεί που καθόμαστε και μας είπε παιδιά, μετά την υπόθεση, τη φοβερή υπόθεση Λιγκερίδη και τη δολοφονία αυτού του αθώου παιδιού που έκανε τη δουλειά του. Στα μάτια ήταν το παιδί αυτό, νεαρό παιδί. Το σκοτώσανε. Πήγε σαν το σκυλί στα μπέλη. Και κλαίνει οι γονείς του με μαύρο δάκρυ μέχρι τώρα. Δηλαδή, λιώνει ψυχή σου να τους ακούς. Πήγε τσάμπα το παιδί από αιμορραγία. Κάποιοι είναι δράστες εκεί όμως, πρέπει να πληρώσουν. Άρα λοιπόν δεν είμαστε υπέρ της βίας εκεί πέρα. Πήγαινε έξω σε μια αλάνα και παίξε ξύλο. Παίξε ξύλο, σήκω στα μανίκια, αλλά ένας προς έναν. Όχι να έχεις 30 σωματοφύλακες από εδώ, 30 σωματοφύλακες από εκεί. Είδατε τι έγινε εκεί πέρα. Κουλουβάγατα. Από πάνω ήρθανε κάτω όλοι. Τι καβαλέγανε τα σίδερα. Τι μαλλιοτραβιόντουσαν. Τι φτηνόντουσαν. Τι βριζόντουσαν. Μέσα στους αθλητικούς χώρους απαγορεύονται αυτά. Και επειδή ο Φλωρίδης μας είπε ότι ο Μητσοτάκης παρένεσε προς τον Φλωρίδη. Γιώργο, θα κάνεις τον νόμο ποιον. Γιατί αποτύχαμε. Και τώρα μας λέει ο Φλωρίδης ότι είναι αυτόφορη διαδικασία και τιμωρείται με φυλάκιση χωρίς εξαγορά. Ωραία λοιπόν. Αφού είναι λοιπόν χωρίς εξαγορά και είναι Φλωρίδη και κάνεις το μάγκα, να χώσεις φυλακή. Να πει στους εισαγγελείς, υπουργός δικαιοσύνης. Έχεις το δικαίωμα της παρέμβασης. Στο επιτρέπει το Σύνταγμα και οι νόμοι του κράτους. Πες λοιπόν στον εισαγγελέα που ασχολείται με την υπόθεση Μαρινάκη Δημητριάδη να τους κλείσει και τους δύο μέσα. Έχεις τα κότσια. Πού να τους κλείσεις, ρε κακομύρι. Πού να τους κλείσεις, ρε κακομύρι. Που βγαίνεις στη Βουλή και γυαλίζεις το μάτι σου. Γυαλίζεις το μάτι σου.

0: Σι δύο τι να συμβαίνουν. Ή δεν κοιμάσαι καθόλου ή πίνεις. Ή δεν κοιμάσαι καθόλου ή το στραγκάς το ποτήρι. Ή το στραγκάς το ποτήρι. Κρασίνο πνίχτη. Εκράσω πνίχτη. Αν είσαι υπουργός δικαιοσύνης, χώσ' τους μέσα. Άσε τους εισαγγελείς να εφαρμόσουν τον νόμο. Μην τους παρεμποδίζεις. Μην παίρνεις τηλέφωνα. Άσε τους εισαγγελείς να κάνουν δουλειά τους. Τι πρέπει να γίνει? Μέσα και οι δύο. Μέσα και οι δύο. Θα πάνε? Όχι. Υπάρχει δικαιοσύνη? Όχι. Γιατί δεν εφαρμόζεται? Γιατί τρέμετε. Τρέμετε. Δεν είναι η ώρα να σας πω ότι τρέμετε. Και με ρωτάει ένας εδώ Βλάξ. Βλάξ! Πού τα βρίσκει τα λεφτά, Δημητριάδης, λέει, και ιδιωτικού σωματοφυλάκης. Ρε φιλέ, πήγε να κάνεις καμιά άλλη δουλειά. Πήγαινε, σε παρακαλώ, να κάνεις καμιά άλλη δουλειά. Βάλ το τραγούδι της Κουμπάρας να ακούσουμε. Βάλ το τραγούδι της Κουμπάρας.
1: Μιας και έχετε απόψε τον ετήσιο χορό σας εδώ στο Turbo Number 2, θα χορέψετε και όλους τους ελληνικούς χορούς. Παιδιά, πάμε την Κουμπάρα, την Κουμπάρα την Ερωτιάρα.

0: Και πάμε τώρα στην άλλη την κουμπάρα. Πάμε στην άλλη την κουμπάρα. Την κυρία Κίμπερλι. Σήμερα το ομογενειακό καλάμι. Δεν το ξέρετε το καλάμι? Είναι αυτό που έχετε καβαλήσει περισσότερο από εσάς και μπαίνετε στα social media και νομίζετε ότι έχετε κάνει την καλή. Και τι έγινε αν μπαίνετε στα social media? Εγώ δεν έχω προσωπικούς λογαριασμούς σε social media. Δηλαδή για να είμαι κάποιος στην κοινωνία θα πρέπει να έχω Instagram, Facebook και TikTok. Όχι ρε, δεν έχω. Για ακούστε λοιπόν μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Αφορά ένα συμπατριωτάκι μου. Χθες θα σας πω και κάτι, ένα ωραίο παρασκήνιο. Αφού τα λέμε όλα εδώ. Χθες μιλούσα με ένα πατριωτάκι μου από τη Σπάρτη. Ήταν ένας πατριώτης, ο οποίος, καλός πατριώτης, δυνατό παιδί, ο οποίος ήταν, παρακολούθησε βήμα-βήμα την επίσκεψη του Μητσοτάκη στη Σπάρτη, στο Μιστρά. Και τον ρώτησα και του λέω, τι έγινε ρε κάτω με το Μητσοτάκη? Και μου λέει, μας απογοήτευσε. Λέω, γιατί σας απογοήτευσε? Γιατί, λέει, δεν μας έταξε τίποτα. Ακούστε τώρα, λογική. Εάν μας έταζε θα το ξαναψηφίζαμε. Αλλά και τώρα που δεν μας έταξε θα του δώσουμε σχολό χάρτη. Αλλά έχει φτιάξει ωραία πράγματα στο Μιστρά ο Μπαγάσας. Και αυτός και η Μενδώνη. Πολύ δυνατή και άξια πολιτικός η Μενδώνη. Αυτά μου λέγε. Ένας άνθρωπος που ανήκει υποτίθεται στον πατριωτικό χώρο. Και στις επόμενες εκλογές θα πάει να ψηφίσει Νέα Δημοκρατία. Και του λέω, θα έρθω κάτω και θα σου σπάσω το κεφάλι. Και μου λέει, εσείς φταίτε. Ακούστε, διάλογος. Πατριώτης, δυνατό σας λέω. Γιατί φταίμε εμείς? Γιατί δεν πάτε μπροστάριδες για να ενωθεί όλος ο πατριωτικός χώρος. Καταλάβατε τι μου είπε? Εάν τον ενώνατε, εγώ χρησιμοποίησα και πρώτο πληθυντικό. Αν τον ενώνατε, τον ενώναμε, τον ενώνατε, δεύτερο πληθυντικό, θα σας ψήφιζα. Εμένα δεν θα ψηφίσει παλιό Καραγκιόζη, του λέω. Άρα θα πάω να ψηφίσω Μητσοτάκη. Να πας και του πά τα μπινελίκια. Μία πατρίδα που δεν έχει αρχαιολογικό μουσείο, που δεν έχει δρόμους, που δεν έχει πολιτισμό, ανθρώπους στη Δημοτική Αρχή, κι όμως κάθε φορά που κατεβαίνει στις εκλογές στη Νέα Δημοκρατία παίρνει στη Λακωνία 55 με 60%. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι είναι ηλίθιοι ή είναι κάτι άλλο που δεν μπορώ να το πω γιατί υπάρχει το ισουρού. Πάμε λοιπόν σε ένα πατριωτάκι μου. Ακούστε ένα ωραίο παρασκήνιο που λέγεται Χρήστος Μαραφάτσος. Μου είπαν ότι ο Λεβεντάκος αυτός, που λέει και ο Μιχάλης ο Οικονομόπουλος καλύτερα, Λεβεντάκο μου, είναι από τη Σπάρτη. Η μηνυφορούσα πρέσβυρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα δεν είναι κουτσομπολίστικο. Είναι αχώριστη με τον επιχειρηματία επενδυτή από τη Σπάρτη, ο οποίος είναι δεύτερη τρίτη γενιά Ελλήνων εκεί στο εξωτερικό. Είναι αυτοί οι σταματομπούρκλιδες, που μία λέξη είναι ελληνική και 18 λέξεις είναι αμερικάνικες. Αυτός λοιπόν έχει φτιάξει μια οργάνωση μαϊμού που λέγεται Ελληνοαμερικανή. Τα διαβάζω από το καλάμι, το ομογενειακό, δεν είναι δικά μου. Μια οργάνωση μαϊμού που λέγεται Ελληνοαμερικανή για τον Τραμπ. Ο Τραμπ δεν τον ξέρει βεβαίως. Χρήστος Μαραφάτσος, Βιρτζίνια, Ηνωμένων Πολιτειών. Και τώρα μένει μαζί με την Κίμπερλι στην Ελλάδα. Είναι σαν να λέμε ο Χάρης Χιανίδης, για να του κάνω και διαφήμιση, των καλλιτεχνών. Η τελευταία εμφάνιση ήταν στη Μύκονο, τώρα, 26 Μάη, σήμερα. Γεγονός που φρόντισε να παρουσιάσει και με φωτογραφίες αθηναϊκό μέσο μαζικής ενημέρωσης με αντάλλαγμα το ανάλογο δώρο. Ποιο ήταν το δώρο? Το πλήρωσαν. Ή του στείλαν κάνα χρυσό πάρκερ που λέγαμε παλιά, του στείλαν καμιά ασημένια για τη γυναίκα του, αλυσίδα ή χρυσή. Είναι κοινό μυστικό, αναφέρει το ομογενειακό καλάμι, ότι ο επιχειρηματίας επενδυτής πριν, με τη σύμπραξη του κυρίου Γεωργιάδη ως Υπουργού Ανάπτυξης, καλό σας απόγευμα κύριε Γεωργιάδη, ετήθηκε, αυτά τα λέει το καλάμι, Για ψεύστε τα. Εγώ έχω την υποχρέωση να τα αναγνώσω. Η αναπαραγωγή δεν είναι ποινικό αδίκημα. Όταν κρατάς τις επιφυλάξεις από το δημοσίευμα. Ετήθηκε λοιπόν ευρωπαϊκά κονδύλια ο Μαραφάτσος, ο πρόεδρος της Μαϊμού Οργάνωσης για τον Τραμπ, που είναι ο Χάρης Γιαννίδης της Γκυλφόιλ. Ετήθηκε ευρωπαϊκά κονδύλια για κατασκευή ξενοδοχείων στη Σπάρτη και στη Μύκονο. Στη Σπάρτη και στη Μύκονο. Φυσικά παρουσιαζόμενος ως σπουδαίος και νοματέος και κοντά στον Τραμπ. Ο πρόεδρος φαίνεται ότι αγνοεί και την ύπαρξή του, αλλά δεν έχει καμία σημασία για τον Μαραφάτσο. Κάποτε υπήρχε ένας άλλος στη θέση του Μαραφάτσου, ο οποίος πούλαγε εισιτήρια για να μπεις στο Λευκό Οίκο με τον Biden 5 με 7.000 ευρώ το ένα. Ο Μαραφάτσος λοιπόν που το παίζει σπουδαίος, είναι αναγνωρίσιμος μόνο από την Κίμπερλι, που πήγε με τις πέρλες και κόντεψε να τις φάει τα πόδια ο πελαργός της Μυκόνου, γιατί νόμιζε ότι ήταν ψάρια οι πέρλες πάνω στις γόβες. Η πρέσβυρα, και αυτό έχει σημασία, δίπλα της προβάλλεται στην Ελλάδα ως σπουδαίος και παραμυθιάζει λεφτάδες. Τώρα εμφανίζεται με την Κιλφόιλ στη Μύκονο, εκεί που θέλει να κατασκευάσει ένα ξενοδοχείο και με ευρωπαϊκά κονδύλια. Ο Ελληνοαμερικανός Χρήστος Μαραφάτσος αποτελεί στενό άμυστο συνεργάτη της κυρίας Γκυλφόιλ στην Αθήνα, αλλά υπάρχουν και άλλοι έμεσοι τρόποι για την αμοιβή του, λέει το ομογενειακό μέσο. Λέγεται ότι ο
1: Η ώρα είναι 6. Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Την ερχόμενη Τρίτη 2 Ιουνίου συνεχίζεται στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Σήμερα οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων υπέβαλαν τις αντιρρήσεις τους για τις παραστάσεις των δικηγορικών συλλόγων και του Σωματείου Μηχανοδικών, αλλά και για τις παραστάσεις που δηλώθηκαν για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, για το οποίο κατηγορούνται τρία στελέχη του ΟΣΕ. Επίσης, υπέβαλαν ένσταση για την παράσταση του ελληνικού δημοσίου οι κατηγορούμενοι σταθμάρχες απογευματινής και βραδινής βάρδιας και ο τότε προϊστάμενος του Τμήματος Επιθεώρησης Λάρισας της Υπηρεσίας Υποστήριξης Κυκλοφορίας Σιδηροδρόμων Κεντρικής και Νοτιού Ελλάδος του ΟΣΕ. Στο ζήτημα της χρόνιας υποβάθμισης των συστημάτων ασφαλείας του ελληνικού σιδηροδρόμου αλλά και στην περιορισμένη εμπειρία του, στάθηκε μέσω του συνηγόρου του ο σταθμάρχης που είχε υπηρεσία το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου 2023, ζητώντας να μην γίνει δεκτή η παράσταση του ελληνικού δημοσίου εις βάρος του στη δίκη. Τη συνέχιση του προγράμματος προληπτικών εξετάσεων προλαμβάνω και για την περίοδο 2027-2030, μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η 31η Μαΐου θα είναι η καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2, όπως ανακοίνωσαν τα συναρμόδια Υπουργεία. Στην πρώτη του ανάρτηση μετά τη χθεσινή παρουσίαση του κόμματός του, προχώρησε ο Αλέξης Τσίπρας καλώντας τους πολίτες να υπογράψουν τη διακήρυξή του. Άλλαξε απλά το περιτύλιγμα, δεν είδαμε κάτι διαφορετικό, τονίζει η κυβέρνηση μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου. Ο άνθρωπος που κατέστρεψε τη χώρα που πρόδωσε τη Μακεδονία δεν δικαιούται να μιλεί για πατριωτισμό και πατρίδα. Άπαξ προδότης, πάντα προδότης, είπε από το βήμα της Βουλής ο Κυριάκος Βελόπουλος. Ας ελπίσουμε ότι η εμφάνισή του δεν προορίζεται για τις πρέσπες του Αιγαίου μαζί με τον Μητσοτάκη. Ο άνθρωπος του Πρωθυπουργού έχει ονοματεπώνυμο Αλέξης Τσίπρας, συμπλήρωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οι 22 κριτικοί για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, η λία του κυκλώματος αγγίζει τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Χθες η αστυνομία προχώρησε σε 17 συλλήψεις στο πλαίσιο νέας επιχείρησης για παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις σε Θεσσαλονίκη, Κιλκής, Σέρες και Αθήνα. Στη φυλακή οδηγήθηκε ο 30χρονος για την άγρια δολοφονία του πατέρα του στο Τριάδι Θεσσαλονίκης. Ζητήθηκε ψυχιατρική εξέταση. Στους δρόμους βρέθηκαν ξανά σήμερα συνταξιούχοι σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα με κεντρικό σύνθημα «Η σύνταξη δεν φτάνει ούτε για 10 μέρες». Νέο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων στην Τούμπα Θεσσαλονίκη. Στο νοσοκομείο 14χρονος που δέχθηκε γροθιές και κλωτσιές στο πρόσωπο και στην πλάτη από συνομιλικούς του. Το επόμενο δεκαήμερο στη Βουλή το νομοσχέδιο που προβλέπει την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας με πατίνια στους δρόμους για άτομα κάτω των 18 ετών. Τη λήψη αυξημένων μέτρων οδικής ασφάλειας έχει προγραμματίσει η ελληνική αστυνομία εν ώψη της αναμενόμενα ιδιαίτερα αυξημένης κίνησης οχημάτων το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος κατά το διάστημα από 29 Μαΐου έως και τη Δευτέρα 1η Ιουνίου. Μεταξύ των άλλων θα ισχύσει και απαγόρευση κίνησης φορτηγών αυτοκινήτων μεγίστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων. Στη διεθνή επικαιρότητα, η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι η Τεχεράνη έλαβε σχέδιο του αρχικού ανεπίσημου πλαισίου για τη σύνταξη μνημονίου συνεννόησης με τις ΗΠΑ. Σύμφωνα με το προσχέδιο, το Ιράν θα αποκαταστήσει την κυκλοφορία των εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούς στα πρώτου πολέμου επίπεδα, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής θα αποσύρουν τις αμερικανικές δυνάμεις από την περιοχή και θα σταματήσουν τον ναυτικό αποκλεισμό μέσα σε ένα μήνα. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Οι τιμές του πετρελαίου μειώνονται σήμερα σε ένα υπόβαθρο αισιοδοξίας σχετικά με την προοπτική συμφωνίας ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν για να τερματιστεί ο πόλεμος. Γύρω στις 4:25 το απόγευμα ώρα Ελλάδος, η τιμή του Brent της Βόρειας Θάλασσας για παράδοση τον Ιούλιο υποχώρησε κατά 4,99% στα 94,61 δολάρια το βαρέλι, λίγο αφότου είχε σημειώσει πτώση άνω του 5%. Γενικά έθριος καιρός αναμένεται αύριο Πέμπτη με πρόσχερες νεφώσεις κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στο Mach FM. Ακολουθεί το Mea Culpa με τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

Ο ύμνος της Σοβιετικής Ενώσεως, Ενώσεως Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών, καθώς από χθες έχουμε κάνει ένα γενναίο βήμα προς το ένδοξο παρελθόν.

Επέστρεψε ο Αλέξης Τσίπρας, κυρίες και κύριοι. Η μεγάλη αριστερή ελπίδα αναστήθηκε. Τι είναι αυτό που λέει, θέλει να κρυφτεί, μα η χαρά δεν τον αφήνει. Παπαδόπουλε, κλάψε με την εισαγωγή, έχεις να φας χοροδία του Αλεξανδρόφ, σήμερα θα πάει σύννεφο. Εάν δεν νιώθετε ήδη ότι ζούμε ξανά μέρες 2015, τότε συντονιστείτε λίγο καλύτερα με την πραγματικότητα. Χάσατε τις εξελίξεις.

0: Χοροδία του Αλεξανδρόφ, κυρίες και κύριοι. Σβαρνίστηκα, γρατζουνίστηκα, μου λέει ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Νταρασνίμπιτς, καταστρανίμπιτς, κοινή κακτό. Και τι χαρά, τι μεγάλη δικαίωση για όλους και για όλες που πίστεψαν στο όραμα αυτής της κυβερνώσας αριστεράς, η οποία επανέρχεται με φόρα. Πρόεδρε, έλα με φόρα. Και έρχεται με φόρα, κυρίες και κύριοι, αυτή η wannabe κυβερνώσα αριστερά, ούτως ώστε να φτιάξει ένα αφήγημα το οποίο είναι ό,τι καλύτερο για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Είναι για τον Κυριάκο Μητσοτάκη όχι βούτυρο στο ψωμί του, είναι όχι κάτι το οποίο του έρχεται γάντι, όχι κάτι το οποίο ούτε παραγγελία να του είχε, είναι κάτι το οποίο είναι κομμένο και ραμμένο στα μέτρα του και στα μέτρα των αναγκών του. Διότι αν ο Αλέξης Τσίπρας δεν νοιάζεται για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, βρε κουτά, ποιος νοιάζεται εκεί έξω? Σου λέει ο Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή πώς έχει το σκηνικό. Είμαι εγώ και είναι και όλοι οι υπόλοιποι. Και όλοι οι υπόλοιποι δεν μπορούν οι άχρηστοι να βρούνε, ρε παιδί μου, έναν ο οποίος να βγει μπροστά και να απειλήσει ότι θα ενώσει όλους τους υπόλοιπους, ούτως ώστε να πάρει την χώρα στα χέρια μια διακυβέρνηση που θα απειλήσει αυτή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και σου λέει ο Μητσοτάκης ότι όσο δεν βγαίνει κάποιος να πει εγώ είμαι το αντίπαλο δέος, τόσο σκορπίζονται από εδώ και εκεί οι ψήφοι που θα μπορούσαν να ψηφίσουν Μητσοτάκη, αλλά δεν τους έχει πάει επαρκώς το στην κάλτσα ούτως ώστε να ψηφίσουν Μητσοτάκη. Το εάν θα ψηφίσεις Μητσοτάκη, φίλε μου, στις επόμενες εκλογές, καλά εσύ που με ακούς τώρα ειδικά και σε αυτό το σταθμό, είναι πολύ μικρές πιθανότητες, αλλά ξέρω ότι είστε εκεί έξω αρκετοί που ακούτε. Μου στείλε χθες το βράδυ μήνυμα ο κάπτεν, μου λέει είναι επικίνδυνος. Μα εκεί βασίζεται, εκεί στοχεύει ουσιαστικά όλο το θεάρεστον σχέδιο Μητσοτάκη. Ότι ο χι κάπτεν θα πει, α, είναι επικίνδυνος ο Τσίπρας, μου θυμίζει 15, μου θυμίζει 19, ούτε καν 23. Έρχεται λοιπόν ο Τσίπρας, βγαίνει μπροστά και εκεί που δεν υπήρχε κάποιος, προκύπτει αυτός. Και σου λέει τώρα ο άλλος που είναι απέναντι, πω ρε τώρα ρε φίλε, τι θα γίνει άμα βγει ο Τσίπρας. Και τι πουλάει ο Τσίπρας? Ουσιαστικά πουλάει αυτό το κυβερνός αριστερά, που τι σημαίνει ουσιαστικά αυτό το οποίο δεν μπορεί να κάνει το Πασόκ. Τι δεν μπορεί να κάνει το Πασόκ? Δεν μπορεί να αυτοπροβληθεί ως εκείνο το κόμμα που πρόκειται να αποτελέσει τη ραχοκοκαλιά για τον σχηματισμό ενός κυβερνητικού πόλου, ο οποίος θα είναι απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Διότι το μισό Πασόκ θέλει να συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία. Το άλλο μισό Πασόκ θέλει να συγκυβερνήσει με την αριστερά. Θέλει να κυβερνήσει από τα σοσιαλκεντρικά και προς τα αριστερότερα. Ο Τσίπρας δεν έχει τέτοια θέματα. Ο Τσίπρας είναι ελάτε σε μένα, ελάτε μαζί μου, ελάτε δίπλα μου, ελάτε πλάι μου, πάμε να συμπορευτούμε και πάμε να διώξουμε το Μητσοτάκη, σου λέει ο Τσίπρας. Δεν είναι ανάγκη να μπεις στο κόμμα μου, έλα να φτιάξω εγώ τον σκελετό, όχι στην ντουλάπα, μίας κυβερνητικής αντιπρότασης που δεν μπορεί να κάνει κανένας άλλος. Το Πασόκ δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Κανένας δεν τα κάνει πάνω του, σκεπτόμενος ότι μπορεί να μας κυβερνήσει το Πασόκ. Μπαμπούλας είχε βγει η Κωνσταντοπούλου, αλλά έπαθε καθίζηση, ξεφούσκωσε. Η Κωνσταντοπούλου και θα ξεφουσκώσει κι άλλο με την Καριστιανού. Η Καριστιανού, όσο κι αν δεν το έχει, ή όσο κι αν το έχει, σύμφωνα με άλλους, Μπαμπούλας δεν είναι. Δεν μπορεί να γίνει. Άσε που επικοινωνιακά κάνει το ένα σφάλμα μετά το άλλο. Λες και έχει βγει να παίξει πλέον Champions League χωρίς να έχει προπονητικό team της προκοπής, χωρίς να έχει βγάλει μια τακτική. Είναι φοβερά αυτά τα οποία βλέπουμε να γίνονται. Και έτσι βγαίνει μπροστά ο Τσίπρας και σου λέει εγώ. Και έχει και το χάρισμα το επικοινωνιακό. Το έχει και ας κοιτάει γύρω-γύρω αμήχανα και ας μην έχει βρει ακόμα πλήρως τα πατήματά του. Όσοι τον είδαμε χθες, καταλάβαμε ότι απέχει ακόμα από τις τεράστιες φόρμες άλλων εποχών. Παρά τα αυτά όμως βγαίνει και λέει εγώ είμαι ο Μπαμπούλας ο οποίος θα σε κάνει να ψηφίσεις πάλι Μητσοτάκη. Εγώ είμαι το σκιάχτρο το οποίο θα σε φοβήσει και θα σε στείλει ξανά στη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Εγώ είμαι εκείνος ο οποίος θα κάνει όλα τα απαραίτητα για να γίνουν οι αντισυσπυρώσεις. Και εγώ πρόκειται βεβαίως να κόψω και το Πασόκ, να το σφάξω στα δύο. Σαν το πεπόνι, σαν το καρπούστα θα ανοίξω. Χρακ! στη μέση και από τη μία βλέπεις το Πασόκ, το οποίο θέλει να κυβερνήσει με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ή τον Κυριάκο Πιερακάκη, σίγουρα όχι με τον Κυριάκο Βελόπουλο, αλλά με Κυριάκο θέλει να κυβερνήσει, και από την άλλη βλέπεις το Πασόκ, το οποίο θέλει να κοιτάξει έτσι προς τα κεντροαριστερότερα. Βλέπε Δούκας, βλέπε Γερουλάνος, αν και του Γερουλάνου θα του τέριαζε, η αλήθεια είναι, να κάνει μια αστική συγκυβερνητική συμπαράταξη. Αλλά τώρα τέτοιες ώρες τέτοια λόγια. Και αυτός πρέπει να κοιτάξει από την άλλη. Μετά έχεις την κυρία Διαμαντοπούλου και άλλους τινές, οι οποίοι προς τη Νέα Δημοκρατία κοιτούν και εκεί ελπίζουν. Και αυτό το Πασόκ ουσιαστικά το τεινάζει στον αέρα ο Αλέξης Τσίπρας. Μην εκπλαγείτε, ο Αλέξης Τσίπρας κατά πάσα πιθανότητα θα είναι δεύτερο κόμμα. Τώρα, τι πρόκειται να γίνει στα δεξιά, επειδή μου στέλνουν διάφοροι ότι ετοιμάζεται ο Σαμαράς, είναι έτοιμος ο Σαμαράς το ένα, ο Σαμαράς το άλλο, ο Σαμαράς θα πρέπει να απαντήσει ένα-δύο ξεκάθαρα ερωτήματα με ξεκάθαρο τρόπο, και ακόμα δεν είμαι πεπισμένος ότι πρόκειται να κατεβάσει κόμμα. Τα ξεκάθαρα ερωτήματα είναι με ποιον θα πάει να συγκυβερνήσει. Σε περίπτωση που κατεβάσει κόμμα, σε περίπτωση που το κόμμα του μπει στη Βουλή. Και με δεδομένο ότι διακηρυγμένος στόχος του Σαμαρά δεν είναι άλλος από το να διώξει το Μητσοτάκη. Πάνω από οτιδήποτε άλλο. Να φύγει ο Μητσοτάκης, σου λέει ο Σαμαράς. Πάρα πολύ ωραία. Τι θα κάνεις λοιπόν? Θα μαζέψεις 5-10 αξιόλογους ανθρώπους ούτως ώστε να τους κάνεις σκαλοπατάκια στην πρωθυπουργοποίηση του Δένδια, που πίστεψε με είναι χειρότερος από τον Μητσοτάκη. Μέσα λοιπόν σε όλο αυτό το σκηνικό και με το κόμμα Σαμαρά ουσιαστικά να αποτελεί ένα ενδεχόμενο, και εκείνοι οι οποίοι σου λέγανε «Μαι μωρέ, τώρα δεν μπορώ να το ρίξω πάλι Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, θα το ρίξω κάτι παραπλήσιο, κάτι όμορο». Ακόμα και αυτοί σου λένε τώρα «Άστα όμορα και τα παραπλήσια, διότι θα μας ξανάρθει κανένας Τσίπρας και θα ψαχνόμαστε». Ειδικά άμα δεις, καμία Νέα Δημοκρατία να είναι εκεί γύρω στο 25% και ο Τσίπρας να έχει καβατζάρει το 15% και να πηγαίνει προς 20%. Εγώ δεν σου λέω ότι θα ισχύει αυτό, αλλά σου λέω ότι μπορεί να βγάλουν κάποιες δημοσκοπικές. Εκεί το σκηνικό αλλάζει. Εκεί αυτός ο οποίος σκεφτόταν «Α, το ρίξω Σαμαρά, δεν θα το ρίξω Μητσοτάκη», ουσιαστικά δηλαδή εξάδελφες επιλογές, Νέα Δημοκρατία light, Νέα Δημοκρατία full fat, ο Θεός να την κάνει. Λοιπόν, εκεί θα σου πει, όπα για κάτσε μια στιγμή, μην ξανά έχουμε κανένα Τσίπρα, μην ξανά έχουμε κανένα Ντράβαλο, μην ξανά έχουμε επικίνδυνα πράγματα, ρίχτω Μητσοτάκη. Τι λέει ο Τσίπρας? Πάμε να σχηματίσουμε πόλο εξουσίας. Το ακούει αυτό ο άλλος, ο οποίος κάποτε είχε ψηφίσει Μητσοτάκη και μετά είδε και πρέσπες του Αιγαίου είδε και ΛΟΑΤΚΙ νομοσχέδια είδε και όλη την ατζέντα της αριστεράς είδε ουσιαστικά να την κάνει εφαρμογή από τη Νέα Δημοκρατία στο μεταναστευτικό. Εν τω μεταξύ, ο Τσίπρας ο Κακομοίρης, όσο και να λέει τον μπλε της πατρίδας μας και τα σχετικά, δεν πείθει κανέναν. Και δεν πείθει κανέναν για τον απλούστατο λόγο ότι είναι ο άνθρωπος που πούλησε τη Μακεδονία για να παραμείνει στην κυβέρνηση. Τα ξέρουμε αυτά. Μην μένετε τώρα στο γράμμα της κυρίας Βαρβιτσιώτη και το αν αυτό έγινε σε ένα υπόγειο, σε ένα ισόγειο, σε ένα ασανσέρ ή στο μπαλκόνι της καγκελαρίας, και το αν αυτό έγινε με τον Τάδε τον Δίνα ή με την ίδια την Μέρκελ και πότε και τα σχετικά. Έγινε, είναι δεδομένο, την πούλησε. Οπότε, και παρά το γεγονός ότι τα ελληνοτουρκικά και το μεταναστευτικό, ο Τσίπρας μπορεί να τα πήγαινε και καλύτερα από τον Μητσοτάκη, κανένας δεν του δίνει έτσι κάποιους πόντους πατριωτισμού του Τσίπρα σοβαρούς, και κανένας δεν μπορεί να κατευθυνθεί προς τα εκεί επιλέγοντας ουσιαστικά κάτι πατριωτικό. Έχεις λοιπόν τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, η οποία παρά το γεγονός ότι σε πολλά σημεία τα έχει πάει χειρότερα από τον Τσίπρα σε ζητήματα εθνοσυντηρητικού ενδιαφέροντος, χειρότερα τα έχει πάει στο δημογραφικό, χειρότερα τα έχει πάει στις απελάσεις, χειρότερα τα έχει πάει στις νομιμοποιήσεις εισβολέων. Η Νέα Δημοκρατία, λέω τώρα, από τον ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχουν πάντοτε εκείνες οι έρμες, οι πρέσπες, που επιτρέπουν ακόμα σε κάποιους να λέει ότι το να ψηφίσεις Νέα Δημοκρατία είναι πατριωτικότερο από το να ψηφίσεις Αλέξη Τσίπρα ΣΥΡΙΖΑ. Εν πάση περιπτώσει, ξαναλέμε, ο Τσίπρας είναι ξανά σοβαρό κίνητρο για να ψηφίσει κανένας Νέα Δημοκρατία. Γιατί? Διότι σου λέει είναι επικίνδυνος. Είναι επικίνδυνος. Και αποτέλεσμα όλων αυτών ποιο είναι? Ότι χαίρεται. Γιατί χαίρεται ο κόσμος και χαμογελά πατέρα, έλεγαν παλαιά για την 4η Αυγούστου. Εδώ πέρα γιατί χαίρεται ο Μητσοτάκης και χαμογελά? Διότι ο Μητσοτάκης ξαναμπαίνει στα νερά του ουσιαστικά. Μπορεί για κάποιους, παρά το γεγονός ότι είναι σε πολιτικό επίπεδο πολύ χειρότερα τα αποτελέσματα της Νέας Δημοκρατίας από εκείνα του ΣΥΡΙΖΑ, ξαναλέω, σε ζητήματα εθνοσυντηρητικών πολιτικών, και πάλι ο Μητσοτάκης έτσι παίρνει λίγο τα πάνω του, διότι σου λέει απέναντι στον Τσίπρα, εγώ είμαι ο Ναπολέον Ζέρβας. Είπα Ναπολέον Ζέρβας, να κλείσουμε με αυτό. Ελλάς. Αλήθεια τώρα. Αλήθεια τώρα, Ελλάς. Κατά πρώτον, όποιος έχει κάτσει κάτω να φτιάξει ποτέ ένα κόμμα, και έχω βρεθεί σε αυτή την διαδικασία, δεν μου λείπει, αλλά μου έχει αφήσει ορισμένα μαθήματα, διδάγματα, φίλε μου Αντώνη. Λοιπόν, το Ελλάς, τα πρώτα πράγματα τα οποία βρίσκεις μπροστά σου είναι υπαριθμόν ένα όνομα, υπαριθμόν ένα ακροστοιχίδα, ακρονίμιο, που θα πες Ελλάς και μετά σου λένε έλα μωρέ ελληνική αστυνομία, το άλλο. Εδώ πέρα εντωμεταξύ ο Τσίπρας πάει και μας ξαναζεσταίνει πολύ σκοτεινές εποχές της ελληνικής ιστορίας. Διότι ναι μεν σου λέει Ελλάς, δεν σου λέει Δουσουέ, Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας. Αλλά Ελλάς δηλαδή εάμελας. Δηλαδή μισό βήμα από την όπλα. Δηλαδή ουσιαστικά στην καρδιά του εμφυλίου. Δηλαδή ουσιαστικά Άρης Βελουχιώτης. Και μου έρχεται το 2026 να μου πουλήσει ο Τσίπρας μέλλον κάνοντας αναφορά στον Άρη Βελουχιώτη. Δηλαδή να βγάλω και το κόμμα ΕΔΕΣ, άμα είναι απέναντι Ναπολέον Ζέρβας. ΕΚΑ, ψαρός, εθνική οργάνωση Χ. Γιατί όχι? Άμα είναι δηλαδή να επιστρέψουμε σε αυτές τις αναφορές, έχουμε δεξαμενή να αντλήσουμε. Μην έχετε την παραμικρή αμφιβολία ότι κάτι μπορούμε να βρούμε κι εμείς από την άλλη. Και ομολογώ πραγματικά ότι για άλλη μια φορά σταυροκοπιέμαι απορώντας για ποιον, όχι λόγο, για ποιον προσχηματικό λόγο, για ποιο πρόσχημα αλήθεια διαγράφηκα τότε από τη Νέα Δημοκρατία, δήθεν ότι ανακοινώ εμφυλιακά έτσι ζητήματα, επειδή κατέθεσα ένα στεφάνι τότε στον Γράμμο. Τώρα σου έρχεται ο Τσίπρας και λέει το κόμμα του Ελλάς. Δηλαδή εθνικός, λαϊκός, απελευθερωτικός στρατός το 43. Δηλαδή ΕΑΜ Ελλάς. Δηλαδή ξαναλέω μισό βήμα από τον Δουσουέ. Δηλαδή τα φιλαράκια της όπλα που σφάζανε και εκτελούσαν για πλάκα ουσιαστικά. Αντί ο Τσίπρας να έλθει και να βάλει πάνω στο τραπέζι κάτι το οποίο θα είναι το επόμενο βήμα και το οποίο ουσιαστικά θα αποτελεί μια πρόσκληση σε φιλελεύθερους και προοδευτικούς και δικαιωματιστές, αλλά όχι από την σκληρή μαρξιστική δεξαμενή, ό,τι και να λέει τώρα ότι το ανοίγουμε στην οικολογία, στη σοσιαλδημοκρατία και στο κόμμα του υπάρχει αυτό το σκληρό, εμφυλιακό, αριστερό σύμβολο. Και είναι το ίδιο το όνομα του κόμματος. Και αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Γιατί? Διότι είναι κόντρα σε όλη την υπόλοιπη επικοινωνιακή πλαισίωση του εγχειρήματός του. Οι Publicis, οι Γάλλοι που τον έχουν αναλάβει, τον πήγαιναν καρφί, καρφί όμως, αλφαδιά, για κέντρο. Όχι για να φύγεις προς τα εδώ, ούτε για να φύγεις προς τα εκεί, να καταλάβεις γλυκά, κουφέτο, το κέντρο. Και ο ίδιος ο Τσίπρας, αυτό από το τεινάζει στον αέρα, αλλά ουσιαστικά το δυσκολεύει πάρα πολύ με το ίδιο το όνομα του κόμματός του. Διότι μας θυμίζει τι έχει στην ψυχή του. Και ακριβώς επειδή ξέρουμε τι έχει στην ψυχή του, όσο και αν γνωρίζουμε ότι αυτά τα οποία έχει στην ψυχή του μπορεί να τα προδώσει ανά πάσα ώρα και στιγμή, εφόσον υπάρχει το κατάλληλο κίνητρο ή το κατάλληλο αντικίνητρο, αυτό το είδαμε στο παρελθόν, δεν μπορούμε να αδιαφορούμε για την ανακίνηση και το ξαναζέσταμα αυτής της ξεκάθαρης εμφυλιακής τοποθέτησης. Τι μου λέει ο Νίκος? Ο Καρατζαφέρης λέει, είπε στο πρωινό του Sky ότι ο Βελόπουλος και ο Καριστιανού είναι αστεία μεγέθη για τον Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης ουσιαστικά φτιάχνει αυτή τη στιγμή το εκλογικό σκηνικό που θέλει να αντιμετωπίσει. Είπα ότι το κόμμα Τσίπρα τον εξυπηρετεί απολύτως. Πού να δεις πόσο τον εξυπηρετεί το κόμμα Καριστιανού. Διότι το κόμμα Καριστιανού ποιος θα δυσκολέψει? Αν το κόμμα Καριστιανού κάπου κοστίσει, δεν θα είναι ούτε στην κυβέρνηση ούτε σε αυτούς οι οποίοι θα ψήφιζαν ή θα ψηφίσουν Μητσοτάκη. Το κόμμα Καριστιανού με αυτήν την αμηχανία την οποία δείχνει, με αυτήν την φωλούρα που εκπέμπει για την ώρα τουλάχιστον, το κόμμα Καριστιανού, ο Μητσοτάκης το θέλει εκεί, μπας και κόψει καμιά ψήφο από άλλες εθνοσυντηρητικές επιλογές του αντισυστημικού χώρου. Βλέπε για παράδειγμα Ελληνική Λύση. Όλα του Μητσοτάκη, παιδιά, γεννάνε και τα κοκόρια του. Θα καταφέρει ο Μητσοτάκης να ξανά είναι πρωθυπουργός? Άδειλον. Απολύτως άδειλον. Και αυτή τη στιγμή εξαιρετικά δύσκολο. Διότι, ξαναλέω, η μεγαλύτερη απειλή αυτή τη στιγμή για το Μητσοτάκη δεν είναι έξω από τη Νέα Δημοκρατία, είναι μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Και είναι κατά κύριο λόγο ο Δένδιας, ο οποίος συνεννοείται και με δυνάμεις εκτός Νέας Δημοκρατίας για το πώς μπορούν να ρίξουν τον Μητσοτάκη για να γίνει αυτός πρωθυπουργός. Ή με δυνάμεις στα πέριξ της Νέας Δημοκρατίας. Γι' αυτό θέτω και ξαναθέτω το ερώτημα για τα κόμματα ή τα ενδεχόμενα κόμματα τα οποία μπορεί να προκύψουν στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, εάν είναι συνέχιση και συνέχεια των εσωκομματικών διεργασιών της Νέας Δημοκρατίας υπό άλλη ταμπέλα, αν είναι κυριολεκτικός παραμάγαζο, αν είναι μετόχη, διότι εκεί ουσιαστικά κρίνονται πάρα πολλά. Άμα είναι να πας και να ψηφίσεις νουδούδια της τεθλασμένης, πήγαινε και ψήφισε νουδού κατευθείαν. Εδώ που τα λέμε. Έτσι λοιπόν, ο Τσίπρας αυτή τη στιγμή εξυπηρετεί απολύτως τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όπως απολύτως τον Κυριάκο Μητσοτάκη εξυπηρετεί και η Καριστιανού. Κωνσταντίνε, δεν συμφωνώ ότι ο Τσίπρας δουλεύει για τον Μητσοτάκη, μου λέει η Αγγελική. Πιστεύω πως έχει κάνει συμφωνία με την Τώρα να συγκυβερνήσει με τον Μητσοτάκη. Αν η Νουδού πάρει ως 25% και ο Τσίπρας έως 15%, πάμε για μοιρασιά στο Αιγαίο. Προσπαθεί λοιπόν να πιάσει τους δυσαρεστημένους της Νουδού για να συγκυβερνήσουν. Επιλογές για τους δυσαρεστημένους υπάρχουν, αλλά δεν ξέρω γιατί επιλέγουν να ψηφίσουν κόμματα που μας κατέστρεψαν. Αισθάνομαι ότι έχουμε ακόμα δρόμο μέχρι την συγκυβέρνηση του Τσίπρα με τον Μητσοτάκη. Δεν είναι το προφανές. Όσον αφορά στις πρέσπες του Αιγαίου, προφανώς αυτές έρχονται. Όπως θα λες Κωνσταντίνα, θα σας πάρω τηλέφωνο να μιλήσω πιο μετά. Θα μιλήσω πιο σκληρά, βεβαίως, να πάρεις τηλέφωνο. Μία ερώτηση, έτσι όπως είναι η κατάσταση με τα Χαστούκια, Δημητριάδη, Μαρινάκη που έπαιζαν τον Ηλία του 16ου, θα πούν στην απολογία τους. Εάν ο Βαγγέλης πάει σε δείπνο με τον Αλέξη Τσίπρα, τι λέτε να γίνει? Μια χαρά θα περάσουν. Καλησπέρα Κωνσταντίνο, μήπως να πάρουμε την αστυνομία να συλλάβει τον Τσίπρα που έβαλε κρατικό οργανισμό στο όνομα του κόμματός του και την νεολαία θα την πει ΜΑΤ. Είναι τα μαρξιστικά αντικαπιταλιστικά τάγματα, έτσι θα λέγεται η νεολαία του Ελλάς. Μόνο η Μεγάλη Κατερίνη, λέει, θα ήσουν τον ελληνισμό και τον πλανήτη, μου λέει ο Δημήτρης. Είχε ωρέξει η Μεγάλη Κατερίνη, η αλήθεια είναι πως, Δημήτρη μου. Καλησπέρα Κωνσταντίνε, έχω σκάσει από τα γέλια με την εισαγωγή επειδή έβαλα τον σοβιετικό εθνικό ύμνο. Βασικά δεν είναι σοβιετικός εθνικός ύμνος, σοβιετικός ύμνος. Γιατί η Σοβιετική Ένωση ουσιαστικά καταπατούσε την έννοια των εθνών. Σε ένα σημείο τουλάχιστον. Σε ένα σημείο, εντάξει, είπαμε, δεν είναι και Καμαλά Χάρης, δεν γίνανε και Μαμντάνι. Λοιπόν, αυτά λοιπόν για τον Αλέξη Τσίπρα. Ήρθε με φόρα για να παίξει το παιχνίδι του Κυριάκου Μητσοτάκη. Το θέμα είναι πόσος χρόνος μένει, τι θα γίνει από τα δεξιά του ίδιου του Μητσοτάκη, πώς θα αντιδράσει το Πασόκ. Διότι αν η Πασόκη είναι αρκετά νεοδημοκρατικό ψυχή, τότε θα σου πούνε σε κάποια στιγμή από το να μας ξαναπάνε να κυβερνήσουμε με τίποτα αριστερά ρετάλια, φύγαμε όλοι και πάμε Μητσοτάκη. Και αυτό ισχύει και για τα στελέχη και για τους ψηφοφόρους. Anyways, τα λέμε σε λίγο. Να σας θυμίσω και κάτι το οποίο, βασικά όχι να σας το θυμίσω, να σας το θέσω υπόψη σας, διότι μάλλον δεν θα το γνωρίζετε.
1: Κουρού, ενός οδύρα, φαγκαλιώσει την πόρτα, δεν είδα πόθη μη χάια, το αγιώξα βάση μη στά, δεν είδα πόθη μη χάια, το αγιώξα βάση μη στά, ελός, ελός, ελός, ποταλούνα, ακρία του λούνα, επελερδάν για μοσλόρδον βόδιλε ότου δε ίσβαρος μήνες δόντα σα μας τυρκίσι το πρώνα σα λάμπος σε σύνες εσφαιρέν σου δόλαρ ούλδας συνελάς ελάς.
0: Αυτό το οποίο ακούσατε είναι ο ύμνος του Ελλάς στα τουρκικά. Δεν γνωρίζατε οι περισσότεροι ότι υπάρχει ο ύμνος του Ελλάς στα τουρκικά, του ελληνικού απελευθερωτικού, λαϊκού απελευθερωτικού στρατού, δηλαδή του ενόπλου βραχίωνος του ΕΑΜ. Ο Τσίπρας επέλεξε να έχει ως όνομα στο κόμμα του το όνομα ενός στρατού, ο οποίος ως αντιστασιακός κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, βλέπετε δεν βάζω καν το επίρρημα δήθεν, είχε εκδοχή του ύμνου του στα τουρκικά. Γιατί? Διότι ο Ελλάς είχε Οθωμανικό τάγμα. Επικεφαλής δε του οποίου ήταν μια ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα ιστορική προσωπικότης, ο Μιχρή Μπελή. Και τον Μιχρή Μπελή ακούσαμε τώρα να τραγουδάει τον ύμνο του Ελλάς. Για να μαθαίνουν οι νεότεροι και να θυμούνται οι παλαιότεροι ή να μαθαίνουν και οι παλαιότεροι, διότι δεν είναι πολύ γνωστό αυτό το οποίο μόλις ακούσαμε και ίσως αξίζει να γίνει περισσότερο.
2: Θα σας ξανάρθουμε!
3: Μη με απειλείς εμένα!
0: Τώρα η αλήθεια είναι δεν μπορώ, αυτό σκεφτόμουν. Γεια σου ρε Αντώνη Αρκουλή.

0: Εάν σας φαίνεται υπερβολικό, να σας θυμίσω για παράδειγμα ότι στον Ελλάς ήταν ο Άρης Βελουχιώτης και ότι στο τραγούδι το οποίο μόλις τώρα ακούσαμε, το οποίο πολλοί το γνωρίζουν αλλά λιγότεροι εντρυφούν στους στίχους του, στο δεύτερο κουπλέ, αφού στην αρχή ξεκινάει με τον Ναπολέοντα Ζέρβα του Έδες. Από το μνήμα έβγα και δες, θα αναστηθεί ξανά ο Έδες, αναφέρεται στον Ναπολέοντα Ζέρβα. Την δεύτερη στροφή, στο δεύτερο κουπλέ, λέει «Από το μνήμα έβγα ψαρέ, σήκω αδικοχαμένε αητέ». Να σας θυμίσω ότι μιλάει για τον ψαρό του συντάγματος Ευζώνων, τον οποίο σε μία ηταμή και άνανδρη ενέδρα σκότωσε ο Άρης Βελουχιώτης. Οπότε, Αλέξη Τσίπρα, καλώς το μου. Καλώς το μου. Καλώς τα ναυτάκια τα ζουμπουρλούδικα. Εμένα, βούτυρο στο ψωμί μου. Βούτυρο στο ψωμί μου. Θες να μου το γυρίσεις στο 40 και το 50. Βούτυρο στο ψωμί μου, αδελφέ. Έχω να αντλώ από εκείνην την ιστορική περίοδο και από την οικογενειακή μου ιστορία τόσα συγκινητικά που δεν θέλω να σταματήσω. Μπορούν όλες μας οι αναφορές να είναι εκείνες τις εποχές. Να τελειώνουν οι αναφορές μας γίνονται στο 1972-1973. Κανένα πρόβλημα, κανένα. Δώσε Αλέξη, φέρε κι άλλο. Φέρε κι άλλο πάνω στο τραπέζι. Από αυτό το καταπληκτικό που φτιάχνεις και μοιράζεις. Τι λέει, έκανε τέτοια πράγματα, ποιος έκανε τέτοια πράγματα, ο Κλάρας. Βέβαια, δεν έκανε η Κλάρα τέτοια πράγματα. Ο Μπογιόπουλος λέει, έχει εκπομπή ο κύριος Μπογδάνος. Ο Μπογδανόπουλος, ο Μπογιάνος.
1: Βρε καλώς τα παιδιά.
0: Καλώς τα μας, καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε, κάτσε περίμενε, έχω τηλεφωνικές γραμμές. Και σήμερα ήθελα να σας ρωτήσω αυτά. Πώς τον είδατε τον Αλέξη χθες? Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, Τσεφράκο μου.
0: Τι κάνετε, τι κάνετε?
2: Καλά, ευχαριστώ, Χωσέ μου. Συγχαρητήρια, τα λες τόσο ωραία. Να γιάσει το στοματάκι σου.
0: Και εσύ...
2: και οι δικοί σου να σε καμαρώνουν παλικάρι.
0: Και εσύ τα ακούς πολύ ωραία.
2: Πάρα πολύ ωραία τα ακούω, γιατί τα λες με σωστό τρόπο, με σωστή χρειά, τα πάντα. Διότι σήμερα... εμένα αυτό το πράγμα, Τσίπρες, Μητσοτάκηδες, όπως τα λες έτσι που ξέρεις καλύτερα από εμένα, έχω πάθει νευρικότητα. Σου μιλάω ειλικρινά.
0: Λογικό.
2: Σου μιλάω ειλικρινά. Ακρίβεια από εδώ, ακρίβεια από εκεί. Μητσοτάκηδες από την άλλη. Τι θα γίνομαι, τι θα γίνομαι, αγάπη μου, τι θα γίνομαι. Ο Θεός να μας βοηθήσει να φύγουν αυτά τα κακά σπυράκια. Να φύγουν, Στεφανάκο μου. Για... έτσι δεν είναι, τι λες, Χρυσέ μου?
0: Δεν ξέρω, για ποιο λόγο θεωρείτε εσείς ότι ο Τσίπρας ξανάρχεται? Δεν είχε τι να κάνει?
2: Όχι, δεν θέλω να ξανάρθει, όχι, δεν ξανάρχονται αυτοί οι άνθρωποι.
0: Α,
2: είναι γραμματείς και φαρισαίοι.
0: Κοιτάνε
2: τα λεφτά του κόσμου, ναι, όπως τα λες καλύτερα εσύ βέβαια, από τους ηλικιωμένους, από τις συντάξεις, από πολλά και διάφορα. Από πολλά και διάφορα, δηλαδή όλο αυτό το θέμα... μου έχει κάνει τον εγκέφαλο, τι να σου πω, γκαζάκι.
0: Δεν πειράζει,
2: δεν μπορώ,
0: Στεφανάκο μου. Κουράγιο, κουράγιο, κουράγιο. Δεν υπάρχει.
2: Κάνω κουράγιο, αγόρι μου. Τα λες τόσο ωραία και πάλι συγχαρητήρια, παλικάρι μου.
0: Κυρία μου, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ, σας ασπάζομαι, σας εύχομαι κάθε καλό για την συνέχεια.
2: Να είσαι καλά, κούκλε μου, να είσαι καλά.
0: Και να σας ακούμε συχνότερα, αυτό θέλω.
2: Ναι, μωράκι μου. Και να προσέχεις, αγόρι μου, να προσέχεις.
0: Θυμίστε μου το μικρό σας. Το μικρό σας, το
2: ακριβή, λέγομαι Κυριαζοπούλου.
0: Όπω, τι ωραίο όνομα που έχετε, ακριβή μου. Και από πού μας παίρνετε?
2: Από Φορμίωνος 297.
0: Τι λέτε τώρα, Παγκράτη, ε? Παλό Παγκράτη είναι Φορμίωνος,
2: ναι,
0: εκεί πέρα.
2: Παλιό, ναι, Στεφανάκο μου. Ναι,
0: υπέροχα, υπέροχα, υπέροχα. Φιλιά στον Παγκράτη, φιλιά στην Φορμίωνος, να είστε καλά, ακριβή μου, σας αγαπώ πολύ. Γεια σας.
2: Εγώ, μωράκι μου, να προσέξεις, κούκλα μου.
0: Όπου, χίλια, με έχει φτιάξει, έχω πάει ένα 80, έχω πάει ένα 80, έχω πάει. Πω, κούκλε μου, όμορφο μου, ωραίο μου, παιδάκι μου. Καλά, το Στεφανάκο μου δεν πειράζει, ακούω και στο Στεφανάκο. Δεν έχω πρόβλημα, αλλά αυτά τα κούκλε μου, παιδί μου, μωρό μου, άντρακλα. Δηλαδή, τι φλανάζει ο Μάρλον Μπράντο? Ήσυχο, ήσυχο το ποταμάκι, αργό κυλάει το γαλάζιο του νεράκι και τραγουδάει την αγάπη τη χρυσή. μιας κι ήρθες, αγαπούλα μου εσύ.
1: Δώστε πόνο.
0: Τι είναι πόνο να δώσω μεν κυρία μου τώρα. Σας λέω, ζούμε τυφλανάχι ο Μάρλον Μπράντο, σκηνές, στιγμές και καταστάσεις. Έχω την αίσθηση δε ότι το ξενοδοχείο στο οποίο κατέληγε ο Θανάσης Βέγκος ως Στέφανος Αβεργερινός στην συγκεκριμένη ταινία «Τυφλανάχι ο Μάρλον Μπράντο» μπορεί και να λεγόταν «Χρυσή Αυγή». Για να δω ποιος είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα σας. Για να δω ποιος είναι στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα σας.
3: Κωνσταντίνε, καλησπέρα.
0: Γεια σου Γιάννη Γίγαντα.
3: Τι κάνεις φίλτατε?
0: Δόξα τω Θεώ, εδώ πέρα, χαίρομαι.
3: Χαίρομαι πολύ.
0: Επέστρεψε ο Τσίπρας και μπορώ να γίνω όσο εμφυλιακός θέλω.
3: Για τον λόγο αυτό σε κάλεσα, ώστε να σου βάλω μερικές θριαλίδες ακόμη.
0: Α,
3: να
0: μπράβο.
3: Η βενζίνη την οποία έχει χύσει εκεί πέρα στο στούντιο.
0: Έχουμε χύσει όλοι εδώ πέρα, ναι.
3: Η βενζίνη, έτσι.
0: Ναι, πάντα.
3: Λοιπόν, τον ψαρό δεν τον δολοφόνησε άνανδρα απλώς ο Κλάρας, φίλτατε. Άκου προσεκτικά τι έκανε αυτό το τέρας. Ο ψαρός δεν συνελήφθη ποτέ. Έπιασαν τον γιο του. Συνέλαβε ο Κλάρας τον γιο του, μάλλον πήγαν στον Κλάρα τον γιο του ψαρού, διότι ο Κλάρας ποτέ δεν έκανε κάτι μόνος του. Και μετά από συνεννοήσεις, ο ψαρός δέχτηκε να παραδοθεί ο ίδιος, ώστε να ελευθερώσουν τον γιο του. Ασφαλώς ως γνήσιοι μαρξιστές δεν τήρησαν τον λόγο τους και δεν ελευθέρωσαν τον γιο του ψαρού μετά την παράδοση του ιδίου. Τον υπέβαλαν σε φρικτά βασανιστήρια, τον έβαλαν να περπατήσει δεκάδες χιλιόμετρα υπόλυτος και γυμνός, και μετά το πέρας της πορείας στην οποία τον υπέβαλαν, έκαθαν για βράδυ και του είπαν «Σε θυμάσαμε βραδινό, κάθισε όποια σε να φας μαζί μας». Και λυπάμαι για αυτό που θα πω, αλλά η ιστορική αλήθεια το επιβάλλει, τάισαν στον ψαρό το σηκώτη του ιού του. Και αφού το έφαγε, του είπαν «Αυτό που έφαγες ήταν το σηκώτη του γιού σου». Αυτή ήταν τα καθάρματα οι μαρξιστές του Ελλάς, ήταν κοινοί εγκληματίες, ήταν κοινοί βάρβαροι. Λυπάμαι αν σοκάρεσαι αγαπητέ μου Κωνσταντίνε και αν...
0: Δεν σοκάρομαι, αλλά αυτό το οποίο μου αρέσει είναι ότι δίνεις όλη την έκταση του συμβολισμού που επέλεξε ο Τσίπρας. Πρέπει να ξέρουμε τι είναι αυτό το οποίο επέλεξε ο Τσίπρας.
3: Ο λαός μας είναι αρκετά ηλίθιος, λυπάμαι που το λέω.
0: Και αυτό ξαναπες το.
3: Ο λαός μας, και αν χρειαστεί θα το επαναλάβω 100 φορές, ο λαός μας δυστυχώς είναι αρκετά ηλίθιος ώστε να τον ψηφίσει ακόμα και αυτά τα γεγονότα εάν συνέβαιναν πέρυσι. Εδώ ο Τσίπρας άλλαξε το αποτέλεσμα ενός δημοψηφίσματος επειδή έτσι γουστάρει. Ο Αλέξης Τσίπρας έδωσε το όνομα της Μακεδονίας στις πρέσπες, όπου ανέκαθεν, στη Συμφωνία των Πρεσπών, όπου ανέκαθεν, εκεί ήταν και το σημείο όπου ζητούσαν οι Σλάβοι τη Μακεδονία. Αυτός ο που παριστάνει τέλος πάντων τον πολιτικό, γιατί αν τον χαρακτηρίσω θα μας κόψει το εσουρού, ο παριστάνων λοιπόν τον πολιτικό άνδρα, εν προκειμένου προστάνει και τον πολιτικό και τον άνδρα, οτιδήποτε και αν κάνει, αν τα μίδια τον παρουσιάσουν σαν τον στο τύρα, πάλι ο ανόητος και ο βλάξ ψηφοφόρος θα τον

0: για μυστικών υπηρεσιών. Δεν μπορώ εγώ ή εσύ να πάμε να αγοράσουμε ένα πιστόλι φάντασμα.
1: Να πούμε ότι ακόμη... το πιστόλι φάντασμα είναι αυτό το οποίο δεν έχει πάνω του διακριτικά τίποτα. Δεν έχει σηριακούς αριθμούς.
0: Ναι,
1: δεν
0: είναι μη ανιχνεύσιμο.
1: Αυτό.
0: Δεν μπορείς εσύ και εγώ ως απλοί άνθρωποι να αγοράσουμε πιστόλια φάντασμα. Ακόμα και οι δυνάμεις ασφαλείας, η μεγάλη πλειοψηφία εξ αυτών, δεν είναι εις θέση να αγοράσουν τέτοια πιστόλια. Είναι η πολλωστή φορά που συλλαμβάνονται Τούρκοι υπήκοοι να περνούν πιστόλια εντός του ελλαδικού χώρου. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι, Κωνσταντίνε. Εάν την ίδια στιγμή στην Αθήνα ενεργοποιηθούν 10.000 άτομα από ένα πιστόλι ο καθένας, πιστεύεις ότι με το χάος το οποίο θα προκληθεί έχοντας 10.000 πιστόλια να κυκλοφορούν στην Αθήνα ταυτόχρονα την ίδια στιγμή να δημιουργούν ένα χάος, πιστεύεις ότι ο ελληνικός κρατικός μηχανισμός θα είναι εις θέση να αποκρούσει πιθανές επιθέσεις στο Αιγαίο, όταν όλη η προσοχή όλου του κρατικού μηχανισμού βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας? Τι πιστεύεις πως θα γίνει στο Αιγαίο, Κωνσταντίνε?
1: Τα αναμενόμενα.
0: Και όταν τελειώσει, το αιματοκύλισμα εντός των Αθηνών, όταν αρχίσουμε να μαζεύουμε πλέον το αίμα από τους δρόμους, ξέρεις τι θα βγουν και θα πούνε οι πολιτικοί μας? Ορίστε, ο Τσίπρας πριν, λέω ένα τυχαίο όνομα. Θα βγουν και θα πούνε: αποτρέψαμε τα χειρότερα, δεν υπήρξαν πολλά θύματα στην Αθήνα. Θα τον ρωτήσει ο δημοσιογράφος, ναι, αλλά ξέρετε, χάσαμε αυτό και αυτό. Το αυτό και αυτό υπάγεται στις ορέξεις του Ερντογάν. Μπορεί να είναι από μια βραχονισίδα, να είναι και το μισό Αιγαίο. Και θα βγει ο αξιαγάπητος πολιτικός που θα κυβερνά και θα σώζει για άλλη μια φορά την Ελλάδα και θα πει: και τι θέλετε να κάνουμε τώρα, πόλεμο? Όπως ήδη έχει αρχίσει να ψηφίζεται αυτή η φράση. Να με θυμηθείς πως αυτή η φράση θα επαναλαμβάνεται όλο και συνεχώς, όλο και περισσότερο, μέχρι να αποτυπωθεί στο υποσυνείδητο του ελληνικού λαού. Και όταν θα έρθει η στιγμή, ασφαλώς κανείς δεν θα πει ναι, ας κάνουμε πόλεμο. Κωνσταντίνε, λυπάμαι, αλλά αυτή είναι η πληροφόρηση που έχω εγώ. Αυτή μάλλον είναι η οπτική μου γωνία, ξέχνα την πληροφόρηση. Εύχομαι να βγω λάθος. Εύχομαι να είμαι κινδυνολόγος για άλλη μια φορά.
1: Ναι, δυστυχώς όμως ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζεις τα πράγματα χαρακτηρίζεται από έναν ρεαλισμό ο οποίος δεν συνάδει με την κινδυνολογία. Άρα... εύχομαι να βγεις λάθος. Αλλά δεν νομίζω ότι πρόκειται, να σου πω την αλήθεια.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, σε φιλό.
1: Να είσαι καλά, Γιάννη μου. Κάθε καλό. Και μία λέει από τις κάφες λέει, που έκανα δρομολόγια Πειραιάς, αλλά μην έγινα. Λεγόταν Χρυσή Αυγή από Μόναχο. Χαχα, γεια σου, καλώς το να. Χρήστο μου, τι μου λέει το ντοκουμέντο, λέει: παρόλο που η πρόσκληση είναι μεγάλη, θα αποφύγω να σχολιάσω την παρουσίαση του κόμματος Τσίπρα επί της ουσίας. Το αφήνω σε άλλους. Λίγο με αφορά η ανάλυση ότι ο αγαπητός Αλέξ, αφού έφαγε πόρτα στο μαγαζί, το κέντρο να αποφάσισε να επιστρέψει για ποτάκια, λέει, στο παλιό στέκει η σίγουρη αριστερά. Το λέω, λέει, γιατί ομολογώ πως από την παρουσίαση αυτό που μένουν είναι ο ίδιος ο Τσίπρας ως υποκριτής. Ενώ φυσικά την υποκριτική του τέχνη, την οποία επιβεβαίωσε για ακόμη μια φορά με ιδιαίτερη σημασία, αφού ακολούθησε δύο ηθοποιών που τον προλογίζουν. Αυτό. Ποιος το γράφει, δεν ξέρω, να σου πω την αλήθεια, Κώστα Πέτρο, αλλά αυτό. Είναι, μου λέει η Ειρήνη, πολύ στη φορά που το ρωτάει ο κύριος, δεν τίθεται σε καμία εκπομπή από κανέναν ομιλητή, αξιοπερίεργο λέει, καλησπέρα. Ο Βαγγέλης Καρούπαλης λέει, ακούω λέει τουρκική εθνοσυνέλευση, εμείς λέει έχουμε ελληνική εθνοσυνέλευση, α, θα θέλατε κύριε μου. Για να δούμε η επόμενη τηλεφωνική γραμμή, τι έχει να μας πει, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα μας, είμαι η Αριάδνη.
1: Αριάδνη μου, πώς είσαι?
2: Είναι το βυζαντινό που λένε εκ Βορείου Ελλάδα.
1: Ναι, έτσι, έτσι.
2: Λοιπόν, ακούγοντας τη συζήτηση και συνδυάζοντας κάποια γεγονότα που παρατήρησα το τελευταίο καιρό, τέλος πάντων στο γίγνεσθε της Ελλάδας.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Κατάλαβα ότι ο απόλυτος εμπνευστής σεναριογράφος Και υποκινητής όλου αυτού του πράγματος που λέγεται Ελλάς είναι ο πρόεδρός μας και πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Α, το ίδιο πράγμα λέμε δηλαδή.
2: Ακριβώς.
1: Ότι όλο αυτό του Αλέξη Τσίπρα.
2: Και όλος τυχαίως παίζει αυτή την περίοδο το χιλιοστό.
1: Έτσι.
2: Που όλος τυχαίως ο Γιούγκερ έθαψε τον Καραμαλή, ας πούμε. Που ήταν το μεγαλύτερο του λάθος, λέει, που δεν. Που έδωσε βάση στον Καραμαλή. Και είναι και διπλό το χτύπημα. Αλλά από αυτό καταλαβαίνουμε ότι τέτοιοι είμαστε, αυτά μας αξίζουν. Δηλαδή είμαστε πολύ καθυστερημένοι τελικά.
1: Καβλαμένοι τελείως, ναι. Αυτό ξαναπες το.
2: Λοιπόν, και στην ανακοίνωση του επιτελάρχη χθες το βράδυ, που γελούσαν και τα μουστάκια του, έλεγε καλλιεργεί φιλοπολεμικό κλίμα. Μου θυμίζει αυτό με τα φλασάκια και τους σκληρούς δίσκους. Αχ, να είχαμε και κανένα CD με τα βίντεο στα Τέμπη.
1: Ναι, ναι.
2: Πάλι προφητεία έκανε.
1: Τότε που το είχε κάνει από την εκπομπή του Σρόιτερ, νομίζω το είχε κάνει.
2: Καπελάρο, Σπορτοσάλτε.
1: Ναι, που λέει μακάρι να είχαμε κάτι και τελικά εμφανίστηκε.
2: Ακριβώς.
1: Ναι, μα
2: είναι, έκανε την προφητεία.
1: Μα είναι προφήτης, είναι μάντης, είναι ιονοσκόπος. Προλέγει τα μελούμενα. Γιατί δεν μπορείς απλά.
2: Ναι, είχαμε και ένα εμφύλιο τώρα, τι καλά θα ήτανε.
1: Μα γιατί δεν μπορείς να παραδεχθείς απλά το μεγαλείο του ανδρός. Και όλο το βάζεις με έναν τρόπο ο οποίος ενέχει κάποια στοιχεία ηρωνίας, σαρκασμού. Δηλαδή, δεν μπορούμε απλά να αποδεχθούμε ότι μας κυβερνάει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πνευματικά και μεταφυσικά ανώτερός μας, ο οποίος μπορεί να δει στο παρελθόν και στο μέλλον.
2: Παρένθεση, ο Τσίπρας με το Ελλάς έχει ρουφήξει τον Καμένο, έχει ρουφήξει και τον Καραμαλή.
1: Ναι.
2: Και πάει τώρα για μεσαίο χώρο.
1: Κάτσε, περίμενε, πώς έχει ρουφήξει τον Καμένο και τον Καραμαλή. Γιατί το λες.
2: Το Ελλάς με την πατρίδα μας και το αυτό είναι αυτονόητο, ας πούμε.
1: Ναι, αλλά
2: δηλαδή ότι προσδοκεί και το τμήμα αυτό της Νέας Δημοκρατίας, ας πούμε, το πατριωτικό, τέλος πάντων.
1: Ναι. Εγώ δεν το βλέπω έτσι, υπό την έννοια ότι το Ελλάς εμένα μου πάει κατευθείαν στον εμφύλιο. Δεν μπορεί οποιοδήποτε τώρα εθνικόφρον να πάει να ψηφίσει Ελλάς, εάμελας,
2: ναι,
1: δηλαδή, εάμελας με λίγα λάς.
2: Στην εκκλησία, αν ακούσουν Ελλάς, ας πούμε, θα πούνε αυτός είναι πατριώτης, τέλος πάντων, είναι και καλό παιδί. Και
1: εσύ, ναι, κατάλαβα πώς το βλέπεις, εγώ δεν το βλέπω έτσι.
2: Θα πέσει το σταυροκόπημα αβέρτα.
1: Το βλέπω από την αντίθετη πλευρά, διότι εμένα το Ελλάς μου θυμίζει εάμελας με λίγα λάς.
2: Ναι.
1: Αλλά, ναι, ακούω και καταλαβαίνω πώς το λες. Και καλά κάνεις και. Ναι, καλά κάνεις και.
2: Έτσι είναι. Πρέπει να επιστήσουμε την προσοχή και στους ηλικιωμένους.
1: Ναι, σώθηκες.
2: Και σε όλους τους υπόλοιπους που καλοβλέπουν τον Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή, τι ήταν αυτό. Και σφυροκοπάει και το Πασόκ, ας πούμε. Γιατί.
1: Το κόβει στα δύο, το Πασόκ τελείωσε. Γεια σας.
2: Θυμίζει. Εμπνεύστηκε από τις πρώτες μέρες του Ανδρέα Παπανδρέου.
1: Καλό ήταν όσο κράτησε το Πασόκ, που λέει ο λόγος. Λοιπόν,
2: αλήθεια τώρα, δηλαδή τόσο το πετάμε όλοι μας.
1: Ναι, και χειρότερα, Αριάδνη μου. Και χειρότερα, Αριάδνη μου.
2: Τι να πω, δηλαδή.
1: Κοίτα, λέει ο Νίκος, κάθε φορά που το σύστημα τον χρειάζεται, βγαίνει σε αποστολή. Γιατί δεν λέμε, λέει, και για τον Κασιδιάρη. Αν δεν προσκυνήσει, λέει, δεν θα βγει. Γιατί διακινούν ψέματα ότι δεν μπορεί να κάνει κόμμα, έστω και αν δεν είναι μπροστινός. Γιατί αγνοούμε ότι έχει στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων μέχρι το 35, δεν ισχύει αυτό, Νίκο μου. Ακόμα, λέει, και κόμμα και αν κάνει, χωρίς να είναι αυτός μπροστινός, όλοι ξέρουμε ποια θα είναι η τύχη του, που ακριβώς θα σταματήσει. Κάθε φορά που το σύστημα, λέει, τον χρειάζεται, μόλις του φυρίξουν, βγαίνει. Μου μιλάς για τον Τσίπρα τώρα, από ό,τι καταλαβαίνω, Νίκο. Μάλιστα. Από ό,τι καταλαβαίνω, λοιπόν, δεν πείθηκε πολλούς ο Αλέξης.
2: Δεν πείθη, όχι. Δηλαδή μας πόρωσε, ας πούμε, και με το γαλάζιο της πατρίδας και το κόκκινο των αγώνων.
1: Ναι.
2: Και εμείς οι πτωχοί, ας πούμε, το πνεύματι, δεν καταλάβαμε τι εννοεί εμφύλιο.
3: Ναι, ωραία το θέτεις. Ωραία το θέτεις. Διότι αυτό το κόκκινο των αγώνων, όντως, πολύ πτωχοί το πνεύματι,
2: σε εμφύλιο.
3: Δεν καταλαβαίνουν ότι αυτό ξαναζεσταίνει τον εμφύλιο. Τι να πεις.
2: Ακριβώς και... τώρα που αλλάζουμε την έννοια των λέξεων, που αλλάζουμε την ονομασία των λέξεων, ενώ εννοούμε εμφύλιο, θα το βαφτίσει το μαξί μου τοξικότητα. Mm. Δηλαδή αυτή τη λέξη τοξικότητα, όταν την ακούω, βγάζω καντήλες. Άρα όπου τοξικότητα, εννοούμε εμφύλιος, γιατί η κυβέρνηση, η τωρινή, κατά τη διάρκεια, σε κάθε μας βήμα μας βάζει ένα μανιχαϊστικό τύπου δίλημα.
3: Ωραία λέξη, ναι. Μανιχαϊστικού τύπου δίλημα. Το απόλυτο κακό και το απόλυτο καλό. Όλα.
2: Ακριβώς, δηλαδή για το καλό μας εμβολιαστείτε. Για το άλλο με τη σωστή πλευρά της ιστορίας για την Ουκρανία. Αλήθεια τώρα. Γιατί σαν και καλά πρέπει να είμαστε γιδοπρόβατα, ας πούμε, σε κάποιο μαντρί.
3: Τι να πω, μπορεί να μας αρέσει ως ανός. Αριάδνη μου, σε ευχαριστώ.
2: Δηλαδή αυτό με έχει προβληματίσει πάρα πολύ τώρα.
3: Εδώ είμαστε,
2: βλέπω
3: εδώ
2: στα... είναι,
3: να μας τα λες.
2: Στα μίντια που ο κόσμος αρχίζει και καλοβλέπει και έγινε και το ξέπλυμα από το Sky, το Vosky. Και όλα τα γίδια, ας πούμε, δεν ξέρω. Όσο για την Καριστιανού, το ελπίζω για τη Νέα Δημοκρατία, βγήκε η κυρία και είπε ότι δεν είμαστε κίνημα οργής, λέει. Είμαστε κίνημα που θα πολεμήσουμε για τη δημοκρατία, για το ένα και το άλλο.
3: Καλά, εντάξει. Μας τα είπαν κι άλλοι.
2: Και πάνω που νομίσαμε ότι το κάνετε για να δικαιώσετε τη μνήμη των παιδιών σας, ξεφτυλισμένοι, ας πούμε, όλοι.
3: Ουφ, Αριάδνη μου, σε φιλώ.
2: Φιλιά.
3: Χαίρετο. Και περνάω στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Α, περνάω στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Όχι, δεν περνάω στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή, γιατί έχω ένα λεπτό. Γιατί την έκλεισα, έπρεπε να πάω μέχρι το... Κάτσε να ξανακούσουμε τον ύμνο του Ελλάς στις άπτες των Τουρκικίν. Το έχω ανασύρει σήμερα επειδή μας το θύμισε χθες ο Αλέξης Τσίπρας. Μου θες να με πας το 1943, θα παίξεις μπάλα 1943. Οπότε ο Τσίπρας ουσιαστικά μας θυμίζει το Εάμελας και το Μελιγαλάς από δίπλα, με το Ελλάς το οποίο επιλέγει, και μας θυμίζει για παράδειγμα τις εποχές που ο Ελλάς, ο original Ελλάς, είχε οθωμανικό τάγμα. Βεβαίως. Που μιλούσαν τουρκικά, κανονικότατα. Και οι οποίοι ως επικεφαλής είχαν τον Μιχρή Μπελή. Ο Ελλάς αυτό που ο Αλέξης Τσίπρας ξαναζέστανε και μας το έφερε χθες ως νέο όνομα κόμματος. Και ο Μιχρή Μπελή τραγουδούσε τον ύμνο του Ελλάς στα τουρκικά. Τον έχεις ακούσει. Ορίστε.
4: Δεν είχα πάθει χείλη χάια, το αγιώξα μάχη μισθά. Δεν είχα πάθει χείλη χάια, το αγιώξα μάχη μισθά. Λέρος, έλος, έλος, ποταλούνα, ακούλια του λούνα, τεπελερδάνια μας λόρδαν βάδιλερα, ότου δεις παραδίνες δάντα σα. Μας Τουρκίσι, το πρώνα σαλάμπος, σε συνέσαι...
3: Ο ύμνος του Ελλάς ήταν τουρκικά, φίλε. Το πέμα, εσύ ήθελε να μας θυμίσει πράγματα για τον Ελλάς χθες ο Τσίπρας. Εμείς είμαστε πιο έτοιμοι από αυτόν. 2-10-71-08-00, πάρτε μας τηλέφωνο την επόμενη ώρα και πείτε μας πώς σας φάνηκε ο Αλέξης.
5: Η ώρα είναι 7. Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας. Ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
6: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
7: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Την ερχόμενη 3η 2 Ιουνίου συνεχίζεται στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Σήμερα οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων υπέβαλαν τις αντιρρήσεις τους για τις παραστάσεις των δικηγορικών συλλόγων και του Σωματείου Μηχανοδηγών, αλλά και για τις παραστάσεις που δηλώθηκαν για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος για το οποίο κατηγορούνται τρία στελέχη του ΟΣΕ. Επίσης, υπέβαλαν ένσταση για την παράσταση του Ελληνικού Δημοσίου οι κατηγορούμενοι σταθμάρχες της απογευματινής και βραδινής βάρδιας και ο τότε προϊστάμενος του Τμήματος Επιθεώρησης Λάρισας της Υπηρεσίας Υποστήριξης Κυκλοφορίας Σιδηροδρόμων Κεντρικής και Νοτιού Ελλάδος του ΟΣΕ. Το ζήτημα της χρόνιας υποβάθμισης των συστημάτων ασφαλείας του ελληνικού σιδηροδρόμου αλλά και στην περιορισμένη εμπειρία του στάθηκε μέσω του συνηγόρου του σταθμάρχης που είχε υπηρεσία το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου 2023 ζητώντας να μην γίνει δεκτή η παράσταση του ελληνικού δημοσίου εις βάρος του στη δίκη. Τη συνέχιση του προγράμματος προληπτικών εξετάσεων προλαμβάνω και για την περίοδο 2027 με 2030 μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η 31η Μαΐου θα είναι η καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2, όπως ανακοίνωσαν τα συναρμόδια Υπουργεία. Στην πρώτη του ανάρτηση, μετά τη χθεσινή παρουσίαση του κόμματός του, προχώρησε ο Αλέξης Τσίπρας καλώντας τους πολίτες να υπογράψουν τη διακήρυξή του. Άλλαξε απλά το περιτύλιγμα, δεν είδαμε κάτι διαφορετικό, τονίζει η κυβέρνηση μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου. Ο άνθρωπος που κατέστρεψε τη χώρα, που πρόδωσε τη Μακεδονία, δεν δικαιούται να ομιλεί για πατριωτισμό και πατρίδα. Άπαξ προδότης, πάντα προδότης, είπε από το βήμα της Βουλής ο Κυριάκος Βελόπουλος. Ας ελπίσουμε ότι η εμφάνισή του δεν προορίζεται για τις πρέσπες του Αιγαίου μαζί με τον Μητσοτάκη. Ο άνθρωπος του Πρωθυπουργού έχει όνομα τεπώνυμο, Αλέξης Τσίπρας, συμπλήρωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 22 κριτική για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η λία του κυκλώματος αγγίζει τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Χθες η αστυνομία προχώρησε σε 17 συλλήψεις στο πλαίσιο νέας επιχείρησης για παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις σε Θεσσαλονίκη, Κιλκής, Σέρες και Αθήνα. Στη φυλακή οδηγήθηκε ο 30χρονος για την άγρια δολοφονία του πατέρα του στο Τριάδι Θεσσαλονίκης. Ζητήθηκε ψυχιατρική εξέταση. Στους δρόμους βρέθηκαν ξανά σήμερα συνταξιούχοι σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα με κεντρικό σύνθημα «Η σύνταξη δεν φτάνει ούτε για 10 μέρες». Νέο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων στην Τούμπα Θεσσαλονίκη. Στο νοσοκομείο 14χρονος που δέχθηκε γροθιές και κλωτσιές στο πρόσωπο και στην πλάτη από συνομιλικούς του. Το επόμενο δεκαήμερο στη Βουλή το νομοσχέδιο που προβλέπει την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας με πατίνια στους δρόμους για άτομα κάτω των 18 ετών. Τη λήψη αυξημένων μέτρων οδικής ασφάλειας έχει προγραμματίσει η ελληνική αστυνομία εν ώψη της αναμενόμενα ιδιαίτερα αυξημένης κίνησης οχημάτων το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος κατά το διάστημα από 29 Μαΐου ως και τη Δευτέρα 1η Ιουνίου. Μεταξύ των άλλων θα ισχύσει και απαγόρευση κίνησης φορτηγών αυτοκινήτων μεγίστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων. Στη διεθνή επικαιρότητα, η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι η Τεχεράνη έλαβε σχέδιο του αρχικού ανεπίσημου πλαισίου για τη σύνταξη μνημονίου συνεννόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με το προσχέδιο, το Ιράν θα αποκαταστήσει την κυκλοφορία των εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ στα πρώτου πολέμου επίπεδα, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποσύρουν τις αμερικανικές δυνάμεις από την περιοχή και θα σταματήσουν τον ναυτικό αποκλεισμό μέσα σε ένα μήνα. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Οι τιμές του πετρελαίου μειώνονται σήμερα σε ένα υπόβαθρο αισιοδοξία σχετικά με την προοπτική συμφωνία ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν για να τερματιστεί ο πόλεμος. Γύρω στις 4 παρα 25 το απόγευμα ώρα Ελλάδος, η τιμή του Brent της Βόρειας Θάλασσας για παράδοση τον Ιούλιο υποχωρούσε κατά 4,99% στα 94,61 δολάρια το βαρέλι, λίγο αφότου είχε σημειώσει πτώση άνω του 5%. Γενικά έθριος καιρός αναμένεται αύριο Πέμπτη με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.mahfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στο Mahi FM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος του Mea Culpa με τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 10 με 12 η εκπομπή Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδας. Με τον Γιώργο Βλάχο και τον Ανδρέα Καψαμπέλη.
2: Στοπ. Λοιπόν, αυτή είναι μια εισαγωγή ενός τραγουδιού που έχει γράψει ο Σαρλ Αζναβούρ. Viens voir les comédiens, voir les magiciens, voir les musiciens. Δεν είναι δε στους κομικούς, comédiens στα γαλλικά είναι τους ηθοποιούς. Και επειδή, εντάξει, μετά τη χθεσινή παράσταση, πλέον η αυλαία δεν έχει απλά ανοίξει στο προεκλογικό έργο, αλλά το θέαμα γίνεται όλο και πιο ζωηρό, εδώ πέρα, για να δούμε ένα κομμάτι του τεραστίου Σαρλ Αζναβούρ, ο οποίος μιλάει ακριβώς για τους θεατρίνους.

0: Αχ, αυτός ο υπέροχος κόσμος του θεάματος. Οι ηθοποιοί, οι μάγοι, οι χορευτές έρχονται, ανοίξτε διάπλατα τα μάτια σας για να προσλάβετε αυτό το θέαμα, το φαντασμαγορικό που ξανά δεν έχετε δει πουθενά και έρχεται μόνο για σας, για τα μάτια σας μόνο. Γεια σου Θάνο Καψάλη, γεια σου Βασίλη Αργυρακόπουλε, καλησπέρα σε όλες και σε όλους. 6943-635-451, σε περίπτωση που θέλετε να στείλετε μήνυμα γραπτών, μόνο μέσω Viber, με οποιονδήποτε άλλο τρόπο δεν το διαβάζω. Και 2-10-71-08-00-00, άμα θέλετε να μας πείτε πώς σας φάνηκε χθες ο Αλέξης. Καράς Ευαγγέλια, πρέπει να σας πω. Εγώ γιορτάζω, μα ακούτε που το φωνάζω που έλεγε και ένα τραγούδι, δεν θυμάμαι ποιος το έλεγε. Ακριβώς διότι μου ξαναβάζει όλες τις βαριές εμφυλιακές μου. Ναι, παρακαλώ. Θάνος Καλλύρης, ευχαριστώ πάρα πολύ. Το έλεγε. Όλες τις βαριές εμφυλιακές μου αιμονές μου τις ξαναβάζει πάνω στο τραπέζι και μου τις απενοχοποιεί. Δηλαδή εγώ αυτή τη στιγμή έχω κάθε δικαίωμα να μιλάω για τα πεπραγμένα του ΕΑΜΕΛΑΣ. Έχω κάθε δικαίωμα να μιλάω για την όπλα. Έχω κάθε δικαίωμα να μιλάω ακόμα και για τον ΔΟΣΟΕ. Σε παρακαλώ πολύ, εσύ μου το ξανάφερες, μου το βάλεις πάνω στο τραπέζι. Ελλάς. Τι είναι Ελλάς, ελληνική αστυνομία? Όχι. Είναι ο Εθνικός Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός του ΕΑΜ ουσιαστικά. ΕΑΜΕΛΑΣ. Όπως λέμε, ΕΑΜΕΛΑΣ με λίγα λας. Και όλο αυτό το πράγμα πρέπει να γίνει απολύτως κατανοητό ότι περνάει μέσα μεν από το θυμικό εμού και όλων ημών που μπορεί να έχετε παρεμφερείς συναισθηματικές αντιδράσεις όταν ακούτε τον ύμνο του Ελλάς στα τουρκικά, για παράδειγμα, που σας έβαλα πριν από μικρή μπελή, ή όταν καταλαβαίνετε ότι ο τύπος πήγε και έβγαλε το κόμμα του, το οποίο, δηλαδή, πραγματικά εδώ πέρα έρχεται μία επικοινωνιακή επιλογή να σβήσει μια πολιτική επιλογή, ή τουλάχιστον να έρθει σε κόντρα με μια πολιτική επιλογή. Επικοινωνιακά το κόμμα του είναι στο κέντρο, αλλά πολιτικά με αυτό το όνομα το κόμμα του είναι σκληρή αριστερά. Έρχεται λοιπόν με αυτό να έτσι κινητοποιήσει τα συναισθηματικά μας κέντρα και κάποιους, εδώ θέλω να ακούσετε πολύ δυνατά και καθαρά, και κάποιους να τους στείλει ένα βήμα πιο κοντά στο να ψηφίσουν Μητσοτάκη. Διότι κανένας ποτέ δεν ξύπνησε στη μέση της νύχτας έντρομος επειδή έρχεται το φάσμα του Ανδρουλάκη. Πολλοί ξυπνήσαν έντρομοι λόγω της Κωνσταντοπούλου, αλλά η Κωνσταντοπούλου ξεφούσκωσε, πάει πλέον η Κωνσταντοπούλου, οπότε χρειάζεται άλλον μπαμπούλα τώρα. Και κανείς μπαμπούλας σαν τον original, Αλέξης Τσίπρας. Μπαμπουλέισον all over the nation. Καλησπέριζω την τηλεφωνική γραμμή και γεια σας, τι κάνετε? Δεν την καλησπέριζω την τηλεφωνική γραμμή, μάλλον καλησπέρισα την τηλεφωνική γραμμή χωρίς κάποιον ο οποίος ήταν στην τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέριζω τώρα και την τηλεφωνική γραμμή και όποιον είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Γεια σας.
1: Γεια σου ρε Κωνσταντίνη, καλησπέρα.
0: Τι κάνεις φίλε μου, πώς είσαι?
1: Τι να κάνω ρε Κωνσταντίνη, με αυτά που γίνονται.
0: Τα χάλια σου έχεις, δεν σε ακούω καθόλου καλά. Έχεις τα μαύρα στα χάλια.
1: Μα το Θεό δηλαδή.
0: Μα το Θεό, ναι.
1: Αντί να πάμε μπροστά, ναι, να αλλάξουμε κάποιες καταστάσεις.
0: Μου θες να πας και μπροστά, ναι.
1: Πού να πάω, τι μπροστά.
0: Πού να πας, μου θες να πας και μπροστά. Το έχεις σκεφτεί.
1: Είναι δυνατόν να καθόμαστε αυτή τη στιγμή ρε παιδιά και να λέμε τα αυτονόητα? Να προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε τα αυτονόητα ρε Κωνσταντίνη. Μα το Θεό σου μιλά ειλικρινά, μου έχετε να δακρύσω δηλαδή.
0: Δάκρυσα.
1: Εγώ δεν θέλω να σου πω κάτι Κωνσταντίνε, εγώ ειλικρινά και σε εσένα που μιλάω και στον κόσμο που μας ακούει, δεν θέλω εγώ να παρουσιαστώ ότι είμαι ο πατριώτης, ο ελληναράς, ο εθνικιστής, ο άνθρωπος, ο ορθόδοξος και ο γενιάρχης. Τρεις κατσαρές είμαι. Ας το πω εγώ απλά. Ένας βιοπαλιστής είμαι που κυνηγάω την ουρά μου και δεν πρόκειται ποτέ να κάνω τίποτα. Ποτέ δεν πρόκειται να κάνω τίποτα. Όπως είναι το δεδομένο. Αλλά εσύ Κωνσταντίνε, αυτοί που κυβερνάνε είναι πλέον πάρα πολύ επικίνδυνοι. Δηλαδή, και ειλικρινά δηλαδή, όχι απλά επικίνδυνοι. Αυτό με στεναχωρεί πιο πολύ, δεν είναι αυτοί τόσο επικίνδυνοι. Αυτός ο ελληνικός λαός που είναι δίπλα μας, τόσο πολύ κοιμάται.
0: Α, ναι.
1: Δηλαδή, αν εγώ πω ότι ξέρεις κάτι, η δημοσκόπηση αυτή τη στιγμή είναι αληθινή. Λέω, αν είναι αληθινή, διότι από τη στιγμή που πληρώνονται από την κυβέρνηση, οι εταιρείες δημοσκοπήσεων, έτσι, έχω τις αμφιβολίες μου, αν είναι 100% αληθινή. Εγώ λέω ότι τέλος πάντων ότι είναι αληθινή δημοσκόπηση. Τι είναι αυτό το νούμερο που βλέπω μπροστά μου? Πώς μπορεί να ισχύει, παιδιά, ένα πράγμα, όλοι τους που περάσανε έχουν αφήσει στάχτη, κάρβουνα, φωτιά ανάψανε, μείνανε τα κάρβουνα διαλυμένα. Τι περιμένω να βρω αυτή τη στιγμή? Και από έναν άνθρωπο να πούμε που πραγματικά πάει να επαναφέρει την πατρίδα μου 80 χρόνια πίσω.
0: Μα να σου πω, αυτό ακριβώς είναι το ζητούμενο, να σου δημιουργεί μια τέτοια συναισθηματική φόρτιση, μια τέτοια αναστάτωση, μια ανακατοσούρα.
1: Να σου πω κάτι, Κωνσταντίνε,
0: Σκοτούρ-Καυκάλ, ανακατοσύρ.
1: Μια σύραξη με τους Τούρκους, έτσι, μια σύραξη πολεμική.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γίνεται μια σύραξη. Εγώ θα βγω μπροστά, έτσι, εγώ θα βγω και ας είμαι 53 θα πάω. Mm-hmm. Εγώ θα πάω.
0: Τι, ναι,
1: να πάω με ποιον ηγέτη από πίσω μου? Μήπως θα με οδηγήσουν μέσα στη φάλαγγα, για να μας μακελέψουν συνήγεται αυτό το κράτος, στρατιώτες πραγματικοί του κράτους, της πατρίδος, της οικογένειας, της θρησκείας, να μας αποτελειώσουν?
0: Καλά, μην περιμένεις ότι θα γίνει και τίποτα άμα μας την πέσουν. Έχω αρχίσει να πιστεύω ότι...
1: Δεν πρόκειται να χαθεί ο πούσουλας. Όπλα μπαίνουν, οι εχθροί είναι εδώ μέσα.
0: Καλά, αυτό εδώ και καιρό. Τα έχει πει και ο Ξυλούρης. Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί. Τα έχει πει. Αλλά δεν
1: μας έχει φωνάξει ποτέ αυτό το κράτος να κάνουμε μία μετεκπαίδευση.
0: Θα είναι σαν να είμαι συγκέντρωση της Κωνσταντοπούλου.
1: Μα να σας πω κάτι, ρε παιδιά. Η εθνοφυλακή, απορώ γιατί δεν υπάρχει αυτό το κράτος. Με τόσους εχθρούς δίπλα μας και τόσα σημάδια ότι υπάρχει σιωπηλή ένοπλη βία σε οποιαδήποτε διαταγή των Ισλαμιστών μέσα στην πατρίδα. Δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Ναι, εντωμεταξύ.
1: Ποιον πάνε να εξυπηρετήσουν αυτά τα συμφέροντα, ρε παιδιά, να πούμε?
0: Τη μία Αιγύπτιο, την άλλη Πακιστανό. Ακούς, ξέρεις, για τα τρομερά αυτά τα εγκλήματα.
1: Εγώ, ρε παιδιά, δεν το ακούω, ρε εσύ, Κωνσταντίνε. Και το έχω πει και το έχω ξαναπεί. Εγώ δεν έχω τίποτα να πούμε. Ούτε με τους Ισλαμιστές. Οποιοδήποτε έχει οποιαδήποτε θρησκεία. Αν είναι άρχης και πιστεύει σε έναν Θεό, τον πιστεύει. Το πρόβλημα είναι να μην μου δημιουργεί πρόβλημα σε μένα, στα παιδιά μου και στη γυναίκα μου. Στις γυναίκες, τις συμπολίτησες, πατριώτισες γυναίκες δίπλα μου. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Τόσο αν είναι και άπλο, πριν τόσα χρόνια.
0: Μέσα σ' άκρες, ναι. Σου τη δίνω την απάντηση έτσι χωρίς φόβο και πάθος, για να μην έχεις κενά, δηλαδή, όχι για άλλο λόγο.
1: Τι κενά να έχω, ρε Κωνσταντίνε, είμαι από τώρα παιδιά, δηλαδή.
0: Άκου τι μου λέει ο Νίκος.
1: Και έχουν παραλάβει τα ταμεία και τα έχουν υπερχρεώσει, ρε παιδιά.
0: Μου λέει, αγαπητέ Κωνσταντίνε.
1: Μόνο και μόνο με απλά μαθηματικά να το σκεφτεί κάποιος Έλληνας ψηφοφόρος.
0: Άκου.
1: Τα παραλάβαν τα ταμεία και τα έχουν υπερχρεώσει.
0: Αγαπητέ, λέει Κωνσταντίνε, τις τελευταίες ημέρες το πολιτικό σύστημα αυτής της χώρας αποδεικνύει με τον πλέον δεικτικό τρόπο πόσο σάπιο, αναξιοπρεπές και λίγο είναι. Με λόγια μαγειρεμένα εμφανίζονται νέα κόμματα σούπα πολιτικών ιδεών και ιδεολογιών και άλλα που επαναφέρουν ως σωτήρες, ολετήρες του παρελθόντος. Κοντά σε αυτά η υπάρχουσα ζωφερή πραγματικότητα κυβέρνηση και αντιπολίτευση δημιουργούν ένα πολιτικό περιβάλλον που φωνάζει πως το αύριο θα είναι ακόμα χειρότερο για αυτόν τον τόπο. Πιο λυπηρό όλων. Άκου τι ωραία που τα λέει ο Νίκος. Πιο λυπηρό όλων να βλέπεις πολίτες να επικροτούν με τη συμμετοχή τους και την ανύπαρκτη μνήμη τους. Το έχω βρώμικη φωνή, κακή ανατροφή, είμαι χυδαίος, άρα τα έχω όλα όσα χρειάζομαι για να ασχοληθώ με την πολιτική και εσύ, λαέ, ζήσε ξανά στη φαντασίωσή σου την ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο.
1: Αφύπνιση,
0: έτσι, αφύπνιση λέει και αντίδραση στο σύστημα που μας έχει οδηγήσει να ζούμε, τον θάνατο της Ελλάδας. Νίκος από Βύρωνα. Ο Νίκος από Βύρωνα μας τα έγραψε, γεια σου Γιάννη μου, μας τα έγραψε υπέροχα. Πρέπει να πω.
1: Υπέροχα.
0: Πάρα πολύ σωστός.
1: Μαζί με τόσα πράγματα, ρε Κωνσταντίνε.
0: Φοβερό.
1: Αλλά στο τέλος δεν μπορώ και να μιλήσω, ρε φίλε.
0: Μια χαρά.
1: Τέτοιο πράγμα που συμβαίνει εδώ μέσα, δηλαδή, να πούμε.
0: Μια χαρά μιλάς και εμείς εδώ είμαστε για να σε ακούμε και να τα λέμε. Σε φιλώ.
1: Σας αγαπάω τόσο πολύ. Σας νιώθω πραγματικά ότι έχω βρει έναν άνθρωπο να πω μια κουβέντα. Να με ακούσει ένας άνθρωπος.
0: Αυτό ισχύει. Εδώ είμαστε εμείς για σένα. Αυτό να το ξέρεις.
1: Αλλά τι να πω, ρε παιδιά, να μου θέλω να βάλει το χέρι του, ρε παιδιά. Είναι πολύ επικίνδυνη η κατάσταση που εξελίσσεται.
0: Κάτσε να βάλω λίγο. Αλήθεια είναι αυτό. Τι ομάδα είσαι, ρωτάει ο Βαγγέλης.
1: Τι να είμαι, ρε παιδιά, εγώ είμαι Ολυμπιακός εδώ με Νίκο Σαργκάνη τερματοφύλακα και Αρβανίτη εφεδρικό αναπληρωτή τερματοφύλακα. Με Μίχο στη γωνία, με Βαμβακούλα, με Κυράφα. Εγώ εκεί μεγάλωσα. Εντάξει, εκεί είμαι εγώ. Σας αγαπώ όλους και ειλικρινά σας αγαπώ όλους και οποιαδήποτε ελληνική ομάδα φέρνει αποτελέσματα και σηκώνει κούπες σε διοργανώσεις ευρωπαϊκές, εγώ θα σας αποδείξω. Φωνάξτε με και θα είμαι στο πλάι σας, στην κερκίδα. Είτε με πράσινο, είτε με μαύρο, είτε με κίτρινο κασκόλ. Όταν παίζετε,
0: ο άλλος Νίκος, ομάδα... ο άλλος Νίκος από τον Άγιο Στέφανο ρωτάει, λέει, ρε εσείς της γης όλοι αγανακτισμένοι, γιατί δεν πάτε, λέει, να ψηφίσετε Βελόπουλο? Ήρεμα ρωτάω.
1: Γιατί δεν πάμε, μα, να σας πω κάτι ρε παιδιά, εγώ θα το πω και σας απεγκλωβίζω. Είμαι 53 χρονών. Εμένα η οικογένειά μου ήταν στη δεξιά παράταξη. Καλώς. Uh-huh. Μεγάλωσα και καλουχήθηκα με αυτό το πράγμα. Ο πατέρας μου ήταν χωροφύλακας, ο παππούς μου χωροφύλακας. Μένω εκεί. Όταν εγώ λοιπόν, σας το λέω δημόσια, ψήφιζα Νέα Δημοκρατία μέχρι το 2009. Όταν κατάλαβα ότι αυτό το πράγμα που υπάρχει δεν μου κάνει, δεν μου ταιριάζει, γιατί είναι βρώμικο, δεν είναι καθαρό πατριωτικό, έμεινα χωρίς ψήφο. Ήμουνα στην απέξω και έκανα μεγάλο έγκλημα. Διότι η δημοκρατία, η σωστή δημοκρατία είναι να πηγαίνεις να ψηφίζεις. Ποιον να ψηφίσω? Ποιον? Εμφανίστηκε λοιπόν ο άνθρωπος που μιλάει με, χωρίς ξύλινη γλώσσα, με απλά λόγια ελληνικά, και μας εξηγεί πώς και τι, και έχει βγάλει όλες τις βρωμιές που λέγεται Βελόπουλος. Γιατί να βλέπω τον κόσμο να ενώνεται προς το κομμάτι του σωστού, γιατί ο Βελόπουλος είπε ούτε δεξιός είμαι ούτε αριστερός. Είναι με τους φτωχούς και με το δίκαιο. Τι να πω?
0: Στρίψτε δεξιά.
1: Τα τελευταία χρόνια που δημιουργήθηκε το κόμμα του Βελόπουλου ψήφισα το Βελόπουλο. Και στις ευρωεκλογές ψήφισα το Φράγκο και ξαναψήφισα Βελόπουλο.
0: Εγώ ακούω από πίσω που σου λέει το αμάξι στρίψτε δεξιά. Εγώ είμαι στρίψτε δεξιά, είμαι σε αυτή τη φάση.
1: Τι να κάνω ρε παιδιά, στο σας είπα, είμαστε στη Βιοπάλη ρε παιδιά να είμαι. Τι να κάνω.
0: Αδελφέ, σε ευχαριστώ.
1: Σε αγαπώ πολύ.
0: Αμοιβαίων. Αμοιβαία τα αισθήματα, φίλε μου. Σε φιλώ και χαιρετώ. Και επειδή έχουμε ξαναμπεί τώρα στο παρελθόν, έχουμε μπει στη σκουλικότρυπα της παγκόσμιας αριστερίλας. Άκου εδώ. Λέβε, μπράβε, λέβε, μπράβε.

υπαρκτό σοσιαλισμό έρχεται ο Άλεξης Τσίπρας με όνομα από το 1943, ξαναμπήκε δυναμικά και κάνει όλους όσοι σκέφτονταν να επιμείνουν στο να μην ψηφίσουν Μητσοτάκη να το ξανασκέφτονται. Αν αναρωτήσετε τι είναι αυτό το οποίο παίζει από κάτω, είναι σοβιετική ηλέκτρο από το 1984 και είναι συγκεκριμένα μουσική για γυμναστική. Και επειδή γενικώς θα μας χορέψουν στο ταψί, αρχίστε να μπαίνετε σε φόρμα. Εδώ η συντρόφισσα σας λέει πώς να ασκηθείτε για να κάνετε ωραίους γλουτούς.

0: ξένιες.
1: Απλά το πρόβλημα είναι ότι πλέον δεν μπορώ να αποφασίσω ποιος είναι πραγματικά πιο κομμουνιστής από τον άλλον. Δηλαδή ποιος μου δίνει αυτήν την ολοκληρωμένη αίσθηση κομμουνίλας, άμα θέλω να πάω να ψηφίσω. Απ' τη μία έχει τον Τζιπρά βεβαίως, ο οποίος εντάξει, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα παραπάνω ο άνθρωπος από αυτό το οποίο έκανε, όνομα από το 1943.

0: Κουβά 3. Στα λέει 2-3. Κάνε την τούμπα σου. Κάνε την κουβά. Εδώ η σύντροφη σας σου λέει. Δβά.
1: Три.
0: Три. Заканчивай, кстати. Заканчивай, говори, ты тайки.
1: Полуприседание с наклоном головы.
0: Я сена нясу и гимнасу. Έτσι, σοβιετικά ποπουδίνια να βλέπω να... να φιλοτεχνούνται. Έτσι. Τι νομίζεις, φίλε μου? Από τη φάμπρικα στην Κομουνάλκα. Έτσι χτίζεται το κορμί. Να βλέπω να σμιλεύονται, ξαναλέω, σοβιετικά από πουδίνια. Απλά σου λέω, το πρόβλημά μου είναι τι είναι τώρα πιο original. Τι είναι πιο original Κρασνογιάρ? Το όνομα του Τσίπρα από το 1943 που μου θυμίζει Σοβιετική Ένωση στα πολύ ντουζένια της. Ή αυτή η νεορωσόφιλη ουσιαστικά κατεύθυνση που έχει πάρει η κυρία Καριστιανού. Ο Τσίπρας μου λέει αριστερός, ρωτάει ο Θανάσης. Ναι, λέει, με δεξιές τσέπες. Πόσα λεφτά, λέει, πήρε για την προδοσία της Μακεδονίας? Αυγολέμονος, λέει. Δεν έχω δει κομμουνιστή φτωχό, γύφτο με γυαλιά. Το άλλο, λέει, δεν το θυμάμαι. Να σου πω εγώ, χοντρή χωρίς γκόμενο είναι.
1: Λίαβα.
0: Ο κύριος Κουτσιούμπας, λέει, τι δηλώσεις έκανε για όλα αυτά και το όνομα Ελλάς? Παιδιά, νομίζω ότι έχουν βάλει στο μάτι, αλήθεια σας το λέω, πρέπει να έχουν βάλει στο μάτι το κουκουέ και την ελληνική λύση. Εκεί καταλήγω. Δηλαδή, σου βάζουν πάνω στο τραπέζι οτιδήποτε όμως, για να μην ψηφίσεις κουκουέ ή ελληνική λύση. Και που εδώ τα λέμε, δηλαδή, γιατί να μην ψηφίσεις κουκουέ? Δεν υπάρχει τίποτα συστημικότερο από το κουκουέ. Ο Νίκος, Ταλιμπάν είναι ο Νίκος. Λέει, κάτω τα χέρια, λέει, από την ελληνική λίστα, χεστούμε.

0: Θανάσης λέει η ελληνική λύση πλέον λέει με κλειστά τα μάτια. Καλά και πριν με κλειστά τα μάτια δεν ψήφιζες τι νομίζεις. Η ελληνική λύση δεν απευθύνεται έτσι ξέρα απλά μηχανικά στη λογική σου. Είναι μεταφυσικό το ζήτημα εκεί πέρα. Δηλαδή πηγαίνεις σαν να σε καθοδηγεί ο σαμάνος σε ένα πράγμα. Κωνσταντίνο μου λέει αν μπορείς βάλε την απίστευτη ιστορία της Ελλάδας από τον Στάθη Ψάλτη. Είναι ο ορισμός λέει αυτό που περνάμε. Από τον Στάθη Ψάλτη, να το ψάξω να το βρω. Βγάλτε προσφορά λέει η Νίτσα Βόσκα για πράγματα ο Βαγγέλης. Τέτοιους ακροάτες λέει θέλουμε. Μπράβο Θανάση. Για να δω ποιος είναι στην τηλεφωνική γραμμή γιατί εντάξει καλή η σοβιετική γυμναστική, αλλά καλύτεροι οι ακροατές μας. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
0: Χωχωχω, δύο δβαρζαροί. Χρεσνώστε χαστούστε, μαντάβγονται βάγκιουστε.
1: Φοβερό το κομμάτι, χωρίς πλάκα. Ήθελα να... Δεν είπες τον τίτλο, δεν ξέρω αν στα ρώσικα και δεν μπορείς να το βγάλεις, αλλά αν είναι στα αγγλικά, πες το για να το ψάξω.
0: Άμα βάλεις στο YouTube... άμα βάλεις Soviet Electro 1984 θα στο βγάλει okay, κατευθείαν.
1: Ωραία, ναι. Ευχαριστώ.
0: Ναι.
1: Soviet Electro 1984. Ναι. Έγινε. Ρώτησες πώς...
0: Μ' αρέσει να σμιλεύονται τα νεορεαλιστικά ποπουδήμια.
1: Για το σοσιαλισμό αγωνιζόμαστε όλοι.
0: Κοίτα, να σου πω κάτι. Τουλάχιστον από πλευράς σμιλέματος ποπουδημίων στη Σοβιετική Ένωση είχαν καλά αποτελέσματα.
1: Ναι. Λόγω που δεν είχαν να φάνε.
0: Ξέρεις ότι δεν είχαν γυμναστήρια,
1: Τι είχαν.
0: Άκου τι γίνεται τώρα. Λοιπόν, απαγορεύονταν στη Σοβιετική Ένωση τα γυμναστήρια. Γιατί? Διότι το να γυμνάζεις το σώμα σου για λόγους οι οποίοι έχουν να κάνουν με την προσωπική σου αισθητική ή την ωρεοπάθεια. Αυτό είναι καπιταλιστική κατάντια, φίλε.
1: Ναι, βέβαια, ναι.
0: Οπότε στη Σοβιετική Ένωση γυμναζόσουν εργαζόμενος.
1: Πηγαίνω ξέρω 5 χιλιόμετρα να πάρεις σε μια φέτα ψωμί, ας πούμε.
0: Μπράβο! Ναι. Ή τέλος πάντων στη φάμπρικα, ή στο χωράφι, ή τέλος πάντων όπου εργαζόσουν. Και υπήρχαν στις κομμουνάλκες, κομμουνάλκα είναι το σοβιετικό αυτό κτίριο διαμερισμάτων, ας πούμε. Όπου είχες μια οικογένεια, είχες ένα δωμάτιο και πρόσβαση σε μια κοινή κουζίνα και ένα κοινό μπάνιο ήταν.
1: Εγώ ακούσα 4-5 οικογένειες που μοιράζονταν μια κουζίνα για να πάνε.
0: Ακριβώς αυτό και κάθε οικογένεια είχε ένα δωμάτιο, άντε δύο. Λοιπόν, παραπάνω δεν είναι και πολλά θες. Λοιπόν, εκεί πέρα όμως στις κομμουνάλκες, στα υπόγεια φτιάχνανε γυμναστήρια. Πρέπει να σου πω.
1: Α, παράνομα.
0: Ναι, μέχρι και η γυμναστική ήταν παράνομη, φίλε μου, στη Σοβιετική.
1: Τι ωραία.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό πρέπει να ζήσουμε και στην Ελλάδα τον ευλογημένο σοσιαλισμό-κομμουνισμό. Κοντά είμαστε, δηλαδή, το 40% του εκλογικού σώματος που έχει παραπάνω, αν τα αθροίσεις, είναι σταλινό κάτι, ας πούμε.
0: Ναι, είναι κομμουνισμένοι κατά βάθος τους.
1: Ναι. Λίγο ακόμα θέλουμε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, το δοκιμάσαμε μια φορά επί Τσίπρεως, δεν πέτυχε το γλυκό, ας πούμε, κόλωσε τελευταία στιγμή για να μην τον λιντσάρουν οι ίδιοι του οπαδοί που θα το έκανε στα συσίδια.
0: Σωστό.
1: Εγώ λέω να του δώσουμε και μια δεύτερη ευκαιρία να το ολοκληρώσει το, να μας κάνει επιτέλους Βενεζουέλα της Μεσογείου.
0: Νομίζω ότι από όλους όσοι ακούνε αυτή την εκπομπή και συμμετέχουν σε αυτήν, εσύ και εγώ σήμερα... Ναι. Έχουμε μια ειδική μεταξύ μας συναντήληψη. Διότι εσύ και εγώ καταλαβαίνουμε ότι αυτό που δεν καταφέραμε να κάνουμε με τα πολεμικά, δηλαδή η Ελλάδα να φάει κομμουνισμό για να σταματήσει να χαργεντίζεται με τέτοιου είδους παλαβομάρες. Ή μετά να κάνει πράγματι πρώτη φορά αριστερά ο Τσίπρας και να μας πήγαινε ρε παιδί μου, να μας έβγαζε από το ευρώ, να πεινάγαμε, οι δρόμοι να γίνονταν far west.
1: Μετά, στο δεύτερο σενάριο μετά από αυτό νομίζω δεν θα υπήρχε γυρισμός εύκολα. Θα μπουκαράνε μέσα για του και θα γινόταν της κακομοίρας.
0: Εντάξει, καιρός δεν είναι πια.
1: Χειρότερα δεν είναι. Αυτό θα ήταν ακόμα χειρότερο.
0: Εντάξει, σου λέω να σου πω θέμα χρόνου όμως είναι κι αυτό.
1: Δεν ξέρω. Το μέλλον αβέβαιο. Ελπίζω να μην γίνει αυτό. Και αν γίνει δεν θα είναι τόσο Καλά, θα είναι και την αριστερά, την αρρωστερά που λέω εγώ.
0: Αρρωστερά.
1: Και μου το έχει κλέψει αυτό, σου έχει δει ένα που είναι viral στο ένα βλάχο με ένα δρεπάνι που κάνει κάτι βιντεάκια στο TikTok και μιλάει βλάχικα.
0: Βλάχο, όχι, όχι, δεν είμαι στο TikTok.
1: Ένα δίκτυο.
0: Έχω φύγει από το TikTok. Με εκνευρίζει το TikTok.
1: Καλά, εγώ δεν είμαι. Εγώ το έχω δει μέσω άλλη πλατφόρμα. Έχει γίνει viral. Και με χαρά μου είδα ότι έχει υιοθετήσει τη λέξη που την είχα πρωτοποιεί το 2012, αν θυμάμαι καλά. Για το. Είχα πει τη αρρωστερά και τη προσόδου.
0: Ωραίο.
1: Προσόδου,
0: έτσι,
1: το,
0: έτσι.
1: Τότε με το συνασπισμό. Και χαίρομαι που το έχουν πάρει κι άλλοι. Αυτό και εξαπλώνεται αυτή η λέξη. Πολύ μ' αρέσει.
0: Ορίστε. Εκεί είσαι.
1: Ναι. Τι λέγαμε. Άνα για το τι θα γινόταν το 2015. Ναι. Πώς μου φάνηκε ο Τσίπρας. Μου φάνηκε όπως πάντα συχαμένος, ελεηνός. Ένας γελίος μήμος του Παπαντρέα, του Παπατζαντρέα. Ακόμα και τώρα, ρε φίλε, μετά από 10 χρόνια το κάνει αυτό το πράγμα. Δεν ντρέπεται, όχι, δεν ντρέπεται. Μέχρι και τα χέρια τα κουνάει σαν τον Παπαντρέα, τη φωνή του σαν εγκαστρίνηθος. Αυτοί που είναι από κάτω, ρε παιδί μου, δεν συχαίνονται όταν είναι αυτός που κάτω χειροκροτούν μια μαριονέτα. Έναν άνθρωπο που δεν μπορεί να μιλήσει ούτε με τη δική του φωνή, ρε παιδί μου. Ντρέπεται για τη φωνή του άνθρωπο. Εδώ τα λέμε δικαίως γιατί είναι σαν ροκάνα, δηλαδή μου τρυπάει τα τύμπανα εμένα, μπορώ να την ακούω. Είτε μιλάει με τη δικιά του, είτε μιλάει με του Παπατζανδρέα,
0: ναι.
1: Δεν μπορώ να τον ακούω.
0: Σε επίπεδο φωνής πάντως να πούμε ότι την πιο δυσάρεστη έκπληξη την δοκιμάσαμε 21 Μαΐου.
1: Με ποιον?
0: Σε επίπεδο φωνής. Με την κυρία Χαριστιανού.
1: Ναι, ρε παιδί μου, έβγαζε μια ιστορία.
0: Ρε να πάρει ευχή, ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημά μου με την κυρία Χαριστιανού και το λέω και το ξαναλέω. Μου είναι σπαθής.
1: Και εμένα το ίδιο.
0: Μου είναι συμπαθής, ρε, να πάρει ευχή.
1: Ναι, αλλά αδικεί τον εαυτό της μόνη της. Δυστυχώς.
0: Έχει διαλέξει ό,τι πιο λάθος μπορεί να συνθέσει. Δηλαδή, πραγματικά, εάν μου έλεγες ποιο είναι το πιο λάθος πράγμα που μπορείς να συνθέσεις, θα σου έλεγα, οκ, θα κάνεις αυτό, θα πάρεις μία συμπαθέστατη κοπέλα που κανένας δεν θυμάται τι έκανε αφού είχε πει το I am Helene. Μπράβο. Λοιπόν, σου μιλάω εντωμεταξύ επειδή την ξέρω, είναι φίλη μου. Είναι το καλύτερο παιδί, Κατερίνα, πραγματικά. Δηλαδή, είναι η πιο αγνή, φωτεινή πρόθεση και διάθεση που μπορείς να βρεις εκεί έξω. Είναι πραγματικά, έχει πέσει στη μαρμίτα με την καλοσύνη.
1: Μα και εγώ αυτό εισέπραξα που την είδα λίγο.
0: Μα σου λέω, αλήθεια είναι. Για τη Μουτσάτσου. Έχει πέσει στη μαρμίτα με την καλοσύνη. Έχει αυτήν την πραγματικά αγνή πατριωτική διάθεση. Την έχει. Λοιπόν, κουτουλού, κουτουλού, κουτουλού. Αν λοιπόν της έλεγες της κυρίας Χαριστιανού, λοιπόν, πώς μπορούμε να φτιάξουμε μια σύνθεση που θα είναι όλα λάθος. Όλα όμως. Το έκανε.
1: Πολύ προχειρή δουλειά.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω. Ειλικρινώς δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Πολύ. Εγώ έχω την εντύπωση ότι μέχρι να τα σπάσει με τον Τσίπρα, ο Τσίπρας την αβαντάριζε για να πάνε μαζί να κατέβουν και να ρίξουν το Μητσοτάκη. Λέω τώρα εγώ. Από ένστικτο πάλι.
0: Δεν νομίζω. Αλλά ναι.
1: Δεν ξέρω. Μέχρι που άρχισε να μιλάει κατά των λαθρομεταναστών, δικαίως δηλαδή, και κατά των εμβολίων και κατά των εκτόσεων επίσης. Δηλαδή και στα τρία με βρίσκει σύμφωνα, δεν το περίμενα. Εγώ την είχα για ΣΥΡΙΖΑ, μετά έμαθα ότι ήταν κεντροδεξιά, ας πούμε.
0: Ναι, αλλά μετά, άκου τώρα να δεις. Εγώ θρηνώ. Εγώ θρηνώ, θέλω να σου πω, διότι μας είπε τι ωραία και καλά πράγματα μας είπε, και μετά μας είπε. Βγάζει 200.000 ευρώ, 60% φορολογία.
1: Α, αυτή η Παλαβή, δεν λιβάνει. Ναι, ναι, ναι. Εγώ την έχω δει αυτή από κοντά. Είναι αγαπημένη φίλη μου, οικονομολόγου κιόλα. Και είναι σοβαρή αυτή η φίλη μου. Και είχαμε πάει και την είχαμε δει σε μια παρουσίαση βιβλίου τη Δελιβάνη. Και άρχισε να λέει κάτι δαχμικά. Και λέω, ρε παιδί μου, τι λέει.
0: Παιδί μου, εγώ την εκτιμώ τη Δελιβάνη. Θέλω να σου πω, παρά το γεγονό ότι διαφωνώ μαζί τη.
1: Εντάξει, είναι πατριώτησα, δεν λέμε. Αλλά
0: την εκτιμώ τη Δελιβάνη.
1: Δεν δικαιολογούνται αυτά που λέει. Αλλά δεν είναι ένα επίτρεπε οικονομικό για να δει τι μπουρδέ.
0: Πέρα από το ζήτημα δραχμή, ευρώ, νομισματική ειρήνη και τα συναφή. Ρε παιδιά, τώρα στα πολύ βασικά. Δεν με ενδιαφέρει αν έχω δραχμή ή ευρώ. Με ενδιαφέρει ότι 60% φορολογία είναι κατάφορη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μου.
1: Καλά, και 30 είναι κατάφορη.
0: Ναι, και 30 είναι κατάφορη.
1: 30 είναι.
0: Αλλά 30 πληρώνω τώρα. Τώρα πληρώνω 44, Μακούλη, Μητσοτάκη.
1: Ναι, το ξέρω. Το ξέρω πάρα πολύ. Ας το είχα πει.
0: 44.
1: Ναι, ναι. Τόσο είναι. Σχεδόν πάνω κάτω σε όλη την Ευρώπη, γύρω στο 50 είναι. Έτσι.
0: Εντάξει, δεν μου κάνει όμως εμένα αυτό.
1: Δεν
0: μου κάνει όμως εμένα αυτό. Εγώ θέλω μια Ρουμανία. Χαζίνει η Ρουμάνια. Πετάνε κιόλα. Πετάνε οι Ρουμάνοι εδώ μεταξύ.
1: Το ξέρω, ρε φίλε, όλη η Ανατολική Ευρώπη πετάει για το λόγο που είπε και εσύ. Ότι έχουν ζήσει στο πετσί του TST, σοσιαλισμό, κομμουνισμό και δεν θέλουν να το ξαναζήσουν ποτέ.
0: Γι' αυτό λοιπόν σου λέω. Λοιπόν, πάμε τώρα να ψηφίσουμε άλλη μία Αλέξη Τσίπρα, όλοι μαζί.
1: Ναι, ναι, θέλω μια επανάληψη. Η ελπίδα έρχεται νούμερο 2, total annihilation.
0: Μπράβο, αυτό.
1: Θέλω να είναι όλοι μέσα. Θέλω να είναι όλα τα υποκομματίδια που άφησε στο πέρασμά του. 4-5, πόσα είναι, ρε παιδί μου. Νέα Αριστερά, ο Κασελάκης, ο Αχτσιόγλου. Δεν ξέρω πόσα είναι. 4-5 πρέπει να είναι. Ο Μπαρουφάκης, ο Ζουρλί Κωνσταντοπούλου. Θέλω όλοι να συγκυβερνήσουν.
0: Μπράβο.
1: Να το ξαναζήσουμε αυτό το πράγμα.
0: Αυτό. Αυτό.
1: Θέλω. Το νοσταλγό. Το ποθό. Θέλω να το ξαναζήσω αυτό.
0: Μα αυτή ακριβώς, Νίκο, είναι και η στόχευση.
1: Να τρομάξουν τον κόσμο για να ψηφίσει, λες, τον Κρατικούλη.
0: Μα.
1: Δεν νομίζω ότι το έχει κάνει σε συνεργασία με τον Κρατικούλη αυτό. Αυτός θέλει να κατέβει, να σου πω κάτι. Ρώτησες, παιδιά, τι να κάνει ο Τσίπρας. Γιατί έχει τίποτα άλλο να κάνει. Ξέρει να κάνει κάποια δουλειά.
0: Πλάκα, όχι.
1: Και να ήξερε, εγώ σου λέω ότι ήξερε. Ή δεν ήξερε και θα πήγαινε ποτέ να δουλέψει αυτός. Όταν έχει καλομάθει να σητίζεται από τους πλουσιοπάροχα, από τους φόρους των άλλων.
0: Μα δεν γίνεται τώρα.
1: Αυτός έχει ψυχολογία παράσιτου. Δηλαδή, ειδονίζεται να τρέφεται από τα λεφτά των άλλων και να τους τα
0: τρώει. Όχι, και εσύ παράσιτου. Εγώ λέω ότι έχει ψυχολογία συνταξιούχου.
1: Όχι συνταξιούχου. Ο συνταξιούχος έχει δουλέψει κουτσά στραβά, με κάποιο τρόπο έχει δώσει κάποιες εισφορές, συνήθως λιγότερες από αυτές που παίρνουν βέβαια, αλλά κάτι έχει δώσει. Αυτός δεν έχει αυτό. Αυτός θέλει, ειδονίζεται, να εξουσιάζει και να τρώει τα χρήματα των άλλων.
0: Εντάξει, τέλος πάντων, το ακούω και αυτό. Το ακούω και αυτό.
1: Είναι ψυχανόμαλο το παιδί, δεν είναι. Δεν έχει τέρι δηλαδή η αρρώστια που έχει αυτό το άτομο. Δεν υπάρχει σαν κι αυτόν άλλος. Δεν υπάρχει δεύτερος. Εγώ το θυμάμαι την πρώτη μέρα που ανέλαβε τα καθήκοντά του και είχε πέσει το αεροπλάνο της ελληνικής αεροπορίας στην Ισπανία. Θυμάσαι την αντίδρασή του. Το θυμάσαι πως γελούσε σαν μαλακισμένο. Θυμάσαι αυτό το πράγμα.
0: Και νομίζω ότι είχε πει ότι ήταν. Όχι, ο Καραμανλής είχε πει ότι ήταν η πιο δύσκολη απόφασή του για το Ήλιος. Ναι. Και...
1: Γελούσε, ρε φίλε. Γελούσε. Σκοτώθηκαν δύο πιλότοι. Και αυτός χαχάνιζε.
0: Ναι, και η πλάκα είναι ότι είχε πει ότι ήταν, λέει, πάρα πολύ δύσκολο και μετά τους είπα να παραγγείλουμε να φάμε. Το θυμάσαι.
1: Για το να φάμε δεν το
0: είχα πει. Ναι.
1: Να το λέει και να γελάει.
0: Πρέπει να το δεις. Και μετά λέει, δεν ξέρω τι να κάνουμε, δεν ξέραμε να φάμε, κάτι τέτοιο περίμενε. Τσίπρας, θα το βάλω.
1: Εγώ που το λέω ότι είναι ψυχανόμαλο.
0: Τσίπρας πιλότη φαγητό.
1: Εγώ που το λέω έτσι, δηλαδή τι είναι ψυχανόμαλο.
0: Εγώ θα σου πω το εξής. Είδες όμως πώς έρχεται. Λοιπόν, Τσίπρας πιλότη F16 φαγητό.
1: Στην Ισπανία.
0: Ναι, το θυμάμαι. F16 φαγητό. Λοιπόν, κάτσε να δούμε.
1: Ή το άλλο, όσο το ψάχνεις, που είχε πει, είχε πάει ο Θοδωράκης, άλλο κορόιδο αυτός του Τσίπρα, είχε πάει να τον επισκεφτεί και ήταν καρκινοπαθής τότε ο Θοδωράκης, ο δημοσιογράφος με το ποτάμι. Και η πρώτη κουβέντα που του είπε στις κάμερες μπροστά ο Ελληνός ο Τσίπρας, έλα Σταύρο, εδώ θα σε ταΐσουμε. Γιατί είχε αδυνατήσει ο άλλος. Η πρώτη κουβέντα που του είπε, και χαχάνιζε το μαλακισμένο. Είναι κολοπέδι.
0: Εντάξει,
1: δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα.
0: Σταμάτα. Καταδικάζω.
1: Τι να πω τώρα, δηλαδή και αυτά κόβονται.
0: Τις εκφράσεις. Δεν κόβονται, αλλά πρέπει να τις καταδικάσω, καταλαβαίνεις.
1: Στο μεταξύ, εγώ εδώ και χρόνια, από τότε που είχε βγει αυτό στην εξουσία, έχω κάνει το τσιπρόπανο, το έχω κάνει βρυσιά. Ξέρω εγώ που βλέπω καμιά βλακία στον δρόμο, ξέρω εγώ και του λέω Σιριζέως είσαι, ρε.
0: Αλήθεια!
1: Εντάξει, δεν παίζουν διάθεση. Δηλαδή αυτοί που το ψηφίζουν, ρε παιδί μου, αξιοπρέπεια δεν έχουν καθόλου. Δεν έχουν τίποτα. Και δεν είναι μόνο αυτός, δηλαδή. Δηλαδή, για να λέμε και τα σίκα-σίκα, ο άλλος ο Κρατικούλης, τα έχω ξαναπεί, τους μάντρωσε, μας μάντρωσε όλους, 2 χρόνια, εμένα ένα συν ένα, γιατί εγώ δεν έκανα τα θρομβόλια, με μάντρωσε εμένα 2 χρόνια, τους άλλους 1,5, ξέρω εγώ 1, και πάνε και τον ξαναψηφίζουν. Με αυτό από το έγκλημα που έκανα. Είναι δυνατόν που σκότωσε 40.000 ανθρώπους με τα θρομβόλια.
0: Παντός, με όλα αυτά τα οποία μου λες, καταλαβαίνεις και εσύ ότι επικεντρώνοντας στον Τσίπρα, θα αρχίσουμε να θεωρούμε ότι είναι πιο νορμάλ ο άλλος.
1: Είναι πιο νορμάλ ο άλλος, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να επιλέξουμε, ότι είμαστε υποχρεωμένοι να επιλέγουμε ανάμεσα στο μη χείρον.
0: Καλά, δεν είναι πιο νορμάλ ο άλλος.
1: Και θέλω να το πω κλείνοντας αυτό, γιατί αυτό είναι το.
0: Δεν είναι πιο νορμάλ ο άλλος. Στο λέω με τα λόγια.
1: Σαν πολιτική πράξη είναι.
0: Ω, καλά.
1: Δεν λέω για χαρακτήρα.
0: Εγώ τους ξέρω και τους δύο.
1: Εγώ κρίνω από αυτά που ζω, ας πούμε.
0: Δεν είναι, ο άλλος δεν είναι πιο νορμάλ.
1: Έλα ρε φίλε, τώρα αυτά που ζήσαμε επί Τσίπρα ήταν εφιαλτικά, να πούμε, οργουελικά. Εντάξει, μη μου το λες αυτό τώρα.
0: Καλά, γιατί, συγγνώμη, αυτά τα οποία έχουμε ζήσει με τον άλλον δεν είναι εφιαλτικά και οργουελικά.
1: Δεν είναι τόσο, δεν είναι τόσο. Δεν είναι, ήταν εφιαλτικό τσίρκο ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι. Είναι δημοκρατία, ό,τι και να είναι, δεν είναι τέτοιο πράγμα. Άλλο θέλω να πω, ότι αυτή είναι η παγίδα, να νομίζουν πολλοί ψηφοφθόροι, ότι έχουν να επιλέξουν μεταξύ δύο.
0: Αυτό.
1: Δεν έχουν να επιλέξουν μεταξύ δύο. Καταρχήν μπορούν άνετα να μην πάνε, μπορούν να ρίξουν λευκό άκυρο, σαλαμάκι, μορταδέλα, ό,τι θέλουν. Επίσης μπορούν να ψηφίσουν κάτι που να μην είναι ούτε υπέρ του λαθροεπικισμού, που είναι το υπαριθμό ένα υπαρξιακό πρόβλημα, πάνω από όλα τα άλλα, και από το οικονομικό. Ούτε υπέρ των λουκετοθεραπείων και των απαρθάιτ θρομβολίων, ούτε υπέρ της woke ατζέντας, ούτε υπέρ της κλιματικής ιστερίας, ούτε υπέρ κανενός από αυτές τις ατζέντες που έχει το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ. Λοιπόν,
2: όλοι σας και μόνος μου.
1: Άρα έχουν την επιλογή πολλών κομμάτων. Και του Βελόπουλου και του Σαμαρά μα κάνει κόμμα και του Νατσιού άμα θέλουν είναι πιο θρησκευόμενοι και της Πάρατης που δεν πρέπει να πω το όνομά της. Και δεν ξέρω, υπάρχουν κόμματα. Υπάρχουν πολλά, δεν είναι μόνο ένα. Έτσι. Αυτή είναι, η διαχωριστική γραμμή είναι αυτή. Ποιοι είναι με αυτή την ατζέντα, την απάνθρωπη ατζέντα του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ και των Βρυξελών, γιατί είναι ένα παρεάκι είναι αυτή, και του ΚΚΚΙΝΑΣ και την άλλη την ατζέντα. Κατά της λαθρομετανάστευσης, του λαθροεπικισμού, που μας απειλεί άμεσα, ας πούμε, ειδικά την Ελλάδα που γυπνιάζει με την Τουρκία. Λοιπόν, και όποιος ψηφίζει τα κόμματα του λαθροεπικισμού και των lockdown και τα υπόλοιπα, μαζί είναι πακετάκι όλα αυτά οι προδοσίες, όποιος ψηφίζει αυτά τα κόμματα είναι ελεηνός σκουπίδι και θα έπρεπε να ντρέπεται και θα

0: Να είναι ρεντίκολα, ρε παιδί μου, κοινωνία, πώς το λένε.
1: Ξεκάθαρο. Να πηγαίνεις να φας, ξέρω εγώ. Και εκεί που θα έχει έρθει, πώς το λένε, η γκαρσόνα στο τραπέζι και θα είναι και τα υπόλοιπα γύρω τραπέζια γεμάτα. Mm-hmm. Λοιπόν, αλλά σε μαγαζί, όχι τσιριμπιμ τσιριμπομ. Λοιπόν, να γυρίσεις και να πεις εδώ, κοιτάξτε εδώ, αυτός ψήφισε Τσίπρα και αυτός έχει ψηφίσει Μητσοτάκη.
0: Ναι, και δεν είναι μόνο αυτή. Είναι Κρατικούλης, Τσίπρας, Κουτσούμπας, Μπαρουφάκης, Κωνσταντοπούλου, τι άλλο είναι. Και τα υπόλοιπα κομματίδια. Όλοι αυτοί πρέπει να ντρέπονται. Όλοι αυτοί. Μας κάβουν το λάκκο. Καταστρέφουν. Έχουν φτάσει στην Ελλάδα σε 30 χρόνια και κινδυνεύει να γίνει Ισλαμικό Χαλιφάτο. Χωρί αυτά που κάνανε με τις λουκετοθεραπείες, τα θρομβόλια και τις ατζέντες της Γουόκ, ας πούμε, κτλ.
1: Χαλιφάτο. Έτσι. Χάλι. Εγώ άκουσα. Χαλιφάτο. Χαλιφάτο. Εσύ που είσαι. Σ' αρέσουν κάτι τέτοια. Τσιμπάτο. Να σου πω, έχω άλλες δύο τηλεφωνικές γραμμές. Όχι, όχι, πάρα πολύ μου άρεσε. Δηλαδή πήρες πάνω στη μέρα. Δηλαδή εκεί που έριχνα τα σοβιετικά. Ντρι.
0: Ντρι.
1: Στούρκι. Τα καζόχνι. Τα ντρι. Νταβάι. Τα στούρκι. Τα καζνόχνι. Τα ντρι. Νταβάι. Λοιπόν, ήρθες κι εσύ από πάνω. Δεν μπορούσα να ελπίσω τίποτα καλύτερο. Σε ευχαριστώ και σε αγαπώ.
0: Εγώ σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
1: Γεια σου, Νίκο μου. Φιλιά πολλά. Και πάμε τώρα στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή να δω. Χρειάζεται και εκείνη Σόβιετ Ελέκτρο. Γεια σα.
2: Καλησπέρα.
1: Τα βρει, τα βάει, τα στούβια, τα τάρνια. Ναι, τι κάνετε?
2: Καλά, έχω σκάσει τα γέλια με αυτό που ακούω.
1: Αυτό είναι το
2: λοιπόν,
1: το
2: να σου πω κάτι.
1: Ό,τι θέλεις.
2: Αγαπητέ Κωνσταντίνε, η πολυξένη.
1: Τι κάνεις πολυξένη?
2: Όταν άκουσα τον ύμνο που είπες ότι είναι στα τουρκικά, ξέρεις τι νόμιζα ότι ακούω?
1: Ότι σου κάνω πλάκα νόμιζες αρχικά, αλλά δεν κάνω πλάκα.
2: Όχι, νόμιζα ότι ήταν ο Μίκης Θοδωράκης Καζίκη της Μεθιάς και τραγουδούσε και δεν έβγαιναν σωστά τα λόγια.
1: Αυτό αυτό εννοείς?
2: Λέω τι λέει.
1: Αυτό και μου δρόμο θα βάλω και χωριά. Ναι, όχι, ξέρω τι εννοείς, αλλά δεν ήταν ο Μίκης Θοδωράκης.
2: Ναι, νομίζω ότι ήταν μελισμένος και δεν μπορούσε να ανθρώσει. Λοιπόν, όσο για τον υπέροχο Ιωάννη που αναφέρθηκε στο Βελουχιώτη, το πρότυπο του Τσίπρα, το πρότυπο, υπάρχει και ένα βιβλίο που έχει γράψει ο Στρατής Μυριβίλης, την υπόθεση Μαραθέα, με αυτά που, τα ωραία που έχει κάνει ο Βελουχιώτης με το πρώτο παλικαρό του. Λοιπόν, η Αριάδνη είπε τώρα ότι οι ηλικιωμένοι, λέει, άμα ακούσουν Ελλάς θα νομίζουν ότι είναι η Ελλάδα και θα ψηφίσουν το Τσίπρα.
1: Εγώ έχω άλλη...
2: Εγώ να τη πω της Αριάδνης με το ωραίο κριτικό όνομα.
1: Κριτικό είναι το Αριάδνη.
2: Η Αριάδνη δεν έδωσε στο Θησέα.
1: Σωστό. Και ο οποίος ο Θησέας την πήγε και έκανε, την παράτησε στην Άξο. Την παράτησε στην Άξο. Το αλτογρεμάλι. Το τομάρι. Το τομάρι.
2: Αλήτης μεγάλος.
1: Μεγάλος αλήτης. Τώρα συγγνώμη, ήταν ήρωας αυτός. Ήταν ήρωας αυτός. Πήγε το κορίτσι σαν τα κρύα τα νερά. Σαν τα κρύα τα νερά.
2: Άπιστος Έλλην.
1: Μα παράκουσε την Πασιφάη που το ξέρε, ναι. Το είχε δει το έργο. Θα έρθει εδώ πέρα ο τύπος, θα σου κάνει τον κόμενο, ναι, θα το παίζει γόης.
2: Ήρθε ο τύπος από την Αθήνα.
1: Μπράβο, Αθηναίος εκεί πέρα.
2: Την έριξε την κριτικιά.
1: Μπράβο, έπεσε η κριτικοπούλα στον έρωτα. Άρχισε εκεί πέρα να... του βγάζει τους μύτους και τις κλωστές και μετά ο άλλος πήγε και την παράτησε στα κρύα του λουτρού. Την παράτησε κανονικά. Δηλαδή κάπου λίγο έλεος.
2: Ναι, ναι. Οι ροές μας είναι λίγο περίεργοι. Να και ο Ιάσον τα ίδια δεν έκανε με τη Μύδια.
1: Ακόμα χειρότερο. Διότι τουλάχιστον, να σου πω κάτι, τουλάχιστον η Αριάδνη είχε καλή τύχη. Διότι εκεί που την άφησε στην Άξο.
2: Παντρεύτηκε ο Διόνυσος.
1: Την μοιράστη ακριβώς ο Διόνυσος. Λοιπόν, και παντρεύτηκαν. Οπότε.
2: Από ημίθεο σε Θεό πήγε. Μια χαρά τα πήγε.
1: Κοίτα, ούτως ή άλλως να σου πω κάτι. Ο ένας υποτίθεται ότι είναι ο Μπραντ Πίτ της όλης υπόθεσης. Μούσκουλο, πράμα, μαλλί, γυαλί. Και παντελόνι λί.
2: Α, τους Μπραντ Πίτ. Αυτή είναι ξενέρωτη. Πήγε στο Λουάδε μας.
1: Μπράβο, ενώ πήγε στον άλλον, πήγε στον άλλον τον Κατσικοπόδαρο.
2: Εμείς λοιπόν είμαστε Βαλκάνοι, με στο Γιακή.
1: Έτσι, μπράβο. Εγώ σου λέω, στενάξαν τα βουνά στην Άξο. Επάνω.
2: Λοιπόν,
1: την πήγαινε από χαράδρα σε χαράδρα, από ρεματιά σε ρεματιά, από διάσελο σε διάσελο την πήγαινε.
2: Ωραία, με τις παραλίες της, με τα όλα της.
1: Ποιες παραλίες, σου λέω, αναστενάζαν οι καταράχτες πάνω στο ΖΑ.
2: Ωραία πράγματα. Λοιπόν, όσο για το Τσιπράκο.
1: Ναι.
2: Κάπου το διάβασα αυτό. Λοιπόν, η έχει πάρει τα χρώματα της Μπαρτσελώνα.
1: Ναι, τον άθλιο.
2: Και επειδή είναι και άσχετος, η Μπαρτσελώνα δεν έχει κόκκινο.
1: Όχι.
2: Έχει μπλαουγκράνα.
1: Μπορντό έχει.
2: Και κρενά. Μπορντό.
1: Μπορντό έχει.
2: Πισινή. Και η Μπαρτσελώνα, λέει, διάβασα, ότι ιδρύθηκε το 1899 από ένα Ελβετό λάτρη των σπορ, τον Hans Gaber, ο οποίος δημοσίευσε αγγελία στην καταλανική εφημερίδα Los Deportes,
1: ναι,
2: σπορ, και ζητούσε ποδοσφαιριστές.
1: Μάλιστα.
2: Επέλεξε λοιπόν τα χρώματα της βασιλείας, της, ναι, πόλης βασιλείας, της ομάδας που υποστήριζε στην Ελβετία αυτός ο Ελβετός.
1: Yeah.
2: Με χρώματα βασιλείας λοιπόν ο Αλέξης επιχειρεί να επανέλθει στο θρόνο.
1: Ναι.
2: Και αργότερα ένας άλλος πρότεινε τα χρώματα που συνέπιπταν με την Μπαρτσελώνα μιας ομάδας της Λίβερπουλ. Ομάδα ράγκμπι του σχολείου Μέρτσα Τέλο, σχολείο εμποροραπτών του Λίβερπουλ, όπου είχε μαθητεύσει.
1: Τι μου προσάπτει, τι μου προσάπτει, μου λες πως ο πατέρας μου ή το πτωχός εμποροράπτης. Τα έχει πει ο Λαζόπουλος αυτά, πρέπει να σου πω. Ναι. Ρε τους εμποροράπτες.
2: Και όσο για το τραγουδάκι που έβαλε, το ωραίο τραγουδάκι Le Comédien,
1: ναι, ναι, ναι, ναι,
2: του Αζναβούρ. Λοιπόν, για τον Τσίπρα δεν ταιριάζει κομεντιά, ταιριάζει η γαλλική λέξη καμποτά.
1: Ναι.
2: Που είναι κακός περιοδεύων ηθοποιός αγύρτης.
1: Πω, πω.
2: Δηλαδή, καμποτέ. Είναι μυζήσια, είναι καμποτέ.
1: Τον έκανες σκόνη, φιλενάδα.
2: Τον έκανα, μόλις άκουσα το κομεντιέ, λέω καμποτέ.
1: Τον έκανες σκόνη, φιλενάδα, τον κονιορτοποίησες. Δεν έχει μείνει τίποτα από τον Τσίπρα. Ούτε, πώς το λένε, ούτε κάτι, ρε παιδί μου, για να βρούνε, να κυδεύσουνε. Δεν του έχει μείνει. Τον έχει κάνει παλαιστινιακή έκρηξη. Είσαι εκεί. Αλλό. Τι είναι, γιατί μου έφυγε. Μα πού πήγε. Έπεσε γραμμή, δεν πειράζει. Θα πάω στην τελευταία τότε γραμμή. Αλλά λυπάμαι που δεν είπα μια έτσι σωστή καληνύχτα. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Ναι. Τι είναι, Αντώνη. Τι είναι, παιδί μου, Αντώνης.
2: Έκλεισε η γραμμή, δεν έκλεισα εγώ.
1: Το ξέρω, αγαπημένη μου, το
2: ποτέ
1: ξέρω.
2: Ποτέ δεν θα σου κλείνω το τηλέφωνο. Αλλά να κλείσω για να πάει ο επόμενος, να μην τρώμε.
1: Υπάρχει ένας επόμενος,
2: ναι,
1: να σου,
2: ναι,
1: πω,
2: ναι,
1: την,
2: ναι,
1: αλήθεια, αλλά περίμενε, περίμενε.
2: Όχι,
1: καλά.
2: Όχι, να τον αφήσουμε να μιλήσει.
1: Όπω, καλά, και που ξέρεις εσύ άμα θέλει να πει πράγματα. Μπορεί να...
2: Α, δεν ξέρω, εντάξει.
1: Αυτό.
2: Ναι.
1: Λοιπόν.
2: Καλό βράδυ και θα τα ξαναπούμε.
1: Σε φιλώ τριφερά.
2: Και εγώ, να είσαι καλά.
1: Γεια, γεια, γεια, άνοιξε μου λίγο και εδώ πέρα.

σας έχω βάλει μουσική από το κυνήγι του κόκκινου Οκτώβρη τώρα, δεν ξέρω αν θυμάστε την ταινία. Λοιπόν, κάτσε να δω τι μου λένε οι τηλεθεατές. Η δημοσκόπηση λέει είναι για κλάματα, μου λέει ο Θανάσης. Όλα τα μου λέει δεν τρέπονται καθόλου. Γιατί λέει, τι δίνουνε. Αν είχαμε εκλογές, λέει ποιο κόμμα θα ψηφίζατε. Καλά, εντάξει. Πες τους καληνύχτα. Πες τους καληνύχτα. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Για αυτά τα οποία βλέπουμε. Σε ποιο κανάλι είναι. Όμως. Δεν θα έρθει και το κόμμα Σαμάρα, θα έρθει που θα πάει. Εκεί. Λοιπόν, τις Λεβάντε τα χρώματα έχει, όπως είπε ο Βελόπουλος στη Βουλή. Μπράβο. Εξηγεί, λέει, πως προέρχεται και αναπτυχθεί αυτό ότι είναι να μιλήσουμε για το χρέος. Τσέκαρε το άρθρο, πολύ ενδιαφέρον. Καλά τα λέω, καλώς ήρθατε, λέει, στο νέο ανερχόμενο Χαλιφάτο του Ελλαδιστάν. Απαράδεκτο, λέει, να μιλάμε έτσι σε δημόσιο. Ποιος το λέει, ο Βαγγέλης. Η ιστορία, λέει, της Ελλάδας από το 1453 μέχρι και σήμερα, έτσι λέγεται στο YouTube, λέει, αν το βάλεις, θα δεις ψάλτης. Κωνσταντίνο, μου λέει, αν δεν ξυπνήσει ο Έλληνας, μου λέει ο φίλος μου, ο Φάνης ο Μπαμπούρης. Σωτηρία, λέει, δεν θα βρούμε. Δεν ξυπνήσει ο Έλληνας πολίτης. Αν ξυπνήσει, λέει, ο Έλληνας, τα κόμματα που μας έχουν κυβερνήσει, τον Πάσο Ξηρίζα και μας κατέστρεψαν, δεν πρέπει, λέει, να ξαναμπούν στη Βουλή. Το λέω εγώ ως ένας παλαιονεοδημοκράτης. Ψήφισαν να δούμε μέχρι τα ζάπια του Αντώνη. Μετά συντάχθηκαμε τους Ανέλα, αλλά προδοθήκαμε, λέει, και από αυτούς. Ο μόνος πραγματικά ήταν άξιος και μας εκπροσώπησε στο Ευρωκοινοβούλιο ήταν ο Νότης Μαριάς. Αλλά δεν κατάφερε να μπει στη Βουλή για τους λίγους. Από τότε, λέει, Βελόπουλο δαγκωτό.

Α, και για όποιον ενδεχομένως δεν το έχει υπόψη του, η μουσική που ακούμε έχει συντεθεί από τον Έλληνα Basil Πολυδούρης, ο οποίος είναι σημαντικός Έλληνας συνθέτης του Hollywood. Δεν ξέρω αν ζει, αν έχει αποβιώσει. Και ο οποίος υπογράφει και το soundtrack από τον Conan, πρέπει να σου πω. Conan ο Γάργαρος, ο λεγόμενος.

0: πολύ ωραίο. Βέβαια ακούτε την αμερικανική προφορά στα ρώσικα, διότι έχει ηχογραφηθεί για τις ανάγκες χολιγουντιανής ταινίας. Αλλά ωραίος ο Μπέιζιλ Πολυδούρης. Να, όπως σου πει, ας τον βγάλουμε. Ποιος είναι? Καλησπέρα σας. Μην μου βγάζεις όμως τον Μπέιζιλ Πολυδούρης από πίσω. Καλησπέρα, ποιος είναι?
1: Ναι. Γεια σας. Μία, να πω κάτι για ένα λεπτό, γιατί βλέπω ότι έχω λίγο χρόνο, κύριε Μπογδάνο, τι κάνετε?
0: Δόξα τω Θεώ, ένα λεπτό έχει τούτος ή άλλος μέχρι να κλείσουμε την εκπομπή.
1: Ναι, αυτό μου φτάνει. Να πω στον κύριο που έλεγε για τον Τζίπρα που τον έβριζε, δικαίωμά του.
0: Ναι,
1: εγώ
0: ναι.
1: Θα πω ότι ο Μητσοτάκης είναι εισάξιος και φάμιλος του Αλέξη.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί στα Τέμπη, αν το δείτε,
0: mm-hmm.
1: πήγαινε υποκρινόμενος και του έλεγε ο άλλος, για σκύψε πρόεδρε να φαίνεσαι πιο λυπημένος, mm-hmm. αν το θυμάται ο κύριος.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είμαι ούτε με τον Τζίπρα ούτε με τον Μητσοτάκη. Μην πω τι είμαι, γιατί έχουμε το ΕΣΟΥΡΟΥ εδώ πέρα.
0: Έμα.
1: Και επίσης, εμένα πιο πολύ με πείραξε η διακυβέρνηση μέχρι το 2011 που διαλύθηκε η χώρα, το 2010-2015.
0: Mm-hmm.
1: Ήταν να φέρω τη διάλυση της χώρας με το ΑΕ που χάθηκε, τις αυτοκτονίες, τα παιδιά που τα παρατάγανε, τα PSI και τα υπόλοιπα. Μην τα πω γιατί δεν έχω και χρόνο.
0: Λέγε. Αυτά. Μια χαρά τα λες. Ωραιότατος.
1: Άποψή μου, ούτε μάγκας είμαι. Δεν το
0: όχι, παιδιά. Μια χαρά τα λες, ωραιότατος. Εγώ δεν σου λέω συμφωνώ ή διαφωνώ. Σου λέω ότι αυτό που είπες το είπες ξεκάθαρα και όποιος μπορεί και θέλει να το παρακολουθήσει, μια χαρά το κάνει.
1: Είχαμε το PSI, το περίφημο κούρεμα των ασφαλιστικών ταμείων. Και επειδή δεν είχαμε ευρώ, δεν μπορούσαμε να πάμε σε εσωτερική υποτίμηση, αν θυμάστε. Το ιδιωτικό χρέος έγινε κρατικό, αν το θυμάστε. Τι άλλο, τα παιδιά που λιποθυμάγανε από την πείνα στα σχολεία, τα θυμάστε. Της διάλυση της μετανάστες πάνω από 500.000, από πού γίνανε όλα αυτά? Από την κυβέρνηση Πασόκ και Νέα Δημοκρατία. Δεν έγινε. Από ποιον έγινε? Από το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είπα εγώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν καλός. Αλλά το 10-15 πιο πολύ με επηρέαξε από αυτό που έγινε το 15 και μετά. Ευχαριστώ πολύ και συγγνώμη, καλή συνέχεια στο επανειδήμα.
0: Κανένας λόγος για να μου λες συγγνώμη, εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ και να τα ξαναπούμε. Στο επαναδιαλέγεστε, φίλε μου. Καλή συνέχεια.
1: Πολλά φιλιά, κύριε. Γεια σας.
0: Καλή συνέχεια και κάθε καλό. Το ένα λάμδα, λέει, που λείπει από το Ελλάς του Τσίπρα είναι η Μακεδονία. Σε λίγο, λέει, θα φύγει και το άλλο με το Αιγαίο. Ο άλλος, λέει, πρώην κατάσκοπος που βγαίνει και σκούζει στο YouTube. Ποιος είναι ο πρώην κατάσκοπος? Δεν έχω καταλάβει. Ο Μελετόπουλος, λέει, θα είναι μαζί του σήμερα. Τώρα που θα έρθει ο Σαμαράς, θα πάνε μαζί του ο Μάζης και οι υπόλοιποι 99. Ο Γρίβας. Κατάλαβα τώρα ποιον λες. Α, πολύ ωραία. Πυροβολισμοί και στην Πατησίων. Έκτακτη επικαιρότητα. Μόλις μας έσκασε τώρα. Λοιπόν, στον εντοπισμό και σύλληψη τριών υπόπτων. Καταπληκτικά. Μπράβο. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Εύχομαι σε εσάς και τα κουμπούρια σας να έχετε ένα ευχάριστο βράδυ. Ευχαριστώ τον Αντώνη Αρκουλή. Παραδίδω το μικρόφωνο στον Νίκο Κοντορούση. Θα τα πούμε το καλό αύριο στις 6 ώρα το απόγευμα.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
6: Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Την ερχόμενη Τρίτη 2 Ιουνίου συνεχίζεται στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Σήμερα οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων υπέβαλαν τις αντιρρήσεις τους για τις παραστάσεις των δικηγορικών συλλόγων και του Σωματείου Μηχανοδικών, αλλά και για τις παραστάσεις που δηλώθηκαν για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος για το οποίο κατηγορούνται τρία στελέχη του ΟΣΕ. Επίσης υπέβαλαν ένσταση για την παράσταση του ελληνικού δημοσίου οι κατηγορούμενοι σταθμάρχες απογευματινής και βραδινής βάρδιας και ο τότε προϊστάμενος του τμήματος επιθεώρησης Λάρισας της Υπηρεσίας Υποστήριξης Κυκλοφορίας Σιδηροδρόμων Κεντρικής και Νοτίου Ελλάδος του ΟΣΕ. Στο ζήτημα της χρόνιας υποβάθμισης των συστημάτων ασφαλείας του ελληνικού σιδηροδρόμου αλλά και στην περιορισμένη εμπειρία του, στάθηκε μέσω του συνήγορού του ο σταθμάρχης που είχε υπηρεσία το βράδυ της 28 Φεβρουαρίου 2023, ζητώντας να μην γίνει δεκτή η παράσταση του ελληνικού δημοσίου εις βάρος του. Και σε μια έκτακτη είδηση, σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμούς συμπληρώθηκε το απόγευμα επί της Πατησίων με αποτέλεσμα να υπάρξει κινητοποίηση των αρχών. Συγκεκριμένα, λίγο μετά τις 6.30 το απόγευμα, ένας άνδρας εισέβαλε σε κατάστημα με κινητά τηλέφωνα και πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη του και στους δύο μυρούς. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης του καταστήματος τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στον Ερυθρό Σταυρό. Στη συνέχεια, ο δράστης επιβάστηκε σε γκρι αυτοκίνητο που ήταν άλλα τρία άτομα και έφυγε από την περιοχή. Στη συνέχεια, αστυνομικές δυνάμεις καταδίωξαν το όχημα στη Λεωφόρο Κηφισού. Το αυτοκίνητο προσέκουσε σε 3-4 άλλα οχήματα. Το όχημα τελικά εντοπίστηκε στη Λεωφόρο Κηφισού στο ρεύμα προς Λαμία επί της οδού Τσούντα. Οι αστυνομικοί έλαβαν τρεις από τους επιβαίνοντες αλβανικής καταγωγής, ενώ ο άλλος κατάφερε να διαφύγει και αναζητείται από τις αρχές. Κοντά στο σημείο της πρόσκλησης του οχήματος, εντοπίστηκε ακόμα ένας άνδρας, ο οποίος προσήχθη και εξετάζεται αν εμπλέκεται στο περιστατικό. Στη συνέχιση του προγράμματος προληπτικών εξετάσεων προλαμβάνω και για την περίοδο 2027-2030 μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η 31η Μαΐου θα είναι η καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2, όπως ανακοίνωσαν τα συναρμόδια Υπουργεία. Στην πρώτη του ανάρτηση μετά τη χθεσινή παρουσίαση του κόμματός του προχώρησε ο Αλέξης Τσίπερας καλώντας τους πολίτες να υπογράψουν τη διακήρυξή του. Ο άνθρωπος που κατέστρεψε τη χώρα που πρόδωσε τη Μακεδονία δεν δικαιούται να μιλά για πατριωτισμό και πατρίδα. Άπαξ προδότης, πάντα προδότης, είπε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, 22 κριτικοί για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ Ηλία του κυκλώματος αγγίζει τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Χθες η αστυνομία προχώρησε σε 17 συλλήψεις στο πλαίσιο νέας επιχείρησης για παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις σε Θεσσαλονίκη, Κιλκής, Σέρες και Αθήνα. Η λήψη αυξημένων μέτρων οδικής ασφάλειας έχει προγραμματίσει η ελληνική αστυνομία εν ώψη της αναμενόμενα ιδιαίτερα αυξημένης κίνησης οχημάτων το τρίμερο του Αγίου Βρέματος κατά το διάστημα από 29 Μαΐου έως και τη Δευτέρα 1η Ιουνίου. Μεταξύ των άλλων, θα ισχύσει και απαγόρευση κίνησης φορτηγών αυτοκινήτων με γης του επιτροπέμου βάρους άνω των 3,5 ετών. Στο Διεθνή Επικαιρότητα, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε σήμερα πως ένα ρεπορτάζ της κρατικής τηλεόρασης του Ιράν, στο οποίο γίνεται αναφορά για σχέδιο ενός αρχικού ανεπίσημου πλαισίου για τη σύνταξη μνημονίου συνεννόησης μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, δεν αληθεύει. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συγκάλεσε έκτακτη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου. Οι Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές έπληξαν σήμερα περίχωρα της πόλης Τύρου στο Νότιο Λίβανο, μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης και ένας ανταποκριτής του γαλλικού πρακτορείου προηγήθηκε προειδοποίηση του Ισραηλινού στρατού προς τους κατοίκους της πόλης αυτής και των περιχώρων της να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Γενικά αίθριος καιρός αναμένεται αύριο Πέμπτη με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά συνιστώ σελίδα μας www.mahfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Mach FM. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη στα Σπορ με τον Μάκη Ιωαννίδη.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα από τον Μάχη FM 99,8 στα FM. Είμαστε μαζί κάθε μέρα. Μάχη στα σπορ με Μάκη Ιωαννίδη στο μικρόφωνο και Αντώνη Αρκουλή στη ρύθμιση του ήχου. Το δίδυμο που θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι τις 9 με πολλές ειδήσεις στη σημερινή μας εκπομπή από ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Καθώς έχουμε μπροστά μας και παιχνίδια τα οποία θα γίνουν για τα play-off. Έχουμε τελικού σήμερα Conference League. Το Σάββατο το Champions League. Παρενθετικά τώρα το είδα και εγώ, δεν το ήξερα. Άλλαξε η ώρα, παιδιά, μην μπερδεύεστε. 7 η ώρα είναι ο τελικός. Μην νομίζετε είναι το βράδυ 9, 9.30, 10. 7 η ώρα. Θα μάθουμε αύριο, θα το συζητήσουμε στην εκπομπή γιατί έγινε αυτό. Τέλος πάντων, να τα πάρουμε τα πράγματα από την σειρά. Θα πάμε λίγο σε μια είδηση που πριν από λίγο έτσι έκανε την εμφάνισή της στο διαδίκτυο και έχει να κάνει με το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Έτσι λοιπόν, με όσα αναφέρεται, πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι η εταιρεία Έκτερ είναι η ανάδοχος η οποία έγινε μέσα από μια διαγωνιστική διαδικασία της ΑΕΠ Ελαιώνα και αναλαμβάνει την κατασκευή του δεύτερου γηπέδου, του Βοτανικού τέλος πάντων, στις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού. Αυτό το γήπεδο, μιλάμε τώρα, αυτό δεν αφορά το γήπεδο το ποδοσφαιρικό, αφορά όλες τις παράπλευρες εγκαταστάσεις που θα υπάρχουν, δηλαδή το κλειστό γήπεδο, το κολυμβητήριο και οτιδήποτε άλλο, το οποίο θα πρέπει να προχωρήσει και αυτό, και είναι κάτι το οποίο αφορά πλέον τον Ερασιτέχνη Παναθηναϊκό. Είναι σημαντικό ότι η συμφωνία των δύο πλευρών, δηλαδή της εταιρείας που έχει αναλάβει το έργο και αυτής που θα το κατασκευάσει, προβλέπεται η υποχρέωση της κατασκευαστικής εταιρείας να παραδώσει το έργο, εδώ τώρα έρχεται η είδηση, μέχρι 30 Σεπτεμβρίου του 2027, δηλαδή σε λιγότερο από 1,5 χρόνο από σήμερα. Και μάλιστα έχουν προβλεφθεί σχετικές ρήτρες. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι αυτό θα είναι έτοιμο. Από τη στιγμή που μπαίνουν οι ρήτρες, παιδιά, να ξέρετε, είναι έτοιμο. Τώρα, έρχεται αυτό να έρθει να δέσει και με όσα έγιναν γνωστά ότι το Μάιο του 27 θα είναι έτοιμο και το ποδοσφαιρικό γήπεδο, και έτσι μέσα σε λίγους μήνες διαφορά ο Παναθηναϊκός θα έχει στην κατοχή του πλέον όλο το αθλητικό κόμπλεξ που θα δημιουργηθεί στον Βοτανικό. Το κόστος τώρα, επαναλαμβάνω, δεν μιλάμε για το ποδοσφαιρικό γήπεδο, μιλάμε για τις άλλες αθλητικές εγκαταστάσεις που θα δημιουργηθούν εκεί, φτάνει περίπου τα 33 εκατομμύρια ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Και πλέον αυτό που απομένει είναι πολύ σύντομα να μπουν μέσα αρχιτέκτονες, μπουλντόζες και τα λοιπά, να ξεκινήσουν τα έργα. Έτσι νομίζω ότι είναι ευχάριστα τα νέα πλέον για την ομάδα του Παναθηναϊκού, που με αυτόν τον τρόπο αποκτάει ποδοσφαιρικό γήπεδο αλλά και πολύ καλές αθλητικές εγκαταστάσεις για τον Ερασιτέχνη Παναθηναϊκό, που θα μπορέσει να καλλιεργήσει όλα τα αθλήματά του, όπου κολύμβηση, όλα του υγρού στίβου τέλος πάντων, χάντμπολ, ό,τι έχει μέσα σε αθλήματα σάλας, ποδόσφαιρο σάλας, όλα αυτά τα αθλήματα, ακόμα και τον στίβο. Αυτή η είδηση λοιπόν είναι που ήρθε μόλις τώρα. Μια άλλη είδηση είχαμε σήμερα το μεσημέρι, καθώς πρόκειται να ψηφιστεί η αναδιάρθρωση του ελληνικού πρωταθλήματος, μιλάμε πάντα για τη Super League, με την προοπτική 14 ομάδες να πάνε σε 16. Το αίτημα είχε γίνει από 5 ΠΑΕ, αλλά τελικά όπως έγινε έτσι απορρίφθηκε. Οι 5 ΠΑΕ που αιτήθηκαν το αίτημα ήταν η Λάρισα, που είχε ένομο συμφέρον, ο Αστέρας Τρίπολης, ο Πανσεραϊκός το ίδιο με τη Λάρισα, Πανετολικός και ΠΑΟΚ. Ψήφισαν υπέρ. Μαζί του ήρθε και ο Λεβαδιακός και προσθέθηκε ο ΙΕΠΟ, που έχει δικαίωμα ψήφου. Ο Ολυμπιακός ψήφισε λευκό, δεν μπήκε σε αυτή τη διαδικασία, αλλά από την άλλη πλευρά 7 ομάδες έκαναν ένα τραστ και ήταν αρνητικές. Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, Άρης, Όφη, Ατρόμητος, Βόλος και Κηφισιά. Έτσι υπήρχε αυτή η ισοβαθμία, που δεν επρόκειτο να γίνει κάτι παραπάνω. Το θέμα για να πάει στην Βουλή και ειδικότερα στο Βρούτσι έπρεπε να έχει τουλάχιστον 10 ψήφους, 11 είναι κανονικά, αλλά και με 10 πάλι θα γινόταν εκεί κάποια εξέλιξη και θα μπορούσε να προχωρήσουν το θέμα. Τώρα τι γίνεται από εδώ και πέρα? Μα εκ των πραγμάτων δεν μπορούσε να γίνει κάτι το οποίο θα είχε άμεση ισχύ. Αυτά είναι τα σενάρια τα οποία τα βρίσκουμε κάθε καλοκαίρι. Τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου. Κάθε χρόνο πέφτουν ομάδες, αν λίγο αυτές τις ομάδες θέλουμε να τις δώσουμε κάποιες ελπίδες ή μήπως και βγαίνει αυτή η φημολογία, γίνονται προσπάθειες και πέφτουν πάντα στις καλένδες. Και είναι λογικό. Οποιαδήποτε διαφοροποίηση του ελληνικού πρωταθλήματος θα πρέπει να γίνει από σήμερα για το μεθεπόμενο πρωτάθλημα. Και αυτό και θα ξαναγίνει. Δηλαδή, τι εννοώ. Στο επόμενο διάστημα, καταρχάς σήμερα η Λίγκα δέχτηκε και τα δύο νέα μέλη της, που είναι οι ομάδες που ανέβηκαν από τη Super League 2, δηλαδή ο Ηρακλής και η Καλαμάτα, και έτσι πλέον διαφοροποιείται το διοικητικό συμβούλιο. Τώρα, αυτές οι 14 ομάδες, σύμφωνα με πληροφορίες, θα ξανασυζητήσουν το επόμενο διάστημα και θα θέσουν ξανά το θέμα της αναδιάρθρωσης, αλλά για τη σεζόν 27-28, όχι για τη σεζόν 26-27. Και αυτή τη φορά έχω την αίσθηση ότι θα προχωρήσει αυτή η διαδικασία για πολλούς και διάφορους λόγους. Και μάλιστα σε αυτό το σενάριο θα προβιβαστούν τρεις ομάδες από τη Super League 2. Αυτά θα μας απασχολήσουν το επόμενο διάστημα. Τώρα, για το συγκεκριμένο θέμα, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ θέλησε να κάνει μια τοποθέτηση, διαρροή τα λένε αυτά, τέλος πάντων, η οποία μεταξύ των άλλων μεταφέρεται ότι ο ΠΑΟΚ στήριξε την πρόκριση, την πρόταση για την αύξηση των ομάδων της Super League, θεωρώντας ότι είναι εφικτό αυτό. Η αναδιάρθρωση και η πιθανή αύξηση των ομάδων δεν πέρασε και, όπως σας είπαμε, έκλεισε με τους 7 ψήφους υπέρ, 7 κατά το Λευκό και το Λευκό. Τώρα, σε αυτό το πλαίσιο, οι άνθρωποι του Δικεφάλου θέλησαν να βγάλουν το δικό τους σκεπτικό, εξηγώντας πως θεωρούν ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο πλέον έχει οριμάσει και μπορεί να σηκώσει 16 ομάδες. Έτσι όπως τουλάχιστον το μεταφέρουν αυτή τη στιγμή. Ίσως να μην έχουν και άδικο, αλλά το timing είναι λαθασμένο. Τέλος πάντων, θεωρούν πλέον ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις και αυτές είναι σοβαρές διοικήσεις, ομάδες με φύλαθλο κόσμο και ιστορία, και γι' αυτό το λόγο θέλησαν να διευρύνουν τις ομάδες που συμμετέχουν, λένε από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, με την γεωγραφική εκπροσώπηση των ομάδων. Έτσι λοιπόν θα είναι πιο αντιπροσωπευτικό, θεωρούσαν, εάν θα πηγαίνανε σε 16 ομάδες. Είναι κάτι το οποίο δεν έχει άδικο ο ΠΑΟΚ, παραλαμβάνω, αλλά νομίζω ότι δεν έχει και βάση. Δηλαδή το επιχείρημα αυτό είναι πολύ έτσι στον αέρα, έολο, καθώς μπορούσαν για χιλιάδες άλλους λόγους να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Αλλά επαναλαμβάνω, σε όλα αυτά τα σενάρια θα έπρεπε να μπουν στη διαδικασία ότι θα τα συζητήσουν από το επόμενο διάστημα, την επόμενη περίοδο, δηλαδή την περίοδο 27-28, και όχι για την τρέχουσα σεζόν. Αυτά είναι ουσιαστικά τα δύο θέματα της ημέρας, δύο θέματα τα οποία έχουν να κάνουν έτσι εκτός από τα ρεπορτάζ των ομάδων, μιλάμε γενικότερα. Θα πάμε σιγά σιγά να δούμε και τα ρεπορτάζ των ομάδων, να δούμε τι γίνεται σε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, ΑΡΙ, Ηρακλή και όχι μόνο, από οπουδήποτε προκύψουν ειδήσεις. Και φυσικά θα πάμε και στα αυριανά παιχνίδια, καθώς ξεκινάει πάλι τα ελληνικά play-off, και εκεί θα έχουμε πλέον ενδιαφέρον. Εντάξει, τα φαβορί είναι ξεκάθαρα. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός. Παίζει Ολυμπιακός ΑΕΚ και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Να δούμε αν θα έχουμε κάτι. Πάντως και οι δύο ομάδες, δηλαδή Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, έχουν αρκετές ειδήσεις και εξελίξεις, οι οποίες τρέχουν, γιατί νομίζω ότι έχω αυτή την αίσθηση τώρα, δεν ξέρω πώς προκύπτει. Πιο πολλοί σκέφτονται πώς θα δημιουργήσουν τα ρόστερ τους για την επόμενη σεζόν παρά για τα play-off. Ακόμα δεν μπήκανε σε mood play-off οι δύο ομάδες. Τουλάχιστον αυτή την εντύπωση δίνουν προς τα έξω. Πιο πολλοί ασχολούνται αν θα κρατήσουν κάποιους παίκτες, αν θα φύγουν κάποιοι παίκτες, αν θα έρθουν κάποιοι άλλοι παίκτες κτλ. Με τον Ολυμπιακό να κάνει μία ρελάνς και να προσπαθεί να κρατήσει τον Πίτερς έστω και την ίστατη στιγμή. Ο Πίτερς, ο οποίος βοά η μπασκετική πιάτσα εδώ και αρκετό καιρό, ότι έχει συμφωνήσει με την Αρμάνι Μιλάνο, αλλά ο Ολυμπιακός, δεν ξέρω, μάλλον αργά το συνειδητοποίησαν και ίσως θα έπρεπε να είχαν προχωρήσει νωρίτερα σε αυτή τη διαδικασία. Ήταν ο παίχτης ο οποίος Κατά την άποψή μου, βοήθησε πάρα πολύ για να έρθει αυτός ο ευρωπαϊκός τίτλος στα δύο παιχνίδια που έγιναν στο Final Four της Αθήνας και εκτίμησαν πολύ την παρουσία του. Επανήλθε λοιπόν ο Παναθηναϊκός. Πληροφορίες κάνουν λόγο για ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο, γύρω στα 4+ εκατομμύρια ευρώ. Αλλά εδώ τώρα έχουν θέματα, καθότι θα πρέπει να δουν και τις έτσι στάσεις που έχει ο Πίτερς από τη δικιά του πλευρά, θεωρώντας ότι το θέμα του έπρεπε να έχει λήξει εδώ και αρκετό καιρό και που όσο μάλλον όταν και ο ίδιος ένιωθε άνετα στην ομάδα του Ολυμπιακού, όταν και ο ίδιος ήθελε να συνεχίσει και όταν ήταν καλύτερα τα πράγματα. Τώρα θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το κομμάτι και αν θα καταφέρουν να τον πείσουν. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε αργότερα στο μπάσκετ, θα πάμε όμως σε μια άλλη είδηση. Δυστυχώς, παιδιά, όταν λέμε τι κάνεις, καλά είσαι, πρέπει να το εννοούμε. Γιατί βλέπετε τώρα τις τελευταίες μέρες πόσοι νέοι άνθρωποι έφυγαν από κοντά μας. Με τον Τραγιανό Δέλα να έχει το δικό του δράμα με την απώλεια της γκογό μας Τροκώστα. Με τον Παρασκευά Άτζα, ο οποίος έφυγε και αυτός πολύ νωρίς από κοντά μας. Ο Σπύρος Μαραγκός δίνει μια μεγάλη μάχη και αυτός προσπαθώντας να τα καταφέρει. Την υγειά μας να έχουμε, παιδιά, την υγειά μας. Θα πάμε λίγο όμως να σταθούμε στην απώλεια του Παρασκευά Άντζα, ενός παιδιού το οποίο ξεκίνησε από την Θράκη και προσπάθησε να κάνει μια μεγάλη καριέρα, την έκανε σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, αλλά γρήγορα έφυγε από κοντά μας. Ένας από τους ανθρώπους που το γνωρίζουν πολύ καλά είναι ο Μάκης Τζάντζος, ο πρώην ποδοσφαιριστής της Ξάνθης. Κύριε Τζάντζο, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Άβολες αυτές οι συζητήσεις, αλλά έστω για το ονόρε, ρε παιδί μου, τιμή σένεκεν, πώς είσατε εσείς στον Παρασκευά Άντζα?
1: Καταρχήν να πω συλληπιτήρια στην οικογένεια.
0: Σωστά, έχετε δίκιο και από εμάς.
1: Και σε αυτούς που τον αγαπούσαν, όπως και στο Τραγιανό τον Δέλα, έξα συμπαίκτες του και τραγεί σε κινήματα του στον Άρη, συλληπιτήρια για την απώλεια που είχε και για την πολλή στάση που υπέδειξε όλο αυτό το διάστημα. Ένας κολοσσός πραγματικός ο Τραγιανός, ξεκινήσω από εκεί. Γιατί καλός ή κακός ο Παρασκευάς, κακός δυστυχώς, αλλά λέω με την έννοια ότι ο Παρασκευάς έφυγε. Ο Τράι έμεινε και ο Τράι μπορεί να είναι ένα παράδειγμα προς εμάς, σε όλους, με τη στάση ζωής. Έτσι. Τι να πω για τον Παρασκευά. Τον Παρασκευά ποδοσφαιρικά τον γνώρισε όλη η Ελλάδα. Εγώ ήμουν και τυχερός, δηλαδή λίγο πριν να φύγω από την Ξάφη, όταν ήρθε ο Παρασκευάς, γνώρισα ένα παιδί που πρώτα-πρώτα ήταν εξαιρετικός άνθρωπος, εξαιρετικό παιδί, λιγομίλητος, προσεκτικός, ευγενής. Η ποδοσφαιριστική του αξία ήταν τεράστια, έτσι, εντάξει, την ξέρουμε, ίσως δεν έφτασε στο πικ, για μένα θα μπορούσε να φτάσει ένας... με τα διχάζει του προσόντα, ίσως θα μπορούσε να είχε παίξει στις μεγαλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Ήταν ένα center back που ήξερε ποδόσφαιρο και το σύγχρονο ποδόσφαιρο θα του τέριαζε απόλυτα. Ήταν πολύ μεγάλη απώλεια. Πρώτα-πρώτα σαν άνθρωπος, άφησε 3 παιδάκια. Έφυγε πάρα πολύ γρήγορα, τον ταλαιπώρησε η ασθένεια αυτή. Αλλά τον πήρε πολύ γρήγορα, τον έφαγε πολύ γρήγορα. Όπως σας είπα, τα τελευταία χρόνια είχα βρεθεί πολύ κοντά μαζί του, γιατί όταν σταμάτησα και εγώ το ποδόσφαιρο και στην Ξάνθη, βρισκόμασταν πάρα πολύ συχνά, πολλές φορές. Τα λέγαμε, όπως σας είπα, ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος που όσους τον γνώρισε και τον αγαπάνε και είχε σχέση μαζί τους, αφήνει μια πολύ μεγάλη απώλεια.
0: Κύριε Τζάντζο, αυτό το εμφανίστηκε απότομα, δηλαδή πόσο διάστημα έκανε?
1: Ούτε 8 μήνες, νομίζω.
0: Α, τόσο.
1: Πολύ γρήγορα, αλλά έχει πολύ ραγδαία επιδείνωση και τον ισοπαίδωσε κανονικά.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω, πραγματικά είναι πολύ δύσκολες αυτές οι συνθήκες και οι καταστάσεις και πραγματικά κράτησε αυτό που είπατε, ότι στο σύγχρονο ποδόσφαιρο ο Παρασκευάς θα μπορούσε να παίξει σχεδόν παντού. Είχε όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που χρειάζονται.
1: Όπως σας είπα, δηλαδή ήταν από την πρώτη στιγμή που τον είδα, δηλαδή όταν ήρθε 16-17 χρόνια στην Ξάνθη, από την πρώτη μέρα στην προπόνηση, κάναμε 6 μήνες 7 να ακούσουμε τη φωνή του. Αλλά ποδοσφαιρικά ήταν σε άλλο επίπεδο. Δηλαδή έπαιξε από την πρώτη στιγμή στην ομάδα, εξαιρετικός ποδοσφαιριστής. Εντάξει, όπως σας είπα, και όπως είπατε και εσείς, ήταν ένας ποδοσφαιριστής που μπορούσε να παίξει σε οποιαδήποτε ομάδα πλέον.
0: Στην Κηδεία πήγατε χθες.
1: Ναι, ήμουνα, φυσικά και ήμουνα, το περιμέναμε, δηλαδή ήταν αυτό το διάστημα όλες τις μέρες, το περιμέναμε. Εμείς ξέραμε ότι είναι, δηλαδή, ήταν δύσκολα και... και φυσικά πήγα όπως σας είπα, αλλά εντάξει, αυτό είναι το τελευταίο που μπορούσαμε να κάνουμε. Ήταν, αυτά είναι, συνήθως τα φεύγει ένας άνθρωπος, ότι κάνουμε οι υπόλοιποι είναι για τον εαυτό μας, δηλαδή είναι από μια εξηλαίωση, ίσως ένα μάθημα ζωής για το τι πρέπει να κάνουμε.
0: Έτσι. Η οικογένειά του, καταλαβαίνω, περνάει δύσκολα. Δεν ξέρω αν στο πλευρό της βρέθηκαν κάποιοι άνθρωποι τώρα να τη στηρίξουν.
1: Ξέρω ότι πολλοί άνθρωποι θέλουν να στηρίξουν και... Αλλά ο Παρασκευάς ήταν ένα τέτοιο παιδί που δεν ήθελε. Δηλαδή, την ημέρα που διαγνώστηκε και άρχισε να επιβαρύνει την κατάσταση, δεν ήθελε να μιλάει με κανέναν. Ήταν πολύ... Δεν ήθελε κανείς να ξέρει το πρόβλημά του, ούτε να, βασικά, να τον δει και σε, ότι είναι σε άσχημη κατάσταση. Ήταν ένα πολύ περήφανο παιδί.
0: Συγγνώμη, επειδή μιλάμε για μία νόσο, από μία νόσο έφυγε ο Παρασκευάς.
1: Ναι.
0: Δεν υπήρχε κάποια θεραπεία. Αν δεν κάνω λάθος, συγχωρέστε με άμα κάνω λάθος, νομίζω από το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζει και ο κύριος Μαραγκός.
1: Νομίζω δεν είναι το ίδιο, είναι...
0: Okay. Εν πάση περιπτώσει, να το αποσύρουμε, καλύτερα να μην κάνουμε εικασίες. Εν πάση περιπτώσει, σε αυτή τη διαγνώση δεν υπήρχε κάτι, ήταν αυτό που λένε αυτό, άνοσο.
1: Περάσει το πρόβλημα.
0: Ναι, για την Παρασκευά ήταν... δηλαδή δεν υπήρχε γυρισμός, έτσι, ήταν αυτό άνοσο το πρόβλημα.
1: Έτσι όπως λένε, ναι, έτσι όπως λένε όλοι, γιατί αυτό το πρόβλημα που έχει είναι μια πολύ δύσκολη πάθηση, είναι σχεδόν αδύνατο, δεν υπάρχει επιστροφή. Και συνήθως, αλλά το Παρασκευά ήταν πολύ γρήγορη, δηλαδή αυτό που λένε ότι μπορεί να αντέξει μέχρι 2 χρόνια, αλλά ήταν δύσκολη κατάσταση, ότι ταλαιπωρήθηκε πολύ από τον Νοέμβρη και μετά ήταν πολύ ταλαιπωρή.
0: Κατάλαβα. Τώρα, τέλος πάντων, μακάρι εκεί στην Ξάνθη. Στην Ξάνθη έμενε, έτσι, γιατί από τη Δράμα καταγόταν, να δεν κάνω λάθος.
1: Όχι, στη Δράμα έμενε. Από στην Ξάνθη και επισκεφτόταν συχνά. Είχε φίλους, γίναμε κι εμείς, βρισκόμασταν. Ξάνθη, Δράμα, Καβάλα, είμαστε τώρα.
0: Ένα τρίγωνο. Ναι. Πάντως, κύριε Τζάτζο, επειδή ξέρω ότι ήσασταν κοντά, βρείτε έναν τρόπο να κρατήσουμε λίγο τη μνήμη του. Με οποιοδήποτε, δεν ξέρω τώρα. Με κάποιο γήπεδο να πάρει το όνομά του, ξέρω εγώ, κάποιο μέρος, κάτι τέλος πάντων. Και πολύ περισσότερο εκεί στη Δράμα.
1: Φυσικά θα ήταν ευχής έργο, γιατί δεν ήταν ο σπουδαίος του συζητή, ήταν ένα σπουδαίο παιδί, ένα σπουδαίος χαρακτήρας. Και πρέπει να είναι αυτοί οι άνθρωποι παραδείγματα για τα νέα παιδιά. Όπως και ο Τραγιανός ο Δέλλας, δηλαδή άνθρωποι που χρειάζεται ελληνική κοινωνία και ελληνικά. Και ειδικά το ελληνικό ποδόσφαιρο, έτσι.
0: Αλλά σήμερα ο επικίδιος του Τραγιανού έχει αγγίξει τους πάντες. Ήταν απίστευτος.
1: Και βασικά η στάση ζωής του όλο αυτό το διάστημα πρέπει να μας αγγίξει περισσότερο. Συνήθως η στάση ζωής δείχνει και όχι τα λόγια. Φυσικά τα λόγια.
0: Το λέω αυτό, συγγνώμη σας διακόπτω, γιατί τα εννοεί ο Τραγιανός ότι είπε. Δεν τα είπε για να τα πει.
1: Μα τα έχει κάνει, τα έχει πράξει, δεν είναι το
0: και
1: θέμα.
0: Και τα έχει κάνει κιόλα, σωστά.
1: Ναι. Αυτό είναι.
0: Κύριε Τζάτζο, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε για, ας πούμε, πιο ευχάριστα πράγματα αν μπορούμε. Καλή σας συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
0: Γεια σας.

0: Λοιπόν, και από αυτή την δυσάρεστη, βαριά θα λέγω, όχι δυσάρεστη, αυτή τη βαριά συζήτηση που είχαμε πριν από λίγο για τον Παρασκευάτζα, ας πάμε λίγο έτσι να ζήσουμε κάποιες πιο ευχάριστες στιγμές. Και σίγουρα ευχάριστες στιγμές έζησαν χθες οι αθλήτριες χάντμπολ του ΠΑΟΚ που κατέκτησαν το πρωτάθλημα και κατάφεραν να κάνουν και το double. Η Εμμανουέλα Τσικνάκη είναι μαζί μας, η τερματοφύλακας, αν δεν κάνω λάθος, της ομάδας. Εμμανουέλα, καλησπέρα και συγχαρητήρια.
1: Καλησπέρα, ευχαριστούμε πολύ.
0: Λοιπόν, πάω στα κλισέ. Πόσο δύσκολο ήταν να το καταφέρετε αυτό?
1: Εντάξει, δεν ξέρω αν ήταν δύσκολο με την έννοια που το εννοούμε το δύσκολο. Σίγουρα όμως ήταν μια πολύ απαιτητική χρονιά. Ξεκίνησε τον Αύγουστο, έχουμε φτάσει τέλη Μαΐου. Ήταν μια γεμάτη χρονιά με πάρα πολλά παιχνίδια, γιατί προχωρήσαμε και στην Ευρώπη αρκετά. Υπήρχε πολύ μεγάλη κούραση, παίξαμε 7 τελικούς σε 20-25 μέρες. Οπότε χρειαζόταν κυρίως πνευματική διάβγεια για να βγει όλο αυτό τώρα στο τέλος, παρά το σωματικό. Αλλά νομίζω τα καταφέραμε.
0: Εμμανουέλα, όταν ξεκινούσε η σεζόν, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ ήταν οι ομάδες που λέγαμε, ρε παιδί μου, ότι θα φτάσει στον τελικό, θα διεκδικήσει το πρωτάθλημα, ή υπήρχαν και άλλες από πίσω?
1: Νομίζω ότι η Νέα Ιωνία είχε τον τίτλο, οπότε όλοι πιστεύανε ότι την εμπειρία, οπότε όλοι πιστεύανε ότι η Νέα Ιωνία θα φτάσει στους τελικούς και θα πεζόταν ανάμεσα σε εμάς και την ΑΕΚ, κυρίως σε εμάς λόγω και της εμπειρίας. Η ΑΕΚ ακολουθούσε, παρ' όλα αυτά έδειξε σταθερότητα στο πρωτάθλημα και κατάφερε να βρεθεί στους τελικούς. Και της αξίζει νοητικά συγχαρητήρια γι' αυτό, αλλά νομίζω είναι η Ιωνία πρώτα απ' όλα. Όλοι όταν ξεκίναγε η χρονιά με την κατάκτηση και του Super Cup θεωρούνταν από τα φαβορί.
0: Άρα, αν δεν κάνω λάθος, η ΑΕΚ προχώρησε με την Άρτα και εσείς με την Ιωνία στα ημιτελικά.
1: Ναι, έτσι ακριβώς έγινε. Εμείς παίξαμε.
0: Άρα
1: με
0: εσείς
1: την
0: κάνατε
1: Ιωνία,
0: τη δύσκολη δουλειά, δηλαδή.
1: Και η ΑΕΚ με την Άρτα.
0: Άρα τη δύσκολη δουλειά την κάνατε εσείς.
1: Τη δύσκολη δουλειά την κάναμε εμείς. Όπως είπα πριν, πριν ξεκινήσουν οι τελικοί με την ΑΕΚ, παίξαμε 3 παιχνίδια σε μια εβδομάδα με την Ιωνία, με ταξίδι στην Αθήνα. Και κατευθείαν μέσα σε 3 μέρες παίξαμε τους τελικούς. Οπότε καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα ήταν δύσκολα για μας.
0: Εμμανουέλα, είπες και λίγο νωρίτερα ότι προχωρήσατε στην Ευρώπη. Δεν ξέρω τώρα τι κίνητρο σας δίνει για την επόμενη χρονιά που θα παίξετε σε μεγαλύτερη διοργάνωση, αν δεν κάνω λάθος.
1: Αυτό η αλήθεια είναι δεν το γνωρίζω αν θα παίξουμε σε μεγαλύτερη διοργάνωση.
0: Εν πάση περιπτώσει, ο ευρωπαϊκός στόχος, ας το βάλουμε γενικά.
1: Εντάξει, ο ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια το κοιτάζει αυτό. Κοιτάζει να προχωράει όσο το δυνατόν γίνεται στην Ευρώπη. Και φέτος θέλαμε να κάνουμε το βήμα παραπάνω. Νομίζω και του χρόνου η ομάδα θα κάνει βήματα προς προς την Ευρώπη.
0: Σωστά. Επειδή έτυχε να παρακολουθήσω έτσι αγώνες υψηλού επίπεδου, σε Ολυμπιακούς αγώνες, θα μου πεις εκεί Ολυμπιακοί αγώνες είναι, αλλά είχα βρεθεί σε κάποιους αγώνες χάντμπολ γυναικών και το γήπεδο ήταν κατάμεστο. Τώρα δεν λέω να φτάσουμε σε αυτά τα επίπεδα στην Ελλάδα, αλλά τουλάχιστον στον ΠΑΟΚ υπάρχει στήριξη από τον κόσμο. Παίζετε με αρκετό κόσμο.
1: Η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος μας έχει αγαπήσει, σίγουρα σε σχέση με τα άλλα ερασιτεχνικά αθλήματα. Νομίζω αναγνωρίζει την προσπάθεια που κάνουμε στο γήπεδο και τις επιτυχίες που έχει φέρει και το τμήμα τα τελευταία χρόνια. Νομίζω ότι μπορούμε και πολύ παραπάνω. Χθες, ας πούμε, ήταν η πρώτη φορά που βιώνω κάτι τέτοιο μέσα στη Μίκρα και ήταν συγκλονιστικό.
0: Πόσο κόσμο είχε, δηλαδή?
1: Νομίζω είχε γύρω στα 1500 με 2000 άτομα χθες. Ήταν αρκετό, δηλαδή εγώ στην Ελλάδα δεν έχω βιώσει ξανά κάτι τέτοιο.
0: Εννοείται, έχεις δίκιο. Πάντως, συναθλήτριές σου και νομίζω και εσύ κάνατε μια ειδική αφιέρωση, έκαναν μια ειδική αφιέρωση για τα παιδιά που έφυγαν πρόωρα στο δυστύχημα στη Ρουμανία.
1: Ναι, εννοείται. Αυτό το double ανήκει, το αφιερώνουμε σε αυτά τα παιδιά και στα παιδιά που φύγανε άδικα στη Ρουμανία και στον κλειωμένη. Και σε όλο τον κόσμο του ΠΑΟΚ που πέρασε μια πολύ, πολύ δύσκολη χρονιά φέτος.
0: Και νομίζω ότι είχατε και ένα παραπάνω κίνητρο φέτος, Εμμανουέλα. 7% χρόνια για τα οποία έγινε πολύ θόρυβος, περιμέναν πάρα πολλά, κυρίως από το ποδόσφαιρο. Εσείς όμως τουλάχιστον βγάλατε ως προπρόσωπο το σύλλογο.
1: Ναι, ο σύλλογος φέτος γιόρταζε, είχε πολλές προσδοκίες από όλα τα τμήματα, κυρίως από το ποδόσφαιρο. Είχαμε πίεση, καταλαβαίναμε και τη σημασία που έχει για το σύλλογο και για τους φιλάθλους η κατάκτηση των τροπέων φέτος, και ήταν ένα έξτρα κίνητρο για μας και πιο πολύ μια πίεση και μια υποχρέωση προς τους φιλάθλους να τους ικανοποιήσουμε, τουλάχιστον για αυτούς που μας στηρίζουν.
0: Σωστά. Έχω την αίσθηση, Εμμανουέλα, ότι το ελληνικό χάντμπολ διανύει ωραίες στιγμές. Η εθνική ομάδα πήγε στο παγκόσμιο, η εθνική γυναικό στο πανευρωπαϊκό, αν δεν κάνω λάθος, εκτός αν τα είπα ανάποδα. Άρα αρχίζουμε να μπαίνουμε λίγο στο παγκόσμιο χάρτη του χάντμπολ.
1: Ναι, και το αντρικό με την επιτυχία που έκανε πριν 2 χρόνια να περάσει στο Euro, τώρα στο παγκόσμιο. Εμείς περάσαμε τώρα στο Euro, κάνουμε άλματα και βήματα και δεν έχουμε τη στήριξη της πολιτείας. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι παλεύουμε μόνοι μας. Και δεν θα έλεγα και ότι η Ομοσπονδία μας στηρίζει ιδιαίτερα. Νομίζω αξίζουμε την προβολή, αξίζουμε το κάτι παραπάνω, γιατί γίνεται τρομερή προσπάθεια από όλους τους αθλητές και από τους άντρες και από τις γυναίκες, και ευελπιστώ σε κάτι καλύτερο.
0: Προχθές είχαμε ένα συνέδριο στο ΜΖΑΤ και υπόθηκε κάτι που μου φάνηκε απίστευτο, ότι στην Ελλάδα υπάρχουν περίπου 600 εθνικά δημοτικά γυμναστήρια, κανένα όμως δεν υπάρχει για το χάντμπολ.
1: Έτσι, η αλήθεια είναι αυτή, κανένα δεν υπάρχει αποκλειστικά για το χάντμπολ, που να προπονείται μόνο το χάντμπολ, ίσως η μίκρα, αλλά και εκεί στεγάζονται πάρα πολλές ομάδες μέσα στο ίδιο γήπεδο. Αυτό είναι ένα πρόβλημα, γιατί οι εθνικές δεν έχουν ένα γήπεδο που να ξέρουν ότι μπορούν να κάνουν την προετοιμασία τους, να μην έχουν προβλήματα να βρίσκουν ώρες. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να τα λύσει η Ομοσπονδία. Νομίζω είναι λίγο θλιβερό.
0: Έτσι είναι. Προσπαθούν, δεν έχουν τη στήριξη για αυτή. Τελευταία ερώτηση για σένα. Έχεις κατακτήσει πρωταθλήματα, κύπελα με τον ΠΑΟΚ. Πού βλέπεις τον εαυτό σου? Θέλεις κάποια στιγμή μήπως να βγεις και εκτός Ελλάδος κάποιον τίτλο με την Εθνική, πώς το φαντάζεσαι?
1: Η στόχη μου είναι υψηλή. Θα ήθελα να βγω στο εξωτερικό, αλλά δεν είναι και αυτός ο σκοπός μου. Θέλω όμως όπου και αν βρίσκομαι, σε όποια ομάδα και αν βρίσκομαι, να δίνω τον καλύτερο με αυτό και να πηγαίνω με την ομάδα αυτή όσο το δυνατόν καλύτερα γίνεται. Σε εθνικό επίπεδο, εντάξει, μιλάμε τώρα για είναι πολύ δύσκολο, το επίπεδο είναι πολύ υψηλό, αλλά θέλουμε τουλάχιστον να έχουμε καλές εμφανίσεις και να αναγνωρίζεται αυτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
0: Και είπα θα είναι τελευταία, η τελευταία είναι αυτή. Μια έτσι προσωπική μου απορία. Ξέρουμε στο ποδόσφαιρο πόσο δύσκολο, τερματοφύλακας αγωνίζει αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, ναι.
0: Ξέρουμε στο ποδόσφαιρο πόσο δύσκολο είναι να μπαίνει στη διαδικασία του πέναλτι στο ποδόσφαιρο ο τερματοφύλακας με τον παίκτη που κάνει. Στο χάντμπολ, πώς είναι τα πράγματα και ποια είναι η συχνότητα, ας πούμε, που αποκρούεται κάποιο πέναλτι? Είναι δύσκολο δηλαδή?
1: Είναι πολύ δύσκολο. Σκεφτείτε, η απόσταση είναι πιο μικρή. Ο παίκτης έχει το χέρι, ο παίκτης αποφασίζει. Με το χέρι σου είναι πολύ πιο εύκολο να αποφασίζει που θα στείλει την μπάλα παρά με το πόδι, νομίζω.
0: Ναι.
1: Ο παίκτης ξέρει μόνο που θα στείλει την μπάλα, οπότε έχει μια έξτρα δυσκολία, χωρίς να γνωρίζω πόσο δύσκολο μπορεί να είναι στο ποδόσφαιρο, βέβαια.
0: Άρα λειτουργείς με αίσθηκτο.
1: Δεν το βλέπεις συχνά.
0: Ναι. Λειτουργείς με αίσθηκτο δηλαδή στο τερματοφύλακα, στο πέναλτι?
1: Ναι. Νομίζω είτε στο ποδόσφαιρο, είτε στο χάντμπολ, είτε σε όλα τα αθλήματα τα ομαδικά με τερματοφύλακα, πιο πολύ πας με αίσθηκτο. Εκτός αν έχεις μελετήσει κάτι, δηλαδή αν κάποιος παίκτης έχει μια αγαπημένη γωνία.
0: Εμμανουέλα, εσύ ξέρεις πότε θα πιάνεις την μπάλα όμως πάντα. Καλά να είσαι, συγχαρητήρια και να εκπληρώσεις και τους στόχους σου. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Σας ευχαριστώ εγώ πολύ.
0: Γεια σας.

0: Λοιπόν, φεύγουμε από το hardball. Βλέπετε ότι προσπαθούμε να είμαστε σε όλα τα αθλήματα, να είμαστε παντού, γιατί είναι σημαντικό. Δεν υπάρχει μόνο ποδόσφαιρο και hardball, ποδόσφαιρο και μπάσκετ, υπάρχει και hardball και πόλο. Υπάρχουν πάρα πολλά αθλήματα στα οποία μάλιστα μας φέρουν και διακρίσεις και θα πρέπει να τα στηρίζουμε όσο γίνεται. Λοιπόν, πάμε σε μια είδηση που έρχεται από τη Super League, καθώς σήμερα υπήρχε ανακοίνωση από την ΠΑΕ της Λάρισας με τον Αχιλέα Ανταβέλη, τον μεγαλομέτοχο, εμέσως πλήσα φως, να λέει ότι παιδιά, τελειώσαμε. Η ανακοίνωση τώρα μεταξύ των άλλων αναφέρει ότι, μάλλον ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον, γιατί ξέρετε πολλά λέγονταν ότι θα έρθει ο ένας ο άλλος, όλες που φαίνεται να είναι εκεί η κατάσταση για την επόμενη μέρα, πάντα θεωρούν όλοι ότι υπάρχουν υποψήφοι. Στην πράξη όμως περισσότερες φορές αποδεικνύεται άνθρακες ο θησαυρός. Το ίδιο μάλλον φαίνεται να ισχύει και για την περίπτωση της Λάρισας, με τον κύριο Νταβέλη ουσιαστικά να λέει ότι αμετάκλητα πλέον αποχωρεί από τα κοινά της Λάρισας. Έκανε έναν απολογισμό για τα 4 χρόνια στα οποία κατάφερε να φέρει την Λάρισα στην πρώτη κατηγορία, και έτσι θεωρεί ότι όλη αυτή η διαδικασία έφτασε στο τέλος της. Όπως είπε ότι παρέλαβε μια ομάδα με 1 εκατομμύριο ευρώ χωρίς αδειοδότηση και την 1 εκατομμύριο ευρώ μετοχικό κεφάλαιο την παραδίδει με 3,5 εκατομμύρια ευρώ μετοχικό κεφάλαιο. Θα δούμε λοιπόν πώς θα πάνε τα πράγματα και στην ΠΑΕ Λάρισα. Πάμε όμως εμείς να δούμε πώς πάνε τα πράγματα στις ομάδες Θεσσαλονίκης με τον Νίκο Πετρουλάκη από το Focus FM να είναι μαζί μας και να μας δίνει το ρεπορτάζ. Νίκο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα από Θεσσαλονίκη.
0: Με τον ΠΑΟΚ βλέπουμε έτσι μια ανηνεμία το τελευταίο διάστημα. Μάλλον πάμε έτσι σε μια περίοδο που θα πρέπει να περιμένουμε να αρχίσουν να ανακοινωθούν κάποιες αποφάσεις.
1: Ναι, αυτό περιμένουμε όλοι. Περιμένουμε τις εξελίξεις στον ΠΑΟΚ, όπου να πούμε ότι το πλέον βέβαιο είναι ότι τρεις ποδοσφαιριστές είναι αυτοί οι οποίοι θα συνεχίσουν την καριέρα τους στον ΠΑΟΚ, γιατί κέρδισαν μέσω των συμμετοχών τους το συμβόλαιο της επόμενης χρονιάς, και μιλάμε για τον ΜΕΙΤΕ, μιλάμε για τον Μπάμπα και για τον Κετζιόρα. Αυτοί οι τρεις θα συνεχίσουν και την επόμενη χρονιά. Δεν είναι βέβαιο ότι θα συνεχίσει ο Γιακουμάκης, που τελείωσε το συμβόλαιό του, αλλά υπάρχει Κρούζα Ζουρ. Εν τω μεταξύ υπάρχει και η Μπενφίκα μόνο για τον ΜΕΙΤΕ. Οι άλλοι δύο είναι ελεύθεροι, ο Μπάμπα και ο Κετζιόρα, αλλά συνεχίζουν κανονικά στον ΠΑΟΚ. Για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, τον ΜΕΙΤΕ, υπάρχει συμφωνία ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την Μπενφίκα. Μια συμφωνία της τάξης του 1 εκατομμυρίου τελικά, που θα πάρει η Μπενφίκα για να επιτρέψει την ελευθερία του παίχτη, και ο παίχτης θα υπογράψει 3 ετών συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ, αν όλα εξελιχθούν ομαλά τις επόμενες ημέρες. Και λέω αν όλα εξελιχθούν ομαλά, με δεδομένο ότι ο ΠΑΟΚ ακόμα δεν έχει ανακοινώσει επισήμως 100% ότι συνεχίζει ο Ρασβάν Λουτσέσκου στην τεχνική ηγεσία. Είναι ένα ερωτηματικό αυτό, εάν ο Λουτσέσκου θα είναι στην τεχνική ηγεσία την επόμενη χρονιά. Γιατί πέρσι, αν θυμάστε, την ίδια περίοδο είχε έρθει ο Ιβάν Σαββίδης, ο οποίος τώρα έρχεται αρχές Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη, όπως έρχεται κάθε καλοκαίρι, και εγκαθίσταται στο ξενοδοχείο Πόρτο Καράσης Χαλκιδικής, και φέτος θα έρθει στις αρχές Ιουλίου όμως, όχι Ιουνίου, Ιουλίου. Αυτό σημαίνει ότι μέχρι εκείνο το χρονικό διάστημα οι συνεννοήσεις θα γίνονται μέσω Ροστόφ ή μέσω της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία θα ανακοινωθεί ότι θα γίνει αρχές Ιουνίου τώρα, και στις 18 του μηνός είναι η πρεμιέρα του ΠΑΟΚ. Άρα δεν ξέρουμε ακόμη αν ο κύριος Λουτσέσκου θα είναι παρόν στην πρεμιέρα ή θα εμφανιστεί κάποιος άλλος προπονητής. Αυτά όλα θα τα γνωρίζουμε όμως την επόμενη εβδομάδα, που μετά την Πρωτομαγιά, μετά την 1η Μαΐου τη Δευτέρα, την 1η Ιουνίου τη Δευτέρα, μετά του Αγίου Πνεύματος, την 1η Ιουνίου, μετά την 1η Ιουνίου λοιπόν, μέσα στον Ιούνιο, τις πρώτες μέρες του Ιουνίου, θα γνωρίζουμε τι ακριβώς θα γίνει με το θέμα του προπονητή στον ΠΑΟΚ. Εγώ προσωπικά εκφράζω κάποια ερωτηματικά για το αν θα είναι ο κύριος Λουτσέσκου στην τεχνική ηγεσία, γιατί σήμερα που μιλάμε και έχουμε 27 του μηνός, είναι 50-50 η περίπτωση να συνεχίσει ο Ρασβάν Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ ή να μην συνεχίσει. Τώρα από εκεί και πέρα, όσον αφορά στα μεταγραφικά,
0: ο Λουτσέσκου είναι λίγο λαλίστατος τελευταία στα μέσα ενημέρωσης πατρίδας του. Το γεγονός ότι βγαίνουν από δεξιά και αριστερά Παούνοβιτς, ξέρω εγώ, διάφορα ονόματα κτλ. Κάπου εδώ κολλάει πάρα πολύ αυτό το οποίο λες, ότι δεν ξέρουμε τι γίνεται ακόμα.
1: Στις συνέντευξη που παραχώρησε στη Ρουμανία, είπε ότι έχω συμβόλαιο για ένα ακόμη χρόνο με τον ΠΑΟΚ, αλλά την τελική απόφαση θα την πάρει ο πρόεδρος, ο κύριος Σαββίδης, και εγώ πρέπει να ακολουθήσω αναλόγως τι πρόταση θα πάρει ο Σαββίδης. Δεν λέει ότι είναι σίγουρο ότι θα είμαι του χρόνου στον ΠΑΟΚ και δουλεύω κλπ. Και από την άλλη πλευρά και από πλευρά της ΠΑΕ ΠΑΟΚ δεν υπάρχει διαρροή, αλλά υπάρχει μία έτσι κατάσταση πληροφοριακή δεξιά-αριστερά μέσα από τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή ότι ο πρόεδρος δεν έχει ακόμα αποφασίσει εάν θα κρατήσει τον Λουτσέσκου την επόμενη χρονιά ή όχι. Και μάλιστα στη συνέντευξη του Λουτσέσκου λέει υπάρχει μια ρήτρα, ο Ρουμάνος τη θυμίζει τη ρήτρα ότι υπάρχει. Εδώ να κάνω μια παρένθεση και να πω ότι η ρήτρα είναι 3 εκατομμύρια ευρώ αν σπάσει ο ΠΑΟΚ το συμβόλαιο, δεν είναι και λίγα. Και από την άλλη πλευρά λέει όμως αυτό δεν παίζει κάποιο ρόλο. Λέει αυτά δεν είναι, δεν τα συζητάμε αυτή τη στιγμή. Τα αφήνουμε στην άκρη. Άρα πιστεύω ότι την άλλη εβδομάδα, αρχές της άλλης εβδομάδας μετά του Αγίου Πνεύματος, μετά τη Δευτέρα, μετά την 1η Ιουνίου, θα έχουμε εξελίξεις πιστεύω στο θέμα και του προπονητή του ΠΑΟΚ. Τώρα, όσον αφορά στον Άρη, σήμερα έχουμε την ανακοίνωση στο μπάσκετ ότι ο Μήτρου Λόγκ παραμένει στον Άρη μέχρι το 2028 και είναι μια κίνηση την οποία έκανε ο Άρης γιατί εκτίμησε την πορεία του Μήτρου Λόγκ και έτσι θα μείνει αυτό στον Άρη και ο αδερφός του έρχεται στον ΠΑΟΚ, θυμίζω, θα παίζουν τα δύο αδέρφια στην Θεσσαλονίκη. Και από εκεί πέρα, όσον αφορά στον Άρη, θα πρέπει να πω ότι ο κύριος Καρυπίδης σκέφτεται ότι με τα 4 εκατομμύρια ευρώ που θα πάρει από τη μεταγραφή του Ντιαντή θα γίνουν κάποιες μεταγραφικές κινήσεις στον Άρη, αλλά όλες τις μεταγραφικές κινήσεις του Άρη θα τις αξιολογεί ο Γρηγορίου. Και αυτός θα κάνει τις εισηγήσεις, ο οποίος υπέγραψε διετές συμβόλαιο με την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Αυτός θα κάνει θα παίρνει όλες τις αποφάσεις και πιθανολογώ ότι τον πρώτο που ψάχνει πλέον είναι τερματοφύλακας, γιατί ο τερματοφύλακας, ο περσινός τερματοφύλακας του Άρη που ήταν και MVP, ο Γιώργος Αθανασιάδης, οδεύει προς τον Ηρακλή. Αυτά λένε οι τελευταίες πληροφορίες από την
2: Θεσσαλονίκη. Καλά που ξέφυγε σήμερα, Νίκο. Έβγαλε ποστάρισμα η Super League, καλωσορίζουμε τον Ηρακλή τέλος πάντων και τα λοιπά. Και από κάτω ο πρώτος που έκανε like ήταν ο Αθανασιάδης.
1: Βεβαίως. Είναι παίχτης του Ηρακλή πιστεύω, απλώς είναι τυπική διαδικασία για να ανακοινωθεί. Και από εκεί πέρα, σήμερα ανακοινώθηκε ένας νέος ρόλος του Ιεροκλή Στολτίδη, του Άκη του Στολτίδη στον Ηρακλή, ο οποίος όπως τουλάχιστον λένε οι τελευταίες πληροφορίες, αυτός ο Στολτίδης που είναι στον Ηρακλή πολλά χρόνια και είναι ιδιαίτερα αγαπητός, θα είναι ο team manager της ομάδας. Αυτός ήταν ο ρόλος του Στολτίδη.
2: Γενικός αρχηγός.
1: Γενικός αρχηγός βεβαίως. Αυτός ήταν ο ρόλος του Στολτίδη. Ενώ όπως σας είπα και στη διάρκεια της θεσινής εκπομπής, ο Ηρακλής έχει πάρει και εμπορικό διευθυντή από τον Άρη. Είναι ο κύριος Δημήτρης Σχετάκης, ο οποίος έχει μια μεγάλη εμπειρία. Ήταν 4 χρόνια στον Άρη και παίρνει και εμπορικό διευθυντή. Ξέρετε τι απομένει τώρα? Απομένει να μάθουμε και παίκτες που παίρνει ο Ηρακλής. Γιατί μέχρι τώρα έχει πάρει προπονητή, έχει πάρει αθλητικό διευθυντή, έχει πάρει τεχνικό διευθυντή, έχει πάρει εμπορικό διευθυντή, έχει ανακοινώσει team manager. Ένα παίκτη δεν ανακοινώσει, αλλά νομίζω ότι η επόμενη εβδομάδα θα είναι η εβδομάδα ανακοινώσεων για μεταγραφές του Ηρακλή. Δεδομένου ότι ακούγονται πολλά ονόματα ποδοσφαιριστών που είναι πολύ κοντά στον Ηρακλή και μάλιστα δύο από αυτούς είναι παίκτες της Κηφισιάς κατά τη διάρκεια της περσινής αγωνιστικής περίοδου, ο Πόμπο και ο Λαρουσί, οι οποίοι μένουν

Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται και στις ομάδες με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΑΕΚ. Με τον Παναθηναϊκό να ξεκινήσουμε, καθώς από εκεί έχουμε κάποιες τελευταίες εξελίξεις και λέμε εξελίξεις από τη στιγμή που πλέον από χθες είναι γνωστό ότι ο Νίστρουπ είναι ο νέος προπονητής της ομάδας. Τώρα, ξέρετε πολύ καλά ότι μια βασική θέση στο ποδόσφαιρο είναι η θέση του τερματοφύλακα και από εκεί ξεκινούν πολλές κινήσεις στη μεταγραφική περίοδο. Στον Παναθηναϊκό, εδώ και αρκετό καιρό, υπάρχει το όνομα του Οδυσσέα Βλαχοδήμου, τον οποίο θέλει ο Γιάννης Αλαφούζος διακαώς. Είναι ένας τερματοφύλακας που θεωρεί ότι μπορεί να προσδώσει έτσι σταθερότητα κάτω από τα δοκάρια και όχι όπως έγινε φέτος με τον Λαφών, που ήταν εκ των πραγμάτων μιλάμε, ήταν μια διαρκής πηγή κινδύνου και κόστισε πάρα πολύ στον Παναθηναϊκό. Μιλάμε εκ του αποτελέσματος. Αν πιστεύει κάποιος ότι ο Λαφών έκανε ένα καλό πρωτάθλημα με τον Παναθηναϊκό, ας βγει να μας το πει. Τέλος πάντων, η περίπτωση του Βλαχοδήμου δεν είναι και ιδιαίτερα εύκολη, γιατί εδώ εμπλέκονται η ομάδα που έχει τα δικαιώματά του. Η Σεβίλη δεν το κρατάει, εν πάση περιπτώσει. Υπάρχει όμως ενδιαφέρον και από άλλες ομάδες. Μία εξ αυτών φαίνεται να είναι η Μπεσίχτας, η οποία θέλει να τον πάει στην Κωνσταντινούπολη. Παρ' όλα αυτά όμως ο Παναθηναϊκός παίζει αρκετά δυνατά για να τον αποκτήσει. Τώρα, εάν δεν προχωρήσει του Βλαχοδήμου για τον Α ή Β λόγο, στον Παναθηναϊκό έχουν μια λύση ήδη έτοιμη στα χέρια τους. Λύση, τέλος πάντων, είναι η περίπτωση του Κοτάρσκι. Ο Κοτάρσκι, ο οποίος αγωνίστηκε στην Κοπεχάγη, τον ξέρει πάρα πολύ καλά ο Νίστρουπ, ο οποίος μάλιστα όταν ρωτήθηκε για το συγκεκριμένο θέμα ήταν ιδιαίτερα θετικός και φαίνεται να είναι μια επιλογή στην οποία μπορεί να προχωρήσει ο Παναθηναϊκός σε περίπτωση που τελικά δεν πάνε καλά τα πράγματα με τον Βλαχοδήμο. Και έτσι θα περιμένουμε να δούμε πώς θα ξεκινήσει ο Παναθηναϊκός στις κινήσεις του, κυρίως για την θέση του τερματοφύλακα. Κατά τα άλλα, στον Παναθηναϊκό δεν υπάρχει και κάτι άλλο συνταρακτικό. Σιγά σιγά, είπαμε, θα προσπαθήσει να μπει σε μια διαδικασία για να βρει παίχτες που θα επανδρώσουν το ρόστερ για την επόμενη σεζόν. Πάμε λίγο τώρα να δούμε τι γίνεται στον Ολυμπιακό. Υπάρχει μια νέα εξέλιξη με τον Μπρίαν Χιλ και τους Ερυθρόλευκους και αυτό έτσι προκαλεί έτσι κάποιες έτσι εξελίξεις. Είναι λοιπόν ένας παίχτης που τον θέλει ο Ολυμπιακός και η Χιρόνα στην οποία αγωνίστηκε φέτος και ουσιαστικά έχει και τα δικαιώματά του, υποβιβάστηκε στη δεύτερη κατηγορία. Τώρα τα πλάνα αλλάζουν σημαντικά, γιατί εκ των πραγμάτων τώρα η ομάδα της Καταλωνίας θα πρέπει να βρει χρήματα, όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, και θα αναγκαστεί να βγάλει αρκετούς παίχτες στο σφυρί. Μεταξύ αυτών, όπως τουλάχιστον λέγεται, είναι και ο Χιλ. Ο Χιλ, ο οποίος έχει συμβόλαιο με τη Χιρόνα μέχρι το 2030 και πέρσι αποκτήθηκε από την Τότεναμ έναντι των 6 εκατομμυρίων ευρώ. Τώρα τι γίνεται, θα πει κανείς. Γίνεται ότι εκ των πραγμάτων ο Ολυμπιακός θα πρέπει να μπει σε μια διαδικασία τέτοια ώστε να προσεγγίζει έστω τα περσινά χρήματα τα οποία δόθηκαν για να καταλήξει ο παίκτης στην Χιρόνα. Θα δούμε τώρα εάν και κατά πόσο θα προχωρήσει αυτή την επιλογή ο Ολυμπιακός και αν τελικά θα ευδοκιμήσει κιόλας. Υπάρχει τώρα και το άλλο το θέμα στους Ερυθρόλευκους που έχει να κάνει με την περίπτωση του Γιάρεμτσουκ. Ο Γιάρεμτσουκ, ο οποίος στη φετινή σεζόν βρέθηκε στην Λιόν. Η αλήθεια είναι ότι δεν ούτε κρύο ούτε ζέστη η παρουσία του εκεί. Και πλέον επιστρέφει στην ομάδα του Ολυμπιακού που έχει τα δικαιώματά του. Στην Λιόν ο Γιάρεμτσουκ είχε 14 συμμετοχές με 5 γκολ. Είπαμε, ούτε κρύο ούτε ζέστη. Τώρα, σίγουρα η Λιόν δεν πρόκειται να τον κρατήσει, γιατί σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να μπει στη διαδικασία να δώσει το οψιόν το οποίο υπάρχει και το οποίο κοστολογείται στα 5 εκατομμύρια ευρώ, γιατί πολύ απλά η Λιόν στα οικονομικά αυτή τη στιγμή είναι σφιχτή λόγω των προβλημάτων που είχε τα προηγούμενα χρόνια. Υπάρχει ένα σενάριο να ζητήσει από τον Ολυμπιακό να μειωθεί το ποστό της μεταγραφής, αλλά κάτι τέτοιο δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να γίνει και κατά πόσο πλέον και ο Μιτιλίμπαρ θεωρεί ότι είναι ένας παίκτης τον οποίο μπορεί να το δώσει.

χρόνο συμμετοχής στη νέα σεζόν. Άρα με το Γιάρατσουμ τα πράγματα ακόμα δεν έχουν ξεκαθαρίσει και έχει αρκετό δρόμο ακόμα μπροστά για να δούμε πού θα καταλήξει η μπάλα για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Πάμε σιγά σιγά και στην ΑΕΚ, η ΑΕΚ η οποία είναι στην καλύτερη θέση από τους άλλους δύο, πολύ απλά για τον απλό λόγο μάλλον ότι η ΑΕΚ με την κατάκτηση του πρωταθλήματος θα παίξει αργά, κάπου στα μέσα 8 Αυγούστου. Άρα λοιπόν δεν έχει κάποιο λόγο να βιάζεται άμεσα να πάρει παίχτες. Καλό θα ήταν να τους είχε πάρει, αλλά έχει ακόμα αρκετό χρόνο. Μην ξεχνάτε ότι ακόμα ο Μάιος δεν βγήκε. Τώρα υπάρχουν μάλιστα και περιπτώσεις που ίσως θα πρέπει να το σκεφτεί και να το διαπραγματευτεί. Και είτε το πιστεύετε είτε δεν το πιστεύετε, υπάρχει ένα θέμα με τον Μουκουντή και την Μίλαν. Η Μίλαν θέλει να αποκτήσει το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή και οι πληροφορίες λένε ότι τον έχει μέσα στα πλάνα της για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο θα μπουν σε αυτή τη διαδικασία στην ΑΕΚ, γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή στην Ένωση τα πήγε πάρα πολύ καλά και πολύ περισσότερο είχε και αυτό το με το Ρέλβας μαζί, ήταν σε πολύ καλή κατάσταση. Απ' την άλλη πλευρά υπάρχουν και άλλες έτσι, περιπτώσεις τις οποίες θα ξεκαθαρίζουν στην ΑΕΚ. Νομίζω ότι θα πάνε τα πράγματα καλά για την Ένωση, αλλά το θέμα είναι πώς θα προχωρήσουν. Ο Ριμπάλτα είναι αυτός ο οποίος θα κάνει τις αποφάσεις, θα πάρει τις αποφάσεις. Υπάρχει η περίπτωση του Περνάης που χρυσοπληρώθηκε για να έρθει στην ομάδα της ΑΕΚ, αλλά τελικά ο Πίλιος ήταν αυτός ο οποίος έπαιζε περισσότερο και εδώ τώρα θα πρέπει να τα ζυγίσουν τα πράγματα, τι θα γίνει και αν θα προχωρήσουν με τον Περνάης, πώς θα προχωρήσουν και τι θα κάνουν και με τον Πίλιο, γιατί κακός, καλός ή κακός ο Πίλιος ήταν αυτός ο οποίος έβγαλε τα κάστανα από τη φωτιά και τα πήγε πολύ καλά και μην εκπλαγείτε αν έρθει για κάποια πρόταση για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί την ΑΕΚ και πιστεύω ότι θα ξεκαθαρίσει και αυτό μέσα στο επόμενο διάστημα. Αυτά, δεν υπάρχει κάτι άλλο από την επικαιρότητα του ποδοσφαίρου όπως τα βλέπω τα πράγματα. Σας είπε ο Νίκος Πετρουλάκης λίγο νωρίτερα για την περίπτωση του Αθανασιάδη και του Ηρακλή. Ναι, σύντομα θα υπάρχει ανακοίνωση εκεί. Και μάλιστα ο Ηρακλής κινείται και σε κάποιες περιπτώσεις παικτών από την Κηφισιά, όπως είπε, και από τον Ατρόμητο. Έχει στοχεύσει πολύ στο ρόστο του Ατρομήτου ο Ηρακλής και με την υπόθεση του Μανσούρ και με τον Μήτογλου και με τον Σταυρόπουλο, παίκτες που θέλει να τους φέρει στο ρόστο του. Θα δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα για τον Ηρακλή που πήρε πλέον το εισιτήριο για την Super League και επίσημα σήμερα όπως έγινε γνωστό. Θα πάμε τώρα ξανά στο μπάσκετ. Στο μπάσκετ εκεί όπου αύριο έχουμε τα μεγάλα παιχνίδια μεταξύ της ΑΕΚ του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ. Μία είδηση έρχεται από τον Ολυμπιακό και έχει να κάνει με ένα φιλικό παιχνίδι που θέλει να δώσει έτσι ο Ολυμπιακός με αφορμή για τη νέα σεζόν, παιδί μου, τέλος πάντων. Και στοχεύει, τέλος πάντων, στοχεύει, δεν είναι σωστή λέξη. Έχει έρθει σε επικοινωνία απευθείας με την ομάδα των New York Knicks. Με αυτή την ομάδα θέλει να κάνει κάποιο φιλικό και αυτό φαίνεται να έχει να κάνει και με τον Νίκο Τσάκο, το γνωστό εφοπλιστή, ο οποίος έχει συνεργασία με τους Ερυθρόλευκους, αλλά είναι χορηγός και στην ομάδα των New York Knicks με τον Τσάκος Energy Navigation. Είναι κάτι το οποίο θα το εξετάζεται και θα δούμε τώρα πώς θα πάνε τα πράγματα, γιατί τώρα δεν είναι και timing να τα συζητάνε αυτά τη στιγμή που υπάρχουν εκεί οι τελικοί του NBA και οι New York Knicks θέλουν να είναι παρόντες σε αυτόν τον αγώνα, τέλος πάντων. Τα έλεγα, κόλλησα λίγο γιατί έβλεπα τώρα ένα βίντεο και έτσι γενικά το πάθος που έχουν οι New York Knicks για να βρεθούν σε αυτόν τον τελικό
και μετά από χρόνια να φτάνουν στην επίτευξη κάποιου στόχου. Τέλος πάντων, αυτή είναι η είδηση που έρχεται από το μπάσκετ του Ολυμπιακού. Τώρα, στον Παναθηναϊκό, εδώ τώρα υπάρχει το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ και λίγο αργότερα με τον Ολυμπιακό, αλλά καταλαβαίνετε πολύ εύκολα πόσο ενδιαφέρει η επόμενη μέρα του Παναθηναϊκού, και ξεκινάμε από το θέμα του προπονητή που κακά τα ψέματα είναι πολύ πιθανό να κλείσει ο κύκλος του Αταμάν. Το λέγαμε με μεγαλύτερη σιγουριά το προηγούμενο διάστημα, αλλά μάλλον εδώ ο κύριος Γιαννακόπουλος θέλησε να ολοκληρώσει τις σκέψεις του μετά τα play-off με τον Ολυμπιακό. Εν πάση περιπτώσει, το όνομα το οποίο φαίνεται να κολλάει περισσότερο από όλα στον Παναθηναϊκό είναι αυτό του Σάσα Ομπράντοβιτς, καθώς του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, καθώς είναι γνωστό πόσα μπορά συνδέουν τον Σέρβο τεχνικό με τον Παναθηναϊκό, είναι γνωστά τα αποθέματα τα οποία υπήρχαν με τη διοίκηση του Παναθηναϊκού. Αυτά όμως ξεπεράστηκαν, όπως τουλάχιστον λέει η πλευρά του κυρίου Γιαννακόπουλου. Φαίνεται κάποιες κινήσεις να γίνονται με την φιλοσοφία του Ομπράντοβιτς, όπως για παράδειγμα η περίπτωση του Μπαντιό, τον οποίο διεκδικεί ο Παναθηναϊκός. Απ' την άλλη πλευρά, θέλει να κρατήσει τις ισορροπίες ο Γιαννακόπουλος και κυρίως να σεβαστεί τον Αταμάν, γιατί αν μη τι άλλο έφερε διακρίσεις στον Παναθηναϊκό, έφερε τίτλους, έφερε πρωταθλήματα και δεν θέλει να μπει σε μια διαδικασία η οποία θα φέρει ένα δύσκολο διαζύγιο. Οπότε, στη συγκεκριμένη περίπτωση, στον Παναθηναϊκό θα πρέπει να περιμένουμε λίγο για να δούμε πώς θα κινήσει η επόμενη μέρα. Με Αταμάν ή χωρίς Αταμάν. Το σίγουρο είναι πάντως ότι στον Παναθηναϊκό στις γυναίκες θα έχουν προπονήτρια για την επόμενη σεζόν και αυτή δεν είναι άλλη από την Ερντέμ. Η Ερντέμ, η οποία συμφώνησε και έγινε επίσημη ανακοίνωση πλέον από την ομάδα του Παναθηναϊκού, θα είναι και στη νέα σεζόν και θα προσπαθήσει να την καθοδηγήσει έτσι όπως θέλουν οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού, σε υψηλότερες πτήσεις. Κλείνοντας, να δώσουμε και μία είδηση για το EuroCup, εκεί που πλέον θα πάνε αγωνιστούν ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, και λένε πληροφορίες και η Μπουρκ, η οποία μάλλον δεν θα πάει στην Ευρωλίγκα. Αυτό το οποίο γίνεται γνωστό, ότι υπάρχουν πολλές αιτήσεις για να παίξουν στο EuroCup, 40 ομάδες περίπου λέει, και τις προηγούμενες χρονιές οι αιτήσεις ήταν περίπου 23, 24, 25. Ο αριθμός είναι πολύ μεγαλύτερος, υπάρχει ζήτηση και όλα δείχνουν ότι μάλλον θα πάμε σε ένα διευρυμένο πρωτάθλημα φέτος των 32 συλλόγων και θα υπάρχει και ένα διαφορετικό φορμάτ. Αυτό θα επηρεάσει την παρουσία των ομάδων των ελληνικών που θα συμμετέχουν εκεί. Λοιπόν, κάπου εδώ και εμείς φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ο Αντώνης Αρκουλής ήταν στη ρύθμιση του ήχου, ο Μάξιος Ιωαννίδης ήταν στο μικρόφωνο. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο στις 8 και μάλιστα θα είμαστε μεταξύ του πρώτου ημιτελικού και του δεύτερου ημιτελικού, οπότε θα έχουμε εικόνα από τα δύο παιχνίδια. Κάθε μέρα μας ακούτε από τις 8 ως και τις 9. Ευχές για ένα ευχάριστο βράδυ.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
5: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
6: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Την ερχόμενη 3η 2 Ιουνίου συνεχίζεται στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Σήμερα οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων υπέβαλαν τις αντιρρήσεις τους για τις παραστάσεις των δικηγορικών συλλόγων και του Σωματείου Μηχανοδηγών αλλά και για τις παραστάσεις που δηλώθηκαν για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος για το οποίο κατηγορούνται 3 στελέχη του ΟΣΕ. Στην χρόνια υποβάθμιση των συστημάτων ασφαλείας του ελληνικού σιδηροδρόμου αλλά και στην περιορισμένη εμπειρία του, στάθηκε μέσω του συνηγόρου του σταθμάρχης που είχε υπηρεσία το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου 2023, ζητώντας να μην γίνει δεκτή η παράσταση του ελληνικού δημοσίου εις βάρος του στη δίκη. Στην πρώτη του ανάρτηση μετά τη χθεσινή παρουσίαση του κόμματός του προχώρησε ο Αλέξης Τσίπρας καλώντας τους πολίτες να υπογράψουν τη διακήρυξή του. Άλλαξε απλά το περιτύλιγμα, δεν είδαμε κάτι διαφορετικό, τονίζει η κυβέρνηση μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου. Ο άνθρωπος που κατέσπισε τη χώρα που πρόδωσε τη Μακεδονία δεν δικαιούται να μιλά για πατριωτισμό και πατρίδα. Άπαξ προδότης, πάντα προδότης, είπε από το βήμα της Βουλής ο Κυριάκος Βελόπουλος. Στους δρόμους βρέθηκαν ξανά σήμερα οι συνταξιούχοι σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα με κεντρικό σύνθημα «Η σύνταξη δεν φτάνει ούτε για 10 μέρες». Αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας από την ελληνική αστυνομία εν ώψη του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος μεταξύ των άλλων θα ισχύσει και απαγόρευση κίνησης φορτηγών αυτοκινήτων μέγιστο επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε πως ένα ρεπορτάζ της κρατικής τηλεόρασης του Ιράν, στο οποίο γίνεται αναφορά για σχέδιο ενός αρχικού ανεπίσημου πλαισίου για τη σύνταξη μνημονίου συνεννόησης μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, δεν αληθεύει. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συγκάλεσε έκτακτη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου. Μειώθηκαν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου εξαιτίας της αισιοδοξίας για την προοπτική συμφωνία ανάμεσα στις ΗΠΑ και Ιράν για τερματισμό του πολέμου. Στις 4:25 το απόγευμα η τιμή του Brent υποχωρούσε κατά 4,99% στα 94,61 δολάρια το βαρέλι. Γενικά έθριος καιρός αναμένεται αύριο Πέμπτη με πρόσκαιρες δεφώσεις κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τα φαινομένα θα συνεχιστούν και τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στο Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή Μπες και Πες με τον Ηλία Κακλαμάνη.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στο Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 11 μέχρι και τις 2 τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο στο Μάχη FM 99,8.
2: Καλησπέρα και καλή βραδιά.

0: μπάλα.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Μπες και πες.
0: Μα η δική μου η πουλημένη.
1: Ράδιο Μάχη, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο.
0: Μάχη, αδερφές και πόρνες.
1: Ένα αληθινό ελεύθερο ραδιόφωνο που το εξακριβώνεται μέρα με την ημέρα. Με εκπομπές ιδιαίτερες και με ανθρώπους που ξέρουν καλά αυτό που κάνουν. Όλες οι εκπομπές ξεχωριστές, κάθε είδους εκπομπή.
0: Κυβέρνηση Μαριόλα, ξύπνα Έλληνα επιτέλους. Φτάνει η αρχή του τέλους. Σας στέλνουμε στημένους λόγους.
1: Ηλίας Κακλαμάνης στο μικρόφωνο, στον ήχο τηλεφωνικό κέντρο, ο Γουρλής Αντώνης Αρκουλής. Α, όπως βρήκα σου κάνα και είδες ρήμα. Γουρλής Αρκουλής. Δεν το είχα σκεφτεί τώρα, ήρθε αυθόρμητα, Αντώνη. Λοιπόν, 2-17-10-8000, παιδιά. 2-17-10-8000, ετοιμαστείτε να κουβεντιάσουμε και απόψε. Πιο ήρεμα θέλω τα πνεύματα. Εσύ δεν χρειάζεται εδώ αντιπαλότητες. Εχθές λίγο πήγαμε να ξεφύγουμε και δεν έχω καμία διαφορά με κανέναν σας. Απλώς προσπαθώ να ενώσω τα άκρα. Κάτι φορές κάποιοι είστε αιρετικοί πολύ. Κάντε ένα φρένο αν θέλετε να είστε καλοπροαίρετοι για την εκπομπή. Γιατί σας είδα κάποιοι να ξεφεύγετε σαν να έχετε λόγο να ξεφύγετε. Δεν ξέρω, θέλετε να κάνετε για μένα κάτι, θέλετε να κάνετε για την εκπομπή. Δεν χρειάζεται, γιατί εντάξει, ευγένεια, ξέρετε πολύ καλά πως πολλές φορές δεν σας φέρνω και κόντρα, μόνο και μόνο για το ωραίο κλίμα και χωρίς να κοιτάμε εδώ πως θα κάνουμε επίδειξη, ποιος ξέρει περισσότερα. Έτσι, δεν ξέρει κανείς περισσότερα, ο καθένας ξέρει τα δικά του και κλέβουμε ο καθένας από το χρήσιμο που λέει ο άλλος. Τίποτα άλλο δεν πιστεύω εγώ. Χρήσιμα, ούτε ξυπνάδες, ούτε κάνουμε επίδειξη, τίποτα. Χρήσιμα μπορούμε να έχουμε, να προλαβαίνουμε, να κάνουμε και να έχουμε καλή κρίση. Μεγάλο πράγμα. Πάμε σε γραμμή και θα πω και αργότερα τι εννοώ, για να μην αφήνω υπονοούμενα, γιατί δεν μου αρέσει ποτέ. Ξέρετε πολύ καλά πως δεν μου αρέσει να είμαι σκοτεινός. Είμαι πάντα με ανοιχτά χαρτιά. Πάμε πρώτη γραμμή, παρακαλώ.
2: Ναι.
1: Καλησπέρα.
2: Είμαι ο Μιχάλης.
1: Γεια σου Μιχάλη μου.
2: Από την Κλειφάδα, γεια σου αγαπητέ.
1: Να σε πάρω,
2: εχθές μου γίνει και μια τρόπο σου λέγει λογομαχία, ναι. Δώνω μισό δίκιο σε σένα και μισό δίκιο στον Κώστα.
1: Ναι.
2: Και παραπάνω από το μισό.
1: Ναι.
2: Και άλλο πράγμα, δυστυχώς περίμενα εγώ 12 λεπτά και έτσι σταμάτησα, δεν έχει σημασία.
1: Εχθές,
2: ναι. Δεν πειράζει.
1: Ναι, μιλάγαμε πολύ τώρα. Κάποια στιγμή, ναι.
2: Ναι, τηλεφωνώ τώρα, δεν έχει σημασία, μικρή σημασία.
1: Ναι, Μιχάλη.
2: Άλλο πράγμα. Υπάρχει μια τράπεζα,
1: ναι,
2: εδώ στην Ελλάδα, η οποία έχει βιβλιάριο. Τι σημαίνει αυτό?
1: Ναι.
2: Ένας που είναι ηλικιωμένος, όπως είμαι και εγώ, είμαι 78 χρονών, το βιβλιάριο τον βοηθάει, δηλαδή καταλαβαίνει η κίνηση δηλαδή, του λογαριασμού του στην τράπεζα.
1: Ναι.
2: Αυτή είναι μια τράπεζα. Μόνο μια τράπεζα το έχει αυτό.
1: Ναι.
2: Αν ψάξουν θα το βρούνε.
1: Ναι.
2: Ένας δηλαδή ηλικιωμένος, δηλαδή αν ψάξουν θα το βρει.
1: Ναι.
2: Και τι άλλο θέλω να πω. Πριν περίπου, δεν έχει σημασία πόσα χρόνια, 40 χρόνια,
1: ναι,
2: οι Αμερικοί, οι Αγγλογάλοι βομβαρδίζανε την Αίγυπτο.
1: Ναι.
2: Και είπε ο πρόεδρος της Ρωσίας,
1: ναι,
2: παρακαλώ Αμερικάνε, πες στους Αγγλογάλους να σταματήσουν να βομβαρδίζουν, διότι θα στείλω Μιγκ πάνω από την Αίγυπτο για να υπερασπίσω την Αίγυπτο.
1: Ναι.
2: Και σε παρακαλώ, αλλά εσύ μην τολμήσεις να έρθεις και εσύ, γιατί αν έρθεις και εσύ θα σε χτυπήσω. Δηλαδή φάνηκε ηρωικός. Και τώρα έχω μια μεγάλη απορία.
1: Ναι.
2: Γιατί ο σημερινός πρόεδρος κάνει 4 χρόνια, πώς λέγεται, πόλεμο, Κατά την άποψή μου δεν έπρεπε να κάνει τον πόλεμο αυτό να είναι, και να χτυπάει την Ουκρανία.
1: Ναι. Μήπως χτύπαγε πριν κανείς τους Ρωσόφιους, γιατί αυτά είναι κράτη που σέβονται τον πολίτη τους και δεν είναι σαν κάτι ξεθοριασμένα κράτη, φοβούνται τον ίσιο τους. Μήπως του πειράζανε τους... γιατί εκεί πέρα ήταν πρώην χώματα Ρωσίας. Αλλά Μιχάλη μου, μετά από κάποια στιγμή κάτι πειράζανε εκεί πέρα τους ρωσόφωνους και τους ρωσόφιλους.
2: Πρέπει κάποιος να μας εξηγήσει. Εγώ δηλαδή το ραδιόφωνο που έχω εγώ και η τηλεόραση, ναι, δεν βλέπω να πληροφορηθώ δηλαδή.
1: Ναι, να ακούς ραδιομάχη που έχει καθαρή φωνή, όλες οι εκπομπές και όλα τα παιδιά, και να μην ακούσει εκείνα τα ραδιόφωνα τηλεοράσεις που λένε τη μισή αλήθεια. Να ακούς και την άλλη πλευρά.
2: Το ράδιο μάχη λέει περίπου 90% αλήθεια.
1: Ναι.
2: Και δεν βλέπει αν είναι δηλαδή το συμφέρον του ή όχι. Λέει την αλήθεια, ναι, και το συμφέρον το βάζει δεύτερο μοίρα.
1: Ναι.
2: Μερικά άλλα κανάλια βλέπουν μισό συμφέρον, μισό αλήθεια.
1: Δεν λένε τίποτα. Πολλά κανάλια λένε π.χ. φανατικά με τον κύριο Ζελένσκι, ο οποίος δεν λένε την αλήθεια, ότι μέχρι να, ο Πούτιν να κάνει την κίνηση αυτή, τους έλεγε να τα δούμε, μην πειράζετε. Εγώ σου είπα ξανά, Μιχάλη, κάτι. Ήτανε μία γνωστή, όχι ιδιωτικά, μία φίλη. Και ναι, έπινα καφέ το 15-16 και μου έκανε πάνω, σκοτώνε τους Ρώσους. Λέω, τρελή θα είναι αυτή. Θα είναι Ρωσίδα και κάνει τάχο την Ουκρανέζα. Είμαστε με τον Πούτιν. Λέω, γιατί. Γιατί κάνουν καθαρίσει. Λέω, δεν κατάλαβα τι πόλεμο. Πουλάω το σπίτι μου εκεί στο χωριό, γιατί έχουμε πόλεμο. Λέω, τρελή είναι αυτοί που έχουν πόλεμο. Λέω, τι κάνουνε. Σκοτώνε αυτούς που μιλάνε Ρώσικα και αυτούς που είναι υπέρ της Ρωσίας. Λοιπόν, αυτά λοιπόν. Δεν περίμενα κανένα κανάλι να μου τα πει. Γι' αυτό και μιλάω και κάνω τον πονηρό εδώ. Γιατί έλεγα, μου λέει, τρέλα, ξανά το 17, ξανά το 18, ξανά το 19. Θέλανε από εκεί αυτοί οι άνθρωποι, οι Ουκρανοί, ή ο Ζελένσκι, δεν λέω ο λαός πάντα τι φταίει, θέλανε να μπαίνουν μέσα στα πόδια και να πειράζουν τον Πούτιν. Και κάποια στιγμή ο άλλος, επειδή είναι αρχηγός, έγινε αυτό που έγινε, αφού βλέπω ότι τον περικυκλώνουν, του κάνουν εναντίον των πολιτών του, πάνε να του πάνε τον ΝΑΤΟ μέσα στη γειτονιά του. Ρε Μιχάλη, δεν είμαι υπέρ του Πούτιν εγώ, αλλά αυτή είναι η αλήθεια, και από εκεί πέρα εσύ να είσαι με όποιον θέλεις. Γιατί σ' άκουσα μπερδεμένο, κατάλαβες, σ' άκουσα μπερδεμένο λίγο.
2: Απληροφόρητο αυτό. Απληροφόρητο.
1: Ναι,
2: Μιχάλη. Απληροφόρητο.
1: Ναι, απληροφόρητο κι εσύ. Λογικό είναι να μπερδευτείς, μην νομίζεις απληροφόρητο. Ούτε ξέρω περισσότερο από σένα. Αλλά σε ενημερώνω ότι ήταν κινήσεις λάθος της Ουκρανίας και της Δύσης να θέλουν με το ζόρι να πάνε μέσα στη γειτονιά, στο πρώην ρωσικό έδαφος, να σου βάλουν μέρ και πυρηνικά μέσα στην αυλή σου. Δεν το κάνει ένα κράτος πυρηνικά, δεν το δεχθεί.
2: Όπως... εγώ είμαι εναντίον των πυρηνικών.
1: Όχι μόνο πυρηνικά. Δεν μπορεί να πάει το ΝΑΤΟ μέσα στη γειτονιά σου, ρε φίλε. Όπως δεν μπορεί να πάει ο Πούτιν και να πάει να στείλει, να πάει δίπλα στο Μεξικό και να κουνιέται στον άνθρωπο τον Τραμπ ή στον κάθε πρόεδρο των ΗΠΑ. Δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει εκεί πέρα. Είναι γειτονιές αυτές.
2: Συμφωνώ. Δεν είμαι εναντίον της επεκτάσεως στρατιωτικό. Συμφωνώ.
1: Δεν χρειαζότανε. Αν ήταν έξυπνοι και δεν βοηθιόταν και από τη Δύση τόσο πολύ, δεν θα σκοτώνονταν κοσμάκι. Αυτό μας ενδιαφέρει εμάς. Είμαστε υπέρ της ειρήνης. Πριν ξεκινήσει κάποιος την αιτία. Λοιπόν, ποιος ήταν η αιτία? Τι να κάνουμε, ήταν ο Ζελένσκι. Τι να κάνουμε τώρα, το ανατρέψουμε την πραγματικότητα?
2: Εγώ δεν είμαι υπέρ του Ζελένσκι, υπέρ του αυτού. Ευχαριστώ την πληροφορία.
1: Εγώ είμαι εναντίον, με κανένα δεν είμαι. Απλώς είμαι με το δίκαιο. Όποιος τσιγκλάει πρώτος, ποιος ζητάει και κάνει την αιτία? Λοιπόν, το προκαλούσανε, το λέγανε, πηγαίναν γύρω-γύρω. Εντάξει, ρε ΝΑΤΟ, δεν χρειάζεται να πας και μέσα στην αυλή του αλλού όταν ξέρεις ότι είναι υπερδύναμη κι ο άλλος. Και να βάζεις τα πιόνια σου.
2: Ευχαριστώ για την πληροφορία.
1: Να είσαι καλά, Μιχάλη.
2: Και
1: διασταύρωσε το αυτό που σου λέω, μη με ακούς μόνο εμένα. Διασταύρωσε το, θα ακούσει κι άλλες γνώμες.
2: Εγώ σε εμπιστεύομαι, ας τα πούμε 70, ενώ στα άλλα κανάλια εμπιστεύομαι 35. Τώρα σου αρχεί η απάντησή μου.
1: Να είσαι καλά, Μιχάλη μου. Σε ευχαριστώ, Μιχάλη.
2: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Καλό σου βράδυ, Μιχάλη μου. Να είσαι καλά.
2: Καλή υγεία. Γεια σου.
1: Είναι αγνώστο, το έχω ξαναπεί ο Μιχάλης. Είναι το παιδί καλοπροαίρετο, εννοώ, όχι αγνώστο, χαζό. Είναι ένα παιδί το οποίο ψάχνει και είναι λογικό. Λοιπόν, Πάμε σε επόμενη γραμμή και μετά θα κρίνουμε. Ελάς.
3: Γεια σας.
1: Γεια σας.
3: Ο Γιώργος η Μιλία.
1: Γεια σου Γιώργο.
3: Εγώ θα ήθελα να πω για τον ξάδελφό μου άμα γίνεται. Μια περίπτωση. Γίνεται να πω. Είναι τα σημεία των καιρών αυτά.
1: Ναι. Τι εννοείς.
3: Κοίταξε να δεις Ηλία. Ναι. Ο ξάδελφός μου πήγε ο άνθρωπος. Ναι. Η μάνα, ο πατέρα, καταρχήν ο πατέρας του έχει πεθάνει όταν ήταν μικρός.
1: Ναι.
3: Είναι φτωχή η οικογένεια.
1: Ναι.
3: Και η μάνα του έχει προβλήματα υγείας.
1: Ναι.
3: Ένα σπιτάκι έχουν εκεί τέλος πάντων τι έχουν. Και αναγκάστηκε ο ξάδελφός μου. Μεγάλωσε, παντρεύτηκε. Αναγκάστηκε, πήρε ο άνθρωπος δάνεια. Ένα δάνειο, έτσι, 80-90 χιλιάδες ευρώ για να αγοράσει ένα σπίτι.
1: Ναι.
3: Βρήκε, ξέρω εγώ, ένα σπίτι 30 χρονισμού, πόσο τέλος πάντων,
1: ναι,
3: ο άνθρωπος. Και τέλος πάντων πήρε και πληρώνει και κάνει και δύο δουλειές. Μία είναι, δεν χρειάζεται να πω σε ποιο σούπερ μάρκετ.
1: Δεν με νοιάζει τώρα, δεν πειράζει, σωστά.
3: Ναι, ναι, ναι, δύο δουλειές κάνει ο άνθρωπος για να μπορέσει να ξεπληρώσει. Αλλά τι θέλω να πω, έτσι. Ότι δηλαδή ρε παιδί μου πληρώνει το δάνειο και πληρώνει και το χαράτσι ρε φίλε. Δεν είναι άδικο αυτό το πράγμα. Να πληρώνεις τώρα το δάνειο και να πληρώσεις και το χαράτσι. Δηλαδή πόσο ελεηνοί είναι αυτοί που μας κυβερνάνε. Και γι' αυτό ήθελα να πάρω και χτες πω. Και ένα άλλο που θέλω να πω είναι να σε συγχαρώ φίλε μου που μίλησες και είπες ότι και συμφωνώ κι εγώ για τους παπάδες. Δεν είναι όλοι παπάδες κακοί άνθρωποι, έχουμε και εμείς εδώ στην περιοχή μας στον Άγιο Κωνσταντίνο τον καλύτερο παπά, ούτε λεφτά παίρνει ο άνθρωπος και όσες φορές έχει κάνει, έχει βοηθήσει, τώρα δεν θέλω να τα λέω αυτά, έχει βοηθήσει και κόσμο, έχει βαφτίσει και δεν έχει πάρει ούτε δραχμή, έτσι, γι' αυτό καλό είναι να μην κατηγορούμε παπάδες και το ένα το άλλο.
1: Θα πούμε τα στραβά των παπάδων Γιώργο μου, αλλά θα πούμε και ότι υπάρχουν καλοί, σωστά.
3: Ναι,
1: δεν μπορεί να είμαστε αιρετικοί, να είμαστε στήλοι, εισαρώνουμε τα πάντα εναντίον λες και είμαστε σαν να μισούμε και τον χριστιανισμό.
3: Ναι, αυτό ακριβώς. Εμένα χτες δεν μ' άρεσε αυτό το πράγμα.
1: Κατάλαβα.
3: Λες και το πρόβλημά μου είναι οι παπάδες, δηλαδή οι πολιτικοί δεν τους πειράζουν, η περιφέρεια δεν τους πειράζουν, οι τοπικοί μας άρχοντες δεν τους πειράζουν που μας κλέβουν. Δηλαδή οι παπάδες μόνο μας κλέβουν που τους δίνουμε 20 ευρώ. Δηλαδή κάπου ντροπή ρε παιδιά, κάπου ντροπή. Δηλαδή το πολιτικό μας κράτος που μας κλέβει στα μούτρα μας που μας κλέβει, αυτό δεν μας πειράζει, αλλά μας πειράζει ο παπάς που μας ζητάει 20 ευρώ. Δηλαδή λίγο ντροπή ρε παιδιά. Και πάλι μπράβο σου, να σε συγχαρώ φίλε μου που κάποιοι ήταν απαξιωτικά, μιλήσανε και τους έβαλες στην τάξη. Μπράβο, σε παραδέχομαι Ηλία.
1: Να είσαι καλά Γιώργο, να είσαι καλά. Να
3: είσαι καλά. Συνέχεια και παιδιά λίγο σεβασμό στη συνορθοδοξία μας.
1: Να είσαι καλά. Σεβασμό. Γεια σου Γιώργο. Μία που, γυναίκα που εκτιμώ πάρα πολύ σήμερα μου έστειλε ένα μήνυμα και μου λέει: στο νοσοκομείο ένας παπάς πιένο έρχεται να εξομολογεί, να κάνει. Μου είπε και το όνομά του, αλλά δεν θα πω για να πω ποιο νοσοκομείο είναι. Λοιπόν, δεν μπορεί να ισοπεδώσει με τα πάντα, ρε παιδιά. Και ούτε θέλω αντιπαλότητα πάλι να πάρει κανείς και να μου λέει τις αντίθετο τώρα να είμαστε λες και είμαστε ακραία πράγματα. Σε όλα τα επαγγέλματα δεν έχουμε τις μαύρες ψυχές και τους ανθρώπους που σκίζονται, κάνουν ό,τι μπορούν. Σε όλα. Δεν μπορεί να είμαι αφοριστικός, ας πούμε. Λοιπόν. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
4: Πάντως εγώ δεν σου μίλησα για παπάδες, εντάξει.
1: Γεια σου πάτε.
4: Δεν σου μίλησα για παπάδες, διότι οι παπάδες εφαρμόζουν ό,τι τους λένε οι προϊσταμένοι.
1: Ναι.
4: Ο Θεόκλητος εμένα ο Βραδινής που ήμουν στο Μεσολόγγι,
1: ναι,
4: είχε πει το εξής.
1: Ναι.
4: Απαγορεύω τα τυχερά.
1: Ναι.
4: Σε όλους, στα πάντα. Όταν έχετε κάποια ανάγκη, mm-hmm, θα έρχεστε σε μένα και θα σας δίνω εγώ από το μισό μου.
1: Mm-hmm.
4: Δεν θα παίρνετε τυχερά.
1: Mm-hmm.
4: Δεν επέτρεψε ποτέ να έρθει η εικόνα στο Μεσολόγγι για να προσκυνήσουνε. Δεν επέτρεψε ποτέ να γίνει εκδρομή σε προσκυνήματα, σε λείψανα, σε κόκαλα. Έλεγε πάντοτε τελευταία, όταν θέλετε θα πηγαίνετε πρώτα σε φτωχούς, αρρώστους και φυλακισμένους,
1: mm-hmm,
4: και αν σας περισσεύει χρόνος πηγαίνετε. Και έβγαινε στη Μετρόπολη απ' έξω και έλεγε να βοηθάτε τους φτωχούς, τους αρρώστους κτλ. Γιατί αυτοί θα μας δικάσουν την ημέρα της κρίσεως.
1: Mm-hmm.
4: Λοιπόν, απλώς ήθελα να δώσω εγώ μια απάντηση τώρα στον κύριο Χρήστο που θέλει να τα βάλει με το τέτοιο που δεν τα ανάβουν το καντελάκι εκεί κάτω και να ρωτήσω και σένα.
1: Ναι.
4: Είχες πάει στην Καριά?
1: Βέβαια, αφού πηγαίνω κάθε καλοκαίρι.
4: Να σου πω, η Αγία Παρασκευή την έχουν φτιάξει που ήταν από το σεισμό?
1: Δεν τις ξέρω τις εκκλησίες όλες. Εγώ είμαι από την Εγκλουβή εκεί που βγάζουν τη φακή δίπλα την Καριά.
4: Μετά το τέτοιο αριστερά, η πρώτη εκκλησία είναι.
1: Δεν τα ξέρω, ξέρω τον Άγιο Σπυρίδωνα πρώτη εκκλησία.
4: Α, έτσι.
1: Που είναι ακριβώς μέσα μπαίνουμε στην πλατεία του χωριού και μπορεί να έχει 4-5 εκκλησίες. Εμένα με ενδιαφέρει ο Παπανίκος που είναι εκεί, που γυρνάει ο Κακομοίρης μέσα στον Ιδρώτη και μέσα στο καλοκαίρι.
4: Δεν είναι ο Στραγγαλινός?
1: Το επίθετο δεν το ξέρω του
4: πατρινού. Ο Στραγγαλινός ήταν. Ο
1: Νίκος. Όχι, ο Στραγγαλινός ήταν θείος μου. Της μάνας μου θείος. Όχι, Στραγγαλινοί δεν υπάρχουν τώρα. Είναι ο Νίκος. Ο πάτερ Νίκος που έχει χάσει και το παιδί του, το κοριτσάκι του.
4: Λοιπόν, Ηλία,
1: ναι.
4: Δεν χρειαζόταν να απαντήσω εγώ.
1: Δεν χρειάζεται, δεν θα το προχωρήσουμε τώρα άλλο, πάτερ.
4: Όχι, δεν προχωράει.
1: Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Ξέρω πως είσαι πραγματικά. Όχι, όσο μπορείς δίνεις ένα μήνυμα αδελφοσύνης. Δεν θα πάρουμε τα άκρα τώρα ότι υπάρχουν όλοι μαύροι παπάδες. Εσύ παπάς είσαι. Όπως είσαι εσύ καλός παπάς, έτσι υπάρχουν κι άλλοι καλοί παπάδες.
4: Υπάρχουν καλοί παπάδες, αλλά οι καλοί παπάδες όταν βλέπουν τον άλλον τον παπά ο οποίος εκμεταλλεύεται και πίνει το αίμα των άλλων, είναι υποχρεωμένος αυτός ο καλός ο παπάς να επαναστατήσει.
1: Και τι θέλει να κάνει, να πάει να φύγει από τη δουλειά του? Κάνει ό,τι μπορεί και που ξέρω εγώ κάθε καλός παπάς αν δεν το πολεμάει. Πώς το πολέμαγες εσύ?
4: Εγώ δεν πολέμαγα, εγώ πολέμαγα με τη σύνοδο. Εγώ πολέμαγα, εάν αγαπημένη μου Ηλία, έχεις διαβάσει αυτά που σου έχω στείλει? Διάβασες το Άκου Ανθρωπάκο? Που καταλήγω στο τέλος ότι οι επίσκοποι, οι δεσποτάδες ζουν μέσα στην κοπριά του πλούτου και της καλοπέρασης.
1: Πάτερ μου, ναι. Δεν έχω πάει σε αυτή την ηλικία για να διαβάσω χθες χαρτάκια να κάνω τον πονηρό.
4: Δεν είναι χαρτάκια.
1: Από μικρός ψάχνω.
4: Συγγνώμη, εγώ το βιβλίο που σου έστειλα.
1: Δεν υποτιμώ αυτά που μου στείλες και μ' άρεσαν μερικά πράγματα και σε ένα παρελθόν καταπληκτικό και σε θαύμασα. Και λέω, μπράβο πάτερ, πολύ δουλειά ο άνθρωπος, αλλά...
4: Αγαπημένο μου Ηλία, άκουσέ με, σε παρακαλώ.
1: Ναι.
4: Σου έστειλα την επιστροφή στην ξεχασμένη ζωή της Εκκλησίας.
1: Ναι.
4: Αν τη ήταν σε αυτούς όλα κοινά. Δεν υπήρχε κανείς που να στερείται. Αδελφοί μου χριστιανοί,
1: ναι.
4: Προκειμένου να επανέλθει η Αγία μας Εκκλησία στον τρόπο λειτουργίας της που θέσπισαν οι Άγιοι Απόστολοι,
1: ναι.
4: Σύμφωνα με τις επιταγές του Κυρίου μόνο Ιησού Χριστού, όχι με αυτά που βάλανε.
1: Ωραία,
4: μετά
1: πατέρ,
4: μετά τον Κωνσταντίνο.
1: Ωραία. Λοιπόν, υπάρχουν και καλοί παπάδες σήμερα? Για μην χάλαμε τις καρδιές μας τώρα, πάμε ακραία.
4: Υπάρχουν. Εγώ όταν είχα πάει στο Μεσολόγγι,
1: ναι.
4: Και πληρωνόμουνα, ερχόταν ο Παπαντίνος ένας Παπαναστασίου εκεί πέρα και τα λοιπά να πούμε και μου έβαζε το καθοστάρικο στην τσέπη. Ρε Παπαντίνο, έχεις παιδιά, λέει, πάρτο.
1: Ναι.
4: Και ο Παπαλίας και άλλοι και άλλοι και άλλοι, ναι. Και υπάρχουν πολλοί.
1: Και υπάρχουν. Πάτερ μου, συγγνώμη. Και υπάρχουν και κάποιοι παπάδες που δεν μπήκαν από καμία αγάπη προς τον Χριστό, που έχουν πώς θα βουτήξουν ή κάποιοι Μητροπολίτες ή κάποιοι μέσα στα πλούτα. Εμείς στη δεκαετία του 80 όλα τα θέατρα το έχουν το παπαδαριό. Είμαι εναντίον εγώ σε αυτό.
4: 2.000 σπίτια.
1: Δεν μπορώ να βάλω, ναι, δεν αμφιβάλλω. Δεν μπορώ να βάλω λοιπόν όλο το εκκλησίασμα,
4: λοιπόν,
1: και να βγάλω και τον Χριστό και τη θρησκεία τόσο κόντρα επειδή θα ακούσω μόνο αρνητικά.
4: Τον Χριστό δεν τον βγάζεις ούτε εσύ ούτε εγώ. Τον έχουν βγάλει οι δοσποτάδες από τον Χριστό.
1: Έληξε. Αυτούς λοιπόν οι δοσποτάδες, ας μη στο εκτιμάει το. Δεν μου λες κάτι, όταν βλέπω εγώ πουθενά, βλέπω καμιά και κάνουν κανένα καραγκιοζηλίκι πέρα και βγάζουν, νομίζω ότι πάω και ακολουθάω για να κάνω σε αυτά που λανσάρουν τάχα το ότι είναι θαύμα το τίποτα, είναι και θέμα του πολίτη τι κάνει.
4: Μου επιτρέπεις?
1: Εδώ σε θέλω.
4: Να τελειώσω.
1: Ναι.
4: Λοιπόν, για αυτούς τους παπάδες που λες και τα λοιπά και τους δεσποτάδες,
1: ναι.
4: Έχεις το βιβλίο μπροστά, άνοιξε το. Λοιπόν, στο στίχο 29-30.
1: Εντάξει, πάτε, ωραία. Πάτερ μου.
4: Να τελειώσω.
1: Να τελειώσε, πάτερ, αλλά μην μου λες τώρα να μου διαβάσεις χαρτιά.
4: Να πω δύο κουβέντες στην Κατερίνα και στο Χρήστο. Το απογορεύει.
1: Τώρα σε σέβομαι, πες μου τώρα να τελειώνουμε.
4: Λοιπόν, να πω της Κατερίνας, ναι, τα συγχαρητήριά μου για τις σκέψεις της,
1: ναι,
4: και είναι σωστές αυτές, είναι,
1: ωραία,
4: χριστιανικές.
1: Ωραία.
4: Δεν είναι χριστιανικές.
1: Και μετά θα πάρει η Κατερίνα να πει μπράβο σε σένα.
4: Όχι, να μην
1: δεν θέλω, πάτερ, μεταξύ σας έτσι τώρα που το χωρίσω την εκπομπή για να κάνω χατήρια.
4: Ως για τον Χρήστο που λέει δεν τα ανάβουν το κατήλι κάτω. Και τι θα βγει με το άναμα του κατήλιου, Χρήστο μου?
1: Δεν εγώ είχα αντίρρηση, πάτερ μου, σε αυτό που κατηγορούσε ένα παπά το κατήλι. Γιατί πάει στο ίδιο μνήμα και λέει για τον έναν και δεν λέει για τον άλλο. Του είπα, δεν πιστεύω, ρουφιανιές είναι αυτές.
4: Μα προσέξτε με να ακούσετε τη χριστιανική εντολή.
1: Ναι.
4: Σε όλες τις κηδείες διαβάζουμε ένα Ευαγγέλιο που λέει «Και εκπορεύσονται οι τα αγαθά ποιήσαντες εις ανάστασιν ζωής, οι δε τα φαύλα πράξαντες εις ανάστασιν Χρίστεως». Θα φωνάξω εγώ τον παπά να μου διαβάσει το, για να πάει η ψυχή του το αδερφού μου ή ναι. του παιδιού μου στον παράδεισο.
1: Όχι, σωστά.
4: Το γράφετε, Ευαγγέλιο. Τα αγαθά ποιήσαντες. Λοιπόν, τι λοιπόν τα κάνετε τα Τρισάγια, τι τα κάνετε τα Τρισάγια, τι τα κάνετε τα μνημόσυνα. Υπάρχουν φτωχοί γύρω σας, να πάτε να δώσετε ένα πακέτο τσιγάρα σε ένα τσίγαρο, να πάτε μια κουραμάνα ψωμί εκεί πέρα, να πάρετε μερικά. Τι τα θέλετε.
1: Ρε πάτερ, είναι και κάποια έθιμα όμως. Άστο να πιστεύει και κάποιος ότι κάνει για την ψυχούλα κάποιου. Δεν είναι τραγικό.
4: Δεν αμφιβάλλω για το έθιμο.
1: Έτσι δηλαδή, μην χαλάμε τα πάντα και πούμε γκρέμισε τα όλα και μετά λέμε γιατί η παιδεία μας έγινε έτσι, γιατί οι καθηγητές είναι έτσι.
4: Το έθιμο όμως δεν ήταν να κάνουμε αρτοκλασίες και δίσκους και τα λοιπά. Άξι. Ήταν να πηγαίνουμε το προσφοράκι, η μάνα σου και η μάνα μου. Ναι.
1: Είδες, πιστεύανε σε κάτι, Ηλίας, πηγαίνανε, το κάνανε όμως αυτό, πετάγανε τα λεφτάκια για το πρόσφορο.
4: Όταν γιόρταζε ο Ηλίας, ναι. έπαιρνε το σουλιά μέσα στη τσέπη της μανούλας του και όταν το διάβαζε ο παπάς το πρόσφορο, πλούσιοι πτώχοι στα κύπης, του έπαιρνε το ύψωμα.
1: Ωραία.
4: Και έπαιρνε, και
1: όταν... Πάτερ μου, έχουμε εμείς πει ωραία πράγματα. Μην το χαλάμε και πάμε ακραία πράγματα όπως χτες που ήταν 3-4. Να σκύριστε να μας αποδείξετε πως δεν υπάρχει κανένας καλός παπάς. Δεν θέλω τέτοια πράγματα.
4: Λοιπόν, να δώσω χαιρετίσματα στον αδελφό του Παπασταύρο.
1: Ωραία.
4: Και είναι νωρίς ακόμα. Γυρίσει το φίλο, θα τα δει όλα αυτά τα πράγματα.
1: Να...
4: Ούτε θα ξαναμιλήσω.
1: Όχι, να μην ξέρει, δεν σου πει κανεί να μην μιλήσει. Μην μπερδεύει.
4: Όχι, διότι μιλάς 35 λεπτά με τον ποδοσφαιριστή, 35 λεπτά εκείνο και εδώ μιλάμε για τον Χριστό, δεν μιλάμε για τη θρησκεία.
1: Δεν κάνω εκκλησιαστική εκπομπή, πατέρ.
4: Άλλο θρησκεία,
1: δεν κάνω εκκλησιαστική εκπομπή. Κάνω μια εκπομπή για όλα τα θέματα.
4: Τη θρησκεία δεν φτιάξανε ποτάδες.
1: Δεν μου λες τώρα, με συγχωρείς, μου κλαίγεις εσύ που μιλάς το περισσότερο από όλους. Έχεις παράπονα από μένα.
4: Εγώ μιλάω περισσότερο.
1: Έχεις παράπονα από μένα. Που μιλάς προχθές 25 λεπτά, 27.
4: Ο Θεός,
1: έλα ρε πάτερ μου τώρα, έλα σε παρακαλώ τώρα. Εδώ σε θέλω να είσαι. Μην μου λες τα καλά τάχα. Αν τα πάμε Χριστό, Χριστό, Χριστό, αλλά κατά τα άλλα δεν.
4: Δύο αλήθειες μέσα στα ψέματα με τα οποία πίνουν το αίμα των χριστιανών.
1: Μη μου κάνεις εμένα μαθήματα, πάτερ. Καλό βράδυ. Μη μου κάνεις μαθήματα, καλό βράδυ. Θα σου διαβάσω κάτι μονάχα. Είπα χθες, τι ηλικία έχω, πάτερ. Τι ηλικία έχω. Τώρα θα πάω να κάνω μαθήματα. Πολεμάγαμε όλα τα χρόνια εκεί που έπρεπε σε κάθε τομέα. Λοιπόν, σου διαβάζω κάτι και στο αφιερώνω και κλείνω το θέμα που απαδίστηκα και τέτοια. Ταχυδρόμος, που ήταν 3-4 μεγαλύτερες εφημερίδες, αλλά τότε ο Ταχυδρόμος ήταν κορυφαίο περιοδικό της Ελλάδος. 24 Οκτώβρη του Ιουλίου του 1975. Πριν λίγες μέρες βρεθήκαμε στη δυσάρεστη θέση να παντρευτούμε. Λέμε στη δυσάρεστη θέση, διότι πάνω από. Απ' όλα έπρεπε να ξεπεράσουμε τις τόσες δυσκολίες που προκλήθηκαν από τις συμφωνίες με τους ιερείς και την ποιότητα και την κατηγορία του μυστηρίου. Πότε επιτέλους θα σταματήσει η εκμετάλλευση της θρησκείας μας από αυτούς που λέγονται αντιπρόσωποι του Χριστού μας. Πότε θα συνειδητοποιήσουν οι κύριοι αυτοί πως δεν ασκούν επάγγελμα αλλά λειτουργήμα. Γιατί τέλος κάθε μυστήριο της θρησκείας το έχουμε καταντήσει τα ρήφα και ακούει κανείς για γάμους πρώτης κατηγορίας ή βαφτίσια δευτέρας. Είναι μερικά πράγματα, νομίζουμε, τόσο ασυμβίβαστα με τη θρησκεία μας που σκόπιμα θα ήταν να τα αποφεύγουν μερικοί Άγιοι Πατέρες Ηλίας Κακλαμάνης. 1975, άμα θέλεις μπες στο σώμα, σώμα πάτερ λέγεται, κάθε αρχείο εφημερίδας και ψάξε αυτό που διάβασα 24 Ιούλιο του 1975. Λοιπόν, μην μου κάνετε μαθήματα. 40 χρόνια πριν και έλεγα αυτά που λέμε τώρα, που λέτε τώρα. Λοιπόν, άσε να κάνω το κοροϊδό κάτι φορές. Δεν πας σε έρθω κόντρα εγώ. Δεν είμαστε φιλικά να κάνουμε μια εκπομπή, να ακούμε έξυπνα πράγματα. Μην μου λες για κάτι το οποίο υποστηρίζω και το καλό και το κακό. 40 χρόνια πριν και έκανα αυτό το άρθρο σε ένα κορυφαίο περιοδικό της Ελλάδος. Όποιος ξέρει και είναι, ξέρει θα πει ταχυδρόμος. Πάμε σε γραμμή. Τι 40, παραπάνω ψεύτης είμαι. 26 και 25, 51 χρόνια πριν. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Δεν θέλω να ακούω και είστε καδικημένοι. Εσύ, πάτερ, που σου έχω πει, μίλα, πάτερ μου, μίλα. Προθέτω, μιλάγαμε στην αρχή και ξέρουμε την εκπομπή 27 λεπτά. Όχι. Δεν νομίζω πως είναι αυτό σωστό και κρίνεις δίκαια. Μην κάνουμε μπροστά τα αυτά που κάνουμε τάχα τους δίκαιους και μετά αδικούμε τους άλλους. Σε μένα. Λοιπόν, τα μεσημέρια 12 με μία πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης εδώ, Κυριάκος Βελόπουλος. Το μεσημέρι πιο πριν, μετά από το Βελόπουλο, ο Σερέτης ο Γρηγόρης από πάνω, Focus, Ράδιο Μάχη, άλλη καταπληκτική εκπομπή. Καλά, ο πρόεδρος δεν πιάνεται της Ελληνικής Λύσης, πιάνεται άλλης μορφής και άλλο πράγμα, άλλων διαστάσεων, λόγω Προέδρου Κόμματος, έτσι. Μετά, τα πω είμαι, ο Στέφανος Οκείος, 5 με 6, Ράδιο Μακελάρετης, πέρα από το Σάββατο. Και όλες τις άλλες κομπές που κάθε τόσο αναφέρω. Πάμε, σε παρακαλώ, σε γραμμή, Αντώνη Αρκουλή. Παρακαλώ.
5: Καλησπέρα, Ηλία μου.
1: Καλησπέρα.
5: Βασίλης.
1: Γεια σου, Βασίλη.
5: Να ρίξουμε λίγο τις τόνους, μα αγχώνεσαι. Έχει ο καθένας το αναφέρει το δικαίωμα να τοποθετείται και να λέει αυτό που νομίζει. Η υπερβολή πάντα έβλαψε. Η μετριοπάθεια δεν έβλαψε ποτέ. Δύο λέξεις μόνο. Η κατάκριση είναι το χειρότερο αμάρτημα που μπορεί να έχει ο άνθρωπος. Αυτό μου έχει πει εμένα ο πνευματισμός και το κλείνω το πνευματικό μου. Και το κλείνω.
1: Ναι.
5: Δεν υπάρχει χειρότερο πραγματική κατάκριση. Το να σχολιάζεις κάποιους ανθρώπους. Και όταν δεν είμαι στον χώρο. Εγώ δεν μπορώ να μιλήσω για ηθοποιούς. Δεν μπορώ να πω το τι γίνεται μέσα. Είχες ματάκια και βλέπεις. Από εκεί και πέρα. Σταματάω σε αυτό το σημείο και τελειώνει εκεί. Και αν δεν έχω μάθει στη ζωή μου να μετανοώ, μου έχει πει ότι είτε εξομολογηθείς είτε λαμβάνεις σώμα και αίμα Κυρίου. Πάει στον βρόντο, δεν κάνεις τίποτα. Αυτά τα δύο και τελειώσαμε. Όλα τα άλλα ο καθένας ό,τι σαν την ψυχούλα του. Εγώ θα σε πάω αλλού τώρα.
1: Ναι.
5: Για τους νέους μετρητές της ΔΕΗ. Θέλεις να ακούσεις δύο πράγματα.
1: Βέβαια.
5: Τα οποία είναι καλά.
1: Βεβαίως.
5: Για να απαλύνουμε και το κλίμα κιόλας, γιατί. Εντάξει.
1: Για λοιπόν, μένα εκεί. Το κλίμα είναι όπως είμαι συνέχεια σε μια ηρεμία, Βασίλη μου.
5: Το ξέρω, αλλά μερικές φορές κάθε υπερβολή κάποιος για να πει στο λίγο χρόνο, το έχουμε ξανασυζητήσει από αυτό που θέλει να πει. Τσιτώνεται, να το πω εκλαϊκευμένα, και ενδεχομένως να υπερβάλλει κατ' ελάχιστον. Δεν θα πω εγώ πώς.
1: Πάμε, έλα.
5: Λοιπόν, να αλλάξουμε λίγο κλίμα. Ο καθένας κρατάει τη γνώμη του για τα θέματα και πορευόμαστε. Αυτό δεν έχεις πει και εσύ. Ο καθένας τσοντάρει με τη γνώμη του, λέμε διαφορετικά πράγματα.
1: Ωραία.
5: Λοιπόν, οι νέοι μετρητές, οι οποίοι έχει βάλει η ΔΕΗ, έχουν και θετικά, έχουν και αρνητικά.
1: Ναι.
5: Τι θέλω να πω με αυτό. Έχεις το σπίτι σου, έχεις το μετρητή σου τον παλιό εσύ, ξαφνικά. Πας ένα πρωί και βλέπεις τον καινούριο τον μετρητή.
1: Ναι.
5: Ο ΔΔΕ δεν έχει καμία υποχρέωση να σου αφήσει σημείωμα ότι πρέπει να παρευρίσκεσαι κατά τη διάρκεια της αντικατάστασης.
1: Ναι.
5: Αυτό δεν ξέρω πώς το γνωρίζουν. Είναι de facto και de jure αυτό που σου λέω, είναι ψαγμένο από εμένα γιατί έχω κάνει τις κινήσεις, έχει γίνει σε μένα.
1: Ναι.
5: Ο ΔΔΕ, επαναλαμβάνω, ότι έχει δικαίωμα να έρθει το συνεργείο, να σου αλλάξει το μετρητή σου. Γράφει ότι ο παλιός μετρητής, παράδειγμα, είχε 1000 κιλοβατόρες. Και ο νέος υποτίθεται ότι πρέπει να είναι μηδενικός. Σωστά μέχρι εδώ. Άρα, όποιος υποκινήσει μια κατάσταση, η οποία λέει γιατί δεν ήμουν μπροστά και πού ξέρω εγώ, εάν αυτό που λέτε υφίσταται ή δεν υφίσταται, από εκεί και πέρα η Παναγία μαζί του, γιατί εγώ είχα μια τέτοια είδους περιπέτεια με 5.500 κιλοβατόρες, οι οποίες και το Enterprise να είχα, δεν μπορείς να τις καταναλώσεις. Ναι. Τέλος πάντων, αυτό είναι μια άλλη ιστορία, να μην κουράσω τον κόσμο.
1: Ναι,
5: τι γίνεται τώρα. Το καλό που έχει αυτός ο μετρητής είναι το εξής. Ότι πλέον δεν περιμένεις κάθε μήνα να περνάει κάποιος κύριος ή κυρία και αν το 8 το βλέπει 0, έγραφε 1800 αντί για 1000. Πηγαίνει αυτόματα στα κεντρικά της ΔΕΗ και γίνεται επιτόπου η εκαθάριση του λογαριασμού.
1: Ναι.
5: Δεν παρεμβαίνει άνθρωπος, γιατί παλιά τι γινόταν, και ειδικά στην επαρχία. Πέρναγε μια φορά το τρίμηνο, μια φορά το οχτάμηνο και σου λέγε, έχεις καταναλώσει, κύριε Καγλαμάνη, 2000 κιλοβατόρ.
1: Ναι.
5: Αλλά οι πρώτες 300, αν το διαρρήσουμε κάθε μήνα, ήταν με συγκεκριμένη τιμή. Μετά τις 300 έμπαινε καπέλο στο καπέλο, ο καπέλο.
1: Ναι.
5: Συν το ΦΠΑ και πλήρωνε στα μαλλιά της κεφαλής. Τώρα τι γίνεται. Ό,τι καταναλώνεις πηγαίνει απευθείας. Και τώρα πάμε στο κομβικό, Ηλία μου, να μην σε κουράζω.
1: Ναι.
5: Όποιος δεν έχει να πληρώσει, που απεύχομαι όλοι να έχουν τη δυνατότητα, ένα έντερισε. Κόβεται από τα κεντρικά. Δεν αφαιρούν καλώδια, δεν έρχεται συνεργείο.
1: Ναι. Θέλω να πεις, αν δεν πληρώσει ένα λογαριασμό.
5: Δίνει εντολή διαμέσου συστήματος, πληκτρολογεί κάποιος κύριος, κάποια κυρία, ότι είναι ανεξόφλητο διακοπή ρεύματος. Έντερ, κραπ, πήρε την εντολή. Και παπ, τέλος. Δεν είναι ότι σου βγάλε τα καλώδια και θα πάει όλος να πει το έβγαλες, δεν το έβγαλες, ζαμάν που, εγώ κάνω πάνε σύνδεση. Τελειώσαμε.
1: Άρα, δίνεις ένα μήνυμα, ναι μεν έχει τα καλά του, αλλά έχει και τα ακραία εις βάρος του πολίτη, αν δεν είναι συνεπής.
5: Ναι.
1: Αυτό κατάλαβα εγώ.
5: Βεβαίως, πρώτα ήταν πάρα πολύ άσχημο να περνάνε μια φορά το πεντάμινο, ναι, να δίνουν λανθασμένα νούμερα, ναι, και μπαίναμε σε κυκαιώνα. Τώρα θα είναι αυτόματο. Wow. Και το βλέπουμε και εμείς το ρολόι. Αυτό είναι σημαντικό που λέω. Ναι. Δεν το αφήνουμε και δεν πάμε ποτέ. Ναι. Βλέπουμε στο λογαριασμό. Γράφει τόσο κάτω το ρολόι.
1: Ναι,
5: που
1: ναι,
5: και
1: ναι,
5: το κινητό. Αστραβάνε και αυτοί που έχουν ακόμα το ρολόι το παλιό, γιατί δεν ξέρουν πότε θα γίνει αντικατάσταση.
1: Ναι.
5: Γι' αυτό βγήκα να το πω αυτό. Το έβγαλα εγώ τη Δευτέρα και μου τα αλλάξαν την Πέμπτη. Πόσα διαφορά να έχει. Να έχει 30 κιλοβατόρες. Ξέρει που ήταν.
1: Ναι.
5: Όταν έχεις πλήρη άγνοια,
1: ναι,
5: γιατί δεν θα σε ειδοποιήσω ότι θα κάνω αντικατάσταση. Το δεδομένο που λέω. Έγινε σε μέσα μας, σε πρώτη πολυκατοικία. Εγώ το έχω 8 χρόνια. Και οι άλλοι που το βάλανε τώρα.
1: Ωραία, Βασίλη μου. Ωραία πληροφορία. Δεν μιλάω άλλο. Περιμένω 5 γραμμές.
5: Εντάξει, Ηλία, δεν ήθελα Βασίλη να σου κουράσω, απλώς πιστεύω ότι ήταν σημαντικό αυτό.
1: Πολύ, πολύ καλό αυτό μου είπες. Βεβαίως, είναι πληροφορία, είναι χρήσιμο. Σε ευχαριστώ.
5: Έγινε.
1: Ευχαριστώ,
5: καλή
1: Βασίλη.
5: Ευχαριστώ. Σου,
1: λοιπόν, πάμε σε όλα τα παιδιά, μισό λεπτό να μην αγνοώ και αυτούς τους ανθρώπους εδώ πέρα, γιατί δεν είναι κοροϊδία να γράφουν. Καλησπέρα, Ηλία, Άρχοντα των Ελζιανών. Ελεύθερο, δυνατό και αγαπημένο ραδιόφωνο. Δεν διάβασα το όνοματά σας. Το προηγούμενο ποιο ήταν, αυτό είναι από τη Γιάννα. Να είσαι καλά, Γιάννα, σε ευχαριστούμε. Πριν θα το διαβάσαμε. Μαρία Κώδη, καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα από την Τουρκία. Γεια σου, εσύ πέρα, συνεχίζει να είσαι. Δεν είσαι, αν θέλει να είσαι. Δεν είσαι Τούρκος. Αν είσαι Τούρκος, σου στείλουμε τους χαιρετισμούς μας. Σε σένα που είσαι, αν θέλει να είσαι και θέλει να νιώθεις Τούρκος, δεν σου, θα σου λέγαμε κάτι, αλλά σεβόμαστε πολύ τον κόσμο. Λοιπόν, πάμε. Επόμενο. Ελεντέτρα. Δεν έχει τίποτα άλλο. Γεια σου, Ηλία μου. Καλή εκπομπή. Λοιπόν, πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
6: Ο Κωνσταντίνος είμαι.
1: Γεια σου, κύριε Κωνσταντίνο. Γεια σου, Κωνσταντίνο.
6: Χριστού, αδερφέ, Ηλία.
1: Γεια σου, Κωνσταντίνο.
6: Πήρα, έχω καιρό να πάρω.
1: Ναι.
6: Ακούω όλες τις εκπομπές, τις παρακολουθώ.
1: Ναι.
6: Και εκείνο που παρατηρώ είναι για σένα έχω βγάλει το συμπέρασμα, είσαι ο πιο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση. Τα καταφέρνεις όλα, μια χαρά, και χαίρομαι πολύ γι' αυτό.
1: Σε ευχαριστώ για γνώμη σου.
6: Τώρα από πού να ξεκινήσω και τι να πω. Να πω για το Ουγγρανικό που έγινε μια συζήτηση.
1: Ναι.
6: Ας μάθει ο αδερφός μας τι έκαναν οι Κοζάκοι στους χριστιανούς. Τους καίγανε, Ηλία μου. Το ξέρει αυτό. Και καλά έκανε ο Πούτιν. Αν δεν ήταν ο Πούτιν θα είχαμε μεγάλα προβλήματα. Άποψή μου. Ακούς.
1: Σ' ακούν προσοχή. Δεν σου διακόπτω το λόγο.
6: Δεν
1: σου διακόπτω το λόγο. Μερικές φορές να μην σας κόψω τον ηρμό των σκέψεων.
6: Ναι. Λοιπόν, έχω πολλά να πω, αλλά έχω πάθει πώς να το πω.
1: Εντάξει,
6: ξέρω
1: όλα αυτά είναι μερικές φορές.
6: Για ποιον να μιλήσω, γιατί πράγμα να πω.
1: Ναι.
6: Είναι πολλά τα θέματα.
1: Βέβαια.
6: Και τι να πω, Ηλία μου.
1: Εκεί πάνω, Κωνσταντίνε μου. Δεν είμαστε λες και είμαστε πόπο φανατικός υπέρ του Πούτιν. Στο δίκαιο κοιτάω.
6: Το δίκαιο λέμε.
1: Το δίκαιο, ρε παιδί μου. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Είναι κάποιοι που είναι με κάτι παροπίδες και λένε ο Πούτιν, σου πω εγώ, σε 10 μέρες θα έχει πάθει πανολευθρία. Άμα ήθελε να ισοπεδώσει ο Πούτιν, θα είχε μπει σε 10 μέρες όπου ήθελε. Έκανε πραγματικά κινήσεις που έλεγες μα τι διάλογο.
6: Το δίκαιο λες.
1: Και κάνανε τώρα όλοι οι Δύσοι μαζί να στέλνουμε και λεφτά κι εμείς να βοηθάμε το άδικο. Τι να σου κάνω.
6: Όσο για το εκκλησιαστικό. Εκκλησιάζουμε εδώ και πολλά χρόνια. Κάποια στιγμή είχα ξεφύγει. Αλλά με τη βοήθεια πνευματικών ανθρώπων μπόρεσα και μπήκα στην εκκλησία και από τότε όλα μου πάνε καλά.
1: Μπράβο.
6: Από το πουθενά Εγώ και η Κωνσταντίνα μου, ορφάνια, φτώχεια, ταλαιπωρία, τα ξεπεράσαμε όλα μέσα από την Εκκλησία.
1: Μπράβο, κύριε
6: Σταντίνα. Η Εκκλησία μας, η Ορθόδοξη, είναι μεγάλη δύναμη. Γι' αυτό προτείνω να μην λέμε για τους ιερείς μας τίποτα.
1: Μωρή, υπάρχουν και μαύροι ιερείς, ρε Κωνσταντίνο, να σου πω κάτι. Μην μπερδεύουμε που βάλετε και εκκλησία από κάποιους οι οποίοι είναι ανάξιοι να έχουν ράσο. Τι να κάνουμε. Το δέχομαι αυτό. Όχι όμως πως είναι συλλήλοι όλοι πια ιερωμένοι ότι είναι τίποτα.
6: Παντού υπάρχουν εξαιρέσεις.
1: Πάει βεβαίως.
6: Δεν είναι όλοι. Δεν είναι όλοι. Ξέρω πολύ καλά. Έχω ζήσει και τους παλιωμερολογίτες και τους νεομερολογίτες. Καλοί άξιοι άνθρωποι, αλλά ξεφεύγουν μερικές φορές για το μαλλί, για την ημερομηνία, για πράγματα τακτικής. Mm. Αφήνουν την ουσία που είναι η Αγία Τριάς. Όταν πιστεύεις στον Τριαδικό Θεό, όλα είναι έγκυρα. Έχω πολλά πράγματα να πω που έχω περάσει σε όλη μου τη ζωή. Είμαι 92 ετών.
1: Είσαι 92, δεν το έχω ρωτήσει ποτέ. Είσαι τόσο θηρίο, ε.
6: Ναι.
1: Μπράβο, ρε Κωνσταντίνα. Μπράβο, κύριε Κωνσταντίνα μου. Μπράβο.
6: Από το πουθενά, εγώ και η Κωνσταντίνα μου.
1: Να σου είναι καλά, κύριε Κωνσταντίνα, να σου είναι καλά.
6: Ναι. Και μάλιστα χθες η καημένη Κωνσταντίνα μου και προχτές που ακούει το Χίου στεναχωριέται και λέει, αχ, λέει, στεναχωριέμαι πολύ για τον Στέφανο, γιατί στη συγχύζεται ο άνθρωπος. Και έκλαιγε η Κωνσταντίνα μου.
1: Δεν συγχύζεται. Πιστεύω πως είναι εν πλήρη, όπως και εγώ φωνάζω κάποια στιγμή, αλλά δεν επανέρχομαι σαν να μην συνέβη τίποτα. Απλώς πρέπει να υποστηρίξουμε αυτά που πιστεύουμε. Τι να κάνουμε.
6: Ειλικρινά μιλάω τώρα, Ηλία μου.
1: Ναι.
6: Δεν έχω με κανέναν. Έβλεπα κάποτε ένα έργο καμπόλικο που έλεγε και οι 7 ήταν υπέροχοι.
1: Ναι.
6: Όλοι είναι υπέροχοι. Δεν μπορώ να πω για κανέναν κάτι.
1: Και οι 7 ήταν υπέροχοι, μεγάλους τοπιούς. Ήτανε πολύ μεγάλο έργο αυτό. Παλιά, ακριβώς. Μιλάμε δεκαετία του 70, λες.
6: Ναι.
1: Κάπου εκεί.
6: Ναι, ναι, ναι.
1: Όλοι και
6: λοιπόν αυτοί που βγαίνουν στην εκπομπή σου, Ηλία μου, είναι υπέροχοι.
1: Ναι, ναι. Είναι κλεκτοί λοιπόν, όλοι πραγματικά. Λοιπόν, κύριε Κωνσταντίνα μου, να είσαι καλά λοιπόν, και εσύ, κύριε Κωνσταντινάκη.
6: Ευχαριστώ και φιλιά σε όλους τους αδερφούς.
1: Να είσαι καλά.
6: Υπομονή.
1: Καλό σου βράδυ.
6: Και πίστη στον Χριστό μας.
1: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Λοιπόν, θα πάμε σε επόμενη γραμμή. Ελάς, παιδιά, ελάς, ο κύριος Τσίπρας. Μπλε και κόκκινο. Πια από δεξιά και αριστερά, ό,τι μπορούμε να βουτήξουμε φαίνεται. Ένα αυτό. Ελάς, 4 γράμματα. 1, 2, 3, 4. Το τρίτο παράξενο γράμμα. Δεν είναι αλφα ακριβώς. Στέλνει κι αλλού και διάφορα μηνύματα. Ακούσατε αυτά που ακούσατε. Πιστέψτε ότι θέλετε. Καλή επιτυχία στο κάθε κόμμα. Όταν είμαστε δημοκράτες δεχόμαστε το κάθε κόμμα και ο λαός απλώς ας έχει τα μάτια του όχι 14 αυτούς τους καιρούς. Έχει προδοθεί, έχει πάθει, να δω αν έχει μάθει. Τα μάτια του όχι 4, ούτε 14, ούτε 114, 1014. Δεν μπορώ να πούμε τίποτα άλλο παρά πως μια δημοκρατία δέχεται. Πόσα είναι μέχρι τώρα κόμματα θα λάβουν μέρος, θα δείτε εκεί πέρα και τι ακόμη μπορεί να ξεφυτρώσει. Εσείς έχετε το λόγο και όχι να

0: Ναι. Λοιπόν, σχετικά με την εμφάνιση του κυρίου Τσίπρα χθες. Ναι. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω και αναρωτιούνται ορισμένοι αν θα είναι δεύτερο κόμμα ο Τσίπρας ή αν θα είναι το Πασόκ. Γιατί η πρώτη θέση είναι καπαρωμένη.
1: Σωστά.
0: Δεν το καταλαβαίνω.
1: Όλα ρευστά είναι.
0: Δηλαδή, μόνο κομίτη δεν έχει πέσει. Mm. Τι άλλη φτωχοποίηση του ελληνικού λαού, τι άλλο να υποστεί αυτός ο λαός που ξαφνικά σκέφτηκε η Νέα Δημοκρατία μετά από 7 χρόνια κυβέρνησης να υπαγάγει τους νοσηλευτές και τις νοσηλεύτριες και τους εκαβίτες στα βαρέα και ανθυγινά. Δεν τα καταλαβαίνω αυτά τα πράγματα. Και όλοι και οι δημοσιογράφοι γενικότερα και τα λοιπά λέει δεύτερο κόμμα και τρίτο και τα... Γιατί το πρώτο τι είναι? Είναι σίγουρη η Νέα Δημοκρατία ότι θα βγει, ότι θα έχει τέτοιο ποσοστό?
1: Θα τα πούμε στις εκλογές, κύριε Πάνο, θα τα πούμε τις εκπλήξεις εκεί να τρελαθεί ο κόσμος.
0: Είναι και το άλλο. Οι συνταξιούχοι έχασαν από το 2009 μέχρι σήμερα 160 δις. Μας έδωσε 2,4% αύξηση και στην ουσία είναι 1,9 καθαρό. Ούτε μισό κουλούρι δεν παίρνεις. Υπομονή, Έλληνα, υπομονή. Λίγη είναι η διάρκεια τους ακόμα. Λίγη, ελάχιστη. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε.
1: Ευχαριστώ, κύριε Πάνο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις απόλυτα δίκιο και έχουμε την ίδια γνώμη. Καιρό λέω, δεν πιστεύω δημοσκοπήσεις τίποτα. Δεν πιστεύω τίποτα. Έτσι δεν χρειάζεται να λέμε τα ίδια και τα ίδια, γιατί γινόμαστε και κουραστικοί. Εδώ, την ώρα, απλώς εγώ θα συστήσω σε όλα τα κόμματα και ειδικά της αντιπολίτευσης, ποιος μετράει, ποιος μετράει, ποιος μετράει, ποιος μετράει, τίποτα άλλο. Πάμε στη γραμμή. Παρακαλώ. Και αντιπολίτευση βέβαια, όχι αυτά που λένε οι τηλεοράσεις. Δεν εννοώ κανένα αυτά που λένε οι περισσότεροι, να σας κάνουν τις πλήσεις εγκεφάλου. Βγάζουν και τις σειρές. Κατά τα άλλα, όταν πέφτουν έξω, κάνουν που κάνουν στροφή. Μου θυμίζει, θα το κάνουν αυτό πολλοί δημοσιογράφοι, μου θυμίζει όπως μία προθέση από τα μεγαλύτερα ονόματα, υποτίθεται που σας λέει τα χαρτιά και πέρυσι τα κανάλια τα μεγάλα. Έλεγε θα βγει πρώτος ο Ακύρας, η Ελλάδα είναι δεδομένο πρώτη. Και την άλλη μέρα, για να μην ξεφτυλιστεί, λέει, α, δεν μου είχαν πει τι κανονική μέρα του γεννήσεως. Αυτές τις στροφές μπορούν να κάνουν και αυτοί που νομίζετε πως είναι δημοσιογράφοι. Πέρα που τιμώ κάποιους δημοσιογράφους που είναι πραγματικά σοβαροί, σωστοί άνθρωποι. Απλώς από τους 100 έχω ξαναπεί τη γνώμη μου. 10. Από τους 100 δημοσιογράφους, 10. Πολλούς λέω, αλλά λέω 10 για να χαίρονται και κάποιοι που είναι ευσυνείδητοι και ξέρουν τι κάνουν. Λέω 10. Πολλούς λέω. Λοιπόν, τι να κάνουμε τώρα. Θα κάνω στροφή σαν την χαρτορίχτρα. Σε αυτή που είπε, όχι, δεν μου δώσε καλά ημερομηνία του Ακύλα, γι' αυτό σας έλεγα ότι θα βγει πρώτος. Εκεί θα βγουν πολλοί. Πάμε στη γραμμή, παρακαλώ.
2: Ακούγομαι τώρα.
1: Πολύ καλά.
2: Λοιπόν, η Άννα από το κέντρο της Αθήνας.
1: Γεια σου, κύριε
2: Άννα. Ένα λεπτάκι αν έχετε την καλοσύνη. Προχθές παρεξηγήθηκε ο πατέρας που ζητήθηκε να κάνει τρισάγιο κλπ. Εγώ του δίνω όλο το δίκιο, γιατί ξέρει πάρα πολύ καλά ότι στον απογευματινό καφέ θα γινόταν θέμα για συζήτηση. Αχ καλέ, ο πάτερ Γεώργιος, ο πάτερ Κωνσταντίνος, γιατί τόση ώρα πέρασε πάνω από τον τάφο της συγχωρεμένης της τάδε, έκανε πάρα πολύ καλά. Και αν τα παιδιά της θέλαν να κάνουν ένα τρισάγιο, ας αγοράζαν μια τυρόπιτα για τη γυναίκα που κάθεται έξω από το σούπερ μάρκετ ή έξω από το φαρμακείο και θα αναπαυόταν και η ψυχή της. Αυτό, την καλησπέρα μου στον Αυγολέμωνο. Δεν το αλλάζω με τον κύριο Κωνσταντίνο, γιατί Αυγολέμωνο σημαίνει νοστιμιά. Δηλαδή ποτέ αυτός ο άνθρωπος δεν είπε καμιά ανοησία, ποτέ δεν μας κούρασε. Καληνύχτα σε όλους.
1: Γεια σου, κυρία Άννα μου, να είσαι καλά.
2: Και τον διπλανό μας, όποιος και να είναι αυτός.
1: Να είσαι καλά.
2: Όποιος και να είναι. Ο πατέρας μου έλεγε, αν δεν σας αγαπάς στο πανεπιστήμιο, δεν θα ρωτάς ποτέ σε ποιο Θεό πιστεύεις, τι ψηφίζεις και ποια τα εισοδήματά σου. Και είχε πάρα πολύ δίκιο. Καλό βράδυ σε
1: καλό
2: όλους.
1: Καλό σου βράδυ, να είσαι καλά, κυρία Άννα. Να είσαι καλά. Επόμενη γραμμή. Μπράβο. Πάμε για να μην περιμένουμε πολύ. Παρακαλώ.
3: Γιώργος ο Περιστέρη. Καλά είσαι.
1: Καλησπέρα.
3: Καλά.
1: Ποιος είναι?
3: Γιώργος ο Περιστέρη.
1: Γεια σου, Γιώργο.
3: Εντάξει. Ωραία τα λέγει η κυρία Άννα. Μπράβο.
1: Πάμε, προχωράμε.
3: Ήθελα να πω για τον κύριο Τσίπρα κι εγώ.
1: Για
3: τον κύριο Τσίπρα.
1: Αχα.
3: Για το κόμμα, το καινούργιο, το
1: ναι.
3: Ελλάς.
1: Ναι.
3: γελάς, γελάς εδώ, αλλά δεν πειράζει. Θα μας πει πού βρήκε τα χρήματα για να του ιδρύσει το κόμμα ο κ. Τσίπρας, όπως και η κυρία Καριστιανού. Δεν είναι κάτι κρυφό, φαντάζομαι, μπορεί να το πει. Δεύτερο, θα φορολογήσει πάλι όπως έλεγε τους εφοπλιστές όταν ήταν πρωθυπουργός, αλλά δυστυχώς μην τα χάφτει αυτά ο κόσμος, γιατί δεν θα το ξανακάνει αυτό και θα τα μοιράσει εντός αγωγικών που λέει στον κόσμο, γιατί θέλει θαλαμιγό πάλι για να πάει διακοπές όπως είχε πάει. Ξεχνάει όμως ο κόσμος εύκολα. Αυτός και οι όμοι με τον κύριο Τσίπρα τους ξαναμαζεύει τώρα πάλι για να βρουν στέγαση το 80%. Τώρα έβγαλε 10 ονόματα που δεν τα ξέρει ο κόσμος. Ωραία, είναι για το Θεό Αθήνε. Οι όλοι από πίσω είναι οι ίδιοι και οι ίδιοι. Για να μπορέσει να κάνει τι, κάτι καινούριο, ένα όνομα καινούριο με παλιούς υποτίθεται πολιτικούς που τους είδαμε. Τι να πούμε για τις πρέσπες, τι να πούμε για τις τράπεζες, να πούμε για, για τις συντάξεις, για τα 100 χρόνια που μας έχει βάλει μνημόνια. Ο κόσμος μην περιμένει, όποιος και να βγει, ότι θα δει κάποιο εισόδημα παραπάνω στην τσέπη του. Επιδόματα, επιδοματική πολιτική και φανφάρες. Γιατί είμαστε δεσμευμένοι για 100 χρόνια. 99 για την ακρίβεια. 98 μπορεί να έχει πάει, γιατί έχει περάσει κανένα δυο. Λοιπόν, άρα μην περιμένει ο κόσμος θεαματικές αλλαγές, ψεγάδια και ίσως να δώσουν και μια μικρή αύξηση να παίρνει ολόκληρο το κουλούρι, αυτό που λέγει ο προηγούμενος κύριος, και όχι το μισό τώρα. Συνταξιούχοι και σήμερα ήταν στον δρόμο άλλωστε. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά για το κομμάτι της...
1: Όσο μπορείς πιο γρήγορα, Γιώργο, μίλησε αυτά που είπες, για να πάμε στην επόμενη γραμμή, περιμένουμε.
3: Ωραία. Όσον αφορά για τη θρησκεία, υπάρχουν προβλήματα, γιατί βγήκε
1: κάποιος... Α, στην αμορτρισκία, μόλις έχουμε αλλάξει τα φώτα μου.
3: Όχι, εντάξει, ναι, άστο, να μην το πούμε. Λοιπόν, όσοι είναι χριστιανοί και πιστεύουν, να το πιστεύουν και να το πιστεύουν μέσα τους. Και να κάνουν το καλό με ένα φιλοδόρημα εντός εισαγωγικών, με ένα κέρασμα, με μια καλή πράξη, με το να χτυπήσουν την πόρτα και να πούνε ένα γεια στον διπλανό. Και αυτό είναι το σημαντικότερο. Και ας είναι άθεος ο άλλος.
1: Ναι, ναι, σωστό.
3: Έτσι δεν είναι.
1: Βέβαια.
3: Ας είναι το δεκαθεϊστής, ας είναι ότι είναι.
1: Δεν πανάνε ότι είναι.
3: Αυτό λείπει, η ανθρωπιά, όχι οι θρησκείες και τα δόγματα. Εντάξει, άντε, καλό βράδυ να μην καταλάβει.
1: Καλό βράδυ, γεια σου Γιώργο. Επόμενη γραμμή. Ναι. 2-10-7-18.000 παιδιά, μεσημέρια 12, μία πρόθεση ελληνικής λύσης, Κυριάκος Αβελόπουλος. Και πάμε, μπες και πες, μπαίνετε και λέτε, ή βγαίνετε και λέτε, και μπες και πες, και βγες και πες. Το ίδιο με ένα σε δίλημα στην αρχή, τι τίτλο να βάλουμε. Μπες και πες, βγες και πες, βγαίνετε στον αέρα, αλλά μην μπουτιάσουμε. Και μπες να μπαίνετε για να φαίνεται λίγο πιο απάνεμια, σαν να έχουμε καμιά ομπρέλα. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
4: Ναι, κύριε Ηλία.
1: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
1: Ναι.
4: Ο Σπύρος είμαι από τα Δυτικά Προάστια.
1: Να είσαι καλά, Σπύρο.
4: Έχω καιρό να πάρω, σ' ακούω ένα λοιπόν κάθε βράδυ.
1: Σε
4: πολύ ωραία τα λες. Αυτό που έχω να πω είναι το εξής. Η Ελλάδα είναι στο τελευταίο σκαλοπάτι φτασμένη. Τα νιάτα τα ελληνικά τελειώσανε. Τα παιδιά της Ελλάδος τελειώσανε με αυτούς τους ανελέητους που έχουμε πάνω και υποτίθεται ότι κυβερνούν. Και τώρα μας ήρθαν από τα παλιά.
1: Ναι.
4: Ήρθε ο κύριος Τσίπρας να μας πει τι, ότι θα καταργήσει τις Πανελλήνιες, ότι θα πάρει από τα φανς τα σπίτια του κόσμου που τα έχουν πάρει τα φανς, τα οποία αυτός τα έδωσε. Αυτός υπέγραψε με τον Στουρνάρα να εκχωρηθούν στα φανς. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει η Ελλάδα μόνο με ένα πράγμα θα φτιάξει. Με ένα στρατιωτικό καθεστώς θα αναζητήσουμε πολλές φορές το συγχωρεμένο τον Γιώργο τον Παπαδόπουλο, ο οποίος έχει αφήσει τα αποτυπώματά του στην ελληνική κοινωνία. Μην με χαρακτηρίσω ότι είμαι χουντικός, απλώς. Είμαι άνθρωπος μεγάλης ηλικίας, έχω ζήσει για την δικτατορία, τέτοιο πράγμα με δημοκρατική δικτατορία, γιατί αυτή είναι δημοκρατική. Η έννοια δημοκρατία έχει ξεφτελιστεί τελείως, δεν υπάρχει δημοκρατία.
1: Βεβαίως,
4: δεν υπάρχει ελευθερία λόγου, δεν υπάρχει τίποτα.
1: Και δεν μπορείς όταν έχει κάνει κάποιος για την πατρίδα του καλά να μην τα πεις. Πέρα από το τρόπο που ανέβηκε, το έχω πει χίλιες φορές και έχεις δίκιο.
4: Η Ελλάδα σήμερα και ειδικά η Αττική δεν θα έχει νερό να πιει. Καταλάβατε, ο Μόρνος έγινε επί δικτατορίας και δεν έχει δημιουργήσει ούτε ένα πρόβλημα. Ό,τι έργο έγινε το, υπήρχε η ποινική ρήτρα και ο εργολάβος δεν ήταν να κάνει λαμογιά. Τώρα κάθε μέρα ό,τι γίνεται βυθίζεται. Όλοι έχουν μάθει στο πιάτσικο. Η Ελλάδα να μην έχει τελειώσει. Ήμουνα επαρχία την περασμένη εβδομάδα. δυστυχώς έκλαψα. Τα χωριά μας ερημώσανε. Έτσι γερόντι είναι, 2-3 άτομα των 80, των 85, των, οι οποίοι μόλις φύγουν και αυτοί τελειώσανε.
1: Ναι.
4: Δεν υπάρχουν σπίτια, δεν υπάρχουν περιουσίες, δεν υπάρχουν τίποτα. Η ομορφιά της Ελλάδος καταστρέφεται. Ας ξυπνήσουμε αυτή τη στιγμή να δώσουμε ένα κίνητρο σε έναν άνθρωπο ο οποίος να πάρει μια δύναμη μπάση και σώσει ό,τι σώζεται. Εντάξει, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Σε ευχαριστώ,
4: πολύ.
1: Κύριε Σπύρο, σε ευχαριστώ.
4: Δηλαδή, εκπέμπω μια φωνή αγωνίας.
1: Ναι.
4: Μεγάλης αγωνίας. Δεν με ενδιαφέρει αν δεν έχω αύριο να φάω από το σούπερ μάρκετ. Αυτή τη στιγμή καταστρέφεται, χάνεται η Ελλάδα μας. Έτσι, καταπατιέται να με ο εναέριος και ο εδαφικός χώρος. Αγοράζουν ανελιπώς οι ξένοι περιουσίες από την ανέχεια του κόσμου. Αυτό δεν το έχει σκεφτεί κανένας. Και μας μιλάνε για δημογραφικό. Ποιο δημογραφικό? Αυτοί το δημιουργήσαν το δημογραφικό, να μην μπορούν οι νέοι να κάνουν οικογένεια. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλά λες.
4: Και καλό υπόλοιπο.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Με αυτή τη φωνή της λογικής, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Τι να κάνουμε τώρα? Πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
5: Καλησπέρα και Ηλία.
1: Καλησπέρα.
5: Ο Βασίλης από τον Ταύρο είμαι.
1: Γεια σου, Βασίλη.
5: Κάποτε υπήρχε η Μόμα που έκανε τα έργα. Τώρα αυτά τα έργα που γίνονται οι απατεωνιές και τα τριπλάσια λεφτά από ό,τι κοστίζουν, πού είναι όλα αυτά τα μηχανήματα? Γιατί υπόψη είναι ότι δούλεψα στη Μόμα σαν στρατιώτης. Πού είναι αυτά τα μηχανήματα? Γιατί δεν τα βάζουν να δουλέψουν?
1: Γιατί τους συμφέρουν να υπάρχουν. Πώς θα δουλεύουν μετά αυτοί που θα μπαίνουν οι μεσάρουντες να τρώνε τα λεφτά του Έλληνα?
5: Αυτό είναι.
1: Μη κλείνεις παρακαλώ, Βασίλη μου. Κάνε μου τη χάρη, κύριε Βασίλη. Πάμε για αλλαγούλα δευτερόλεπτο και γυρίζουμε. Περίμενε.
6: Η ώρα είναι 10.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στο Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 11 μέχρι και τις 2 τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο στο Μάχη FM 99,8.
2: Για να πάμε λίγο στο Βασίλη. Βασίλη, προχωράμε, πάμε.
3: Δημοκρατία έχει βλάψει την Ελλάδα τελικώς.
2: Ναι.
3: Πολύ άσχημα. Στο αργολικό πεδίο, επειδή δούλεψα σε μια εταιρεία που έφτιαχνε την αφαλάντωση για να ποτίζουν τα πορτοκάλια και τα περιβόλια, είχε φτιάξει 3 λεκάνες μεγάλες, τεράστιες. Και έπαιρνε από τον ανάβαλο νερό και γινόταν η αφαλάντωση.
2: Ναι.
3: Μπορεί να μου πει ένας υπεύθυνος από αυτούς τις κυβερνήσεις που περάσανε γιατί αφήσαν και καταστραφήκαν αυτές οι λεκάνες, αυτά τα μηχανήματα που μπήκαν στον ανάβαλο. Για ποιο λόγο τα αφήσαν και καταστραφήκαν και δεν βγάζουν αφαλάντωση.
2: Πώς θα δουλέψουν, Βασίλη μου, οι άλλοι μετά, πώς θα γίνουν μετά οι κομπίνες, τι θέλει να αφήσουν ένα έργο καλό να δουλεύει.
3: Α, μπράβο. Αυτό ήθελα να πω, γιατί όχι λαμόγια είναι μόνο, αυτούς έπρεπε να υπάρχει ένας εισαγγελέας να τους μαζέψει. Δυστυχώς η δημοκρατία βλάπτει σοβαρά την Ελλάδα. Αυτό έχω καταλάβει. Να σε καλά, Ηλία μου, και καλή εκπομπή.
2: Σε ευχαριστώ, Βασίλη.
3: Και ο Θεός να μας προστατεύσει.
2: Ναι.
3: Μην πάθουμε χειρότερα.
2: Ναι. Όπως το καλό
3: να
2: σου βράδυ.
3: Καλά.
2: Σε ευχαριστώ, εγώ σε ευχαριστώ. Να σε καλά. Πάμε πόμε η γραμμή. Παρακαλώ. Ναι.
4: Καλησπέρα, κύριε Ηλία.
2: Καλησπέρα, καλώς στον Κώστα.
4: Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Άννα που έδωσε ακριβώς τον όρο της λέξης αυγολέμονος, που σημαίνει νοσηλεία. Την ευχαριστώ πολύ και δεν πειράζει αυτή η λέξη.
2: Mm.
4: Όταν ο κόσμος νοσηλεία διακονεύεται από ευσεβείς ιερείς, τότε ο λαός εφραίνεται. Μόλις διακονεύεται από ευσεβείς, τότε ο λαός καταθλίπτεται. Γι' αυτό γίνονται αυτά που γίνονται.
2: Mm.
4: Και πάνω δε μου εσύ, σαν προχή, έγινα μουσχε μαγεστάζω, σκούπισέ με, και μάθε με στη γη σωστά να περπατώ. Άντου τα λέ.
2: Καλό σου βράδυ, Κώστα. Καλό σου βράδυ. Μισό λεπτό να διαβάσω τώρα λίγο, παιδιά, κάθισε. Καλησπέρα. Είμαι η Μοσχούλα, πρέπει να λες Μοσχούλα, γιατί βλέπω στα ξένα που είσαι Μόσκοβα. Η Μοσχούλα από Καβάλα. Σε συγχαρητήρια, σε βλέπω αυτή τη στιγμή. Μιλάει, σας αγαπώ πάρα πολύ, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας και σας αγαπώ πάρα πολύ και σας λέω γεια σας. Να σε καλά, Μοσχούλα, γιατί κάτι μου λέει πως Μοσχούλα πρέπει να είναι έτσι, γιατί είναι ένα όνομα που το έχουμε και εμείς κάτω στη Λευκάδα, έτσι. Οπότε δεν νομίζω να σε αλλάζω και να λες γράψει Μοσχούλα και να είμαι Μοσχούλα. Αποκλείεται. Μοσχούλα είναι είσαι κανονικά. Αν σου αλλάζω όνομα, γράψε μου να ξαναβάλω. Λοιπόν, η Μαρία Κόντι, δεν βάζει μυαλό ο Έλληνας, τι θέλουν πια, έχω τρελαθεί πρώτα η Νέα Δημοκρατία, πρώτη η Νέα Δημοκρατία και ο Τσίπρας δεύτερος. Α, τρελαίνεσαι με αυτά που ακούς. Λοιπόν, ενώ ο Ευάγγελος λέει, Μαρινάκης, ωραία Ευαγγέλη, τι όνομα έχεις. Και Ευαγγέλης και ο Μαρινάκης, έτσι κατάλαβα, το έχει βάλει ψευδόνυμα βέβαια. Θα σε διαβάσω. Σε κάθε περιοχή ηλία της Αθήνας έχουν και συμμορίες διακίνηση ναρκωτικών, πορνεία, πάτρες μπροστά στα μάτια μας. Η νεολαία έχουν πρότυπα τους γκάγκστερς. Δεν έχεις άδικο. Ηλία, εσύ πώς θα βλέπεις τα πράγματα, φίλε? Είναι όπως ήταν πριν 15 χρόνια ή 30 φορές χειρότερα. ή 30. Φορές χειρότερα εννοείς πριν 15-30 χρόνια. Λοιπόν, Ουρένια, καλησπέρα Ηλία. Τι κάνεις, τα λες τέλεια. Είσαι δίκαιος και ωραίος, μπράβο. Να είσαι καλά, Ουρανία μου. Να πάμε στο φίλο τον Βαγγέλη που έχει πάρει και του πρόεδρου σας του Ολυμπιακού το όνομα, γιατί είναι σίγουρα ψευδόνυμο. Δεν υπάρχει τίποτε το σωστό. 10 φορές, 300 φορές πιο άδικα τα πράγματα σε όλα. Χωρίς να μιλάω κυβερνητικά, κομματικά ή αντιπολιτευτικά. Έχουμε παντού πάει κατά διαβόλου 10 και 20 φορές πάνω. Αυτή είναι η γνώμη μου, φίλε μου Βαγγέλη. Αυτή είναι η γνώμη μου. Αυτή είναι η γνώμη μου δυστυχώς σε όλα, σε όλα, σε όλα. Και σαν άνθρωποι και σαν κυβερνήσεις και σαν αγάπη προς τον πολίτη τους και σαν νόμους που υποτίθεται να βοηθεί το φτωχός. Καμία σχέση πώς θα σε γδάρουνε είναι. Και πάνω απ' όλα, ακόμη και σαν άνθρωποι, εμείς έχουμε χαλάσει 10 και 20 φορές πάνω. Γιατί δεν φταίνε μόνο επάνω, φταίνε και οι μονάδες του πολίτη ο καθένας. Μην τα ρίχνουν μόνο πάνω. Το ξαναλέω. Το ξαναλέω και το ξαναπεί. Πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ.
5: Σαλάμ αλέκουμ.
2: Σαλάμ αλέκουμ, σαλάμ.
5: Γεια σας, ελληνόφωνοι Έλληνες. Γιατί φωνάζει η Έλληνος? Όλοι τους ψηφίσαν. Και επειδή μιλάτε όλοι για δημοκρατία, δώστε προσοχή, θα σας πω. Λαϊκή δημοκρατία της Κίνας. Πήγαινε ρε Τσίπρα και διαμαρτυρήσου. Λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό. Θα γίνει στροφή για τους ελεφάντους και τα λιοντάρια. Λαϊκή δημοκρατία της Βορείου Κορέας. 1-0. 1974. Σεραφείμ Τίκας ανέκοψε την κάθαρση του Ιερώνυμου του Πρώτου στην εκκλησία. Εσύ μιλάς τώρα για παπάδες. Να θυμάσαι τον Μητροπολίτη με τις μετοχές, τον Νικόλαο, το υπολείπου Αττικής. Μέτοχο στο διάβολο, στο χρήμα αλλά όχι στο Θεό. Αλλά δεν το ξούρισε κανένας. Διευθυντής της ΔΕΗ, 67-71. Τέος αρχηγός του ΓΕΣ, Μιχαήλ Καρδαμάκης. Από την πολλή πίεση έσκασε η καρδιά του και συγχωρέθηκε. Υπουργός Δημόσιας Τάξεως. Άντε κλέψε. Μιλάτε όλοι για την Επανάσταση. Το 1984 ο αρχηγός Επαναστάσεως έστειλε ένα μήνυμα. Πήραμε την εξουσία από το λαό. Από το λαό. Καραμανάλιδες, Παπαμινέικους κλπ. Ανυπόταχτους δεν πιστέψαν στην πατρίδα. Για να φτάσει στα σημερινά. Για να την παραδώσουμε στον ελληνικό λαό. Και επειδή μιλούσατε για τον Ιωαννίδη, το Δεκέμβριο είχε καλέσει να του μιλήσει τον Ιωαννίδη και λέει ο ελληνικός λαός δεν δέχεται να είναι σκλάβος ή δούλος. Διαμαρτύρεται συνέχεια. Μέσω του Πατακού, του Στυλιανού. Και ο Ιωαννίδης του απάντησε ότι κάνω δικτακτορία. Δικτακτορία θέλει να κάνει και ο Κανελόπουλος. Ονόματα τα οποία αναβάλλονται σήμερα με άλλα πρόσωπα, απόκλειδη της κοινωνίας, μη εργαζόμενοι. Το μόνο όμως που ξέρουν να κάνουν και το κάνουν πολύ καλά, γιατί λέτε δεν κολλάνε ένσημα. Υπάρχουν τρία πράγματα. Η δουλειά, η δουλεία και το δούλεμα. Σας δουλεύουν κανονικά και όλοι έχετε μεταπτυχιακά. Δεν είστε αγράμματοι που ήταν παλιά οι αγρότες. Και τώρα σας φέρνουν καινούριους κάτοικους. Από Ουγκάντα, όπως εγώ τέλει από Πακιστανός. Εγώ φωνάζει Τσίπρας, δώσει επίδομα. Τα παίρνει από Έλληνος. Τώρα θα αποκτήσετε και το σκοτάδι στη ΔΔΕ. Σας βγάζουν ρευματοκλοπές. Ποιος από σας κατέθεσε μήνυση στο ΔΔΕ? Εγώ ήμουν μόνος που το έκανα το 15. Ας έρθουν εδώ, στο Λος Άντζελες. Πάνε για παράβαση καθήκοντος για να μάθετε, όταν υπάρχουν ρευματοκλοπές, τις οποίες πληρώνετε εσείς. Δεν έχετε σπίτια. Σας τα φέρνουν οι νεοφερμένοι. Εγώ μιλάει ελλήνικος. Και ξαφνικά όταν γίνεται μειονότητα κανονική, θα παίρνετε το επίδομα σίτησης. Και ξαφνικά θα βρεθούν τα πετρέλαια και θα λες πού είσαι κάποτε κάποιος. Ο Παπαδόπουλος πέθανε στη φυλακή. Ποιος διαμαρτυρήθηκε? Το έπρεπε να είναι 3 εκατομμύρια στην κηδεία του. Για να μην φτάσουμε στο βρώμικο 89. είχαμε νεκρούς και θα σας πω για διαφόρους. Υπήρχε ο Αλέξανδρος της Μακεδονίας, γιατί αυτό το όνομα προκαλεί σύψη σε αυτή τη χώρα. Μετά τη μάχη της Χερόνιας εγκαθίθεσε τυραννία στην Αθήνα. Λίγοι το ξέρουν. Το Λάκαρι. Και επειδή είχε μάθει στο χρυσό, έλυσε τα χρυσά κομμάτια του Παρθενώνα. Μουρμουρίζαν οι Έλληνες πώς μουρμουρίζουν οι Ελληνόφωνοι τώρα εδώ και τα ξανάξησε στα καλούπια που είχε φτιάξει ο Φιβίας και τα τομοθέτησε στα άκρα των αγαλμάτων. Υπήρχε μετά ο βασιλιάς Αλέξανδρος που τον δολοφονήσανε επειδή ήταν δάγκωμα μαϊμούς. Και από τότε φτάσαμε στον Κυραλέκο με το πράσινο, το κόκκινο και το κίτρινο γυλαίκο. Τον Αλέκο Αλαβάνο, τον Αλέκο Παναγούλη που θα μάθετε κάποια στιγμή, θα σας πω τι ακριβώς ποιόν είχε συγκεκριμένος, γιατί τώρα δεν θα καθυστερήσω. Τον Αλέξιο Τσίπρα και τον Αλέξιο Φιντέλ της Κούβας. Αφού δεν έχει δουλειά εδώ ο Αλέξιος, θέλει ακόμα στα μουλοκολάς ο ίδιος. Γιατί δεν πάει στην Κούβα τώρα που θα εκδημοκρατιστεί κανονικά. Γιατί δεν πάει να φωνάξει στην Τεχεράνη, στη Χαμάς, στη Χεσμπολάχ. Γιατί δεν κάνει την πρόεδρο του κόμματος τον Γιωτόπουλο και τον άλλο τον Βρομήλο που είχε 27 φόνους στο ενεργητικό του. Αλλά όλοι διαμαρτύρεστε και σου φταίει ο διπλανός, ο παραδίπλα που σου κόρναρε στον δρόμο. Τελικά αυτό ο λαός είναι μόνο για φτύσιμο. Φτού να μην τους ματιάσω. Κούσε ρε Παπαδόπουλε, που είναι ο Λαδάς, ποια ξέρω νήσια. Στον δράκο του Κόμοντο, μόνο το δάγκωμα της δημοκρατίας σας έμεινε. Γεια σας κοροϊδάρες.
2: Καλό σου ράδι. Αφήνω μία σιωπή επίτηδες για να περάσουν τα περισσότερα σωστά που είπε. Πάμε στην επόμενη γραμμή τώρα. Όσοι έχουμε αποθήκες μυαλού, κρατάμε τα χρήσιμα όπως έχω πει για αυτή την εκπομπή. Και τις αλήθειες, αν θέλουμε να λέμε πώς μπορούμε να κρίνουμε. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
6: Καλησπέρα, Αγία.
2: Καλησπέρα.
6: Γιάννης από Παγκράτη.
2: Γεια σου, Γιάννη.
6: Τα περισσότερα ήταν αλήθεια.
2: Ναι, βέβαια.
6: Τα περισσότερα. Εγώ ήθελα να πω το τοποθετηθώ μόνο για δύο λεπτά, γιατί πήγε το πράγμα πολύ, γιατί όπως άκουσα, μίλησαμε χθες. Δεν βγαίνω τακτικά, αλλά τώρα τελευταία έλεγα και κανένα ανέκδοτο. Έτσι να
2: γίνει. Σε θυμάμαι. Είχες, να σου πω για να παλύνουμε πάντοτε. Είχε δύο-τρει μέρε που μου έλεγε από ένα ωραίο ανέκδοτο. Μου το έκοψε χθε.
6: Το έκοψε χθε. Έχω πάρα πολλά αργότερα. Τώρα ήθελα να πω και να μιλήσω και για την κυρία που βγήκε χθε και είπε για το κοσάρι. Θέλω αυτό το κοσάρι. Δεν είμαι φοπιστή. Είμαι πολίτεκνο. Με βιοπαλιστή ήμουν στη ζωή. Το μόνο λίγα που είναι δεν πήγαμε μυρομίσθιο. Αλλά όχι ότι ήμουν να κάνω επιχειρηματία μεγάλο. Έζησα πέντε παιδιά, ξεκίνησα με ψωμί και λέει από το χωριό μου. Ήρθα στην Αθήνα. Γυμνάσιο πήγα, έβγαλα τέσσερις τάξεις, τα παράτησα. Δύο παλαιστές. Έτυχε να ανοίξω κάτι, ένα μικρό και έζησα την οικογένειά μου. Έκανα τρία κορίτσια και δύο αγόρια και τα έχω όλα παντρεμένα με 7 εγγόνια. Είμαι δύο παλαιστές. Το εικοσάρι που είχα να φέρει να δει και η κυρία εχθές, γιατί να το δώσω. Κυρία, θα αν με ακούς, να σου πω κάτι. Μην κατηγοράς τον πάτερ. Είχε σπάσει η γυναίκα μου το πόδι στο ΚΑΤ. Και την είχα φέρει στο σπίτι, όχι εκείνες τις μέρες. Πριν μήνες τώρα μια χαρά είναι. Της βάλανε λάμα μέσα και έχει μείνει λάμα λόγω ηλικίας. Και μου έδωσε ένα πάτο πρόσφορο. Μου είπε ο παπάς δεν παίρνει χρήματα. Φύληξε το στο χαρτί και όπως θα το έχει στη σακούλα βάτο. Το πήρε κάποιο παιδί εκεί πέρα και το πήγε μέσα. Ο παπάς τι ήθελε να είναι μάγος, να κοιτάξει το κοσάρι το δικό μου και το... Δεν μου πήγε η γυναίκα μου βάλει ένα κοσάρι, το έβαλα από μόνος μου. Θέλησα, γουστάρισα, να το ακούσει κυρία, γουστάρισα να το δώσω. Δεν θα κατηγορήσω με τον πάτα, δεν είμαι υπέρ της παπάδες εγώ. Ξέρω τι είναι οι παπάδες. Το έδωσα. Μετά δεν κατέκρινα τον πάτερ Παναγιώτη. Είμαστε από το ίδιο μέρος, από το Λοκαρνάνας είμαι μέρος και εκεί κοντά είναι και ο πατέρ Παναγιώτης. Το σέμον τον εκτιμώ. Αυτή η κίνησή του ήταν λάθος. Όταν κοιτάζει μέσα στη σακούλα, αν υπάρχει ένα κουσάρι που άραγε και αυτός, αν ήταν άντρας ή γυναίκα, μήπως ο πάτερ δεν ήθελε να το πάρει και το έβαλε το κοσάρι μέσα και κατηγόρησε τον πάτερ γιατί είχε το κοσάρι μέσα. Δεν το είδε ο πάτερ, που να ήταν καλύτερος και από αυτόν. Μην τον σπηλώνουμε. Και μετά θα μιλήσω με τον κύριο Κώστα που τον άκουσα χθες το σέβομαι, ως τον κύριο Απολέμο, τον κύριο Κώστα, που είπε αν ήρθε ο πάτερ Σταύρος στην αυλή μου να πιούμε ένα κρασάκι, να του μιλήσω γιατί θα πετάξει τα ράσα. Κύριε Κώστα, σε σέβομαι, είμαι και εγώ μεγάλος ηλικία, με ψωμί και λιά που παιδάκι στο πεζοδρόμιο μεγάλωσα. Και στα γήπεδα πήραμε τους Παναδικούς του Ολυμπιακούς, καθόμασταν μαζί. Σκυρτίδες, δεν σκοτωνόμασταν κανένας. Τέλος πάντων, προχωρήσω. Αν καλέσουμε όλους τους πάτερ και τους εξηγήσεις, τους καλούς τους πάτερ και πετάξουν τα ράσα, σε πληροφορώ, σέβομαι την ηλικία σου, θα φύγουν οι καλοί και θα μείνουν οι σκάρτοι. Αυτό θέλεις, το γνωρίζουμε και Κώστα, τι είναι οι παπάδες οι περισσότεροι. Δεν ανοιχτό, το γνωρίζουμε πάρα πολύ. Όλοι οι φωπιστές, όλοι με σπίτια, το γνωρίζουμε και από το χωριό μου τρεις παπάδες με σπίτια το ένα το άλλο. Εγώ έχω τρεις ανιψιούς από ανιψιές παπάδες. Και πήγανε μετά από 45 χρόνια και γίνανε παπάδες. Είχαν την κρίση από παπάδες. Και τώρα εδώ πέρα τους λέω, σε εσάς θα έρθω να αξιομολογηθώ που έχετε κάνει τα γέσεις και τα... Και είναι παπάδες. Δεν τους πάπτους. Και κάτι άλλο ήθελα να πω στον κύριο Παναγιώτη, το σέβομαι. Ένας πνευματικός πάτερ δεν βγαίνει στην τηλεόραση. Εγώ θα πάω να αξιομολογηθώ λίγα μου ποτέ. Θα ψάξω να βρω ένα πνευματικό πάτερ. Όχι έναν πάτερ που βγαίνει στα ράδια. Καληνύχτα σας.
2: Καλό βράδυ. Πάμε από μια γραμμή. Παρακαλώ.
7: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
7: Αθανάσιος από Παλίνη.
2: Γεια σου Αθανασία.
7: Αυτά που είπαν οι προλαλώντες, παρότι αν τα πούμε αλλού, σε άλλο σταθμό, θα πέσει πολύ ξύλο γιατί δεν έχουμε εμπειρία από τη λεγόμενη Χούντα. Τώρα έχουμε μια δημοκρατία, ένα περίβλημα δημοκρατίας, αλλά κάθε άλλο από δημοκρατία είναι αυτό που ζούμε. Από πού να το πιάσουμε από τον κορονοϊό, από πού να το πιάσουμε από το λεφτά υπάρχουν, από πού, από τότε επί Χριστόδουλου με τον κύριο Σιμίτη που είχε εντολή για τις ταυτότητες από την Ευρώπη, αλλά τελικά δεν είχε. Δεν μπάζει από παντού. Ο Ανδρέας μας είπατε χτες, ναι εντάξει. Αλλά ήρθε και αυτός με συγκεκριμένη γραμμή πλεύσης. Αυτός ξεκίνησε την όλη κατάσταση να μην υπάρχουν, να υπάρχει κόσμος, να πούμε τώρα και νέα γενιά. Άρχισε να βγαίνει μια κατάσταση να μου ότι εντάξει δεν... Και δεν μας λένε και τι να μας πούνε δηλαδή, τι γίνεται αυτή η κατάσταση. Δεν είναι αυτά που γίνονται με τις γυναίκες όταν κάνουν, σταματάνε την κοίησή τους. Από ότι έχουν πει πάρα πολύ και δεν πρέπει να το λένε τυχαία, γίνονται καλλιτικά και τώρα τα χρησιμοποίησαν και στα εμβόλια.
2: Πλακούνται όλα αυτά από τα μωρά, θες να πεις.
7: Ναι,
2: είναι όλα αυτά, κατάσταση. Όλα αυτά που βγαίνουν, ναι.
7: Είναι μια κατάσταση εξωφρενική, κύριε Ηλία, αλλά το Ρέντι, τι μας έλεγε ο ξύπνιος ο Ανδρέας που λέγατε χτες. Ο λαός θέλει και εμείς μπορούμε. Αφού ο λαός θέλει και αυτοί μπορούνε, και δεν το παίρνουμε αλλιώς. Τώρα η μοναδική λύση για μένα, κύριε Ηλία, ποια είναι να πούμε. Αν πάμε σε εκλογές, να γίνει ένα συμβόλαιο, το παραμικρό σκόνταμα που θα γίνει, ξαναπάμε για εκλογές κατευθείαν. Πράγμα που δεν γίνεται στις μέρες μας. Βλέπετε τον κύριο τώρα που έβγαλε το Ελλάς. Έχει τα μούτρα να ξαναβάζει. Και γιατί να μην τα έχει, όταν υπάρχει κόσμος που θα πάει να το ψηφίσει. Οπότε μην τα ρίχνουμε όλα εκεί. Φταίμε και εμείς σε πολλά πράγματα.
2: Βεβαίως, βεβαίως. Δεν είμαστε μονάδες. Κατά τα άλλα κλεγόμαστε. Άμα γίνει ο κάθε Έλληνας μια μονάδα, τότε θα σου πω εγώ αν θα υπήρχαν αυτά. Δεν θα τους χαϊδεύει με τα αυτιά του λαού, του κόσμου. Τάχα το τι κρίνει σωστά, μην πω τι κρίνει.
7: Και αν έχετε κάνει κουβέντες, τι λένε. Δεν πάω να ψηφίσω, είναι στη μένα. Και ό,τι και να κάνω θα βγει αυτό που είναι να βγει. Δεν είναι έτσι. Αν το στείναμε, δεν πάει κανένας να ψηφίσει όταν θα γίνουν εκλογές και τους λέμε παιδιά, ή κάνουμε μια κατάσταση να πούμε που όταν αυτός που θα βγει θα ψηφίσουμε να πούμε θα κάνει αυτά που είναι να κάνει, ή αλλιώς ξαναπάμε για εκλογές. Θα μου πείτε κάποιοι γέροντες αυτό είχαν πει. Αν και ο πατέρας δεν θέλει να λέμε για προφητείες γερόντων. Δεν τι να κάνουμε τώρα. Για κάποιους λόγους είναι κάποιοι που είναι σε καλύτερη κατάσταση από εμάς και αυτά που θα μπορούσαμε να δούμε και εμείς τα βλέπουν εκείνοι. Αλλά εμείς επειδή δεν είμαστε στην κατάσταση που πρέπει να είμαστε, δεν τα βλέπουμε. Ο Θεός να βάλει το χέρι του, κύριε Ηλία, και εντάξει, πρέπει κάτι να κάνουμε κι εμείς. Όσο για τη ΔΕΗ, μια κατάσταση καταρχήν δεν πρέπει να τη λένε ΔΕΗ. Ένα κάπα πρέπει να μπει μπροστά. Κλέφτρα επιχείρηση ηλεκτρισμού, ναι. Αλλά δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού, όχι. Δεν κατάσταση αυτή με τη ΔΕΗ. Δεν έχει τερματίσει η κατάσταση. Τώρα δεν ξέρω μέσω των καταναλωτών τι μπορούμε να κάνουμε. Μας κάνει και αυτό το κολπάκι το περίεργο κάθε μήνα για να μην σου φαίνει το ποσό. Γιατί αλλιώς είναι να πληρώνει.
2: Ναι, σωστό, σωστό.
7: 200 και αλλιώς 100 και 100.
2: Ήταν 200, το έχουμε ξαναπεί Θανάση και το θύσεις και εσύ απόψε. Και το 200 στοχωρήσανε σε τρία μέρη, είναι από 100 το καθένα και νομίζεις πως πληρώνεις φτηνά ενώ έχει πάει μια μισή φορά πάνω.
7: Παίζουνε με το μυαλό.
2: Το 200 γίνει 300, 320.
7: Παίζουνε πολύ.
2: Λέμε
7: περίεργα
2: ένα παράδειγμα τώρα, έτσι.
7: Παίζουνε πάρα πολύ περίεργα με το μυαλό μας. Τώρα το 27 ακούσατε. Θα πληρώνουμε δεύτερο χαράτσι που έλεγε στα 200 χρόνια ελευθερίας ο μεγάλος Βενιζέλος. Δηλαδή μια κατάσταση άνευ προηγουμένου στην κλεψιά. Και όταν να σου δώσουν, δεν μπορούν να σου δώσουν, πρέπει να περάσει καιρός να σκεφτούν, πρέπει. Τέλος πάντων. Καλή δύναμη.
2: Ευχαριστώ, Θανάση μου.
7: Και καλό δρόμο.
2: Σε ευχαριστώ. Κάποτε ήταν μια ιδέα, παιδιά, και ήτανε, θες να την πεις ψηλοακριβή, μάλιστα το δέχομαι. Την κάνανε και την πουλήσαν σε 100 κομμάτια και πήγαν 100 φορές πάνω προβλήματα. Αντί να βοηθηθεί ο Έλληνας που υποτίθεται πως δόθηκαν κομμάτια για το καλό του κόσμου, αυτά τα κομμάτια γυρίσανε όλα εναντίον του ανθρώπου. Δέστε τα. Πάμε σε γραμμή.
8: Καλησπέρα.
2: Συζητώ, συγγνώμη, αμέσως το όνομα.
8: Είμαι ο Νίκος. Καλησπέρα.
2: Περίμενε, Νίκο μου, μισό λεπτό, παρακαλώ πολύ. Μήπως είναι και κανένας. Αυτό που μου άρεσε, εσένα είναι ότι είσαι αληθινός. Και τα λες όπως πρέπει, συγχαρητήρια. Να κέρεις τα παιδιά στα παιδιά σου. Θα είναι περήφανα για σένα. Μπράβο στον υπέροχο πατέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ουρανία μου. Για να διαβάσω κάτι άλλο. Εννοώ, φίλε, πριν 15 χρόνια ήταν πολύ διαφορετικά. Έχουμε ξεφύγει, φίλε. Βεβαίως. Ναι, αυτό λέω, αυτό βλέπω. Τι φτωχός δεν βλέπεις τι γίνεται στους δρόμους. Σωστό. Βαγγέλη, έχουμε την ίδια γνώμη που σου είπα Μαρινάκης και σου έκανα και το λογοπαίγνιο με τον πρόεδρο της, του Ολυμπιακού. Τι κάνεις, τα λες τέλεια, είσαι δίκαιος και ωραίος, μπράβο. Καλησπέρα, Ουρανία. Προχωράμε μετά από αυτό τον Βαγγελμάρα και πάμε. Το πρώτο μήνυμα δεν διαβασίλεια που πρέπει να είναι απίκο στρατός. Ρε, θα βγουν οι μπάτσεις του δρόμους, βγαίνουν και κάνουν για πλιάτσικα απατεώνες, κάνουν ληστείες μέρα μεσημέρι. Όλα πρέπει να βγουν στους δρόμους, εννοείς οι αστυνομικοί, έτσι. Τους λέει βέβαια μπάτσους, δεν μου αρέσει αυτό βέβαια. Φίλε Ηλία, το διαδίκτυο έκανε πολύ μεγάλη ζημιά στην Ελλάδα. Αρρώστησε την ελληνική ανθρωπότητα το διαδίκτυο. Που πάμε. Έχουμε την ίδια γνώμη, Βαγγέλη μου. Πάμε σε επόμενο, στον Νίκο. Σου ζητώ συγγνώμη, Νίκο.
8: Παρακαλώ, καλησπέρα σε όλους.
2: Καλώς τον.
8: Κύριε Κακλαμάνη, εγώ δεν θέλω να σταθώ στο θέμα της ΔΕΗ, παρόλο που είμαι παθός, ναι. Να το πω έτσι. Έχω 3 μήνες χωρίς ρεύμα, παρόλο που έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου στην κυρία ΔΕΗ. Δεν θέλω να το αναλύσω αυτό το θέμα. Προσπαθώ και εγώ να κινηθώ κατά πώς πρέπει. Ήθελα να πω ότι έχουν γίνει πολλά εγκλήματα στην ανθρωπότητα στο όνομα της δημοκρατίας.
2: Ναι.
8: Επίσης έχουν γίνει πολλά εγκλήματα στο όνομα της θρησκείας.
2: Της θρησκείας, ναι.
8: Ναι. Δεν αμφιβάλλω ότι έχουν γίνει και εγκλήματα σε βάρος της τυραννίας. Στη διάρκεια μάλλον τυραννίας.
2: Ναι, από μέρος τυραννίας των...
8: Μπράβο, ναι, τέτοιον... δεν αμφιβάλλω ότι και εκεί έχουν γίνει... Αλλά δεν έχω ιδία γνώση επί του θέματος. Ναι. να φανταστώ τον Ιούλιο Κέσσερα που το σκότωσε.
2: Ναι.
8: Τέκνος, ο Βρούτος. Εν πάση περιπτώσει,
2: ήθελα
8: να σταθώ στο θέμα το δικό μας.
2: Ναι.
8: Εγώ προσωπικά δεν θέλω να δω τον κύριο Βελόπουλο αρχηγό αξιωματικής αντιπολίτευσης μετά τις εκλογές. Είναι ήδη βροντερή αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν θέλω να τον ξαναδώ πάλι. Δηλαδή αν είναι να περάσω εγώ σαν Έλληνας άλλη μία τετραετία με συνδιακυβέρνηση Α και Β, για να μην χαρακτηρίσω τους υπόλοιπους, όλοι τα ίδια είναι, προτιμώ, όπως υπάρχουν απόψεις πολλών ακροατών από ό,τι βλέπω, συμφωνώ με τον κύριο Αυγολέμωνο, τον κύριο Κώστα, τον Μπαρμπακώστα, όπως το λένε και τα λοιπά, μία στρατιωτική διακυβέρνηση σε βάθος τετραετίας, έτσι ώστε να σφίξουν τα οπίσια, κύριε Κακλαμάνη, και αν μη τι άλλο θα πάψουν όλα τα έσχη που γίνονται στη δημοκρατία, να το πω. Τα παιδιά σφάζονται μεταξύ τους στους δρόμους, τα ναρκωτικά δίνουν και παίρνουν, λαμογές, διασπάθηση δημοσίου χρήματος. Τουλάχιστον να αναλάβει μια στρατιωτική διακυβέρνηση να εκλείψουν αυτά για ένα τουλάχιστον μια τετραετία και μετά να επανέλθουμε. Δεν μου λέτε τώρα το 18 ετών απαγορεύονται τα πατίνια από 18 χρονών και κάτω. Τι νομίζετε ότι σημαίνει? Κατά την άποψή μου, επειδή ο 18 χρονών και κάτω δεν μπορεί να πληρώσει πρόστιμο που αυτό τους ενδιαφέρει, όχι οι ζωές των παιδιών, λένε από 18 χρονών και κάτω απαγορεύονται τα πατίνια. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε.
2: Βεβαίως. Είτε απαγορεύεις κάτι που είναι επικίνδυνο ή όχι.
8: Ορίστε.
2: Σωστό. Τι θα πει κάτω από 18.
8: Κάτω από 18.
2: Αφού είναι σαν σύμφωνες.
8: Γιατί δεν τα καταστρέφει να τα αποσύρει όλα, να τα δώσει? Γιατί έχει πει σε συμφωνία, παίρνουν χρήματα για τις αγωγές που κάνουν και τα λοιπά, κάτω από το τραπέζι και όλα αυτά. Το 18 και κάτω δεν μ' αρέσει, γιατί το 18 και πάνω θα σημαίνει έσοδα μεγάλα, από πρόστιμα, ένα αυτό, ένα χαμός κυρίου. Καταλάβατε τι θέλω να πω? Εκεί ποντάρει η κυβέρνηση. Είναι γνώμη μου, πάντως... ασπάζομαι πολύ τις απόψεις του κυρίου Αυγολέμωνου και αρκετών άλλων, του Αλή επίσης. Ο Αλή έχει τα δίκια του, αρκετά δίκια. Και νομίζω ότι αυτή είναι μια λύση.
2: Να σου ρωτήσω κάτι όμως, και σε εσένα και στον κύριο... Νίκο.
8: Θα εκλείψουν εγκλήματα, κύριε...
2: Νίκο, έτσι, ο Νίκος μιλάει. Νίκο, δεν κάνω λάθος το όνομά σου?
8: Όχι.
2: Γιατί έχω 5 γραμμές εκεί, μερικές φορές μου λένε και τα παιδιά από μέσα, Βαγγέλης, Κώστα, Νίκος και τέτοια, και γι' αυτό καμιά φορά μπορεί να μπερδευτώ. Άγνα σου, Νίκο μου. Και σε σένα και στον κύριο Αυγολέμωνο και στον καθέναν, το οποίο λένε πολλά πράγματα σωστά. Πώς προτείνεις αυτή τη στρατιωτική κυβέρνηση που πολλοί κόσμοι πραγματικά μπορεί να έλεγε πράγματι τα κόμματα μας έχουν προδώσει? Βλέπεις κανένα κόμμα να είναι στρατιωτικό και να σου πω μπράβο, καλά λες, θα είναι μια τάξη? Δηλαδή πώς το εννοείς αυτό, ρε Νίκο? Ξέρεις, το ρωτάω όχι για να κάνω το συνήγορο του διαβόλου, για να δω στην πράξη αν γίνεται σε αυτή τη δημοκρατία.
8: Ότι έχετε ακούσει κατά καιρούς,
2: ναι,
8: για τα ναρκωτικά επί περίοδο δικτατορίας.
2: Ναι, δεν με καταλαβαίνεις. Ρωτάω τώρα κάτι. Δεν μου απαντάς αυτό που σε ρωτάω. Έχουμε δημοκρατία και ψηφίζουμε. Αυτή την άθλια δημοκρατία που σέβομαι πως έχουμε. Εγώ σου λέω άθλια. Σε ρωτώ. Πώς θα γίνει αυτό που λες να ήταν μια στρατιωτική πάνω δημοκρατική κυβέρνηση? Για να καταλάβω αν γίνεται εφικτό κάτι. Δηλαδή, σέβομαι το λόγο σας, αλλά το ακούω και λέω τώρα τι μου λένε, ρε, σαν να μου λένε την εκτροπή, δηλαδή είμαστε δημοκράτες ή δεν είμαστε. Τι απ' όλα. Εγώ πιστεύω πως έκανε ο Παπαδόπουλος πολύ καλή δουλειά. Ωραία. Πες μου στην πράξη.
8: ναι. Κακλαμάνη, ναι, ότι είμαστε δημοκράτες, θα πρέπει να ντρεπόμαστε.
2: Ναι.
8: Γιατί δεν κουνιέται κανείς μας να βγει ένας μπροστάρης να τα ισοπεδώσει όλα σαν δημοκράτης.
2: Εκεί σε θέλω. Εκεί σε
8: σαν
2: θέλω.
8: Δημοκράτης.
2: Αυτό δεν θα σε ρωτήσω.
8: Ναι. Αφού δεν μπορούμε να αναλάβει ο στρατός. Αυτό λέω. Μία τετραετία. Στις εκλογές θα δείτε. Στην πρώτη δεν θα υπάρξει νικητής. Στη δεύτερη θα αδελφοποιηθούν τα δύο πρώτα εκεί πέρα Πασόκ Δυτία, πώς τους λένε, και θα κάνουμε, θα χαρούμε όλοι μαζί.
2: Δεν μου απαντάς όμως σε Νίκο μου, Νίκο, ακούω τα υπέρ αυτού του Παπαδόπουλου. Σέβομαι τα καλά που έχει κάνει. Σε ρωτάω όμως εγώ σήμερα 2026, πώς το νοείτε ρε παιδιά και μου το λέτε συνέχεια αυτή είναι η λύση? Άρα λέτε κάποιο στρατιωτικό σχήμα να έκανε κάτι τέτοιο? Γίνονται αυτά τώρα?
8: Μιλάω για πατριώτες. Στην πλειοψηφία
2: πατριώτες,
8: πατριώτες.
2: Εγώ θα ήθελα κόμμα πατριωτικό. Μην μου λέτε
8: δεν μπορεί να βγει, λέμε, δεν θέλω να το δω εγώ αυτό το κόμμα αξιωματική αντιπολίτευση, πάλι.
2: Ναι.
8: Πώς θα το κάνουμε?
2: Άρα ένα
8: πάλι μια τετραετία.
2: Άρα ένα πατριωτικό κόμμα προτείνεις.
8: Αφού δεν υπάρχει όμως.
2: Δεν υπάρχει
8: δεν
2: κανένα.
8: Δεν μπορεί τώρα να βγει ξαφνικά ο Βελόπουλος με 50%, 45%.
2: Να μην είσαι σίγουρος για τίποτα σε αυτό το αρνητικό που λες.
8: Έχω μία προσωπική πείρα της καθημερινότητας.
2: Απλώς έχουν ρίξει αυτά που ρίχνουν συνέχεια κόμματα για να μοιραστούν, να μοιραστούν, να μοιραστούν και να γίνεται χαμός.
8: Ελπίζω να έχουμε καλύτερο αύριο, κύριε Καγκλαμάνη.
2: Μακάρι.
8: Δεν θέλω να καθυστερώ λίγο τις γραμμές.
2: Μακάρι, Νίκο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Και χαιρετώ όλο τον κόσμο. Να
2: είσαι καλά, παιδιά. Ανθρώπινα και ρωτάω και το εννοώ, δεν πάω να φέρω κανένα σε δύσκολη θέση. Λέω αυτή τη λύση που μου λέτε, που είστε κάποιοι τόσο πολύ εναντίον της δημοκρατίας και που εγώ σας σέβομαι τα επιτεύγματα του Ίξ Παπαδόπουλου. Πώς γίνεται στην πράξη, ρε παιδιά? Μήπως θα έπρεπε οι επιλογές στα δημοκρατικά σας θέλω και στα κόμματα να ήταν πιο πατριωτικές, που έχετε επιλέξει ανθρώπους που ήταν ανθέληνες και αντιπατριωτικές? Δεν μπορώ να το καταλάβω πως αλλιώς το λέτε. Ψάχνω κι εγώ μαζί σας, μην νομίζετε πως σας κάνω τον πονηρό εδώ. Να καταλάβω κι εγώ πως το νοείτε. Γιατί μη μου πείτε πως λέτε αύριο κάποιοι να πάνε να κάνουν μια δικτατορία. Μπορεί να σας αρέσει κάποιον, αλλά να καταλάβω πώς γίνεται αυτό να γίνει. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή, να είμαστε και λίγο ρεαλιστές για το 2026. Πάμε σε γραμμή.
9: Καλησπέρα, Ηλία.
2: Καλησπέρα.
9: Είμαι η Ουρανία.
2: Γεια σου, Ουρανία.
9: Και θέλω να μιλήσω πάνω σε αυτά τα θέματα που μιλάτε για
2: ό,τι θες,
9: τις εκλογές.
2: Ναι.
9: Ότι πρέπει να καταλάβουν όλοι αυτοί.
2: Χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο σου, Ουρανία, σου παρακαλώ. Λίγο. Κάτι σου κάνει. Εκτός αν είναι τηλεόραση. Ωραία.
9: Τώρα θέλω να συζητήσω πάνω σε αυτό το θέμα,
2: ναι,
9: ότι όσοι έχουν βγει και έχουν μπει στη Βουλή και έχουν κυβερνήσει ή ως πρωθυπουργοί ή ως αξιωματική αντιπολίτευση,
2: ναι,
9: όλους αυτούς τους έχουμε ακούσει, τους έχουμε δει, δεν τους θέλουμε, είναι εγκληματίες και αντί να είναι στη φυλακή θέλουν να συμμετέχουν πάλι σε εκλογές. Δεν έχουν αυτό το δικαίωμα. Δηλαδή ένας άνθρωπος που θα κλέψει, ένας στοχός, εντάξει, θα τον βάλουν φυλακή γιατί έκλεψε και δεν είχε να φάει. Και αυτοί που έχουν κάνει σοριδών τα εγκλήματα θέλουν να συμμετέχουν πάλι σε εκλογές. Δεν έχουν κανένα δικαίωμα, δεν τους θέλουμε. Δεν τους θέλουμε, να το καταλάβουν. Για μας δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν για μας όλοι αυτοί. Πώς να το κάνουμε τώρα? Με το ζόρι θέλουν να ξαναμπούν στη Βουλή? Δεν τους θέλουμε να φύγουν. τόσα εγκλήματα, έχουν σκοτώσει παιδιά με τα εμβόλια, έχουν κάνει διάφορα, κάθε μέρα εγκληματούν. Δηλαδή είμαστε πλούσια χώρα, έχουμε τα πάντα και πάνε να μας στοχύνουν, γιατί αυτοί έχουν το ρεύμα, δεν πληρώνουν τίποτα. Εφορίες δεν πληρώνουν τίποτα. Εμάς γιατί μας βάζουν τόσα δεινά να πληρώνουμε? Από τι? Που έχουμε δουλέψει από το πρωί ως το βράδυ και μας έχουν κόψει. Με ποιο δικαίωμα μας κόβουνε τον ιδρώτα μας? Αυτοί δεν έχουν δουλέψει και έχουν δεις από κλεψιμέικα. Ξεπουλάνε. Τι ξεπουλάνε? Τον εαυτόν τους. Δεν έχουν κανένα δικαίωμα να αγγίζουν. Έχουν διαβάσει το άρθρο του συντάγματος όταν καταλύουν την πατρίδα μας, ότι έχουμε δικαίωμα να κάνουμε τα πάντα οι πολίτες? Το ξέρουν ή δεν το ξέρουν? Ή κάνουν ή κοφεύουν και κάνουν ότι δεν τα ξέρουν? Λοιπόν, πρέπει να ξεσηκωθεί όλος ο λαός. Κύριε Βελόπουλε, σας παρακαλώ πολύ, σας εκτιμώ, σας σέβομαι. Βγείτε μπροστά να γίνουμε ποτάμια σε όλους τους δρόμους της Ελλάδος. Να τελειώνει το πανηγύρι με αυτούς. Πια Καριστιανού και να μην πω τώρα που όλοι θέλουν να κάνουν κόμματα. Δεν τα θέλουμε τα κόμματα. Βασικά να ξέρουν οι Έλληνες να ανοίξουν τα στραβά τους και να ανοίξουν τα αυτιά τους. Ότι όλα τα μικρά κόμματα πάνε σε αυτούς. Δεν είναι ότι τους ψηφίζουμε εμείς. Από απελπισία, ο καθένας πάει στα πολύ μικρά κόμματα. Αυτά τα μικρά κόμματα εκμεταλλεύονται, γιατί αυτοί τα έχουν δημιουργήσει. Εντάξει, πίσω από όλα τα κόμματα είναι τα ίδια εγκληματικά, να μην την πω την άλλη λέξη. Να μην την πω. Λοιπόν, πρέπει να τελειώνουν το πανηγύρι τους. Δεν τους θέλουμε. Είναι εγκληματίες, εγκληματούν και συνεχίζουν και δεν έχουν δικαίωμα να είναι μέσα στη Βουλή και να έχουν τις ζωές τις δικές μας στα βρωμόχερά τους. Να βγουν οι Έλληνες να επαναστατήσουμε όλοι μαζί. Είμαστε πόσα εκατομμύρια? Όλα τα εκατομμύρια. Οι Έλληνες δεν είναι 1.500.000 στην πλατεία Συντάγματος. Σε όλη την Ελλάδα να γίνουν ποτάμια οι πλατείες, οι δρόμοι, τα πάντα. Τι πάνε να πει, θέλουν να μπουν στη Βουλή και διεκδικούν και λένε και σε ποια θέση είναι το κάθε κόμμα. Οι κλέφτες, οι απατεώνες. Εντάξει. Καταλύουν το Σύνταγμα. Δεν έχουν το δικαίωμα αυτό. Τελεία και παύλα. Πώς αλλιώς να τους πούμε ότι δεν τους γουστάρουμε, δεν τους θέλουμε? Αρκετά εγκλήματα έχουν κάνει. Είμαστε μια πλούσια χώρα και μας έχουν στη φτώχεια. Ποιοι είναι αυτοί που δεν έχουν δουλέψει ποτέ και έχουν βγάλει στις τράπεζες έξω τα δις, τα κλεψιμέικα από τους Έλληνες και κλέβουν τα σπίτια των ανθρώπων? Πού τα βρήκατε ρε? Για να πάρεις ένα σπίτι δουλεύεις όλη τη ζωή σου για να το ξεχρεώσεις. Πού τα βρήκατε ρε κερατάδες κλέφτες στα σπίτια? Δώσε πίσω τα σπίτια των Ελλήνων. Δεν τρέπεστε? 2 μέτρα θα πάρετε όλοι. Φύγαν οι δικοί σας. Μία είναι έτοιμη, μεσολάκωνε το πόδι της. Και περιμένουμε και το άλλο της να μπει μέσα, να τελειώνουμε και με αυτή. Τι θα πάρετε μαζί σας ρε? Και ξέρετε εσείς τα παιδιά σας αν θα χαρούνε? Το ξέρουνε οι πολιτικοί αυτό το πράγμα? Που για μένα δεν είναι πολιτική. Δεν κυβερνούν, καταστρέφουν, κατακλέβουν και σκοτώνουν τον ελληνικό λαό. Τι τους κάναμε? Ξέρω ότι δεν μας χωνεύουνε. Να φύγουνε, να πάνε από εκεί που ήρθανε. Να αφήσουν τα λεφτά όλα αυτά που έχουν κλέψει, τα σπίτια μας, και να πάνε από εκεί που ήρθανε τέλος πάντων, είναι ανθέληνες. Είναι οι εχθροί των Ελλήνων όλοι μες στη Βουλή. Κακά τα ψέματα.
2: Ουρανία, σε ευχαριστώ.
9: Παρακαλώ.
2: Καλώς σου βράδυ, Ουρανία. Καλώς σου βράδυ. Δεν κάνω σχόλια, παιδιά, γιατί είναι κραυγές λαού. Πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
10: Έλα, Ηλία, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
10: Ο Γιώργος είμαι από Πειραιά.
2: Γεια σου, Γιώργο.
10: Έχω χάσει τον ιρμό μου με αυτά που ακούω, περιμένοντας κιόλας.
2: Ναι, έχεις δίκιο, περίμενε τώρα. Ναι, μιλήσαμε λίγο παραπάνω, κύριε.
10: Ευτυχώς που είσαι πυροσβέστης τώρα και όχι μόνο απλός, πρέπει να είσαι και αξιωματούχος πυροσβέστης.
2: Λες τώρα, έχω 5-6 κάνουλες εδώ.
10: Αυτό, μπράβο λοιπόν, τι να πρωτοσβήσεις. Έχει πάρει φωτιά όλο το, τι να πρωτοσβήσεις.
2: Έχω έτοιμος τους κρουνούς, έχω ανοίξει κανονικότατα. Δεν περίμενα να έρθει καλοκαίρι μόνο.
10: Ναι.
2: Τα έχω χειμώνα καλοκαίρι, Γιώργο μου.
10: Αυτό βλέπω. Τι να πρωτοσβήσω. Λοιπόν.
2: Και έχω φτιάξει και ειδικούς διαδρόμους.
10: Μπράβο.
2: Δεν είναι μόνο το κλασικό λίγο ανοιχτό ο δρόμο να περνάει το όχημα.
10: Ναι. Τα έχεις ετοιμάσει όλα. Μπράβο.
2: Άρα Γιώργο, με έκανες και... Μπέκανες και γέλασα έτσι και
10: γελάσαμε, λοιπόν.
2: Γιατί και μερικές φορές, Γιώργο, συγγνώμη πριν ομιλήσεις,
10: ναι.
2: Με ρίχνετε σε τόση σκέψη όταν ακούω λογικά πράγματα, σου μιλά ειλικρινά. Δεν είναι θέμα το άχτη μόνο για οποιονδήποτε κυβερνήτη. Λέω γενικά, ρε παιδί μου, πόσο κόσμος έχει τυρανηθεί και έχει διαψευστεί πολλές φορές. Προχωράμε, Γιώργο, με δικό σου λόγο.
10: Ακριβώς, αυτό που είπες. Ηλία μου, εδώ από το 50, άμα βάλουμε τις διαχρονικές κυβερνήσεις από το 55, εγώ που ήμουν 10 χρονών ας πούμε, βλέπουμε ότι όλες οι κυβερνήσεις διατείνονται για ένα καλύτερο και βιωτικό επίπεδο του λαού.
2: Πάντοτε.
10: Αυτό όμως μέχρι σήμερα, γιατί είμαστε χειρότερα, αφού διατείνονται για να είμαστε καλύτεροι. Μέχρι σήμερα είμαστε χειρότερα και πάμε, δηλαδή στην επόμενη τετραετία θα είμαστε ακόμα πιο χειρότερα.
2: Ναι.
10: Άρα όλα είναι φρούδες. Είτε βγάλουμε αυτό να είτε εκείνο να είτε τον άλλο να, όλα είναι ψέματα. Πάντα χειρότερα θα πηγαίνουμε. Κάποτε ένας πατέρας δούλευε και ζούσε 5 παιδιά.
2: Mm-hmm.
10: Τώρα δουλεύουν 5 παιδιά, mm-hmm, ο πατέρας και η μάνα και δεν μπορούν να ζήσουν.
2: Ναι.
10: Λοιπόν, άρα δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει καμία καλυτέρευση για το λαό. Δηλαδή όσοι βγουν από εδώ και πέρα θα είναι πάντα χειρότεροι. Ξέρετε, κάποτε ένας κακός βασιλιάς, Ηλία μου,
2: mm-hmm,
10: ήταν ένας πολύ κακός βασιλιάς, που βασάνισε το λαό, τους κρέμαγε, τους έκανε. Έτυχε και πέθανε αυτός. Και στην κηδεία του μια γυναικούλα, μια γιαγιά έκλαιγε, να πούμε. Έκλαιγε. Πάει ένας στρατιώτης, λέει, γιατί κλαις γιαγιά μου, αφού αυτός ήταν βάρβαρος ο βασιλιάς. Έκαιγε, έκανε, κρέμαγε τον κόσμο. Ναι, λέει, κλαίω γιατί αυτός που θα έρθει θα είναι ο χειρότερος. Αυτό έχουμε πάθει και εμείς τώρα. Όποιος και αν έρθει, πάλι στα ίδια θα πέσουμε, Ηλία.
2: Δεν κλαίει για αυτόν που έφυγε, έκλαιει για τον επόμενο.
10: Μπράβο, έκλαιει για τον επόμενο που θα είναι χειρότερος από τον αυτόν.
2: Δραματικό αυτό. Ναι.
10: Καταλάβατε τι γίνεται. Λοιπόν, για τον κύριο Τσίπρα. Για τον κύριο Τσίπρα τον βλέπω σαν ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από δεύτερο χέρι, που όλα τα ανταλλακτικά του είναι χαλασμένα, προσπαθεί να τα φτιάξει τώρα για να πιάσει τα 100 χιλιόμετρα. Δεν το βλέπω.
2: Ωραίο ήταν αυτό που είπε, Ζε Γιώργο.
10: Ωραίο.
2: Δεν υποτιμώ και τα άλλα, αλλά το συνειρμό που έκανε με το αυτοκίνητο το χαλασμένο.
10: Ναι, είναι
2: με παραμύωση. Ανταλλακτικά χαλασμένα, με σκισμένα λάστιγα.
10: Μπράβο. Προσπαθεί να τα μπαλώσει για να ξαναβγεί τώρα στην ευθεία. Μα γίνονται τώρα αυτά, Ηλία.
2: Τώρα αν μας ακούει ο άνθρωπος θα λέει πω πως με χαρακτηρίσανε.
10: Όχι, είναι μια αλήθεια. Εδώ βγήκε ένας κύριος πριν από 2-3 κυρίους και είπε ότι χάσαμε οι συνταξιούχοι 190 δισεκατομμύρια οι συνταξιούχοι από το 9 μέχρι σήμερα.
2: Ναι.
10: Και ότι σήμερα διατείνεται ότι ο κύριος Μητσοτάκης έδωσε 2%. Από πού τα χάσανε τα λεφτά? Από το Σαμαρά και από τον Τσίπρα. Με την προσωπική... από αυτό να τα χάσαμε. Δεν τα χάσαμε από κανέναν άλλον. Και βρέθηκε ο Μητσοτάκης που σταμάτησε την κατρακύλα μας περιπτώσει και έδωσε 2%. Που σημαίνει ότι τουλάχιστον δεν κατρακυλάει άλλο η σύνταξη. Ενώ μας είχαν βάλει ο κύριος Κατρούγκαλος στην προσωπική διαφορά, ο Σαμαράς είχε κόψει τα δώρα. Λοιπόν,
2: ο Βενιζέλος τι άλλο.
10: Ναι, και είναι και αυτός μέσα βέβαια. Και τώρα μα τι λέμε τώρα, δηλαδή φάσκουμε και αντιφάσκουμε. Ένα είναι, κύριε Ηλία, καλέ μου Ηλία, ότι πάμε χειρότερα και αυτός που θα έρθει θα είναι χειρότερος για το λαό. Κάποτε η ΔΕΗ ήταν ένα κοινωνικό αγαθό και έχει γίνει ένα δικτακτορικό αγαθό.
2: Και ήταν ένα κομμάτι, ρε Γιώργο μου, και έγιναν 10 κίνης βάρος. Αντί τα κομμάτια αυτά υποτίθεται πως είναι για το καλό του λαού, απεδείχθη πως ήταν όλα για να είναι εις βάρος του καταναλωτή.
10: Ακριβώς, αυτό είπα πρόεδρος. Εις βάρος μας είναι. Από κοινωνικό αγαθό έγινε ένας δικτάκτορας. Δεν πληρώνει, σου κόβω το ρεύμα. Κάτσε ρε. Ποιο να υπηρετείς. Τον Έλληνα πολίτη δεν υπηρετείς. Άμα θες να είσαι ΔΕΗ πήγαινε στην Ουγκάντα, ξέρω εγώ.
2: Μην μιλάμε, Γιώργο, άλλο για τη ΔΕΗ. Μην μας έρθει κανένα φουσκωμένο στο σπίτι.
10: Κλείνω, αγόρι μου, να είσαι καλά.
2: Όχι, άκουσα, είπα για να γελάσουμε.
10: Α, ναι.
2: Λέω
10: ναι.
2: Όπως μιλάω, να πατήσουν Ηλίας Κακλαμάνης, Γιώργος, να κάνουν καημαντεψιά σε σένα και αντί λογαριασμό να μας έρθει αντί για 80, 100, 1100.
10: Ναι, αυτό γίνεται. Κατάλαβες. Έχουν δώσει στα φαν ένα κάρο λεφτά και οικονομάνε αυτοί. Ας τα δίνε στο λαό αυτά. Να πληρώνει πιο λίγα ο λαός. Αυτά που βγάζουν, γιατί πρέπει να τα βγάζουν αυτοί τα λεφτά. Να αγοράζουν φτηνό ρεύμα και να μας το πουλάνε. Πού είμαστε ρε παιδί μου. Σε τι κράτο ζούμε, δεν ξέρω.
2: Τρελά πράγματα. Δίνουμε το ρεύμα αλλού, το αποθηκεύουν αλλού γείτονες για να το γυρίσουν πίσω να το αγοράσουν Έλληνες περισσότερο. Δεν γίνονται
10: αυτό
2: αυτά.
10: Γίνεται. Ναι, βλέπε Σκόπια, έτσι.
2: Δεν γίνονται αυτά. Δεν είπα τίποτα που επίτηδες, δηλαδή τρελά πράγματα.
10: Ναι, ναι, ναι.
2: Ευχαριστώ, Γιώργο.
10: Καρβούνο, βγάζουν ρεύμα και μας το ξαναπουλάνε.
2: Δεν γίνονται αυτά, σου λέω. Γιώργο, καλό σου βράδυ.
10: Να σε καλά,
2: Γιώργο. Ωραία, που θα πιάσει τη λογική. Ας τα μην τα πιάνουμε. Μην τα κάνουμε και λιανά-λιανά, γιατί κάτι φορές στεναχωριόμαστε και μόνο τα λέμε. Ή τι μεταφέρουμε στον κόσμο. Πάμε σε γραμμή, ας κάνουμε λίγο το κορόιδο μερικές φορές. Επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
11: Μπορώ να μιλήσω.
2: Πάτερ
11: καλησπέρα,
2: μου.
11: Καλησπέρα σας.
2: Ποιος είναι?
11: Αυτό. Ο Νικόλας από Πειραιά.
2: Έλα κύριε.
11: Και μάλιστα ο Νικόλας ο Μανιάτης. Από κάτω, από τη Μέσα Μάνη και Πύραυλος και
2: ναι, να σε καλά κύριε.
11: Δεν τη φτάνει. Λοιπόν, στην προκειμένη περίπτωση αυτή τη στιγμή δεν έχουμε δημοκρατία, έχουμε λιμοκρατία. Δεν μπορεί να έχουμε το νερό το οποίο είναι δώρο του Θεού και να έρχεται η καινούργια εταιρεία και να λέει το πάγιο 200% επάνω. Το πάγιο. Mm. Πού μου λέει αύριο μεθαύριο. Ξέρετε εγώ τι πιστεύω. Ότι θα γυρίσει καμιά μέρα και θα μας πει ακριβά πουλάμε. Πόσο κάνει το μπουκαλάκι το νερό ή το νερό του ενός κιλού. Τόσο. Πόσα μπουκαλάκια έχεις καταναλώσει. Τόσα. Μην παραπονιέσαι γιατί πρέπει να δώσεις από αυτά τα λεφτά. Δεν φτιάχνετε το νερό. Έρχεται εκ Θεού. Ναι ή όχι.
2: Σωστά.
11: Στην προκειμένη περίπτωση...

0: βγει στο Αιγαίο. Οι Αλβανοί θέλουν
1: Θεσπρωτεία.
0: Θεσπρωτεία, Άρτα, Γιάννενα και δεν συμμαζεύεται. Και εμείς που θα πάμε.
1: Και οι Τούρκοι το μισό Αιγαίο.
0: Πού θα, εμείς που θα πάμε να κατοικήσουμε. Σας ερωτώ. Έχουμε δημοκρατία ή λιμοκρατία. Βλέπεις τον άλλον, ναι. Να σας φέρω ένα παράδειγμα. Εγώ είμαι συνταξιούχος υγειονομικός. Μας παίρνουν δώρο Χριστουγέννων, δώρο Πάσχα. Δεν δίναμε συνέχεια καταβολές στο ΕΦΚΑ και οι προηγούμενα στο ΙΚΑ που ήταν. Την άδεια πώς μας παίρνανε. Πού πήγαν όλα αυτά. Τα παίξαμε κορώνα γράμματα. Λέει, θα φύγει. Όποιος φεύγει στην προκειμένη περίπτωση, για μένα, ναι, γυμνοί ήρθαμε, γυμνοί θα φύγουμε.
1: Βέβαια.
0: Τίποτα δεν παίρνει κανένας μαζί του. Και αν μπουν και στο λάκκο και πώς το λένε και μας βάλουν στο λάκκο, θα δούμε και τα ραπανάκια ανάποδα και τα μπρόκολα ευθεία. Και γι' αυτό βλέπετε τους ανθρώπους που δεν θέλουν να πατήσουν στην εκκλησία και λέει ριτσόνα, ριτσόνα, ριτσόνα, ριτσόνα, ριτσόνα. Γιατί πάνε όλοι στη ριτσόνα. Για το καλό τους. Θέλουν να κάνουμε αυτή την κηδεία με τόσα ανάματα και τόσα, πώς το λένε, να έρθει ο Αρχιμανδρίτης, να έχει ο Μητροπολίτης.
1: Καλά, αυτά είναι γελία, αυτά είναι οι ταρίφες που διάβασα πριν για τις ταρίφες.
0: Γι' αυτό διώξανε τον κόσμο, κύριε Ιδία.
1: Σωστό, ταρίφες.
0: Θυμάστε τον Χριστόδουλο, Θεός χωρέσωνε, χρυσά λιβανιστήρια απάνω του. Ελάτε όπως είσαστε, με σκουλαρίκια, με ό,τι θέλετε.
1: Γι' αυτό το μνημονεύω συνέχεια εγώ, κύριε Νίκο μου.
0: Καταλάβατε.
1: Αυτόν τον άνθρωπο, αυτό θεωρούσα ιερωμένο.
0: Και επειδή έχω τρέλα με τα βιβλία, δεν βλέπω ούτε τηλεόραση, τίποτα, διαβάζω συνέχεια.
1: Καλά κάνεις.
0: Στην προκειμένη περίπτωση. Και διαβάζω. Πού είναι ο πατήρ Κοσμάς ο Αιτωλός, που έχει πει όποιος την 7η μέρα δουλεύει την Κυριακή, είναι κατάρα για αυτόν και για την οικογένειά τους, που τον κρεμάσαν οι Τούρκοι στο δέντρο. Τα ξεχάσαμε. Ο Άγιος Παΐσιος τι έχει πει. Κατά χιλιάδες. Ο άνθρωπος αυτός δεν είχε μία. Ήταν από μεγάλη οικογένεια στα Γιάννενα και ήταν ξυλουργός. Και επειδή δεν έβγαινε το φαγητό για όλους, έφυγε να πάει σε κάποιο μοναστήρι, στο Άγιον Όρος. Και επειδή δεν του άρεσε η όλη κατάσταση, έφυγε και πήγε στο Όρος Σινά.
1: Ναι.
0: Ξέρετε τι στο Όρος Σινά τι έκανε. Έπαιρνε ξυλαράκια, τα έφτιαχνε ας πούμε διάφορα ωραία πράγματα και τα δίνε στους τουρίστες και τα λεφτά που έπαιρνε, ξέρετε που τα δίνε στους Βεδουίνους. Αν πείτε Άγιος Παΐσιος στους Βεδουίνους, δεν λένε τίποτα, λογονατίζουν. Έπαθε η υγεία του και γύρισε πίσω, όχι σε μοναστήρι, στην καλύβα της Παναγούδας. Και τα πάνε δύο παιδιά που έχω, όχι πρόσφατο, πενταετίας κατά κατάσταση. Είχαν τελειώσει τη σχολή Ικάρων και γυρίζει στον ένα και του λέει «Εσένα σε λένε Δημήτρη». Κόκαλο αυτός. Με τα πολιτικά. «Σε ζηλεύω όταν θα είσαι όχι ανώτερος, ανώτατος αξιωματικός της ελληνικής αεροπορίας, θα μπείτε εν πομπή μέσα και θα κάνετε στην Κωνσταντινούπολη και θα κάνετε την πρώτη λειτουργία». Σε ζηλεύω που δεν θα είμαι εκεί για να σε χειροκροτήσω. Για ποια μιλάμε, για ποια Ελλάδα μιλάμε αυτή τη στιγμή. Για ποια Ελλάδα που δώσανε αίμα, πώς το λένε, από πού να πιάσω, από τη βόρεια πλευρά μέχρι τη νότια. Η Μπουμπουλίνα που παντρεύτηκε το δεύτερο άντρα, δεν τη λένε Μπουμπουλίνα, παντρεύτηκε τον Μπούμπουλη.
1: Το Μπούμπουλη.
0: Και είχε τα δισεκατομμύρια ο Μπούμπουλη σε τάλαντα.
1: Yeah.
0: Και πήρε όλα ό,τι μεγάλο καΐγι και ό,τι τρικάταρτο και το εξόπλισε με πυροβόλα και οτιδήποτε. Και άμα βλέπαν το στόλο του της Μπουμπουλίνας, στρίβανε οι Τούρκοι από την άλλη πλευρά. Και όταν απελευθερωθήκε πήγαινε στο Υπουργείο Στρατιωτικών και δεν την ξέραν την Μπουμπουλίνα. Ο Νικηταράς που πέθανε ζήτουλας απ' έξω από την Αγία Τριάδα. Από πού να πιάσω και πού να τελειώσω. Ο Κολοκοτρώνης τον βάλανε μέσα οι πολιτικοί και όταν ήρθε ο Ιμπραήμ, οι φίλοι μας, οι Αιγύπτιοι, δεν παίρνουμε ένα βιβλίο να δούμε τι έχουν κάνει, πιάσανε και καίγανε, κόβανε χωριά, σφάζανε ό,τι πώς το λένε ζώο είχαν και το παίρνανε μαζί τους. Καίγανε

0: όλα τα σπαρτά για να μην υπάρχει τίποτα.
1: Βέβαια.
0: Τότε σφίξανε τα γάλατα και παρακαλάγανε τον κολοκοτρόνη που είχε χάσει το μισό το φώτος του μέσα στο κελί, στον Άφλιο, στον Μπούρτζι, και παρακαλάγανε να τον βγάλουν.
1: Βέβαια.
0: Τον παρακαλάγανε μέρα νύχτα.
1: Βέβαια.
0: Και λέει, βγαίνει κατευθείαν, γιατί ο κολοκοτρώνης έχασε από τους 4 γιους τους 3 στις μάχες.
1: Ήταν σοφός, δεν ήταν στρατηγός αυτός, ήταν σοφός Έλληνας.
0: Βεβαίως. Και είχε, και είχε εκπαιδευτεί ως ταγματάρχης του Αγγλικού στρατού. Ήξερε από όλες τις πλευρές.
1: Ναι, ναι. Κύριε Νίκο, σε ευχαριστώ.
0: Και όταν λένε οι Τουρκάλες, φάτε για να φωνάξουμε τον κολοκοτρώνη, τα παιδάκια τρέχουν.
1: Γεια σε καλά, καλό σου βράδυ.
0: Και εσύ, γεια.
1: Καλό σου βράδυ. Και αυτό που λέει σχετικά με, με τον Ιμπραήμ, όταν ήρθε Κοσμάκης για να γλιτώσει, όπως έλεγα και στο έργο μου, εις θάνατον ο γέρος του Μοριά, στην απολογία του κολοκοτρώνη, κρεμάγανε τα παιδάκια τους ανάποδα σαν κοτόπουλα και μερικών τα κεφαλάκια χτυπάγανε κάτω στις πέτρες για να φύγουν γρήγορα να γλιτώσουν. Κρεμασμένα σαν κοτόπουλα πάνω στα ζώα. Πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ.
2: Ηλία, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Κώστας, το όνομά μου, έχουμε ξαναμιλήσει.
1: Ναι, Κώστα.
2: Ήθελα να πω δύο πραγματάκια. Ας ξεκινήσω από το τελευταίο τώρα, από το τελευταίο σου ακροατή.
1: Ό,τι θες.
2: Καλά είναι να μην ψάχνουμε για όλα δικαιολογίες σε αυτή τη χώρα. Να πάρουμε κάποια στιγμή τις ευθύνες μας σαν λαός. Επειδή άκουσα κάτι για τη Ριτσόνα τώρα. Έχουμε ρωτήσει πόσο κοστίζει μια τελετή στη Ριτσόνα.
1: Να σου πω, Κώστα, χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο σου.
2: Ναι.
1: Εκτός κι αν δεν είναι από σένα και είναι από άλλα, δεν νομίζω.
2: Τώρα είμαστε εντάξει.
1: Ναι, καλύτερα.
2: Ωραία. Έχουμε ρωτήσει πόσο έχει μια τελετή στη Ριτσόνα. Έτσι, για να δούμε, να κάνουμε σύγκριση. Γιατί καλά είναι να λέμε για τους παπάδες, για τα λιβάνια, για τους πολυελαίους, για τα κεριά. Αλλά να ρωτήσουμε πόσο έχει μια κηδεία στη Ριτσόνα, μια τελετή στη Ριτσόνα.
1: Ναι.
2: Για να κάνουμε και τις συγκρίσεις. Και να δούμε τελικά. Ένα. Δεύτερο. Επειδή άκουσα και διάφορα εκεί για τους παπάδες και βγαίνει ο κόσμος και λέει και κάνει γερίφη. Ήθελα να πάρω από μέρες τηλέφωνο.
1: Ναι.
2: Και μου δόθηκε ευκαιρία τώρα να δώσω συγχαρητήρια στον πατέρα Σεραφείμ που έχετε στο σταθμό και κάνει την εκπομπή κάθε Κυριακή.
1: Mm-hmm.
2: Ο οποίος είναι κάτι άλλο. Η εκπομπή που έκανε την Κυριακή ήταν το κάτι άλλο. Δεν έχω ξανακούσει στη ζωή μου καλύτερη εκπομπή σε ραδιοφωνικό μέσο. Αν τη βρεις και μπορέσεις να την ακούσεις, Ηλία μου, βάλτε και άκουσε τη. Μιλάμε μία ώρα, είχα ανατριχιάσει για αυτά που έλεγε ο άνθρωπος. Και γιατί μας έβαλε πρώτον ευθυνών μας, πρώτα εκείνον και μετά εμάς.
1: Ναι.
2: Μακάρι να είχε η Εκκλησία άλλους 10 ποιμένες σαν αυτόν και να ήταν στο τιμόνι της Εκκλησίας να την οδηγούσε.
1: Ναι.
2: Σου μιλάω. Συγχαρητήρια στο σταθμό σας που έχει ένα τέτοιο άνθρωπο, για άλλους εκπομπές βεβαίως, για άλλους παραγωγούς, αλλά όταν λες είμαι πατριωτικό ραδιόφωνο, ναι, έχεις και την Εκκλησία μέσα. Και αυτό είναι κάτι άλλο. Λέω, το κήρυγμα που κάνει κάθε Κυριακή από το ραδιόφωνο είναι καλύτερο από το να πας στην Εκκλησία. Βάλε να τον ακούσεις τι είπε την προηγούμενη Κυριακή. Αν μπορείς να τον βρεις, αν μπορείς να βρεις από την εκπομπή σας το μαγνητοσκοπημένο, βάλε να ακούσεις. Πάμε και στα επόμενα για να κλείσεις, γιατί βλέπω θα κλείσει η εκπομπή.
1: Ναι, ναι.
2: Ακούω ότι θα φέρει να λάβει στρατό στη χώρα, να έρθει χούντα και τέτοια. Η δουλειά του στρατού είναι να προστατεύει τα σύνορα από εξωτερικούς εχθρούς. Ναι. Να είναι πάντα έτοιμος και εκπαιδευμένος, να είναι δύναμη αποτροπής και πάντα για όλο το λαό. Δεξιούς, αριστερούς, κεντρούς, όλους. Ο στρατός δεν κάνει τέτοιες εξαιρέσεις.
1: Σωστά.
2: Ο στρατός ανέλαβε κάποτε. Και από ό,τι βλέπεις, έκανε πάρα πολλά χρόνια να φύγει αυτή η ρεθινιά, ο πάνω δεν ξέρω αν έφυγε.
1: Mm.
2: Δεν υπάρχει λόγος, από τη στιγμή που σου δίνει το δικαίωμα να πας να ψηφίσεις, να ζητάς από το στρατό να επέμβει.
1: Σωστά.
2: Να εσύ, προηγούμενες εκλογές είχαν 47% συμμετοχή. Έτσι. 47% συμμετοχή. Οι υπόλοιποι ήταν στις παραλίες. Φρέντο και Μπανάκι.
1: Το άλλο 53% που ήταν.
2: Μπράβο. Και τώρα κλαίνε. 60 κόμματα ήταν στη Βουλή. Δεν θες να ψηφίσεις κανένα, δεν μπορεί από τα 60. Ρίξε ένα ψήφο σε κάποιο άλλο. Ρίξε, πήγαινε για τη συμμετοχή. Εσύ δεν πήγες. Και τώρα ζητάς να έρθει ο στρατός να σε σώσει. Και εσύ ο ίδιος αύριο το πρωί, όταν θα σε αρπάξει το άρμα να σε πάει πουθενά, θα σε φρασκούρεις και θα φωνάζεις. Και θα κάνεις τον επαναστάτη του Πολυτεχνείου, σαν εκείνα τα λαμόγια. Λοιπόν. Εντάξει. Πρέπει κάποια στιγμή να πάρουμε τις ευθύνες μας.
1: Ναι, σε ευχαριστώ. Στιγμή... Πολύ σημαντικό, καλά είπες.
2: Να ακούσει ο λαός, να μάθει ο λαός
1: καλά
2: γιατί
1: λες.
2: Λέγεται η πλατεία Συντάγματος έτσι. Γιατί λέγεται η πλατεία Συντάγματος.
1: Γιατί εκεί διεκδίκησαν το Σύνταγμα.
2: Έτσι. Ακριβώς. Λοιπόν.
1: Σε ευχαριστώ, Κωστά.
2: Ευχαριστώ και εγώ.
1: Επειδή πάω για τέλος, Κωστά, μου ευχαριστώ. Καλά λέει, καλά λέει. Μη μας φταίνε μόνο, το έχουμε ξαναπεί. Και το λέμε εδώ. Δεν σχαδεί με τα αυτιά όταν λέμε ναι, ναι, το έχουμε ξαναπεί. Ενώ το ότι ξέρετε τις θέσεις με ανοιχτά μυαλά προσπαθούμε να είμαστε εδώ. Εντάξει, μας φταίνε όλοι οι άλλοι. Εμείς τίποτα. Τίποτα. Εμείς πάμε και ψηφίζουμε. Μπορείτε να πούμε στη ζωή μας, πούμε 200 φορές πώς ήταν το. Πώς είμαι κάνει μικρός εγώ. Μια φορά να μην έχω ψηφίσει, ποιος ξέρει τι μου συνέβη. Όλες τις φορές πήγαινα για τη δική μου γνώμη να ψηφίσω. Να μην κάνουμε αυτό που είναι το έγκλημα, το δεν ψηφίζουμε. Τι κάνουμε, αφήνουμε κάποιους, είμαστε 20 εδώ πέρα τώρα και λέμε α, μεθαύριο έχουμε, πάμε οι 12 ψηφίζουνε, οι 8 δεν έχουμε πάει. Ποιον βγάλατε ρε εσύ, τι λέει ρε βγάλατε. Και κάναν το κορόιδο οι άλλοι 8. Και μετά λένε γιατί αυτοί οι 11 που πήγανε βγάλανε αυτό που γουστάρανε. Που και αυτοί μπορεί να είχαν βοήθεια, αυτοί που αδικηθήκαν από τους 11 και τους κέρδισαν τα λαμόγια. Γενικά εννοώ, δεν μιλάω ειλικρινά, σου μιλάω, δεν μιλάω καθόλου αντιπολιτευτικά τώρα ή τι κυβέρνηση είναι πάνω. Οι άλλοι 8 που λείψαν όμως, μπορεί να είχαν τη γνώμη των τριών, δεν τους βοηθήσανε να κάνουν πλειοψηφία και τους κερδίσανε οι άλλοι. Και μετά κλεγόμαστε. Λοιπόν, παιδιά, από μένα, τον Λία Κακλαμάνη, που ήμουν εδώ στο μικρόφωνο, τον Αντώνη τον Αρκουλή που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο και στον ήχο. Να σας ευχαριστήσουμε όλους όσους λάβατε μέρος και μιλήσατε και μου λέτε ωραία πράγματα. Μην χαλάμε καρδιές μερικοί, μην πειράζεστε. Γι' αυτό θέλουμε να ακούω τώρα συγγνώμες. Να σας δώσουμε ραντεβού. Ευχαριστούμε όσους μιλήσατε και όλους όσους μας ακούσατε. Να δώσουμε ραντεβού αύριο το βράδυ, αφού όμως πάμε τώρα στον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Πολλά βράδια. Το φίλο μας τον Μιχάλη το ξεχνάμε. Να σε καλά, Μιχάλη, καλή εκπομπή. Ανέβασε τον κόσμο, τον ρίχνουμε εμείς. Θα τον ανεβάσεις εσύ. Λοιπόν, ραντεβού αύριο το βράδυ. Θα σας ευχαριστήσω και εσάς εδώ μέσα. Δεν ξέρω αν μου γράψατε κάτι πολύ σημαντικό και σας αφήσαμε. Μπορούμε να κάνουμε τους πολιτικούς. Μην διαβάσετε τώρα, αύριο παιδιά, ξαναγράψουμε ό,τι θέλετε. Όσοι διαβάσαμε, διάβασαν απόψε. Καλό βράδυ. Τελειώνουμε, Αντώνη Αρκούλη. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
3: Ξύπνα, αγάπησε τους όλους.

0: Ήταν η αρχή του τέλους. Σας στέλνουμε στημένους ρόλους. Ξύπνα, αγάπησέ τους όλους. Ξύπνα, αγάπησέ τους όλους.
1: Η ώρα είναι 11.

έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

τραγουδάκια εννοώ, όχι τον Μπουρουμπούρου. Τραγουδάκια. Έχουμε να ακούσουμε πάρα πολλά τραγουδάκια για να ανέβει η ψυχολογία μας. Μια όμορφη και φανταστική καλησπέρα με έναν υπέροχο καιρό. Μπορεί να έχει λίγο υγρασία, μπορεί λίγο έχει σκόνη, εισαγόμενη είναι, αλλά είναι όλα τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, εδώ θα χτυπήσουμε τα πάντα και τους πάντες. Κιτάλι πήραμε από τον καλό μας φίλο τον Ηλία τον Κακλαμάνι, όπως κάνουμε πάντα τις καθημερινές εδώ στο Μάχη 99,8. Παραμένει στη ρύθμιση του ήχου ο Αντώνης ο Αρκουλής. Και ξεκίνησε, Αντώνη μου, ο Ηλίας ο Κακλαμάνης με ένα ωραίο δικό σου, έτσι. Είδες πως σας υποστηρίζουμε, έτσι, τους αφανείς ήρωες. Για τον Αντώνη τον Αρκουλή αναφέρομαι. Καλή ξεκούραση στο φίλο μας τον Ηλία τον Κακλαμάνη. Τηλεφωνικό μας κέντρο για να αμφίσει σιγά σιγά, έτσι. 210-710-8000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. 210-710-8000. Ένα σώμα, μια ψυχή. Ένα, με κεφαλαία. Να το εμπεδώσουμε, να το εμπεδώστε. Ωραία, να υπενθυμίσω για το τηλεφωνάκι, γιατί μου κάνανε απάντηση, βλέπω εδώ, έτσι. Για να δούμε το 40-20, δεν το ξέρω, δεν το γνωρίζω, θα το μάθουμε στην πορεία. Για απλά μηνυματάκια. Τα απλά τα μηνυματάκια. Και στο Viber, το υπάρχει με την νεολαία μας, το έχει. 693-84-00-856. 690

0: Πάμε στα καλύτερα, γιατί πάντα σας έχουμε στα καλύτερα και πρέπει να μαθαίνετε. Σας έχουμε στα καλύτερα και πρέπει όντως να μαθαίνετε τα πιο σπουδαία, τα πιο σημαντικά. More than tax. More than tax. Ό,τι έχει να κάνει με τα φορολογικά. Ορίστε, υπάγομαι πυρίτσα. Ό,τι έχει να κάνει με τα φορολογικά, μια και φτιάχνουμε τώρα τις φορολογικές δηλώσεις, φτιάχνετε, όλοι τρέχετε. More than tax. Καλυψούς 110 με την Μαρία Μασιλιαράκου. Και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας, να επικοινωνήσετε, να επικοινωνείτε. Το 210-95-99-381. Προς το παρόν, παιδάκια, με το τηλέφωνο λίγο. Επίσης μαζί μας η πιτσαρία του Ζεάκη. Ζεάκη, πιτσαρία Εθνικής Αντιστάσεως 63 στο κέντρο του Μενιδίου. Με αγνά παρθένα υλικά φτιαγμένα τα πάντα όλα. Η πιτσαρία του Γιώργου Ζεάκη με μπαλκόνι και δροσερές σαλάτες, κρέπες, ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλετε. Και του πουλί το γάλα στην πιτσαρία του Ζεάκη Εθνικής Αντιστάσεως 63.
1: Εδώ τα λέμε όλα.
0: Εδώ τα λέμε όλα και τα ακούτε με τα πάντα όλα. Με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο.
1: Τραγούδια.
0: Διονυσία μου, καλησπέρα.

Λοιπόν, για να το διευκρινίσω λίγο, έτσι, με λίγο φόρα. Το τηλέφωνο το κινητού, είπαμε, είναι για μηνύματα, μηνυματάκια στο Viber και το απλό το μηνυματάκι. Το SMS. Τηλεφωνικό μας κέντρο το 210-710-8000. Πιστεύω ότι γίνομαι κατανοητό και το λέω και σιγά σιγά. Λοιπόν, στα δικά σας τα μηνυματάκια τώρα. Να πούμε καλησπέρα στον φίλο μου τον Στρατή από την Κάριστο. Δεν με αφήσανε βέβαια με το τηλέφωνο γι' αυτό. Στον φανταστικό μου τον Στρατή στην πανέμορφη την Κάριστο. Έτσι που έχει τη Ρίγανη και διάφορα φωτανάκια εκεί πέρα, θα μας τα πει. Καλησπέρα στην φίλη μας τη Δήμητρα την νοσηλεύτρια από τη Νέα Ιωνία. Και έχει και τον Ανιψούλη της εκεί, έτσι. Καλαματιανιά κτλ. Κτλ. Να μην τα λέμε. Την Μαρία μας στην Πλατεία Αμερικής με τον Γιώργο της εκεί, τη Στρουμφίτα μας. Να πάμε τώρα στο πανέμορφο Άστρος που το έχω άχτη να πάω στο Άστρος Κινουρίας, καλά το λέω, έτσι, είναι η Δέσποινα. Πήγε να ξεσκάσει λίγο το κορίτσι, Δέσποινα το Παγκράτη. Και καλά κάνεις, Δεσποινούλα. Τις καλησπέρες και την αγάπη μου. Πάμε, επειδή είναι Τετάρτη βράδυ και είναι κάτι λαϊκά, τα ακούτε μόνον εδώ. Το Ξωτάκι! Άι! Τα ακούτε μόνο εδώ, Μάχη 99,8. Να πούμε και στην φίλη μας την Ακριβή από το Βύρονα. Βύρονα, καλά το θυμάμαι, έτσι. Η Ακριβή είναι με το 4-40-20. Η Ακριβή που κάνει ζημιές. Και δώσαμε τη διεύθυνση χθες. Μάλλον θα έχεις επισκέψεις.

ένα παλικάρι, όχι γράφει λαϊκά και ακούει λαϊκά. Ακούει τα πάντα όλα. Είναι με ένα σκάνια, κυκλοφορεί με ένα σκάνια άσπρο, έτσι. Θανάσης ο Μπέλος. Στεγνά τον έδωσα με τη μία. Είναι ο φίλος μου ο Θανάσης ο Μπέλος, έτσι, φορτηγατζής. Πάνω κάτω, έτσι, τα βαριά τιμόνια, βαβάκι να είναι ο δρόμος του Θανάση μου. Την καλησπέρα, να σε πάντα καλά. Να πω καλησπέρα στον φίλο μας τον Παναγιώτη που θα ακούσει τραγουδάκια από τον Κορυδαλό. Παναγιώτη μου, καλησπέρα. Να καλησπερίσουμε την φίλη μας την Φωτεινή από το Ρέντι. Ναι, καλά το λέω. Η Φωτεινούλα από το Ρέντι που έχει αρχίσει σιγά σιγά η καρδούλα της και κάνει το καρδιοχτύπι. Πώς τυπάει, του κουτουκου τουκου, κάπως έτσι. Στην ΚΑΜ 1 και στην ΚΑΜ 3, στον πρόεδρο εκεί, τον κύριο Γιάννη μας, τον Ολυμπιακό. Γιαννάκο μου, Ολυμπιακέ μου. Και εμείς εδώ είμαστε, λέει. Είναι τα παιδιά που είναι στην εφοδιαστική αλυσίδα για να βρούμε εμείς αύριο το πρωί που θα πάμε στο σούπερ μάρκετ. Να μην πούμε και ποιο σούπερ μάρκετ είναι, αρκετά λέμε. Έτσι, Γιαννάκο μου, αν και δεν έχουμε θεματάκι. Λοιπόν, η κυρία Μαρία μας, η εκπαιδευτικός για τον Γιώργο της, εγώ την ευχαριστώ πάρα πολύ. Αφιέρωσε μένα και στο τοξουτάκι. Τραγουδάκι με το Μητροπάνο είναι αυτό, Αλέκα Κανελίδου, ναι. Δίδυμα φεγγάρια. Λοιπόν, μαράκι, καθηγήτρια με τον Γιώργο της. Καλησπέρα, λέει Μιχάλη μου, και καλή βραδιά. Η Εύη μας από την Ελευσίνα μεριά, Εύη μου, καλησπέρα, καλή βραδιά.

τραγουδάκι μας εδώ να τα ακούσει και η Δήμητρα. Πούμε καλησπέρα καταρχήν και πάλι στην Δήμητρα, στην Νέα Ιωνία και στον Ανιψιό της, γιατί τώρα βέβαια είναι το δικό της το τραγουδάκι που να ακούσουμε. Πολύ κουρασμένη όμως τελευταία Δημητρούλα, έτσι. Πολύ πεσμένη. Λοιπόν, στην φίλη μου την Δέσποινα, μια από το Παγκράτη, μια και μου αναφέρει, Μιχάλη αλήθεια λέει να έρθεις λέει κάποια στιγμή στο Άστρος. Κάποια στιγμή. Το έλεγα από 14-15 χρονών. Δέσποινα μια και το αναφέραμε το θέμα. 14-15 χρονών έχει περάσει τώρα, έτσι, μια εικοσαετία. Μην κάνετε το άθροισμα. Μην κάνετε το άθροισμα, θα βγει λάθος. Συγκεκριμένα το λέω, έτσι. Το έλεγα από τότε. Κάποια στιγμή τώρα μεγαλώνοντας να τακτοποιηθούν και τα οικονομικά, να καλησπερίσουμε τον φίλο μου τον Λευτέρη. Λευτέρη μου, καλησπέρα, Λευτάκο μου. Από Αγρίνιο μεριά, City. Καλά τα θυμάμαι. Καλησπέρα στην φίλη μας τη Βιβί. Καλησπέρα Βιβί μου στο Χαϊδάρι μεριά. Λοιπόν παιδάκια, μην κάνετε λάθος άθροισμα. Είπαμε τα νούμερα είναι για τους λογιστές και για τις λογίστριες. Εκεί τα ξέρουμε καλύτερα. Μου και έρθει ένα μηνυματάκι στον κόβε. Κάποια στιγμή στο άστρος καινουρίας, ναι βεβαίως. Γεια σου Μανώλη μου στην Καλλιθέα. Καλησπέρα, καλησπέρα Λεβέντη μου. Λοιπόν, το τραγουδάκι είπαμε του Μητροπάνου, το θέλει η Δήμητρα η νοσηλεύτρια για τον Ανιψιώτη.

Ορίστε κυρία Δήμητρα, ορίστε κυρία Δήμητρα που χορεύετε μέχρι τις 11.30, μέχρι τις 11.30, 12 παρά χορεύετε. Αν πείτε, είναι και ώρα κοινής ησυχίας, δεν το συζητάμε. Στην Βίκη μας θα πούμε καλησπέρα, καλή βραδιά Βίκη μου, καλή βραδιά χαλάρωση, τα είδα κι εγώ. Θα σου πω κάτι Βίκη, είχε κόσμο, κάναμε ένα χαρακτηρισμό, είχε κόσμο, δεν μπορώ να πω. Με δεδομένα βέβαια, αλλά... Αναφέρομαι για το θυσίο. Αναφέρεται μάλλον η φίλη μου η Βίκη για το θυσίο, για την εισαγγελία του Αλέξη, του Αλεξάκου. Αλλά επειδή μάλλον τις προηγούμενες μέρες είχα πάει στον Πειραιά. Δεν είχε να περάσει στον Πειραιά τότε που ήταν με την Κούπα, την Ευρωπαϊκή. Νομίζω ότι είχε περισσότερο κόσμο. Πάρα πολύ περισσότερο κόσμο. Το χαμόγελο αυθόρμητο βγαίνει, έτσι. Κορίτσι μου, να είσαι καλά. Σταύρο μου, καλησπέρα Λεβεντάκο μου και σε σένα. Καλή και όμορφη βραδιά να έχουμε. Θα τα επαναλαμβάνουμε, έχεις απόλυτο δίκιο κι εσύ. Θα επαναλαμβάνουμε και θα τα λέμε. Τώρα να περάσουμε στο τραγουδάκι με τον φίλο μου τον Παναγιώτη. Παναγιώτη μου σε κορυδαλό. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ, έτσι. Πάνω μου σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Όσον αφορά για το άστρο της καινουρίας Δέσποινα θα το επιδιώξω. Τώρα που έχω και το δίπλωμα επαγγελματικό. Αμάν Οικονομόπουλε, αμάν! Μεγαλώνω ρε παιδάκια τώρα, απόκτησα και δίπλωμα επαγγελματικό!

τέλειο τραγουδάκι, Παναγιώτη μου, στον Κορυδαλλό. Να σε καλά και σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Τώρα μηνυματάκια, πάμε στην νεολαία. Ξεκινήσω με το Στεφανάκο, το κοκοτάκο εδώ πέρα. Το κοκοτάκι. Γιατί αρέσει, λέει, με το ξωτάκι να με λες κοκοτάκι. Λοιπόν, μπαίνω. Έχω εισχωρήσει όντως την νεολαία. Δεν απέχει πάρα πολύ, βέβαια. Είπα, μην κάνετε το άθροισμα. Καλησπέρα, ρε μουτράκλα. Όπω, Παναγία. Μα ανεβάζει, λεβέντι μου. Στεφανάκο μου, όλα καλά. Το παλεύουμε. Να καλησπέρισω τον φίλο μου, τον Γιώργο, και το βλέπω λίγο. Τον Γιώργο από τον Άγιο Δημήτριο. Για με το ταξί. Γιώργο μου, κούραση. Κάτι άλλο, γιατί είπα από ένα μηνυματάκι μπορεί να διακρίνω για να καταλάβω πάρα πολλά. Θα χαρίσουμε ένα τραγουδάκι τώρα στον φίλο μου, τον Θανάση τον Μπέλο. Θανάση, θα τα ακούσεις εκεί με την Γιωτούλα, την Υψηλάντη, γιατί έχω να θυμάμαι. Καλησπέρα στην Μαρία μας από το Ήλιον. Καλησπέρα Μιχάλη, λέει, πάλι κομμάτι είμαι σήμερα από τη δουλειά. Εντάξει, λογικό είναι ρε Μαρία. Λογικό είναι και δεν έχει εφαρμοστεί 100% το 13ωρο. Ας το 12ωρο, 14 ώρες. Για να φανταστείτε τα παιδάκια που πάνε σε ζών, αλλά δεν συζητάει κανένας για αυτά. Μόνο κόμματα καινούργια θέλω να βγαίνουν. Στον φίλο μου από την Ηλιούπολη, τον Παπαγιάννη. Λεβεντάκο. Βασίλη μου Παπαγιάννη, καλησπέρα από την Ηλιούπολη μέχρι το κέντρο των Αθηνών. Λεβέντη μου, καλησπέρα και καλή βραδιά.

Λοιπόν, εμείς εδώ είμαστε. Εμείς εδώ είμαστε, δεν χανόμαστε. Τον φίλο μας τον Βασίλη από τον Ταύρο με τη Δημητρούλα του Αστέρι. Το Αστέρι, ο καθένας έχει ένα δικό του άστρο, παιδιά. Ξέχωρα από το άστρο, το πάνω που λέμε, με τις μοίρες που μας μοιρώνουν, η τύχη, τα αφήνουμε, είναι ξεχωριστό κομμάτι. Άμα δεν έχεις τύχη, έχεις τύχη, ναι. Δεν έχεις τύχη, δεν. Δανάη μου, χρόνια και ζαμάνια, βρε. Καλώς τη Δανάη μας από το Περιστέρι, το Πιτσούνι City. Λοιπόν, το μορφότερο αστέρι. Θέλει το τραγουδάκι. Έχει πάρει το κλειδί με την καρδιά. Έτσι, δεν το συζητάμε. Το κλειδί με την καρδιά. Βέβαια, δεν έχει πεταχτεί ακόμα. Διαφωνούσαμε λίγο στην τοποθεσία. Το πήγαμε μία δεξιά, μία αριστερά. Θα ακούσουμε δύο τραγουδάκια με τον Γενιά. Θα περιμένει λίγο η κλίση. Βεβαίω, γίνεται χαμός. Γίνεται χαμός γιατί να μας πει και ο Αλεξάκος μας τώρα, έτσι. Τι να μας πει, δύο τραγουδάκια θα ακούσουμε με τον Γιώργο τον Γενιά. Θα πάμε κόρη, θα ακούσουμε. Χίλια συγγνώμη, έτσι, όταν μιλάω είναι ζωντανή εκπομπή και θέλω να τα ακούτε όλα, τον παραμικρό ήχο, η καρφίτσα να πέφτει κάτω. Θέλω να τα ακούτε. Ρένα μου, καλησπέρα, θα σε καλησπερίσω και θα τα ακούσουμε το τραγουδάκι, το κορίτσι μας από τις Σπέτσες. Καλησπέρα κορίτσι μου, καλή βραδιά να έχουμε και θα τα ακούσουμε, μη μου αγχώνεσαι, δεν έχω χαλάσει χατήρι. Σε τραγούδι, κανενός πουθενά. Να δούμε ματακιά. Με τον Γιώργο το Γιαννιά 2, όχι 1. Συγκράτησε να μου πεις ποιο είναι το καλύτερο. Χριστέ μου! Γιώργο μου, θέλω να είσαι καλά, λεβέντη μου, ταξιτζή μου. Θέλω να είσαι βεντούζα.

εάν θα δεις τη γράφει κάρτα μέσα. Η καρτούλα αυτή με το ποδήλατο απ' έξω, έτσι. Εάν θα δεις τη γράφει καρτούλα αυτή μέσα. Σε ποιον καρδιολόγο, Μα άγνωστος ο καρδιολόγος, βέβαια. Έτσι, εγώ δεν είχα καμία επαφή, ούτε τον ήξερα τον άνθρωπο, ούτε με ήξερε. Εντάξει, τον με ήξερε, μπορεί το ονοματάκι να ήτανε. Κύριε, θα φέρω έναν. Κανόνισε, έτσι, την πορεία σου. Έτσι λένε. Εγώ τουλάχιστον ήμουνα λευκό πανί. Δεν το συζητάμε. Στην Μαρία μας από την Πετρούπολη. Μαρία από την Πετρούπολη, ταιριάζουνε. Μαρία με καρδιολόγο που πήγε, με πήγε. Μαρία από Πετρούπολη το μηνυματάκι. Μαρία μου, καλή ξεκούραση, εύχομαι, κορίτσι. Καλή ξεκούραση, όντως. Η καθημερινότητα είναι κάτι που σκοτώνει. Γι' αυτό και παρέχουμε αυτή την εκπομπή εδώ στο Μάχη, για να χαλαρώνουμε λίγο. Ειλικρινά, το τραγούδι όντως είναι χαλάρωση. Ανανέωση των κιτάρων. Ειδικά τα τραγουδάκια που είναι ανεβαστικά. Στην Χαρούλα μας από την Κυψέλη που δηλώνει πάντα παρόν. Χαρούλα μου, καλησπέρα. Καλή βραδιά να έχουμε. Παιδάκια, λίγο να το πω έτσι λίγο. Έτσι. Η καθημερινότητα. Τα προβλήματα, τα πολλά. Και οικονομικά. Α, το θέσω αυτό, αλλά άστο το οικονομικό. Τα άλλα τα προσωπικά που μπορεί να έχει ο καθένας μας. Τι μπορεί να κουβαλάει το σταυρό του μαρτυρίου. Το σταυρό του μαρτυρίου, όντως, έτσι. Να ακούσουμε ένα τραγουδάκι να χαλαρώσει κάποιος. Όπως ένα μηνυματάκι που θα διαβάσω. Καλησπέρα, Μιχάλη, λέει. Πάλι κομμάτια είμαι σήμερα, λέει. Και έβαλα μέσα στο ράδιο, λέει, να σε ακούσω και να χαλαρώσω. Φιλιά πολλά.

μέσα. Τώρα μην το παρεξηγήσω εδώ μέσα. Χριστέ μου! Έπεσα μέσα, το βρήκα το τραγουδάκι, αλήθεια.

όσο η γη λέει γυρίζει. Τι είναι ρε παιδάκια τώρα, επίπεδη είναι η γη σφαιρική. Πάμε να υπενθυμίσουμε λίγο το τηλεφωνικό μας κέντρο, το 210-710-8000. 210-710-8000 με τρία μηδενικά είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο που μπορείτε να χρησιμοποιείτε. Για το απλό το μηνυματάκι, το SMS σου μουσού και Viber 693-84-00-856. Να κλείνουμε τον κύκλο. Λοιπόν, στην φίλη μας την Ρίτα από το Εγάλεο το 477, Ρίτα μου, καλή βραδιά να έχουμε. Λοιπόν, γελάς εσύ έφη μου στο Εγάλεο, έτσι και καλά κάνεις. Ωραίο το φιλαράκι μου, ωραίο το φιλαράκι μου, το καλό εδώ πέρα με την Αργεντίνα. Είναι ο Φώτης από το Κολωνάκι, εγώ θα του πω μια όμορφη καλησπέρα. Φωτάκο μου Κολωνάκι, καλησπέρα Λεβεντάκο μου. Να καλησπερίσουμε την φίλη μας την Ρένα από Σαρονίδα. Ρενάκι, δεν πάνε καλά τα πράγματα καθόλου. Καθόλου δεν πάνε καλά τα πράγματα, αλλά πρέπει να συνέλθουμε. Πρέπει να συνέλθουμε. Δύο τραγουδάκια θα τα ακούσουμε για δύο Ρένες. Λοιπόν, για να δω το κορίτσι, μισό λεπτάκι το κορίτσι που έχει παρέα. Θα το σηκώσω μόνο το τηλέφωνο. Να πάω στη Ρένα τώρα από τις Πέτσες, έτσι, που έχει παρέιτσα. Δεν μας είπε στο μαγαζί όμως που περάσανε από Σπέτσες και όντως πήγανε, δοκιμάσανε. Εδώ σε έχω. Ότι δουλεύει σε μαγαζί,

φίλοι από την περιοχή του Βύρωνα. Η ακριβή. Που μπλέξαμε λίγο τα νούμερα χθες, έτσι κάναμε προσθέσεις, πολλαπλασιασμούς, τα πάντα όλα, ακριβή μου. Στο είπα και πριν έτσι, μην τον χρησιμοποιήσω τηλέφωνο. Είπαμε μόνο μηνυματάκι. Το κινητούλι είναι μόνο για μηνυματάκι. Το αλέω ελληνικά. Βοηθάς λίγο την κατάσταση. Έτσι, να το θέσουμε το θεματάκι ότι είναι και μία δουλειά εδώ. Να βοηθάμε λίγο την κατάσταση. Είναι μία δουλίτσα. Είναι δουλειά. Και πρέπει όλοι αυτοί οι άνθρωποι που μας ακούνε, που θέλουν να ακούσουν ένα τραγουδάκι, γι' αυτό το λέω. Κύρια συγγνώμη, όχι εκεί αναπάντητες. Στείλε μηνυματάκι, θα μάθεις να στέλνεις. Η φίλη μας η Ρίτα εδώ από το Εγάλαιο μου λέει: έστειλε μηνυματάκι πριν, μου λέει τα γράφω ωραία τώρα πλέον. Θα πήγε σε κάποιο φροντιστήριο, τι να κάνουμε. Δεν θέλω να σε στείλω σε φροντιστήριο, ακριβή μου, αλλά έτσι είναι. Πάμε τώρα μηνυματάκια. Μια γλυκιά καλησπέρα, γλυκό αγόρι λέει: τι κάνεις, θα ήθελα να χαρίσω, λέει, στα κορίτσια που δουλεύουμε μαζί, Ελίνα και Έμα, τον Παρόβια. Είναι το επόμενο τραγουδάκι. Αν και δεν μας είπες πού και πώς, αλλά δεν πειράζει, εγώ δεν χαλάω χατήρι. Λοιπόν, στο πανέμορφο νησί, εκεί τις Πέτσες, που το άλλο μισό παραβρέθηκε, έτσι, και μένει ταχύτητα, Στέρι. Δεν είναι μόνο δικιά σου η κούραση. Έβαλες καθαρισμό εκεί στο κηπεδάκι, έβαλες καθαρισμό, συνεργείο ολόκληρο, υποκλίνομαι. Συνεργείο ολόκληρο, γεια σου Γιώργο μου, Ελευσίνα. Καλησπέρα Λεβεντάκο μου, καλησπέρα στο φίλο μας τον Γιώργο από την Ελευσίνα. Λοιπόν, το τραγουδάκι είναι αφιερωμένο για την Ελίνα και για την Έμα, αλλά και για την Ρένα. Σήμερα δεν μου ανέφερε το αγόρι της, από τη Σάμο. Εδώ με προβληματίζει λιγούλη.

σε καταλάβω φως, μπορώ να σε καταλάβω φίλε μου, καλέ φίλε μου Γιώργο από τον Άγιο Δημήτριο και στο Μπραχάμι μεριά, έτσι. Τραγουδάκι θα ακούσει τώρα η Ρένα, έτσι, από την Σαρονίδα. Ένα μεγάλο μεγάλο ευχαριστώ όμως, από όσοι είναι ακριβή πάνω από, από το Βύρωνα, την περιοχή του Βύρωνα. Το είχα ακριβή μου με την ιατρική, δεν τώρα. Ήμουνα λίγο μεταξύ γυναικολογικά, να γίνω γυναικολόγος, οδοντίατρος, δεν. Με κέρδισαν τα μουμουέ. Με κέρδισαν τα μουμουέ, ακριβή μου. Δεν ασχολήθηκα τόσο πολύ. Πάμε Μάκη μου να σου πω μια όμορφη καλησπέρα και σένα. Στο φίλο μας το Μάκη, καλησπέρες, καλή βραδιά Λεβεντάκο μου. Δεν παραβρέθηκα Λεβέντη μου, δεν παραβρέθηκα. Όχι. Φίλε μου Μάκη, δεν ξέρω πώς μου το έστειλες αυτό το μηνυματάκι, τι έχεις βρει, δεν ξέρω, μπαίνεις εκλογικούς καταλόγους, δεν. Να πω καλησπέρα στον φίλο μας τον Γιώργο, τον Πειραιώτη το 381. Γιώργο μου, και καλησπέρα και καλημέρα. Ελάτε να ανέβουμε τώρα, γιατί δεν είμαστε καλά. Ολαλά, ολαλά, πάλι με χρόνια και καιρούς, πάλι δικά μας θα είναι. Ποιος το έχει πει αυτό? Ποιος το έχει πει αυτό, πάλι με χρόνια και καιρούς, πάλι δικά μας θα είναι. Έτσι να ξεφεύγουμε.

Λοιπόν, τραγουδάκια για να ανέβουμε λίγο. Βαγγέλη μου, καλησπέρα, λεβέντη μου. Λοιπόν, όμορφες καλησπέρες σε καλημέρες στον φίλο μας τον Βαγγέλη. Χίλια χρόνια θα ζήσεις, αδερφέ. Χίλια χρόνια θα ζήσεις, πραγματικά στο λέω, έτσι. Εντάξει, με τον κύριο Τσιφό, τώρα πριν. Θα ακούσουμε τα παιδιά της Πάτρας, κάποιοι είναι τρελοί, κάποιοι αγαπάνε. Καλημέρα, καλημέρα Δημητρούλα μου, στο Δυσίο. Πολλές και όμορφες καλημέρες. Πάμε να ανέβουμε, παιδάκια. Πάμε να ανέβουμε, ψυχολογικά και ηθικά. Κάνει καλό. Αλήθεια. Το πίνω μπύρες ήθελα τώρα εγώ, αλλά... Το πίνω μπύρες. Αλλά με μπέρδεψε τώρα το φιλαράκι μου ο Βασίλης. Βασίλη μου στο ήλιον. Καλημέρα, λεβέντη μου. Είναι νωρίς ακόμα να σου πω για την αργία. Κάποιοι μπορεί να πήρανε αβιούλα, να κολλήσουν ένα διήμερο, δύο μέρες.

Ολαλά, ολαλά. Πού με κάνεις όλη. Λοιπόν, Δεσποινάκη, θα απολαμβάνεις τα καλύτερα εκεί στο Άστρος Κινουρίας. Η φίλη μας η Δέσποινα από Παγκράτη. Πώς εδώ είμαι τρελός. Κάντε όλοι στην άκρη, στην Πέτρου Ράλλη, περνάει ο τσιφός. Από τον Βαγγέλη.

Εγώ είμαι. Εγώ είμαι. Είμαι. Εγώ δεν είμαι, νομίζω, έτσι. Δεν την έχω την τρέλα. Δεν την έχω. Δεν είμαι. Δεν είμαι. Αν είμαι συνταξιούχος, θα είναι σε μεταπαρέα. Υπάρχουν τώρα. Και κάποιοι με τσιγκλάνε τώρα, έτσι. Στο κορίτσι μας από τον Πειραιά την Βασούλα μας το 165. Βασούλα, θα το ακούσουμε το τραγουδάκι. Δεν σε, και εσύ με το χατήρι, με τα τραγουδάκια. Κορίτσι μου, καλημέρα. Καλημέρα και καλή βραδιά. Καλημερίζω τον φίλο μου, τον Πέτρο από την Πυρκάλ, που ανάφερε τώρα και λίγο στο τηλέφωνο, έκανε μία αναφορά να με πείραξε κάποιος κανείς. Δεν μου δεν. Με πειράζει η καθημερινότητα. Μπορούμε να την αλλάξουμε. Μπορούμε. Με πειράζει όντως η καθημερινότητα. Με πειράζουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που είναι ψευδές ενάντια στο λαό. Δεν τα λένε καλά τα πραγματάκια. Αλλά μια και το είπες, Πέτρο μου, θα σου ζητήσω χάρη. Τον Πέτρο από την Πυρκάλ εννοούμε, για να ακούσει το τραγουδάκι. Ναι, Λεβεντάκο μου, θα το ακούσουμε το τραγουδάκι. Γλυκές καλημέρες, έχω μηνυματάκι. Γλυκές καλημέρες. Έχω μηνυματάκι από την Δώρα, την περιοχή του Ταύρου. Ωλαλα. Το πήραμε σήμερα. Μάλλον είναι η έλλειψη. Εντάξει, μπορεί να είναι το ένσημο, μπορεί να είναι η έλλειψη, λίγο πολύ. Λοιπόν, στην φίλη μας την Αναστασία, το 928, καλά το βλέπω. Αναστασία μου, καλημέρα. Καλημέρες όμορφες και σε σένα. Λοιπόν, εσύ ακριβή, από το Βύρωνα. Δεν πρέπει να τα λες όλα, ρε κορίτσι. Δεν πρέπει να τα λες όλα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο τα λες όλα. Βγαίνεις και τα λες όλα. Κράτησε και μερικά πραγματάκια για σένα. Δεν κερδίζεις κάτι το να βγαίνεις στον αέρα, να λες κάτι, να θες να πεις κάτι. Δεν κερδίζεις κάτι, κάθε άλλο. Αυτά για την φίλη μας την ακριβή από το Βύρωνα.

Το πήρα και αυτό, το ίσπραξα. Το ίσπραξα, έτσι. Με γυρίσατε αρκετά χρόνια πίσω. Λοιπόν, σε κάποια ταινία ήταν, αν δεν νομίζω, με τον Στάθη τον Ψάλτη, έτσι. Darling, που έλεγε, έτσι. I love you, darling, κάπως έτσι. Σ' αγαπάω, κάπως έτσι. Ήταν, το πήρα, το ίσπραξα γι' αυτό. Έχουμε γυρίσει και κάνουμε τον κύκλο. Όλα κάνουν τον κύκλο τους. Δεν υπάρχει περίπτωση κάτι να μην κάνει τον κύκλο. Μανώλη μου, να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λεβεντάκο μου, καλυθεώτη. Και τον φίλο μου τον Κώστα επίσης, να του πω καλημέρα στην Καλυθέα. Κωστάκη, καλημέρα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ πάλι στον Πάτερ τον Παναγιώτη. Τον Πάτερ Παναγιώτη μας εδώ, τον δικό σας άνθρωπο. Λοιπόν, να πας στα Θεοδωρίδου για ένα παλικάρι και με το ταξί, το φίλο τον Βαγγέλη. Και είναι το τραγουδάκι. Παιδάκια, είμαστε και στην Αγγλία. Ναι, αυτό που λέω είναι πραγματικότητα και στην Αγγλία. Μας πάει τεχνολογία παντού. Μας πάει βεντούζα. Λοιπόν, θέλει να το χαρίσεις τον φίλο του τον Βαγγέλη που είναι στην Αγγλία. Έλα, λεβέντη μου. 2-10-718-000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Μαζί μας όμως και μαζί σας είναι το More Than Tax. More Than Tax. Φορολογικά, φοροτεχνικά. Επιλέγουμε πάντα τα καλύτερα για τους καλύτερους. Σας έχουμε πολύ ψηλά. Το πρώτο περιφερειακό λογιστικό γραφείο στον ομό Αττικής είναι το More Than Tax. Καλυψούς 110. Σας φαίνεται περίεργο? Ναι, καλυψούς 110. Μαρία Μασιλιαράκου με τους φανταστικούς συνεργάτες. Άψογοι συνεργάτες. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-95-99-381. Να μην σας κάνει το κράτος. Θα ακούσουμε και το τραγουδάκι Βασούλα μου, περιόντισα με την Βύση, είναι το επόμενο. Θα το πετάξουμε το κλειδάκι της καρδιάς.

Δεν έχεις παράπονο, παλικάρι μου, όταν θα σε πάει καλά, όταν και όμως σε πάνε όλα καλά, το γαλακτομπούρικο, έτσι. Δεν το συζητάμε. Να καλημερίσω τον φίλο μου, τον Στράτο, από την πλατεία Αμερική. Στράτο μου, σε ευχαριστώ μέσα την καρδιά μου, Λεβεντάκο μου. Λοιπόν, καλό δρόμο στον φιλαράκι, το βιλαράκι το καλό με το λευκό, έτσι, το φορτηγό. Το μπέλο, το Θανάση. Τανασάκο, Λεβεντάκο μου. Λοιπόν, από Κόρινθο οδεύει προς το Νάφλιο μεριά. Λοιπόν, το τραγουδάκι με την Άννα, την Βύση, μας το έχει ζητήσει ένα κορίτσι, η Βασούλα, από τον Πειραιά. Το 165. Πάμε, κορίτσι μου. Λοιπόν, εγώ, φίλε μου Στράτο, από την πλατεία Αμερικής, ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Λοιπόν, Εύφη, δεν το πας καλά τελευταία, κορίτσι, ειλικρινά το λέω. Να πω καλημέρα στον φίλο μου τον Νίκο τον Καλέργη. Νικολάκη. Φίλος Νίκος Καλέργης, έτσι. Δεν ενοχλείς, παλικάρι μου, το έχω πει πολλές φορές. Μην νομίζεις ότι επειδή παίρνουν τηλέφωνο ή κάνω την... Όχι. Κάθε άλλο, ειλικρινά. Καλημέρα στον φίλο τον Νίκο τον Καλέργη. Δεν θέλω να νιώθεις έτσι, καμάρι μου. Λεβεντάκο μου. Καθόλου. Μπα, για όνομα Θεού. Λοιπόν, για να πάμε να πούμε καλημέρα και στα Πετράλωνα, μωρέ, είναι η χρήσα μας εκεί. Αλήθεια, αλήθεια. Καλημέρα στο 933. 39-33, χρήσα. Όλα θα τα παίξουμε στο 3. Όλα. Όλα θα τα παίξουμε στο 3 τα λεφτά. Να καλημερίσω τη Νίκη μας, μας. Πάει και σε χορευτικό, είναι και σε χορευτικό, έτσι, η Νίκη το 905 από την Ελευσίνα. Νίκη μου, καλημέρα. Καλημέρα. Τι λέει το Δημαρχείο?

0: έχουμε τόσα πολλά να θυμόμαστε. Στεφανάκο μου, έλα να ακούσουμε το τραγουδάκι, το δικό σου με τον Μαζονάκη, γιατί έχουμε Μαζονάκη. Να πούμε καλημέρα στο χολαργό στην Κατερίνα μας. Κατερίνα, θυμίζουμε, κάνουμε μια υπενθύμηση. Έτσι, τώρα βέβαια να το βάλω στο κινητό, η τεχνολογία έχει προχωρήσει. Η τεχνολογία πάντα τρέχει, πάντα θέλει να μας προλαβαίνει. Έχουμε και το αυτό με την AI. Έχει μπει σφίνα ανάμεσά μας. Εγώ να θυμίσω λίγο το τηλεφωνικό μας κέντρο που είναι το 210-718-000. Σφίνα μπήκε ο AI, έτσι. Αν εσείς νομίζετε ότι είναι καλό αυτό το πραγματάκι, σε επιχειρήσεις μπορεί. Στην καθημερινότητά μας και στη ζωή μας δεν είναι καθόλου καλό. Να ενημερωθούμε, να πάρουμε 2-3 πραγματάκια. Στεφανάκο μου, το κοκοτάκι εδώ, ο φοιτητής μας, η νεολαία του μάχη. Ακούστε τραγουδάκι με το Μαζονάκι και έχουμε κι άλλο. Λοιπόν, στην Κατερίνα μας θα πω ευχαριστώ από τον Χολαργό, πάντα καλά. Αυτά συμβαίνουν, έτσι, δεν το συζητάμε. Τον φίλο μου τον Βαγγέλη, καλημέρα στο Μενίδη. Καλημέρα στον φίλο μου τον Βαγγέλη. Και έχουμε την πιτσαρία του Ζεάκη, που είναι μοναδική, εξαιρετική η πίτσα του Ζεάκη. Είναι στο κέντρο του Μενιδίου, Εθνικής Αντιστάσεως 63. Βέβαια γνωστή, έτσι, γιατί είναι και με delivery, αλπλάχες, σαλάτες, δροσερές, κρέπες. Ό,τι έχει να κάνει με το φαγητό, με τις ωρέξεις σας, πιτσαρία Ζεάκης.
1: Κάποια μέρα κοιτάξω.
0: Λοιπόν, θα κοιτάξω λίγο να δω τα άστρα και τα ζώδια, γιατί βλέπω λίγο τα πραγματάκια δεν είναι. Κάτι έχει συνεμπεί τώρα ο Δίας, ο Ερμής.
1: Είχα ονειρευτεί.
0: Ξέρω, κάτι γίνεται, ειλικρινά. Θα το διευκρινίσουμε. Θα βγαίνει κούραση, δεν ξέρω τι.
1: Το κόσμο να κοιτώ.
0: Φώτη μου, Κολωνάκι, θα μου υπενθυμίσει το τραγουδάκι.

0: Δεν θυμόμουν κάτι, θυμόμουν Φώτη μου, Κολωνάκι, αλλά νόμιζα ότι ήταν με την Κατερίνα της Στανίση. Κάτι θυμόμουν. Λοιπόν, ένα μεγάλο μεγάλο ευχαριστώ στον χολαργό, την Κατερίνα μας, έτσι. Λοιπόν, κύριε Καλέργη, είπαμε πάλι, ενόχληση δεν υπάρχει καμία. Είναι η δουλειά μας, το πάρουμε έτσι. Να σε κάνω να νιώθεις λίγο πιο άνετα. Να σε κάνω ειλικρινά, θέλω να νιώθεις λίγο πιο άνετα. Είναι η δουλειά. Μπορούμε, υπάρχει. Υπάρχει κι αυτή. Μπορεί να μην το έχουμε το τραγουδάκι, να μην υπάρχει. Γίνεται και αυτό. Πάμε να πούμε καλημέρα, καλημέρα στον φίλο μας τον Βασίλη. Βασιλάκο μου, είναι η περιοχή της Δάφνης με τον νέο κόσμο. Έχει βαρδιούλα. Καλημέρα. Η κυρία Νίκη δεν είναι καλά, παιδιά. Άγια, ελάτε τώρα. Έρχεται τριήμερο, κανονίζεται εξόρμηση. Το παλικάρι πάει Βόνιτσα. Δεν θα πω ονοματάκι. Μάχη 99,8. Ναι, είναι το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Εδώ τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Το παλικάρι και με το ταξί του Mercedes. Πάει για τον Άγιο Δημήτριο, Βεντούζα. Λεβεντάκο μου, αμάν!
1: Παρατήσες μια μέρα έτσι αδικά.
0: Γεια σου φίλε μου Νίκο. Εγώ. Γεια σου φιλαράκο μου Νίκο Λεβέντη. Το παιδί από το Γέρακα. Νίκος από Γέρακα μεριά. Καλημέρα Μιχάλη μου. Καλημέρα Νίκο μου.

0: Λοιπόν, Λευτέρη μου, να το διευκρινίσουμε λίγο λεπτά ακόμα. Δεν είμαι τον φίλο μου, τον Λευτέρη από το Αγρίνιο. Δεν είμαι την ιατρική, λεβέντη μου. Και τέτοια έτσι περιμένεις όσο δώσω κάρτα ότι είμαι γιατρός, έτσι. Ούτε καν, έτσι. Είχα πει όνειρο του καθενός. Λοιπόν, τραγουδάκι θέλω να ακούσει τώρα ο φίλος μου ο Φώτης, με κάνει σε γελάω, λεβεντάκο μου. Ο Φώτης από το Κολωνάκι, Νίκη μου, είναι το επόμενο. Νίκη μου, το τραγουδάκι με τον Οικονομόπουλο είναι το επόμενο. Να, άκου, μην περιμένεις τώρα που να σου δώσω κάρτα. Θα βρούμε και τον πελά μας τώρα, το κάνω σαν το Στάθη τον Ψάλτη.
1: Καινούργια θρησκεία.
0: Το παιδί από το Κολωνάκι και μετά πάμε Ελευσίνα μεριά. Παιδάκια, δεν είναι με την ιατρική, με ρωτάτε και πράγματα. Δεν μπορώ να απαντήσω. Ο Παναγία μου. Λοιπόν, να πω καλημέρα, καλημέρα στο παιδί από την Αγία Παρασκευή. Το παιδί με τον Τζόνι.

Ωραίο τραγουδάκι, Φώτη μου. Το έχω ακούσει και με την Κατερίνα τη Στανίση. Είναι ο τίτλος βέβαια έτσι, αλλά με την Ηλίτσα Διαμάντη δεν το είχα τόσο πολύ. Λοιπόν, τον φίλο μου τον Φώτη. Λοιπόν, φίλε μου Νίκο, καλέργη. Είπαμε η ελληνική διάλεκτος. Είχα αναφέρει σε μια εκπομπή κάτι μηνυματάκια που διάβαζα και μετά ορθογραφικά λάθη. Όχι ότι δεν κάνω. Έκανα, κάνω, θα κάνω. Έτσι πολλά, αλλά πόσες λέξεις μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Σε μερικά όμως μπορούμε να βάζουμε λίγο όμως να είμαστε λίγο πιο, όταν αναφερόμαστε θα πάνω, πάμε, να ορίστε, έτσι. Το έβγαλα και με την καθαρεύουσα. Σε θρησκεία, σε ορισμένα πραγματάκια, να είμαστε λίγο πιο επιοικείς. Μπορώ να καταλάβω, έτσι, και το έχω καταλάβει. Λοιπόν, καλημερίζουμε, καλημέρα, καλημέρα στη Μαργαρίτα μας. Μαργαρίτα μου, καλημέρα, να συνέγει να πήγε. Να ορίστε, ισχύει αυτό που λένε ρε παιδάκια, κολλήσω και κανιά μέρα δύο ακόμα. Να κολλήσω κανιά μέρα δύο ακόμα, να πάμε τη βολτούλα μας. Καλά κάνετε. Καλημέρα στην Έγινα, καλημέρα στην Μαργαρίτα με τα εξοχικά της. Πάμε να ακούσουμε τώρα Οικονομόπουλο, τι θυμάσαι. Τι θυμάμαι κι εγώ, έτσι. Είναι το τραγουδάκι για την φίλη μας την Νίκη, την Νικούλα, με τα χορευτικά της από Ελευσίνα μεριά. Εδώ τα λέμε όλα, τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Λοιπόν, αναφορά θα κάνουμε, έτσι, αναφορά θα κάνουμε, να δούμε γιατί, τι έχουμε. Λοιπόν, να πω καλημέρα στον κύριο Σαράντο. Καλημέρα στο 890. Καλημέρα, λεπέντη μου. Αλήθεια, καλημέρα. Το ξωτάκι.

Λοιπόν, σε καλό δρόμο είμαι. Είμαι σε καλό δρόμο. Όντως, παιδιά, δεν θέλω να παίρνει αυτό λόγο για τον εαυτό μου. Ειλικρινά, πολύ το λέω. Δεν ξέρω να παλικάρει εδώ πέρα. Τώρα με τσέκαρε από τον Μπραχάμι. Ο φίλος μου, ο Ηλίας, να πω καλημέρα στον Μπραχάμι. Στον φίλο μου, τον Ηλία, που με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει: θυμάσαι. Σε καλό δρόμο είμαι. Θυμόμουν, ευτυχώς. Χριστέ μου. Γεια σου Νικολάκη μου Αστέρι, καλημέρα στην Πετρούπολη, καλημέρα στα δυτικά των Αθηνών. Λοιπόν, όντως φίλε μου, καλέ Ηλία, με τσεκάρισες τώρα, έτσι, μου λες αν θυμάμαι, θυμόμουνα. Το παίρνω κι εγώ λίγο, ότι είμαι σε καλό δρόμο. Τώρα δεν ξέρω τι και πώς, υπάρχει ψυχολογική κούραση και η ψυχική κούραση, αλλά και η σωματική, παιδιά. Να μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Πάντως το τραγουδάκι με τον Οικονομόπουλο, Νίκη μου, ήταν θαυμάσιο, ειλικρινά σου το λέω. Τέλεια, τέλεια. Αυτό μπορείτε να το λέτε συνέχεια, ότι όλα είναι τέλεια. Μπορείτε να τραγουδάτε, μπορείτε να σφυράτε και θα δείτε.

Όταν δεν μπορεί κάποιος ή κάποια να ακολουθήσει, υπάρχουν και αυτά τα φαινόμενα, έτσι. Λοιπόν, βλέπω, είμαστε λίγο κάπως, έτσι. Είμαστε λίγο κάπως. Ξέρετε γιατί. Γιατί έχει συρρυμπεί η Αφροδίτη, είναι στον καρκίνο. Ειλικρινά το λέω, παιδάκια, να δώσουμε λίγο σημασία. Είτε τα πιστεύετε, είτε δεν τα πιστεύετε, είναι η καθημερινότητά μας. Λοιπόν, η Αφροδίτη στον καρκίνο σε τετράγωνο με τον Κρόνο δοκιμάζει σχέσεις και συναισθήματα. Ευθύνες, αποστάσεις φέρνουν σκέψεις. Και όταν θέλουμε να βάλουμε το μυαλουδάκι μας έτσι να σκεφτεί σε πολλά πράγματα, το μόνο πράγμα που μπορούμε, θέλουμε να υπάρχει μια σταθερότητα. Η σταθερότητα. Αλλά αν δεν κάνουμε και το επόμενο βήμα να πάμε λίγο μπροστά, αλλά τη μεγάλη διαφορά, και είναι υποτονικά λίγο τα πραγματάκια, την έχει κάνει η Αφροδίτη. Αμάν αυτή η ομορφιά, αμάν. Τότε ο Τροϊκός πόλεμος πώς ξεκίνησε. Πώς ξεκίνησε δηλαδή. Πήρε αυτό το παλικάρι, τότε το Μήλο. Ποιος το κρατούσε, τι ήτανε. Λοιπόν, στον ταξιτζί μου το αστέρι. 2-10-710 για να ανεβαίνουμε, έτσι. Πάμε σε Μάνδρα Μαγούλα. Να κατηφορήσουμε λίγο από την Πέτρου Ράλλη να πάμε σε Μάνδρα στη Μαγούλα. Θα κάνουμε δεξιά στροφή. Δεξιά στροφή, ξέρω τι λέω, πώς το λέω. Γυρίζει από Καλυθέα. Ωλαλά. Παίρνουμε ανάποδο τη στροφική δεξιά. Γιατί όλοι έχουμε ένα δύσκολο χαρακτήρα. Γεια σου Ελενίτσα μου, να έχεις καλή σου βάρδια. Να πούμε καλημέρα, καλημέρα στην Ελενίτσα. Τώρα μην γελάμε με τη στροφή, παιδιά. Λοιπόν, η Ελένη μας, το 6-15, καλή σου βάρδια, κορίτσι μου. Αυτά κάνει, αυτά κάνει. Λοιπόν, να βγάλουμε και γραμμούλες. Αφροδίτη. Φώτη μου, δεν το προλαβαίνω, Κολωνάκι. Εάν θα το δω το τραγουδάκι με την νομικού θα το κοιτάξω. Δεν προλαβαίνω, είναι πολλά. Ακούζει μια η Αφροδίτη. Ακούζει μια η Αφροδίτη.

0: Λοιπόν, για πάμε να πάμε κόντρα στην κόντρα. Κόντρα, κόντρα στην κόντρα. Καλημέρα.
1: Αυτό μ' αρέσει, Μιχαλάκη μου. Αυτό μ' αρέσει.
0: Εσύ ποια είσαι τώρα που σε έχω βγάλει στον αέρα με εκθέσεις τώρα, ανεπανάληπτα.
1: Η ακριβούλα σου, αγάπη μου.
0: Όχι, ακριβούλα μου, ακριβούλα μου δεν είσαι, ούτε καν έτσι με χθες τώρα. Είμαι καλά στο βαγό. Ακριβούλα, η ακριβούλα που.
1: Μ' αρέσει αυτό η μάτσικα, μ' αρέσει, Μιχάλη.
0: Αλήθεια. Αλήθεια.
1: Ναι,
0: να σε καλά, καλά ακριβή μου, ακριβή από το Βύρονα. Φρε, τι πίνετε και στο, τι πίνετε και στο Βύρονα, να θα μου πει. Άμα ήξερες τι σημαίνει το όλαλα, τη μετάφραση του όλαλα θα, θα την κάνω τέλος περίοδου. Ακριβή μου, να σε καλά, να σε καλά.
1: Δε τέμ δοκούμω σε ρί.
0: Τώρα τι είναι αυτό το εγγλέζικο, το είσαι εγγλέζικο.
1: Όχι, είναι γαλλικό μωράκι.
0: Α, γαλλικό, έχεις τα γαλλικά, ναι. Εντάξει,
1: ναι.
0: Εντάξει, ακριβή μου, να σε καλά. Να σε καλά, κορίτσι, μου φαίνει και very much. Εγώ μόνο το εγγλέζικο χρησιμοποιώ. Εντάξει.
1: Good night, my darling. Good night.
0: Oh, σου το πας καλά. Φιλιά πολλά. Φιλιά, παιδάκια είναι ακριβή και συμφορμίωνο στο Μύρονα. Φιλιά. Πάμε να δούμε και τ' άλλο, παρακαλώ, ναι.
2: Έλα, Γιώργος είμαι, αγόρινα μου.
0: Έλα, Γιώργο μου, ο Γιώργος με το ταξί.
2: Ναι, ναι.
0: Γιώργο μου, έχουμε μπλέξει. Μπλέξαμε, παλικάρι μου. Τι ξέρεις τη λέξη, μπλέξαμε. Έχουμε μπλέξει.
2: Ακούω, αγόρι μου. Καταλαβαίνω.
0: Έτσι, μπράβο. Αφού είσαι ταξιτζής, καταλαβαίνεις πολύ πιο πολλά. Τα πτυχία, τα μεγάλα και τα καλά που δεν έχουν βάλει σε κάδρο, είστε εσείς. Άλλο να σας πει ο Κερανάκης λίγο κόντρα. Πού θα πάει.
2: Λεβαριέσαι, καλή καρδιά.
0: Έτσι, μπράβο. Λεβέντη είσαι. Έτσι, Λεβέντη μου, Λεβέντη μου. Καλή καρδιά. Έξω καρδιά. Πες μου, Γιώργο μου, με το ταξί. Πώς είναι τα πράγματα έξω και η κίνηση.
2: Τώρα έχει ησυχία προς το παρόν.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο, Γιώργο μου.
2: Λοιπόν,
0: είμαστε εδώ στο μάχη, έτσι. Περνάτε ωραία.
2: Ναι, ναι, εγώ τη βρίσκω. Νύχτα είναι το στοιχείο μου, εμένα, ναι.
0: Τι τα τραγουδάκια?
2: Όλα, όλα. Εγώ έχω μεγαλώσει με τραγούδια. Έχω στο παιδί μου, μέσα μου, κυκλοφοράει στο αίμα το τραγούδι.
0: Μπράβο, Λεβέντη μου. Έτσι θα θέλω. Έτσι, να λεβάζουμε λίγο την ψυχολογία μας. Να σου πω, ταξιτζή μου, πες ό,τι θέλεις, εδώ στον αέρα σε έχω, πες ό,τι θέλεις. Εξάλλου το ακούς μέσα στο ταξί, είσαι, θα ακούσω
2: ό,τι στον αέρα.
0: Στον αέρα, στον αέρα. Έλα, εις άλλο αέρα, έχουμε άλλον αέρα. Αναπνέουμε άλλον αέρα και ίδιο αέρα, έλα.
2: Λοιπόν, άκου να σου πω.
0: Ναι, πες μου.
2: Αυτό που κάνεις είναι πάρα πολύ σπουδαίο και πάρα πολύ σημαντικό, ίσως και περισσότερο από αυτό που νομίζεις εσύ. Και θα σου πω γιατί. Γιατί έχεις προσαρμόσει το ραδιοφωνικό σου χρόνο στα γούστα των ακροατών. Λοιπόν, να ξέρεις ότι...
0: Μα δεν χαλάω χατήρι, σε διακόπτω. Δεν έχω χαλάσει χατήρι σε κανέναν με το τραγουδάκι. Εδώ είναι κάποιος ή κάποια που μόλις δει τραγούδι να βγει στον αέρα για να πει ότι ξέρεις, μου χάλασε χατήρι, δεν μου το έβαλες το τραγούδι.
2: Όχι, όχι.
0: Εκτός, το έχω πει πολλές φορές, τα τελευταία 5 λεπτά και όταν φτάνει παρά 10 η ώρα που πολλές φορές με κάνει μια κοπαλιά που το κάνει συνέχεια και εμένα, αλλά δεν έχει σημασία τώρα, δεν θέλω να πω ονοματάκια. Δεν έχω χαλάσει χατήρι στο τρίωρο, είναι 3 ώρες εκπομπή. Τέλος, δεν είναι λίγο. Τέλος πάντων.
2: Το ακούω και καταλαβαίνω ότι αυτό που κάνεις είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί σου λέω, προσάρμοσες τον χρόνο σου στα γούστα τα δικά μας. Λοιπόν, την εκπομπή σου την νιώθουμε σαν παιδί μας, σαν αδερφό μας, σαν φίλο μας. Γιατί όταν σου λέω εγώ ή οποιοδήποτε ένα τραγούδι, είναι ο πόνος μας, ο καημός μας, ο έρωτάς μας, ο πόνος μας. Και να ξέρεις ότι...
0: Βγάζω ένα συμπέρασμα, σε διακόπτω τώρα, βγάζω ένα συμπέρασμα πάνω σε αυτό. Ένα τραγούδι θα ζητήσει κάποιος ή κάποια, οτιδήποτε είναι. Λίγο το μυαλό μου στα τόσα χρόνια, η πείρα μου, η εμπειρία μου, ναι, βγάζω να έτσι, τι μπορεί να χτυπάει, αντίκτυπο μπορεί να έχει. Έτσι, αλλά δεν έχει σημασία έτσι. Για μένα, εγώ είμαι ο Μιχάλης, εγώ είμαι υπαλληλός σας, το πω έτσι. Και όχι, είμαι, όντως το πω έτσι.
2: Είσαι ο αδερφός μας, ο φίλος μας, ο κολλητός μας. Λοιπόν, και θέλω να σου πω ότι η εκπομπή σαν τη δικιά σου, τα τελευταία χρόνια είναι σπάνια, ίσως και μοναδική. Όταν ήμουν νέος, η εκπομπή σαν τη δικιά σου ήταν πάρα πολλές στα FM. Δηλαδή ήταν ο Σάγιος ο Ταρατσόβιος, ο Χρήστος Αρφακίλια. Κάποιο φεγγάρι και εγώ που είχαμε σταθμούς πειρατικούς στα FM. Μας κυνηγάγανε οι αστυνομίες να μας πιάσουν, να μας τα σκέφτουν δίσκους, μηχανήματα. Λοιπόν, έπαιρνε ο Κώστας χάριζε στη Μαρία, έπαιρνε η κυραδέσποινα χάριζε στον άντρα της. Έπαιρνε ο Νίκος χάριζε στη καφετέρια στους φίλους που ακούγαν όλοι μαζί.
0: Καφέ αυτού σε διακόπτω τώρα, και είχε γυριστεί και η ταινία με τον Στάθη τον Ψάρτη τότε, Κούλα, πολύ κολόπεδο Κυριάκος, έτσι, καλοπροαίρετα το λέμε, έτσι.
2: Αυτά.
0: Λοιπόν, αυτό που λέμε πατριωτικό ραδιόφωνο εμείς εδώ, που βγήκε πατριωτικό ραδιόφωνο Μάχη 99, έχει κάποιο σκοπό, ανταποκρίνεται σε κάτι. Και ελπίζω ότι το τηρούμε όλοι, ανεξαρτήτως εκπομπή ο καθένας, έτσι.
2: Να ξέρεις ότι είναι πολύ σπάνιο αυτό που κάνεις σήμερα.
0: Να σε καλά, λέτε, σε ευχαριστώ.
2: Στη δεκαετία του 80 που εγώ ήμουν νέος, αυτές οι εκπομπές ήταν πιο συχνές, πιο πολύ ακουγόταν. Αυτό που κάνεις σήμερα είναι μοναδικό.
0: Έτσι είναι και η κερδοσκοπία. Να σταθεί ένα μέσο μαζικής ενημέρωσης, το να ανταποκριθεί στην κοινωνία, είναι πολλά τα λεφτά. Είναι πολλά τα έξοδα. Έχουν μπει σε ένα τρυπάκι που θέλουν να κλείσουν τους πάντες. Πολλά τα λεφτά. Τι να αναφέρω τώρα. Μιλάω με φίλους εδώ μέσα στην επαρχία που γίνονται και αναμεταδόσεις. Δεν τα λέμε όλα. Και ειδικά έχουν μπει, έχουν βαλθεί να κλείσουν. Να τους πει πώς μπορεί να σταθεί όταν δεν έχει διαφημίσει, όταν δεν μπαίνει κρατικές. Το κρατικό το χρήμα είναι, Λεβέντη μου. Άστο τώρα, μην ανοίγουμε κουβέντα. Τέλος πάντων. Ταξιτζή μου, τα ξέρεις καλύτερα από μένα.
2: Μ' αρέσεις που βάζεις αγάπη και ψυχή.
0: Αυτό θα το βάζω πάντα. Θα δίνω και την αγάπη μου και την ψυχή μου θα δώσω γι' αυτό. Όταν αγαπάω κάτι, το αγαπώ και δίνω όντως την ψυχή μου. Έτσι το λέω στον αέρα. Το λέω στον αέρα. Από τις λίγες στιγμές τα αναφέρω που και που, αλλά όντως εκεί που αγαπάει, που πάει η καρδιά του Μιχάλη του Οικονομόπουλου, και δεν έχω να κρυφτώ, έτσι είναι το πραγματικό μου και το αληθινό μου. Κάποτε βγαίνανε με σεβδόνιμο, το θυμάσαι. Εγώ δεν έχω να κρυφτώ. Πίσω από το δαχτυλό μου δεν χωράω να κρυφτώ, και ότι είναι πολλά τα κιλά μου. Πού κάθε άλλο. 74, ένα 80 τώρα και 74 κιλά.
2: Πίστεψε με ότι το νιώθουμε.
0: Λεβέντη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να με συγκίνησες, να είσαι καλά.
2: Γι' αυτό έχεις γίνει συνήθεια και αρρώστια.
0: Η συνήθεια έγινε λατρεία. Thank you very much.
2: Φιλάκια.
0: Φιλάκια πολλά, ταξιτζή μου. Πάμε να αλλάξουμε χαρακτήρα. Σ' αγαπώ, φιλιά.

0: Μου καλλιεργεί, εγώ δεν παρεξηγώ. Απλά διαβάζω μηνυματάκια. Λεβέντη μου. Λοιπόν, για πάμε άλλο ένα τηλεφωνάκι εδώ πέρα να το δούμε, να το ακούσουμε. Ναι, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, Λεβέντη μου.
1: Τι κάνουμε,
0: μη μου πεις ότι είσαι ταξιτζής και εσύ. Που αυθόρμητα μου βγήκε. Όλαλα.
1: Όλαλα.
0: Γιώργο μου, τι κάνεις ρε παιδί μου.
1: Έχουμε πάει με αυτό το λαλά, να σου πω, μην το βγάλεις στον αέρα το λαλά, γιατί θα γίνει μετά.
0: Όχι, θα το πω, όταν τελειώσει η σεζόν, πρώτα ο Θεός, κάποια στιγμή όλα τα πράγματα έτσι, τελειώνει η σεζόν, έχουμε. Λοιπόν, δόξα τω Θεώ, είναι η δεύτερη σεζόν εδώ στο Μάχη 99,8. Και το έχω πει, το έχω υποσχεθεί. Ωραία, έλα φιλαράκι μου, έλα.
1: Θα γίνει του όλαλα μετά.
0: Θα γίνει, λες, ε.
1: Χαμός.
0: Ναι, αλλά εγώ δεν πρέπει να κάνω. Λες κάτι στον αέρα, ρε παιδάκι μου. Λες τώρα, έτσι. Κάτι στον αέρα. Δεν πρέπει να κάνεις τη μετάφραση. Κάποιος εκεί πέρα ζητάει. Δεν πρέπει να μάθω ο κόσμος. Τι είναι αυτό, ρε παιδάκι μου. Τι το λέει αυτός ο άνθρωπος. Όχι.
1: Τι είναι. Γαλακτομπούρικο δεν είναι, παντός.
0: Όχι, γαλακτομπούρικο δεν είναι. Αυτό το γαλακτομπούρικο με τις τρίχες εννοούμε. Όχι το άλλο με το φύλλο, το άλλο δεν το ξανατρώω. Γιατί κολλάει στομάχι. Έχω προβλήματα και τώρα με το στομάχι μου σιγά-σιγά. Με τσιγκλάει.
1: Ναι, είναι λόγω ότι είσαι μικρός ακόμα γι' αυτό.
0: Εντάξει, στην ανάπτυξη είμαι. Το είπα, δεν το είπα πριν. Στο προηγούμενο τηλέφωνο δεν το είπα. 1,80 και 74 κιλά, πιο ούτε 74 ακριβώς.
1: Κοίτα να δεις. Εγώ για μένα, τελευταίο τηλέφωνο της σεζόν, τώρα κρατάμε και τους ακροατές και το σταθμό.
0: Δεν πειράζει, όλα είναι μέσα στο πρόγραμμα και είναι πρόγραμμα.
1: Τελευταίο σταθμό, τελευταία εκπομπή του στο σταθμό θα είναι άλλο το τηλέφωνο που θα πρέπει να βγάλεις.
0: Δεν θα βγει. Το έχω πει. Κατάλαβα τι λες. Τώρα το μυαλό μου πάει. Κατάλαβα.
1: Στο 100.
0: Όχι, 110.
1: 110.
0: Μόνο ο Βαγγέλης ο Δημάτης. Ο Βαγγέλης δεν χάνει νούμερο. Φίλε, στα μαθηματικά πρέπει να είναι καλός ο Βαγγέλης ο ταξιτζής. Στα μαθηματικά.
1: Με πήρε τηλέφωνο τώρα και με παίρνει τηλέφωνο και άκουσε ένα τηλέφωνο που έβγαλε στον αέρα του. Πέσανε τα μικρόφωνα, μου λέει κλείσε.
0: Τα δικά μου τα μικρόφωνα, τα δικά μας τα μικρόφωνα εδώ στο Μάχη δεν πέφτουν με τίποτα. Εδώ δεν υπάρχει να πέσει κάτι.
1: Όχι, αυτού πέσανε.
0: Να προσέχει. Να προσέχει, πες του Βαγγέλη. Δεν είναι καλά τελευταία.
1: Δεν είναι, δεν τον βλέπω καλά. Φιλαράκι, τέλος πάντων. Έλα να μην του κρατάμε του ανθρώπου, θα βάλουμε μουσικούλα.
0: Θα βάλουμε. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, πραγματικά.
1: Χάρηκα που σ' άκουσα. Χαιρετισμού σε όλου του ακροάτε εδώ πέρα.
0: Για να το κρατήσω αυτό. Να το κρατήσω αυτό που μου λες με το λαλά να διαπραγματευτώ και για την επόμενη σεζόν, δηλαδή. Να μην πω κάτι, δηλαδή.
1: Όχι.
0: Εγώ παίρνω πάντα γνώμε. Εδώ λειτουργούμε πάντα δημοκρατικά. Δεν είμαστε δημοκρατικά και το έχετε καταλάβει.
1: Να σου πω, το κρατάμε, φιλαράκι, το κρατάμε.
0: Έχει λεβέντη μου.
1: Άμα το δώσεις, δεν θα έχει suspense, δεν κάνω το πελά μου.
0: Εντάξει, δεν το δίνω. Α, κρατήσουμε το suspense.
1: Εκεί λες ένα χριστέ μου και τελείωσε.
0: Ωραία, θα λέω το χριστέ μου. Έγινε, καμάρι μου, έγινε. Έγινε, παιδάκο μου.
1: Να σου πω, βγάλουμε λίγο εκτός ακρόαση, λίγο εκτός αέρα, να σου πω κάτι.
0: Α, σε βγάλω μισό λεπτάκι, μισό.
1: Ναι.
0: Πάμε να ακούσουμε ένα κουδάκι, σε βγάλω, ναι, μισό. Δώσ' μου λίγο χρόνο.

Δεν πρέπει κάποια στιγμή, δεν πρέπει κάποια στιγμή να δώσουμε και με τα λογιστικά. Και εκεί που αγαπάμε. Λοιπόν, όχι, όχι, δεν το προλαβαίνω τώρα. Μου ζητήσατε ένα τραγουδάκι, μια και έχετε διαδρομή. Κάνετε μια διαδρομή, την κοντούλα λεμονιά. Έχω πει και το είπα στον αέρα πριν λίγο. Βγάλαμε 2-3 τηλεφωνάκια στον αέρα, έχουμε ώρα. Έχουμε 50 λεπτά και ακόμα στη διάθεσή μας. Μωρή κοντούλα λεμονιά. Ελάτε να τα ακούσουμε. Δεν είμαστε παραδοσιακό, πατριωτικό. Λοιπόν, το μηνυματάκι το έχω πάρει από έναν φίλο καινούριο ακροατή εδώ που ακούω, τον Ηρακλής Καπένης. Έτσι το βλέπω εδώ πέρα στο Viber. Ηρακλή μου, αυτό μου ζήτησες. Έτσι λέει, για να γουστάρουμε. Έτσι, για να γουστάρουμε να τα ακούσουμε τα τραγουδάκια. Δεν χαλάμε χατήρι ποτέ. Το είπα πριν στον αέρα, δεν θα εκτεθώ. Λοιπόν, Ηρακλής Καπένης ζήτησε το τραγουδάκι, νωρί κοντούλα λεμονιά. Παλικάρι μου, να σε καλά, να σε καλά ο Θεός.

Ηρακλή μου, Ηρακλή, τον φίλο τον Ηρακλή που έχει στείλει και το σηκώνει. Το έχει βγάλει το βιντεάκι και το σηκώνει κιόλα. Μου το έχει στείλει σε μηνυματάκι, είσαι θεούλης. Λεβέντη μου, είσαι θεούλης. Να τον λέω, χάρηκα πάρα πάρα πολύ που έστειλες μηνυματάκι. Το έχει σηκώσει ο φίλος ο Ηρακλής, ο Καπένης. Λοιπόν, πάμε γιατί για τα μάτια της Μαρίας θα γίνει φασαρία και δεν θα πούμε τίποτα. Θα δούμε και την επόμενη σεζόν τι θα κάνουμε, πώς θα το κάνουμε. Αν πεις ότι είναι πάρα πάρα πολύ νωρίς ακόμα. Καλό σου βράδυ, Βίκη μου, καλή ξεκούραση. Λοιπόν, έχει συνεμπεί Αφροδίτη, παιδάκια, στο ζώδιο. Και όπου υπάρχει Αφροδίτη, κάνει ζημιά. Αλλά εκεί στα μάτια της Μαρίας δεν παίρνουμε κουβέντα. Τέλος, κομμάτια.

άκουσες τύπο το φιλαράκι το καλό. Να μην ανακαλύψουμε, λέει, το ολαλά. Μεγάλη φασαρία εδώ στο Μάχη 99,8. Μεγάλη φασαρία. Μετά από μένα θα κάνει φασαρία ο Στέφανος ο Χίος.

γλιτώσουμε, αδερφέ. Αδερφέ μου, για να τη γλιτώσουμε, αλλιώς δεν τη βγάζουμε. Χριστέ μου, λοιπόν, θα παραμείνουμε στο Χριστέ μου. Θα παραμείνουμε στο Χριστέ μου, δεν το συζητάμε. Να καλημερίσω και να πω στον φίλο μου τον Πάνω στην Πεντέλη, το παλικάρι που δεν το λέει. Να φάμε τίποτα, κανένα κουφέτο, τίποτα. Παναγιώτη μου, τίποτα. Να, χτυπάνε οι καμπάνες, Παναγιώτη, για σένα χτυπάνε οι καμπάνες. Καλημέρα, Λεβέντη μου. Τώρα, το αν είχαν δίκιο τα παλικάρια που βγήκαν στον αέρα με τα ταξί, έτσι. Έχω και ένα φορτηγατσί, τον φίλο μου τον Βαγγέλη με το άσπρο το φορτηγό. Εδώ λέμε αλήθειες. Έχει ξεκινήσει το δρομολόγιο του και είναι προς Ναύπλιο και είμαστε Βεντούζα. Εσύ Θανάση μου Μπέλο, ο Θανάσης ο Μπέλος, ονοματεπώνυμα λέμε. Εδώ τα πάντα όλα είναι αληθινά και πραγματικά. Εμείς δεν μπορούμε να προσποιηθούμε, τουλάχιστον εγώ δεν το έχω. Ηρακλή μου, σε ευχαριστώ. Ας το λαλά. Λες να μου το πει το, ναι. 2-10-710-8000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Χτυπάνε οι καμπάνες, για ποιον χτυπάνε οι καμπάνες. Για πού χτυπάνε οι καμπάνες.

0: Amács, Sítaní, Ti, Οκτώ, Ενοχλή.
1: Στα 4,95, Ενοχλή.

Καλημέρα, καλημέρα στο φίλο μου το Γιάννη. Λοιπόν, για πού χτυπάνε καμπάνες. Τώρα μου λέει ένα φιλαράκι για σένα, χτυπάνε καμπάνες. Καλημερίζω όμως τον φίλο μου το Γιάννη το Φούρνιαρη. Γιαννάκο μου, αν θα βγάλει ψωμί για το λαό, αύριο μου τρυπεί στη μύτη. Πολύ σπορό. Γιαννάκο μου, Φούρνιαρη, καλημέρα. Thank you very much. Καλό βράδυ, Βίκη μου γαλάτσι. Να παίρνουμε λίγο τα πάνω μας, παιδιά, χρειάζονται. Τα παίρνουμε, τα παίρνουμε, έτσι. Πρέπει να πάρουμε λίγο τα πάνω μας, να ανέβουμε. Εδώ μου πάνε για μένα, χτυπάνε καμπάνες. Θα ρωτήσω το φίλο μου τον Ιρακή. Εδώ το φίλο τον Ιρακή, τον καπένι, αν χτυπάνε για μένα οι καμπάνες. Δεν ρωτάω το Βαγγελί με το ταξί. Ούτε εγώ. Μάχη 99,8. Η συνήθεια έγινε λατρεία, όπως το πω, φίλος μου το με το ταξί. Ο Γιώργος με το ταξί πήγε στον αέρα. Ναι, η συνήθεια, παιδιά, και είναι λατρεία. Και είναι δική σας η λατρεία.

Αυτό είναι το πάθος, είναι για ζωή. Αυτό είναι το πάθος, αυτό είναι ζωή. Καλημερίζουμε την φραουλίτσα μας, την κλίκα της Ερήτα από τον Κολονό. Καλημέρα, κόλλησε. Καλημέρα, γλυκές καλημέρες. Λοιπόν, εσείς τώρα πάτε να βάλετε τρικλοποδιά με το εγγλέζικο, έτσι. Τον φίλο μου, τον Στέφανο. Εδώ πέρα έχει γράψει μηνυματάκι. Good night, πάντα έτσι. My lay friend. Όπω το έχω ρε παιδάκι με το εγγλέζικο. Good night, λέει my friend. Ωπα, καλά, εντάξει, έχω και την προφορά. Έχω και την προφορά. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι, να πούμε καλημέρα στα Πατήσια. Το πολεμικό το ναυτικό που πήγε και φάτο. Καλημέρα στο πολεμικό ναυτικό στη Δήμητρα και τον Γιώργο που μου μπήκανε και φάτη. Καλημέρα από Πατήσια, Μιχάλη. Ορίστε, είναι το πολεμικό το ναυτικό. Το βλέπω καλά, βλέπω. Πάντως φροντιστήριο για το εγγλέζικο δεν θα πάω. Τέλος. Το έχω.

0: αλήθεια παγαπώ.
1: Πάμε Χρύσα μου, πάμε, πάμε, πάμε για τη Χρύσα μας εκεί, γιατί το έχουμε καθυστερήσει, παιδάκια. Το έχουμε καθυστερήσει. Δεν πάω φροντιστήριο, παιδί μου τώρα. Και τώρα πού να πάρω σάκα, πού να πάρω κασετίνα, μολύβια. Λοιπόν, Χρύσα μου, καλημέρα και πάλι Πετράλαιο, να πάμε να τα ακούσουμε.
2: Μα και χαρτί, κάτσε γράψε το γιατί, δίχως λόγο σοβαρό.
1: Λοιπόν, λες να πάω, ναι, τα γαλλικά δεν τα έχω. Λοιπόν, η φίλη μας ακριβή, ναι. Ναι, μου τη βγήκε λίγο η φίλη ακριβή, με το γαλλικό. Το μόνο που ξέρω στο γαλλικό, Φρασουά. Θα στείλω το φίλο μου το Βαγγέλη. Θα στείλω το Βαγγέλη. Αλήθεια, αλήθεια.
2: Πάρε πένα και χαρτί, κάτσε γράψε το γιατί. Δίχως
1: εδώ μεταξύ σοβαρού και αστείου, παιδάκια, για ένα φροντιστήριο λίγο πολύ. Και καλά κάνανε παλιά που στέλνανε χαρτί και πήγαιναν οι φαντάροι επανεκπαίδευση. Πρέπει, πρέπει, ορισμένα πραγματάκια, ναι. Για να το δούμε και αυτό βραδιάτικα, ναι. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Άκου, άκου. Μιχάλη, άκου το. Όλα λα, το λέγαμε στη Γαλλία. Δηλαδή, πώ λέμε, πω από τι καλό, α πούμε, τι ωραίο, κάτι, τι θέλει.
1: Καταρχήν.
3: Όλα λα δεν είναι κακό. Όχι, είναι γαλλικό.
1: Είναι γαλλικό. Το όλα λα είναι κάτι. Λοιπόν, ακριβή μου είσαι εσύ, έτσι. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθο, είσαι ακριβή. Εμεί στην παρέα μα τελευταία. Μα κάνει τη διαφορά. Μπράβο. Λοιπόν,
3: ναι, ναι, ναι,
1: το όλα λα είναι γαλλική έκφραση, έτσι.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Είναι, το όλα λα σημαίνει. Έχει διατελέσει τη Γαλλία, έχει πάει Γαλλία.
3: Ναι, μανάρι μου, ναι.
1: Πες τώρα, παιδάκι, να μας
3: πει. 6 χρόνια στη Γαλλία.
1: Πόσα ήσουνα?
3: 6 χρόνια στη Γαλλία.
1: Ναι.
3: Είχα πάει 14 χρονών και 16, 18 χρονών.
1: Ανήλικο είσαι τώρα.
3: Στην Ελλάδα. Γιατί ήταν άρρωστο ο πατέρα μου.
1: Α, δεν είσαι ανήλικο τώρα, έτσι είναι ηλικιωθεί. Τα κλείσει τα άντα.
3: Είχα πάει και σε σχολείο γαλλικό.
1: Α, και το ξέρει το όλαλα τι σημαίνει.
3: Ακριβώ. Πώ λέμε, ό,τι καλό, ό,τι ωραίο, κάτι είναι τέτοιο.
1: Αυτό σημαίνει.
3: Πώ. Ναι, ναι.
1: Μπράβο, βρε ακριβή, με βρες από τη δύσκολη θέση. Και ήθελα να μπουν μέσα να το δω, να το ψάξω. Εντάξει, να σε καλά. Ακριβή μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ειλικρινά το λέω.
3: Οι καμπάνες που χτυπάνε,
1: ναι,
3: τις έλεγε και ο Ιούλιο Σέξτερ. Για ποιο χτυπάει καμπάνα?
1: Εγώ δεν ξέρω πού. Δεν ξέρω για πού χτυπάνε καμπάνες. Τώρα τα τραγουδάκια ήταν.
3: Εγώ το λέω ότι χτυπάει ο Αρχάγγελος Αξιάρχης να σε προστατεύει. Αυτό είναι. Το λέω και εγώ με δική μου έκφραση.
1: Σε ευχαριστώ. Εγώ να σου πω κάτι, ας τον Αρχάγγελο τώρα, μην τα μπλέκουμε τώρα. Γιατί η ώρα, τι ώρα είναι, άρα είμαστε, ναι. Και μισή τέτοια βράδια βγαίνει, βράδυ βγαίνει η Αρχάγγελη. Τέτοια ώρα βγαίνει, τέτοια ώρα ξέρω βγαίνουν τα φαντάσματα.
3: Όχι, φαντάσματα, όχι, όχι.
1: Λοιπόν, ο Αρχάγγελος, ναι.
3: Δεν υπάρχουν. Ναι, ακριβώς.
1: Έτσι,
3: και σε, πάντα να ξέρεις, ναι, εσύ, εγώ, ο κάθε άνθρωπος,
1: ναι,
3: έχει και το προστάτη του φύλακα άγγελο. Ωραία. Αλήθεια σου λέω.
1: Εντάξει, ναι, σε πιστεύω, κορίτσι μου, γιατί δεν, ναι, σε πιστέψω. Που έχεις κάνει και στη Γαλλία. Δηλαδή το όλα, ναι, είναι κάτι το καλό δηλαδή.
3: Ναι, ναι, χρυσέ μου, ναι, ναι.
1: Αμ γι' αυτό το διάλεξε τότε. Αμ γι' αυτό το διάλεξε τότε. Εντάξει. Εγώ λέω και εγώ τα δικά μου παραμιλάω λίγο, δεν πειράζει. Παραμιλάω κι εγώ λίγο.
3: Όχι, ματάκια μου, γιατί κοίταξε. Στην ψυχολογική ή ψυχιατρική σύνθεση, ο άνθρωπος χρειάζεται και λίγο το παραμιλητό του. Πλην να μην είναι σε. Δηλαδή σε σύμπτωμα κάτι άσχημο. Με κατάλαβε. Υπάρχουν δύο εκδοχές. Ναι. Όπως λέμε στην ψυχιατρική έλξη που λέγαμε στα συνέδρια εμείς κάτω τα που πήγαινα. Εντάξει.
1: Ναι, εντάξει, ακριβή μου έγινε. Δεν έχω χρόνο. Θα τα πούμε και αύριο. Θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Εντάξει, ολαλά.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, φιλιά. Έγινε, έγινε, ακριβή μου. Φιλιά πολλά, να σε καλά. Λοιπόν, πάρε πένα και χαρτί και γράψε. Φιλιά.

0: καλημερίσουμε. Να καλημερίσουμε γιατί έχουμε φίλες και φίλους καινούργιες εδώ. Η Παρασκευούλα. Παρασκευούλα. Το βλέπω. Καλημέρα, λέει. Μας κάνετε, λέει, και χαμογελάμε. Ωραίο αυτό, έτσι. Μηνυματάκι έχει έρθει από το Χαλάνδρι. Είναι η Παρασκευούλα μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θανάση μου, Αστέρι. Λοιπόν, τον φίλο μου, τον Θανάση, τον Κορίνθιο, από την Κόρινθο. Καλημέρα, Λεβεντάκο μου. Χαμογέλα και εσύ, η Παρασκευούλα χαμογελάει. Η Παρασκευούλα πρώτη φορά βλέπω μηνυματάκι. Είναι τα προάστια πάνω τα βόρεια. Εγώ να πω ευχαριστώ, έτσι. Εγώ να πω ευχαριστώ στο 850-850 Παρασκευούλα. Αλήθεια.
1: Τα χείλη σου όσα κι αν πού.
0: Λοιπόν, εγώ θέλω πάντα να δίνω χαμόγελο. Πολλές φορές, εντάξει, άνθρωπος είμαι κι εγώ, έτσι. Μπορώ να έχω δώσει πόνο, στενοχώρια. Έχω εισπράξει. Αυτά είναι αμοιβαία. Αυτά πάνε βεντούζα, πάνε μαζί. Ελάτε να αλλάξουμε πράγματα και καταστάσεις. Ελάτε, ναι. Παρακαλώ πολύ. Μπορούμε, στο χέρι μας είναι.

0: όμορφα λόγια για μένα.
1: Ακούστε τώρα, τώρα το μηνυματάκι παρασεβούλα μου τώρα μεταξύ σοβαρού και αστείου, έτσι. Άλλοι μπορούν να το θεωρούν, έτσι. Ναι, εξωτερικό. Πριν πάω Σουηδία, λέει. Θα στείλει πάλι μηνυματάκι. Δεν το θυμάμαι, παρασεβούλα μου, Παρασκευή, δεν το θυμάμαι. Εξανάγκασε το κράτος να πας και εσύ έξω, έτσι. Λοιπόν, να καλημερίσω τον φίλο μου, τον Αντώνη, τον Πετραλονίτη με το ταξί. Να του πω μια όμορφη καλημέρα. Αντώνη μου, καλημέρα. Καλημέρα στον φίλο τον Βασίλη από το Καρπενήσι. Καλά, το Καρπενήσι το θεωρούν Ελβετία, έτσι. Λοιπόν, στα δύο παλικάρια, τον φίλο μου τον Βασίλη και με το τσιπουράκι του, και καλά κάνεις πάντα το τσίπουρο, εθνικό ποτό. Βασίλης με τσιπουράκι από το Καρπενήσι και το φίλο μου τον Αντώνη με το ταξί. Καλημέρα, Καρπενησιώτη.

Τσεχία. Και αυτή με το χαμόγελο, εάν θα πέσω έξω τώρα σε αυτό το τραγουδάκι με την Άζαρα Δημητρίου, δεν ξέρω, το περνάω. Αν και είναι η εποχή τώρα, έτσι, προαγωγικές εξετάσεις, σε λίγο μπαίνουμε στο τρυπάκι και με τις πανελλήνιες εξετάσεις για να φτιαχτούμε στα παιδάκια το καλύτερο, έτσι. Εάν θα πέσω για αυτό με την Άζαρα Δημητρίου έξω τότε, τέλος. Που δεν νομίζω, έτσι. Εάν λέω τώρα, εντάξει, υποθέσεις, κάνουμε άνθρωποι, είμαστε λάθη, κάνουμε να πούμε καλημέρα μας στον Κολονό, στο φίλο μας τον Πέτρο. Πετράκο μου, καλημέρα και σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, φίλε μου, καλέ. Πάρα πολλά, πάρα πολύ. Λοιπόν, δεν νομίζω να έχω κάνει λάθος. Λευτέρη μου, Αγρινιώτη, σε ευχαριστώ για σένα, παλικάρι μου. Λεβεντάκο μου, αύριο, αύριο εδώ θα τα λέμε. Έτσι, μετά τον Ηλία μας, τον Κακλαμάνι που παίρνουμε σκυτάλι, εδώ θα τα λέμε. Φιλιά πολλά. Καλό ξημέρωμα, Μαρία μου, και καλή ξεκούραση. Είπαμε, παιδάκια, και πού να εφαρμοστεί και το 13ωρο, το 14ωρο που έρχονται στο προσκήνιο είναι. Από το ήλιο το μηνύματάκι. Μαρία μου, σε ευχαριστώ. Καλή ξεκούραση. Το ξέρεις ο γαλλικό, εσύ. Είναι κάτι όμορφο, κάτι ωραίο, εξοχικό.

0: πάνε οι φίλοι μας στην Παρασκευή. Κορίτσι, πόσοι άνθρωποι φύγανε, πόσοι έχετε φύγει μάλλον, προς τα έξω. Θέλουνε βέβαια οι κυβερνώντες να σας γυρίσουνε πάλι πίσω, έτσι. Με ένα βασικό μισθό. Θα μπείτε και έξω, τα ενίκια είναι λίγο τσιμπημένα, ακριβά. Αλλά είναι και άλλοι μισθοί εκεί. Άλλοι, είναι διαφορετικά τα πράγματα. Ξέρω, γνωρίζω, γιατί το έχω πει πολλές φορές, είναι και κακό. Έχω ανθρώπους έξω, από το σταθμό, συγγενείς μου. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι, να τα ακούσει το τραγουδάκι, και είναι και αγαπημένο και στο τοξοτάκι. Λοιπόν, Θοδωρής Φέρης, έτσι. Όνειρο θα είναι. Λοιπόν, εγώ ελπίζω και εύχομαι πάντα το καλύτερο. Ευελπιστούμε πάντα στο καλύτερο. Έχουμε μόνο 10 λεπτά και σχεδόν σύνδεσή μας, ναι, έχουμε.
1: Θέλω να ακούς
0: ο κύριος Αρκουλής. Ο κύριος Αρκουλής εδώ που ακούει τις ιστορίες όμορφα και ωραία.
1: Τα μαλλιά.
0: Ο Γλυκούλης.
1: Θέλω να ακούσεις μια ιστορία.
0: Είναι στη ρύθμιση του ήχου.
1: Σε βιβλία,
0: ήταν, γιατί σιγά σιγά τα μπουγαλάκια του.
1: Και σου χαϊδεύω τα μαλλιά.
0: Αυτό το έχω με τα μαλλιά.
1: Θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει.
0: Να το γράψουμε το βιβλίο, ναι ή όχι. Τώρα πεις εδώ δεν έχει πει σφραγίδα. Εδώ δεν έχει πεταχτεί το κλειδί.
1: Σε γεμίζω μια φιλιά.

πρώτη κούνια σταράτσα. Όνειρο θα είναι ξανά. Και δεν θα είναι όνειρο. Χαρούλα μου, να σε καλά, να σε καλά. Λοιπόν, αρχίζουν τώρα οι καληνύχτες. Έχετε απόλυτο δίκιο, μπορεί να κούρασα. Τι να κάνουμε τώρα, συμβαίνει πάντα. Λοιπόν, θέλω να προσέξετε λίγο. Λοιπόν, όταν η Αφροδίτη, λέω λίγο το πλανητικό το σινικό, συνεμπαίνει και κάνει την επανεμφάνισή της τον τελευταίο μήνα, τον τελευταίο 1,5 μήνα, ειλικρινά το λέω, κάνει την εμφάνισή της η Αφροδίτη και τα πράγματα είναι λίγο κάπως περίεργα, κάπως παράξενα. Λοιπόν, και την έχουμε τώρα. Αυτό το διήμερο θα έχουμε την Αφροδίτη στον καρκίνο, ειλικρινά. Η Αφροδίτη είναι στον καρκίνο σε τετράγωνο με τον Κρόνο, δοκιμάζει σχέσεις, δυναισθήματα. Μπορείτε να αντισταθείτε, μπορούμε να αντισταθούμε, έτσι. Να προσέξουμε κι εμείς λίγο, να βάλουμε κι εμείς λίγο το χεράκι μας, να πάνε όλα καλά τα πράγματα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, ένα μεγάλο ευχαριστώ τον φίλο μου, τον Γιάννη, τον φύλακα. Λοιπόν, το 721, Γιαννάκο μου, καλημέρα. Θα ακούσουμε έναν Νίκο Οικονομόπουλο τώρα. Έχουμε 6 λεπτάκια, ναι, 6 λεπτάκια στη διάθεσή μας ακόμα. Η συνήθεια έγινε λατρεία. Μια ζωή εδώ στο Μάχη 99,8. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Λοιπόν, να αποφεύγετε λίγο την Αφροδίτη. Μια ζωή. Το τελευταίο 1,5 μήνα και κάτι συνεμπαίνει. Είτε σε τον καρκίνο, είτε στα εκεί, είτε από εδώ, είτε από εκεί. Έχει να κάνει την εμφάνισή της η Αφροδίτη. Είναι θεά της ομορφιάς. Ελάτε να τα αποφύγουμε λίγο, παιδάκια. Στο χέρι μας είναι.

Το τελευταίο τραγουδάκι είναι με το Μητροπάνο. Τώρα, 2-3 μηνυματάκια που έχουν έρθει, θα τα πούμε να πω καταρχήν στα παιδιά που δουλεύουν στην Αττική Οδό. Τα παιδιά που είναι στην Αττική Οδό, τον φίλο μου τον Βασίλη, τον Παπαγιάννη που έχει στείλει το μηνυματάκι, είναι τα αυτοκινητάκια που είναι συνέχεια πάντα δίπλα μας, που βοηθάνε τον κόσμο. Να σε καλά, Βασιλάκο μου. Λοιπόν, καλή ξεκούραση σε σένα, Μιχάλη μου λέει, και καλή συνέχεια στις δύσκολες βάρδιες μας. Θα το βγάλετε, είπαμε, το νυχτοκάματο και δεν πληρώνετε. Το άλλο το μηνυματάκι είναι ένα κομπλιμέντο που μου έχουν κάνει, παιδιά. Καληνύχτα, τρελάρα. Εάν αυτό εγώ το πάρω τώρα σαν κομπλιμέντο, καληνύχτα, λέει, τρελάρα. Πάω να καταθέσω τα χαρτιά για σύνταξη. Πάω να καταθέσω τα χαρτιά για σύνταξη μαζί μας. Γιατί διαβάζουμε, γιατί μπορούμε, γιατί μπορείτε. More than tax, είπαμε, είναι η εποχή που κάνετε τις φορολογικές δηλώσεις. Εμείς έχουμε να προτείνουμε το πρώτο λογιστικό περιφερειακό γραφείο στο νομό Αττικής, το πρώτο, ναι. Όπως ακριβώς το ακούτε. Πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο που είναι μαζί μας, είναι μαζί σας. Καλυψούς 110 με τους συνεργάτες της, με την Μαρία μας την Ηλιαράκου στην Καλυφαία. Να πούμε και για την πίτσα του Γιώργου Ζεάκη, γιατί είναι μοναδική και τώρα είναι που γουργουλάει λίγο η κοιλιά. Πιτσαρία Ζεάκης, Εθνικής Αντιστάσεως 63 στο κέντρο του Μενιδίου. Πάντα με αγνά παρθένα υλικά φτιαγμένα από τον Γιώργο τον Ζεάκη. Λοιπόν, εύχομαι καλή αυριανή. Ελπίζω να περάσετε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ και μείνετε εδώ στο μάχη. Η συνήθεια έγινε λατρεία.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 6 με 8 η εκπομπή πρωινή ενημέρωση με τον Κώστα Ερμέ. Φέρνουμε την ενημέρωση στο ραδιόφωνο.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα στους φίλους του Mike FM και καλησπέρα βεβαίως στους ανθρώπους, στους φίλους πατριώτες και πατριώτισσες του Mike 99,8, οι οποίοι ακούνε εδώ και περίπου 8 μήνες μια εκπομπή η οποία καταξιώνεται στην κοινή γνώμη και στο φιλοθεάμον κοινό της ελληνικής ραδιοφωνίας. Θα πάμε μια σημαντική βόλτα, πάμε μια σημαντική διαδρομή στο επόμενο τρίωρο σε ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα των συνθετών του γνήσιου λαϊκού ελληνικού τραγουδιού. Και μιλάμε για τον Θόδωρο Δερβενιώτη. Ο Θόδωρος Δερβενιώτης ακολουθεί τη σειρά των μεγάλων συνθετών, οι οποίοι, εάν δεν υπήρχαν, όπως ο Μπάμπης Μπακάλης, όπως ο Χρήστος Νικολόπουλος, όπως ο ίδιος ο Δερβενιώτης, όπως ο Χρήστος Κολοκοτρώνης και άλλοι μεγάλοι του ελληνικού τραγουδιού, νομίζουμε ότι δεν θα υπήρχε και ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Χάρη σε αυτούς τους ανθρώπους χρωστάμε την επιβίωση και ουσιαστικά την δημιουργία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, του γνήσιου λαϊκού τραγουδιού, του καλού λαϊκού τραγουδιού, το οποίο φτάνει μέχρι την εποχή μας. Είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα ότι πολλά νέα παιδιά, πολλοί νέοι άνθρωποι, κάτω από την ηλικία των 35 ετών, ίσως και παραπάνω και μέχρι τα 40, πιθανόν να μην γνωρίζουν ποια είναι η προσφορά του Θόδωρου Δερβενιώτη, του Θεσσαλού επίσης, όπως ο Βίρβος, όπως ο Μπακάλης, όπως οι άλλοι μεγάλοι, ο Τσιτσάνης και άλλοι μεγάλοι λαϊκοί τραγουδιστές, οι οποίοι κατάγονται από μια περιοχή που φαίνεται ότι δεν ξέρω αν το νερό είναι εκεί το οποίο κάνει το μυαλό διαυγές για να μπορεί να γράφει τέτοιους στίχους και τέτοιες μουσικές, αλλά σίγουρα υπάρχει ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα της περιοχής να βγάζει μεγάλους μουσικάντιδες. Ο Θόδωρος Δερβενιώτης γνωρίζεται και εμφανίζεται στο γνήσιο λαϊκό ελληνικό τραγούδι από μια πολύ σημαντική εργασία την οποία έχει κάνει ο Αλέξανδρος Καπανιάρης, ερευνητής και υπεύθυνος ψηφιοποίησης και τεκμηρίωσης αλλά και ανάδειξης του αρχείου του Δερβενιώτη. Χάρη λοιπόν σε αυτήν την πολύ σημαντική πηγή, τη χρυσή πηγή την οποία αντλήσαμε από τα κείμενα του Αλέξανδρου Καπανιάρη, μπορούμε και εμείς σήμερα να παρουσιάσουμε με σιγουριά, γιατί αυτά όλα είναι διασταυρωμένα, την πορεία του στο λαϊκό τραγούδι. Ο Δερβενιώτης γεννήθηκε στη Ζαγορά Πηλίου στις 20 Ιανουαρίου του 1922 και ήταν γιος του Δημήτρη και της Ιφηγένειας Δερβενιώτη. Από μικρό παιδί δείχνει μεγάλη αγάπη για τη μουσική, κληρονομώντας πιθανόν το μουσικό ταλέντο του παππού του, Θόδωρου Δέλτα Δερβενιώτη, ο οποίος υπήρξε παραδοσιακός μουσικός παίζοντας λαούτο σε γάμους και πανηγύρια της εποχής. Εκεί άλλωστε βρίσκεται η ρίζα και του δημοτικού και του λαϊκού τραγουδιού. Οι επιρροές της μουσικής του παππού του είναι αυτό που λέμε «με όποιον δάσκαλο καθίσεις τέτοια γράμματα θα μάθεις», καθώς και οι εξαιρετικές γνώσεις του μέλους της κομπανίας του παππού του Γιάννη Βυσβίκη ενισχύουν τη μεγάλη αγάπη του μικρού Θόδωρου και τελικώς τον βοηθούν να μυθεί πιο εύκολα στην παραδοσιακή μουσική. Και όταν λέμε παραδοσιακή μουσική, δεν εννοούμε μόνο το λαϊκό τραγούδι, εννοούμε και το δημοτικό τραγούδι. Και ξέρετε πολύ καλά ότι η περιοχή της Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδος, της Ρούμελης, έχει πολύ μεγάλες ρίζες στο δημοτικό και στο λαϊκό τραγούδι. Το πρώτο μουσικό όργανο που έπιασε στα χέρια του ο μικρός Θόδωρας ήταν ένα λαούτο φτιαγμένο από κολοκύθα με τρεις σειρμάτινες χορδές. Ναι, είναι αλήθεια. Αυτό είναι το πρώτο όργανο που έπιασε στα χέρια του ανερχόμενος μουσικός, ο οποίος όλη την ημέρα, σύμφωνα με μαρτυρίες του ιδίου, γρατζουνούσε τις σειρμάτινες χορδές της κολοκύθας. Ο Δερβενιώτης παράλληλα δείχνει τον ίδιο ζήλο για την ευρωπαϊκή αλλά και για τη βυζαντινή μουσική, ευρισκόμενος από 5 ετών στο ψαλτήρι της εκκλησίας της συνοικίας του χωριού του. Σε ηλικία 16 ετών κάνει την πρώτη του επίσημη εμφάνιση ως μέλος παραδοσιακής κομπανίας, παίζοντας λαούτο σε τοπικό πανηγύρι της αγοράς του Πηλίου. Ένα χρόνο αργότερα διορίζεται ψάλτης στην εκκλησία της Αγίας Κυριακής Ζαγόρας. Στα επόμενα σκληρά χρόνια της δεκαετίας του 50, μην ξεχνάτε ότι έχουμε έλθει από έναν πόλεμο, έχουμε έρθει από έναν εμφυλιοπολεμικό σπαραγμό, έχουμε έρθει από τα απομεινάρια του συμμορυτοπόλεμου, όλοι κουβαλάνε τις δικές τους πίκρες, τις δικές τους φτώχες και τις δικές τους αναμνήσεις. Ο αγώνας της επιβίωσης είναι πολύ σκληρός, αλλά πεισμώνει και σφυριλατεί ένα σκληραγωγημένο Δερβενιώτη.
Η εποχή που ακολουθεί συνδέεται με την οικοδόμηση του λεγόμενου αστικού κράτους του Παπάγου και του Καραμαλή. Πολλοί από τους αντιφρονούντες είναι αλήθεια ότι δέχτηκαν διώξεις για τις ιδέες τους, διώξεις για την κουλτούρα τους. Τους αποκλεισμούς, την εγκατάλειψη που κυριαρχεί σε κάθε σημείο της μεταπολεμικής Ελλάδος. Σε αυτό το σκηνικό, ο Δερβενιώτης αρχίζει να εργάζεται με μοναδικό ζήλο, έχοντας ως ισχυρό όπλο του τη μουσική του μαεστρία και την αγάπη για τη μουσική, πλάθοντας μεγάλα τραγούδια που μέλει να οικοδομήσουν την επωνομαζόμενη σχολή του κοινωνικού λαϊκού τραγουδιού. Ο Μπάμπης Τσετίνης, ένα φτωχόπεδο, τραγουδάει το «Ίσως» σε στίχους του Κώστα Βίρβου και στη μουσική του Θόδωρου Δερβενιώτη. Είναι από τον δίσκο «Τα καλύτερά μου τραγούδια» του 1978.

Σε αυτή την περίοδο, σύμφωνα με μαρτυρίες του ίδιου, κάποιος τον συμβουλεύει να αφήσει το λαούτο και να μάθει μπουζούκι. Τον άκουσε και έτσι βρίσκεται στο καφενείο των καλλιτεχνών του λαϊκού τραγουδιού. Στο μπαράκι του Μάριου, Σοκράτους και Σατοβριάνδου γωνία, όπου έρχεται σε επαφή με τους συνθέτες του λαϊκού τραγουδιού, οι οποίοι του ζητούσαν να τους γράψει τα τραγούδια τους σε νότες για να τα στέλνουν στο Υπουργείο Τύπου, ούτως ώστε να τα εγκρίνει. Μην ξεχνάμε σε ποιες εποχές ζούσαμε. Ο Δερβενιώτης με το παρατσούκλιο χοντρός, λόγω της σωματικής του υποδομής, ήταν ο μόνος που ήξερε να γράφει και να διαβάζει σε πεντάγραμμα. Δερβενιώτης ήξερε να διαβάζει και να γράφει μουσική. Εκτός από την εκμάθηση του μπουζουκιού, ο Θόδωρας γρήγορα έπαιξε επίσης μπαγλαμά, μαντολίνο, μπάντζο και μαντόλα. Οι αναμνήσεις είναι ένα από τα μεγαλύτερα και τα καλύτερα τραγούδια των Κώστα Βίρβου Θόδωρο Δερβενιώτη. Το ερμηνεύει ο μεγάλος τραγουδιστής Πέτρος Αναγνωστάκης και η Νίτσα Αντωνάτου.

Για αρκετό διάστημα ο Θόδωρος Δερβενιώτης ασχολείται με το γράψιμο των τραγουδιών σε πεντάγραμμο και σιγά σιγά αρχίζει να διορθώνει και να προσθέτει μουσικές τους ρυθμούς που τους σιγοτραγουδούν, μεγάλες μορφές του ελληνικού τραγουδιού. Αυτή του η επαφή με τη μουσική του ανοίγει το δρόμο με τη σύνθεση και έτσι το 1952 ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης, ο επανομαζόμενος και ως Τσάντας, γιατί γυρνούσε με μια τσάντα εκεί στην Ομόνια, στο κέντρο της Αθήνας, είχε μια τσάντα γεμάτη από στίχους, τους οποίους πουλούσε για ένα κομμάτι ψωμί. Ο Τσάντας του παραδίδει το πρώτο τραγούδι που στη συνέχεια θα μελοποιήσει ο Δερβενιώτης και του ζητά να φιλήσει το χέρι του στιχουργού. Είναι πραγματικά μια απίστευτη σκηνή. Το πρώτο τραγούδι με τίτλο «Μόνο ψέμα και απιστία» του 1953 του συνθέτει πλέον Θόδωρο Δερβενιώτη είναι γεγονός. Ηχογραφείται από τη φωνή του τραγουδιστή Γιάννη Τζιβάνι από την φωνογραφική εταιρεία Κολούμπια και σημειώνει πωλήσεις που φτάνουν τους 1.900 δίσκους. Ήταν ένας μεγάλος αριθμός για την εποχή. Το δεύτερο τραγούδι που ηχογραφείται φέρει τη μεγάλη φωνή της εποχής. Το τραγούδι του πρόδρομου Τσαουσάκη, το οποίο ακούσαμε κυρίες και κύριοι στην αρχή, στην έναρξη εκπομπής. Και ακολουθεί μια μουσική καταιγίδα με τραγούδια από τις μεγάλες φωνές της εποχής. Την Κέτι Γκρέι, Πολυπάνου, Γιωταλίδια, Πανογαβαλά, Στράτο Διονυσίου, Γρηγόρη Μυθικότη, Στέλιο Καζαντζίδη, Μαρινέλα και πολλούς ακόμα. Το 1959 εγκαταλείπει οριστικά το πάλκο στον Αστέρα Κοκκινιάς του Παράσχου Κονδύλη. Ο Δερβενιώτης σε μια στιγμή έκρηξης, θυμού, αρχίζει να φωνάζει γιατί δεν ανεχόταν να παίρνει ο Μεν Καζαντζίδης 1.300 φράγκα, 1.300 δραχμές με ροκάματο, η Μαρινέλα 600 δραχμές και ο ίδιος ο συνθέτης και μαέστρος των τραγουδιών του μόνο 300 δραχμές την ημέρα. Όμως ο Δερβενιώτης δεν τα σπάζει με τον Καζαντζίδη γιατί είναι ένας έξυπνος άνθρωπος. Όπως έξυπνος είναι και ο τραγουδιστής των μεγάλων επιτυχιών. Το διαβατήριο του 1964 του Κώστα Βίρβου και του Θόδωρου Δερβενιώτη σε πρώτη εκτέλεση του Στέλιου Καζαντζίδη είναι μια από τις πολύ μεγάλες επιτυχίες του ελληνικού τραγουδιού.

0: Ενδιαφέρον έχει εδώ, κυρίες και κύριοι, να αφηγηθούμε και να παραθέσουμε αυτά που λέει ο Θόδωρος Δερβενιώτης για δύο τραγούδια. Δύο πολύ σημαντικά τραγούδια της λαϊκής μουσικής. Το Ματουμπάλα και το Είσαι η ζωή μου. Θόδωρος Δερβενιώτης και Στέλιος Καρατζίδης.
1: Την εποχή εκείνη ήταν πολλές ταινίες ινδικές στην Ελλάδα με την Αργής. Δακρύβρεχτες ταινίες και πήγαινε πολλοί κόσμος και τις άκουγε. Παρουσιαστήκαν τραγούδια τέτοια ατόφια ινδικά. Και κυκλοφορήσαν σε δίσκους σαν ελληνικά. Η Ματουμπάλα και το Είσαι η ζωή μου είχανε τα ρεφρέν, μουσική δηλαδή, χωρίς λόγια. Το 1959 που με πήρε ο Στέλιος και πήγαμε στη Λάρισα για 25 μέρες, φύγαν όλοι και μου λέει, εσύ θα καθίσεις να πάμε μαζί. Είχε μια Mercedes τότε, αυτός εγώ και η Μαρινέλα. Σε όλο το δρόμο με ζαλίσαν. Λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα. Τι είναι αυτά ρε παιδιά, θα ακούσεις, απαντούσε ο Καρατζίδης. Τι τέλος πάντων, πήγαμε, γυρίσαμε και κάποια στιγμή φέρνει λόγια τα οποία τα ρεφρέν τους ήταν κολλημένα πάνω στις δυο μουσικές αυτές. Ένα ήταν Ματουμπάλα και το άλλο ήταν Είσαι η ζωή μου. Και ερχόταν δίθεν σε μένα να καθίσει να τα φτιάξει. Δεν μπορούσε να φτιάξει τίποτα. Έπαιρνε μια κιθάρα και γουγουγουγουγουγουγου, μια ώρα, δύο ώρες, τρεις ώρες. Και από τη δουλειά μου με χασομερούσε και με νευρίαζε. Και δεν αγκαζόμουν και τούτα φεύγα. Άστα. Η Μαρινέλα ζει για αυτό το πράγμα που είπε τώρα για τη Ματουμπάλα. Τη είπα ποια μέρα να έρθουν. Και τη λέω, όχι πρωί, κατά τις 11. Και μου ήρθαν 8.30 ώρα το πρωί και χτυπούσαν την πόρτα. Εγώ ήμουν αεργέννηστο. Δεν είχα σηκωθεί ακόμα. Δεν τους απάντησα. Είδα, άκουσα την ομιλία τους και νευρίασα. Εντύθηκα, ξέρω εγώ, πήγα στην τουαλέτα. Δεν τους είπα ότι καλημέρα. Άνοιξα, μπήκαν μέσα, πήγα, παρήγγειλα τον καφέ μου, ξέρω εγώ, το κολατσιό μου. Λέω, τέτοιοι είστε. Ήπια τον καφέ μου, άρρωσα και ένα τσιγάρο γιατί κάπνισα τότε και αναγκάστηκε η Μαρινέλα λοιπόν με τα γυαλιά χαμηλά. Θόδωρε, έφτιαξες τίποτα. Λέω, θα ακούσεις. Και μόλις παίρνω το μπουζούκι και το παίζω και ακούει την εισαγωγή, σηκώθηκε απάνω, λέει, Θόδωρε, αυτό δεν είναι τραγούδι, αυτό είναι έργο.

Λοιπόν, το Μπάλα ήταν ένα τραγούδι που μπορώ να πω εγώ ότι έκανε θράψη και, και στους δίσκους, αλλά και σαν τραγούδι. Τραγουδήθηκε, παίχτηκε πάρα πολύ και πούλησε. Και εγώ δεν ξέρω τι πούλησε. Δεν έπαιρνα ούτε ένα 5% για να ξέρω, ας πούμε, αλλά πάνω ότι πούλησε.

Το φθινόπωρο του 60 ο Δερβενιώτης επιχειρεί ένα άλλο παράτολμο εγχείρημα για την εποχή και ανοίγει τη σχολή λαϊκού και ελαφρού τραγουδιού στα Σεπόλια, στην οδό Κωνσταντινούπολεως, εκεί στις γραμμές του τρένου με συνεργάτη το Γιάννη Βέλα. Ο Δερβενιώτης ήταν υπεύθυνος για το λαϊκό τραγούδι και ο Βέλας για το ελαφρολαϊκό. Παράλληλα σε αυτή τη σχολή ο Δερβενιώτης διδάσκει κιθάρα και μπουζούκι. Στη συνέχεια η σχολή μεταφέρεται στην Ακομινά του και Φαβιέρου στο κέντρο της Αθήνας, ενώ με το τέλος της συνεργασίας του Δερβενιώτη με τον Βέλα, λόγω διαφωνίας σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας, η σχολή του Δερβενιώτη μεταφέρεται στη Βίκτορο Σουγκό 27 και αργότερα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας κοντά στην καφετέρια Σόνια. Για όσους θυμούνται, η καφετέρια Σόνια είναι μια από τις εμβληματικές καφετέριες της Αθήνας, η οποία αυτή την εποχή έχει άλλους ιδιοκτήτες. Πάντα όμως η καφετέρια Σόνια ήταν μια, όπως το Green Park άλλωστε, η καφετέρια του Green Park, η οποία επαναλειτουργεί, η καφετέρια Σόνια, παρά το γεγονός ότι άλλαξε πάρα πολλούς ιδιοκτήτες, εξακολουθεί και παραμένει στο ίδιο σημείο. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο θέλω να ακούσουμε ένα τραγούδι σταθμός για το Στράτο Διονυσίου. Λαχείο είναι η ζωή. Μουσική Θόδωρος Δερβενιώτης, στίχη Ηρακλής Παπασιδέρης, ερμηνεία Στράτος Διονυσίου.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Στο μικρόφωνο είναι ο Στέφανος Χίος και στη μουσική επιμέλεια ο Αντώνης Αρκούλης. Απόψε, καλεσμένος της εκπομπής μας, ο Θόδωρος Δερβενιώτης.

Η δεκαετία του 80 βρίσκει το Θόδωρο Δερβενιώτη προς το τέλος της μεγάλης του πορείας με επισφράγισμα τη συνεργασία του με τον Μανώλη Μίτσια στο δίσκο Εξαδιαιρέτου και με τον Πασχάλη Τερζή στο δίσκο Εθνική Θεσσαλονίκης, αλλά και σε άλλους δίσκους με συμμετοχές. Η συνεργασία του με τον Πασχάλη Τερζή επιφέρει επίσης μεγάλες επιτυχίες. Ο Δερβενιώτης αναπτύσσει επίσης έντονη συνδικαλιστική δράση στον χώρο του τραγουδιού και διατελεί ιδρυτικό μέλος και πρόεδρος της ΕΜΣΕ, της Ένωσης Μουσικοσυνθετών Ελλάδος, και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για 20 χρόνια. Επίσης, υπήρξε πρόεδρος σε αρκετά διοικητικά συμβούλια του Συλλόγου Ζαγοριανών Αθήνας. Πρέπει εδώ να αναφέρουμε τα πιο γνωστά τραγούδια που υπογράφει ο ίδιος, τα περισσότερα σε στίχους του Κώστα Βίρβου. Αναστενάζει ο Μπαγλαμάς, Παράπονα και Κλάματα, Στόπα Μια, Στόπα Δυο, Μίσος και Αγάπη. Θα ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, εδώ έναν συνειρμό καλών τραγουδιών. Παράπονα και Κλάματα, Πασχάλης Τερζής, Γλυκερία.

Επίσης, σε αυτό το σημείο θέλω να ακούσουμε και το γνήσιο αυθεντικό τραγούδι, Παράπονα και Κλάματα, που ερμήνευσε με το μοναδικό του τρόπο το 1965 ο Στέλιος Καζαντζίδης με τη Μαρινέλα στην ίδια δημιουργία.

Άλλα τραγούδια σημαντικά του Δερβενιώτη, ποια να πρωτοαναφέρουμε, είναι πολύ μεγάλες οι επιτυχίες του. Θα πρέπει να καθίσουμε να ασχολούμαστε πιθανότατα με 2 έως 3 αφιερώματα στο μεγάλο αυτό Θεσσαλό συνθέτη. Τραγούδια όπως η Αμαρτωλή, Όσες βρω καρδιές θα κάψω, οι 10 συμβουλές, ένα ωραίο τραγούδι. Αλλά μου λένε τα μάτια σου να καεί το πελεκούδι, το ακού